0: το κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη Παγκάκη.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 5.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

ξέρεις για τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια.

κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Είπαμε, μέχρι να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και μέχρι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την δικαιοσύνη, εμείς θα ξεκινάμε με αυτό το μελοποιημένο τραγούδι, γιατί πραγματικά έχουμε ανάγκη από δικαιοσύνη σε τούτο τον τόπο. Και αν η δικαιοσύνη στεκόταν στο ύψος των περιστάσεων, ο Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να παραμείνει ούτε λίγες ώρες ακόμα στην εξουσία. Το πιστεύω ακράδαντα. Και το πιστεύω ακράδαντα γιατί εκείνο το οποίο πρωτίστως ενδιαφέρει αυτή την ώρα το καθεστώς Μητσοτάκη είναι, όχι μια ακόμα τετραετία, κάντε λάθος, πώς θα φύγει χωρίς πολλές συνέπειες. Και όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Αυτό είναι το κύριο μέλημα του Μητσοτάκη. Τώρα, το πώς θα μεθοδεύσει το φυγιό του, δήθεν τάχα μου ότι θα αναλάβει ευρωπαϊκές μεγάλες θέσεις, θα μπει στα ευρωπαϊκά σαλόνια, μικρήν έχει σημασία. Έτσι. Σημασία έχει ότι πια το μέλημα του ενορχιστρωτή του καθεστώτος, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι πώς θα φύγει με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες. Γιατί έχουν γίνει αρκετά. Και δυστυχώς οι πολιτικοί γενίτσαροι που έχει μαζέψει δίπλα του συνεχίζουν, δεν έχουν αντιληφθεί τίποτα και συνεχίζουν να διαπράττουν αυτά τα οποία συνιστούν ουσιαστικά ή μετατρέπουν μια κυβέρνηση σε καθεστώς. Παράδειγμα, χθες βγήκε και πανηγύριζε ο Μητσοτάκης, ναι, είχε αυτό το θράσος, να πανηγυρίζει στην κοινοβουλευτική ομάδα λέγοντας ότι διαψεύστηκαν, λέει, όσοι περίμεναν αντάρτικο στη Νέα Δημοκρατία, όσοι έβλεπαν επανάσταση μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Συγγνώμη κύριε Μητσοτάκη, αλλά τόσο ανόητοι δεν υπάρχουν σε τούτο τον κόσμο. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι η συγκολητική ουσία που λέγεται εξουσία δύσκολα σε κόμματα που κυβερνούν μπορούν να προκληθούν τέτοια προβλήματα. Θα τα δείτε στη συνέχεια. Εχθές πανηγύριζε ότι πού είναι οι επαναστάσεις, πού είναι. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Είμαι σίγουρος ότι κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ξέρει κατά βάθος ότι τον περιμένουν στη γωνία και πρώτα και κύρια τον περιμένουν αυτοί που πριν από αυτόν υπήρξαν και πρόεδροι και πρωθυπουργοί της χώρας από την ίδια παράταξη. Το ξέρει πολύ καλά. Τι έκανε λοιπόν εχθές ο Μητσοτάκης? Σε μια περίπτωση, παραδείγματος χάρη, που βουλευτής επιτέθηκε εναντίον του Ταχιάου για τα έργα που κολλησιεργούν στην περιοχή του, το ξεπέρασε ο Μητσοτάκης με τον κινησμό που τον διακρίνει, ότι ναι, οι υπουργοί θέλουν να είναι πιο συνεργάσιμοι κτλ. Και κάτω μετά οι δημοσιογράφοι και λένε καρφιά Μητσοτάκη, κολοκύθια. Εκεί βλέπεις ότι δεν κάνει τη δουλειά του καλά ο υφυπουργός, τον πετάς έξω. Αλλά όταν ο υφυπουργός αυτός ασχολείται με έργα δημόσια, είναι λιγάκι δύσκολο. Μην πάνε τα έργα πίσω, αυτό εννοώ. Λοιπόν, από όλους ή σε όλους είχε κάτι. Ότι εδώ θα αγωνιστούμε, αυτοί οι οποίοι ήραμε την ασυλία τους για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια. Αποφασίζεις, παιδί μου. Γι' αυτό μιλάω, εάν υπάρχει δικαιοσύνη. Εάν υπάρχει δικαιοσύνη ή αν λειτουργούσε, δεν θα επιτρεπόταν στο Μητσοτάκη να κάνει αυτούς τους άθλιους χειρισμούς. Και προσέξτε, όχι μόνο τους βάζει, θα μου πεις, εδώ έβαλε στα ψηφοδέλτια τον Καραμαλή, τον νεότερο. Αυτό το καμάρι των Σερών. Δεν θα βάλει τους υπόλοιπους? Λοιπόν, μέσα σε όλα λοιπόν για να δικαιολογήσουν και όλα αυτά, αλλά δεν δικαιολογούνται. Δεν μπορεί υπόδικος βουλευτής και εσύ να του λες έτσι κι αλλιώς θα μπει στα ψηφοδέλτια, δηλαδή προεξοφλείς την απόφαση της δικαιοσύνης. Αυτά να τα ακούει η δικαιοσύνη, όχι εμείς. Εμείς οι πολίτες αντιλαμβανόμαστε. Φέρχεται λοιπόν ο Φλωρίδης, αυτός ο πολιτικός γενίτσαρος του Μητσοτάκη, τσουπ, και ανακοινώνει ότι θα φέρει στη Βουλή τροπολογία που μέσα σε 3 μήνες θα γίνεται η δίκη για τα πολιτικά πρόσωπα. Σε 3 μήνες. Αυτό δεν λέγεται απονομή δικαιοσύνης, λέγεται μπάζωμα. Γιατί και στο παρελθόν ακούσαμε κι άλλους για δίκες που μίζωνος ενδιαφέροντος θα έχουν προτεραιότητα. Αυτά έλεγε ο Μακαρίτης, ο Σημίτης, για το Σάμενα τότε, αν θυμόσαστε, τα πλοία, το πλοίο που βούλιαξε. Αυτά ακούγαμε. Τώρα ο Φλωρίδης θα φέρει τροπολογία, σε 3 μήνες θα γίνει τη δίκη. Fast track δηλαδή διαδικασίες για να τελειώνουμε. Να μην είναι όμοιροι τα παιδιά. Λοιπόν, αυτές όλες οι ρυθμίσεις και οι λειτουργίες και οι προσεγγίσεις συνιστούν έτσι τη συνταγή για το πώς μια κυβέρνηση μετατρέπεται σε καθεστώς. Πέραν από όλα αυτά, βλέπουμε ότι σε υποθέσεις που έχουν πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη δεν μπορούν οι όποιες μεθοδεύσεις να βάλουν στο αρχείο τις υποθέσεις. Δεν αρκεί ένας τζαβέλας για να μπουν υποθέσεις στο αρχείο. Υπάρχει και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Και βλέπουμε ότι αντί να επισπεύσει τις διαδικασίες η κυβέρνηση και να πει ωραία, καινούργια ο ΠΚΠ, σκάνδαλα αυτά, ιστορίες, αναζωπήρωση της συζήτησης, πάμε μέσα. Περί τα τέλη Μαΐου λέει και αν θα γίνουν οι συζητήσεις στη Βουλή επί των προτάσεων που ήδη έχουν κατατεθεί ή που εν πάση περιπτώσει έχει συμφωνηθεί και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τα καινούργια στοιχεία και το σκάνδαλο των υποκλοπών με βάση και εδώ τα νέα στοιχεία αλλά και την απόφαση ενός πρωτοδικείου. Βλέπουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι εδώ προσπαθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μεθοδεύσει με έναν τρόπο των λιγότερο επώδυνων για τον ίδιο τη φυγή του από την εξουσία. Βεβαίως οι δημοσκόποι έχουν άλλες προτεραιότητες. Πόσο προηγεί τη Νέα Δημοκρατία έναντι του δεύτερου ασθμένοντος ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Αυτό είναι. 15 λέει μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Τόσες μονάδες του ΠΑΣΟΚ. Τόσες μονάδες η Λατινοπούλου. Ήθελα να ξέρω το βράδυ των εκλογών τι θα λένε. Αλλά έχουν βρει ένα παραμυθάκι. Το άλλο κόμμα, η αδιευκρίνηστη ψήφος και τα λοιπά και τα λοιπά. Σου λέει, εμείς προβλέψαμε, αλλά ξέρετε. Και πάλι δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Και λάθος που ασχολούμαι. Δηλαδή από τη μια πλευρά πάλι βλέπαμε χθες δημοσκοπήσεις και λένε ότι 15 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Από το ΠΑΣΟΚ, το ασμένον στη δεύτερη θέση ΠΑΣΟΚ. Αλλά την ίδια ώρα, στα υποεκόλαψη κόμματα, Καρισιανού Τσίπρα, αναγνωρίζουν μια δυναμική της τάξεως του 20 και 21% αντίστοιχα. Και διερωτάται κανείς, από πού βγαίνει αυτό το ποσοστό. Και κάθεσαι και ακούς για να μπορείς την επομένη να κάνεις κριτική. Έτσι, από επαγγελματική διαστροφή δηλαδή κάθεσαι και ακούς τις αναλύσεις αυτές. Και λες, το άλλο κόμμα που ψηφίζουμε, που καταγράφει τις δημοσκοπήσεις, από εκεί θα φύγει ένα ποσοστό για να δώσει αυτό το ποσοστό στον Τσίπρα ή στην Καρισιανού και ταυτοχρόνως θα έχουν απώλειες τα άλλα κόμματα που τώρα τους δίνουμε. Δηλαδή, δια της άτοπων απαγωγής, με βάση τη λογική τους, η Νέα Δημοκρατία και αναλογικά θα χάσει κάποιες μονάδες, το ΠΑΣΟΚ θα χάσει κάποιες μονάδες, τα υπόλοιπα κόμματα θα χάσουν κάποιες μονάδες για να τις πάρουν τα 2 υποεκόλαψη. Δηλαδή, το αφήγημά τους και η λογική τους πάσχει και βεβαίως πνίγεται μέσα στην αντίφαση. Και λέω εγώ τώρα, έτσι, για να μιλήσουμε έτσι καθαρά. Υπολογίζουν ότι μάλλον ναι, όχι, θα ψήφιζαν αυτά τα καινούργια κόμματα. 21% Καρισιανού, 20% Τσίπρα. Θα εξακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία να προηγείται στην περίπτωση αυτή με 15 μονάδες. Θα εξακολουθήσει να είναι δεύτερο το Πασόκ. Αλλά εδώ για να καλύψουν και οι δημοσκόποι τις πλάτες τους, λένε αυτό ενδεχομένως να έχει μία επίπτωση στις κατατάξεις των κομμάτων και ενδεχομένως να δούμε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο να διαγωνίζονται και να βρίσκονται με πολύ μικρές διαφορές. Δηλαδή τι λένε οι δημοσκόποι. Ξέρετε γιατί τα λέω. Τα λέω για να δούμε την λογική τους και να δούμε κατά πόσο αυτή η εικόνα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή τι λένε οι δημοσκόποι τώρα για να είναι μέσα. Σου λέει, και εγώ θα τα πω πολύ καθαρά, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καρισιανού, το Πασόκ θα είναι τρία κόμματα που θα κινηθούν στο ίδιο ποσοστό και θα διαγωνίζονται μεταξύ τους ποιο θα είναι δεύτερο, ποιο θα είναι τρίτο, ποιο θα είναι τέταρτο. Αλλά κατά τους δημοσκόπους το αδιαφυσβήτητο είναι ότι πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, προσέξτε, η Νέα Δημοκρατία δεν μετριέται με βάση την πρόθεση ψήφου που είναι 21-22%. Μετριέται με βάση, προσέξτε τώρα τη διαφορά εδώ των δημοσκόπων. Μετριέται με βάση, ή αυτό το ποσοστό που ουσιαστικά συζητάμε, είναι η εκτίμηση της ψήφου. Δηλαδή με βάση την αναγωγή επί των εγκύρων και τα λοιπά και τα λοιπά, ενώ η πρόθεση είναι 22%, σου λέει 29%. Το ίδιο για τον δεύτερο. Αλλά για τα υποεκόλαψη κόμματα λένε ότι θα ψήφιζες κόμμα Τσίπρα, κόμμα Καρισιανού. Ναι, μάλλον ναι, ένα ποσοστό 20-21%. Εδώ έχουμε πρόθεση ψήφου δηλαδή. Δηλαδή προσέξτε τη λογική τους. Με την πρόθεση ψήφου τα δύο υποεκόλαψη κόμματα είναι στο ίδιο επίπεδο με την πρόθεση ψήφου με τη Νέα Δημοκρατία, που σημαίνει, πάντα με τους δημοσκόπους, ότι γιατί να μην δούμε πρώτο το κόμμα Τσίπρα ή το κόμμα Καρισιανού και δεύτερη τη Νέα Δημοκρατία. Αντιλαμβάνεστε τι πουλάνε οι δημοσκοπήσεις. Τα υποεκόλαψη κόμματα που κατά τα άλλα δεν θα μετρούσαν, τώρα τα μετρούν, δεν, μάλλον ναι, σίγουρα ναι, μάλλον ναι θα ψήφιζα, που σημαίνει πρόθεση ψήφου. Για κάντε και εδώ ρε παλικάρια την αναγωγή τότε. Πάει και αυτά στα 29%. Αυτή είναι η λογική των δημοσκόπων. Δηλαδή με απλά λόγια και σύμφωνα με τη λογική τους, στις επόμενες εκλογές, εάν έχουμε τα δύο νέα κόμματα Καρισιανού, Τσίπρα, Τσίπρα, Καρισιανού, Νέα Δημοκρατία, αυτά τα δύο νέα και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, θα έχουμε τέσσερα κόμματα που θα διεκδικούν, όχι κατά την άποψή μου την δεύτερη θέση, αλλά την πρώτη θέση. Το Πασόκ μάλλον τρία, και το Πασόκ τη δεύτερη θέση που μπορεί να γίνει και τέταρτη. Με τη λογική των δημοσκόπων. Όχι με τη λογική τη δική μου ή του Χότζα. Με τη λογική των δημοσκόπων. Αυτά ξέρετε γιατί τα λέω. Τα λέω γιατί εμείς κάνουμε μια κουβέντα πολιτική για το ποιο κόμμα έχει δυναμική, το ποιο κόμμα μπορεί, το ποιο κόμμα ίσως να και, τα, και διότι, με βάση την εικόνα που παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις. Και λέγε, έτσι, δημιουργείς μια εικόνα και ένα δεδομένο που σε πολλές περιπτώσεις και σε πάρα πολλές φάσεις είδαμε ότι αυτή η εικόνα η οποία δημιουργείται με το πες-πες, με τα μέσα ενημέρωσης, ουσιαστικά αρχίζει και γίνεται μια καθημερινότητα χωρίς να το καταλάβουμε. Ο Μητσοτάκης λοιπόν, για να επανέλθουμε στην κοινοβουλευτική εβδομάδα, υποσχέθηκε στους βουλευτές όπου εμπλέκονται στο σκάνδαλο ότι θα είναι, υποσχέθηκε ότι οι υπουργοί θα ακούνε τους βουλευτές και βεβαίως για ακόμα μια φορά προσπάθησε να κάνει αυτό που λέμε φυγή προς τα εμπρός με 32 λέει αλλαγές του συντάγματος. Να και το άρθρο 86, να και το άρθρο για τα ειδικοτικά πανεπιστήμια, ναι, όλα αυτά θα τα αναθεωρήσει ο Μητσοτάκης. Αλλά για να καταλάβετε τι εστί Μητσοτάκης, θα σας πάω σε μία μόνο, αν θέλετε, διάταξη που ευλόγως αυτό το διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης, που είναι η αλλαγή στον, όσον αφορά τις διαδικασίες εκλογής ηγεσίας στη δικαιοσύνη. Έρχεται λοιπόν ο τιτανοτεράστιος Μητσοτάκης και λέει λαϊκίζων: θα αλλάξουμε τον τρόπο διορισμού ή τοποθέτησης ή εκλογής. Εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιήστε όποιο θέλετε, όποια λέξη θέλετε, για την αλλαγή της δικαιοσύνης, για την ηγεσία της δικαιοσύνης. Και πώς θα το κάνουμε? Χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις. Ακούστε τώρα τι δούλεμα πέφτει. Δηλαδή, προσέξτε, θα δημιουργηθεί μία επιτροπή κοινοβουλευτική η οποία θα εγκρίνει την ηγεσία της δικαιοσύνης ανεξάρτητη. Και κάθεσαι εσύ τώρα και λες, ακούγοντας αυτόν τον άνθρωπο, είναι δυνατόν ο Μητσοτάκης να μιλάει για ανεξάρτητες κοινοβουλευτικές αρχές? Και βγαίνουν τα φερέφωνα, ναι, ανεξάρτητοι. Και δεν μας λέτε, ρε παλικάρια, σε αυτές τις ανεξάρτητες κοινοβουλευτικές επιτροπές ποιος έχει την πρωτοβουλία, την πρωτοκαθεδρία ή και το μαχαίρι για το πεπόνι? Η πλειοψηφία κοινοβουλευτική. Δηλαδή, όταν ο Μητσοτάκης νομοθετεί δήθεν τάχα μου για δημοκρατικούς τρόπους, τι σκέφτεται κατά βάθος? Ότι έχω την πλειοψηφία και θα κάνω ό,τι θέλω. Δηλαδή αυτό που λέει ο Γεωργιάδης. Έχουμε την πλειοψηφία και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Καταλάβατε τι δούλεμα πέφτει? Αντί να διασφαλίσει λοιπόν με έναν τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις ότι όντως θα υπάρξει μια επιτροπή που θα εγγυάται αυτή τη διαδικασία, λέει μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Εδώ βλέπετε και κατατίθενται προτάσεις για εξεταστικές επιτροπές και δεν δέχεται καν ο Μητσοτάκης στο προεδρείο αυτών των επιτροπών το προεδρείο να είναι διακομματικό. Σου λέει όχι, εμείς. Και θα εμπιστευτούμε το Μητσοτάκη να δημιουργήσει μια αρχή που θα τοποθετεί ή θα εγκρίνει την ηγεσία της δικαιοσύνης. Τέτοια παραμύθια λέει ο Μητσοτάκης. Το ξέρουν και οι δικοί του. Αλλά κατά βάθος λέει να το ελέγχουμε το σύστημα. Αυτό θέλουν. Και γι' αυτό πουλάει φύκια για μετακλωτές κορδέλες. Σου λέει κάτσε να τους πω για μερικές αλλαγές. Θα αρχίσει ο κόσμος και τα μέσα ειδικά μας ενημέρωσης να φέρουν αυτά τα θέματα, τα υπό αναθεώρηση, στην πρώτη γραμμή της ατζέντα. Θα λέει να ο μεγάλος ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, παραμύθι στο παραμύθι, επικοινωνία στην επικοινωνία. Ένιωσε όμως που τους έχουμε πάρει είδηση. Ο Φάμελος εχθές στο επιμελητήριο είπε ότι δεν μπορείς. Είναι αδύνατον πια να αφήσεις έστω και ένα περιθώριο συνεννόησης ή συνένεσης με το καθεστώς Μητσοτάκη. Έχει άδικο. Πού έχει δώσει εξετάσεις ο Μητσοτάκης και έχει πετύχει? Βγαίνει και λέει, για να δείτε τα ψέματα του τα χοντροειδή. Βλέπω και κάτι βίντεο τώρα που χρησιμοποιεί ακόμα και τα τραγουδάκια της Eurovision, το Φέρτο και τα λοιπά, για τους μισθούς. Δεν ξέρω αν είναι τεχνητή νοημοσύνη ή αυτό. Που λέει, εμείς αυξήσαμε τους μισθούς από τα 600 ευρώ που έπαιρναν οι εργαζόμενοι το 15, το 19, το πήγαμε στα 950 ή στα 920. Και δεν σηκώνεται ένας εκεί και δεν ακούμε ένα αντίλογο και στα ίδια τα μέσα ενημέρωσης να λέει ναι ρε μεγάλε, ήταν 650 ευρώ, αλλά είχε μεγαλύτερη αγοραστική αξία από ό,τι έχει σήμερα. Δηλαδή έπαιρνες περισσότερα πράγματα με τα 650 από ό,τι παίρνει σήμερα με τα 900. Γιατί από τη μια πλευρά τα δίνει και από την άλλη παίρνει, όχι τα ξαναπαίρνει, παίρνει διπλά από την άλλη τσέπη. Αλλά όταν δεν έχεις μέσα ενημέρωσης που να μπορούν ή να επιτρέψουν και σε κάποιους να αρθρώσουν λόγο, αυτό είναι. Γιατί αν έχετε δει, πάνω σχάρι, και το ακούω από πολλούς συναδέλφους και αυτό δεν είναι παράπονο, πολλοί συνάδελφοι που είναι και οι ποιότεροι εμού και πιο συγκαταβατικοί και διατυπώνουν την απορία γιατί έχουν κλείσει τις πόρτες τους τα κανάλια και επιτρέπουν σε συγκεκριμένους ή μάλλον καλούν συγκεκριμένους, όχι επιτρέπουν, καλούν συγκεκριμένους. Μερικοί είμαστε κόκκινο πανί. Γιατί δεν δεχόμαστε αμάσιτες όλες αυτές τις ανόησεις. Γιατί αν είχες απέναντί σου το Γεωργιάδη που θα έχει σήμερα το πρωί ο Πορτοψάλτες στο Sky, γιατί εκεί είναι το καταφύγιο των Νεοδημοκρατών, θα του έλεγες έλα εδώ ρε μεγάλε. Κάθεσαι και βγαίνεις και λες ότι υπάρχει πολιτικό πρόβλημα γιατί ο Πολάκης καπνίζει, γιατί καταδικάστηκε με αναστολή σε 5 μήνες φυλάκιση επειδή έγραψε ότι ο κολλητός σου, ο Πουλής, διορίζει δικηγόρους, πρώην δικαστές, για να και τα λοιπά και διότι. Και το θεωρείς αυτό ότι είναι μέγα πρόβλημα. Ποιο είναι μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Γεωργιάδη, θα το απαντούσες, θα το αντέτεινες εκεί στο... Το ότι ένας πολιτικός καταδικάζεται όπως ο συγκεκριμένος σε 5 μήνες με αναστολή ή κάποιος που βάζει την υπόθεσή του εισαγγελέα στο αρχείο με βούλευμα λέγοντας ότι τα λεφτά που βρέθηκαν στον λογαριασμό του είναι αδιευκρίνιστα ποσά. Τότε να δεις πως θα πηδούσε στο ταβάνι ο αδιευκρίνιστος. Και θα έβγαζε αυτές τις άναρθρες κραυγές που βγάζει τώρα τελευταία. Δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Να γιατί υπάρχει κατά κάποιον τρόπο μια ομερτά στα μέσα ενημέρωσης. Και βλέπουμε απέναντίας όσους έδωσαν διαπιστευτήρια λογοκρισίας να ανεβαίνουν και στα σκαλιά της εξουσίας. Βλέπεις μας χάρη τον Παπαδόπουλο, πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΤ, τι είναι, ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Πήγαινε πίσω να δεις. Τουλάχιστον με τη δική μου εμπειρία. Συνεννοούμαστε ενώ ήταν στο πάνελ αυτό να κάνουμε ερώτηση στον υπουργό τότε εργασίας. Σταματάει, κλείνει το τηλέφωνο, λέω συγγνώμη, δεν είχαμε συνοηθεί ότι θα κάνω ερώτηση. Λέω γεια σας και σηκώθηκα, πέταξα τότε στο Blue Sky τα μικρόφωνα και αποχώρησα από αυτή την εργασία. Δεν ήμουν καλεσμένος, συμμετείχα καθημερινά εκεί στην εκπομπή. Λοιπόν, αυτοί που δίνουν τέτοιες εξετάσεις, τώρα μαθαίνω πάνω σχάρι ότι η κυρία Σία Κοσιόνη θα ανηφορήσει προς την Αγία Παρασκευή. Μάλιστα. Λαμπρά. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη Μέση Ανατολή που κλείνουμε με αυτό το θέμα το ημίωρο, βλέπουμε κάτι παραβιάσει και χειρίες, δηλαδή ένα βομβαρδισμό περιοχών του νότιου Ιράν, γιατί λέει το Ιράν επιτέθηκε σε τρία αντιτορπιλικά αμερικάνικα που πλησίαζαν στον Περσικό κόλπο, στα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, και ο Τραμπ λέει, αγάπες μου, αυτά ήταν χτυπήματα αγάπης, έτσι, και εμείς θα τα βρούμε με το Ιράν. Αλλά εντωμεταξύ, εμείς αναστενάζουμε όποτε έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ και όποτε πλησιάσουμε σε βενζινάδικο. Έτσι.
1: Το κόκκινο.
2: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

Καλημέρα, ξημέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα όπως έχουμε πει, να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. 7 παρά 25 το ραντεβού είναι συγκεκριμένο κάθε μέρα. Πάμε να δούμε και εσείς τι λέτε για όλα αυτά τα οποία βιώνουμε, τα οποία ζούμε. Λοιπόν, για να πάμε στον φίλο μου. Ξέρετε, ένας τρόπος για να βρω την ημερομηνία των μηνυμάτων είναι να εντοπίσω το πρώτο μήνυμα της ημέρας, το φίλο, το Δημήτρη. Λοιπόν, Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Λοιπόν, Ρε Δημήτρη, αυτό μπορεί να το πει το Νικολιό του Μαρίνου, γράφει ο Δημήτρης από το Ηράκλειο. Στην Κρήτη δεν το λέμε υποτιμητικά ή περιπαικτικά. Το Νικολιό του Μαρίνου είναι χαϊδευτικό. Δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Μαρίνος είναι ο πατέρας του. Ο Μαρίνος βέβαια ο πατέρας του είναι γνωστός στέλεχος του Ηρακλείου, πασόκος που λένε από κούνια. Λοιπόν, και τι μου στέλνει τώρα ο Δημήτρης για να μου πει αυτό. Ανδρέας Παπανδρέου μιλάει στην εξόρμηση. Τη θυμόσαστε την εξόρμηση? Σαν σας λέω τώρα αραμαϊκά, η εξόρμηση ήταν η εφημερίδα του Πασόκ. Λοιπόν, αγώνας μόνον κατά της δεξιάς. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο που μου στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης από το Ηράκλειο και μου λέει αυτό μπορεί να το πει το Νικολιό του Μαρίνου. Να ρωτήσει το Μαρίνο, ο οποίος πραγματικά έχει κάνει αγώνες, ήταν και, ξέρετε, ο έμπιστος του Πασόκ στην Κρήτη. Ήταν από τους έμπιστους του Πασόκ. Ήταν υπάλληλος στον ΟΤΕ, χρόνια κτλ. Λοιπόν, πάμε από το Δημήτρη στον Φίλιππο από την Κρήτη στην Κομωτινή. Καλημέρα Γιάννη, και είναι ευχή μεγάλη λέξη, δεν είναι σχήμα λόγου. Καλημέρα, έτσι. Τώρα τα λέω για τους Φαρισαίους της Νέας Δημοκρατίας, για την υποδοχή που κάνανε στον Πατριάρχη, τον γράψανε κανονικά. Τώρα θα με πεις, τα είπαμε, να τα ξαναπούμε εκεί που τους πονάει. Όταν ακούω ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για το ΕΚΑΣ, σημαίνει ότι ο κόσμος είναι ανενημέρωτος ή δεν θέλει να ενημερωθεί. Αυτά από έναν 77χρονο. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά Φίλιππε. Αυτή είναι η ουσία. Έτσι. Να εννοείς καταρχήν την καλημέρα που λες όπως το επισημαίνεις και από την άλλη πλευρά να δεις ότι αυτούς που σταυροκοπιούνται πώς υποδέχτηκαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Πραγματικά η εικόνα ήταν αποκαρδιωτική στη Βουλή. Να μιλάει, δεν μιλάει κάθε μέρα. Λοιπόν, 40 τόσα χρόνια. Και βγαίνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο βήμα της Βουλής, από κάτω οι βουλευτές, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν το Θεό τους, που έγραψε και ο Κώστας ο Γιαννακίδης, και στα υπουργικά έδρανα κανένας, άδεια. Οι υπουργοί είχαν δουλειές, παιδί μου, είχαν διευθετήσεις να κάνουν, εντάξει, πού να πάνε τώρα να ακούσουν Οικουμενικό Πατριάρχη, μάλιστα. Αλλά όταν υπάρχουν γύρω τριγύρω ψηφοφόροι, κάνουν κάτι σταυρούς που ξεκινάνε όχι από το μέτωπο, από πάνω. Ανεβάζουν το χέρι πάνω ψηλά από το κεφάλι, κατεβαίνει στο μέτωπο, μετά κατεβαίνει μέχρι την κοιλιά κάτω και βέβαια αυτό, για να φανεί ότι κάνουν μεγάλο σταυρό και να πείσουν τους ψηφοφόρους. Και βεβαίως όπου κηδεία, γάμος, μνημός είναι απρότη. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο. Ξαναγυρίζουμε στην Κρήτη. Καλημέρα Νίκο, στο γιατρό μας στη Γεράπετρο. Καλημέρα στους εργαζόμενους, στους φίλους του Κόκκινου και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά Νίκο, αν και είπαμε, εμείς που ασχολούμαστε λίγο με τη γη, τα Σαββατοκύριακα τώρα είναι Σαββατοκύριακα δημιουργίας και άγχους να προκάνουμε τις δουλειές. Και οι μελισσοκόμοι, αυτές οι μέρες τώρα για τους μελισσοκόμους, παιδιά, και με αυτό το όργιο της φύσης
την ανθοφορία και τα λοιπά, έχουν πολύ μεγάλες έγνοιες. Είναι οι μέρες που τα μελίσια πρέπει να είσαι από πάνω, είναι οι μέρες που τα μελίσια σηκώνται και φεύγουν οι αφεσμοί, δηλαδή που παίρνει μια βασίλισσα τους υποτακτικούς της και φεύγει, και είναι εποχές πολύ δύσκολες και για τους μελισσοκόμους. Γιατί η μελισσοκομεία πέρασε τα προηγούμενα χρόνια σοβαρή κρίση, πολύ σοβαρή κρίση, με την ξηρασία, με τις αρρώσκες στα μελίσια, και τώρα προσπαθούν και γίνεται ένας αγώνας. Τους κατανοώ πλήρως. Λοιπόν, ο Βασίλης: καλημέρα κύριε Γιάννη, να ξέρετε ότι σήμερα στο βενζινάδικο ο κύριος που βάζει την βενζίνη με χαιρέτησε με χαμόγελα. Ακούς και κόκκινο τα λόγια του. Δεν λέω άλλη ατάκα, καλή συνέχεια στους εργαζόμενους και στο κόκκινο. Και συγχαρητήρια χθες για την ομιλία του κυρίου Φάμελου. Βεβαίως, θα κάνω εδώ μια κρίσιμη παρατήρηση. Και εγώ χαίρομαι όταν ακούω στο διπλανό αυτοκίνητο ότι ακούνε κόκκινο, και ακούν πολύ, σας πληροφορώ. Αυτή τη φωνή του κόκκινου, πέρα από τις όποιες, αν θέλετε, πολιτικές μας προτιμήσεις ή προτιμήσεις προσώπων, θα πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Εγώ τα ψωμιά μου ως εργαζόμενος, σχεδόν πίσω έτσι ένα κομματάκι έχει μείνει, στα 67 μου. Αλλά το λέω αυτό για να μην θεωρήσει κανείς ιδιοτέλεια κτλ. Έχετε υπόψη σας ότι από τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται στο χώρο, το πρώτο θύμα θα είναι το κόκκινο. Και όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Εντάξει, το κόκκινο λοιπόν δεν μπορεί να υποκατασταθεί από κάποιους επιχειρηματίες που ευκαιριακά επενδύουν πολιτικά. Το κόκκινο είναι κόκκινο. Είναι ένα μέσο το οποίο ουσιαστικά έχει μια κορυφαία αποστολή. Να ενημερώνει τον κόσμο, ρε παιδί μου. Όχι να προπαγανδίζει, να ενημερώνει για αυτά που γίνονται. Έτσι. Λοιπόν, η Χριστίνα. Καλημέρα, Χριστίνα. Πολιτική. Πώς... Κάτι μου το γράφει στα αγκρίκλεις τώρα και πρέπει. Οι πολιτικοί ενδιαφέρονται μόνο για την καρέκλα. Τότε τα συμφέροντά τους τα συμφέροντα των άλλων πάνε περίπατο. Μια γενική δυστυχώς διαπίστωση που έχεις δίκιο σε πολλές περιπτώσεις, αλλά όχι για όλους ευτυχώς ισχύει. Η Ελένη: καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ για την αληθινή ενημέρωση που είναι ανύπαρκτη αυτό τον καιρό. Μια ερώτηση: το ΚΚΕ σε ποιον κάνει αντιπολίτευση? Θα σου πω εγώ, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ελάχιστα αναφέρεται σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Ξέρω γιατί. Γιατί από το ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει ψήφους. Για το μαγαζί του νοιάζεται. Κρίμα που δεν του καίγεται καρφί να ξαναβγεί ο ακατανόμαστος. Ελένη από το Νέο Ηράκλειο. Ελένη, όχι δεν του καίγεται. Εάν έμπαινες μέσα στην ψυχή τους, στην ψυχή, αν ήταν ένα ενιαίο και αδιαίρετο πράγμα το ΚΚΕ, και έμπαινες στην ψυχή του μέσα, θα έλεγες, εντάξει, άμα προτιμούν οι αριστεροί, έχουμε ζόρια. Ενώ όταν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, αραχτεί. Είδατε καμιά κανέλη με φρατζόλα ψωμί τώρα να βγαίνει στα έδρανα της Βουλής? Ναι, είδατε? Όχι. Είδατε καμιά ντου των εργατοπατέρων του πάμε στα γραφεία του Υπουργού Εργασίας? Είδατε? Είδατε τους συνδικαλιστές του ΚΚΕ να πηγαίνουν στην πόρτα του Υπουργείου Εργασίας? Όχι. Αυτά τα είδατε όμως επί ΣΥΡΙΖΑ. Για να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, η Χριστίνα. Έχουμε δύο Χριστίνες. Έτσι. Λοιπόν, η δεύτερη Χριστίνα μας λέει: καλημέρα Γιάννη και σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο και σε όλους τους αριστερούς. Για να καταλάβουμε πώς πάει αυτή η χώρα, βάλε το βίντεο με τον 15χρονο, με τον 15χρονο αγόρι που συνεργάζεται με την NASA, που λέει ότι η Ελλάδα δεν σε καλεί
δεν είναι σε καλή κατάσταση η εκπαίδευση και προτιμά να πάει έξω. Μα είναι απλά τα πράγματα. Είναι απλά. Εδώ σε αναγκάζουν να παπαγαλίζεις για να λειτουργεί από πίσω ένα ολόκληρο σύστημα. Ένα ολόκληρο σύστημα. Εγώ θα σας πω να κάνετε ένα πείραμα. Έτσι. Πάρτε το παιδί σας, το εγγόνι σας. Το έχω κάνει το πείραμα, γι' αυτό είμαι σίγουρος. Και μου το έχουν κάνει και εμένα μαθητή. Πάρε το παιδί. Ποιο μάθημα έχει? Ένα θεωρητικό μάθημα για να κάνετε εκεί το τεστ με μεγαλύτερη ευκολία. Και αποδώστε του το μάθημα, όχι όπως το περιγράφει το βιβλίο, αλλά αφού το διαβάσετε εσείς και βγάλετε ένα συμπέρασμα, γιατί σε πολλές περιπτώσεις και τα βιβλία άστα να πάνε, δηλαδή τρελαίνεσαι. Και αφού το καταλάβεις εσύ και με καθημερινά λόγια και με καθημερινά παραδείγματα του μεταφέρεις το μάθημα, θα δείτε ότι το παιδί σας, το εγγόνι σας, το ανήψι σας θα λάμψουν τα μάτια του, γιατί επιτέλους κατανοεί αυτό που διαβάζει. Αυτό που λείπει από την εκπαίδευση, δηλαδή. Η απλή κατανόηση. Εγώ θυμάμαι μαθητής, γιατί αυτό το σύστημα κρατάει χρόνια, είχα μείνει στην Τετάρτη γυμνασίου μετεξεταστέως. Γιατί με είχε πιάσει η εφηβεία, με είχε πιάσει τότε τσακωνόμουν και με τον καθηγητή το μαθηματικό, φυσικός μαθηματικός έκανε το ίδιο μάθημα, με αποτέλεσμα να μείνω μετεξεταστέως. Η αλήθεια είναι ότι είχε δίκιο που μ' άφησε. Άκουγα για εξισώσεις και νόμιζα ότι μου μιλάνε αλαμπουρνέζικα. Και σηκώνεται ο πατέρας μου με αυτές τις στερήσεις που είχαμε και με στέλνει στο Ηράκλειο καλοκαίρι υποχρεωνόμενος το θείο μου για να πάω να κάνω φροντιστήρια να μην χάσω τη χρονιά. Και πάω στο περιβόητο τότε σε φροντιστήριο Καρανταράκι, ήταν ξακουστό στο Ηράκλειο. Πρώτο, δεύτερο μάθημα, προσέξτε, πρώτο, δεύτερο μάθημα στο φροντιστήριο κατανόησα να ήταν αρκετά, δύο μαθήματα για να κατανοήσω τα μαθηματικά. Δύο μαθήματα. Μετά από καμιά δεκαριά μέρες μου λέει ο καθηγητής, παιδί μου, είσαι σίγουρος ότι σε αφήσανε μεταξύ τα στέω σένα? Γιατί πραγματικά δεν υπήρχε άσκηση να μην τη λύνω. Πάω και δίνω το Σεπτέμβρη στο σχολείο ως μεταξιταστέως και έχει ο καθηγητής πάθει πλάκα. Λοιπόν, κάτσε στον κόλο σου και διάβασες. Λέω, όχι, δεν κάθισα και διάβασα. Μου τα εξήγησαν μια-δυο φορές και τα κατάλαβα. Αυτό ήταν το καρφί μου. Το οποίο το πιασε και από τότε δεν... Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια που το συνάντησα δεν με συμπαθούσε. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Και έχεις δίκιο με την εκπαίδευση. Γιατί το μόνο που ενδιαφέρει αυτό το κράτος είναι πώς θα παπαγαλίσεις και θα έχεις αδιάβλητες εξετάσεις. Έτσι. Βέβαια δεν τα ισοπεδώνω όλα, αλλά λέμε στη συντριπτική του πλειοψηφία το σύστημα που λειτουργεί. Ο Στέργιος. Μισό λεπτάκι. Μας αφήνει τελείως αδιάφορους η σημερινή σου κουβέντα. Σαν ακροατές πρέπει να σας προστατεύσουμε και εσάς και την εκπομπή. Αν σε αφήνει αδιάφορο η κουβέντα, αγαπητέ Στέργιε, άλλαξε. Έχει εκπομπή τώρα και ο Sky και άλλα ραδιόφωνα, ή κάνε μια αίτηση να φέρουν άλλο που να είναι ενδιαφέρουσα. Ένας ακροατής όμως που σε αφήνει παγερά διάφορος, δεν μπαίνει ούτε καν στη διαδικασία του στείλει μήνυμα, αλλάζει ραδιόφωνο. Σε ευχαριστώ, είτε καλά σου λόγια. Και νομίζεις τώρα εσύ ότι εγώ, ναι. Λοιπόν, άποψη είναι, τη σέβομαι. Και δεν εμφανίζομαι ως σοφός, την άποψή μου λέω. Που μπορεί να σε αφήνει παγερά αδιάφορο. Και θα ήθελα, ρε φίλε, συγγνώμη για το ρε φίλε, παρασύρθηκα, αγαπητέ Στέργιε, να μου φέρεις ένα παράδειγμα. Το γενικό και το αφοριστικό το έχω ζήσει, όποτε 40 χρόνια φούρναρης αντιλαμβάνομαι. Πες μου, μου είναι αδιάφορο το ότι κάθεσαι και μιλάς γι' αυτό. Ένα. Δηλαδή, χθες είχε ενδιαφέρον.
προχθές και ενδιαφέρον, σήμερα είναι αδιάφορο. Σας ξέρω σας. Απ' έξω και ανακατατά. Λοιπόν, τυχαίνει να μην έχουμε όλοι τις ίδιες απόψεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα. Με απογοήτευσε, Στέργιος. Τώρα με έκανε κοιμά, δεν μπορώ να συνεχίσω. Θα πάω σε εφημερίδες. Άρε, Στέργιο. Άρε, Στέργιο. Άρε, Στέργιο. Γι' αυτό θα κυβερνά ο Μητσοτάκης. Εντάξει, γι' αυτό. Γι' αυτό θα κυβερνά ο Μητσοτάκης όσα χρόνια θέλει. Ξέρεις, δεν είναι μια ευχή, αλλά είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μας. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε στην Καθημερινή, για να ξεκινήσουμε τις πρωινές. Λοιπόν, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Και όλοι μετά είπανε θα βάλουμε air condition στην κουζίνα, ε? Τους έκανε κοιμάδε, τελείωσε. Δηλαδή, τι να σας πω, ε? Τους είπε όσοι είσαστε μπλεκόμενοι δεν θα σας βάλω υποψηφίους. Ε? Τους το ξεκαθάρισε. Μάλιστα. Και λέμε και καμιά κουβέντα να περνάει η ώρα. Συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπου. Λογικό είναι. Δημοσκόπηση Pulse. 3 νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Προσέξτε τώρα. Τι δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καρισκιανού και Σαμαρά. Δηλαδή 3 νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό, αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Δεν το γράφει η εφημερίδα, αλλά τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Λοιπόν, Τεχνική Ακαδημία δημιουργεί ο ΣΕΒ για κατάρτιση εργαζομένων σε ειδικότητες με έλλειψη. Είναι αυτό που χρόνια επιθυμεί διακαώς το κατεστημένον να συνδέσει κατά απόλυτον τρόπο, κατά απόλυτον όμως τρόπο, την κατάρτιση και τις σπουδές με βάση τις ανάγκες και εργασιακά χέρια. Για εργατικά χέρια. Λοιπόν, η δικογραφία Καραϊβάζ στο αυτοκίνητο του Μοσχούρη. Τι είναι αυτό? Καινούριο πράγμα, φρουτάκι έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, για να το διαβάσουμε, τι έχει ένα ενδιαφέρον. Μεταγωγή στον εισαγγελέα των συλληφθέντων για τη δολοφονία Μοσχούρη στις 24 Απριλίου του 25.

του άρθρο για την κυβέρνηση, τη λαοπρόβλητο του Μητσοτάκη, και τις μεθοδεύσεις που υπήρχαν. Και πού βρίσκεται η δικογραφία? Στη θωρακισμένη, λέει, BMW ενός ανθρώπου που έπεσε θύμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Ωραία. Τι χρειαν άλλην μαρτυρίας, Μάλιστα. Πάμε να αλλάξουμε εφημερίδα, να πάμε στο ριζοσπάστη. Διαβάζουμε στην πρώτη του σελίδα σήμερα: αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Ερώτηση του Κουκουέ στη Βουλή: οι μαζικές ειδοποιήσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με υπαιτιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ αξιοποιούνται για να ενοχοποιήσουν συλλήβδιν τους αγρότες, ενώ η κυβέρνηση τους χρωστάει εκατομμύρια ευρώ από ενισχύσεις. Προσέξτε τώρα. Δεν είναι αυτά τα ποσά τα μεγάλα που ακούμε ο άλλος πήρε 20, 25, 30, 40 χιλιάδες και τα ζητάνε πίσω. Όχι. Από αυτούς τους φραπεδοκασάπηδες και φεραροτάθε δεν ζητάνε τίποτα. Αυτά τα λεφτά τι είναι? Ήταν κάποια ποσά από 1 χιλιάρικο μέχρι 2 χιλιάρικα, μέσω όρο 1,5 χιλιάρικο, που δόθηκε ως ενίσχυση σε χιλιάδες αγρότες. Και τώρα τους τα ζητάνε πίσω λίγο γιατί έγινε λάθος. Εκδικητικό. Για να δούμε. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα των συντεκτών, μαύρο πρωτοσέλιδο, που λάμπει με τη φωτογραφία του Μητσοτάκη. Λοιπόν, απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Ακραία συντηρητικές προτάσεις για την αναθεώρηση, υποβάθμιση των κομμάτων στο επίπεδο των σωματείων, επιστροφή στον 10ο αιώνα με την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο, πλήρης απαξίωση της δημόσιας παιδείας, καρφιά υπουργών κατά υπουργών και εχμές βουλευτών για το επιτελικό κράτος. Εμένα δεν με απασχολούν αυτά, γιατί απλούστατα ο Μητσοτάκης θα αποτελεί παρελθόν ως ονούπο. Είτε το θέλουν κάποιοι, είτε δεν το θέλουν. Έτσι. Το μόνο μέλημα του Μητσοτάκη είναι να φύγει μία ώρα γρηγορότερα, χωρίς πολλές συνέπειες για το καθεστώς το οποίο εγκαθίδρυσε στη χώρα. Έτσι. Λοιπόν, πάρτε τώρα το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας Συντακτών και πάρτε και το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής και συγκρίνετε τα για να βγάλετε συμπεράσματα. Πάμε στην Εφημερίδα Δημοκρατία. Πολύ συγκεκριμένος και δεικτικός ο τίτλος. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει τον Μητσοτάκη. Οι προτάσεις του για την αναθεώρηση του Συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνήσει για πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδυσία. Παιδιά, μην τον παίρνετε σοβαρά. Τα λέει ο Μητσοτάκης, δεν πρόκειται να τα εφαρμόσει, δεν πρόκειται να κάνει αυτές τις αλλαγές. Οπότε, εντάξει, ναι, δείχνει τις προθέσεις του. Βαριές εχμές συνταγματολόγων για τη μεθόδευση. Καταστατικό Κόζα Νόστρα εφαρμόζει η κυβέρνηση για τους 13 υπόδικους βουλευτές. Ακόμα κι αν παρανόμησαν, θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια. Μητσοτάκης είναι, νομίζει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, εφημερίδα Εστία, διαβάζουμε. Πρώτα υπηρετείς την πατρίδα και μετά εκπροσωπείς τον λαό. Α, άλλο πάλι ιστορία τώρα εδώ πέρα. Βγήκε ο Μπλεύρης και έθεσε ενστάσεις, γιατί δεν μπορεί, λέει, ο βουλευτής να... γιατί κάτι τέτοιο πήγαν να περάσουν, ότι ακόμα και αν δεν έχει πάει φαντάρος μπορεί να βάλει υποψηφιότητα. Λοιπόν, αν δεν έχει υπηρετεί στην πατρίδα, πώς θες να γίνεις? Και έγινε ολόκληρη ιστορία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε στην Κόντρα. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλούς στο Δένδια. Γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ρε παιδιά, δεν θέλει ιδιαίτερη στοχοποίηση ο Δένδιας. Ο Δένδιας έχει και δεν... Όχι, δεν συμπαρατάσσομαι με τον Γεωργιάδη. Εντάξει, είναι ότι... Το τελευταίο πράγμα που θέλω να ακούω στη ζωή μου είναι ο Γεωργιάδης, να βλέπω. Αλλά ο Δένδιας είναι ο πιο αδύναμος κρίκος στη διαδοχή. Και θα σας το πω πολύ απλά. Είναι δυνατόν να προαλήφεσαι, να θες να διεκδικείς την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, να γίνεις κατά μία έννοια αύριο μεθαύριο πρωθυπουργός, κόμμα εξουσίας, και η πρώτη σου επένδυση να είναι να αγοράζεις ακίνητο στην Αγγλία? Εντάξει.
είπαμε.

Εντάξει, ο Μητσοτάκης έχει πολλά αλλού. Έχει πρώτα πολλά κίνητα στην Ελλάδα. Στην Τίνο, κάτι μεσοτυχίες εδώ, δεξιά-αριστερά. Ε? Εσύ τώρα ο Δένδιας πήγες και ακόρα ένα κίνητο. Στο πόθεν έσχες το γράφει ο Δένδιας. 1,5 εκατομμύριο και πας να αγοράσεις στην Αγγλία σου. Λέει, εντάξει. Στην Ελλάδα θα επενδύσουν. Θυμίζει τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που βγάζανε τις κρίσιμες εποχές του μνημονίου τα λεφτά έξω. Λοιπόν, χάσαμε τα πρωτοσέλιδα, θα τα βρούμε όμως και θα πάμε εντάχει στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας τα νέα τώρα, όπου διαβάζουμε για αλληλοκαρφώματα. Τι είναι εδώ πέρα, για να το δούμε αναλυτικά. Λοιπόν, άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία, γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα. Ότι δεν έδειξαν οι κάμερες και όσα δεν ακούστηκαν από τα μικρόφωνα της κοινοβουλευτικής ομάδας, είχε πλούσιο παρασκήνιο. Λοιπόν, τα μαμούνια της δημοσιογραφίας θα ξετρυπώσουν αρκετά σήμερα. Εκεί που επιτρέπεται βέβαια, γιατί εντάξει. Πάμε στην απογευματινή για να δούμε πώς αντιμετωπίζει και εκείνη τα πράγματα. Τα είπαν και ξεθύμαναν. Αυτό είναι. Ακριβώς. Αυτό. Είπαμε, ο συνεκτικός ιστός που λέγεται και που είναι η εξουσία, δύσκολα δημιουργεί και να... Έτσι. Τα είπαν και ξεθύμαναν. Ο Μητσοτάκης λοιπόν θα εξακολουθήσει να είναι ο ίδιος. Τους δουλεύει δηλαδή κανονικά. Λοιπόν, και ο Ελεύθερος Τύπος, τι άλλωστε θα μπορούσε να γράψει σήμερα. Τα είπαν και αυτοί και ξεθύμαναν, λέει η απογευματινή. Εδώ λέει, όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη τετραετία. Ο μόνος που δεν θέλει τρίτη τετραετία, πιστέψτε με, είναι ο Μητσοτάκης. Σας είπα, θέλει να φύγει με τις λιγότερες απώλειες. Ξέρει τι τον περιμένει. Το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Αυτά. Θέλουμε τίποτα άλλο? Όχι. Πάμε να προσκυνήσουμε τη χάρη του λαού μας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Είπαμε, από τη μια πλευρά πραγματικά θαυμάζουμε αυτόν τον λαό και τα έργα του και από την άλλη ζητούμε δικαιοσύνη. Έστω αυτό τον ήλιο τον νοητό, γιατί εκεί φτάσαμε. Να θεωρούμε ότι... Δεν αισθάνομαι καλά να κάνω κριτική στη δικαιοσύνη. Αλλά δυστυχώς είμαι πεπισμένος ότι πολλά από αυτά τα οποία παρακολουθούμε να εξελίσσονται στη χώρα ίσως να μην είχαν γίνει ή να μην είχαν δρομολογηθεί αν η δικαιοσύνη ενεργούσε έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή, είναι δυνατόν να ακούσα από το Μητσοτάκη εχθές στην κοινοβουλευτική του ομάδα ότι οι 13 βουλευτές των οποίων ήρθε η ασυλία για να πάνε στον φυσικό τους δικαστή για την υπόθεση του ΠΚΠ, να προεξοφλεί ο Μητσοτάκης ότι όλα καλά και θα είναι υποψηφή. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Ή έχουν τόση εμπιστοσύνη ότι δεν θα υποστούν τίποτα οι βουλευτές τους, ή στα παλαιότερα των υποδημάτων. Δεν εξηγείται αλλιώς. Αξιμέρωτα και σταράτα και σήμερα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σήμερα Παρασκευή, 8 Μάη 2026, και έχουμε την τιμή να κρατάει τα γέμια της εκπομπής ο Σπύρος Παπακώστας. Σπύρος Παπακώστας. Κρατήστε αυτό το όνομα. Δεν θα είναι υποψήφιος, έτσι. Ούτε στο νέο, ούτε στο παλιό, τίποτα. Εργάτης εσύ, προλετάριος, μάλιστα. Η εργατιά. Είναι όμως, κοίταξε να δεις, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Υπάρχουν και άλλοι που δεν μπορούν να διανοηθούν τον εαυτό τους εκτός πολιτικής. Ακόμα και αν έχουν σπουδάσει, ακόμα και αν έχουν πάρει πτυχία, ακόμα και αν κάνουν μια αξιοπρεπή δουλειά, δεν μπορούν να φανταστούν ότι την επομένη δεν θα είναι στην κεντρική πολιτική, όχι απλά στην πολιτική, στην κεντρική πολιτική σκηνή του τόπου. Λοιπόν, έτερος, τον βλέπω και αυτόν, να πηγαίνει σιγά σιγά προς την εξουσία. Χάρη, θα είσαι υποψηφιός? Ούτε ο Χάρης Δάλλας. Δηλαδή είμαστε 3 άτομα εδώ πέρα, το 100% του κόκκινου, που λέμε όχι, γιατί ούτε εγώ. Δηλαδή, πραγματικά. Και η Κάμπη, καλά η Κάμπη, δεν το συζητάμε. 101%. Θες να είσαι πολιτικός? Σίγουρα. Ναι. Χάσαμε την πλειοψηφία. Όχι, μειώθηκε η πλειοψηφία. Λοιπόν, Χάρης Δάλλας, η Κάμπη εδώ αποτελεί μια παραφωνία που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, θέλει να είναι υποψήφια. Να το πούμε στα νέα κόμματα, στα παλιά. Ναι. Λοιπόν, Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο 2-13-2-1-4-7. Κώστας Πιαντές, Χρήστος Μπλάνης έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει την μουσική. Ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8. Και οι ακροατές του Κόκκινου και σήμερα εδώ επί των επάλξεων πρωί-πρωί με τις καλημέρες, τα μηνύματα, τις ενστάσεις, τα σχόλιά τους. Εύκολη διαδικασία της επικοινωνίας μέσω της εφαρμογής Viber και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 6985-870059. Το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Λοιπόν, είπαμε για το χθεσινό μασάζ του Μητσοτάκη προς τους βουλευτές. Ακόμα μια φορά είδαμε το υπέρμετρο εγώ του Μητσοτάκη, αλλά και την καθεστωτική αντίληψη. Μάλιστα η εφημερίδα Δημοκρατία σήμερα τα ρίχνει πολύ χοντρά, πολύ χοντρά, στον Μητσοτάκη. Για δημοκρατία της Βαϊμάρης κάνει λόγο. Βεβαίως και η εφημερίδα των συντακτών. Ή από την άλλη πλευρά η Καθημερινή λέει ότι έστειλε μήνυμα στους βουλευτές ότι όποιος δεν θέλει ζέστη δεν να βγει από την κουζίνα. Ξέρεις, είναι γνωστή φράση των μαγείρων. Μάλιστα. Ωραία, λαμπρά. Να σου πω, δεν έχει και πολύ απόσταση το μαγειρείο Μητσοτάκη από το μαγειρείο ενός, πώς το λένε, μιας ταβέρνας, ενός εστιατορίου κανονικού. Όχι αυτά τα γκουρμέ. Ρε παιδιά, προχθές, δεν αντέχω, ειλικρινά δεν αντέχω. Προχθές έβλεπα μια ολόκληρη επιτροπή, μπορεί να αξιόλογοι μάγειρες τα λοιπά, που κρίνουν στο Star είναι, πώς το λένε, το Master Chef. Και πήγε, λέει ο άλλος, τα παϊδάκια, τα αρνίσια. Πώς θα κόβει ο χασάπης και είναι κόκκινα. Έτσι ήταν στο πιάτο. Άλλη, πολύ καλοψημένο. Ρε, να σας στείλουμε εκεί κάτω στην... που ζουν οι θαγενείς, να πούμε, στον Αμαζόνιο και να το τρώτε έτσι. Είναι ανάγκη να το βάζεις στο πιάτο. Αυτά τον γκουρμέ. Εν τω μεταξύ, όπου υπάρχει, λέει, γκουρμέ, εγώ δεν ξέρω γιατί δεν πάω. Ούτε απ' έξω δεν θέλω να περνάω από τις γκουρμεδιάρδες. Λοιπόν, όπου, λέει, υπάρχει γκουρμέ εστιατόριο, που εν τω μεταξύ το ένα κλείνει μετά το άλλο, δίπλα ανθούν τα σουλατζίδικα, η παλιά, γιατί και τα σουλατζίδικα έχουν γίνει ακριβά. Εγώ μια φορά πήγα σε ένα γκουρμεδιάρι σεφ του, πες του, της τηλεόρασης, κάπου στο Χαλάνδρι. Και λέω, εντάξει, παραγγείλω κι εγώ. Έγραφε σπεσιαλιτέ τηγανιτές πατάτες. Λέω, τηγανιτές πατάτες. Όταν τις έφερα μπροστά μου και δοκίμασα και μία, ειλικρινά, σηκώθηκα και φύγα. Σηκώθηκα, κυριολεκτό, πλήρωσα, εντελώς απαξιωτικά σηκώθηκα και φύγα. Είναι πώς μια νοικοκυρά κάνει τηγανιτές πατάτες στο σπίτι της και βιάζεται, έχει βάλει παλιό λάδι, αυτό. Λοιπόν, θα μου πεις, δεν είναι ο κανόνας και να μην τους βαλιάζουμε όπως και στην πολιτική. Βεβαίως, αλλά είπαμε τώρα. Λοιπόν, θέλω να καταλάβουμε ότι αυτό που επιδιώκει ο Μητσοτάκης, και εγώ το πιστεύω, είναι ότι θέλει να φύγει όσο το δυνατόν με λιγότερες συνέπειες από τα έργα και τις ημέρες του. Προσπαθεί να διαχειριστεί τις τελευταίες του μέρες. Προσπαθεί, εκείνο το οποίο αρχίζω πια και συνηθίζω στην ιδέα, είναι ότι θα εξαντλήσει όσο το δυνατόν περισσότερες μέρες στην εξουσία. Δηλαδή θα προσπαθήσει να το πάει μέχρι το τέλος της τετραετίας, αν και δεν το βλέπω, γιατί εχθές πέταξε και μια κουβέντα ότι του είπαν για εκλογές και τα λοιπά, λέει όχι πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οπότε έχω την αίσθηση ότι θέλει να ετοιμάσει τα πράγματα, να κάνει ό,τι προλαβαίνει να κάνει, να καταχωνιαστούν όσες υποθέσεις μπορούν να καταχωνιαστούν, να μπουν στο αρχείο με οποιοδήποτε τρόπο και να φύγει χωρίς πολλές συνέπειες. Αυτό ας το αντιληφθούμε εμείς, ας το αντιληφθεί η Δημοκρατική Παράταξη. Και έχει δίκιο ο φίλος ο Δημήτρης από το Ηράκλειο, που μου στείλε σήμερα ένα πρωτοσέλιδο, φωτογραφία από ένα πρωτοσέλιδο της εξόρμησης, με τον Ανδρέα Παπανδρέου να λέει ότι ο μόνος αντίπαλός μας είναι η δεξιά. Μπορεί να το πει και σήμερα ο Ανδρουλάκης, που φαίνεται, όλα δείχνουν ότι ο Ανδρουλάκης, εκείνο που τον ενδιαφέρει και για λόγους πια που αντιλαμβάνεστε και προσωπικούς, είναι να μην συνεργαστεί με το Μητσοτάκη. Όχι με τη Νέα Δημοκρατία, με το Μητσοτάκη. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, οπότε αυτό μόνο ενδιαφέρει. Η Δημοκρατική Παράταξη θα πρέπει να δει πολύ σοβαρά τις επόμενες ημέρες το τι θα πράξει. Και επειδή υπάρχουν τον Ηλία, παρακαλώ, τον φίλο τον ακροατή, που ξέρω μπαίνει αργότερα μέσα, να στείλει έστω ένα γεια, για να ξαναδώ το μήνυμά του το χθεσινό, γιατί στην αναζήτηση δεν μπορούσα να το δω και θα μην μου πει πάλι ότι τον λογοκρίνω. Λοιπόν, και να πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε τις κουβέντες μας με τους προσκεκλημένους μας, γιατί κοιτάξτε, το να κάνουμε εμείς σχόλια επί των δηλώσεων και τα λοιπά, εντάξει, είναι κατανοητό, αλλά όταν πας στην πηγή του προβλήματος, τότε αντιλαμβάνεσαι τι πραγματικά εστί καθεστώς Μητσοτάκη. Βλέπετε δηλαδή ότι οι μεθοδεύσεις του συστήματος Μητσοτάκη είναι σε τέτοιο βαθμό επικίνδυνες για τη δημοκρατία, που ξαναγυρνάμε στην εποχή, θα σε τυλίξω σε μια κόλλα χαρτί. Είδατε τη Διχεροπούλου. Βγαίνει απόφαση να την ξαναπάρουν πίσω στο πόστο που ήταν και τι κάνουν τα παλικάρια εκεί στην ΑΔΕ. Καταργούν το πόστο. Σου λέει, αφού δεν έχουμε πια πόστο ελέγχου, εσωτερικού ελέγχου, άρα αφού δεν έχουμε εσωτερικό έλεγχο, πού να πάρουμε πίσω την Διχεροπούλου. Στείλ την στον νηπιαγωγείο. Αυτή είναι η λογική τους. Ακόμα δηλαδή αυτοί που ορίονται και διαρριγνύουν τα ημάντια τους ότι προστατεύουν τη δικαιοσύνη και όλοι οι άλλοι, η αριστερή, η αντιπολίτευση είναι κατά, ακόμα και όταν βγάλουν αποφάσεις βγάλει η δικαιοσύνη που δεν είναι αρεστές σε αυτούς, δεν τις εφαρμόζουν. Δεν τις εφαρμόζουν. Και βεβαίως, πίσω από όλο αυτό, στο βάθος, τι βλέπουμε? Βλέπουμε να συμβαίνουν και άλλα δυστυχώς ζητήματα που λόγω της καυτής επικαιρότητας τα αφήνουμε για παρακάτω, τα αφήνουμε για παραπίσω και ενδεχομένως να τα βρούμε μπροστά μας. Διαβάζω παραδείγματος χάρη στην Αυγή και εγώ σας καλώ να ρίχνετε μια ματιά, να το συνηθίσετε πια, ότι θα πρέπει να παίρνετε ένα στίγμα ενημέρωσης μέσα από την Αυγή, χωρίς σκοπιμότητες, και σταθείτε στην είδηση μόνο. Πάνω σχάρι αυτό που αποκάλυψε η κυρία Δούρου στη Βουλή. Ότι η Ελλάδα, δέστε σε εθνικό επίπεδο τι γίνεται, η Ελλάδα εγκατέλειψε το κυριαρχικό της δικαίωμα έρευνας και διάσωσης ή οι ελληνικές αρχές δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία ξένων πολεμικών σκαφών. Γιατί το λέει αυτό? Προσέξτε. Έρχονται οι Ισραηλινοί και καταλαμβάνουν πλοία του στολίσκου που κατευθύνεται προς τη Γάζα. Πού συμβαίνει αυτό? Νοτιοδυτικά της Κρήτης. Ποιος, σε διεθνή ύδατα, ποιος έχει εκεί την ευθύνη? Και είναι κυριαρχικό δικαίωμα, εν πάση περιπτώσει, της έρευνας και της διάσωσης, η Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτό που λέει η κυρία Δούρου είναι, ή δεν αντελήφθησαν ότι πάνε εκεί οι Ισραηλινά πλοία, ή κατά το κοινό λεγόμενο κοίταζαν αλλού. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί έτσι απεμπολείς κυριαρχικά δικαιώματα. Να γιατί βλάπτουν και τα εθνικά θέματα. Από πού και ως πού οι Ισραηλινοί έκαναν μία επιχείρηση σε ένα χώρο που τα κυριαρχικά δικαιώματα ανήκουν στην Ελλάδα. Εκτός πια και αν βρισκόμαστε σε μια γενικότερη αναθεώρηση με βάση και το δόγμα Τραμπ. Έτσι. Λοιπόν, το μείζον ερώτημα τίθεται και προς τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη. Καλά, είπαμε, ο Γεραπετρίτης έχει πει κόκκινη γραμμή, για μας είναι τα 6 μίλια. Εντάξει, δεν έχουμε απαιτήσει από τον κύριο Γεραπετρίτη. Στον Δένδια, που έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Δένδιας, βλέποντας ότι θα πρέπει να υπάρξει διάδοχη κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία, προσπαθεί και εκείνος να πιάσει στασίδι και εμφανίζεται τραμπικότερος του Μητσοτάκη. Σου λέει κατά μένα είναι η πιο αρνητική έκπληξη στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Για το Μητσοτάκη εγώ τα περίμενα από την πρώτη στιγμή. Για το Γεωργιάδη τι να πεις? Για τους Φλωρίδες και γενικά για τους πολιτικούς γεννήτσαρους έχω άποψη. Η έκπληξη, γιατί περίμενα ότι διαφορετικά θα το πήγαινε το πράγμα ο κύριος Δένδιας, είναι ο Δένδιας. Πραγματικά. Και ήμουν και από εκείνους που έλεγα, ρε παιδί μου, εντάξει, δεξιός, αλλά κάπως διαφορετικά τα πράγματα με αυτόν. Λοιπόν, η ερώτηση απευθύνεται βεβαίως και προς τον Βασίλη Κικίλια, τον Υπουργό Ναυτιλίας, και είναι πάρα πολύ σοβαρό έτσι όπως το θέτουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία της κυρίας Δούρου, η οποία είναι τομεάρχης εξωτερικών της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Γιατί λοιπόν η κυβέρνηση, ερωτούν, συμφώνησε να συνδράμει το Ισραήλ στην παράνομη, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, στρατιωτική του επιχείρηση, πειρατική ενέργεια, ουσιαστικά, κατά του στολίσκου της ειρήνης για τη Γάζα, εγκαταλείποντας αυτοβούλως το κυριαρχικό δικαίωμα έρευνας και διάσωσης 40 μίλια από την Κρήτη σε θαλάσσια περιοχή έρευνας και διάσωσης της χώρας μας. Ήτι περιοχή ευθύνης της Ελλάδας. Απεμπολίσαμε. Δεν, αυτό το δικαίωμα. Έχω την αίσθηση ότι δεν μας έπιασαν στον ύπνο. Απλά κάναμε ότι κοιμόμαστε. Να γιατί το καθεστώς Μητσοτάκη, ενώ μας αποκοιμίζει εντός εισαγωγικών με όλα αυτά τις φουρτούνες που φέρνει στο εσωτερικό της χώρας, με τα σκάνδαλα, με το ένα και το άλλο, την ίδια ώρα υπονομεύονται ζωτικά συμφέροντα της χώρας και ουσιαστικά η διεθνής θέση της χώρας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα κάνουμε με την κουβέντα που έχουμε προγραμματίσει σήμερα. Σας έλεγα νωρίτερα, φίλες και φίλοι, για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας έλεγα για την Τυχεροπούλου που τους χάλασε τη μαγιά, τους χάλασε τα σχέδια με την έρευνα, την έστειλαν στο πρωτόκολλο, βγήκε δικαστική απόφαση, έρχονται εδώ τα παλικάρια της κυβέρνησης, έχει πολλά, από το βαρβέρι του ΕΦΚΑ μέχρι εδώ τώρα στην ΑΔΕ, και λέει τι να πάρουμε πίσω την κυρία Τυχεροπούλου, αφού δεν έχουμε πια τέτοια διεύθυνση, την καταργήσαμε. Ε, πήγαινε σε νηπιαγωγείο κυρία Τυχεροπούλου, και την ίδια ώρα, ακούστε τώρα, φραπέδες, χατσαπίδες, φεράριδες κτλ. Κτλ. Απολαμβάνουν τους καρπούς του μόχθου τους, ενώ χιλιάδες αγρότες πήραν ραβασάκια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να γυρίσουν ως αχρεωστοί τους καταβληθέντα ποσά. Ε, μη φανταστείτε, δεν είναι ποσά που πήραν οι αγρότες τα 20, τα 25, τα 30, τα 100 χιλιάρικα γιατί πάνω δήλωσαν. Όχι, είχαν δώσει μία ενίσχυση, νομίζω από 1000 μέχρι 2 χιλιάρικα, μέσω όρο 1,5 χιλιάρικο, και τους τα ζητάνε τώρα πίσω. Ο κύριος Γιώργος Μακρής, αγρότης από την Καρδίτσα, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας διαφωτίσει σχετικά με αυτά τα νέα κατορθώματα του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλημέρα σας, κύριε Μακρή.
1: Καλημέρα, κύριε Σετάιτη. Καλημέρα.
0: Τι είναι πάλι αυτό το μπουγιουρντί που σας έστειλε?
1: Δηλαδή, τι είναι αυτό το μπουγιουρντί? Εκεί που μας, στο χωριό μου λένε μια παροιμία, εκεί που μας χρωστούσαν, μας στείλανε και το βόδι.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ, εντάξει, βαδίζουμε στο τέλος των ανοιξιάτικων καλλιεργειών, σπορά βαμπάκι με μηχανικές ντομάτες, όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, παιδιά. Τώρα έρχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ και εκεί που είμαστε ήσυχοι και ήσυχοι, και μας στέλνει ραβασάκια από το 2023, από 500 ευρώ το καθένα μέχρι και 1500, σε ποιους? Σε εμάς, οι οποίοι μας ελέγξαν, τους τίμιους αγρότες, να πληρώσουμε, λέει, κάποιες διαφορές. Ποιες διαφορές? Διαφορές που αυτοί που τις βρήκαν, και τους φραπέδες, όπως είπατε πριν, τους φραπέδες και τους χασάπεδες, τους έχουν στο απερόβλητο.
0: Στο όπα-όπα είναι. Μην μπουν περισσότερα. Εντάξει.
1: Όχι, βέβαια. Και ζητάνε από εμάς τώρα, όπως πολύ καλά ξέρετε, 450 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο από μένα και από τον κάθε νόμιμο αγρότη, γιατί κάποιοι επουφυλίστηκαν κάποια χρήματα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή.
0: Αυτά τα χρήματα. Το έχουμε καταλάβει. Το σύστημα Μητσοτάκη το έχουμε καταλάβει πολύ καλά. Αυτά τα ποσά, γιατί σας τα είχαν δώσει? Ως ενίσχυση για την καλλιέργεια την οποία δηλώνετε, έτσι?
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Άρα δεν αμφισβητούν ότι καλλιεργήσατε.
1: Δώσαν, λέει, κάποια χρήματα από κάποιες μεταβιβάσεις, κάποια χρήματα παραπάνω. Δεν ήταν ακριβώς σωστά τα χρήματα, δεν ήταν σωστός ο υπολογισμός. Τίποτα. Σου λέει, πρέπει να παραδώσει κάποια χρήματα πίσω.
0: Μάλιστα. Αυτό μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο Ουδέν Λάθος Αναγνώριση δεν ισχύει, έτσι, εδώ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και δεν είναι λάθη που κάνατε εσείς?
1: Όχι, βέβαια. Δεν αισθανόμαστε τίποτα εμείς. Εμείς οι νόμιμοι αγρότες δεν αισθανόμαστε. Είναι μα αυτοί μας πληρώσαν. Αυτοί μας πληρώσαν και μας ζητάνε τα.
0: Όταν σας κύριε Μακρύ, να το πάω αλλιώς. Όταν σας ήρθε αυτό το ποσό, είπατε, ρε παιδί μου, κάνανε λάθος και μας βάλανε παραπάνω. Δηλαδή, διερωτηθήκατε ότι ίσως να παίρνατε και παραπάνω λεφτά ή τα θεωρήσατε και λίγα με βάση τον τρόπο.
1: Μα ήταν, τα χρήματα αυτά ήταν τα ελάχιστα που μπορούσαμε να πάρουμε. Αχα. Απλά αυτοί βρήκαν κάποια τερτύπια του νόμου λαϊκά,
0: ναι,
1: και λένε τώρα δεν έπρεπε να πάρεις, ξέρω εγώ, 23 ευρώ το στρέμμα.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να πάρεις 21 ευρώ το στρέμμα. Άρα επέστρεψε μας 2 ευρώ το στρέμμα πίσω. 200 στρέμματα, επέστρεψε μας 400 ευρώ.
0: Ωραία. Εσείς όταν κάνετε την αίτηση, ζητήσατε 23 ευρώ το στρέμμα ή είπατε να μου δώσετε την νόμιμη αποζημίωσή μου?
1: Ό,τι δικαιούμαι. Ό,τι δικαιούμαι. Κανονικά.
0: Ό,τι δικαιούσε. Και μετά έρθει ο ΠΚΠΕ και σας λέει. Δηλαδή είναι ένα κόλπο για να μαζέψουν τα λεφτά που τους έχουν επιβάλει ως πρόστιμα.
1: Κατά ένα μεγάλο λόγο, ναι.
0: Έτσι.
1: Ακούστε τώρα όμως και κάτι άλλο πιο τρελό ακόμα. Με τα πετρέλαια, μέχρι τον Νοέμβριο θα πληρωνόμαστε πετρέλαια με τα τιμολόγια που παραδώσαμε. Mm-hmm. Τώρα ήταν να πληρωθούμε την πρώτη δόση του πετρελαίου.
0: Mm-hmm.
1: Και άκουσαν. Βρήκαν τερτύπια όσοι από εμάς κάναμε το λάθος και εργαστήκαμε να πάρουμε ένα-δυο μεροκάματα έξω στο εμπόριο, mm-hmm, ή οπουδήποτε αλλού.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είμαστε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και δεν μας δώσαν την επιστροφή του πετρελαίου, του ειδικού φόρου πετρελαίου. Μας τιμωρούν γιατί δουλεύουμε να φέρουμε κάποια χρήματα επιπλέον στο σπίτι μας.
0: Δηλαδή, αν ένας αγρότης κατά κύριο επάγγελμα, δηλαδή ζει από εκεί, αλλά έκανε και ένα μεροκάματο έξω για να συντηρήσει την οικογένειά του, βγαίνει εκτός αποζημίωσης?
1: Όχι, εκτός επιστροφής φόρου πετρελαίου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, και μιλάμε για την Καρδίτσα τώρα που τα κτήματα, η μέσος όρος κτημάτων είναι διψήφιος αριθμός. Δεν είναι τριψήφιος και τετραψήφιος αριθμός κτημάτων όπως είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Έχετε δηλαδή μικρό κλήρο, λίγα.
1: Μικρό κλήρο και, mm-hmm, τα χρήματα δεν φτάνουν. Και ειδικά μετά από μια τόσο υπερσινή χρονιά που ήταν, μπορεί να ήταν παραγωγική, mm-hmm, αλλά οι τιμές ήταν τόσο πολύ χαμηλές,
0: mm-hmm,
1: που δεν υπήρχε αγρότης που δεν μπορεί να εξουφλήσει τους γεωπόνους, τη ΔΕΗ και όλα αυτά.
0: Δηλαδή σας θέλουμε το ένα πόδι πάνω στο άλλο να κάθεστε όταν δεν έχετε αγροτική δουλειά, γιατί έτσι και το πράξετε και αγωνιστείτε για την οικογένειά σας ή για να καλύψετε και να είσαστε συνεπείς στις τράπεζες υποχρεώσεις σας. Σου λέει δεν θα πάρεις την επιδότηση πίσω, την επιστροφή φόρου. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι το καινούριο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Έτσι. Να σας ρωτήσω τώρα, εσείς πώς βλέπετε, μήπως εμείς υπερβάλλουμε, δηλαδή όλοι αυτοί, χασάπιδες που έχουμε μάθει να λέμε, φραπέδες, οι άλλοι με τη Φεράρι, οι άλλοι αγρότες αυτοί που πήραν παραπάνω και μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες, για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, μήπως εμείς δεν έχουμε πάρει είδηση και τους τα έχουν ζητήσει πίσω, τους στείλανε χαρτί, επέστρεψέ μου τα, συμβαίνει κάτι τέτοιο και δεν το έχουμε πάρει?
1: Όχι είδηση. Βέβαια, όχι βέβαια και στα με τίποτα. Τα δικά μας τα παιδιά είναι δικά μας παιδιά να τα περάξουμε.
0: Δηλαδή οι οικογένειες που ακούγαμε ότι μια οικογένεια πήρε. Ο αδερφός του Μπατζανάκη, της Πεθεράς και τα λοιπά. Τίποτα.
1: Τίποτα. Δεν ζητήσαν τίποτα. Επειδή υπάρχουν και εδώ στην περιοχή κάποιοι που ακούστηκαν τα όνοματά τους, δεν ζητήσαν τίποτα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή και στις μικρές κοινωνίες όπου γνωριζόσαστε μεταξύ σας δεν έχει ζητηθεί τίποτα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, κύριε Μακρύ, υπομονή. Καθεστώς είναι, θα περάσει φαντάζομαι και θα ξαναβρούμε τους ρυθμούς μας, αλλά τι θα μας έχει απομείνει. Καλημέρα κύριε Μακρύ.
1: Καλημέρα.
0: Αγρότης από την Καρδίτσα. Νομίζω ότι πιο σαφής δεν μπορούσε να είναι.
2: Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
2: Τρελανέ μας!
4: Τρίποτο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Στο κόκκινο. Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
11: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους Αττικής με το ξημέρωμα της Παρασκευής σήμερα, με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών και τιμώντας βεβαίως τον προστάτη των ταξιδίδων, τον Άι Κυρανάκη. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ο Κηφισός κλασικά και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην άνοδο από το ύψος του Κολονού μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρα Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δάσος μέχρι και του Σκαραμαγκά, προβλήματα στον περιφερειακό Καρέα. Στο κέντρο της Αθήνας για την ώρα είναι σχετικά ήρεμα τα πράγματα. Mm-hmm. Λίγη κίνηση στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη και στη λεωφόρα Κηφισίας στο ύψος του Γυροκομείου. Mm-hmm. Επίσης προβλήματα, αυξημένη κίνηση αρκετά γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν προς το παρόν. Οπλιστείτε με υπομονή, κάντε και μια δέηση στον Άι Κυρανάκη και πάμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτε εδώ στο κόκκινο. Είχα πει από χθες ότι μερικά μηνύματα δεν προλαβαίνω πραγματικά να τα διαβάσω και σήμερα είμαστε σε πίεση γιατί έχω δύο ακόμα καλεσμένους που πρέπει να κουβεντιάσουμε. Όμως, στον Ηλία που δεν πρόλαβα χθες να διαβάσω το μήνυμά του, να πάω εκεί και ένα, δύο, τρία ακόμα που πρέπει. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, εμείς δεν είμαστε πότε εδώ και πότε εκεί. Εμείς είμαστε με τις αρχές, τις αξίες της ανανοτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς και αυτές τις αξίες τις υπηρετούμε σήμερα μέσω του Τσίπρα. Δείτε μόνο στην κοινωνία, η επάνωδός του πριν ένα μήνα έχει φέρει ήδη ανέμους αισιοδοξίας. Το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλει άμεσα να καλέσει διαρκές συνέδριο πριν ο Τσίπρας πάει στην ανακοίνωση του κόμματος του που θα γίνει και για το πολύ τις επόμενες 20 μέρες. Ας προκηρυχτεί άμεσα εσωκομματικό δημοψήφισμα για το τι θα πράξουμε εν τέλει. Τη μεγάλη εικόνα να βλέπουμε πώς θα αποφύγουμε τρίτη καταστροφική τετραετία της δεξιάς και αυτό μόνο με Τσίπρα μπροστά να επιτευχθεί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος σήμερα, λέει ο Ηλίας. Ευχαριστώ. Ηλία, μία ένσταση. Να ψηφίσει, γιατί επικαλείσαι, γιατί είσαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, τις καταστατικές διαδικασίες. Δηλαδή θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ να πει εμείς αποφασίζουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με διάλυση, με συντονισμένα ή αυτά, να πάμε στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μας θέλει, ως κόμμα εννοώ, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Εάν ο Τσίπρας αύριο απευθύνει μια έκκληση ή ένα κάλεσμα και πει καλό το ΣΥΡΙΖΑ να συστρατευθεί μαζί μας, εάν εκεί υπάρχουν αντιρρήσεις, ναι, μαζί σου. Το έχει πράξει ο Τσίπρας μέχρι σήμερα? Έχει πει ελάτε όλοι μαζί και πάμε? Αν το έχει πει και εγώ δεν το έχω ακούσει, σου ζητώ συγγνώμη και ζητώ συγγνώμη και από τους ακροατές. Αλλά πρώτα θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας να αποφασίσει εάν θέλει το ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως θα πράξει τα δέοντα. Και αν δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, τότε το συζητάμε. Νομίζω, Ηλία, είμαι σαφής. Εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την ώρα φαντάζομαι και εσύ. Γιατί το λες έτσι κάπου, λες εμείς και τα λοιπά. Λοιπόν, ωραία. Ο Δημήτρης. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας το ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα εξετάζεται αν είναι ουκρανικό. Μάλιστα. Ακόμα ψάχνετε, έτσι. Λοιπόν, η Μαρία. Ζούμε σε μια ανελεύθερη χώρα που οι δεσμοφύλακες της, εξυπηρετούν και εξυπηρετούνται. Γι' αυτό οι νέοι μας προτιμούν να ξενιτεύονται για να ζήσουν. Για να γυρίσει η ελπίδα θέλει δουλειά πολύ. Καλημέρα. Με λασποβροχή στην αφρικανική μας χώρα. Πού έχει λασποβροχή τώρα? Λοιπόν, ο Γιώργος και η αριστερά. Καλημέρα, δυστυχώς ο Μητσοτάκης παίζει μόνος του στο γήπεδο χωρίς αντίπαλο, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη, και η αριστερά ερίζει περί όνου σκιάς. Η Ελένη. Η Αραμπατζή χθες στον Καλογεροπούλου έλεγε ότι απλά ρώτησε για τον κτηνοτρόφο των Σερών, γιατί δεν ρώτησε και για άλλους? Έχουν δοσοληψίες, το ύφος της αειδιαστικό. Μάλιστα, όχι να λέμε και τι θα πει ο δημοσιογράφος. Μάλιστα. Λοιπόν, και ο Γιώργος, ο έτερος, κάτι δεν καταλαβαίνω στο που αναφέρεσαι με τις παρατηρήσεις σου, Γιώργο. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας για να δούμε πραγματικά τι μας περιμένει φορολογικά. Είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητούμε λεφτά πίσω, με τους φόρους είμαστε σίγουροι ότι τα έχουν κάνει καλά. Απόστολος Αλωνιάτης, φοροτεχνικός, για να δούμε τι γίνεται, παγίδες, ακίνητα, τι να προσέξουμε, τι δεν θα προσέξουμε και τι εκπλήξεις μας περιμένουν. Καλημέρα σας, κύριε Αλωνιάτη.
1: Καλημέρα.
0: Πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε εν μέσω φορολογικών δηλώσεων. Mm-hmm. 15 του μήνα λήγει το πρώτο κύμα όπου όσοι εξοφλήσουμε 31 εβδόμου το φόρο που θα βγει θα πάρουν έκπτωση 4%. Γι' αυτό και τα λογιστικά γραφεία έχουν κάποια πίεση. Όχι ότι θα πληρώσουν, γιατί δεν έχουν λεφτά. Και το βλέπουμε ότι περίπου 1 δις ανεβαίνουν τα χρέη κάθε μήνα. Mm-hmm. βρισκόμαστε εν αναμονή που υποτίθεται ότι θα έβγαινε μέχρι 34 του Μίδα, του Μητρώου Ιδιοκτητών Ακινήτων, όπου εκεί θα είναι μια πρόσθετη δουλειά και για τους φορολογούμενους και για τα λογιστικά γραφεία, γιατί θα πρέπει να μπούμε να δούμε αν τα στοιχεία που έχουν έρθει από το κτηματολόγιο, από την ΑΔΕ και το Ε3, από τον ΔΔΕ, γιατί η λογική που υπάρχει σήμερα για να συνδεθούν τα δικαιώματα που υπάρχουν στο Ε9 και είναι με, με το λογαριασμό της ΔΕΗ, δηλαδή με το ρολόι. Διότι ξέρανε μάλλον όλα τα δικαιώματα που είχαμε στο Ε9, καταγράφουμε δικαιώματα επί ακινήτων. Αλλά δεν ξέρανε να συνδέσουν τα δικαιώματα του κάθε ακινήτου. Επίσης,
0: μιας και το λέτε, μισό λεπτάκι με τα κίνητα, να μείνουμε λίγο. Είχε κάνει μια ρύθμιση ο Θοδωρικάκος, που έλεγε ότι ελάτε να δηλώσετε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ τετραγωνικών ρευματοδοτούμενου ακινήτου, αυτό που κατέγραφε η ΔΕΗ, και το πραγματικό, και όλα αυτά θα γίνουν χωρίς πρόστιμα. Και μαθαίνω ότι παρά το γεγονός ότι έσπευσαν πάρα πολύ, τους έρχονται κάτι πρόστιμα αναδρομικά από δήμους.
1: Τους ήρθε το ΤΑΠ από τους δήμους. Μέχρι ένα, ναι, γιατί το ΤΑΠ υπολογίζεται πάνω στα τετραγωνικά τα οποία υπάρχουν.
0: Τα πραγματικά, έτσι.
1: Τα πραγματικά. Εφόσον λοιπόν εγώ είχα δηλώσει 15 τετραγωνικά και ξαφνικά, και θα σας πω από που το πήρα το παράδειγμα, ήταν 245, έτσι, είναι λογικό ότι θα αυξηθούν και τα δημοτικά τέλη, τα οποία, το ΤΑΠ αυτό που λέμε, τα οποία υπολογίζονται πάνω στα τετραγωνικά. Και το παράδειγμα αυτό το πήρα από την επιστροφή ενοικίου, όπου είδαμε στην επιστροφή ενοικίου, ενώ πρώτον να υπάρχουν ενίκια 5 και 10 ευρώ σε βίλες, και δεύτερον να είναι λανθασμένα τετραγωνικά, όπου ενώ στο Ε9 είχε δηλωθεί σαν 240 τετραγωνικά, στο μισθωτήριο είχε δηλωθεί 15, για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν.
0: Και έγινε
1: τα 15.
0: Αυτή η διασταύρωση ουσιαστικά και βρέθηκε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα, ίσως δεν είναι και πρόβλημα, είναι πρόβλημα για αυτούς που προσπαθούσαν με δόλια μέσα να πληρώσουν λιγότερους φόρους και τα λοιπά, που συνήθως αυτοί είναι αυτοί που έχουν τις μεγάλες περιουσίες. Έτσι,
0: και
1: δεν
0: τους
1: είναι...
0: ευνοούσε το σύστημα αυτό, δηλαδή ακριβώς. Το κάθε ένας με το βιλαέτη του. Ακριβώς.
1: Η λοιπόν,
0: μη διασύνδεση των συστημάτων μεταξύ τους.
1: Ακριβώς. Τώρα λοιπόν με την διασύνδεση, έτσι, και το ψηφιακό αποτέλεσμα που αφήνει κάθε κίνησή μας, καταλαβαίνετε ότι αυτό... για να γίνει είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ανεξάρτητα λοιπόν αν ενοικιάζει κάποιος ή όχι, το ακίνητό του μπαίνει σε αυτό το Μητρώ και τα λοιπά. Και
1: δεν είναι ενοικίαση, δεν αφορά τους ενοικιαστές, αφορά
0: τα ακίνητα γενικώς. Έτσι. Και
1: αν
0: αυτό τι κινείς,
1: ναι.
0: Γιατί εγώ ξέρω, εγώ έχω ένα ακίνητο, δεν είμαι αυτό, και κάποια στιγμή υπάρχουν κάποιες καταληκτικές ημερομηνίες που εγώ δεν τις είδα ή δεν πέρασα από το νου μου. Πρέπει να πάω κι εγώ στο λογιστή και να πω έχω ένα ακίνητο και τι γίνεται.
1: Αυτή τη στιγμή σήμερα όχι, γιατί περιμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα. Δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα.
0: Και αυτή πότε θα
1: ανοίξει. Όταν θα ανοίξει η πλατφόρμα, μας είπαν ότι θα δοθεί, λέει, άπλετος χρόνος.
0: Καλά.
1: Για τη διόρθωση. Το θέμα είναι ότι αυτό που μας λένε πολλές φορές δεν ισχύει. Γιατί δεν ισχύει? Γιατί μέσα από αυτό θέλει η κυβέρνηση και η ΑΔΕ να δώσει τις επιδοτήσεις του 2026 στους αγρότες. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μπουν οπωσδήποτε μέσα, να δουν αν ο κλήρος που έχουν δηλώσει στο MyData και στο MyData, λέω, στις δηλώσεις που έχουν κάνει στον ΟΣΔΕ και τα λοιπά, είναι σωστές με αυτά που έχει φέρει η διασταύρωση των στοιχείων που έχει η ΑΔΕ, για να μπορέσουν να κάνουν τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ στο 2026. Άρα λοιπόν, ενώ λέμε ότι υπάρχει χρόνος και θα αφήσει χρόνος ο φορολογούμενος να κάνει τις διορθώσεις, έρχονται άλλες υποχρεώσεις οι οποίες μειώνουν αυτό το χρόνο.
0: Ξέρετε τι καταλαβαίνω εγώ, κύριε Αλωνιάτη? Ότι κατά μία έννοια δουλεύουν για εσάς φοροτεχνικούς οι κυβερνώντες. Γιατί είναι αδύνατον, και δεν το λέω με την κακή και την αρνητική, αν θέλετε, έννοια, ότι δεν μπορείς πλέον αν δεν έχεις το λογιστή σου. Παρά το ότι πήγαμε σε μια ψηφιακή εποχή, σε μια αυτοματοποιημένη, μηχανογραφημένη, πρέπει να έχεις το λογιστή για τα κίνητα, για τους μισθούς, για τη φορολογική σου δήλωση, για τα επιδόματα, για το ένα και για το άλλο.
1: Το ερώτημά μου είναι μπήκαμε.
0: Έλαντε.
1: Και γιατί ρωτάω το μπήκαμε. Παραδείγματος χάρη, αλλάζουμε σε μια εταιρεία ένα διευθύνοντα σύμβουλο.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτή τη δήλωση στο ΓΕΜΗ, mm-hmm. στο Γενικό Μητρό των Εταιριών. Πρέπει όμως αφού βγει η απόφαση από το ΓΕΜΗ να πάμε και στο Μητρό της ΑΔΕ mm-hmm. και να κάνουμε τροποποίηση με όλα τα χαρτιά που έχουμε καταθέσει στο ΓΕΜΗ σύν την απόφαση του ΓΕΜΗ.
0: Γιατί δεν και συνεργάζεται έτσι. Ωραία.
1: Και θα πρέπει να πάμε και στο Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων με τα χαρτιά που έχουμε σύν το χαρτί του ΓΕΜΗ να πάμε να το καταθέσουμε. Εάν λοιπόν κάνεις καθυστέρηση στο ΓΕΜΗ, έχουμε τρία πρόστιμα. Και στο Πραγματικών Δικαιούχων μιλάμε για 10.000 πρόστιμο. Δεν μιλάμε για απλά πρόστιμα των 100, των 250 ή των 500 ευρώ που έχουμε στην εφορία. Και το άλλο, μιλάμε για 400-600 ευρώ τα πρόστιμα που έχουμε από την κατάθεση των Γενικών Συνελεύσεων. Ποια λοιπόν ψηφιοποίηση που μας έχουν πρίξει οι άριστοι έχουμε? Καμία ψηφιοποίηση. Γιατί
0: δηλαδή
1: όταν
0: ακόμα και για μια εταιρεία ΙΚΕ που με ένα κεφάλαιο 1.000 ευρώ που μπορείς να κάνεις, μπορείς να φας αυτά τα πρόστιμα.
1: Βεβαίως που μπορείς να φας αυτά τα πρόστιμα. Βεβαίως μπορεί να βάζει αυτά τα πρόστιμα.
0: Σου λέει δεν έχουμε, που δεν έχουμε ανάπτυξη, τουλάχιστον να έχουμε μέσω.
1: Και από την άλλη μεριά, ας πούμε, χτες κυκλοφόρησε δημοσιογραφικά ότι δεν μπορούν να δουλέψουν στην ΑΔΕ των ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί τα συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν συνάδουν με τα συστήματα της ΑΔΕ.
0: Αυτό που παλιά γνωρίζαμε, η διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών του δημοσίου κτλ. Ναι, ακριβώς.
1: Ναι, μα και σήμερα που έχουμε δώσει, ξέρετε ότι είμαστε αναλογικά. Η χώρα που έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα για την ψηφιοποίηση αναλογικά με όλη την Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Απευθείας αναθέσεις και τα λοιπά, ναι βέβαια.
1: Αυτό είναι το θέμα. Και το θέμα που είναι ότι έχουμε δώσει όλα αυτά τα χρήματα σε αυτό το τομέα που δεν λειτουργεί έτσι όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Από την άλλη μεριά όμως, αυτή τη στιγμή έτσι όπως διανέμεται το ΕΣΠΑ, πέρα που διανέμεται στις μεγάλες εταιρείες και στις λίγες εταιρείες, για να μην μιλήσω για το Ταμείο Αποκατάστασης και τα λοιπά. Μιλάω για το ΕΣΠΑ το κανονικό που τρέχει. Δεν υπάρχουν παραγωγικά προγράμματα έτσι ώστε μια βιοτεχνία να αλλάξει τον εξοπλισμό και να εξυγχρονιστεί. Αλλά ο στόχος με βάση την έκθεση Πισαρίδη είναι όλες αυτές
0: οι επιχειρήσεις ζόμπι να κλείσουν.
1: Να ναι, κλείσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι το θέμα.
0: Κύριε Αλωνιάτη, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα ένθετο που κάθε μέρα να εξηγούμε τι μας περιμένει με αυτό το ψηφιακό κράτος Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
1: Και να σας κλείσω με ένα ακόμα πάρα πολύ ωραίο που βγήκε από μια μελέτη που έγινε έτσι. Θα εισπράξει το κράτος 1,7 δις επιπλέον από το ΦΠΑ που βάζει πάνω στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
0: Ωραία, πολύ ωραία είμαστε. Φόρο στο φόρο. Καλημέρα κύριε Αλωνιάκη.
1: Φόρο στο φόρο. Καλημέρα.
0: Έτσι, για να συνειδητοποιούμε τι ακριβώς πληρώνουμε. Πάμε τώρα εντάχει στην κυρία Δέσποινα Σπανούδη, γιατί αν δεν το ξέρετε υπάρχει η πρωτοβουλία για το δημόσιο νερό και έχουμε το δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, που όμως βεβαίως η κυβερνησάρα μας τα έχει γραμμένα στα παλαιότερα των υποδημάτων της και ανοίγει σαν το παραμύθι με την κοκκινοσκουφίτσα και το λύκο, ανοίγει τις χαραμάδες σιγά σιγά για να βάλει ο λύκος στο ποδάρι του και σιγά σιγά να μπει μέσα, και μιλάω για την ΕΙΔΑΠ Παρανοσχάρη που άνοιξε με μετοχές. Ποιος άλλος θα τις έπαιρνε, ο εθνικός μας εργολάβος, η Τέρνα. Καλημέρα σας κυρία Σπανούδη. Τι είναι ακριβώς αυτό το δεύτερο φεστιβάλ για το νερό?
2: Καλημέρα κύριε Στρατάκη. Καταρχάς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Το κόκκινο έχει γίνει και φέτος χορηγός επικοινωνίας για το φεστιβάλ και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Το φεστιβάλ το οργανώνουν εκτός από την πρωτοβουλία για το δημόσιο νερό που έχει την αρχική ας πούμε ιδέα για τη διοργάνωση. Το διοργανώνουν 50 συλλογικότητες, κυρίως συλλογικότητες που αφορούν τα κοινά αγαθά, όχι μόνο το νερό, αλλά και τους δημόσιους χώρους και τα ρέματα και περιβαλλοντικά ζητήματα και κοινωνικά θέματα. Mm-hmm. Και πέρυσι έγινε με πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Φέτος ευελπιστούμε ότι θα είναι ακόμα πιο καλά τα πράγματα.
0: Πού θα πραγματοποιηθεί, να ξεκινήσουμε από τα τυπικά.
2: Ναι, από τα βασικά. Mm-hmm. Θα γίνει στην πλατεία Πρωτομαγιάς, που είναι η πλατεία που ενώνει το πεδίο του Άρεως με την Ευελπίδων. Mm-hmm.
0: Εδώ. Με τα έργα εκεί, ναι, πώς θα τα βολέψετε, γιατί είναι...
2: Ναι, εντάξει, και πέρυσι το βολέψαμε. Είναι αρκετά μεγάλη πλατεία, χωράμε.
0: Ναι, την γνωρίζω καλά, ναι.
2: Ναι, ναι. Και θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο 15 και 16 Μάη. Mm-hmm. Ξεκινάει, οι συζητήσεις ξεκινούν στις 6 ώρα και οι συναυλίες στις 9. Πριν όμως από αυτές υπάρχουν, πριν από τις κεντρικές συζητήσεις, υπάρχουν διάφορες παράλληλες δράσεις, επειδή ακριβώς είναι πολύμορφο το φεστιβάλ και συμμετέχει πολύ διαφορετικοί χώροι, που θα κάνουν και για τα παιδιά δράσεις και θα υπάρχουν

0: συλλογικές ομιλίες. Θα έχουμε συντονισμό των συλλογικοτήτων της Αττικής που ασχολούνται με τα ρέματα της Αττικής. Mm-hmm. Μια πολύ ταλαιπωρημένη ιστορία που όμως τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται. Mm-hmm. Ιδιαίτερα μετά τις πλημμύρες που δοκιμάζουν την Αθήνα κατά καιρούς και φέτος πολλές φορές. Και στη συνέχεια θα υπάρχουν και την Παρασκευή και το Σάββατο δύο κεντρικές ομιλίες. Την Παρασκευή θα ασχοληθούμε με το κοινωνικό αγαθό της στέγης. Mm-hmm. Και το Σάββατο θα είναι αφιερωμένο στο νερό που φέτος πέρυσι είχαμε τα ζητήματα της ιδιωτικοποίησης με την έννοια της υπουργικής απόφασης τιμολόγησης του νερού απέναντι στην οποία υπάρχει προσφυγή αλλά δεν έχει ακόμα εκδικαστεί. Η οποία τιμολογεί το νερό με ιδιωτικά κριτήρια. Πλέον.
1: Και είναι ακόμα και χειρότερα, και αν δεν το ξέρετε να σας το πω, ότι μια καινούρια φάμπρικα που ανακάλυψα από καταγγελίες είναι ότι για 100 ευρώ και ένα λεπτό χρέος στην ΕΙΔΑΠ κόβεται το νερό και για να γίνει η επανασύνδεση χρεώνεται με 25 ευρώ. Κρίσιμη λεπτομέρεια. Αυτή
0: πολύ
1: τη διαδικασία.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχαμε υπόψη,
1: λοιπόν,
0: αυτό που
1: έχετε
0: λέτε.
1: Το υπόψη σας, για 100 ευρώ και ένα λεπτό το νερό κόβεται. Να σας φέρω και συγκεκριμένους λογαριασμούς που έχω εδώ από ακροατές. Και πληρώνει για την επανασύνδεση ο καταναλωτής 24 ακόμα τόσο. Και το πιο κρίσιμο ακόμα, αυτή τη διαδικασία την έχουν αναθέσει σε εργολάβου. Που σημαίνει ναι. Τι, ρίξανε το ποσό που μπορείς να χρωστάς για να υποφελούνται οι εργολάβοι που κόβουν και ξανασυνδέουν το νερό και μιλάμε τώρα για εκατομμύρια αν σκεφτούμε πόσοι καταναλωτές είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. Είναι κρίσιμο
0: και λάβετε... απλώς είναι άλλος ένας
1: να, γιατί θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν.
0: Της κερδοφορίας του νερού, δηλαδή το νερό αυτή τη στιγμή ακόμα στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι μόνο η ΕΙΔΑΠ και η Άθηνα και η ΔΕΙΑ, οι δημοτικές επιχειρήσεις.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ίδρυσε, ακόμα στην Ελλάδα είναι καλής ποιότητας. Στη συντηρητική πλειοψηφία των συστημάτων ίδρυυσης έχουμε πολύ καλής ποιότητας νερό και πολύ προσιτό. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο κερδοφορίας για τους ιδιωτικούς ομίλους, είναι ακόμα ένας κρίκος στην σταδιακή του. Στο σταδιακό του πέρασμα, μέχρι στιγμής, στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχουμε κατορθώσει να το σταματήσουμε πολλές φορές, γιατί είναι επί δεκαετίες αυτή η προσπάθεια να ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Παρ' όλα αυτά, κάθε φορά επανέρχονται.
1: Και δώσαν τώρα και ένα ποσοστό 8-9% πόσο δώσαν στην Τέρνα. Έτσι, για να έχουμε...
0: Ναι, και επιπλέον, φυσικά, και επιπλέον υπάρχει φέτος το άλλο τεράστιο θέμα και αυτό θέλουμε να αναδείξουμε φέτος.
1: Και να κλείσουμε
0: το γεγονός
1: ναι.
0: Ότι με τη λειψιδρία που υποτίθεται ότι έχει η Αττική, που μάλλον έχει λειψιδρία η Αττική, αλλά η λειψιδρία είναι θέμα διαχείρισης, όχι θέμα απλώς προσφοράς νερού. Mm-hmm. Με αυτό λοιπόν το πρόσχημα κήρυξαν την Αττική σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θα ρίσκει η λειψιδρία είναι σεισμός ή πυρκαγιά, ας πούμε, mm-hmm. και δεν το ξέρουμε γέρος. Και εξήγηλαν ένα τεράστιο σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει ιδιωτικές μονάδες αφαλάτωσης. Δεν προλαβαίνω να το πω τώρα, αλλά είναι
1: παρακαλώ,
0: και περιβαλλοντικά και ενεργειακά και οικονομικά εντελώς ασύμφορες αυτές οι μονάδες. Μόνο για τα νησιά μπορεί να τα δει κανείς ως λύση.
1: Το αντιλαμβανόμαστε. Μπίζνα και εδώ, κυρία Σπανούδη.
0: Μπίζνα και βέβαια το να μεταφέρουν τα ποτάμια της Ευρυτανίας από 300 χιλιόμετρα μακριά να φέρουν νερό.
1: Έργα. Τελειώνει και ο Βόαξ στην Κρήτη, κάπου πρέπει να απασχοληθούν οι εργολάβοι. Καλημέρα.
0: Ακριβώς όπως το λέτε.
1: Καλημέρα, κυρία Σπανούδη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Έχουμε λοιπόν δεύτερο φεστιβάλ για νερό και κοινά αγαθά τον επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: 15 και 16 Μαΐου στο πάνω από το πεδίο του Άρεως.
1: Ακριβώς. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε και τους ακροατές που είχαν την υπομονή να μας παρακολουθήσουν και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Λοιπόν, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη.

Μπε στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: στο κόκκινο.
1: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
2: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
3: Δεν ξέρω, η αγάπη?
2: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
4: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανδουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου, στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πυρά και απειλές δοκιμάζουν την ήδη εύθραυστη ακεχηρία στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την ακεχηρία καθώς στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, διατηρώντας παράλληλα τις απειλές κατά του Ιράν. Ο στρατός του Ιράν από την πλευρά του κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν αστικές περιοχές και παραβίασαν την ακεχηρία, υποστηρίζοντας πως απάντησε με αντίστοιχη δράση κατά αμερικανικών στρατιωτικών σκαφών. Στο μέτωπο του Λιβάνου, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Νότο. Νέες αεροπορικές επιδρομές στην Τύρο και την πόλη Μπλατ. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες στην Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου, όπως ανέφερε αξιωματούχος του State Department. Συνολική επίθεση στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος από το βήμα του Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται άλλη πολιτική με έμφαση στην παραγωγή, στην ποιότητα της εργασίας και στην αύξηση των αμοιβών. Καμία συνένεση με το καθεστώς Μητσοτάκη που καταπατά το Σύνταγμα και το κράτης δικαίου, διαμήνυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αναφορικά με την πρόταση του Πρωθυπουργού για αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργός, τον κατηγόρησε για υποκρισία λέγοντας πως δεν το απεξαρτά από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εισέρχεται στο διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του σχολιάζοντας το κείμενο με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που διανεμήθηκε στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ως βάση συζήτησης. Νέα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για τις υποκλοπές κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Πύρτζης, ζητώντας επανακίνηση της έρευνας για το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις. Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα λόγω προσωπικής του εμπλοκής στην υπόθεση. Προσκομίσαμε στοιχεία που καταδεικνύουν την ύπαρξη στο κινητό του κ. Σπίρτζη απόρριτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αφορούν το καθεστώς της υπηρεσίας της πολιτικής αεροπορίας, τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς αλλά και τη διαβίβαση απόρριτου τηλεγραφήματος από πρεσβεία, είπε στο κόκκινο η δικηγόρος του Χρήστου Σπίρτζη Αρτεμισία Παπαδάκη. Στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στη Βουλή οι δύο προτάσεις, η κοινή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς και αυτή του ΠΑΣΟΚ, για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις αρχές Ιουνίου θα προτείνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης να διεξαχθεί η συζήτηση για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Νέας Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Την οπισθοδρόμηση στα θέματα κράτους δικαίου στην Ελλάδα και τα εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στις ελληνικές φυλακές διαπίστωσαν οι ευρωβουλευτές της αριστεράς κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν στην Αθήνα. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τέτοια κατάντια από το ελληνικό κράτος. Αυτό το επίπεδο ολικής αλλίωσης του κράτους δικαίου πρέπει να μας οδηγήσει στην ανάληψη δράσης, τόνισε η Αστρέλα Γκαλάν, συντονίστρια της ΛΕΦΤ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Χωρίς κοινωνικές υποδομές, η ποινικοποίηση της φτώχειας και η αυστηροποίηση των ποινών φέρουν προβλήματα και πόνο στους πιο ευάλωτους ανθρώπους της κοινωνίας, τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν το βράδυ της Πέμπτης ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη στην Αμμουδάρα Ηρακλείου. Σύμφωνα με το kretalive.gr, το ζευγάρι οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο υπό άκρα μυστικότητα και μετά τις απολογίες τους αποφασίστηκε η μεταφορά τους σε ξεχωριστά σοφρονιστικά ιδρύματα εκτός Κρήτης. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Πέδων Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται ο 12χρονος που παρασύρθηκε από υιοταχή αυτοκίνητο ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον ασπρόπυργο. Στη διεθνή επικαιρότητα, το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχει καταγραφεί η εστία Χανταϊού δεν θα δέσει στο λιμάνι Γρανανδίγια στα Κανάρια νησιά, δήλωσε ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης που αντιτίθεται στην άφηξή του, αλλά θα αγκυροβολήσει στα νυχτά πριν από την απομάκρυση των 147 επιβατών. Στο μεταξύ επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στις αθλητικές ειδήσεις, η ΑΕΚ πήρε πανηγυρική πρόκριση στον τελικό του Final Four του Basketball Champions League και το Σάββατο στις 9 θα διεκδικήσει απέναντι στη Ρίτας Βιλνίους το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.
7: Ο καιρός.
8: Αυξημένες νεφώσεις σήμερα με πρόσκαιρες τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
7: 105 και 5. Το κόκκινο.

Καλημέρα, μην ανησυχείτε, δεν θα χάσουμε το Silly Billy Boys. Απλά είπαμε να κάνουμε μια λαθροκυρία σήμερα, Παρασκευή, και να ξεκινήσουμε με ένα παλιότερο σηματάκι. Ωραίο και αυτό. Λοιπόν, κόκκινο, 105 και 5 είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα, είναι 9 λεπτά μετά τις 8 και είναι, παρακαλώ, Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος τις μέρες, 8 Μαΐου 2020. 6 για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, το νούμερο στο Viper είναι το 6985-870-059. Μία ακόμα φορά, 6985-870-059. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας για να γράφετε ό,τι θέλετε. Ό,τι απορίες έχετε και ό,τι θέλετε να πείτε, καλά και κακά, δεν έχουν καμία σημασία. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας στην τηλεφωνική. Και βρισκόμαστε, ας πάμε με το πολιτικό ρεπορτάζ. Μια μέρα μετά την περίφημη αυτή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, εμείς οι δημοσιογράφοι γράφαμε ότι θα υπήρχε πολύ γκρίνια εκεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε την ευκαιρία και ο μηχανισμός του και είπα να δώσουν μια παράσταση σύμπνοιας μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το λόγο πήραν περίπου 43 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αν κάτι ξεχώρισε από την συζήτηση αυτή, ήταν η πολύ σκληρή ομολογουμένως τοποθέτηση του κ. Βορύδη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Και τι δεν την έχουν πει την κυρία Κοβέση, πραγματικά, και τι δεν την έχουν πει όλοι οι Δημοκράτες, οι οποίοι μάλιστα όλα τα προηγούμενα χρόνια, σας θυμίζω, εμφανίζονταν ως διαπρίσιοι υποστηρικτές των θεσμών και έψαγαν τους πολιτικούς τους αντιπάλους και ειδικά τον ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά, γιατί ότι δεν έχετε εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Και μόλις οι θεσμοί ακούμπησαν το χαμηλό υπογάστριο της Νέας Δημοκρατίας, άρχισαν το θα τη σφάξω, θα την νίξω, θα την. Και τα λοιπά και διάφορα. Τέτοια είναι η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, και ξεχώρισε βεβαίως και η τοποθέτηση του κυρίου Άδωνη, την οποία βεβαίως φωτογράφιζε, δεν χρειαζόταν, τον κύριο Δένδια. Διότι κάποια στιγμή τη ρήμη του λόγου του εκεί ο Άδωνης είπε ότι κάποιοι θα πήγαιναν και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν. Φωτογράφησε τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος είχε ταξίδι στην Πορτογαλία. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Δένδιας δεν συνηθίζει να μιλάει, ειδικά για τα εσωκομματικά θέματα, και δεν συνηθίζει να μιλάει και για τα θέματα που κάνουν τζιζ. Δεν έχει πει κουβέντα ούτε για τον Αποκεπέ, δεν έχει πει κουβέντα ούτε για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν έχει πει κουβέντα γενικώς. Οπότε αυτά δεν αρέσουν στον Άδωνη, ο οποίος φρόντισε να πει στους βουλευτές του κόμματός του ότι καμιά δεκαπενταριά άτομα μιλάμε, όλα και όλα, και οι υπόλοιποι δεν λένε κουβέντα. Χώρισε μάλιστα την παράταξη σε τρεις. Σε αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου, σε αυτούς που μιλάνε για όλα και αυτοί που μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι ο ίδιος είναι στη δεύτερη κατηγορία, είναι από αυτούς που μιλάνε για όλα και για όλους, νυχθημερών. Οπότε είναι ο μόνος ο οποίος έχει δικαίωμα να ψέγει τους υπόλοιπους, γιατί δεν μιλάνε σαν κι αυτό. Λοιπόν, δεν έλειψαν οι βολές βεβαίως και για το επιτελικό κράτος και κυρίως για τον κύριο Σκέρτσο. Για την ακρίβεια, ο κύριος Σκέρτσος και ο κύριος Δένδιας ήταν οι δύο οι οποίοι τα ακούσαν στην χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τα υπόλοιπα θα μεταφερθούν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά για το κυβερνών κόμμα. Το ρεπορτάζ λέει και επιμένει ότι είμαστε πρώτο μπυλόν και του κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Εγώ δεν κάνω το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, οπότε δεν μπορώ να σας πω ότι. Να παραστήσω εδώ ότι το γνωρίζονται. Ό,τι διαβάζω από τους συναδέλφους, αυτό λένε οι συνάδελφοι. Εγώ σας το είπα και χθες ότι κρατάω πάντοτε μια πισινή για τους παρακολουθούμενους. Πάντοτε. Για αυτούς δηλαδή που ήταν υπό παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αλλά και από το Πρέταντορ. Για το πόσο μπορούν να πάνε απέναντι στο σύστημα Μητσοτάκη. Το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Όταν σε έχουν παρακολουθήσει για ένα δίμηνο, τρίμηνο από η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και μετά ανέλαβε το Πρέταντορ για ένα διάστημα, κύριος είδε πόσο, το αντιλαμβάνεστε ότι το υλικό το οποίο υπάρχει παράγει κάποια αποτελέσματα. Δεν ξέρω πόσο μπορείς να πας απέναντι στο σύστημα όταν ήσουν θύμα υποκλοπών. Οπότε πάντοτε κρατάω μια πισινή για τον κύριο Σαμαρά. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα πω. Είναι θέμα ημερών
το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τη Δευτέρα έχει αυτή την ομιλία του, την οποία περιμένουν πολύ, γιατί εκεί λένε ότι θα ανοίξει τα χαρτιά του. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, έχει ανοίξει τα χαρτιά του και είναι θέμα ημερών του να έχουμε το καινούριο κόμμα του κ. Τσίπρα να αρχίσει να αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, για να δούμε τέλος πάντων που πάνω κάτω βρίσκεται. Και αναμένουμε και το κόμμα της κ. Καριστιανού, όποτε αποφασίσει και η ίδια να το κάνει, γιατί είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό εκεί, διότι δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτό. Μόνο την κυρία Καριστιανού ξέρουμε, άντε και τη δικηγόρο της. Από εκεί και μετά τίποτα. Το ρεπορτάζ λέει ότι είχε δεχτεί πρόταση από τον κύριο Σαμαρά, αληθές είναι αυτό, την οποία και αρνήθηκε, για να κατέβουν μαζί η ίδια ως αντιπρόεδρος στο κόμμα του. Αυτά είναι το πολιτικό σκηνικό. Το αντιλαμβάνεστε ότι θα πάμε σε ένα πολιτικό σκηνικό στις εκλογές, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εντελώς κατακαιρματισμένο. Μια Νέα Δημοκρατία, η οποία αν κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς, θα ερωτοτροπεί με το 20%, έτσι το καταλαβαίνετε, 20, 21, 22, 23, αν κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς. Και από εκεί και μετά θα γίνει το έλα να δεις, την κυριολεξία, κάτω από το 20%. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα συμβεί στο δεύτερο γύρο των εκλογών, διότι δεν πρόκειται να προκύψει καμιά αυτοδυναμία, και τι μαγειρέματα και τι διαβουλεύσεις θα λάβουν χώρα. Θα πάρουν φωτιά τα μολύβια, θα πάρουν φωτιά τα δημοσιογραφικά γραφεία. Αυτά. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα μουσικό, Σπύρο, και συνεχίζουμε μετά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Αφού ξεκινήσαμε με την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό εκεί, ένα μικρό απόσπασμα που κόψαμε από την ομιλία του. Για να τον ακούσουμε.
1: Την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, πρέπει να είναι απρόσκοπτος. Έχω πει άλλωστε ότι άλλο το εύλογο ενδιαφέρον ενός εκλεγμένου εκπροσώπου για την υπόθεση κάποιου πολίτη και τελείως άλλο μια πράξη παρεκτροπής από τα καθήκοντά του. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και το ξαναλέω ανοιχτά και δημόσια, σας το έχω πει και κατηδίαν, όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Προσέξτε μεγάλα αυχία τώρα του ανθρώπου. Προσέξτε. Προσέξτε απαξία απέναντι στους θεσμούς οι οποίοι ισχύουν και στην νομοθεσία του κράτους και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία ισχύουν για όλους τους πολίτες πλην των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Από πού και σπου καθαρός ουρανός σας τραπέζε φοβάται? Γιατί είναι καθαρός ουρανός που δεν φοβάται τις αστραπές? Οι 11 είναι για πλημεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες, αφού το ποσό το οποίο καταχράστηκαν αυτοί και οι φραπέδες και χασάπιδες τους είναι μικρότερο των 100.000-120.000 ευρώ. Οι 2 είναι για κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίας. Προφανώς και ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτες, αλλά μένει να αποδείξουν και πρέπει να αποδείξουν την αθωότητά τους αυτή στο φυσικό δικαστή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί λοιπόν είναι καθαρός ο ουρανός? Μένει να αποδειχτεί αν είναι καθαρός ο ουρανός. Υπόδικη είναι. Το πάμε στην άκρη αυτό. Το ξεκαθαρίσαμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όχι ο ουρανός των 13 βουλευτών. Ο ουρανός των 13 βουλευτών, παρά το τεκμήριο της αθότητας, έχει σκιές. Πολύ σοβαρές σκιές. Για τον τρόπο που χρησιμοποίησαν αυτοί οι ψηφοφόροι τους στα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία πρέπει να πηγαίνουν στην ανάπτυξη του πρωτογενείου τομέα της χώρας. Λέω γιατί δεν έχει μόνο σημασία το ρουσφέτι με τον τρόπο τον οποίο το κάνανε ή το πώς ενθυλάκωσαν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Έχει μεγάλη σημασία και πού θα πηγαίνανε αυτές οι επιδοτήσεις, αν δεν τις παίρνανε 5 χρυσοχάνθαροι και 10. Με την αρρωγή των βουλευτών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε τώρα και στην ορθή διαδικασία. Αυτή την οποία ο πολίτης απαιτεί από το πολιτικό του σύστημα και δει από αυτούς που κυβερνάνε. Ποια είναι η σωστή διαδικασία? Να είναι στα ψηφοδέλτια? Ενώ είναι υπόδικη. Αυτή είναι η σωστή διαδικασία? Όχι. Η σωστή διαδικασία είναι να ανασταλεί η πολιτική και κομματική τους ιδιότητα μέχρι να αποδειχθεί στα δικαστήρια η ενδεχόμενη ενοχή τους ή η αθώωσή τους. Αυτή είναι η σωστή διαδικασία. Έτσι γίνεται. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα, ή θα έπρεπε να είναι αυτονόητα πράγματα για όλο το πολιτικό σύστημα, στο ξαναλέω. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί από πίσω υπάρχει η κατασπατάληση ευρωπαϊκών και κρατικών πόρων και εδώ υπάρχουν και κακουργήματα και σοβαρότατα πλημελήματα στην άσκηση της εξουσίας. Από την άλλη πλευρά, η χρησιμοθυρία στην πολιτική είναι πανταχού παρούσα. Πανταχού παρούσα. Ακόμα και στη δική μας αριστερά είναι πανταχού παρούσα η χρησιμοθυρία. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το βλέπετε και τώρα. Άμα θέλετε να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να μιλάμε και θα έπρεπε να λέει κάποιος τι θες τώρα, Χατζηνικόλα, και τα ανοίγεις αυτά και γιατί μπλέκεις με αυτά και στεναχωρούν ανθρώπους και θυμώνουν ανθρώπους κτλ. Πάμε και στα δικά μας. Έβλεπα τις δηλώσεις, παράδειγμα, κορυφαίων στελεχών της Νέας Αριστεράς. Να το πω με όνομα. Έβλεπα τη δήλωση της κυρίας Αχτσιόγλου, την οποία εκτιμώ και συμπαθώ. Αλλά για τον Αλέξη Τσίπρα, για παράδειγμα. Πόσο ορθή ήταν η δήλωσή του κτλ. Ναι, και εγώ ορθή. Μια χαρά τη βλέπω. Και τη δήλωσή του και το μανιφέστο αυτό. Οκ, μπορεί να ήταν γενικό λόγο σε πολλά σημεία, αλλά ήταν μια χαρά Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Εσείς δεν ήσασταν μετά την ήττα των εκλογών που πήγατε στο γραφείο του και του είπατε τέλος ήρθε η ώρα να πάτε στο σπίτι σου? Εσείς δεν ήσασταν? Τι άλλαξε από τότε μέχρι τώρα δηλαδή και ξαφνικά ξανά έγιναν τα αυτά που λέει σοβαρά? Τι άλλαξε? Θα σας πω εγώ το μόνο που άλλαξε. Αυτό που άλλαξε είναι ότι απομακρύνεται η βουλευτική θέση πλέον. Και ότι αναζητούμε τώρα πάλι μια βουλευτική θέση. Ενδεχομένως. Αυτά έχετε την αίσθηση ότι δεν τα βλέπει ο ελληνικός λαός? Δεν τα ακούει ο κόσμος της αριστεράς? Δεν τον ενοχλούν αυτά τα πράγματα? Είναι και ευαίσθητος αυτή τη χρησιμοθυρία. Και καλά κάνει και είναι, αν θέλετε την άποψή μου. Όλοι αγωνιζόμαστε εκεί έξω, όλοι οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες, αγωνιζόμαστε εκεί έξω για να τα βγάλουμε πέρα. Με τα προβλήματα της δουλειάς μας. Και με την ανασφάλεια που έχουν οι δουλειές μας σήμερα. Αυτό είναι το περιβάλλον το οποίο ζούμε. Ζούμε διαρκώς με το άγχος αν θα βγει η μέρα. Όχι ο μήνας, η μέρα. Αν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Ζούμε με το άγχος αν μας μειώσουν το μισθό ή αν χτύπα ξύλο χάσουμε τη δουλειά, τι θα κάνουμε. Πώς θα συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, πώς θα πληρώνουμε το στεγαστικό μας, πώς θα πληρώνουμε τα παιδιά μας που σπουδάζουν, πώς θα πληρώνουμε τα φροντιστήρια των παιδιών μας και όλα αυτά. Με αυτό το άγχος ζούμε. Όταν λοιπόν βλέπουμε τέτοιες χρησιμοθερικές συμπεριφορές. Ανεβάζει λίγο το στροφές το μηχάνημα. Θυμώνει. Και δεν είναι καλό να είναι θυμωμένη η κοινωνία. Το βλέπετε. Και πολιτικά δεν είναι καλό να είναι θυμωμένη η κοινωνία. Διότι κάνει και λανθασμένες επιλογές. Αυτά δεν έγιναν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά δεν έγιναν. Γιατί νομίζετε ξαφνικά η πλειοψηφία του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ είδε φως και μπήκε, είδε τον πρώτο που πέρασε απ' έξω, άνοιξε την πόρτα και τον πήρε και τον έβαλε μέσα? Γιατί επικρότησε το συγκεκριμένο? Πώς είναι να τον επικροτήσει έναν άνθρωπο τον οποίο δεν τον ξέρεις? Μπορεί να είναι ο καλύτερος του κόσμου, μπορεί να είναι και ο χειρότερος. Δεν τον παίρνεις όμως να τον βάλεις πρόεδρο σε ένα κόμμα. Δεν τον βάζεις διαχειριστή της πολυκατοικίας και λες άντε το πολύ πολύ, άμα δεν μου βγει καλός, θα χάσω και 150 ευρώ από τον καθαρισμό του ισογείου. Πρόεδρο σε ένα κόμμα τον βάζεις. Αναρωτήθηκε ποτέ κανένας γιατί πήραν έναν άνθρωπο που δεν τον ήξερε κανένας να τον κάνουν πρόεδρο? Όχι προφανώς γιατί τον επικρότησε, γιατί καταδίκασε τους προηγούμενους. Αυτή δεν είναι η λογική? Αυτή είναι η λογική. Να τα πούμε όλα αυτά? Γιατί και κάποιοι λένε όχι, αυτά κάνουν τζιζ, να μην τα λέμε. Μα πώς θα προχωρήσεις μπροστά άμα δεν συλλογιστείς για το παρελθόν σου, αν δεις τα λάθη σου, αν δεν τα αναγνωρίσεις, αν δεν αποφασίσεις ότι αυτά δεν θα τα ξανακάνω? Αλλιώς δεν προχωράς μπροστά. Άμα τα κρύσεις κάπου το χαλί, κάθε φορά θα σκοντάφτεις πάνω στο εξόγκωμα. Έτσι είναι η ζωή, λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά δεν πρόκειται να ξανανοίξω το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω φτάνει. Τα πάμε, τα ξαναπάμε. Μετά πέφτουν όλοι από τα σύννεφα όταν βλέπουν τις δημοσκοπήσεις. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στον κόσμο αυτό. Κοινώς με λίγα λόγια, με απλά λόγια, γιατί μόνο με τρεις κουβέντες μπορείς να το πεις όλο αυτό το πράγμα. Σοβαρότητα, χαμηλούς τόνους, ήθος, συνέπεια λόγων και έργων. Προσέξτε, αυτό είναι το μαγικό. Συνέπεια λόγων και έργων. Όταν είσαι στο πλευρό των απλών ανθρώπων, όταν είσαι στο πλευρό της αριστεράς, οφείλεις και στην προσωπική σου ζωή να είσαι 10 φορές πιο άτεκτος σε αυτά τα ζητήματα. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα. Α, έχουμε και το ταξί. Ναι, πάμε, πάμε.
2: ...105 και 5... στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας σήμερα, Παρασκευή. Καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα. Και η γνωστή Χαμούλης καθημερινή εικόνα, ναι, τέτοια ναι ώρα, τα πάντα είναι...
0: Η εικόνα του Χαμούλη. Είναι.
4: Δύσκολα.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Πειραιά. Όλοι οι δρόμοι γύρω από τον Πειραιά έχουν ιδιαίτερα αυξημένη ροή. Πυκνή ροή και στην λεωφόρο Ποσειδώνος από τις Τιτιφιές μέχρι τη λεωφόρο Λίμου. Η άνοδος της Συγκρού από τη Λαγουμιτζή μέχρι τη Χατζηχρήστου. Αρδιτού Βασιλής Σοφίας επίσης. Πολύ κίνηση. Πολύ σοβαρά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας από τους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα μέχρι και το Υγεία. Η Κατεχάκη έχει μικροκαθυστερήσεις και η Μεσογείο το ίδιο εκεί στη συμβολή τους, όχι ιδιαίτερα όμως παραπάνω. Γύρω από την Ομόνια έχουμε μικρά θεματάκια, η Πειραιός δηλαδή, μετά πάμε μεταξουργείο, η Αχιλλέως έχουν αυξημένη κίνηση. Η Λεωφόρος Κηφισού κλασικά από τα ΚΤΕΛ μέχρι τον κόμπο της μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα, πολύ σοβαρό θέμα. Και η Λεωφόρος Αθηνών από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά, μέχρι κοντά στη λίμνη Κουμοντούρου, στο ρεύμα της εξόδου, είναι πυγμένη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
4: Δεν νομίζω ότι άφησα τίποτα, όλα τα πάω.
0: Όχι, όχι, όλα.
4: Δεν έχετε παράπονο, δεν ξέρω.
0: Όχι, κανένα παράπονο δεν έχω. Το μόνο παράπονο που έχω είναι ότι ήμουν νιός και γέρασα 38 χρόνια που κάνω τη δημοσιογράφο. Θα μπορούσα να ηχογραφήσω αυτό που λέτε και να το παίζω κάθε μέρα, γιατί είναι ίδιο, δεν αλλάζει κάτι.
4: Οφείλω να σας πω ότι δεν σας φαίνεται από τη φωνή. Και μπράβο σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
4: Καλή συνέχεια.
0: Καλή
4: σας μέρα.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν το Πάρθενο, δεν είπαμε. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι, παρακαλώ.

0: Τι είπες, άντρε?
1: Μαλάκα, μα σε πω. Θέλω 100 ευρώ, μαλάκα, σπάσω το φακό σου.
0: Ωραία, πού θα τα βρεις τώρα?
1: Έχεις να με δώσεις?
0: Μαζί μου, ρε φίλε, δεν έχω.
1: Σπίτι?
0: Όλοι καλά. Μια χαρά.
2: Αυτό είπαμε, να θυμηθούμε και μερικά τα τζιγκλάκια της πρέσας. Αυτά τα καρτασάκια εδώ, όλα καλά. Σπίτι, όλα καλά. Μην ανησυχείς, όλα καλά. Λοιπόν, και αφού μείναμε στο θέμα των 13, που όμως μας είπε ο Πρωθυπουργός μας, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, ή Μάρτον Παναγία μου, για ανθρώπους οι οποίοι είναι υπόδικοι, έτσι. Πάμε να ακούσουμε και το ρεπορτάζ το χθεσινό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί είχαμε ειδήσεις, παρακαλώ. Πάμε, από το Open είναι το ρεπορτάζ.
3: Αρχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από τις καταιγιστικές εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και από μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλεί για εξηγήσεις και τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων έχει αρθεί η βουλευτική τους ασυλία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε ευθύς αμέσως στη Μίνα Καραμίτρου για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και τι γνωρίζουμε, Μίνα.
4: Ο κύβος λοιπόν ερήφθη, Εύα. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς καλούν και τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να δώσουν τις εξηγήσεις τους. Τους καλούν ως υπόπτους και μάλιστα με ημερομηνία 21 Μαΐου. Κάποιοι μάλιστα ήδη έχουν παραλάβει τα κλητήρια θεσπίσματα, τα οποία τους λένε να έρθουν και να δώσουν τις εξηγήσεις τους. Πρόκειται για τους κυρίους Σκρέκα, Τσιάρα, Κεφαλογιάννη, Βατζόπουλο, Μηταρά, Καραμαλή, Σενετάκη, Βασιλιάδη, Μπουκόρο, Λεονταρίδη, για την κυρία Παπακώστα, τον κύριο Χατζηβασιλείου και τον κύριο Αθανασίου. Ξαναλέω ότι μέχρι τις 21 Μαΐου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρέπει να δώσουν τις εξηγήσεις τους.
3: Άρα κινούνται πολύ γρήγορα, ταχύτατα οι διαδικασίες. Μίνα, να διευκρινίσουμε κάτι, πως δεν έχουν ακόμα ασκηθεί διώξεις εναντίον τους.
4: Πολύ σωστά. Όχι, δεν έχουν ασκηθεί διώξεις. Αυτή τη στιγμή αυτό που θα κάνουν θα πρέπει να δώσουν τις εξηγήσεις τους. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι από αυτούς θα επιλέξουν τις εξηγήσεις τους να τις δώσουν με υπόμνημα. Αμέσως μετά, και αφού θα έχουν δώσει τις εξηγήσεις τους, θα έχουν κατατεθεί όλα τα υπομνήματα, τότε θα αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς αν θα ασκήσουν διώξεις, ενδεχομένως σε ποιους θα ασκήσουν τις διώξεις, και εκεί θα δούμε και σε ποιο βαθμό θα είναι αυτές οι διώξεις. Όχι, όχι, σε αυτή τη φάση δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για άσκηση διώξεων.
3: Πάντως, Μίνα Καραμίδρου, δεν είναι οι μόνοι που καλούνται ως ύποπτοι.
4: Όχι. Καλούνται όλοι να δώσουν τις εξηγήσεις τους. Δηλαδή, ο κύριος Μελάς, άλλοι υπάλληλοι του ΕΠΑΚΕΠΕ, άλλοι προϊστάμενοι διευθύνσεων του ΕΠΑΚΕΠΕ και πάλι που ακούγονται στις συνομιλίες. Δεν είναι μόνο τα πολιτικά πρόσωπα αυτή τη στιγμή που καλούνται.
3: Ναι. Έχει κάνει όμως λάθος η εισαγγελία σχετικά με τις διώξεις, με τις κλήσεις που έχει κάνει? Όχι, είπαμε δεν έχουν ασκηθεί διώξεις, με τις κλήσεις που έχει κάνει.
4: Ναι, γιατί υπάρχουν κάποιοι από τους βουλευτές οι οποίοι όταν παρέλαβαν το χαρτί αυτό, με το οποίο τους ειδοποιεί η εισαγγελία ότι πρέπει να πάνε για να δώσουν τις εξηγήσεις τους, εκεί λοιπόν περιγράφεται το ιστορικό που αφορά τον καθέναν και το ποσό δίπλα. Κάποιοι λοιπόν από τους βουλευτές διαπίστωσαν ότι το ποσό είναι λάθος.
5: Everyday μαλακία! Everyday μαλακία!
2: Λοιπόν, ναι, υπήρξε αυτό το λάθος. Και θα πρέπει και το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τα προβλήματα τα οποία έχει, γιατί είναι υποστελεχωμένο, να κάνει σωστά τη δουλειά του, γιατί είναι στοχοποιημένο. Οπότε και το παραμικρό λάθος, οι θήτες θα το χρησιμοποιήσουν δια ιδίων όφελος. Το αντιλαμβάνεστε. Έγινε λάθος στα ποσά. Οπότε κάποιοι βουλευτές είδανε τα ποσά τα οποία κατηγορούνται ότι έχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Υπάρχει πιθανή κατάχρηση να είναι υψηλά ώστε να δικαιολογείται κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία. Και τηλεφώνησαν στην δικηγόρη τους, στο ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και μάθανε εκεί ότι υπήρξε λάθος και θα αποκατασταθεί σύντομα. Λοιπόν, τώρα όλοι αυτοί για τους οποίους ακούσατε, να ξέρετε, μέχρι τις 21, 13 μέρες δηλαδή. 13 μέρες. Μετά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να δει αν θα ασκήσει διώξεις και τι τύπου διώξεις θα ασκήσει τον καθένα. Επί του παρόντος, πού βρισκόμαστε? Στο άγριο μπούλινγκ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ξέρετε γιατί? Μην νομίζετε ότι γίνονται έτσι για να κάνεις μια δημόσια δήλωση, βγαίνεις και πετάς μια κουβέντα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τελειώσαμε για το θέμα. Μην νομίζετε ότι βρίζει έτσι ο κ. Βορύδης, ο κ. Άδωνης, όλοι τέλος πάντων. Μπούλινγκ κάνουν. Λένε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μην τολμήσεις. να διακινδυνεύσω μια πρόβλεψη. Οι περισσότεροι εξ αυτών θα τη βγάλουν καθαρή. Μπορεί για κάποιους να μην ασκηθεί καν δίωξη, ούτε πληρηματικού χαρακτήρα. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Θα βγούνε μετά δικαιωμένοι στην κοινωνία, θα είναι υποψήφοι και θα ξαναβγούνε και βουλευτές. Εν τω μεταξύ, το πιο αθώο από όλους αυτούς, το πιο αθώο παράπτωμα, με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, εγώ το βάζω χωρίς εισαγωγικά, το πιο αθώο παράπτωμα είναι το ρουσφέτι για να πάρουν χρήματα τα οποία δεν έπρεπε να πάρουν. Γιατί ήταν ψεύτικα και τα χωράφια που δήλωναν και τα γίδια που δήλωναν. Αλλά ήταν κοινός τόπος αυτό. Για τη μεγάλη πλειοψηφία. Απλά η μεγάλη πλειοψηφία άνοιξε στο κομματικό στρατό της Νέας Δημοκρατίας. Οι υπόλοιποι αγρότες, οι οποίοι δεν ήταν μέσα στα κόλπα και δεν τα ξέρανε, ή τέλος πάντων είχαν την ηθική να μην το κάνουν αυτό, μείναν στην απόξω. Και βγήκαν μπροστά πάντα τα λαμόγια. Αυτό δεν γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Αυτό δεν γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Σε όλες τις θέσεις, τις περισσότερες θέσεις ευθύνης. Τα λαμόγια βγαίνουν μπροστά. Η γιαγιά μας έτσι δεν το έλεγε. Με το σταυρό στο χέρι δεν πας μπροστά. Τι εννοούσε. Αυτό ακριβώς εννοούσε. Το πιο αθώο λοιπόν είναι αυτό το ρουσφέτι. Και αυτοί οι τύποι θα τη βγάλουν καθαρή, θα ξαναβγούνε βουλευτές και θα συνεχίσουν το θεάρεστο έργο τους. Γιατί έτσι βγαίνουν βουλευτές. Με αυτόν τον τρόπο. Το οποίο πάνε με αφορμή την υπόθεση αυτή του ΠΚΠ, πάνε να το νομιμοποιήσουν στα μάτια της κοινωνίας. Με τις αθλειότητες του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη. Ότι έλατε, αυτό είναι μια καθημερινότητα. Δεν υπάρχει βουλευτής που να μην το κάνει. Σιγά το πρόβλημα. Σιγά το πρόβλημα που έχουμε ένα βουλευτικό γραφείο προσανατολισμένο στο να κάνει ρουσφέτια. Τα οποία μάλιστα πολλά από εξ αυτών, όπως και η συγκεκριμένη περίπτωση του ΠΚΠ, είναι παράνομα. Θα μου πείτε και τι δεν είναι παράνομο. Δεν είναι παράνομο ένας διορισμός, επειδή είναι δικό μας παιδί. Απολύτως παράνομο. Πρώτον, γιατί ενδεχομένως δεν πληρεί τα κριτήρια. Δεύτερον, γιατί δεν είναι αξιοκρατικός. Και τρίτον, γιατί στερεί τη θέση από ένα άλλο παιδί που δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη. Ως πότε θα συνεχίζεται αυτό? Ως πότε θα στέλνουμε μήνυμα στην κοινωνία? Κλέψε να έχεις και δεν ξέρω πώς θέλω να το υπόλοιπο, το ξέχασα. Αυτό είναι το ζήτημα. Πίσω από αυτό στοιχίζονται όλα τα υπόλοιπα δεινά μας. Κάπως έτσι φτάνουμε στις χρεοκοπίες, κάπως έτσι βλέπουμε τα τρένα να περνούν όπως τα έβλεπε ο κύριος Καραμαλής το 2008. Και ενώ ήταν ένα βήμα πριν την κατάρρευση Lehman Brothers και οι παγκόσμιες αγορές και μαζί και εμείς που ήμασταν στο χειρότερο σημείο σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος μας, ο κύριος Καραμαλής διπλασίαζε τα έξοδα της κυβέρνησής του. Και χρεοκόπησαν τη χώρα. Τιμωρήθηκε κανένας από αυτούς? Όχι. Κατάφερε ένας τερατώδης επικοινωνιακός μηχανισμός να μας πείσει πως το πρόβλημα ήταν τα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι χρεοκόπησαν τη χώρα, άλλοι της επέβαλαν 2 μνημόνια. Το δεύτερο εξ αυτών το πιο υπονίδιστο όλων. Άλλοι παρέδωσαν άδεια ταμεία. Άλλοι φώναζαν τον Γερούν Κερά και το Σόιμπλε, βάστα Σόιμπλε. Άλλοι παίρναν τηλέφωνο στην Μέρκελ και τη λέγανε μην τολμήσεις να υποχωρήσεις τις απαιτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το πρόβλημά τους ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η εξουσία. Δεν περνούσε από το μυαλό τους ότι το πρόβλημα, ότι αν δεν υποχωρούσε η Μέρκελ στις απαιτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που θα την πλήρωνε θα ήταν ο ελληνικός λαός. Αλλά στα παλιότερα των υποδημάτων του, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ο ελληνικός λαός. Αυτό που είχε σημασία ήταν να μείνει στην εξουσία. Για να συνεχίσει το θεάρεστο έργο της. Και σαν να μην πέρασε μια μέρα, καταφέραμε να βγούμε από τα μνημόνια. Η Μνημονιακή βεβαίως Επιτροπή είναι εδώ. Περασμένη στην εχώρια νομοθεσία. Δεν έφυγε ποτέ. Μην έχετε αυταπάτες. Τη βιώνουμε καθημερινά οι πολίτες. Και ξαναφέραμε μια κυβέρνηση που δεν κατάλαβε τίποτα απολύτως από την τρομερή αυτή περιπέτεια της χρεοκοπίας της ελληνικής χώρας. Ξέρετε γιατί δεν το κατάλαβε? Δείτε τις απευθείας αναθέσεις για να καταλάβετε. Συνέχισε κανονικά όσο να μην συμβαίνει τίποτα αυτά που κάνανε και στη δεκαετία του 2000. Κανονικά. Δείτε τι γίνεται με τον ΕΠΚΕΠΕ και τα ρουσφέτια. Υπερασπίζονται αυτά που τη δεκαετία του 2000 και του 90 μας χρεοκόπησαν. Για να μας ξαναχρεοκοπήσουν ξανά, ακόμη μια φορά. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Ό,τι Θεό και να πιστεύει ο καθένας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια βόλτα και στα ηχητικά. Έχουμε τον κύριο Φεύγα, τον γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού πανάθεμάτων της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος για άκουστε τι λέει εδώ.
6: Ο κύριος Καραμαλής, που αναφέρθηκε ο κύριος Τεμπονέρας, και φαντάζομαι ότι αυτή ήταν η τοποθέτησή του.
7: Θα τη διάβασα.
6: Διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2004 έως το 2009, προφανώς έχει γνώση για το τι συνέβαινε με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Αυτό το οποίο λέει ουσιαστικά και η Νέα Δημοκρατία, ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις.
7: Για εσάς μιλάει πάντα.
6: Στην Ελλάδα,
7: δεν μιλάει για τότε.
6: Στην
7: για σήμερα μιλάει.
6: Μισό λεπτό, κύριε Τεμπονέρα. Οι αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα ήταν προβληματικές.
7: Μα για σήμερα μιλάει.
6: Έχουν επιβληθεί πρόστιμα στη χώρα μας και την εποχή του κυρίου Καραμαλή και την εποχή που διακυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ.
7: Α, δικαιούται διαναμή ομιλία, αυτό και, λέτε. Αυτό
6: και την
7: λέτε.
6: Εποχή που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν επιβληθεί πρόστιμα στη χώρα μας για κακή διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Μισό λεπτό,
4: κύριε Σάγα, να μην έχουμε παρεξηγήσει. Λοιπόν, δηλαδή και επί Καραμαλή γινόντουσαν αυτά, μας λέτε.
6: Μα προφανώς.
2: Ήταν επιβεβαίωση αυτό που σας είπα για την κυβέρνηση Καραμαλή. Το λέει και ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού παραθεμάτων της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας. Λοιπόν, και επειδή ακούσατε τον κύριο Μητσοτάκη πριν να λέει ότι θα στέλνει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκώντας και ένα ιδιότυπο bullying, όπως όλοι τους βέβαια, το να τελειώνουν γρήγορα η περιπέτεια των 13 βουλευτών, έσπευσε ο κύριος Φλωρίδης, με τροπολογία του παρακαλώ, να θεσπίσει δίκη εντός 3 μηνών για υποθέσεις με πολιτικά πρόσωπα. Δίκη εντός 3 μηνών. Με την τροπολογία προστίθεται νέο άρθρο στον κώδικα ποινικής δικονομίας που αφορά την επίσπευση της ανάκρισης και εκδίκασης αξιόπινων πράξεων βουλευτών. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Ένας πολίτης, αν προσφύγει στα δικαστήρια για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και αν είναι σοβαρός, θα περιμένει 2, 3, 4, 5 χρόνια για να εκδικαστεί. Και οι αθεόφοβοι περνάνε τροπολογία ώστε οι δικές τους υποθέσεις να εκδικάζονται με συνοπτικές διαδικασίες εντός 3 μηνών. Ακόμα και όταν έχουν οσμή βαριάς, βαρύτατης διαπλοκής. Εμ και ρατάς, εμ και δαρμένος. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, θέλετε να δείτε την πραγματικότητα, μια που μιλάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να δούμε τι γίνεται στην ελληνική επαρχία, για να δούμε τι γίνεται και στον πρωτογενή τομέα. Γιατί να είστε βέβαιοι γι' αυτό, με αυτό το τερατώδες έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το οποίο έχει για μία ακόμη φορά η χώρα, γιατί κανένας δεν ενδιαφέρεται για τον πρωτογενή τομέα και για την ανάπτυξη της χώρας, την παραγωγή και την εξαγωγή, θα χρεοκοπήσουμε με μαθηματική ακρίβεια ακόμα μια φορά. Διότι οι αριθμοί είναι απλά μαθηματικά. Όταν εισάγεις 10 φορές πάνω από αυτά που εξάγεις, κάθε χρόνο θα έχεις ένα έλλειμμα 10, 13, 14, 15, 16 δις. Αυτό το έλλειμμα πρέπει να το χρηματοδοτήσεις με ποιον τρόπο. Με δανεισμό. Ο οποίος φέρνει και άλλα επιτόκια. Και περισσότερο χρέος. Γι' αυτό αυξάνεται το χρέος. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από μια αγρότησα της Πρέσπας για να καταλάβετε.
8: Από την Πρέσπα. 5 Μαΐου σήμερα του 2026. Και όπως βλέπετε, η παραγωγή είναι μέσα στο σπίτι. Δεν τα έχω πουλήσει τα φασόλια, ενώ είναι πάρα πολύ ωραία ξερά φασόλια. Είναι οι γίγαντες και οι ελέφαντες Πρεσπών. Πάρα πολύ ωραία φασόλια, νόστιμα. Αλλά δεν ήρθε κανένας να αγοράσει. Οι έμποροι προτίμησαν τα κινέζικα φασόλια και δεν ήρθαν να αγοράσουν. Μόνο κάτι παιδιά που ήρθαν, κάτι φίλοι μας, κάτι γνωστοί μας που πήραν από 1-2 κιλά για το σπίτι τους και όλη η παραγωγή είναι μέσα. Με τι να ξεκινήσουμε τώρα τη νέα παραγωγή να φυτέψουμε, όταν δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε που λένε, ούτε τιμολόγιο να πάω όταν τα φασόλια είναι απούλητα.
2: Τι σμήναν τα φασόλια της γυναίκας στο σπίτι, Πρεσπών. Έτσι, γίγαντες Πρεσπών. Ξεκουστάκι περίφημα. Δεν ήρθε κανένας έμπορος να τα αγοράσει. Δεν ήρθε. Γιατί να έρθει. Έφερε φασόλια από την Κίνα, για παράδειγμα, λέω τυχαία τώρα μια χώρα, στο 1/3 της τιμής. Οπότε δεν θα πάει να πάρει από τις Πρέσπες. Πού είναι το κράτος αυτή τη διαδικασία όλη. Πουθενά. Πουθενά. Και πάμε να κλείσουμε με τον κύριο Λοβέρδο, παρακαλώ. Ακούστε μια φοβερή άποψη του κορυφαίου αυτού πολιτικού για τις υποκλοπές. Ακούστε μια φοβερή άποψη για ένα θέμα που δεν λέω την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που 4 τύποι, ας πάρουμε αυτή την αθώα έκδοχη. Οι 2 μάλιστα πράκτορες της Μοσάντ, της Ισραηλής Μοσάντ, και κορυφαία στελέχη με αστέρια του IDF, στο συγκεκριμένο θέμα, στο θέμα του ηλεκτρονικού πολέμου, ήρθαν εδώ, παρακολούθησαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία του στρατεύματος, δημοσιογράφους, συνέλεξαν ένα υλικό και κύριος είδε τι γίνεται αυτό το υλικό. Πάμε να δούμε την άποψη ενός κορυφαίου πολιτικού της χώρας. Για πάμε.
9: Κοιτάξτε, παρακολουθούσαν και εμένα.
10: Ναι, γι' αυτό εσείς λέω. Εσείς δεν στραφήκατε, δεν έκανα τίποτα.
9: Εγώ πήγα στην, τότε, στον κύριο Ράμο. Βεβαίως πήγα. Και είπα, θέλω να μάθω.
10: Μήνυση θα κάνετε?
9: Όχι, δεν θα κάνω.
10: Γιατί, ποιο λόγο?
9: Γιατί είπα από τότε, όταν έφυγα από την αρχή, την ανεξάρτητη αρχή, και ο κύριος Ράμος ήταν πολύ ευγενής μαζί μου και το διοικητικό συμβούλιο της αρχής. Έχω καλή μνήμη δηλαδή από τους ανθρώπους. Όταν κατέληξαν ότι δεν μπορούν να μου δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες, γιατί ο νόμος έτσι είναι διαμορφωμένος, είπα εντάξει, τελεία. Δεν πρόκειται να το εκμεταλλευτώ πολιτικά.
10: Εσείς θα στραφείτε εναντίον των τεσσάρων?
9: Όχι, όχι, όχι.
10: Γιατί?
9: Γιατί για μένα έχει κλείσει αυτή η ιστορία.
10: Μα δεν θέλετε να μάθετε ποιος
11: πορεύονταν αυτό?
10: Λέξτε, δεν έχετε απορία δηλαδή?
9: Καταρχάς, για το κράτος δικαίου αυτά είναι πράξεις τιμωρούμενες και υπήρξε μια τιμωρία. Θα πει το εφετείο τώρα τι και πώς. Αλλά εγώ ούτε πολιτικά θέλω να κερδοσκοπήσω με βάση αυτό. Και στην τελευταία ανάλυση κάνω στην άκρη λίγο τα δικά μου, τα συνταγματικά μου. Mm-hmm. Και σας λέω ότι σκοτίστηκα. Σας το λέω σοβαρά δηλαδή αυτό. Δηλαδή το να καθιστάς αυτό το θέμα θέμα του επίκεντρου του πολιτικού συστήματος, δηλαδή επί του κέντρου.
11: Αλλά αν σκοτιστούν όλοι, κύριε Υπουργέ, αν σκοτιστούν όλοι, αυτό σημαίνει ότι ο καθένας θα μπορεί να μαζευόμαστε εγώ με τον Χρήστο να παρακολουθούμε 5-6. Μετά άλλη παρέα να παρακολουθεί 5-6. Και να λέμε σκοτιστικά.
9: Να σας πω κάτι.
11: Έτσι δεν είναι?
9: Να σας πω κάτι. Έχετε δίκιο. Και συμφωνώ και εγώ με αυτό. Αλλά επειδή είμαι πολιτικός, σας λέω ότι στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης αυτό το θέμα δεν θα το έβαζα ποτέ. Έχει θέματα και από πλευράς κράτους δικαίου, σας ξαναλέω, φυσικά συντάγματος, αλλά δεν μπορώ να το καταστήσω στο δικό μου μυαλό θέμα του επικέντρου της πολιτικής ζωής.

Λοιπόν, επί του παρόντος για να κλείσουμε. Τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία, ακούστε. Το 51% των εργαζομένων στη χώρα μας είτε κάνει δύο δουλειές, είτε εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει δεύτερη για να τα βγάλει πέρα. Το 20% των εργαζομένων δουλεύει περισσότερες από 45 ώρες εβδομαδιαία. Και αυτοί θέλουν το 35ωρο και το τετραήμερο πάνω θέμα τους. Ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές είναι οι συγκλήσεις με την Ευρώπη του κ. Μητσοτάκη. Έτσι προσεγγίζουμε την Ευρώπη του 35ωρου και του τετραήμερου. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί τα παιδιά μας πετάνε μαύρη μέτρα και σκόνονται και φεύγουν από αυτή τη χώρα. Λοιπόν, αυτά. Τελειώσαμε. Θα βάλουμε και ένα τραγουδάκι όσο κρατήσει. Ήταν η ραδιοφωνική μας πρέσα. Κάθε μέρα 8 με 9 εδώ στο κόκκινο. 105 και 5. Ήταν ο Σπύρος Παπακώστας εδώ που έβαλε τα ωραία τα τραγουδάκια και τα ηχητικά. Ο Χάρης Οδάλλας στη μία τηλεφωνική που δεν είχαμε. Θα σας το πω τώρα. Είχα ζητήσει από τον. Θα τον δώσω, αλλά ξέρω ότι με αγαπάει και δεν θα παρεξηγηθεί. Είχα ζητήσει από τον κύριο Σπύρτζη να βγει σήμερα. Γιατί ο κύριος Σπύρτζης πήγε χθες το πρωί της Πέμπτης στον εισαγγελέα με στοιχεία για την κατασκοπία για το Πρέτεντορ. Και με έγγραφα που ακυρώνουν τη διάταξη Τζαβέλα. Αλλά ο ίδιος δεν ήθελε να βγει, οπότε δεν είχαμε σήμερα τηλεφωνική. Πάμε με αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που το ταλαιπωρώ εγώ με την αγριοφωνάρα μου. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Περάστε ένα Σαββατοκύριακο όπως το σχεδιάσατε και όπως το ονειρευτήκατε.

0: κόκκινο.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελανέ μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
0: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και

0: 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 9. Εκατόν 5 και 5. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πυρά και απειλές δοκιμάζουν την ήδη εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραβίασαν την εκεχηρία, καθώς στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζοντας. Διατηρούνται παράλληλα τις απειλές κατά του Ιράν. «Πιστεύω ότι εκείνοι θέλουν τη συμφωνία περισσότερο από εμένα», ανέφερε. Νωρίτερα χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως απλώς ένα χτύπημα αγάπης και απείλησε εκ νέου το Ιράν ότι θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βία αν δεν υπογράψουν σύμφωνα συμφωνία. Ο στρατός του Ιράν από την πλευρά του κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν αστικές περιοχές και παραβίασαν την εκεχηρία, υποστηρίζοντας πως απάντησε με αντίστοιχη δράση κατά αμερικανικών στρατιωτικών σκαφών. Νέες απώλειες ανθρώπινων ζώων στο Νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες ακόμα τραυματίστηκαν μέσα σε ένα 24ωρο. Σήμερα το πρωί αναχώρησαν από τη Σύρο 5 σκάφη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla με σκοπό να συναντήσουν το Διεθνή Στόλο στο Αιγαίο και να ενωθούν μαζί του. Αυτά τα σκάφη θα έχουν πάνω τους 20 Έλληνες και 20 συντρόφους από όλο τον κόσμο. Θα έχουν μαζί τους τα αισθήματα και τις σκέψεις εκατομμυρίων Ελλήνων που αντιστέκονται στη γενοκτονία, αναφέρει η ανακοίνωση του Μάρτς του Γκάζα. Συνολική επίθεση στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος από το βήμα του συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται άλλη πολιτική με έμφαση στην παραγωγή, στην ποιότητα της εργασίας και στην αύξηση των αμοιβών. Καμία συνένεση με το καθεστώς Μητσοτάκη που καταπατά το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου, διεμήνυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αναφορικά με την πρόταση του Πρωθυπουργού για αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, τον κατηγόρησε για υποκρισία, λέγοντας πως δεν τον απεξαρτά από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εισέρχεται στο διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του σχολιάζοντας το κείμενο με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που διανεμήθηκε στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ως βάση συζήτησης. Νέα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για τις υποκλοπές κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Σπύρτζης, ζητώντας επανεκκίνηση της έρευνας για το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις. Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα λόγω προσωπικής του εμπλοκής στην υπόθεση. Προσκομίσαμε στοιχεία που καταδεικνύουν την ύπαρξη στο κινητό του κ. Σπύρτζη απόρριτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αφορούν το καθεστώς της υπηρεσίας της πολιτικής αεροπορίας, τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς αλλά και τη διαβίβαση απόρριτου τηλεγραφήματος από πρεσβεία, είπε στο κόκκινο η δικηγόρος του Χρήστου Σπύρτζη Αρτεμισία Παπαδάκη. Στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στη Βουλή οι δύο προτάσεις, η κοινή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς και αυτή του ΠΑΣΟΚ, για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζής στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις αρχές Ιουνίου θα προτείνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης να διεξαχθεί η συζήτηση για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Νέας Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Προφυλακιστές εκρήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης ο 54χρονος και 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Το ζευγάρι οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο υπό άκρα μυστικότητα και μετά τις απολογίες τους αποφασίστηκε η μεταφορά τους σε ξεχωριστά σοφρονιστικά ιδρύματα εκτός Κρήτης. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Πέδων Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται ο 12χρονος που παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ισπρόπυργο. Στη διεθνή επικαιρότητα, το ακρασγερόπλοιο στο οποίο έχει καταγραφεί εστία Χανταϊού δεν θα δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια στα Κανάρια νησιά, δήλωσε ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης που αντιτίθεται στην άφηξή του, αλλά θα αγκυροβολήσει στα ανοιχτά πριν από την απομάκρυνση των 147 επιβατών. Στο μεταξύ επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλαιο, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στις αθλητικές ειδήσεις, Αστόν Βίλα και Φράιμπουργκ έκλεισαν ραντεβού στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα δώσουν μάχη με επαθλοτρόπαιο του Europa League της σεζόν 2025-2026.
2: Ο καιρός.
3: Αυξημένες νεφώσεις σήμερα με πρόσκαιρες τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στηρεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο και Σπύρος Παπακώστας στους ήχους. Χάρης Δάλα στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή. Έρχεται τώρα και το πολίτικο να μας πει εν εκτάσει αυτά που λέμε πολλές μέρες. Πολύ καλά κάνει το πολίτικο και αναφέρεται στο θέμα. Και ποιο είναι το θέμα? Ότι με αφορμή τα 250 χρόνια, 1776, από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Τραμπ σκέφτεται να μιλήσει από την Ακρόπολη. Οπότε φωνάζουμε εδώ και καιρό, τι φταίει η Ακρόπολη? Θα μιλήσει για πολιτισμό, δημοκρατία, ειρήνη και ανθρωπότητα από την Ακρόπολη ο Τραμπ? Έχουν περάσει και έχουν περάσει, είπαμε, γενοκτόνοι, δολοφόνοι, ανόητοι, καραγκιόζηδες, οι πάντες από αυτά τα χώματα και από την Ακρόπολη κάτω και πάνω, δυστυχώς. Αλλά τώρα θα πρέπει να ζήσουμε και αυτό. Να μιλήσει για δημοκρατία από το βράχο της Ακρόπολης ο κύριος Τραμπ. Το πολίτικο έχει μια την εξής εισαγωγή και είναι δύο ελληνίδες συνάδελφοι που το γράφουν, η κυρία Κριτζή και η κυρία Σταμούλη. Η Ελλάδα ποντάρει πολλά στο μάγκα την ώρα που άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απομακρύνονται από τον Τραμπ. Μάλιστα, έτσι ακριβώς είναι. Ο κύριος Μητσοτάκης, πόσο καιρό το λέμε και το φωνάζουμε, ποντάρει, τον έχουν πάρει χαμπάρι, το ξέρουν όλοι, δεν είναι κρυφό δηλαδή. Ούτε εμείς κάναμε κάποια ανακάλυψη, αρκεί να θέλεις να το πεις. Αυτό είναι το θέμα μόνο, να θέλεις να το πεις, τίποτα άλλο. Ο κύριος Μητσοτάκης άλλωστε δεν το κρύβει. Θέλει να είναι με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, αυτό έχει επιλέξει. Την ώρα που πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ σωστά το λένε, απομακρύνονται από τον Τραμπ και από τον Μάγκα. Και από το Ισραήλ, από τον Νετανιάχου, συμπεριλαμβανομένης της κυρίας Μελόνι. Και μάλιστα ο κύριος Ρούμπιο από χθες είναι στην Ιταλία για να διορθώσει κάπως τις σχέσεις και με την Μελόνι, να μαλακώσει κάπως το κλίμα εκεί πέρα, αλλά και με τον Πάπα, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι είναι Αμερικανός πολίτης. Ο Πάπας, ο Λέων ο Τέταρτος, σφόδρα κατά του πολέμου, κάθετος, κατηγορηματικά και κατά των όσων κάνει το Ισραήλ και κατά των όσων κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Να πούμε λοιπόν ότι το πολίτικο έχει κάνει ένα μεγάλο θέμα γι' αυτό. Με αφορμή τα 250 χρόνια λοιπόν από την ανεξαρτησία, η κυρία Γκυλφόιλ των Ηνωμένων Πολιτειών, 1776, έτσι. Τον Ιούλιο λοιπόν που κλείνουν και όλα στα 250 χρόνια, είναι η επέτειος, σκέφτεται αν αφού θα πάει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο κύριος Τραμπ, ο κύριος Ρούμπιο και ο κύριος Χέτσκεθ, τα πουλέν του, να περάσουν και από εδώ να κάνουν μια βολτίτσα, να ανέβουν στην Ακρόπολη και να μιλήσουν για τις αξίες της δημοκρατίας. Πολύ ωραία. Ναι, το προμοτάρει η κυρία Γκυλφόιλ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα, ήταν από τα πρώτα πράγματα που είπε όταν ήρθε στην Ελλάδα εδώ και ένα... από το φθινόπωρο, από το φθινόπωρο του 25, γιατί καθυστέρησε κάπως εκεί με τις διαδικασίες που είχαν, καθυστέρησε να αναλάβει επισήμως το φθινόπωρο. Από τα πρώτα πράγματα που είπε και δήλωνε ήταν αυτό, ότι θα επιδιώξει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο προϊστάμενός της, να έρθει στην Ελλάδα και να μιλήσει στην Ακρόπολη. Μεγάλη Βρετανία, είχαμε χθες εκλογές, περιφερειακές και τοπικές εκλογές, σημαντικές εκλογές, ισχυρό κομμάτι, τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή διοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα αποτελέσματα ακόμα δεν έχουν βγει, μάλιστα Ουαλία και Σκωτία θα αρχίσουν να μετρούν σήμερα
δεν έχουν αρχίσει καν το μέτρημα. Οι πρώτες ενδείξεις είναι αυτό που ήταν αναμενόμενο, ότι υπάρχουν σοβαρότατες απώλειες για το Εργατικό Κόμμα του κυρίου Στάρμερ, ο οποίος μπορεί και να βρεθεί και τρίτος, αλλά και για τους συντηρητικούς, για το Συντηρητικό Κόμμα, για τους Τόρις, ενώ προηγείται, και θα δούμε πόσο προηγείται και πώς προηγείται και ποιες ακριβώς περιοχές κερδίζει, ο κύριος Φάρατς, το κόμμα Reform. Ακροδεξιός, ακροδεξιό το κόμμα του, ακροδεξιά η ρητορική του και η πολιτική του, ο βασικός υποστηριχτής του Brexit, αυτός προηγείται. Και μάλιστα φαίνεται πολύ γρήγορα ετέθηκε το θέμα, η ερώτηση έπεσε τι θα γίνει με τον Πρωθυπουργό και άμα υποστεί μια μεγάλη ήττα τι θα κάνει, και ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός, ο Ντέιβιντ Λαμί, δήλωσε δεν αλλάζουμε πιλότο εν πτήση. Μάλιστα, για να καταλάβουμε πως παίζουν τα παιχνίδια σε άλλες χώρες. Έχουμε πει άλλωστε ότι οι τόριδες, οι συντηρητικοί, για ένα gin and tonic, επειδή έλεγε ψέματα για τα πάρτι που έκανε μέσα στον COVID ο κύριος Τζόνσον, εκδιώχθη από το κόμμα του. Ένας πρωθυπουργός που είχε κερδίσει, είχε σαρώσει τις εκλογές, έτσι. Εδώ πέρα, ό,τι και να γίνει, δεν κουνιέται φίλο. Δεν υπάρχει θέμα, σου λένε. Δεν υπάρχει θέμα, μη φωνάζετε. Μιλάμε τώρα στην Μεγάλη Βρετανία για την εκλογή περισσότερων από 5.000 δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων σε 136 τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων και των 32 δήμων της περιοχής του Λονδίνου. Και επειδή όντως η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ισχυρή διοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εκλογές. Θα δούμε όμως πλέον, από ό,τι φαίνεται, εντάξει, μέσα στο Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα θα προσπαθήσουμε να σας έχουμε ό,τι πιο αναλυτικό και επεξηγηματικό και για το Εργατικό Κόμμα και για την πολιτική κατάσταση γενικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, ειδικά αν ο Φάρατς πράγματι επιβεβαιωθεί ότι πλέον θα είναι πρώτος, διότι πρώτος ο Φάρατς, πρώτο το AFD βάσει των δημοσκοπήσεων στη Γερμανία, ισχυρά πρώτη και η Λεπέν, το κόμμα της, στη Γαλλία. Έχουμε και αλλού πρωτιές, τώρα στη Ρουμανία που έριξαν και πάλι την κυβέρνησή τους, εκεί πέρα γίνεται ο κακός χαμός με παρεμβάσεις Ευρωπαίων, δικαστικών, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας. Η κυρία Κοβέση είναι δικαστής που έχει εκδιωχθεί από τη Ρουμανία ακριβώς γιατί προσπάθησε να καταπολεμήσει το πολιτικό έγκλημα, τη διαφθορά και το χρήμα, την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. Και εκεί προηγείται, βάσει των δημοσκοπήσεων τώρα αυτές τις ημέρες, το κόμμα ΑΟΥΡ, το οποίο είναι ακροδεξιό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των πολλαπλών παρεμβάσεων των Βρυξελών, για να μην έλθει, λέει, κάποιος ο οποίος θα πει, να μην έρθει στην κυβέρνηση, να μην έρθει κάποιος ο οποίος θα πει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και να βρούμε σχέση με τη Ρωσία. Αυτά κάνουν οι κύριοι δημοκράτες, έτσι παρεμβαίνουν πολύ ωραία οι κύριοι Ευρωπαίοι, και τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπουμε. Πριν πάμε στα δικά μας εδώ στην ελληνική εξωτερική πολιτική, πέρα από αυτό που είπαμε στην αρχή για την Ακρόπολη και το ότι το γνωρίζουν όλοι πλέον ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι από τους λίγους που θέλει να διατηρήσει πολύ καλές σχέσεις με τον Τραμπ και το κίνημά του, σε αντίθεση με πολλούς άλλους Ευρωπαίους, ανεξαρτήτως ιδεολογίας, αυτό έχει τη σημασία του, γι' αυτό αναφερόμαστε και στην κυρία Μελώνη, η οποία κοιτάει τα συμφέροντα της χώρας της και πρωτίστως, και είναι αυτή η οποία ήταν και η πρώτη συνομιλήτρια του Τραμπ όταν ο Τραμπ ξαναήρθε στην εξουσία. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί, να πούμε και τα του πολέμου. Έχουμε πάλι ανταλλαγή πυρών, έχουμε βομβαρδισμούς για τον έλεγχο του Ορμούς,
Όχι, δεν σταματάμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ, αλλά βομβαρδίζουμε, χτυπάμε. Βομβαρδίζουν και οι Ιρανοί, βομβαρδίζουμε και εμείς. Μια χαρά, βομβαρδίζει και ο Νετανιάχου στο Λίβανο. Όλα καλά. Όλα καλά. Δεν πρόκειται να τελειώσει, σας το έχουμε πει. Είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί. Έχουν θέσει τους όρους τους οι Αμερικανοί. Είναι μεγάλο αγκάθι ο τρόπος καταστολής, πώς να το πούμε, ο τρόπος περιορισμού του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, γιατί πιέζει ο Νετανιάχου το πλουτόνιο, το οποίο το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο έχουν συσσωρεύσει γύρω στα 970 κιλά, αν θυμάμαι καλά, οι Ιρανοί όλα αυτά τα χρόνια, θέλουν να το πάρουν. Οι Ιρανοί λένε δεν έχετε να πάρετε τίποτα, απλώς σας λέμε και υπογράφουμε ότι δεν έχουμε βλέψεις για να κάνουμε πυρηνικά όπλα. Μέχρι εκεί. Και ότι ναι, θα υπάρχουν πάλι έλεγχοι και περιορισμοί για να μην εμπλουτίζουμε και νέα καύσιμη ύλη. Μέχρι εκεί. Και πάνω εκεί υπάρχει αυτή η διχογνωμία, η διαφωνία. Έχουν κάνει κάποια βήματα πίσω. Οι Αμερικανοί, φαίνεται και από τις δηλώσεις του Ρούμπιο, που μιλάει πιο μαλακά, λέει ότι μπορούν να αγοράζουν καύσιμη ύλη για το πυρηνικό τους εργοστάσιο, άρα μπορούν να έχουν εργοστάσιο παραγωγής, πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τους το επιτρέπουν πλέον αυτό, αλλά δεν είναι εύκολα τα πράγματα και μέσα στο ίδιο το Ιράν, διότι εκεί η εξουσία είναι σε μια κατάσταση προβληματική. Έχουν σκοτωθεί, έχουν δολοφονηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι από την ηγεσία, με τους βομβαρδισμούς και από τους Ισραηλινούς και από τους Αμερικανούς. Είναι θολή η εικόνα ποιος πραγματικά διοικεί. Υπάρχουν οι παλιές οδηγίες του αποθανόντος Χαμεϊνί, του δολοφονηθέντος, εν πάση περιπτώσει, από την πρώτη μέρα των εχθροπραξιών, 28 Φεβρουαρίου. Οι φρουροί της Επανάστασης λειτουργούν με αυτούς τους φετφάδες, εν πάση περιπτώσει με αυτές τις οδηγίες. Είναι διάσπαρτοι, είναι χωρισμένες οι ηγεσίες, δεν επικοινωνούν εύκολα ούτε με κινητά τηλέφωνα πλέον για να μην τους εντοπίζουν και για να μην τους σκοτώνουν. Επομένως, είναι προβληματικό ποιος πραγματικά έχει το πάνω χέρι. Φαίνεται ότι ο Πεζεσκιάν προσπαθεί να εδραιώσει, να διαμορφώσει μια νέα κατάσταση σε συνεργασία με τον γιο του Χαμεϊνί, ο οποίος όμως είναι βαριά τραυματισμένος, γιατί εχθές δήλωνε ότι συναντήθηκα μαζί του και συζητήσαμε κτλ. Επομένως, αυτό το ότι ανακοίνωσε ότι συναντήθηκε μαζί του δείχνει ότι προσπαθεί να δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία, εν πάση περιπτώσει, να φτιαχτεί ξανά μια πυραμίδα στο Ιράν. Είναι δύσκολη η κατάσταση μέσα στο Ιράν, παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται να παραδοθεί τόσο εύκολα, και θα το ξαναπούμε κουραστικά για μία ακόμη φορά. Δεν πρόκειται να έρθει καμία δημοκρατία, ούτε ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε πολιτικά δικαιώματα, βομβαρδίζοντας χώρες. Δεν ήρθε στη Σομαλία, δεν ήρθε στην Αιθιοπία, στο Σουδάν, στη Λιβύη, στη Συρία, στο Ιράκ, είναι χωρισμένο στα τρία. Το μεγαλύτερο κομμάτι ελέγχεται από Σιίτες μουσουλμάνους που είναι έτοιμοι να πιάσουν τα όπλα υπέρ του Ιράν και πάλι. Πουθενά, στο Αφγανιστάν, το ξεχνάμε αυτό, ήρθε ο κακός χαμός μετά από 20ετή παρουσία στρατευμάτων Αμερικανών και άλλων, έχουμε τους Ταλιμπάν. Λοιπόν, με βομβαρδισμούς και διάλυση χωρών δεν έρχεται καμία δημοκρατία και καμία ομαλότητα.

Οι Αμερικανοί δηλώνουν ότι λειτουργήσε η αντιεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτό είναι, ανέλαβε δράση νωρίς το πρωί για να αναχαιτιστούν μη επανδρομένα ενιαία οχήματα και πύραυλοι που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Αυτό αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας και των Εμμυράτων αλλά και το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, παρά το γεγονός ότι επισήμως ακόμα υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Ο Τραμπ συνεχίζει και το μέτωπο κατά των Ευρωπαίων, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εχθές το βράδυ, έδωσε νέα διορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως τις 4 Ιουλίου, απειλώντας με πολύ υψηλότερους δασμούς αν δεν υπογραφεί η εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που εκκρεμεί διότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαφωνεί με αυτήν την υπογραφή.

Πριν συνεχίσουμε, έχουμε την εκκρεμότητα που σας είπαμε τα ελληνικά θέματα, αλλά θα πάμε έτσι κι αλλιώς και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα πάμε με τα ελληνικά θέματα. Μια πληροφορία από την Κοσμοτέ. Υπάρχει ο διαγωνισμός, μια κλήρωση για 4 τυχερούς που μαζί με την παρέα τους, με το άτομο που θα επιλέξουν ακόμα ένα άτομο, θα βρεθούν ένα τριήμερο τις τελευταίες μέρες του μηνός στη Βουδαπέστη για να παρακολουθήσουν τον τελικό του UEFA Champions League που είναι μεταξύ Arsenal και Paris Saint-Germain. Μπαίνετε στο application Cosmote Telecom, μπαίνετε στην ενότητα Moments, παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό και μπορεί, αν είστε οι τυχεροί, ένας από τους 4 τυχερούς, 4 θα είναι οι τυχεροί που θα κληρωθούν και με την παρέα τους θα βρεθούν το τριήμερο, το τελευταίο τριήμερο του Μαΐου στη Βουδαπέστη για τον τελικό UEFA Champions League μεταξύ της Arsenal και της Paris Saint-Germain.

Στον ιστότοπο omegapress.gr θα διαβάσετε ένα ενδιαφέρον αρθράκι ειδικού συνεργάτη, ενός άνθρωπου που κρατάει την ανωνυμία του, γι' αυτό και δεν μπαίνει το όνομά του, αλλά έχει την αξία της η ανάλυση του, για τα 81 χρόνια μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πλανήτης σήμερα, ειδικά όμως η Δύση, η οποία χάνει την επιρροή της όσο περνάει ο καιρός, και παρά τα όσα κάνει ο Τραμπ με την προσπάθειά του να ανακατέψει την τράπουλα και να δημιουργήσει σεισμούς οι οποίοι θεώρησε και θεωρεί ότι μπορούν να ενοχλήσουν τους Κινέζους, τους Ινδούς, τους Ρώσους, τους Βιετραμέζους και όλες αυτές τις ανερχόμενες δυνάμεις, οικονομικά και γεωπολιτικά ανερχόμενες δυνάμεις. Αλλά η Δύση, η οποία ζούσε από τον πλούτο του υπόλοιπου κόσμου εδώ και 500 χρόνια, αν όχι και λίγο παραπάνω, και τις τελευταίες δεκαετίες και στον 20ο αιώνα εκμεταλλευόταν και αξιοποιούσε και έλεγχε το 70% του παγκόσμιου πλούτου, τώρα αυτό δεν μπορεί να το κάνει, δεν ισχύουν όλα αυτά, τα πράγματα έχουν αλλάξει, έχουν αλλάξει ριζικά, και είναι αυτό που οδηγεί και σε όλες αυτές τις ανακατατάξεις και σε όλο αυτό το πανικό που θέλει να προκαλέσει ο κύριος Τραμπ. Διαβάστε λοιπόν omegapress.gr.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί σας. Σε πολύ λίγο.
1: Στο κόκκινο. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Ναι, πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια. Αλλά πάμε τώρα να ακούσουμε τι γίνεται στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Ραδιοταξί Παρθενών, ποια είναι η κίνηση? Καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα σας. Είναι ελαφρώς καλύτερη εικόνα από ό,τι είχαμε πριν μια ώρα. Οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα και την Ομόνοια, ναι, έχουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και η Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι το Υγεία. Η Μεσογείο είναι ελεύθερη, Κατεχάκη ελεύθερη, να τα αναφέρουμε και αυτά, είναι και κάτι καλό. Η Λεωφόρος Ποσειδώνος εκεί στο Φλίσβο παρουσιάζει έντονο κυκλοφοριακό. Το λιμάνι του Πειραιά ουσιαστικά έχει απεγκλωβιστεί. Η Κηφισού έχει περιοριστεί η κίνηση από τα Κτέλ μέχρι τα Κάτω Πατήσια. Νωρίτερα ήταν πολύ πιο πάνω, από εκεί και πάνω είναι ελεύθερα. Και η Λεωφόρος Αθηνών, ελαφριά κίνηση από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά. Δεν μάλιστα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα εκεί. Μάλιστα. Είναι λίγο καλύτερη εικόνα από πριν.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι καλύτερη και από χθες. Είναι καλύτερη και από τις προηγούμενες ώρες και αυτό είναι ευχάριστο, αν και Παρασκευή. Και συνήθως την Παρασκευή έχουμε...
6: Ίσως μετά το μεσημέρι που θα σχολάσουν, που οι εταιρείες θα κλείσουν, εκεί μπορεί να αντιμετωπίσουμε πιο σοβαρό πρόβλημα στις εξόδους.
0: Ναι. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλό Σαββατοκύριακο
0: να είστε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ένας καλός συνάδελφος μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα ότι τα κιλά τα οποία ουρανίου, τα οποία έχει, εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει στη διάθεσή του το Ιράν είναι 450. Και φαίνεται σε κάποιο σαρδάμι με τους χαμενεί και χαμεϊνί και τα λοιπά. Μπερδευόμαστε πάντα. Χαμενεί, ναι, ο ηγέτης του λέγεται Χαμενεί και ο μπαμπάς και ο γιος και ο αποθανών, εν πάση περιπτώσει, και ο γιος του που είναι σήμερα ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον αγαπητό συνάδελφο.

0: Πάντα, πάντα εδώ σε διπλωματικά μονοπάτια, στο κόκκινο Σπύρος Ρουμελίδης στο μικρόφωνο. Όπως σας είπα, θα πάμε να συζητήσουμε για πιο έτσι, ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα τώρα. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον δόκτορα νομικής του Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, τον κύριο Γεώργιο Ανθρακέα. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Στουρμελίδη και Χριστός Ανέστη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γνωρίζω, έχουμε ξανά επικοινωνήσει, γνωρίζω ότι ασχολείστε πάρα πολύ και με το δίκαιο της θάλασσας. Και επειδή ήρθε ξανά στην επικαιρότητα με αφορμή δυσάρεστα γεγονότα στην περιοχή την ελληνική, με αυτό το ρεσάλτο που έγινε στο Στολίσκο από Ισραηλινά πλοία, αλλά και επειδή υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα γενικώς, είναι η Τουρκία, είναι η Λιβύη, βρισκόμαστε σε εξέλιξη με τη Λιβύη, με την Αλβανία, γενικώς το ζήτημα θαλάσσιες ζώνες αυτή τη στιγμή παραμένει έτσι πάνω στο τραπέζι πάρα πολύ επίκαιρο και είναι ζωτική σημασία για τα ελληνικά συμφέροντα. Να μιλήσουμε για τα καλώδια, να μιλήσουμε για όλα αυτά. Λοιπόν, επειδή είπα πολλά, να σας ρωτήσω πρώτα αν στο χώρο έρευνας και διάσωσης τα όσα συνέβησαν με το Στολίσκο, εσείς πώς τα βλέπετε από νομικής απόψεως.
1: Κοιτάξτε, όπως το έχετε αναφέρει, η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας έχει γίνει και ευρωπαϊκό δίκαιο. Mm-hmm. Άρα, αν το προσεγγίσουμε το θέμα από αυτήν την οπτική γωνία, μπορούμε να αντλήσουμε και αντίστοιχα συμπεράσματα για τη συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος, αλλά και για τις απαιτήσεις και τα δικαιώματα που έχει η Ελλάδα με βάση το δίκαιο της θάλασσας, όπως πολύ σωστά το προαναφέρατε. Τα ζητήματα έρευνας και διάσωσης όντως εντάσσονται, στην περίπτωση τώρα του Ισραήλ, εντάσσονται, επειδή η χώρα αυτή είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάσσονται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί κάποιος να απαντήσει στο ζήτημα αυτό. Όμως, αντιλαμβάνομαι, το ερώτημά σας έχει να κάνει με τα δικά μας τα δεδομένα, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, η Ελλάδα, από την αμφισβήτηση της ελληνικής ΑΟΣ και από την Τουρκία, και θα απαντούσα ως εξής. Το ζήτημα της έρευνας και διάσωσης έχει να κάνει με δικαιώματα της χώρας στην οποία ασκεί δικαιοδοσία. Για παράδειγμα, στην ΑΟΣ. Σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα να τονίσω το εξής, ότι δεν μπορεί η Τουρκία να αμφισβητήσει την ελληνική ΑΟΣ, η οποία δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει οριοθετηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα ήταν άμεσα να γίνει και πολύ ορθώς να συμβεί? Η Ελλάδα ποτέ, κύριε Στουρμελίδη, μέχρι τώρα, από το 1998 και εντεύθεν, όπου η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που διέπει το καθεστώς των ωκεανών αλλά και των θαλασσίων εκτάσεων, διέπεται και σαν ευρωπαϊκό δίκαιο από το 1998. Ποτέ η Ελλάδα δεν έχει επικαλεστεί τη Σύμβαση αυτήν σαν ευρωπαϊκό δίκαιο, και όπως ξέρετε έχουμε και το λεγόμενο χάρτη της Σεβίλης.
0: Μάλιστα.
1: Ο χάρτης της Σεβίλης είναι ένας χάρτης που ζητήθηκε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εξονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποτυπωθούν οι δυνητικές ΑΟΣ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί το πανεπιστήμιο αυτό αποτύπωσε την ελληνική ΑΟΣ στα 12 ναυτικά μίλια, σε πολλά σημεία της ελληνικής θαλάσσιας.
0: Στα 12 είναι τα χωρικά.
1: Και η ΑΟΣ μπορεί να πάει στα 12 και βεβαίως και να ξεπεράσει και τα 12 ναυτικά μίλια από τη στιγμή που η θάλασσα το επιτρέπει.
0: Α, μάλιστα, εντάξει, ναι, επειδή με την Τουρκία βεβαίως δεν το επιτρέπει παντού. Ναι,
1: πολύ σωστό ήταν αυτό που είπατε, κύριε Στουρμελίδη, διότι έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα στο Αιγαίο. Έχουμε η στενότητα της θάλασσας, εκεί δεν επιτρέπει η Ελλάδα να πάει να κάνει επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, εκεί θα πάει η μέση γραμμή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί θα εφαρμοστεί ο κανόνας της μέσης γραμμής. Όμως, όπως πολύ σωστά είπατε, μπορούμε να φτάσουμε στα 12, αλλά μπορούμε να ξεπεράσουμε και τα 12 ναυτικά μίλια. Είναι η νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Εάν η Ελλάδα, που μέχρι τώρα δεν έκανε κάποια κίνηση και εύχομαι να την κάνει, να συνονοηθεί με την Κυπριακή Δημοκρατία, να προβούν σε ένα συνυποσχετικό διαιτησίας, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 273 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το θέμα θα το φέρουν στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Ποιο θα είναι το επίδικο, θα το έλεγα σε αυτή την περίπτωση.
0: Να μας το πείτε, γιατί και στο προηγούμενο θέλω να σταθούμε ξανά ότι όλο αυτό είναι ευρωπαϊκό δίκαιο, κάτι που έχει αξία να τονίζεται και το έχετε ξαναπεί αυτό και για όλες τις ζώνες, αλλά και αυτό που λέτε τώρα ότι ακόμα και με την Κύπρο μπορούμε να Ελλάδα και Κύπρος να προκαλέσουν προσφυγή σε διεθνές διαιτητικό όργανο έτσι ώστε να γίνουν ρυθμίσεις.
1: Πολύ σωστά. Έτσι είναι, κύριε Στουρμελίδη. Η πρώτη άμεση κίνηση, όπως ανέφερα, είναι το άρθρο 273 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το άρθρο ανήκει στο λεγόμενο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Η Ελλάδα, η κάθε κυρίαρχη χώρα, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Γερμανία έχουν το δικό του σύνταγμα. Είναι ένα άρθρο. Συγγνώμη, είναι ένα κείμενο με πολλά άρθρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύο κείμενα. Έχει τη Συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά και τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το ένα συμπληρώνει το άλλο σαν κείμενο. Το άρθρο 273 προβλέπει τη συνενετική διαδικασία οριοθέτησης ΑΟΣ, αλλά ακόμα, κύριε Στουρμελίδη, μη μας διαφεύγει και το άλλο ζήτημα. Δεν έχει ποτέ η Ελλάδα με την Κύπρο κάνει οριοθέτηση ζώνης αλίας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το λέω αυτό?
0: Όχι, έχει σημασία, είναι επίκαιρο με αυτά που κάνει η Τουρκία τώρα. Να το πείτε, παρακαλώ.
1: Έτσι ακριβώς. Η ζώνη αλίας ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Ο κόσμος που μας ακούει μπορεί να παρεξενευτεί και να πει, μα πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα να μην έχει ζήτημα διαπραγμάτευσης της ζώνης αλίασης και να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όμως στο κείμενο που ανέφερα, που πήρε ΦΕΚ το 1998, συγγνώμη, την 23η Ιουνίου του 1998, η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας έγινε ακριβώς και ευρωπαϊκό δίκαιο, χωρίς να αλλάξει ούτε κόμμα ούτε μία τελεία. Και στο τέλος του κειμένου, κύριε Στουρμελίδη, έχουμε αυτό το αξιοπερίεργο και πολύ θετικό, θα το έλεγα, για την Ελλάδα, ότι τα ζητήματα τα αλληλευτικά τα έχει σαν αποκλειστική αρμοδιότητα και προστασία η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι πλέον της χώρας μέλους. Αυτό γιατί είναι σημαντικό? Γιατί πολλές φορές η Τουρκία αλλά και η Αλβανία παραβιάζουν την ελληνική δυνητική ζώνη αλίας και ΑΟΣ. Άρα δηλαδή, με αυτό σαν δεδομένο, η Ελλάδα και η Κύπρος με μια συνενετική διαδικασία στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, όπου εντάσσεται το θέμα και της ΑΟΣ και της ζώνης αλίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο, πηγαίνει το θέμα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Στουρμελίδη, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τις χώρες μέλη, διότι η θαλάσσια επικράτεια των χωρών μελών είναι και η επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως ανέφερα, θα χρησιμοποιήσει και θα επικαλεστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον χάρτη της Σεβίλης, όπου θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους δικαστές η οριοθέτηση να γίνει με βάση το χάρτη της Σεβίλης, όπως αποτυπώνεται πλήρως η ελληνική ΑΟΣ στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά και έτσι περαιτέρω στην νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου, και για πρώτη φορά θα ενωθεί διαθαλάσσης ο ελληνισμός, Κυπριακή Δημοκρατία και ελληνική δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω εδώ να τονίσω και να πω το εξής. Δυστυχώς η Ελλάδα ποτέ δεν επικαλέστηκε το χάρτη της Σεβίλης σαν διαπραγματευτικό χαρτί, νομικό έγγραφο έναντι της Τουρκίας. Η Τουρκία έθεσε ένα ερώτημα εάν η Ελλάδα αποδέχεται το χάρτη της Σεβίλης και η Ελλάδα τον αρνήθηκε, κύριε Στορμελίδη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται το χάρτη της Σεβίλης υπέρ της Ελλάδος και η ελληνική δημοκρατία, οι κυβερνήσεις οι προηγούμενες ποτέ δεν είπαν ότι θα πρέπει να κάνουμε μια διαδικασία στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο και να εφαρμοστεί ο χάρτη της Σεβίλης. Σε αντίθεση...
0: Έχει ακουστεί βεβαίως ως επιχείρημα, χρησιμοποιείται στην συζήτηση, αλλά νομικά ναι, είναι ένα θέμα. Πρέπει
1: δεν
0: και νομικά...
1: έχει γίνει ποτέ. Δεν έχει γίνει ποτέ. Και όπως παρατηρείτε τον τελευταίο καιρό, από αλβανικής πλευράς ακούμε ότι εντός του φθινοπόρου η Αλβανία και η Ελλάδα θα προχωρήσουν σε μια οριοθέτηση της ΑΟΣ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
0: Μου δίνετε την αφορμή, επειδή ρωτήθηκε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών και μάλιστα εγώ τη ρώτησα χθες, δεν απάντησε σε αυτό, είπε ότι δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Δηλαδή η ελληνική πλευρά, παρά τις δηλώσεις Χότζα του Υπουργείου Εξωτερικών και του Ράμα πριν από 1,5 μήνα για το θέμα αυτό, με αυτό που είπατε ότι θα γίνει προσφυγή κτλ., η ελληνική πλευρά λέει, δεν λέει τίποτα. Ρωτήθηκε, σας λέω, ειδικά για το θέμα αυτό και είπαν ουδέν νεότερο αυτή τη στιγμή για το ζήτημα αυτό.
1: Κύριε Στορμελίδη, αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Γιατί η Ελλάδα είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλους τους συνομιλητές της, είτε λέγεται αυτό Τουρκία, είτε λέγεται Αλβανία. Αλλά ακόμα θα σας πω κάτι που θα σας εκπλήξει. Ακόμα και με τη Λιβύη, αυτό το πρόβλημα που έχουμε νοτίως της Κρήτης δεν μπορεί να πάει σε δικαστήριο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Γιατί το λέω αυτό? Η Ελλάδα απεμπολεί το στάτους που έχει σαν χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ένα κείμενο γίνεται ευρωπαϊκό κείμενο, όπως είναι η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που ρυθμίζει και τις αλευτικές ζώνες αλλά και την ΑΟΣ, παύλα η Υφαλοκρηπίδα, γιατί η Υφαλοκρηπίδα ανήκει πλέον στην ΑΟΣ. Άρα δηλαδή η έννοια της ΑΟΣ εμπεριέχει και την Υφαλοκρηπίδα. Άρα δηλαδή μια σωστή ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να πει επίσημα το εξής. Με όλες τις γειτονικές και χώρες οι οποίες έχει η Ελλάδα θαλάσσιες διαφορές, δεν πρόκειται να φέρει αυτήν τη θαλάσσια διαφορά σε δικαστήριο πλην της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Αυτό δεν ακούγεται, κύριε Στορμελίδη, και αυτό μας ζημιώνει. Γιατί μόνο σαν χώρα μας ζημιώνει, επίσης ζημιώνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ζημιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί το άρθρο 34, παράγραφος 1 του καταστατικού λειτουργίας του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης ορίζει ρητός ότι στο δικαστήριο της Χάγης, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, δεν μπορεί να παρευρεθεί μια υπερεθνική νομική οντότητα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά μόνο κυρίαρχες χώρες, δηλαδή Ελλάδα,
0: Ιταλία, Τουρκία, ναι.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή έχει αυτό το κόλλημα και βρίσκεται στο άρθρο 34, δεν μπορεί να, σαν τρίτος παρεμβαίνον, δηλαδή η Ελλάδα θα μπορούσε να ζητήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι επιθυμώ, επειδή η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας έγινε και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, έχει λόγο και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρευρεθεί σαν τρίτη παρεμβαίνουσα υπέρ της Ελλάδος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Άρα δηλαδή δεν μπορεί να έρθει να βοηθήσει.
0: Άρα πρώτα πρέπει να προσφύγουμε στο δικό μας το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό είναι το διατάφτο.
1: Αυτό είναι το πιο σωστό να γίνει, γιατί εκεί θα αξιοποιηθεί και ο χάρτης της Σεβίλης. Επίσης, για να πάμε πάλι στο ερώτημα...
0: Ένα τρίτο μέλος όμως, και να κλείσουμε με αυτό κύριε Ανθρακιά, ένα τρίτο μέλος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Τουρκία, η Λιβύη ή η Αλβανία, γιατί να το δεχθούν αυτό?
1: Πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Είναι δεσμευτικό, κύριε Στουρμελίδη.
0: Είναι δεσμευτικό για μας, λέτε. Για το κράτος
1: δηλαδή,
0: μέλος.
1: Όταν ένα διάδικος, καλή ώρα η Ελλάδα, που το εύχομαι να συμβεί αυτό, πρέπει να λύσουμε μόνο δικαστικά το θέμα αυτό, mm-hmm. για να πάρει η Ελλάδα ισχυρό δικαστικό τίτλο. Δηλαδή, όταν η μία διάδικη πλευρά είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm. δεν μας ενδιαφέρει η άλλη πλευρά αν είναι τρίτη χώρα ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Λιβύη, ή η υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Τουρκία και η Αλβανία. Απορροφά, κύριε Σορμελίδη, χρησιμοποιώ ένα νομικό όρο, απορροφά τη αρμοδιότητα από το ευρωπαϊκό δίκαιο, ακόμα κι αν η χώρα, η αντίδικη, δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι σε διαδικασία προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό διδάσκεται στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Αυτό ήταν, κύριε Στουρμελίδη, και το βασικό αντικείμενο της διδακτορικής μου διατριβής στην περιώνυμη νομική σχολή του Πανεπιστήμιου του Αμβούργου, όπου οι καθηγητές του ευρωπαϊκού δικαίου αυτό το αποδέχθηκαν. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει ο άλλος, η άλλη διάδικη πλευρά. Η Ελλάδα, εάν φύγει από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Λουξεμβούργου, παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: ένα
0: ωραία.
1: Τελευταίο θα σας δώσω σαν παράδειγμα, όπου τεκμηριώνει την άποψή μου. Το 2003 η Ιρλανδία προσπάθησε ένα ζήτημα που αφορούσε διαφορά με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Βόρεια Ιρλανδία, που αφορούσε την θαλάσσια ρήπανση στον Ατλαντικό. Η θαλάσσια ρήπανση, κύριε Στουρμελίδη, είναι αρμοδιότητα του ευρωπαϊκού δικαίου.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Προσπάθησε να το ρυθμίσει η μία χώρα, όπως ήταν η Ιρλανδία, κατά του Ηνωμένου Βασιλείου σε δικαστήριο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Λουξεμβούργου. Το δικαστήριο εκείνο απαρνήθηκε, αποποιήθηκε την αρμοδιότητά του και έστειλε το θέμα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Λουξεμβούργου, και μετά από αυτό που συνέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία κατά παραβάσεως του ευρωπαϊκού δικαίου κατά της Ιρλανδίας και πλήρωσε η Ιρλανδία ένα βαρύτατο πρόστιμο. Πολύ φοβάμαι, κύριε Σορμελίδη, εάν η Ελλάδα τα ζητήματα των θαλασσιών διαφορών της με την Τουρκία, με την Λιβύη και με την Αλβανία

0: φέραμε τις μέσες γραμμές, έτσι ώστε να μπορέσει η Ελλάδα σε δεύτερο χρόνο να κάνει τη διαδικασία που ανέφερα πριν από λίγο κατά της Τουρκίας, κατά της Λιβύης και κατά της Αλβανίας στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Λουξεμβούργου.
1: Κύριε Ανθρακιάνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επισημάνσεις σας. Και ήταν αυτό ακριβώς να θέλαμε να ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ τεχνικό, είναι νομικό, ναι, μεν, αλλά έχει πολιτικές διαστάσεις και πολιτική χρησιμότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Στορμελίδη, και πάντα στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν ο δόκτωρ νομικής στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, ο κύριος Γεώργιος Ανθρακεύς. Βλέπω κάποια μηνύματα. Ξέρω ότι έχω αυστηρούς και έχουμε γενικώ στο κόκκινο αυστηρούς ακροατές. Τους ευχαριστούμε πάντα πολύ, αλλά να το ξαναπώ για μία ακόμη φορά, δεν είμαστε μόνοι μας. Λοιπόν, μια ενημέρωση από την Κοσμοτέ. Μια ενημέρωση από την Κοσμοτέ. Κοσμοτέinsurance.gr, μπορείτε να μπείτε, θα βρείτε σύγκριση 19 ασφαλιστικών προτάσεων για το αυτοκίνητό σας. Ξεκινούν από 65 ευρώ το χρόνο, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Κοσμοτέinsurance.gr, και εκεί μπορείτε να συγκρίνετε 19 διαφορετικά προγράμματα από 19 διαφορετικές εταιρείες για το αυτοκίνητό σας, ασφάλεια του αυτοκίνητου σας από 65 ευρώ το χρόνο. Επειδή ο χρόνος τρέχει και δεν αφήνω εύκολα χρόνο για τραγούδι, που είναι λάθος, αλλά τι να κάνω, έχω πολλά να σας πω. Μία αναφορά, όπως ανέφερα προηγουμένως με αφορμή αυτά που ο κύριος Ανθρακέας, ναι, για το θέμα της Αλβανίας και αυτά που λένε οι Αλβανοί θα προσφύγουμε στη Χάγη και τα λοιπά, το αφήνουν ανοιχτό. Προφανώς το αφήνει ανοιχτό η ελληνική πλευρά, ρωτήθηκε η κυρία Ζωκιού και από μένα προσωπικά εχθές, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Προφανώς το αφήνουν ανοιχτό γιατί υπάρχει ένα νομικό θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Ανθρακιάς προηγουμένως. Ίσως και για άλλους λόγους δεν μας τους λέει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αφήνει το θέμα ανοιχτό. Σε ό,τι αφορά το Ρεσάλτο, εκεί η εκπρόσωπος μας λέει ότι κινήθηκε η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών της υποχρεώσεων και δέχτηκε να πάρει τους 176, τους οποίους συνέλαβαν οι Ισραηλοί με ρεσάλτο στα πλοιάρια τους, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, και βοηθήσαμε ως ελληνική δημοκρατία τους 176 ανθρώπους, ακτιβιστές, να φύγουν και να πάνε στις χώρες τους. Αλλά καμία συζήτηση για τη δικαιοδοσία, το τι έγινε και ότι η συνεννόηση με τους Ισραηλινούς έγινε κατόπιν, δηλαδή μετά το συμβάν. Δεν έγινε από πριν η συνεννόηση. Τα έχουμε πει όμως και τα έχουμε ξαναπεί αυτά, και οι δηλώσεις και των Ισραηλινών και όλο το σκηνικό παραπέμπει και δείχνει ότι υπήρχε συνεννόηση. Δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Εξωτερικών αυτό. Είναι ένα γενικότερο θέμα της ελληνικής κυβέρνησης. Εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια φτάνουν στο τέλος τους. Από εμάς, από μένα, το Σπυρού Σουρμελίδη, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόκας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σιχλετίδης, Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Το βάλε, το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
7: Τρύπω το!

0: τρίποντο! Μεσχάρα μου!
1: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η εύθραυστη εκεχηρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δοκιμάζεται ξανά μετά τη νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, με τις αγορές να αντιδρούν νευρικά και το πετρέλαιο να επιστρέφει σε τροχιά ανόδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει το επεισόδιο, χαρακτηρίζοντας τα πλήγματα ως απλώς ένα χτύπημα αγάπης, αλλά ταυτόχρονα προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει σύντομα συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βία. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, την ώρα που το Ιράν εξετάζει ακόμα την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο στρατός του Ιράν από την πλευρά του κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν αστικές περιοχές και παραβίασαν την εκεχηρία, υποστηρίζοντας πως απάντησε με αντίστοιχη δράση κατά αμερικανικών στρατιωτικών σκαφών. Ανεβαίνει εντωμεταξύ η ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με την Τεχεράνη να κάνει λόγο για εχθρικές ενέργειες από την αραβική χώρα και τα Εμμυράτα να καταγγέλουν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Νέες απώλειες ανθρώπινων ζώων καταγράφονται στο Νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν μέσα σε ένα 24ωρο. Το Brent ξεπέρασε και πάλι τα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πλησίασε τα 97 δολάρια, καθώς αναζωπηρώνονται οι φόβοι για νέα διαταραχή στην αυσιπλοεία. Σήμερα το πρωί αναχώρησαν από τη Σύρο 5 σκάφη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla, με σκοπό να συναντήσουν τον διεθνή στόλο στο Αιγαίο και να ενωθούν μαζί του. Αυτά τα σκάφη θα έχουν πάνω τους 20 Έλληνες και 20 συντρόφους από όλον τον κόσμο. Θα έχουν μαζί τους τα αισθήματα και τις σκέψεις εκατομμυρίων Ελλήνων που αντιστέκονται στη γενοκτονία, αναφέρει η ανακοίνωση του Μάρς του Γκάζα. Συνολική επίθεση στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος από το βήμα του Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται άλλη πολιτική με έμφαση στην παραγωγή, στην ποιότητα της εργασίας και στην αύξηση των αμοιβών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εισέρχεται στο διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας το κείμενο με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που διανεμήθηκε στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ως βάση συζήτησης. Νέα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για τις υποκλοπές κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Πύρτζης, ζητώντας επανακίνηση της έρευνας για το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις. Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα λόγω προσωπικής του εμπλοκής στην υπόθεση. Στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στη Βουλή οι δύο προτάσεις, η κοινή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς και αυτή του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας Πύλου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις αρχές Ιουνίου θα προτείνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης να διεξαχθεί η συζήτηση και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Νέας Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ανησυχία και προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές της Ηλίας και της Δυτικής Αχαΐας προκαλεί ο θάνατος ενός 20χρονου εργάτη γης, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, έχοντας προσβληθεί από λεπτοσπύρωση. Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις επισφαλείς συνθήκες υγιεινής στους χώρους διαμονής των μεταναστών εργατών υγιής. Παράλληλα, στο νοσοκομείο νοσηλεύονται ακόμη 6 άτομα από την ίδια περιοχή. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν το βράδυ της Πέμπτης ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Το ζευγάρι οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο υπό άκρα μυστικότητα και μετά τις απολογίες τους αποφασίστηκε η μεταφορά τους σε ξεχωριστά σοφρονιστικά ιδρύματα εκτός Κρήτης. Διασωληνωμένος, η κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού νοσηλεύεται ο 12χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Κλείνει προσωρινά σήμερα στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Η διακοπή θα ισχύσει μέχρι να ολοκληρωθεί η καθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Στη διεθνή επικαιρότητα. Το ακροδεξιό κόμμα Reform UK του Nigel Farage φαίνεται μέχρι στιγμής να ανατρέπει το παραδοσιακό πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία, αποδυναμώνοντας το πολιτικό δίπολο, καθώς τόσο οι εργατικοί όσο και οι συντηρητικοί καταγράφουν σημαντικές απώλειες στις χθεσινές τοπικές εκλογές. Παράλληλα, το κόμμα Farage καταγράφει σημαντικά κέρδη ακόμα και σε ιστορικά προπήρια των εργατικών στη Βόρεια και Κεντρική Αγγλία. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας τους προκρίθηκαν η Ράγιο Βαγεκάνο και η Κρίσταλ Πάλας, καθώς νίκησαν και στις ρεβάν στο ημιτελικό του Conference League της Στρασμπούρ και Σαχτάρ Ντόνετσκ με 1-0 και 2-1 αντίστοιχα και εξασφάλισαν την παρουσία τους στη Red Bull Arena της Λειψίας στις 27 Μαΐου.
5: Ο καιρός.
6: Συννεφιασμένος θα είναι σήμερα Παρασκευή ο καιρός, ενώ δεν θα λείψουν και οι λασποβροχές. Ειδικότερα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο 105 και 5 στο κόκκινο, στον ήχο αυτό το πρωινό, ο Βαγγελής Δοξαράς. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, ο Χάρης Δάλλας είναι στην επικοινωνία μαζί σας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0059. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα.
0: Είχαμε την κοινοβουλευτική ομάδα, τη συνεδρία κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία χθες. Μια αγαπημένη οικογένεια, έτσι.
1: Πάντα αγαπημένη.
0: Έτσι.
1: Πάντα αγαπημένη.
0: Πάντα αγαπημένη.
1: Κατάλαβες τι έγινε χθες. Όλο το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι δεν ήταν ο Δένδιας στην.
0: Ναι. Έτσι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πάντα φεύγει στο λέγε κάτι τέτοια. Ναι.
1: Ο Άδωνης, ο ίδιος, ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, και ο ίδιος, ναι.
1: Δηλαδή δεν. Λες και το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή ως κυβέρνηση εννοώ, έτσι, όχι ως κόμμα, είναι. Το ότι ο κύριος Δένδιας δεν δίνει τη μάχη, γιατί αν την έδινε τη μάχη τα προβλήματα της κοινωνίας θα είχαν λυθεί.
0: Όλα.
1: Μεταφέρανε δηλαδή όλη την ένταση που υπάρχει στην κοινωνία ως πρόβλημα που έχει να κάνει μόνο με τον κύριο Δένδια. Δεν υπάρχει καμία αυτή, για να ότι υπάρχουν και άνθρωποι που παρεξηγούν. Δεν είμαι εδώ εγώ για να προστατεύσω τη φήμη και το κύρος και την αυτή του κύριου Δένδια. Μην τρελαθούμε. Αλλά είναι δυνατόν να συζητάμε αυτή τη στιγμή με μια κοινωνία που βρίσκεται στα κάγκελα και να συζητάμε ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν μπαίνει στη μάχη ο κύριος Δένδιας για να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους, τους κακοήθεις και τους τοξικούς της αντιπολίτευσης.
0: Δεν δρώνει τη φανέλα.
1: Ναι, δεν δρώνει τη φανέλα. Δηλαδή,
0: ο Δένδιας και ο Μπαπέ.
1: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, ναι. Έτσι, ναι. Είναι ο Δένδιας και ο Μπαπέ. Ναι. Και μάλιστα από ό,τι βλέπω ο Άδωνης το συνέχισε και σήμερα, ναι. Ο οποίος έκανε καινούργια δήλωση ακριβώς, ας πούμε, αφού,
0: για το Δένδια.
1: Για το Δένδια συνεχίζει.
0: Ότι δεν είναι δρόμο ούτε στις προπονήσεις ούτε στους αγώνες.
1: Και είπε κάπου, βγαίνει, γιατί ο Άδωνης κάνει περατζάδα.
0: Τώρα τι ο υπουργός είναι αυτός που είναι από το πρωί στο βράδυ στα κανάλια.
1: Αυτό λέει, κάποιοι είναι σε ένα αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
0: Α. Ενώ ο Άδωνης μένει εδώ και γυρίζει τα κανάλια από τον προς το βράδυ. Δεν πάει
1: κανάλια
0: στο αεροπλάνο.
1: Και παντός του επιστήτου. Εικόνα δηλαδή η χθεσινή, εντάξει, ο Άδωνης τα έδωσε όλα, έτσι, για να είμαστε ακριβείς. Βεβαίως πάντα αυτή τη δουλειά κάνει. Και να ξέρεις το εξής, εγώ έχω, επειδή τον Άδωνη τον έχουμε συνηθίσει σε διάφορες, έτσι, μεταστάσεις, είναι δηλαδή τύφλα να έχει ο Βίδιος, ας πούμε, μπροστά του. Είναι ο πρώτος, να είσαι βέβαιος, που αν τα πράγματα αλλάξουν και γίνουν αυτά που πολλοί πιστεύουν και αλλάξει η ηγεσία, η Νέα Δημοκρατία, και βεβαίως έχει ισχυρή, έτσι, πιθανότητα ο κύριος Δένδιας να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας και να δεις ότι ο πρώτος που θα σκύψει να τον γλύψει είναι ο
0: Άδωνης. Το έχει κάνει με τον Καραγιαφέρη, με τον Καραμαλή, με τον
1: με
0: Σαμαρά,
1: το Μητσοτάκη,
0: με
1: τον
0: Μητσοτάκη, ναι.
1: Με όλους.
0: Είναι, έχει τη συνταγή.
1: Είναι φοβερό αυτό
0: που... Θα πει ότι εγώ έκανα κριτική γιατί έπρεπε να είναι μπροστά. Αλλά τώρα που μπήκε μπροστά ο άνθρωπος, να και εγώ μαζί. Κάτι θα βρει να πει. Και άμα του πει τίποτα, ξέρει στο παρελθόν αυτό, λέει, τον έχω ακούσει στη δήλωση και γέλασα, λέει, άλλος πολιτικός χρόνος τότε.
1: Ναι.
0: Είδες τι ωραία που τα έχει βρει.
1: Βέβαια.
0: Και τα λέει, άλλος πολιτικός χρόνος.
1: Είναι πάντως για να. Η προσπάθεια που έγινε χθες τουλάχιστον για να πιάσουμε τα υπόλοιπα, γιατί εκεί επικεντρώθηκε όλη η ιστορία και αυτό έμεινε από αυτή τη. Όμως εδώ μπήκανε ζητήματα. Από τον προσπάθησε να αλλάξει την ατζέντα
0: ο κύριος
1: Μητσοτάκης, για να τα λέμε και όλα, μέσω της συνταγματιστικής διαφυγής. Και έβαλε τα θέματα τα οποία εν πάση περιπτώσει έχουν απασχολήσει κατά κόρον την κοινωνία. Δηλαδή το άρθρο 86 που μιλάμε για την υπόθεση των παραπομπών υπουργών. Έβαλε το άρθρο 16 που έχει να κάνει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λες και δεν έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Εδώ πέρα έχει παρακάμψει το Σύνταγμα, έχει ήδη πάρει νόμους γι' αυτό. Έβαλε το θέμα των μισό λεπτό να δούμε το θέμα της μονιμότητας ή μη στο δημόσιο, ναι, που επίσης είναι ο άνθρωπος δηλαδή που, ναι, ως υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά απέλυσε τους πάντες,
0: ναι,
1: και δημόσιους υπαλλήλους
0: και δημοτικούς και,
1: δημοτικούς και δημόσιους και λοιπά, και έβαλε,
0: και έχει πει και δημόσια, Σωτήρη σε διακόπτω συγγνώμη, έχει πει και δημόσια, τότε είχε πει, δεν κατάλαβα γιατί να μην απολύονται οι καθηγητές δημόσια.
1: Βεβαίως, έχουν άποψη, είναι, ο κινησμός τους είναι, ναι, συγκεκριμένο, και το κυριότερο για μένα, το κυριότερο, ναι, όχι ότι τα άλλα είναι δευτερευούσης σημασίας, πάει να συνταγματοποιήσει την οικονομική πολιτική και τα δημοσιονομικά της χώρας. Αντιλαμβάνεσαι τι πάει να κάνει? Πάει να κάνει αυτό που γίνεται και σαρώνει τους πολίτες με τα πρωτογενή πλεονάσματα. Πάει να βάλει ως υποχρέωση των κυβερνήσεων να έχουν συγκεκριμένη δημοσιονομική πολιτική, συγκεκριμένους στόχους ελλημάτων ή πλεονασμάτων.
0: Συνταγματοποιεί
1: τη φτώχεια. Διότι εδώ τίθεται ένα θέμα. Είναι δυνατόν να κινείται μια κυβέρνηση? Πιστεύω ότι δεν θα περάσουν αυτά, έτσι τώρα για να είμαστε, ναι, ακριβείς, αλλά το θέτω στο διάλογο. Είναι δυνατόν να αποφασίζει τυφλά τι οικονομική πολιτική θα ακολουθήσει και, και τι λιτότητα θα εφαρμόζεται κάθε χρόνο στον κόσμο?
0: Είναι αυτό το σημαντικότερο που λες, αλλά και στο άρθρο 86, ναι μεν λέει αυτό που λέει, το επικοινωνεί, πάει και λέει και στον κόσμο και στα κανάλια, θα λένε τώρα σήμερα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 86 και να ορίστε ο Πρωθυπουργός που εκείνο κάθετος διότι του οποίου, αλλά δεν λέει ότι μέσα σε αυτό βάζει και το ότι δεν ανεξαρτητοποιεί, δεν αφήνει εκτός κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας τον υπουργό που πρόκειται να ελεγχθεί, δηλαδή είναι στην απόφαση της πλειοψηφίας εάν θα ελεγχθεί ο υπουργός.
1: Φυσικά.
0: Άρα,
1: πάντα την
0: επικοινωνιακό.
1: Όχι, επί της ουσίας είναι αυτό που σε ελευθεριάζουσα μορφή είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι εμείς έχουμε την πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Ό,τι γουστάρουμε.
1: Ό,τι γουστάρουμε, αυτό είπε. Ότι η απόφαση της πλειοψηφίας το ίδιο κάνει. Δηλαδή το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, εάν υπάρχει μία καταγγελία ή μία υποψία ή μία ένδειξη, θα κρίνει η κάθε κυβέρνηση, εάν και εφόσον θα ελεγχθεί για να πάει στο φυσικό δικαστήριο όπως κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Πάλι από το ίδιο. Δηλαδή θα κρίνει, θα αποφασίζει ότι δεν.
0: Ναι, αλλά στα κανάλια όμως βγαίνουν και λένε να ορίσει το Πρωθυπουργό στο άρθρο 86.
1: Ναι.
0: Ο μεγάλος μεταρρυθμιστής.
1: Βεβαίως και το λένε τα κανάλια, γιατί ακόμα παρά τις ρογμές που υπάρχουν σε διάφορα μηντιακά συστήματα, η ισχύς και η επιρροή που ασκεί η οικονομική, ναι, κατά βάση, το δούνε και λαβίν των μηντια με την κυβέρνηση, εξακολουθεί να παρουσιάζει αυτή την κατάσταση και την εικόνα.
0: Ναι, έτσι είναι. Και για το άρθρο 16 τα είπες, νομίζω ότι και εκεί πια, έτσι. Το Χάρβαρντ που είναι όμως και τα πανεπιστήμια που έλεγαν ότι θα έρθουν εδώ? Ουθενά.
1: Δεν αυτά τα... Χάρβαρντ, όχι εδώ, βέβαια, αλλά δεν είπε κάτι παραρτήματα. Ήρθανε ανύπαρκτον...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά που δίνουν τα πτυχία στο Λαζαρίδι.
1: Και αυτά, ναι, και διάφορα άλλα που δίνουν και πλαστά πτυχία και ό,τα.
0: Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πρώτο τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Καλά, εντάξει, εγώ το έχω πει, Γιώργο, και το έχουμε συζητήσει τώρα. Οι δημοσκοπήσεις αυτές είναι για να τις... δεν θα έλεγα να τις πετάς στο σκουπιδόντενε και έτσι, γιατί το ίδιο που ισχύει και για τα μίντια, ισχύει και κατά βάση και στις δημοσκοπικές εταιρείες. Δηλαδή, βεβαίως έχουμε δει και ακραίες... ας πούμε διαπιστώσεις, οι οποίες φαίνεται, για παράδειγμα, να μην σου πω δηλαδή τώρα για να μην μιλάμε αυτό, είδα και και την δημοσκόπηση του Γεράκη της Μαρκ, είδα και τη δημοσκόπηση του Sky, και εντάξει, αυτά τώρα δεν είναι, είναι να γελάει ο κόσμος.
0: Πάντως τώρα πριν μπούμε στο στούντιο, στο είπα κιόλας ότι στο 1984 βγήκε ο Γιώργος Κίρτσος και είπε ότι είναι πειραγμένες υπέρ του οι δημοσκοπήσεις, αμφιβάλλει δηλαδή για την πρώτη θέση. Και το έχει πει και εσύ αυτό πολλές μέρες τώρα.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι, μπορεί, ότι με αυτό το τοπίο, το πολιτικό, το κοινωνικό, το οικονομικό και όλα αυτά, μπορεί κανένας να βγάλει συμπέρασμα όταν είναι πραγματικά, όταν έχει τα εξής δεδομένα. Είναι υποδιαμόρφωση το κομματικό πλαίσιο το οποίο θα κινηθεί, δηλαδή είναι ετοιμάζονται να βγούνε τουλάχιστον 3 κόμματα από τα ξέρω, τα 2 σίγουρα, δηλαδή του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού, και κατά κάποιους τρόπους υπάρχει πάντα μία αμφιβολία τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς.
0: Κάποιοι
1: λένε ότι θα προχωρήσει και όλοι. Άρα λοιπόν έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα αλλάξουν αυτά τα υφιστάμενα. Δεύτερο, έχουμε να κάνουμε με μία πραγματικότητα που μου λένε οι ίδιοι οι δημοσκόποι, ότι όταν θέλουν να βγάλουν ένα συμπέρασμα, ας πούμε, να πάρουν, παίρνουν τηλέφωνα με βάση την δεξαμενή την οποία έχουν σχηματίσει, και για να πετύχουν 100 ή 50 απαντήσεις παίρνουν 1000 τηλέφωνα, αντιλαμβάνεσαι, γιατί δεν τους απαντάνε, έτσι. Δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα.
0: Και ξέρεις,
1: μην ξεχνάμε
0: ότι δεν παίρνουν σε κινητά, παίρνουν σε σταθερά πρωινές ώρες που. Ποιος είναι ο κόσμος εκείνες τις ώρες? Πρέπει να λάβουμε και αυτό υπόψη μας, δεν πρέπει?
1: Όλα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, και πρέπει με βάση αυτό, τουλάχιστον αυτή την εικόνα που βιώνουμε καθημερινά, είναι η μεγαλύτερη δημοσκόπηση, η κοινωνική εικόνα, δηλαδή την οποία τη βλέπεις δίπλα σου, στις λαϊκές, στα σούπερ μάρκετ, στην συναναστροφή του κόσμου, ακόμα και σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ακόμα και στις εξόδους του, ας πούμε. Τι βλέπεις, δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη δημοσκόπηση από αυτό?
0: Αυτή είναι η δημοσκόπηση. Είναι η δημοσκόπηση που γίνεται στην κοινωνία.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Τι γίνεται στη λαϊκή, που ο κόσμος έχει περιορίσει ακόμη και τα απαραίτητα, και το Πάσχα που ήταν πριν από λίγο καιρό δεν ήταν όλα τα αγαθά πάνω στο τραπέζι, υπήρχαν μόνο τα απαραίτητα, που και από αυτά έλειπαν κάποια. Συμβαίνει αυτό, αλλά...
1: Και να σου πω και κάτι, τουλάχιστον στις θετικές επιστήμες τις οποίες, ας πούμε, σπούδασα εγώ, οικονομικά, πάντα έμαθα από την πρώτη στιγμή, αλλά δεν χρειάζεται, ότι για να μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα πρέπει να πατάς σε κάποια δεδομένα, πραγματικά και ελεγχόμενα δεδομένα. Αλλιώς τι να κάνεις τον προφήτη, το μάντι? Αυτή τη στιγμή ποια είναι τα δεδομένα τα οποία πατάει, ας πούμε, μια επιστημονική κατά κάποιον τρόπο έρευνα? Ποια? Το γεγονός ότι ποια είναι η βάση σύγκρισης, μιας και μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις, για να μπορέσει να βγάλει το καινούριο συμπέρασμα. Ποια είναι η βάση λοιπόν? Η βάση είναι οι ευρωεκλογές του 23, είναι οι εκλογές του 23, τέλος πάντων οι βουλευτικές? Τι ακριβώς, ας πούμε, συγκρίνει με βάση όλη αυτή την εικόνα? Εδώ έχουν αλλοιωθεί τα πάντα. Έχει αυξηθεί ο κόσμος του καναπέ και συνεχίζει να αυξάνεται. Έχει αυξηθεί επίσης η συμμετοχή ανθρώπων που κινούνται αντισυμβατικά, τέλος πάντων, να το πω έτσι, με μια έννοια, ας πούμε, και βέβαια έχει κορυφωθεί ο θυμός των ανθρώπων που δεν ξέρουμε τι εκδήλωση θα πάρει.
0: Αυτό θα εκφραστεί στην κάλπη.
1: Βέβαια, όλα εκφράζονται.
0: Βέβαια, αυτό θα εκφραστεί στην κάλπη. Τώρα, για όσους έχουν αυτοκίνητο, ξέρεις πως συγκρίνοντας βρίσκεις πάντα αυτό που σε συμφέρει. Από το ξενοδοχείο που θα πας διακοπές μέχρι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλεια του αυτοκίνητου σου? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε πακέτα από 17 ασφαλιστικές και απόκτησε σε 5 λεπτά αυτή που θέλεις, με εγγύηση καλύτερης τιμής. Σωτήρη, τώρα δεν ξέρω και τι χρόνο έχουμε, Βαγγέλη.
1: Έχεις για το διάλειμμα.
0: Ναι, γιατί είναι και οι υποκλοπές που έχουμε και εκεί εξελίξεις, έτσι.
1: Δεν κλείνει αυτό το θέμα, Γιώργο.
0: Δεν κλείνει. Να το σχολιάσουμε, λες, μετά τις...
1: Όχι, δεν ξέρω αν... το θέμα, καταρχήν να πούμε την είδηση ότι ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σπύρτης, ο οποίος ήταν ένας από τους επισυνδεδεμένους με το παράνομο λογισμικό, το Predator, επαναπροσέφυγε στον Άριο Πάγο και προσκόμισε από ό,τι μαθαίνουμε καινούργια στοιχεία. Όπως σε μπάς περιπτώσει ακούσαμε πολλές φορές και από τους δικηγόρους

0: συντόμων οικογενειακό γιατρό. Και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
1: Στο κόκκινο.
2: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

Το ψηλό φιλοσόφισα και απόφαση το πήρα. Και δεν θα κλάψω, κούκλα μου, τη μαύρη μου τη μοίρα. Κι ούτε θα στεναχωρηθώ, κορίτσι μου δοθέντος, ουδής πλέον αχάριστος,

Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζει

Το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, Γιώργο, επειδή το, για να μην νομίσουν ότι τα καλύψαμε όλα, κάτι έλεγες, έκανε, είχε και, ναι, και άλλα θέματα η κοινοβουλευτική.
0: Ο Μάκης Βορύδης, ναι, που ελέγχεται, έκανε επίθεση στην Κοβέση, στην Λαούρα Κοβέση.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι.
0: Ο Τζαβέλας είναι μια χαρά. Mm. Όταν είναι για τα Τέμπη, σου λέει αφήστε τη δικαιοσύνη ήσυχη. Όταν είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Κοβέση τι είναι αυτά που κάνει. Και όταν είναι για τις οπικλόπες, ξαναφήστε τη δικαιοσύνη.
1: Βέβαια.
0: Είναι οι ιδιώτες, είναι υπόθεση ιδιωτών. Έτσι. Ωραία πράγματα.
1: Έτσι είναι.
0: Ωραία πράγματα. Μαθαίνω ότι πήγε, θα πάει Κεραμέως κάπου στο εξωτερικό να μιλήσει για τα παιδιά που ζουν εκεί και που έφυγαν και που τους θέλουμε πίσω και να ξαναέρθουν τα παιδιά εδώ στην Ελλάδα και κάτι τέτοια μάθαινε.
1: Ναι, το τελευταία, από ό,τι καταλαβαίνω, παίζουν πολύ, δώσανε και κίνητρα επαναπατρισμού όλων αυτών που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια, επιστημόνων και μη, κυρίως επιστημόνων όμως, σε γιατρούς και λοιπά, προγραμματιστές και όλα αυτά που είναι βασικά, για να φύγουν. Κοίταξε να δει, διάβαζα στην τώρα για να και βέβαια θέλουν να παίξουν η κυβέρνηση, να παίξει πάρα πολύ ότι είναι τέτοια η αξιοπιστία.
0: Μήπως έρθει πάλι κανένα παιδί σαν το άλλο το παιδί που ήρθε εκεί του βιομηχανού που επαναπατρίστηκε?
1: Δεν ξέρω, ναι, όλα τα περίμενα.
0: Που μας τον έδειχναν στα κανάλια.
1: Πάση περιπτώσει, το παίζει αυτό το θέμα και θεωρεί ότι η εμπιστοσύνη που έχει ανακτηθεί στην κυβέρνηση του Τσιτάχ, ας πούμε, αυτή που ζούμε και τα θαύματα που βιώνουμε σήμερα, έχει φέρει ξανά όλους αυτούς που έφυγαν από την Ελλάδα, έρχονται λοιπόν σοριδών και λοιπόν. Και μάλιστα μας λένε ότι είναι χιλιάδες οι αιτήσεις.
0: Χιλιάδες,
1: Χιλιάδες, έτσι πρόσεξε τώρα, διάβαζα χθες τυχαία τώρα, έτσι όπως σερφάριζα τώρα στα ελληνικά το λέω, στο διαδίκτυο, διάβαζα μία μελέτη την οποία ανέδειξε, όπως όχι όλοι βέβαια, οι άλλοι κάνουν τα παγόνια, η εφημερίδα των συντακτών, που έλεγε ότι αυτό το περίφημο brain drain, δηλαδή η φυγή των ανθρώπων από την Ελλάδα, για να μιλήσουμε και ελληνικά, και των επιστημόνων, συνεχίζεται. Μάλιστα, με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έλεγε η έρευνα, και το 25 αυξήθηκαν οι φυγές, να το πω έτσι, κατά 30,250 τόσα άτομα αυξήθηκαν. Και το σύνολο των πολιτών, των Ελλήνων, που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια και βρίσκονται, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή καταγεγραμμένα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, ξεπερνάει τις 350.000.
0: 350.000.
1: Ναι, με βάση επίσημα στοιχεία. Τώρα, πού είναι αυτό το θαύμα το οποίο μας παρουσιάζει και Ραμαίος και δεν ξέρω και όλοι αυτοί οι κυβερνητικοί, ότι στην Ελλάδα σπέβδουν όλοι να έρθουν, γιατί
0: και
1: εδώ είναι
0: επιστημονικό προσωπικό,
1: η γη της επαγγελίας. Ναι, ναι, ναι. Μου θυμίζει τους Εβραίους που φύγανε από την Αίγυπτο τότε, ας πούμε, για να πάνε στη γη της επαγγελίας.
0: Μου είχε στείλει πριν από αρκετές ημέρες ένας ακροατής και έλεγε ότι εγώ έχω ένα παιδί, είναι μοναχοπέδι. Δουλεύει εκεί, του δίνουν τόσα χρήματα. Τον παροτρύνω, αν και μοναχοπέδι, να φύγει να πάει στο εξωτερικό. Οι γιατροί μπορεί να παίρνουν και 30 φορές πάνω από ό,τι παίρνουν εδώ. Δάσκαλοι επίσης. Για πληροφορική που λες, επίσης. Ποιος να έρθει? Δεν είναι ότι δεν θέλουν να έρθουν τα παιδιά, αλλά τι να έρθει να κάνει? Θυμάσαι την γιατρό την άλλη, την παιδίατρο στη Σάμο,
1: ναι,
0: που έκλαιγε. Που έβγε και με το Άδωνης Γεωργιάδης και έλεγε: εντάξει, εφημερία στο σπίτι της έκανε, σιγά. Αυτά είναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν φροντίζουν να δίνουν πτυχία, ας πούμε, πλαστά και διάφορα μαϊμούδες πτυχία, αφού δεν μπορούν να φέρουν τους κανονικούς επιστήμονες, φτιάχνουν τους λαζαρίδιδες και όλους τους κομματικούς στρατούς εδώ, με τα κολέγια τα οποία ελευθερώσανε. Για πάμε.
0: Γιατί
1: λοιπόν.
0: Γιατί έχουμε στήσει ωραία φάμπρικα, ναι, να μας τα πει ο πρόεδρος της ΟΗΕΛΕ και γραμματέας επικοινωνίας και των μέσων δικτύωσης της ΓΕΣΕ, ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος. Καλημέρα.
2: Ο λόγος λοιπόν που, ενώ έχουμε κάνει 3 μήνες πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες για την απίστευτη μηχανή με παράνομους πλαστούς και εικονικούς τίτλους σπουδών και πιστοποιήσεων, που δεν ακούγεται κύχου ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από το Υπουργείο Παιδείας, ούτε δυστυχώς και από τη δικαιοσύνη, είναι ακριβώς επειδή υπάρχει ένας πύρινας ανθρώπων στο βαθύ κράτος που διαθέτουν τέτοιους τίτλους.
0: Για πείτε το λίγο, κύριε Χριστόπουλε, τι φάμπρικα είναι.
2: Και μέσα από αυτό το τίτλο, και επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή που είναι ενδιαφέρουσα και για τους ακροάτριες και τους ακροατές. Κάποια στιγμή, όπως θυμάστε, στην περίοδο Σαμαρά Βενιζέλου, έπεσε το περίφημο μαύρο στην ΕΡΤ. Ο τότε πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς επιχείρησε να ιδρύσει, εμείς όσο όλοι το έχουμε ονομάσει τότε Δουνουτού TV, την ΕΡΙΤ. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν στα γραφεία της Ομοσπονδίας, ήταν πρόεδρος τότε ο Μακαρίτης, ο Μιχάλης ο Κουρουτός, μια τρομακτική καταγγελία για καμία εικοσαριά γαλάζια στελέχη που επεδίωκαν να γίνουν διευθυντικά στελέχη στην ΕΡΙΤ. Τότε λοιπόν η προκήρυξη έλεγε ότι θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που θα έπαιρναν διευθυντικές θέσεις στην ΕΡΙΤ να έχουν τουλάχιστον προφίσιενση.
0: Ναι.
2: Ξαφνικά λοιπόν καμία εικοσαριά μακαντάσιδες της τότε έτσι, γαλάζιας παράταξης, Αθηναίοι όλοι, των οποίων τα αγγλικά ήταν αυτά τα τουριστικά.
0: Όχι από τη Μεσσηνία, Αθηναίοι.
2: Όλα τα σχετικά, ας πούμε.
0: Σχολή Λυκύκου.
2: Ναι, αυτά τα υπέροχα αγγλικά τα τουριστικά μεταφέρθηκαν, διακτηνίστηκαν στην πόλη της Βέρειας, ναι. Όπου εκεί υπήρχε ένας φορέας, δεν ξέρω τι φορέας ήταν, Ιρλανδικός νομίζω, αν θυμάμαι από την καταγγελία που είχε γίνει. Και ταξίδευαν λοιπόν από την Αθήνα στη Βέρεια, πήγαιναν και έδιναν κάποιες εξετάσεις και προμηθεύονταν το proficiency. Εμείς βέβαια τότε το καταγγείλαμε, το στείλαμε στον εισαγγελέα. Είχαμε μιλήσει με, δεν θυμάμαι ποια ακριβώς θέση είχε ο κύριος Φορτσάκης, νομίζω ήταν υπουργός ψηφιακής, δεν θυμάμαι ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω το είχαμε ανακόψει τότε, αλλά το θέμα δυστυχώς παραμένει. Και μιλάω για το κομμάτι των πιστοποιήσεων, γιατί θα σας πω ένα εντυπωσιακό στοιχείο. Η Γερμανία των 80 εκατομμύριων έχει τρεις φορείς πιστοποίηση αγγλικών. Όταν λέμε φορείς πιστοποίηση για να καταλάβετε όλοι, μιλάμε όπως είναι το Κέιμ.

0: πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις, όλες διαμαγείες κάποιους μήνες πριν τις πανελλαδικές, κάποια παιδιά καταφέρνουν να κάθονται στο σπίτι τους για να διαβάζουν περισσότερο και να αποφεύγουν την τριβή με τα άλλα μαθήματα ή το χρόνο που απαιτείται για να παρακολουθήσει, και κάθονται και διαβάζουν και αποκτούν βέβαια ένα αθέμητο πλεονέκτημα. Φανταστείτε ότι με βάση τις καταγγελίες που λάβαμε εμείς στην ΟΗΕΛΕ, έχουν ξαφνικά τριπλασιαστεί οι αιτήσεις για κατοίκον διδασκαλία. Εκεί που ήταν ελάχιστες, ήταν 20-30, κοντεύουν να ξεπεράσουν τις 100 πια τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα οι επαΐοντες μας λένε ότι από τις αιτήσεις αυτές μόλις το 15-20% αφορά πραγματικές ασθένειες, νεοπλασίες, ψυχολογικά ζητήματα κτλ. Οι πιο πολλές είναι αυτού του τύπου. Μεικτή αγχώδης διαταραχή, και μάλιστα μας λένε οι άνθρωποι ότι ξέρετε, αυτά τα παιδιά ξαφνικά αμέσως μετά την αποφύτισή τους, όταν μπαίνουν στο πανεπιστήμιο ή φεύγουν στο εξωτερικό ή οτιδήποτε, γίνονται περδίκοι. Ξέφνεις. Θεραπεύονται από όλες τις ψυχικές αυτές νόσους και γίνονται ξαφνικά λειτουργικοί πολίτες. Εγώ δεν το βλέπω ξεκομμένο από αυτό που λέγαμε πριν. Είναι μία ακόμα τρύπα στο σαθρό σώμα της ελληνικής εκπαίδευσης. Είναι ένα ακόμα παραθυράκι ώστε οι επιτίδοι να μπορούν να αποκτούν άκοπα τίτλους και πιστοποιήσεις. Είναι ένα ακόμα χτύπημα, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, στα παιδιά των αδύναμων. Στα παιδιά
1: δυστυχώς
0: των μειχόντων.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Χριστόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Πρέπει να πάμε σε ένθετο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ήταν ο Γιώργος Χριστόπουλος, πρόεδρος της ΟΗΕΛΕ και γραμματέας επικοινωνίας και μέσων δικτύωσης της ΓΕΣΕ. Πρέπει να κόψουμε, Βαγγέλη, έτσι. Γιατί θυμήθηκα δύο περιπτώσεις, να τις πω μετά το δελτίο ειδήσεων.
2: Ναι, βέβαια.
1: Μία στο στρατό και για έναν νομάρχη. Θα τα πω μετά. Λοιπόν, ένθετο υγεία, Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: το κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Τον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιάννης Τηλιάδης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Τα παιδιά μας τα τελευταία χρόνια βιώνουν την παιδική τους ηλικία σε μια δυστοπία, η οποία δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να διαμορφώσει την εφηβική τους ηλικία. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Ήλια Θεοτοκά, ψυχολόγο στο νοσοκομείο Αιγινήτιου. Κυρία Θεοτοκά, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, κυρία Κουτσοπούλου.
2: Τα παιδιά μας ζουν σε μια δύσκολη εποχή από όλες τις απόψεις και στο χέρι μας είναι ημών των γονιών να τα θωρακίσουμε ώστε φτάνονται στην εφηβεία να μην αντιμετωπίσουν βία, και ενώ ούτε σαν θύτες ούτε σαν θύματα βίας που είναι πολύ συχνά πια στην εποχή μας. Τι θα πρέπει να κάνουν οι γονείς των παιδιών γενικά που σε λίγα χρόνια θα γίνουν έφηβοι?
3: Θα πρέπει οι γονείς να είναι πολύ κοντά στα παιδιά, το έχουμε πει πολλές φορές. Οι γονείς πρέπει να είναι μαζί, πρέπει να είναι στο μαζί με τα παιδιά, δηλαδή να έχουν δραστηριότητες μαζί, να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των παιδιών, ειδικά όταν γυρνάνε στο σχολείο, αν είναι χαρούμενα ή αν είναι στεραχωρημένα, να επιτρέπουν στα παιδιά να πούν οτιδήποτε που τους απασχολεί, χωρίς να τους κρίνουν, να τους φωνάζουν, να τους ενοχοποιούν. Να υπάρχει μια επίκριση και μια επικοινωνία που γίνεται τοξική, οπότε το παιδί απομακρύνεται από το γονιό και δεν μιλάει. Άρα λοιπόν κρατάμε ανοιχτές γέφυρες επικοινωνίας με τα παιδιά, έτσι ώστε να έρθουν και να μας μιλήσουν για να ξέρουμε τι γίνεται στη ζωή τους.

μιλάμε με δασκάλες του δημοτικού και μας λένε ότι έρχονται τα παιδιά την πρώτη ώρα και είναι θυμωμένα και είναι παιδιά του δημοτικού, δεν είναι έφηβοι. Γιατί στο σπίτι πριν έρθουν επικρατεί ένταση, φασαρία, άγχος, βιασύνη, η οποία οφείλεται και στα οικονομικά προβλήματα που έχουν σήμερα οι περισσότερες οικογένειες, αλλά και στο διαδίκτυο που δυστυχώς κάποια παιδιά στο δημοτικό έχουν πρόσβαση, ενώ δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση, και στο διαδίκτυο οι πληροφορίες που παίρνουν τα παιδιά είναι ακατάλληλες για την ηλικία τους. Υπάρχει βία, υπάρχει ένταση, εναλλάσσονται εικόνες. Αυτά δεν βοηθάνε τον εγκέφαλο του παιδιού και δεν αναπτύσσουν σωστά τον εγκέφαλο και κάνουν και διαταραχές, αυτό που λέμε προσοχής και συγκέντρωσης. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί πολύ αυτό που ονομάζουμε ΔΕΠΗ, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό οι οθόνες να είναι υπό έλεγχο, τι βλέπει το παιδί και πόση ώρα. Έχει οριστεί από την Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία ο χρόνος για παιδιά του δημοτικού. Δεν πρέπει να είναι πάνω από μία ώρα την ημέρα οτιδήποτε είναι οθόνη, τάμπλετ, κινητό. Καταρχήν μέχρι να πούμε, κυρία Κουτσοπούλη, ότι μέχρι κάποια ηλικία δεν πρέπει καθόλου οθόνη. Μετά τα 4-5

0: Η εκδρομή σε ένα φαγητό που είναι πιο χαλαρά.
1: Ναι, δεν είναι ανάγκη. Ναι, και σε μια εκδρομή και σε ένα φαγητό, πολύ σωστά το λέτε, αλλά μπορούν να πιούν έξω μια πορτοκαλάδα και να πούνε ότι πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία. Και αν ως προς τις ώρες, και γιατί το παιδί στο δημοτικό θα το δεχθεί. Στην εφηβεία δεν θα το δεχθεί.
0: Μα και οι σχέσεις το... χτίζονται από τότε που είναι βρεφάκι το παιδί, οπότε και
1: ακριβώς.
0: Λογικό είναι... Ακριβώς. Ποιοι είναι οι βασικότεροι κίνδυνοι από τους οποίους απειλούνται τα παιδιά σήμερα, κυρία Θωτοκά?
1: Είναι το διαδίκτυο και τα κατάλληλα sites, οπότε θα πρέπει να ελέγχουν οι γονείς και να υπάρχει αυτό που λέμε το parental control σε οτιδήποτε είναι αυτό που έχει το παιδί. Βέβαια στο δημοτικό τα παιδιά δεν έχουν tablets ούτε κινητά. Δανείζονται τα tablets και τα κινητά των γονιών. Εκεί πρέπει οι γονείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί μπορεί να υπάρχει πολύ ακατάλληλο υλικό για αυτά. Βία και σεξουαλικές σκηνές κλπ. Οπότε θα πρέπει αυτό να το δουν οι γονείς, να επιτρέπουν στο παιδί να δει αυτή τη μία ώρα πράγματα τα οποία και οι ίδιοι τα ελέγχουν. Αλλιώς χάνεται η μπάλα που λέμε.
0: Και πώς μπορούν οι γονείς να ακολουθούν τη χρυσή τομή μεταξύ αυστηρότητας αλλά και ανοχής προς τα παιδιά τους, κυρία Θωτοκά?
1: Οι γονείς πρέπει να μάθουν να βάζουν όρια. Ότι ό,τι επιτρέπεται, επιτρέπεται. Ό,τι απαγορεύεται, απαγορεύεται. Αυτό που σήμερα το επιτρέπουμε και αύριο το απαγορεύουμε, ή το αντίστοιχο, αυτό που απαγορεύουμε αύριο το επιτρέπουμε. Με τον τρόπο αυτό οι γονείς χάνουν την αξιοπιστία τους απέναντι στο παιδί, και αντί να χειρίζεται ο γονιός το παιδί, το χειρίζεται
0: το παιδί
1: το γονιό.
0: Άρα χρειάζεται σταθερότητα στη στάση
1: του γονιού. Χρειάζεται μια σταθερότητα και να μάθουν να βάλουν όρια. Πολλές φορές για τους γονείς αυτό δεν είναι αυτονόητο.
0: Και δεν είναι και εφικτό πολλές φορές. Δεν νιώθουν ότι...
1: δεν είναι εφικτό, οπότε εκεί πρέπει να συμβουλευτούν κάποιον ειδικό, γιατί πολλές φορές οι γονείς από ενοχές χαλαρώνουν και αφήνουν το παιδί, γιατί δεν είχαν χρόνο να ασχοληθούν μαζί τους για διάφορους λόγους. Οπότε εκεί πρέπει οι γονείς να μιλήσουν με κάποιον ειδικό πώς να χειριστούν τα όρια.
0: Κύριε Θωτοκά,
1: αν έχουν δυσκολία να βάλουν όρια.
0: Σωστά. Είναι πολύ σημαντικά τα όρια. Πρέπει να το πω κι εγώ σαν μάνα που μεγάλωσε ένα παιδί 27 χρονών. Είναι δύσκολα τα όρια, αλλά είναι θεμητά. Κυρία Θωτοκά, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

0: Πάμε!
1: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
5: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στη δική της λειτουργία.
7: Τον άνθρωπο.
6: Υπερπλασία προστάτη.
7: Το δόλιο.
6: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
7: Απαράδεκτος.
6: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
7: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
6: Η γυναίκα σου.
7: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
6: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
8: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
2: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
1: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η εύθραυστη εκεχηρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δοκιμάζεται ξανά μετά τη νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, με τις αγορές να αντιδρούν νευρικά και το πετρέλαιο να επιστρέφει σε τροχιά ανόδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει το επεισόδιο, χαρακτηρίζοντας τα πλήγματα ως απλώς ένα χτύπημα αγάπης, αλλά ταυτόχρονα προειδοποίησε ότι αν η Ταχεράνη δεν υπογράψει σύντομα συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέμεινε ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, την ώρα που το Ιράν εξετάζει ακόμη την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο στρατός του Ιράν από την πλευρά του κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν αστικές περιοχές και παραβίασαν την εκεχηρία, υποστηρίζοντας πως απάντησε με αντίστοιχη δράση κατά των αμερικανικών στρατιωτικών σκαφών. Ανεβαίνει εν τω μεταξύ η ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με την Τεχεράνη να κάνει λόγο για εχθρικές ενέργειες από την αραβική χώρα και τα Εμμυράτα να καταγγέλουν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Νέες απώλειες ανθρωπίνων ζώων καταγράφονται στο Νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν μέσα σε ένα 24ωρο. Το Brent ξεπέρασε και πάλι τα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πλησίασε τα 97 δολάρια, καθώς αναζωπυρώνονται οι φόβοι για νέα διαταραχή στην αυσιπλοεία. Σήμερα το πρωί αναχώρησαν από τη Σύρο 5 σκάφη της ελληνικής αποστολής του Global Sumut Flotilla, με σκοπό να συναντήσουν το Διεθνή Στόλο στο Αιγαίο και να ενωθούν μαζί του. Αυτά τα σκάφη θα έχουν πάνω τους 20 Έλληνες και 20 συντρόφους από όλον τον κόσμο. Θα έχουν μαζί τους τα αισθήματα και τις σκέψεις εκατομμυρίων Ελλήνων που αντιστέκονται στη γενοκτονία, αναφέρει η ανακοίνωση του Μάρτς του Γκάζα. Επίθεση στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Ο Σωκράτης Φάμελος κατέθεσε σειρά προτάσεων, μεταξύ των οποίων η αναστολή ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για 6 μήνες, η μόνιμη μείωση ΦΠΑ στα νησιά, η μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, καθώς και η επαναφορά της 13ης σύνταξης και των 13ου και 14ου μισθών στο δημόσιο. Παράλληλα, ζήτησε πλαφόν στο κέρδος διήλυσης, έλεγχο στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και εφαρμογή δημόσιας πολιτικής στέγης. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι κρύφτηκε από τη Βουλή, ενώ χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης χαμένη ευκαιρία. Σήμερα το μεσημέρι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, θα παραχωρήσει συνέντευξη στο πλαίσιο του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργανώνει η ημερησία στο ξενοδοχείο Athens Plaza. Νέα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για τις υποκλοπές κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Σπύρτζης, ζητώντας επανακίνηση της έρευνας για το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις. Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα λόγω προσωπικής του εμπλοκής στην υπόθεση. Ανησυχία και προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές της Ηλίας και της Δυτικής Αχαΐας προκαλεί ο θάνατος ενός 20χρονου εργάτη γης, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, έχοντας προσβληθεί από λεπτοσπύρωση. Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις επισφαλείς συνθήκες υγιεινής στους χώρους διαμονής των μεταναστών εργατών γης. Παράλληλα, στο νοσοκομείο νοσηλεύονται ακόμη 6 άτομα από την ίδια περιοχή. 2 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20, θα κλείνουν από την Κυριακή έως την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η γραμμή 2 θα λειτουργεί στα τμήματα Ανθούπολης Επόλια και Ομόνια Ελληνικό, χωρίς διέλευση από το κλειστό τμήμα. Κλείνει προσωρινά σήμερα στις 6 η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Η διακοπή θα ισχύσει μέχρι να ολοκληρωθεί η καθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Στη διεθνή επικαιρότητα. Τα πρώτα αποτελέσματα από τις τοπικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο δίνουν προβάδισμα στο ακροδεξιό Reform UK του Nigel Farage και καταγράφουν απώλειες για τους εργατικούς του Keir Starmer. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να ανατρέπει το παραδοσιακό πολιτικό δίπολο, καθώς τόσο οι εργατικοί όσο και οι συντηρητικοί σημειώνουν σημαντικές απώλειες. Όπως μετέδωσε το BBC, η καταμέτρηση δεν έχει ακόμα ξεκινήσει σε Σκωτία και Ουαλία. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας τους προκρίθηκαν η Ράγιο Βαγεκάνο και η Κρίσταλ Πάλας, καθώς νίκησαν και στις ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League τη Στρασμπούρ και Σαχτάρ Ντόνετσκ με 1-0 και 2-1 αντίστοιχα και εξασφάλισαν την παρουσία τους στο Red Bull Arena της Λειψίας στις 27 Μαΐου.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιασμένος θα είναι σήμερα Παρασκευή ο καιρός, ενώ δεν θα λείψουν και οι λασποβροχές. Ειδικότερα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από τη Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Βάγγελης Δοξαράς είναι στον ήχο. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-0-0-59. Τώρα στο δελτίο ειδήσεων Σωτήρη έβλεπα ένα ρεπορτάζ, το Πολίτικο. Και ο τίτλος είναι «Διασυρμός της χώρας για τις σχέσεις Μητσοτάκη με Τραμπ και Μάγκα». Και λέω ότι την ώρα που ισχυρές πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τηρούν αποστάσεις ασφαλείας από το Λευκό Οίκο, η Αθήνα φαίνεται να ακολουθεί μια μοναχική και αμφιλεγόμενη πορεία, επενδύοντας τα πάντα στο κίνημα Μάγκα. Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του Πολίτικο, η ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο δεν αποστασιοποιείται, αλλά επιδιώκει ενεργά να καταστεί ο στενότερος σύμμαχος του Τραμπ στη γυραιά Ήπειρο. Το δημοσίευμα περιγράφει κι άλλα για πλήρη ευθυγράμμιση της ελληνικής κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική και λέγει για την Kimberly Guilfoyle ότι η πρώην παρουσιάστρια του Fox News δήλωσε η ίδια ότι μιλά τουλάχιστον 4 φορές με τον κύριο Μητσοτάκη και με κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης ανεξάρτητα από το ένα Σαββατοκύριακο και ότι της ικανοποιούν όλα τα αιτήματα. Πώς τα ακούς?
1: Ωραιότατα.
0: Φαντάζομαι δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, ούτε θα βρούμε σύννεφο να πέσουμε, έτσι?
1: Όχι, δεν πέφτουμε, άλλωστε δεν το έχουν κρύψει και έσπευσε πρόσφατα, όπως θυμάσαι Γιώργο, και ο κύριος Τραμπ να το αναφέρει ότι τον καλύτερο συνομιλητή και τον πιο ωραίο τύπο που ξέρω από τους συμμάχους μας είναι ο Μητσοτάκης, δηλαδή, και προσπάθησαν να το πουλήσουν ως έπαινο, ας πούμε, αυτό, για να του ανεβάσουν το πρεστίζ, εδώ εσωτερικά λέω. Α, δεν μου κάνει καμία εντύπωση, πραγματικά δεν μου κάνει εντύπωση, και να σου πω και κάτι, έχω την, ας πούμε, πέραν του τι έχει κάνει μέχρι τώρα, γιατί κοίταξε, δεν τυχαίο ότι σε όλες τις περιπτώσεις που έχουν αναδειχθεί τελευταία, όπως και στο Ουκρανικό, επισπεύδοντες είμαστε εμείς ως πρόθυμοι και συνεπείς σύμμαχοι, σπέβδαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα από ό,τι κάναν αυτοί που ξεκίνησαν όλη τη διαδικασία. Δηλαδή τι, άδεια σε όλα τα νησιά με τους εξοπλισμούς, τους στρατιωτικούς, έχει στείλει πολεμικό υλικό, έχει ανακοινώσει στην Ουκρανία, αεροπλάνα, το ένα το άλλο, τι δεν έκανε. Και τότε δεν ήταν ο Τραμπ, ήταν ο Μπάιντεν που ξεκίνησε τη δουλειά, και για το υπηρέτης και του Μπάιντεν ήταν. Δηλαδή, βέβαια τότε συμβάδιζε η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών με αυτό που τελικά ήθελαν και τα ευρωπαϊκά λόμπις, αλλά σήμερα, και οι κυβερνήσεις βέβαια ευρωπαϊκές, σήμερα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σήμερα υπάρχει μια καταφανέστατη αντίθεση των επιλογών και των πολιτικών Τραμπ με την κοινότητα στην οποία συμμετέχει η χώρα μας. Δηλαδή υπήρχε μέχρι τώρα ο Όρμπαν, ο οποίος ήταν τα πάντα με τον Τραμπ. Τώρα ακόμα και η Μελόνι έχει διαφοροποιηθεί. Ο μόνος πιστός που έχει μείνει, τα λέγα, που έχει ξεβρακωθεί να μιλήσουν με γλώσσα που καταλαβαίνουν, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Και όλα αυτά γιατί? Για να φέρει τον Τραμπ εδώ πέρα προεκλογικά, όπως μας προετοιμάζουν,
0: για
1: να πάρει μπόνους και για να νομίζει ότι μέσω αυτής της διαδικασίας θα μπορέσει να ξανακερδίσει τις εκλογές.
0: Είδες όμως, όταν δεν έχεις επιχειρήματα, μία ο Τραμπ, μία ο Μακρόν, μία η σταθερότητα, μία τα ψευτοδηλήματα, μία επικοινωνία, μία τα ψέματα, όταν δεν υπάρχουν πραγματικά επιχειρήματα, το έλεγες και πριν, η λαϊκή είναι η δημοσκόπηση, το σούπερ μάρκετ είναι η δημοσκόπηση.
1: Φυσικά.
0: Όταν δεν έχεις τι να δώσεις εκεί, τότε είναι ο Τραμπ και ο Μακρόν και όλα αυτά που θέλουν να προβάλλουν, και βέβαια το Σύνταγμα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, κάνει θεσμική, πώς να σου πω τώρα, μέσω της θεσμικής μεταρρύθμισης, όπως την ονομάζει, προσπαθεί να διαφύγει από τα πραγματικά προβλήματα τα οποία έχει αυτή τη στιγμή η χώρα και στα οποία φαίνεται ότι δεν μπορεί να τα κερδίσει, να τα αντιμετωπίσει. Γιατί οι επιλογές, Γιώργο μου, τώρα το ξέρεις και εσύ τόσα χρόνια, όταν έχεις κάνει μία επιλογή ότι θα εφαρμόσεις αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική, βλέπεις τη μία πλευρά που δεν σε αφήνει πλέον να κάνεις πίσω. Δηλαδή η πολιτική αυτή τι ήθελε, ήθελε συγκεκριμένα συμφέροντα να εξυπηρετηθούν, την ελίτ του πλούτου και της διανόησης και της πολιτικής να τη βάλει στην προθήκη της καθημερινότητας, δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνία στην πραγματικότητα, ας πούμε, όλη αυτή η πολιτική αδιαφορεί, και βεβαίως επειδή τα φαινόμενα πια της διαφθοράς, πέραν της αυταρχικής αντίληψης για την εξουσία, τα φαινόμενα της διαφθοράς έχουν αρχίσει να σκάνε συνεχώς, κάθε μέρα βγαίνουν και καινούργια μικρότερα θέματα, πόσο μπορεί, ας πούμε, οι λίστες Πέτσα και δεν ξέρω ποιού και όλες αυτές οι πληρωμές που γίνονται και επηρεασμού που ασκείται, ας πούμε, να διαμορφώσουν μία άλλη εικόνα. Δεν γίνεται, γιατί για να σου πω και κάτι και τελευταίο και να πάρεις και το λόγο, ακόμα και οι 5-10 ισχυροί του πλούτου που πάντα παίζουν ρόλο σε αυτή τη χώρα, δεν μπορούν να τον προστατεύσουν από την άποψη ότι αυτοί είναι επιχειρηματίες και το πρώτο πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι να μπορέσουν να διατηρήσουν μια σταθερότητα και την ίδια τους την μακροημέρευση σε αυτό που κάνουν. Όταν, ας πούμε, υπάρχει μια πολιτική η οποία γεννάει κοινωνική αναστάτωση μέσα σε μια κοινωνική αναστάτωση και διάφορες ανατροπές, οι πρώτοι που την πληρώνουν είναι αυτοί, οι συγκεκριμένοι. Άρα δεν μπορούν να τον προστατεύσουν, ακόμα και να θέλουν, και ας έχουν φάει το καταπέτασμα από όλη αυτή την ιστορία. Κάπου λοιπόν θα τον παρατήσουν τον κύριο Μητσοτάκη και όλο αυτό.
0: Νομίζω το θέμα χρόνου είναι.
1: Ναι. Γι' αυτό λέμε, τώρα εμφανίζεται πλέον στην εικόνα των πολιτών η ρογμή που τη βλέπουμε όλοι. Σε λίγο δεν θα είναι ρογμή, θα είναι ρήγματα τεράστια.
0: Ούτε περνάει πια και αυτό που λέει, και τι να κάνει ο άνθρωπος, αυτά μπορεί να δώσει, αυτά δίνει με το πιο ελπάς και τα λοιπά. Και η οικονομία δεν στηρίζεται και στην ανάπτυξη, στηρίζεται στους πόρους, το υπερπλεώνωμα μάλλον και όλο αυτό. Αλλά είναι και άνθρωποι που έχουν ένα σκεπτικό. Από το πρωί στο βράδυ να τα φέρει βόλτα, πηγαίνει σπίτι, βλέπει ένα δελτίο ειδήσεων. Βλέπει το δελτίο ειδήσεων που έτσι κι αλλιώς είναι προς την κυβέρνηση, αλλά την άλλη μέρα πάει και στο σούπερ μάρκετ και δεν βλέπει αυτό. Άρα, πώς να.
1: Κοίταξε, και τα δελτία ειδήσεων, ακόμα και αυτοί που θέλουν να καλύψουν τα λάθη και τις παραλήψεις και τα σκάνδαλα, δεν μπορούν να τα εξαφανίσουν. Δηλαδή, ναι, μεν ως προτεραιότητα, ακόμα και τα κεντρικά κανάλια ή δελτία θα παρουσιάσουν τα κοινωνικά θέματα, δηλαδή θα δεις ότι τα γεγονότα που ζουν, έτσι, αλλά κάπου προς το τέλος φαίνονται, έστω και με κάποια, δεν μπορεί να κρυφτούν, δεν γίνεται να κρυφτούν. Τα παρουσιάζουν υποβαθμισμένα μεν, αλλά το παρουσιάζουν, δεν μπορεί να το να καλύψουν. Εγώ δεν νομίζω ότι προστατεύεται. Όσον αφορά τώρα το μάγκα που λέει το πολιτικό, αυτή την λογική των μάγκα, εγώ πιστεύω ότι το μόνο πράγμα που του έχει απομείνει πλέον του κυρίου Μητσοτάκη, και το δείχνει έντονα αυτό, γι' αυτό κυριαρχούν και οι ακροδεξιοί του κόμματός του, είναι να εντείνει την αντιπαράθεση και να σκληρύνει τον αντιπολιτευτικό του λόγο με εκφράσεις και με συμπεριφορές προς την ακροδεξιά, διότι εκεί θεωρεί ότι είναι η δεξαμενή την οποία μπορεί να επαναφέρει στο κόμμα του, ας πούμε. Το κέντρο, το λεγόμενο κέντρο, το έχει χάσει και το έχει χάσει για θεσμικούς λόγους, για τις υποκλοπές, για διάφορα θέματα αυταρχικής συμπεριφοράς. Το κέντρο, αυτή η βολεμένη κεντρώη, που εν πάση περιπτώσει είναι ένα πράγματι είναι όλοι
0: πάνω
1: αυτοί.
0: Σε αυτό που λες, διάβαζα νωρίς το πρωί ότι αυτός ο προσωρινός γραμματέας που έχει η Νέα Δημοκρατία, και επειδή στη Βόρεια Ελλάδα έχει προβλήματα εκεί με τα ποσοστά η Νέα Δημοκρατία πάνω ακροδεξιά και προς το Βελόπουλο κυρίως, ότι προσπαθεί να μαζέψει τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Όπως το έλεγα. Δηλαδή αυτό ακριβώς που λες, εκεί πηγαίνουν τώρα να προσπαθήσουν να κάνουν εκεί μια κίνηση. Να μπορέσουν να μαζέψουν τον κόσμο εκεί. Ήθελα να διαβάσω ένα μήνυμα, Σωτήρη. Αυτό που λέγαμε πριν, που έλεγα ότι κάποιος έστειλε ένα μήνυμα για το γιο του. Προφανώς μας ακούει ο Βασίλης και λέει: έστειλα το παρακάτω μήνυμα. Ο γιος μου εργάζεται 4 χρόνια σε γνωστή εταιρεία Courier. Του κολλάνε το μισό ένσημο, μοναχοπέδι είναι, τον προτρέπω αν βρει εργασία στο εξωτερικό να φύγει. Εδώ δεν υπάρχει μέλλον. Μένει με την κοπέλα του, εργάζεται από το πρωί ως το βράδυ και αυτή που χώρος για όνειρα, ευτυχώς δεν υπάρχει νίκη, βοηθώ όσο μπορώ, μισό λεπτό που είναι το μήνυμα του Βασίλη, να το, βοηθώ όσο μπορώ, πληρώνω τη ΔΕΗ και λοιπά, συνταξιούχος αστυνομικός των 1.500 ευρώ είμαι, προσπαθώ να στερούμε εγώ, να μπορούν τα παιδιά το λιγότερο, ρε αδερφέ, να βγαίνουν να πηγαίνουν διακοπές για οικογένεια, να φτιάξουν, δεν το βλέπω. Μακάρι να με διαψεύσουν.
1: Ναι,
0: η κατάσταση τώρα περιγράφει ένας πατέρας τι γίνεται.
1: Ναι, αυτό το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ στην Ελλάδα, με αυτή τη συνθήκη.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Γι' αυτό λέω ότι οι δημοσκοπήσεις εκεί γίνονται, δεν γίνονται σε αυτά που λέει.
0: Ναι.
1: Που λένε δημοσκοπικές εταιρείες.
0: Ναι. Λοιπόν, και στέλνει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα, έτσι. Ότι είμαι ένας συνταξιούχος αστυνομικός, παίρνω 1.500 ευρώ και στερούμε για να δίνω στα παιδιά να τους πληρώνω τη δύναμη να πάνε πιούν έναν καφέ. Και πού να κάνουν οικογένεια. Και μετά λέει Κεραμέως, εδώ η χώρα του παραδείσου.
1: Όχι μόνο Κεραμέως. Ο Χατζηδάκης δεν τον έχεις ακούσει. Και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης τώρα. Δεν είναι κάτι που.
0: Τώρα πραγματικά τώρα, δεν ξέρω να είναι λαϊκισμός αυτό, αλλά ένας άνθρωπος που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και είναι υπουργός εργασίας, μπορεί να καταλάβει κάποιον που ξυπνάει 4 ώρα το πρωί, μια γυναίκα καθαρίστρια που ξυπνάει 4 ώρα το πρωί και αλλάζει 2 και 3 συγκοινωνίες να πάει να. Και μετά γυρίζει το απόγευμα σπίτι να μαγειρέψει, να σκουπίσει, να βάλει πλυντήριο, να διαβάσει 2 παιδιά, να τα φροντίσει τον άντρα της, δεν ξέρω εγώ τι, μπορεί να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι. Την κοινωνία.
1: Όχι, νομίζω πως δεν είναι εύκολο. Εν πάση περιπτώσει τώρα το θέμα είναι περισσότερο το, ο κόσμος ξέρει ποια είναι η κατάσταση. Το ζήτημα είναι, για να μην τα βλέπουμε όλα ζωφερά και μαύρα, να δούμε πώς, για μένα περισσότερο είναι η πώς να ανατρέψεις αυτή την κατάσταση με τέτοιο τρόπο που να δημιουργεί ελπίδα και προοπτική για να έρθουμε στην αυτή. Δηλαδή η κατάσταση είναι αυτή. Είναι αυτό που λέει ας πούμε ο Ελίτης, το θέμα είναι να κάνεις το άλμα πιο γρήγορα από τη φθορά. Η φθορά είναι δεδομένη. Κάνε το άλμα λοιπόν να ξεφύγεις από αυτό, γιατί αν την ακολουθήσεις σε όλα τα επίπεδα σε τραβάει κάτω. Αυτό έχει πετύχει η κυβέρνηση, δηλαδή έχοντας τη δικιά της φθορά και όλα αυτά τα προβλήματα έχει τραβήξει προς τα κάτω και όλο το σύστημα το πολιτικό που υπάρχει. Yeah. Και αυτό δημιουργεί μια κατάσταση που πρέπει αυτό κυρίως να ανατραπεί.
0: Και αυτό απαντά και στην Αναστασία που λέει: αγαπητοί κύριοι, έχουμε γίνει καταθλιπτικοί.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Πώς το επιτυχάνεις αυτό τώρα είναι το θέμα όμως. Πώς μπορείς να κάνεις αυτό το άλμα, γιατί και εκεί είναι ένα ζήτημα. Το πώς γίνεται αυτό το άλμα. Η κυβέρνηση σαφώς με τη φθορά που έχει τραβάει όλο τον κόσμο κάτω. Θα δούμε πώς.
1: Δηλαδή ξέρεις, δεν σου κάνει εντύπωση ότι όλη αυτή η ιστορία που γίνεται είναι ότι η αναμέτρηση της κυβέρνησης σήμερα είναι με το παρελθόν. Δηλαδή το ότι ξαναζεσταίνει ένα θέμα του 15 και το βγάζει με διάφορα μέσα τώρα να μην το ξαναπιάσουμε. Το ότι θυμάται μονίμως την φρασεολογία του τα στελέχη ότι ο κίνδυνος σήμερα είναι ο κομμουνισμός, δηλαδή αυτά τα πράγματα τα οποία τα έχει σερβίρει και τα οποία τα έχει δουλέψει χρόνια και πιάσανε, κάνανε ό,τι δουλειά κάνανε. Και σήμερα λοιπόν αναμετράτε πάλι με αυτή την πραγματικότητα. Σε ποιον μιλάει ας πούμε, γιατί δεν έχει να αναμετρηθεί με το μέλλον στην πραγματικότητα, διότι έχει. Τι να πω τώρα, αυτό θα το ζήσουμε και στις εκλογές τώρα που έρχονται. Αυτή θα είναι η κατάσταση.
0: Και αυτή θα είναι πάλι η φρασιολογία. Πάντως οι κομμουνιστές δεν πήραν τα σπίτια του κόσμου.
1: Ναι, εντάξει, τώρα το θέμα είναι ότι...
0: Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα τι θα κάνει η κυβέρνηση, αυτό που λες θα κάνει, δεν μπορεί να, να πάει παραπέρα, θα ξαναζεστάνει την ίδια συνταγή. Της είχε πετύχει, αλλά δεν ξέρω πόσες φορές μια συνταγή μπορεί να είναι η ίδια, όταν δηλαδή σερβίρουν για νόστιμη συνταγή μια άνοστη, πώς μπορεί μετά αυτό να έχει πάλι συνέχεια. Μπορεί να έχει συνέχεια, δεν το καταλαβαίνει και ο κόσμος, δηλαδή και στις δημοσκοπήσεις δεν βλέπουμε ότι ο κόσμος θέλει αλλαγή της κυβέρνησης, θέλει άλλα πράγματα. Ακόμη και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας μιλούν για σκάνδαλα, μιλούν για διαφθορά, για κακοδιοίκηση, για κακοδιαχείριση, ακόμη και για αλλαγή κυβέρνησης άνθρωποι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές. Το έλεγες και χθες και σε κλάδους γενικότερα, έτσι, και σε αγρότες και σε μικρομεσαίους που εκεί τους είχε πείσει. Τώρα όμως μπορεί να τους πείσει πάλι. Και δεν θα έχει και εργαλεία τώρα, έτσι. Δεν θα έχει ούτε ταμείο ανάκαμψης, δεν θα έχει εργαλεία για να μπορέσει να,
1: αυτά θα
0: να πει ότι έχω να μοιράσω, ας πούμε.
1: Από την επόμενη χρονιά.
0: Δεν θα έχει να πουλήσει κάποιο παραμύθι πάνω σε αυτό.
1: Έχει, κοίταξε, το βέβαιο είναι ότι θα κάνει προσπάθεια να το αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο με οικονομικές παρεμβάσεις. Mm. Δηλαδή το γεγονός ότι κάποιοι λένε που έχουν γνώση, ας πούμε, τουλάχιστον στο ρεπορτάζ αυτό μας προκύπτει, ότι το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να ρίξει πακέτο τεράστιων διαστάσεων. Κάποιοι μιλούν για 13ο μισθό στο δημόσιο, για 13η σύνταξη γενναία κλπ. Όλα αυτά προφανώς είναι κινήσεις που θα φοβάμαι ότι, ενώ είναι αντί να μιλήσουμε για επαναφορά δικαιοσύνης σε κάτι το οποίο με βίαιο τρόπο στο πήρανε και στο ανέκοψαν, αυτό θα κοιτάξει να το παρουσιάσει και αυτό ως ευεργεσία, ευγενική πρόνοια της κυβέρνησης κλπ. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να φτάσουν. Πάντως το θέμα είναι ότι τη μάχη αυτή θα κοιτάξει να τη δώσει. Δεν της απομένει και τίποτα. Εγώ γι' αυτό λέω ότι δεν καταλαβαίνω, επειδή πάντα οι εκλογές κρίνονται από την οικονομία, όλες οι εκλογές, αν καθίσουμε όσοι παρακολουθούσαμε τις εκλογές από το 70, άστο το 74 ήταν ειδική συνθήκη, από το 77 και μετά μέχρι σήμερα, το κυρίαρχο ήταν η οικονομία, πάντα. Όποιος κατάφερνε να περάσει μία προοπτική και μία ελπίδα ότι η οικονομία θα λειτουργήσει καλύτερα, περνούσε και πετύχαινε. Τώρα δεν ξέρω να αλλάξει, γιατί τι άλλο να πασάρει, δηλαδή τι να πουλήσει, το επιτελικό κράτος που μας το παρουσίαζε ως πανάκια, ας πούμε.
0: Επιτελικός αυθαρμός.
1: Ναι, τι να παρουσιάσει, τα εθνικά που έλεγε, ναι, ας πούμε, ναι. Τι ακριβώς πέτυχε στα εθνικά, δηλαδή μιας και το πιάσαμε, εδώ πήγανε, αλωνίζανε τα τουρκικά καράβια μέχρι έξω από την Άνδρο, ας πούμε.
0: Τα πήρε ο αέρας.
1: Ναι, και τότε μας έλεγε ο Γεραπετρίτης ότι εντάξει, λέει, τα έξι, τέλος πάντων, τώρα να μην τα θυμηθούμε, πάμε σε ένα...
0: Πάμε σε διάλειμμα, ήρθε η ώρα.
2: Ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Πεθαρά μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Το κόκκινο. Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
2: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: Να καλημερίσουμε τον πρώην βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Τζαβάρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζαβάρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Τζαβάρα, έχουμε εξελίξεις. Είχαμε χθες και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά έχουμε εξελίξεις και στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Βλέπουμε ότι κάθε μέρα και κάτι καινούργιο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπορεί αυτό το πράγμα με έναν τρόπο να πούμε ότι θα φτάσουμε στις εκλογές χωρίς να είναι ανοιχτό αυτό το θέμα, που κατά την προσωπική μας άποψη είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη, έτσι, δηλαδή ακουμπάει την πόρτα του Μαξίμου, δεν είναι γενικός.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν βλέπω με ποιο τρόπο αυτά τα δύο σκάνδαλα θα φτάσουν μέχρι του σημείου να υπάρξει κάθαρση πρώτων εκλογών. Είναι τρομερά δύσκολο. Και βέβαια χτες από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι ατύπως έχει ξεκινήσει και μία μάχη περί την διαδοχή του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί το πιο σημαντικό από όσα τουλάχιστον εγώ κατάλαβα χτες ήταν αυτή η επίθεση που έγινε στον κύριο Δένδια.
2: Ναι, αυτό ήταν το μήνυμα. Αυτό καταλάβαμε.
1: Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι...
0: Και που συνεχίστηκε, συγγνώμη για τη διακοπή, συνεχίστηκε σήμερα, ότι μπαίνει σε ένα αεροπλάνο και γυρίζει το σύμπαν.
1: Βέβαια, γιατί ήταν αυτά που ελέγχθησαν εκεί, αν μεταφέρθηκαν σωστά, γιατί εγώ δεν είμαι ακροατής και κανένας, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω. Αυτά λοιπόν που έχουν μεταφερθεί στη δημόσια σφαίρα είναι ζητήματα τα οποία στρέφονται ευθέως με τρόπο πολύ αρνητικό εναντίον του προσώπου του κυρίου Δένδια. Και μάλιστα στο τέλος, από ό,τι κατάλαβα, αν είναι αλήθεια έτσι όπως μεταφέρθηκε το κλίμα, όλες αυτές οι επιθέσεις είχαν και ως ένα βαθμό την σύμφωνη γνώμη και του ίδιου του Πρωθυπουργού.
2: Μπροστά του έγιναν σαφώς, αφού μπροστά του ήταν.
1: Γιατί το θέμα τελικά, νομίζω, κατά τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει πλέον να αντιλαμβανόμαστε τη σχέση της πολιτικής με την ιστορία, την οποία έχει υιοθετήσει ως δόγμα η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι προσπαθούν μέσα από την επικοινωνία να λύσουν όλα τα θέματα. Δυστυχώς όμως, από ό,τι φαίνεται και στα δύο σκάνδαλα που μου είπατε, αυτό δεν μπορεί να καταστεί δυνατό. Και πλέον εχθές είχαμε εκείνους οι οποίοι είναι με την πλευρά της επικοινωνίας που υπηρετεί την πολιτική εναντίον εκείνων οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική χωρίς να ενδιαφέρονται για την επικοινωνία.
2: Έχοντας, κύριε Τζαβάρα, τεράστια πείρα και πολιτική βεβαίως αλλά και υπουργική, προσπαθεί η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης κατά βάση, να κάνει φυγή προς τα μπρος με τις θεσμικές παρεμβάσεις τις οποίες εξαγγέλει η αλλαγή του συντάγματος και ταυτοχρόνως θέλοντας να φέρει στο προσκήνιο θέματα που θεωρεί ότι είναι τα ισχυρά χαρτιά της κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα η οικονομία. Είναι πράγματι ισχυρό το χαρτί του κυβερνητικό αυτή τη στιγμή που λέγεται οικονομία?
1: Είναι ισχυρό το χαρτί στα χέρια του Πρωθυπουργού της οικονομίας, εάν δεχθούμε την αντίληψη που έχει για την οικονομία ως κυβερνητική πρακτική.
0: Δηλαδή
1: το ότι πιστεύει ότι συσσωρεύοντας υπέρ εισπράξεις από τους έμεσους και τους άμεσους φόρους, έχει τη δυνατότητα με επιδόματα ή με μια σειρά τέτοιου είδους πολιτικές να έχει το λαό σε μια κατάσταση αναμονής, που αυτή η αναμονή εξαργυρώνεται, προσδοκά μάλλον ότι θα την εξαργυρώσει με θετική ψήφο στις εκλογές. Αυτό όμως δεν είναι οικονομία. Άρα λοιπόν εγώ θα έλεγα ότι εχθές είχαμε και κάτι επάνω σε αυτό που με ρωτάτε, είχαμε και μια έτσι πιο καινούρια πρακτική την οποία την υιοθέτησαν οι βουλευτές. Πολλοί βουλευτές εχθές έθεσαν στον κύριο Πρωθυπουργό το ζήτημα, παραδείγματος χάρη, της φορολόγησης, το πρόβλημα της χαμηλής φορολόγησης των μερισμάτων.
2: Ναι.
1: Των μερισμάτων από τα κέρδη που παράγουν οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, οι οποίες συσσωρεύουν κέρδη δισεκατομμυρίων, και δυστυχώς πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα σε όλο τον ελεύθερο κόσμο. Τα κέρδη αυτά φορολογούνται με τη μορφή των μερισμάτων με ποσοστό 5%.
2: 5%, ναι.
1: Και πολύ ορθά κάποιος βουλευτής είπε ότι πρέπει να τα φορολογήσουμε σε ικανοποιητικό επίπεδο και τα κέρδη και τα φορολογικά έσοδα που θα προκύψουν να χρησιμοποιηθούν για το μηδενισμό του ΦΠΑ στα αμορφικά είδη, παραδείγματος χάρη. Αυτή είναι πολιτική που έχει να κάνει πραγματικά με μια κυβέρνηση η οποία σέβεται την αποστολή της. Έτσι λοιπόν, εχθές επίσης είδα και ένα άλλο θέμα, ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που αναγκάζεται ο κύριος Πρωθυπουργός να σκύψει και να ακούσει τους βουλευτές. Και πιστεύω ότι εχθές το μάθημα που μας έδωσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μια σημαντική μερίδα βέβαια, γιατί υπήρξαν και άλλοι που αναλώθηκαν στους λιβανιτούς, τους συνηθισμένους, στις βυζαντινολογίες κλπ. Υπήρξε όμως μια μερίδα βουλευτών οι οποίοι του έθεσαν τα πραγματικά ζητήματα της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια. Λογικό είναι να υπάρχει φθορά, αλλά δεν είναι όμως λογικό να έχει σε ορισμένους τομείς δημιουργηθεί ένα κλίμα μιας δυσάρεστης, αν θέλετε, αίσθησης και για μας που είμαστε στο χώρο και για πολλούς άλλους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν να λυθούν προβλήματα από μια κυβέρνηση που μάλιστα διατηρεί τόσο υψηλά επίπεδα δημοφιλίας όσο με βάση τις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι. Θα επικαλεστώ και πάλι την πολιτική σας πείρα και βεβαίως και την διαδρομή σας. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα, όχι μόνο εκτός κυβερνητικής πλευράς αλλά και εντός, ότι αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κόμμα δεν είναι το κόμμα το δικό μας, αυτό που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, αυτό η λαϊκή δεξιά που εξέφραζε, είναι κάτι άλλο. Πόσο βάση έχει αυτό μέσα?
0: Και να προσθέσω, κύριε Τζαβάρα, να το απαντήσετε συνολικά. Ο κύριος Καραμανλής έκανε μια ομιλία, είπε δεν θα είναι στο συνέδριο. Πολλοί το ερμηνεύουν ότι κόβει κάθε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του κύριου Μητσοτάκη.
1: Ναι, βέβαια είναι ένα θέμα αυτό. Η δήλωση του κυρίου Καραμανλή είναι βαρισίμαντη. Γιατί είναι ένας αρχηγός, ένας πρόεδρος, ένας πρωθυπουργός της παράταξης, ο οποίος και πολλά υπέφερε χάριν της αποστολής του και πάντοτε έχει ένα λόγο που είναι μετρημένος και πολύ υπεύθυνος. Όταν λοιπόν ο Κώστας Καραμαλής λέει και φύγει κάποια ζητήματα, αυτό έχει αποδέκτες όλους όσους κινούνται στο χώρο και όχι μόνο τους ανθρώπους της λαϊκής δεξιάς. Εγώ παραδείγματος χάρη δεν ανήκω στη λαϊκή δεξιά.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ έχω μια κοινωνικά φιλελεύθερη ενατένιση του πολιτικού φαινομένου.
2: Mm-hmm.
1: Και υπ' αυτή την έννοια τελικά ανήκω στο χώρο αυτόν και στενοχωριέμαι να βλέπω ότι βασικές αρχές από εκείνες που επέλεξε να καταστήσει βάση του πολιτικού εγχειρήματος της Νέας Δημοκρατίας ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, αυτές οι βασικές αρχές έχουν αλλοιωθεί ως προς το περιεχόμενό τους. Και βλέπω, αυτό δεν το λέω τώρα, το λέω από τότε που εδήλωσα ότι δεν θα ξαναείμαι υποψήφιος, γιατί πριν από 3-4 χρόνια είχα παρατηρήσει ότι η επικοινωνία έχει πλέον αναχθεί στην λιδία λίθο κάθε πολιτικής δράσης. Αυτό είναι ξεπεσμός για την πολιτική με επί κεφαλαίο. Και αυτό τελικά, που είναι και το σοβαρότερο, έχει οδηγήσει τον βουλευτή που είναι ο αντιπρόσωπος του λαού και που χάρη σε αυτή τη σχέση της αντιπροσώπευσης υπάρχει δημοκρατία. Αυτό μην το ξεχνάμε. Να τον αντιμετωπίζουν όλοι ως κάποιον ο οποίος πρέπει ή να χειροκροτά αν είναι όπου και να είναι τον αρχηγό ή αν είναι στη συμπολίτευση να μην μιλάει και να ψηφίζει. Αυτό λοιπόν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μια πολύ σοβαρή μερίδα, έχουν ανοιχτά το έχουν αμφισβητήσει και περνάνε πλέον, και αυτό είναι πολύ θετικό, αν θέλετε, σημάδι και για τη Νέα Δημοκρατία και για τη δημοκρατία την ίδια. Αυτή δεν είναι η ιστορία όλη η τελευταία σχετικά με το ότι ο βουλευτής που έπαιρνε τηλέφωνο κάποιον και του επεσήμενε σε έναν οργανισμό, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και επεσήμανε ότι πρέπει να γίνει, ζητούσε εξηγήσεις. Αυτό δεν είναι ρουσφέτη. Ρουσφέτη είναι, παραδείγματος χάρη, για να κρατάμε την απόσταση των μεγεθών, το να παίρνεις κάποιο κλητήρα από το Υπουργείο Παιδείας και να τον κάνεις σταθμάρχη στη Λάρισα. Αυτό είναι ρουσφέτη, χωρίς να διαθέτει τα προσόντα. Αυτό είναι το ρουσφέτη, για το οποίο δεν μάθαμε ποιος είναι πίσω από αυτή την ιστορία. Το να παίρνει όμως κάποιος τηλέφωνο τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να του λέει ότι εδώ μου καταγγέλλεται αυτή η αδικία, αυτό δεν είναι ρουσφέτη.
0: Αλλά πώς να το χαρακτηρίσουμε?
1: Αυτό είναι η υποχρέωση που έχει ο βουλευτής.
2: Βέβαια υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για να είμαστε δίκαιοι. Σε αυτό...
1: Δεν μιλάω για όλες τις υποθέσεις.
2: Γι' αυτό λέω, όχι, ότι, όχι, όχι, που όχι. Λέει ότι πρέπει να διερευνηθούν.
1: Μιλάω για κάποιους, παραδείγματος χάρη, που είδα, δεν την ξέρω τη δικογραφία.
2: Ναι.
1: Αλλά όταν κάποιος παίρνει τηλέφωνο και λέει, με συγχωρείτε, ισχύει αυτό, γιατί κάποιος μου παραπονέθηκε ότι σε κάποια άλλη περίπτωση έγινε, ενώ στη δικιά του αρνείστε να το κάνετε. Αυτό είναι έλεγχος. Και είναι έλεγχος που σε μια μεγαλύτερη, εν πάση περιπτώσει, εικόνα αφορά έλεγχο της κυβέρνησης, η οποία έχει κάνει την επιλογή του συγκεκριμένου στελέχους που είναι πρόεδρος των ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο έλεγχος της κυβέρνησης είναι αρμοδιότητα την οποία την έχει ο βουλευτής.
0: Μάλιστα, επειδή αναφερθήκατε...
1: Γιατί τα έχουμε μπερδέψει, δηλαδή. Εγώ παρακολουθώντας τώρα, έχω και περισσότερο χρόνο βέβαια, γιατί ασχολούμαι με τη δικηγορία, αλλά με πιο έτσι επιλεκτικό τρόπο,
2: ναι.
1: Όχι όπως το έκανα παλιότερα. Παρακολουθώντας όμως αυτές τις εκπομπές στην τηλεόραση, πλέον παρακολουθώ και παρατηρώ ότι υπάρχει ένα κλίμα αρνητισμού που προσπαθεί εναντίον των βουλευτών, που προσπαθεί τα πάντα να τα αναγάγει σε ένα lifestyle. Εχθές, παραδείγματος χάρη, το κυρίαρχο θέμα από ό,τι βλέπω σήμερα για τους δημοσιογράφους των τηλεοπτικών καναλιών είναι αν πέτυχε ή δεν πέτυχε το μασάζ. Όλα αυτά, παραδείγματος χάρη, που σας είπα ότι μπορεί να παρατηρήσει οποιοδήποτε καλόπιστος κριτής του φαινομένου της χθεσινής κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν αφορούν ούτε ενδιαφέρουν κανένα. Μα πώς θα καλλιεργηθεί εκείνο το κλίμα που είναι απαραίτητο για να έχουμε μια υγιή δημοκρατία? Γιατί η δημοκρατία δεν είναι μόνο οι θεσμοί, η δημοκρατία είναι και η αντίληψη που καλλιεργείται στο λαό για το τι σημαίνει η δημοκρατία.
0: Πώς όμως μπορούμε να έχουμε υγιή δημοκρατία όταν για τα Τέμπη μας ζητάει η κυβέρνηση να αφήσουμε τη δικαιοσύνη ήσυχη, αλλά χθες ο κύριος Βορύδης επιτέθηκε στην Κοβέση, ή ο κύριος Τζαβέλας έχει υπογράψει όταν ήταν στη ΡΕΗ 11 επισυνδέσεις, αλλά τώρα λέει ο ίδιος από ως ελεγκτής ότι πρέπει να είναι στο αρχείο, πρέπει να παραμείνει στο αρχείο.
1: Αυτό ακριβώς το θέμα που θίγεται είναι το πιο σοβαρό από όλα όσα έχουν δει το φως της πραγματικότητας τελευταία, και ειδικά για τον κύριο Τζαβέλα θα εκφράσω, επειδή είμαι συλλειτουργός της δικαιοσύνης επί 45 χρόνια, το παράπονο ότι, αν είναι αλήθεια τουλάχιστον αυτό το οποίο έχει καταγγείλει και ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κ. Βερβεσός, ότι παρακολουθούσε, ότι έδωσε μάλλον την έγκριση να παρακολουθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας και συνάδελφός του εισαγγελέας.
0: Ναι.
1: Και λυπάμαι που η Ένωση Εισαγγελέων μέχρι σήμερα, ή τόσο εν πάση περιπτώσει λαλίστατη, δεν έχει βγάλει μια ανακοίνωση να μας ενημερώσει τι έκανε αυτός ο εισαγγελέας. Και αν αυτός ο εισαγγελέας εξακολουθούσε να υπηρετεί τη δικαιοσύνη και μετά την παρακολούθησή του, τι έχει γίνει, δεν μπορούμε να μάθουμε γι' αυτό. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν ζητήματα φθοράς των δικαιοκρατικών θεσμών, τα οποία και η κυβέρνηση με τον τρόπο της, αλλά και η ίδια η δικαστική εξουσία, προσέξτε, είναι η πρώτη φορά, και το λέω όχι τώρα για πρώτη φορά, αλλά το επαναλαμβάνω, επιμένω να το επαναλαμβάνω, ότι αυτό το κλίμα που υπάρχει, το νοσηρό εναντίον της δικαστικής εξουσίας, που φύρει ανεπανόρθωτα τους δικαιοκρατικούς θεσμούς της χώρας, εν πολλής οφείλεται και στην εφεκτική στάση που τηρεί η μια σοβαρή μερίδα εκπροσώπων της ίδιας της δικαστικής εξουσίας. Γιατί δεν θα μπορούσε καμία κυβέρνηση να επιτυγχάνει τους σκοπούς της όσον αφορά τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, εάν δεν έβρισκε πρόθυμους λειτουργούς της δικαιοσύνης. Και δυστυχώς αυτή την προθυμία, από ό,τι φαίνεται, λέω δυστυχώς, την εξαγοράζει εντός εισαγωγικών με το να προσφέρει αξιώματα χωρίς κανένα αξιοκρατικό κριτήριο σε ανθρώπους τους οποίους τους παίρνει από τα βάθη της επετηρίδας. Δεν λέω ότι δεν έχουν υπάρξει στο σύστημα αυτό της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης και εξαιρέσεις και πράγματι πρόεδροι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου ή πρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας και των άλλων δικαστηρίων που είχαν την αξία τους, αλλά αυτό λειτουργεί ως κάποια περίπτωση που δεν επιβεβαιώνει τον κανόνα. Υπάρχει ζήτημα λοιπόν. Ο Μαρσέλ Μος έλεγε ότι το δώρο μία μόνο υποχρέωση επιβάλλει, την ανταπόδοσή του. Όταν λοιπόν σε κάποιον δωρίζεις κάτι που δεν το αξίζει, είναι λογικό και επόμενο ότι αυτός στο πλαίσιο της ανταπόδοσης της υποχρέωσης που του κάνατε θα σας κάνει κάτι. Αυτό είναι η λογική των πραγμάτων στην κοινωνία από τότε που ιδρύθηκαν οι έννοιες και οι σχέσεις των ανθρώπων.
2: Πάντως δεν είναι, κύριε Τζαβάρα, κατάντια σήμερα μετά από 300-350, ξέρω εγώ πόσα χρόνια είναι τώρα, δεν τα υπολόγισα πρόχειρα, να μιλάμε στην Ελλάδα να επαναφέρουμε, να ζούμε την επανάσταση εμείς του διαφωτισμού και να ανακαλύπτουμε μέσως, ας πούμε, το Μοντεσκέ και τη διάκριση των εξουσιών που άλλες χώρες δυτικές που είμαστε μαζί τους στην ευρωπαϊκή κοινή αγορά τα έχουν λύσει. Δηλαδή...
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Και επειδή αναφέρατε το Μοντεσκέ τώρα και επειδή μιλάω στο κόκκινο ειδικά, θα σας πω ότι με την ευκαιρία του Μοντεσκέ υπήρξε ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο του Λουί Αλτουσέρ που λέγεται «Ιστορία και πολιτική», όπου αναφέρεται σε αυτή ακριβώς τη συμβολή του Μοντεσκέ στη διάκριση των εξουσιών, αλλά κυρίως όμως στον τρόπο με τον οποίο η πολιτική διασυνδέεται με την ιστορία. Αυτό λοιπόν που σήμερα είναι το μεγάλο έλλειμμα της δημοκρατίας είναι ότι αυτές οι πολιτικές που βλέπουμε να εφαρμόζονται δεν αγγίζουν την ιστορία του τόπου. Και αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Έλεγε λοιπόν ο Μοντεσκιέ στην εισαγωγή του έργου του, έβαλα τις αρχές μου και όλα όσα ζητούσα ήρθαν γύρω μου. Σε μια πολιτική που γίνεται χωρίς αρχές, που είναι άτυπη, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε έχει σχέση με την παρακμή, τη φθορά και τη διάβρωση των αντιπροσωπευτικών θεσμών της χώρας, μόνο και μόνο για να μακροημερεύουν διάφοροι τύποι, οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να συσσωρεύουν εξαιτίας και επαφορμή της ενασχόλησής τους με την πολιτική πλούτη.
2: Μάλιστα, τώρα τα είπατε όλα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά μπορώ να πω, αυτά λέω.
2: Όχι, τα, καλά κάνετε και τα λέτε. Λέω τα είπατε όλα, δεν είναι... Με αφορμή το Μοντεσκέ και εσείς και εμένα μου έκανε εντύπωση ότι συζητάμε σήμερα για τη διάκριση των εξουσιών και όλα, ας πούμε, άλλοι τα έχουν λύσει, τα στοιχειώδη τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που όλα τα πράγματα τα έχει λύσει, όταν τελικά δεν την απασχολεί τίποτα προς επίλυση. Έτσι δεν είναι? Γιατί για να λύσεις κάτι σημαίνει ότι μέσα σου το έχεις θέσει ως πρόβλημα. Όταν λοιπόν δεν μπορείς να αντιληφθείς την προβληματική σχέση που αναπτύσσεται σε βασικούς τομείς της δημόσιας ζωής και όλα τα βλέπεις ότι είναι ευχάριστα και καλύπτονται πίσω από ό,τι λένε οι δημοσκόποι ή οι δημοσιογράφοι με αυτή τη φοβερή δημοσιογραφική γεγονοτολογία στην οποία έχει υποταχθεί η πολιτική, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι.
1: Φτάνουμε στο σημείο να υπάρχετε εσείς και κάποιοι άλλοι που εναγωνίως προσπαθούν να θέσουν ζητήματα προς συζήτηση και από αυτή τη συζήτηση να πάρουν πιστικές απαντήσεις.
0: Δεν ασχολούμαστε με το μασάζ, ασχολούμαστε με τα ουσιαστικά.
2: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και ευχάριστη και ουσιαστική η συζήτηση.
1: Και για μένα ήταν πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά,
0: κύριε Τζαβάρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Κώστας Τζαβάρας, πρώην βουλευτής Ηλίας Νέας Δημοκρατίας. Σωτήρη, είπε. Ξεπεσμός.
2: Τα είπε όλα τώρα.
0: Έτσι. Τα είπε όλα ο άνθρωπος, έτσι.
2: Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν τι είπε. Νομίζω ότι ήταν σημαντικό. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τέλος πάντων.
0: Πάντως είπε και βούλτεψε ότι δεν θέλει τη Λάουρα Κόπεση. Θέλει κάποιον Ευρωπαίο να ξέρει από Μοντεσκέ, έτσι. Τα είπε και βούλτεψε αυτά.
2: Εντάξει.
0: Λέει, κλείνοντας, επειδή διάβασα το μήνυμα, τώρα να διαβάσω και της Βασιλικής.

0: Πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Και 5. Το κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτη

0: Σπύρου. Η εύθραυστη εκεχηρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δοκιμάζεται ξανά μετά τη νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, με τις αγορές να αντιδρούν νευρικά και το πετρέλαιο να επιστρέφει σε τροχιά ανόδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει το επεισόδιο, χαρακτηρίζοντας τα πλήγματα ως απλώς ένα χτύπημα αγάπης, αλλά ταυτόχρονα προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει σύντομα συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά και πολύ πιο βία. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, την ώρα που το Ιράν εξετάζει ακόμα την αμερικανική πρόταση για τερματισμό της σύγκρουσης. Ο στρατός του Ιράν από την πλευρά του κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν αστικές περιοχές και παραβίασαν την εκεχηρία, υποστηρίζοντας πως απάντησε με αντίστοιχη δράση κατά αμερικανικών στρατιωτικών σκαφών. Ανεβαίνει εν τω μεταξύ ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την Τεχεράνη να κάνει λόγο για εχθρικές ενέργειες από την αραβική χώρα και τα Εμιράτα να καταγγέλουν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Στο μεταξύ, το Ισραήλ σφυροκοπά το Λίβανο, ενώ στο κάδρο των επιθέσεων μπαίνει όλο και πιο συχνά η Γάζα, τη στιγμή που στη δυτική όχθη οι παράνομοι επικισμοί εντείνονται. Το Brent ξεπέρασε και πάλι τα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς αναζωπυρώνονται οι φόβοι για νέα διαταραχή στην αυσιπλοεία. Σήμερα το πρωί αναχώρησαν από τη Σύρο 5 σκάφη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla με σκοπό να συναντήσουν το διεθνή στόλο στο Αιγαίο και να ενωθούν μαζί του. Αυτά τα σκάφη θα έχουν πάνω από 20 Έλληνες και 20 συντρόφους από όλον τον κόσμο. Θα έχουν μαζί τους τα αισθήματα και τις σκέψεις εκατομμυρίων Ελλήνων που αντιστέκονται στη γενοκτονία, αναφέρει η ανακοίνωση του Μάρτς του Γκάζα. Επίθεση στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Ο Σωκράτης Φάμελος κατέθεσε σειρά προτάσεων, μεταξύ των οποίων η αναστολή ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για 6 μήνες, η μόνιμη μείωση ΦΠΑ στα νησιά, η μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, καθώς και η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, ζήτησε πλαφόν στο κέρδος διήλυσης, έλεγχο στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και εφαρμογή δημόσιας πολιτικής στέγης. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι κρύφτηκε στη Βουλή, ενώ χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης χαμένη ευκαιρία. Σήμερα το μεσημέρι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα παραχωρήσει συνέντευξη στο πλαίσιο του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργανώνει η ημερησία στο ξενοδοχείο Athens Plaza. Νέα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για τις υποκλοπές κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Πύρτζης, ζητώντας επανακίνηση της έρευνας για το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις. Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα λόγω προσωπικής του εμπλοκής στην υπόθεση. Κλίμα δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση, διαπιστώνει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Τζαβάρας, μιλώντας στο Κόκκινο. Όπως ανέφερε, χτες ήταν η πρώτη φορά που αναγκάστηκε να σκύψει και να ακούσει τους βουλευτές του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής σε κτίριο που στεγάζεται παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ επί της οδού Νέστορος στην Ομόνια. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό αποτελούμενο από 4 γκαζάκια, εκ των οποίων εξεράγει το ένα στην είσοδο της πίσω πλευράς του κτιρίου. Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημίες στο σημείο. Ανησυχία και προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές προκαλεί ο θάνατος ενός 20χρονου εργάτη γης, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, έχοντας προσβληθεί από λεπτοσπύρωση. Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις επισφαλείς συνθήκες υγιεινής στους χώρους διαμονής των μεταναστών εργατών γης. Παράλληλα, στο νοσοκομείο νοσηλεύονται ακόμη 6 άτομα από την ίδια περιοχή. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή συνεχίζει να δίνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων Αγλαία Κυριακού ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στο ανασπρόπυργο. Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένο και οι γιατροί εκτιμούν ότι τα επόμενα 24 ώρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Κούβα υφίσταται στέρηση ενέργειας λόγω του εμπάργου που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καταγγέλουν ειδικοί του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι η κατάσταση έχει σοβαρές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη συνολική ανάπτυξη της χώρας. Σύμφωνα με τους τρεις ειδικούς, ο αποκλεισμός πλήττει ευρύ φάσμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς όπως αναφέρουν, παραλέει κρίσιμες υποδομές στην Κούβα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η ΑΕΚ πήρε πανηγυρική πρόκριση στον τελικό του Final Four του Basketball Champions League και το Σάββατο στις 9 θα διεκδικήσει απέναντι στη Ρίτα Βίλνιους το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.
1: Ο καιρός.
0: Συννεφιασμένος θα είναι σήμερα Παρασκευή ο καιρός, ενώ δεν θα λείψουν και οι λασποβροχές. Ειδικότερα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τίποτα!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Η Παρασκευή με το Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών και τα γεγονότα να τρέχουν γρήγορα και εμείς εδώ είμαστε. Βαγγέλης Δοξαράς στον ήχο, στο τηλεφωνικό κέντρο Λευτέρης Οδάλλας, στην παραγωγή Κώστας Πιάντες, Χρήστος Βλάνης. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Και για σας, για να μας βρίσκετε, Viber 69 85 87 0059, και το τηλεφωνικό μας κέντρο 210 3217 777. Πολλά λοιπόν είναι τα γεγονότα που τρέχουν και αρχίσω τώρα με αυτό που το διαβάζω και στο Avgi.gr, τη διάταξη του κυρίου Φλωρίδη για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τις υποθέσεις που έχουν σχέση με πολιτικούς. Φωτογραφική είναι τώρα για τους βουλευτές, έτσι, που θα δικαστούν, μην τρελαθούμε, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι εύλογη, ότι να επισπευστούν δηλαδή οι διαδικασίες. Τουλάχιστον για τις δίκες που θα γίνουν για κάποιους, δεν λέω για όλους, δεν ξέρω, θα κριθεί και από την ανάκριση. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 13 έχουν κληθεί ως ύποπτοι, είπαμε και χτες. Εμείς το είπαμε, το είδα και σε κανένα δυο κανάλια εκεί, αλλά χωρίς φανατική, ας πούμε, θέλετε, αναφορά. Χωρίς να λέει κανένας για τις κατηγορίες. Οι δύο εντωμεταξύ ελέγχονται για κακουργήματα, έτσι. Όλοι προβάλλανε το λάθος, λέει, που έχει γίνει από την Οικονομική Εισαγγελία, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι κάποια ποσά δεν ήταν σωστά. Ωραία, εγώ το δέχομαι ότι έγινε. Υπήρξε μια προχειρότητα εκεί, δεν ήταν. Και βεβαίως αυτό είναι σημαντικό, γιατί πάνω από 150.000 οι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται ως ύποπτοι ελέγχονται για κακούργημα, ενώ κάτω ελέγχονται για πλημέλημα. Και αυτό είναι εύλογο και καλά κάνανε οι δικηγόροι τους και το έπανε. Όλοι μαζί να συνεργαστούν, να βρεθεί μια άκρη σε αυτήν την ιστορία. Αλλά το είδηση δεν είναι αυτή. Η είδηση είναι οι κατηγορίες για τις οποίες καλούνται. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτή η διάταξη λοιπόν του κυρίου Φλωρίδη, για να επανέλθω και να μην απεραντολογώ, λέει ότι για τα κακουργήματα στις υποθέσεις που εμπλέκονται πολιτικοί, η ανάκριση διεξάγεται και περατώνεται υποχρεωτικά με τη διαδικασία του άρθρου 28. Εντός του ημίσεως των προβλεπομένων προθεσμιών, η δε εισαγωγή της υπόθεσης προς εκδίκαση στο ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου και η εκδίκαση της υπόθεσης γίνεται κατά απόλυτη προτεραιότητα και το αργότερο σε 3 μήνες από την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος. Δηλαδή, πρέπει στους επόμενους 3 μήνες να έχουν ξεκαθαριστεί οι δικογραφίες, οι υποθέσεις που αφορούν πολιτικούς. Εύλογο, θα πούμε. Να κάνω μια ερώτηση, επειδή από χτες τρέχουν και πληροφορίες ότι έχουν κλειδώσει, λέει, οι εκλογές για το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου. Δεν ξέρω, μήπως επειδή οι πληροφορίες είναι μάλλον από κέντρα που εκπορεύονται, δεν ξέρω, μπορεί να το ρίχνουν και στην αγορά αυτό, για να δούνε και τις αντιδράσεις κλπ. Μήπως αυτό έχει σχέση όμως και με την ημερομηνία των εκλογών εκεί γύρω στο φθινόπωρο, δηλαδή έχουν αποφασίσει να έχουν ξεκαθαρίσει οι υποθέσεις για κάποιους, για να δουν και ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτα. Θα είναι όλοι, λέει, οι βουλευτές σημερινοί, είπε ο κ. Μητσοτάκης χτες. Άκουσα, δεν μας είπε όμως. Αν έχουν καταδικαστεί κάποιοι, θα είναι και αυτοί μέσα στο. Είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι αυτή η επίσπευση της εκδίκασης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους πολιτικούς, έτσι, για τους βουλευτές δηλαδή, που θα γίνει από τα ελληνικά δικαστήρια. Είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Παράλληλα, όλοι καταγγέλουν και επισήμως πια σε όλα τα πάνελ ότι έχουμε σοβαρό έλλειμμα στο κράτος δικαίου, και σας κάνω τώρα τη γέφυρα και για τον επόμενο καλεσμένο μας, που μοιάζει ένα έλλειμμα και μια βλάβη η οποία μοιάζει να είναι χωρίς επιστροφή. Γιατί έχουμε κρίση? Γιατί, είπαμε, 13 βουλευτές της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας καλούνται ως ύποπτη για συμμετοχή σε αδικήματα που αφορούν όχι ρουσφέτια, την κατασπατάληση κοινοτικών πόρων και συμμετοχή ουσιαστικά σε ένα σύστημα κλεπτοκρατίας. Έτσι το περιέγραψε η κυρία Κοβέση, έτσι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας, που είπε ότι η ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το ακρονίμιο της διαφθοράς.
υπάρχει έλλειμμα στο κράτος δικαίου, γιατί ένας συνταγματολόγος και πολιτικός δηλώνει ευθέως ότι σκοτίστηκε, λέει, αν τον παρακολουθούσαν, αν τον παρακολουθούσε το Predator και η ΕΕΠ. Υπάρχει έλλειμμα και στην αξιοπιστία της δικαιοσύνης, όταν ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός που θα έπρεπε να ελέγχεται για τα έργα και τις ημέρες εκεί στην ΕΕ, που ήταν εγγυητής της νομιμότητας και γίνονταν παρακολουθήσεις οι οποίες κατ' ομολογία του κυρίου Μητσοτάκη ήταν λάθος. Δεν είχε πει ο κύριος Μητσοτάκη στη Βουλή ότι ήταν λάθος η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη από την ΕΕΠ? Μόνο του χωνέα του κυρίου Μητσοτάκη το λάθος όταν γίνεται από την ΕΕΠ και όταν αφορά παρακολούθηση και του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, ουσιαστικά δεν είναι λάθος, είναι αδίκημα που υπάγεται στον ποινικό κώδικα. Λοιπόν, όταν η ΕΕΠ παρακολουθεί χωρίς να υπάρχει νομική βάση, αυτό είπαμε, δεν είναι λάθος, είναι έγκλημα.

0: παράλληλα, για να πούμε και τα επόμενα βήματα τα οποία θα υπάρξουν σε αυτή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν τα λένε οι άλλες, τα πούμε εμείς. Τα επόμενα βήματα λοιπόν, για κάποιους από αυτούς κριθεί ότι πρέπει να πάνε στην ανάκριση, θα κληθούν πλέον ως κατηγορούμενοι, θα γίνουν διώξεις δηλαδή. Και στη συνέχεια, με συνοπτικές διαδικασίες όπως θα ορίζει η διάταξη του κυρίου Φλωρίδη, τώρα που μπαίνει στη Βουλή, που υπάρχει στη Βουλή, θα πρέπει να οριστεί και η δίκη αυτών των ανθρώπων, όσων τυχόν εντοπιστούν, για όσους εντοπιστούν ευθύνες, για τις οποίες θα πρέπει να ελεγχθούν μέσα σε ένα δικαστήριο. Τώρα πείτε μου, θέλω να μου πείτε, εάν αυτή η υπόθεση είχε διερευνηθεί εδώ στην Ελλάδα και από την ελληνική δικαιοσύνη, θα είχαμε φτάσει έτσι σε ένα αποτέλεσμα? Ειλικρινά, γι' αυτό και πρόσφατη δημοσκόπηση δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι άξια εμπιστοσύνης και την εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι Έλληνες πολίτες σε ένα συντριπτικό ποσοστό, το οποίο είναι πάνω από 70%. Και δυστυχώς είναι αντίστροφα τα νούμερα για την εμπιστοσύνη και στην ελληνική δικαιοσύνη. Δυστυχώς. Λοιπόν, έχουμε τώρα έναν άνθρωπο, επειδή λέμε πολλά για δικαιοσύνη, για διαδικασίες έτσι που ανοίγουν κλπ., ο οποίος έχει υπηρετήσει τη δικαιοσύνη καταρχήν, είναι ο κύριος Γιώργος Σταυρόπουλος μαζί μας. Ήταν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Κύριε Σταυρόπουλε, σας έχουμε.
1: Καλημέρα, καλώς, χαίρομαι και εγώ που μιλάμε μαζί.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχετε υπηρετήσει τη δικαιοσύνη πόσα χρόνια?
1: 40 περίπου.
0: 40 χρόνια. Φτάσατε στο ανώτατο αξίωμα που είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παράλληλα όμως έχετε και μία εμπλοκή με την πολιτική. Είχατε μία εμπλοκή, ήσασταν υπουργός στην κυβέρνηση Παπαδήμου, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, ναι.
0: Ωραία. Πόσο ήταν αυτή η εμπειρία?
1: Αυτή ήταν πολύ σύντομη η εμπειρία. Ναι. Ήταν μία μεταβατική κυβέρνηση όπως ξέρουμε όλοι. Ναι, ναι. Και δίσκησε τυπικά 6 μήνες, αλλά ουσιαστικά πολύ λιγότερο. Ναι.
0: Λοιπόν, από την άλλη, αυτή η εμπειρία σας όμως σας έχει οδηγήσει τώρα και έχετε γράψει ένα βιβλίο που εγώ προσωπικά το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον. Το παρουσιάζεται τη Δευτέρα το απόγευμα. Είναι συντονιστής ο συνάδελφος ο Αντώνης ο Καρακούς, είσαι εκεί. Θα είναι και ο κύριος Παπαδήμος, νομίζω, δεν είναι?
1: Ναι. Δεν μιλάει συχνά ο κύριος Παπαδήμος.
0: Όχι,
1: είναι.
0: Επειδή δεν μιλάει, γι' αυτό το θεωρώ ενδιαφέρον. Ξέρετε, οι άνθρωποι οι οποίοι γίνονται μαϊντανοί, παρότι δεν με συμφέρει αυτό που λέω, γιατί εμείς όλο το ζητάμε από τους ανθρώπους να είναι παρόντες και παρούσες οι γυναίκες εδώ στις εκπομπές μας. Λοιπόν, επομένως θα κάνει μια παρέμβαση και ο κύριος Παπαδήμος τη Δευτέρα το απόγευμα. Πού γίνεται η παρουσίαση και πείτε μας?
1: Γίνεται στην ΕΣΥΑ, της Ακαδημίας 20, στον πρώτο όροφο.
0: Ωραία.
1: Στις 6 το απόγευμα.
0: Θα μιλήσετε κι εσείς, υποθέτω.
1: Θα μιλήσω κι εγώ στο τέλος. Ναι, αλλά θα είναι και ο κύριος και άλλοι.
0: Εσείς καταγράφετε μία περίοδο πολιτική για την οποία δεν έχει γραφεί τίποτα. Δεν έχει, δηλαδή υπάρχουν λίγα στοιχεία για αυτή. Μια κρίσιμη περίοδος. 2012, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: 11-12.
0: Ναι, βεβαίως. Μετά την πτώση της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου. Ήταν η κυβέρνηση Παπαδήμου, η οποία ήταν αυτό το εξάμηνο, Νοέμβριο του 2011 ήταν, θυμάμαι ότι απομακρύνθηκε, παρετήθηκε εν πάση περιπτώσει ο κύριος Παπανδρέου. Επομένως είναι μια κρίσιμη περίοδο. Αν βάζατε τώρα ένα τίτλο, θα σας ζητήσω τι προσφέρει αυτό το βιβλίο για αυτή την περίοδο, μια περίοδο εν μέσω μνημονίων. Το 2010 είχε ανακοινωθεί το μνημόνιο, θυμίζω. Με τη χρεοκοπία της χώρας πρώτων πυλών. Είχε χρεοκοπήσει δηλαδή, τι πρώτων πυλών, είχε χρεοκοπήσει η χώρα τότε. Για πείτε μας τι προσφέρει αυτή η καταγραφή.
1: Αυτή η περίοδος δεν έχει πράγματι ερευνηθεί πολύ και δεν υπάρχουν πολλοί που έχουν γράψει κάτι για εκείνη την περίοδο. Ενώ το βιβλίο μου αναφέρεται κυρίως στις εμπειρίες μου από άλλους χώρους, γιατί πολύ λίγο διήρκησε η δική μου ανάμειξη σε υπουργική θέση, είναι ενδιαφέρον, πιστεύω, από την άποψη ότι για πρώτη φορά κάποιος καταγράφει εκ των ένθων, θα έλεγε κανείς.
0: Εντάξει,
1: υπουργός είστε. Υπουργός
0: ήμουν, απολύτως, εκ των ένθων.
1: Ναι, ναι. Τι ακριβώς συνέβαινε εκείνη την εποχή. Είναι μια καταγραφή.
0: Η πιο δύσκολη, ας πούμε, στιγμή που εσείς βιώσατε, ποια ήταν?
1: Ασφαλώς.
0: Έτσι, η πιο, ας πούμε, είτε από πλευράς έλλειψης πόρων, είτε από πλευράς, ποια θα περιγράφοντας πιο δύσκολη, είτε θεσμικά η πιο δύσκολη, ποια ήταν?
1: Η περίοδος εκείνη ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Mm. Το ξέρω, το ζήσαμε όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Mm. Και οπωσδήποτε ήταν μια μεγάλη εμπειρία για μένα, γιατί εγώ δεν ήμουν πολιτικός και είχα μια άλλη πορεία στη ζωή μου. Μετά την παρέτηση μου όμως από το Συμβούλιο Επικρατείας, όταν με παρακάλεσε ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Παπαδήμος να μετάσχω, ήθελα να τον βοηθήσω στο έργο του όσο μπορούσα με τις μικρές μου δυνάμεις. Μόνο ότι προσωπικά δεν αναμίχθηκα σε καθόλου τις διαδικασίες τότε των επαφών με τους ξένους,
0: την Τρόικα
1: κλπ.
0: Δεν έχω
1: καμία εμπειρία, δηλαδή, και ούτε επαφή είχα εκείνη την περίοδο με αυτό, αλλά νομίζω ότι ήταν μια μεταβατική κυβέρνηση η οποία προσέφερε στον τόπο και έπρεπε να βοηθήσω. Ναι. Γι' αυτό και ανέλαβα.
0: Θα ακούσουμε και τις παρεμβάσεις τη Δευτέρα το απόγευμα, που νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρουσες. Τώρα εγώ θα επικαλεστώ την άλλη σας ιδιότητα, βέβαια, το μεγάλο περασμά σας από τη δικαιοσύνη. Καταρχήν, πώς εισπράτεται το γεγονός ότι κατά 70%, 70 και, οι Έλληνες πολίτες εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όσα λέει η κυρία Κοβέση, την ακούνε, θεωρούν ότι λέει την αλήθεια, και από την άλλη πλευρά, σε ποσοστό 30% εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη? Και να σας το πω και έτσι, ποιος φταίει γι' αυτό? Φταίνει η πολιτική και οι δικηγόροι που θέλουν να μας πούνε οι δικαστές? Γιατί υπάρχουν τέτοιες φωνές και από την κυβέρνηση. Τι εκτιμάτε εσείς, ποιος φταίει γι' αυτό?
1: Ποιος φταίει γι' αυτό? Πρώτα να πω ότι είμαι ιδιαίτερα στενοχωρημένος για αυτή την κατάσταση, διότι δεν περίμενα μετά από τόσα χρόνια στη δικαιοσύνη, βέβαια σε μια δικαιοσύνη διαφορετική, γιατί εγώ σας υπενθυμίζω ότι υπηρέτησα στη διοικητική δικαιοσύνη που δεν έχει καμία σχέση με τα θέματα της πολιτικής δικαιοσύνης.
0: Ναι, και η διοικητική όμως έχει κρίνει πολλά θέματα, αφορούν τα μνημόνια, αφορούν τους μισθούς και τις συντάξεις. Δεν υπολείπεται.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει δεν είναι κάτι το ευχάριστο αυτό που ζω αυτή την περίοδο. Ποιοι φταίνε, μου λέτε? Φταίνε πολλοί. Δεν υπάρχει εμφιβολία. Φταίνε και τα πρόσωπα, φταίνε και οι θεσμοί. Κυρίως η νοοτροπία μας φταίει πάνω απ' όλα. Αυτό παρατηρώ. Το πολιτικό σύστημα, βέβαια, κατά βάση έχει την κύρια ευθύνη, πιστεύω ότι δεν δίνει πάνω.
0: Στην επιλογή της ηγεσίας, εσείς συμφωνείτε με αυτό?
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Μολονότι ότι και εγώ υπήρξα μια επιλογή κάποια στιγμή με το παρόν σύστημα το συνταγματικό. Προφανώς πρέπει να αλλάξει αυτή η επιλογή, δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθεί από την κυβέρνηση η επιλογή της κορυφαίες θέσης της δικαιοσύνης και όχι στην ηγεσία, γιατί δεν πρόκειται, έχει επικρατήσει όρος ηγεσία, δεν είναι σωστό, δεν υπάρχει ηγέτης της δικαιοσύνης, υπάρχουν κορυφαίες θέσεις, δεν δίνει εντολές ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου του Συμβουλίου Επικρατείας για να ηγείται. Είναι κορυφαίες θέσεις όπως προβλέπει το Σύνταγμα, δηλαδή. Πρέπει λοιπόν να αποσυνδεθεί πλήρως από την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Ποιο θα είναι κατά τη γνώμη σας, ας πούμε?
1: Έχει αποτύχει ο θεσμός κατά βάση, πιστεύω εγώ αυτός.
0: Ναι. Κατά τη γνώμη σας, ποιο θα έπρεπε να είναι το σώμα ή η ομάδα των ανθρώπων που θα πρέπει να επιλέγει τον πρόεδρο, ας μην χρησιμοποιήσω και εγώ τη λέξη ηγεσία, γιατί όντως δεν είναι έτσι. Τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τους αντιπροέδρους, έτσι, γιατί είναι και αυτοί. Και επίσης τον πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δεν το λέμε καθόλου, παρότι ελέγχει την ομιμότητα των πράξεων της διοίκησης, έτσι, τα χρήματα δηλαδή. Λοιπόν, και αν γινόταν σωστά ο έλεγχος, δεν θα είχαμε όλα αυτά τα σκάνδαλα που λέει η κυρία Κοβέση εδώ και έρχεται και μας κουνάει και το δάχτυλο. Λοιπόν, για πείτε μας λοιπόν, ποιος θα πρέπει να έχει την ευθύνη για την επιλογή, κατά τη γνώμη σας?
1: Κοιτάξτε, η ευθύνη, πρώτα όπως είπαμε, να το πούμε αρνητικά, δεν πρέπει να την έχει η εκάστοτε κυβέρνηση. Προτείνεται η Βουλή. Αυτό έχει μια λογική, με την έννοια ότι οι εκπρόσωποι του λαού είναι αυτοί που θα μπορούσαν να φέρουν το βάρος αυτής της επιλογής. Όμως να μου επιτρέψετε να είμαι πολύ επιφυλακτικός και στην επιλογή αυτή, γιατί αναφέρεται, είδα και στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν γνωστές σήμερα, χθες.
0: Ναι, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Ναι, και βλέπω ότι και η ίδια η Νέα Δημοκρατία δεν επιθυμεί πλέον να αποτελεί η κυβέρνηση τον τρόπο επιλογής. Θα μπορούσε να είναι η Βουλή. Αλλά και για τη Βουλή είμαι επιφυλακτικός, να σας πω κάτι. Πρακτικά βλέποντας τα πράγματα, βλέπω ότι τα κόμματα δεν μπορούν να ομονοήσουν εδώ για τις ανεξάρτητες αρχές που απαιτείται μια μεγάλη πλειοψηφία. Ούτε σε αυτό. Ήταν 4/5 με τη συνταγματική αναθεώρηση πήγε τα 3/5 της Βουλής. Βλέπετε πόσα χρόνια αδυνατούν. Φοβάμαι δηλαδή ότι μήπως οδηγούμε σε μια κατάσταση όπου δεν θα συμφωνούν τα κόμματα και θα υπάρχουν μεγαλύτερες
0: εκκρεμότητες. Και δεν θα έχουμε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και πρόεδρο και...
1: Ναι, δηλαδή αν δεν συμφωνήσουν τα κόμματα από τη Βουλή, πώς θα καλύπτονται αυτές οι θέσεις. Δηλαδή εγώ θα ήθελα, προσωπικά έχω καταλήξει ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα εκλεκτορικό σώμα, έχει γίνει λόγος και παλαιότερα, που μπορούμε να συζητήσουμε ποια θα είναι τα μέλη του. Θα είναι από διάφορους χώρους, έτσι ώστε να μην υπάρχει μια σαφής πλειοψηφία προς τη μία άποψη ή την άλλη. Και ίσως τελικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Αλλά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όμως, όπου θα εκλέγεται, όχι με το σημερινό σύστημα που και με
0: απλή εκλέγεται μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν λέω ότι αυτό, θα μπορούσε να είναι καλή επιλογή, αλλά... Ξέρω εγώ,
1: γι' αυτό λέω όχι από την κυβερνητική πλειοψηφία, την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, να υπάρχει. Πάμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έπρεπε να εκλέγεται οπωσδήποτε με πλειοψηφίες αντίστοιχες των προέδρων των ανεξάρτητων αρχών. Τουλάχιστον. Ο ρόλος του είναι πολύ πιο σημαντικός.
0: Να ρωτήσω. Επειδή παρακολουθείτε τελευταία και την επικαιρότητα, αυτή την καχυποψία στον κόσμο εκτιμάτε ότι την. Για κινήσεις, για αποφάσεις της δικαιοσύνης, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και αποφάσεις οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από τον κόσμο με ενθουσιασμό. Έτσι. Αυτή την καχυποψία θεωρείτε ότι την έχει δημιουργήσει, την έχει προκαλέσει μάλλον ο τρόπος που χειρίστηκαν συγκεκριμένη εισαγγελική λειτουργή, είτε το σκάνδαλο των υποκλοπών, είτε την υπόθεση των Ντεμπών, έτσι, ένα τραύμα μεγάλο. Αυτό είναι τραύμα σίγουρα. Με 57 νεκρούς. Τι λέτε?
1: Αυτό ασφαλώς έχει συμβάλει στην καχυποψία αυτή την οποία περιγράφεται, αυτά τα γεγονότα στα οποία αναφερθήκατε. Δεν είναι όμως... Κοιτάξτε όμως να σας πω κάτι. Είναι λίγο άδικο, θεωρώ, να μιλάμε γενικά για απαξίωση της δικαιοσύνης. Γενικά, λες και η δικαιοσύνη είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο πρέπει να το αποξιώσουμε. Δεν νομίζω. Υπάρχουν, η μεγάλη πλειοψηφία θεωρώ των Ελλήνων δικαστών και των εισαγγελέων στέκεται στο ύψος της. Δεν νομίζω ότι τα πράγματα είναι στην πλειοψηφία τους αν το δούμε έτσι. Όμως, επειδή τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν συχνά σε σημαντικές υποθέσεις που πραγματικά δημιουργούν μεγάλα ερωτηματικά, εκεί δημιουργείται μια μεγάλη καχυποψία από τη συμπεριφορά ορισμένων δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι δεν στέκονται πάντοτε στο ύψος τους. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτές οι εντυπώσεις. Όμως, εγώ θέλω παρόλα αυτά, μόνο ότι δεν είμαι δικαστής, βέβαια, έχω πολλά χρόνια αποσυντηθεί από το δικαστικό σώμα. Θέλω να υπερασπίσω το μέσο δικαστή, ο οποίος αγωνίζεται να βγάλει σωστές αποφάσεις. Και στενοχωριέται προφανώς βλέποντας αυτή την εικόνα στην κοινή γνώμη η οποία δημιουργείται. Βέβαια κάποιοι φταίνε γι' αυτό.
0: Τον βλέπουμε το μέσο του δικαστή, κύριε Σταυρόπουλε, εμείς που πηγαίνουμε στα δικαστήρια, δυστυχώς και ως στόχοι κάποιων σλαπς, τον βλέπουμε να μεταφέρει και να κουβαλάει δικογραφίες με τις τροχύλατες βαλίτσες, ξέρετε. Τον βλέπουμε τι αγώνα ναι. κάνει. Μία ερώτηση επίσης είναι σε σχέση με αυτό. Για πείτε μου λίγο για τον κύριο Τζαβέλα, τι λέτε για την πρόσφατη επιλογή του να αρχιοθετήσει και είχε ουσιαστικό κόλλημα κατά την γνώμη σας αφού είχε υπογράψει αυτές τις 11 αποφάσεις για άρση του απορρίτου για 11 πρόσωπα. Τι λέτε.
1: Είχε κόλλημα με την νομική έννοια.
0: Όχι, λέω ουσιαστικό κόλλημα.
1: Ναι,
0: γιατί μιλώντας με τον κύριο Μενουδάκο, δεν μου είπε για νομικό κόλλημα, μου είπε για ουσιαστικό.
1: Όχι. Επειδή δεν ξέρει κανείς τις συγκεκριμένες, εγώ τουλάχιστον, τις συγκεκριμένες συνθήκες, δεν μπορώ να αποφανθώ για ένα πρόσωπο εάν είχε τυπικά νομικό κόλλημα ή όχι. Μπορώ όμως να πω το εξής, ότι υπάρχει ένα ηθικό κόλλημα. Δηλαδή, που είναι και πιο σημαντικό, αν θέλετε, από το όποιο νομικό κόλλημα. Θυμάμαι εγώ όταν είμαστε στο Συμβούλιο, όχι εγώ μόνο, ήταν όλοι οι συνάδελφοι στο Συμβούλιο Επικρατείας, όταν είχαμε την παραμικρή υπόνοια ότι μπορούσε στη γηνή γνώμη ή στους διαδίκους να δημιουργηθεί μια εντύπωση μόνον, ότι έχουμε κάποια επαφή με την δικαζόμενη υπόθεση ή και οθελώς εμείς όλοι, όχι μόνο εγώ σας λέω, εμείς όλοι κατεβαίναμε από την έδρα. Εγώ πολλές φορές, και εγώ και άλλοι συναδελφοί μου, όταν θεωρούσαμε ότι μπορούσε να παρεξηγηθεί δηλαδή κάτι, απήχαμε. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Δεν βλέπω για ποιο λόγο λοιπόν κανείς θα πρέπει να μην λειτουργεί έτσι με τον τρόπο αυτό, της ηθικής αποχής από, ναι, από ενέργειες οι οποίες μπορούν να παρεξηγηθούν.
0: Λοιπόν, θα σας
1: και
0: καλέσω,
1: τι, ναι, δημιουργούν τώρα,
0: θα,
1: τι
0: θα σας καλέσω τώρα να διακόψουμε λίγο, γιατί έχουμε κάποιες υποχρεώσεις διαφημιστικές. Αμέσως μετά όμως θα σας ξαναβρω, γιατί έχω κάνα δύο ερωτήσεις ακόμα.
1: Εντάξει.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Στο κόκκινο.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Λίνα Νικολακοπούλου σας προσκαλεί στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Μαΐου σε μια μυσταγωγική συναυλία βασισμένη στο έργο της. Ερμηνεύουν η Αργυρό Καπαρού και η Τέτη Κασιόνι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
7: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
8: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Βαγγέλη Δοξαρά στον ήχο, Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο και στην άλλη, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Σταυρόπουλος. 40 χρόνια έχει περάσει τη δικαιοσύνη, μας είπε ο κύριος Σταυρόπουλος, πρώην αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας, πρώην υπουργός στην κυβέρνηση Παπαδήμα. Και κύριε Σταυρόπουλε, λέγαμε για τη δικαιοσύνη και πόσο έτσι υπάρχει μια κρίση στην αξιοπιστία της, και αυτό το δείχνουν πια, είναι εμφανές αυτό ακόμα και στις δημοσκοπήσεις που γίνονται, που υπάρχει πάντα τέτοια ερώτηση. Και θέλω να μου πείτε τώρα, να μου κάνετε ένα σχολιασμό για αυτή τη ρήξη που φαίνεται ότι υπάρχει. Ρήξη, εν πάση περιπτώσει, είναι έτσι πολύ σοβαρή κουβέντα, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ δικηγόρων και δικαστών. Τελευταία είχατε τοποθετηθεί και για κάποια ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων σε σχέση με τον κύριο Νίκο Κωνσταντόπουλο. Για πείτε μου γι' αυτό, πώς το βλέπετε, γιατί ξέρετε, οι δικηγόροι ήταν πάντα στη λειτουργία της δικαιοσύνης, έτσι δεν είναι? Και πάντα κάνανε κριτική στις δικαστικές αποφάσεις, γιατί τώρα υπάρχει πόλεμος τώρα. Δίνεται αυτή η αίσθηση, μην γελιόμαστε.
1: Υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει πόλεμος, υπήρξε πάντως μια μεγάλη αντιπαράθεση, η οποία ελπίζω να πάψει να υπάρχει στο μέλλον. Όπως είπατε, όλοι υπηρετούν τη δικαιοσύνη, και οι δικηγόροι και οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και προφανώς πρέπει να υπάρχει σύμπνοια ανάμεσά τους. Εξάλλου οι καλές σχέσεις οδηγούν πάντα σε μια καλή δικαιοσύνη, σε μια απονομή της δικαιοσύνης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαι πολύ σκεκτικός και στενοχωρημένος με αυτά που συμβαίνουν. Έχω ήδη πει και στο παρελθόν ότι ο δικαστικός συνδικαλισμός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός όταν αναπτύσσεται. Εμείς είμαστε από τους πρώτους που μάλιστα είχαμε στο Συμβουλίο της Επικρατείας, στο πρώτο
0: Σωματείο,
1: την Ένωση Δικαστών, και πάντα προσπαθήσαμε να κρατήσουμε κάποιες αποστάσεις και πάντα είχαμε καλές σχέσεις με τους πάντες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να υπάρχει αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στους μεν και στους δε. Πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή, πιστεύω, και από τους δικαστικούς λειτουργούς και από τους δικηγόρους, προκειμένου να έρθει αυτή η αντιπαράθεση. Έχουν γίνει λάθη, είναι σαφές, και είναι κρίμα που έχουν γίνει λάθη. Ελπίζω αυτή η κατάσταση να ανατραπεί.
0: Τώρα, ο τρόπος που απονέμεται η δικαιοσύνη στη χώρα μας, είστε ευχαριστημένος από το απονέμεται δίκαιο, απονέμεται δικαιοσύνη στη χώρα μας? Ξέρω, θα μου πείτε, κατά περίπτωση βεβαίως, αλλά ποια είναι η αίσθησή σας, ο κόσμος τι εισπράττει από όλο αυτό που γίνεται γύρω μας?
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος εισπράττει πρώτον μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, και αυτό τον λένε οι πάντες, ανεξάρτητα δηλαδή από την πολιτική διάσταση.
0: Εκεί ήμουν 9 και γέρασα, κύριε Σταυρόπουλε.
1: Και δεν λέει να αλλάξει αυτό.
0: Και δηλαδή,
1: αυτό, γιατί ξέρετε, ο πολίτης, εδώ δεν ενδιαφέρει να τελειώνει γρήγορα μια δικαστική διαμάχη, δεν μπορεί να κάνει χρόνια.
0: Και βλέπω ότι έχετε τώρα διάταξη για τους πολιτικούς, ας πούμε. Οι πολιτικοί έχουν προνομιακή μεταχείριση και από το Σύνταγμα, έχουν ασυλία, έχουν. Και πάλι, δηλαδή θέλω να πω, η παρέμβαση της πολιτείας, του κυρίου Φλωρίδεν προκειμένου, είναι για να επισπευστούν, λέει, δίκες για τους πολιτικούς, να μην μένει, λέει, τέτοια σκιά. Εγώ δεν λέω να γίνει και αυτό, αλλά να γίνει και για τους πολίτες. Γιατί για τους πολίτες δεν υπάρχει σκιά?
1: Αυτό καλό είναι που γίνεται με την. Γιατί πρέπει. Πράγματι, ένας υπόδικος βουλευτής πρέπει να ξέρει και ο ίδιος, αλλά και ο λαός που τον επέλεξε, το ταχύτερο δυνατό, αν είναι ένοχος ή όχι. Δεν υπάρχει μια εκκρεμότητα, αλλά αυτό φυσικά δεν είναι το μόνο που πρέπει να ενδιαφέρει. Έχουν γίνει μέτρα στο παρελθόν, δεν μπορώ να πω τα μηδενίσω αυτά τα οποία έχουν γίνει, έχουν γίνει πολλά, αλλά πρέπει ακόμα να ληφθούν πολλά μέτρα για την ταχύτητα. Τώρα, όσον αφορά την ουσιαστική πλευρά,
0: την ποιότητα,
1: αυτό συνδέεται με τα πρόσωπα. Ναι, κοίταξε, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν νομίζω ότι αναδεικνύεται συχνά. Δεν πρέπει στο βωμό της ταχύτητας να εξαφανίσουμε την ποιότητα της δικαιοσύνης. Εγώ αυτό φοβάμαι. Όλοι μιλάνε για την ταχύτητα. Ναι, σωστό είναι αυτό. Αλλά ο λαός θέλει και μια σωστή απόφαση, δεν θέλει μόνο γρήγορα απόφαση. Αυτά πρέπει να συνδυαστούν μεταξύ τους. Δεν μπορεί να είναι χώρια διαφορετικό το ένα από το άλλο. Που εκεί πέρα τα πράγματα έχουν να κάνουν με τα πρόσωπα. Γιατί όπως η δικαιοσύνη με την αόριστη έννοια δεν υπάρχει. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, υπάρχουν εισαγγελικές πράξεις. Υπάρχει κάποιος δικαστής που είναι διαφορετικός κάθε φορά. Δεν είναι ο ίδιος.
0: Ναι. Κρίνονται και αυτοί.
1: Οι οποίοι κρίνονται και καλώς κρίνονται. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά είναι δύσκολο κανείς να βγάλει μια γενική, πώς θα σας πω, κριτική άποψη για το σύνολο της δικαιοσύνης και να πει ότι η δικαιοσύνη πάσχει, ξέρω εγώ, ή δεν πάσχει.
0: Συγκεκριμένα τώρα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, επειδή αφορά, είναι σύμφωνα με όλοι, είναι πανθομολογούμενο αυτό, είναι βαρύ τραύμα για τη δημοκρατία μας το σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Προφανώς είναι βαρύ, είναι τραύμα, διότι έχει να κάνει με την παράκαμψη των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών, πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα. Διότι το Σύνταγμα το ίδιο, και όχι μόνο το Σύνταγμα, και τα διεθνή κείμενα απαγορεύουν με απόλυτο τρόπο τις παρακολουθήσεις των ανθρώπων που επικοινωνούν ο ένας με τον άλλον. Αυτό λοιπόν το οποίο έχει γίνει είναι πρωτοφανές από πλευράς εκτάσεως τουλάχιστον, όχι βγει στη δημοσιότητα. Θα έπρεπε να υπάρξει μια μεγαλύτερη ευαισθησία, πιστεύω εγώ, από τους εισαγγελικούς λειτουργούς πρώτα απ' όλα, γιατί αυτοί ασκούν την ποινική δίωξη, όπως ξέρουμε, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση προς τα έξω ότι πάει να γίνει κάποιο κουκούλωμα της όλης υπόθεσης. Και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει. Ανεξάρτητα δηλαδή τι έχει γίνει μέχρι τώρα, νομίζω ότι μπορεί στο μέλλον να προχωρήσει και να φτάσει μέχρι το τέλος.
0: Ναι, θεωρείτε ότι μπορεί να ανασυρθεί η υπόθεση σε σχέση με την κατηγορία της ανακατασκοπίας?
1: Ναι, θα μπορούσε. Ασφαλώς, κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν δυνατότητα των νέων στοιχείων. Όπως ξέρουμε, πάντα μπορεί με την επίκληση νέων στοιχείων να ασκήσει μια νέα έρευνα. Άρα δεν τελειώνει αυτό. Δηλαδή, μπορεί να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια. Δεν πρέπει να μείνει όμως στο σκοτάδι. Αυτό είναι τελείως αναγκαίο για τη δημοκρατία πάνω απ' όλα. Αλίμον αν θεωρήσει ο μέσος πολίτης ότι είναι κάτι απλό, κάτι αποδεκτό να παρακολουθείτε. Αλίμονο.
0: Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Και καλή επιτυχία. Καλό τάξιδο το βιβλίο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Στέλιο Κούλογλου, πρώην ευρωβουλευτή, συνάδελφο, έτσι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κούλογλου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, και πρωτεργάτη αυτής της, επειδή εμείς την αναφέρουμε πολλές φορές αυτές τις ημέρες, αυτή της αντισλάπ οδηγίας που ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με δική σας εισήγηση στην προηγούμενη θητεία, έτσι, του Ευρωκοινοβουλίου. Και θέλετε να μας εξηγήσετε γιατί είναι σημαντικό να ενσωματωθεί αυτό στην εσωτερική μας νομοθεσία, που δεν έχει γίνει από ό,τι ξέρω, ενώ η προθεσμία ήταν ως χθες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, λοιπόν, πολύ καλά το πιάνετε το θέμα από εκεί. Ναι. Οι slaps είναι οι καταχρηστικές και εκφοβιστικές αγωγές. Δηλαδή αυτές που γίνονται από ισχυρά συμφέροντα, οικονομικά ή πολιτικά, με στόχο να εκφοβήσουν, αλλά και να αποδυναμώσουν οικονομικά, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης ή δημοσιογράφους, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα ή στην πίεση, την κάθε είδους πίεση των διαφόρων εξουσιών. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Το 2017 δολοφονήθηκε η Δάφνη Καρουάνα Γκαλίδια, η μαζέσα δημοσιογράφος, η οποία είχε κάνει μια σειρά από έρευνες, την είχαν απειλήσει, δεν έκανε πίσω και την δολοφόνησαν στη Μάλτα. Εκείνη την εποχή ήμουν ευρωβουλευτής και συνδέθηκα με την οικογένειά της. Και ένα από τα σημεία που έμαθα είναι ότι η διαθήκη που είχε αφήσει η Δάφνη στην οικογένειά της ήταν 50 αγωγές εναντίον της από διάφορα συμφέροντα, με στόχο να την ακριβώς να την εξουδετερώσουν. Μάλιστα, ορισμένες από αυτές τις αγωγές ήταν με το βρετανικό δίκαιο, δηλαδή ήταν στη Βρετανία. Νομίζω κάτι γνωρίζετε, είσαστε και εσείς στην
0: Βρετανία. Βέβαια, εγώ είμαι θύμα αυτή, γιατί οι περισσότεροι προσφεύγουν, να πούμε, στον κόσμο, κύριε Κούλογλου, προσφεύγουν στα βρετανικά δικαστήρια, γιατί εκεί, προσέξτε, υπάρχει διαφοροποίηση ότι το βάρος της απόδειξης για την προσφυγή το έχει άξον-άξον όχι αυτός που προσφεύγει, όπως είναι και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, αλλά αυτός εναντίον του οποίου προσφεύγουν. Γι' αυτό πηγαίνουν στα βρετανικά δικαστήρια.
1: Ναι. Αλλά και επίσης γιατί κοστίζει πάρα πολύ ακριβά η...
0: Ναι, και δεν μπορεί να πάει ο δημοσιογράφος. Βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, και αποφάσισα τότε μαζί με κάποιους άλλους, με 2-3 ακόμα ευρωβουλευτές, έναν από τη Μάλτα και μία από τη Σοσιαλίστρια. Από τη Μάλτα ήταν από το κεντροδεξιό κόμμα.
0: Από το EPP, έτσι δεν είναι, είναι ευρωβουλευτής
1: της Μάλτας. Τους πρότεινα να κάνουμε να ξεκινήσουμε μία εκστρατεία ακριβώς για να προστατευτούν οι δημοσιογράφοι μέσα νομοθετική. Έκανα την πρώτη ότι οργάνωσε την πρώτη εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο και στη συνέχεια ήμουν εισηγητής πράγματι στην επόμενη θητεία, γιατί αυτά παίρνει χρόνο και τα λοιπά, όπου υιοθετήθηκε αυτή η νομοθεσία, η οποία συμβατήματα τι κάνει, τιμωρεί αυτούς οι οποίοι καταφεύγουν σε προφανείς καταχρηστικές και εκφοβιστικές αγωγές με στόχο τους δημοσιογράφους, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωση.
0: Ναι, γιατί αυτή ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος φέρνει, είναι πολύ παραγωγικός, έτσι, είπαμε και για άλλη διάταξη που φέρνει σήμερα για τους πολιτικούς. Γιατί ο κύριος Φλωρίδης, λοιπόν, δεν ενσωματώνει αυτή την οδηγία, γιατί αυτή η κυβέρνηση αρνείται να προστατεύσει τους δημοσιογράφους από τα slaps?
1: Εσείς γιατί λέτε?
0: Δεν ξέρω, θέλω να το ακούσω από εσάς. Έχω μια ιδέα, επειδή είμαι θύμα κι εγώ και μάλιστα απόφαση του Βρετανικού Δικαστηρίου. Αλλά έχω μια ιδέα. Για πείτε μου, εσείς τι.
1: Ναι, είναι ρητορική ερώτηση.
0: Είναι ρητορική, προφανώς.
1: Ναι, διότι ακριβώς είναι χάρη στη δημοσιογραφική δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και βεβαίως με την βοήθεια και την παρέμβαση και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που μια σειρά από σκάνδαλα έχουν βγει στη δημοσιογραφία, από το σκάνδαλο των υποκλοπών μέχρι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και διάφορα άλλα.
0: Έχετε κι εσείς μια δίκη, κάνω λάθος, την άλλη εβδομάδα? Έχετε μια δίκη.
1: Έχω μια δίκη με μια αγωγή του κυρίου Δημητριάδη, του Ανιψιού του Πρωθυπουργού και πρώην γραμματέα του στο Μέγαρο Μαξίμου, ο οποίος ζητάει από το TV Εξής Τελειαζία 550.000 ευρώ αποζημίωση για 11 άρθρα για συκοφαντική δυσφήμιση.
0: Επομένως για το δημοσιογραφικό έργο έχει
1: τα άρθρα αυτά δεν ήταν δυσφημιστικά, απλώς ερευνούσαν την υπόθεση των σκοπών όπως οφείλει να κάνει κάθε ενημέρωση που σέβεται τον εαυτό του και τη δημοσιογραφία.
0: Είχατε θεσπίσει και ένα βραβείο, κύριε Κούλογλου, το οποίο βραβείο αυτό, το δικό σας ας πούμε, τη δική σας τη διοργάνωση, ουσιαστικά την υιοθέτησε, έτσι μπορώ να το πω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κεντρικά τώρα απονέμει βραβεία στους ανθρώπους οι οποίοι ερευνούν και στους, γιατί δεν είναι μόνο το βραβείο που είχατε θεσπίσει, ήταν και για τους προστατευόμενους μάρτυρες, έτσι δεν είναι, δεν ήταν μόνο για τους δημοσιογράφους που ερευνούν.
1: Ναι, ξεκίνησα πρώτην αυτό το βραβείο και πράγματι υιοθετήθηκε από την ομάδα της Αριστεράς και αρχίσαμε και το δίναμε κάθε χρόνο ή σε δημοσιογράφους με αποκαλύψεις ή σε μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, σε whistleblowers που αποκάλυπταν διάφορα κρατικά μυστικά. Είχαν μεγάλη επιτυχία αυτά τα βραβεία και αυτές οι εκδηλώσεις που γίνανε κάθε χρόνο και βραβεύσαν σημαντικούς ανθρώπους από την οικογένεια της Δάφνης Καρουάνα Γαλήθια, που το βραβείο έφερε και δινόταν από νεμόντα προς τιμήν της. Και στη συνέχεια ήταν ο Ασάνς, ήταν πολλοί.
0: Και οι Έλληνες προστατευόμενοι της Νοβάρτης βραβεύτηκαν, οι οποίοι τα ξέρετε ότι έχουν καταδικαστεί οι άνθρωποι. Και προσπαθεί, ενώ η Αμερική εισπράττει εκατομμύρια από αυτά που έχουν πει αυτοί οι συγκεκριμένοι, εδώ τους έχουν καταδικάσει. Δεν θέλει η ελληνική.
1: Το αμερικανικό δημόσιο εισέπραξε 300 και κάτι εκατομμύρια δολάρια για ένα σκάνδαλο που έγινε στην Ελλάδα και το ελληνικό κράτος δεν είχε εισπράξει, ούτε πρόκειται να εισπράξει, διότι δεν προσέφυγε. Δεν προσπάθησε.
0: Προσέφυγε και ακρίθηκε αόριστη με μια αγωγή η οποία ήταν, εγώ την είδα και όσοι νομικοί την είδαν και αυτούς εμπιστεύομαι βέβαια, εγώ δεν έχω ειδικές νομικές γνώσεις, αλλά αυτή ήταν, μην πω τώρα τι ήταν.
1: Ναι, προσέφυγε τυπικά. Επειδή λέγαμε, με ρωτούσαμε τότε, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί
0: δεν προσφεύγουν.
1: Και τι να προσφεύγουν, αφού αν προσέφευγαν, θα έπρεπε να εξεταστούν οι μάρτυρες και να αποδειχθεί ότι το σκάνδαλο ήταν πολύ πραγματικό, πάρα πολύ μεγάλο κτλ. Εδώ όμως βλέπουμε ότι προσπάθησα να και περάσαμε μαζί με άλλους και κάποια προστασία, όχι μόνο για τους δημοσιογράφους, αλλά και για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος του whistleblowers. Αλλά δυστυχώς ούτε αυτό έχει ενσωματωθεί σωστά στην Ελλάδα.
0: Θα έχει συνέπειες, πείτε μας και αυτό. Αν δεν ενσωματωθεί, εγκαίρως δεν έχει γίνει. Υπάρχει κάποιο πρόστιμο, υπάρχει κάποια τιμωρία.
1: Φυσικά. Υπάρχει τιμωρία. Αλλά η Ελλάδα τιμωρείται συνέχεια για παραβίαση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, αλλά επειδή δεν τα πληρώνει από την τσέπη
0: της
1: κ. Μητσοτάκης, δεν ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Το θέμα είναι τι πολιτικά παιχνίδια παίζουν. Και τώρα σας το λέω αυτό, διότι είμαι πραγματικά εξοργισμένος με το γεγονός ότι η κυρία Τυχεροπούλου, η οποία είναι το βασικό πρόσωπο των αποκαλύψεων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή η γυναίκα που απλώς ήθελε να κάνει καλά και τίμια τη δουλειά της και δεν δέχτηκε να συμμετέχει στο σκάνδαλο αυτό, διώκεται σήμερα. Δηλαδή,
0: διώκεται, την έχουν βάλει στο πρωτόκολλο, έμαθα, και μάλιστα όχι στο πρωτόκολλο στο τμήμα που γίνονται οι πληρωμές, είχαμε τη βάζανε εκεί για να έχει μια εικόνα, την έχουν βάλει στο πρωτόκολλο εκεί που γίνονται κάποιες αιτήσεις ας πούμε και καταχωρήσεις, έτσι μαθαίνω.
1: Και παρά την απόφαση ότι πρέπει να επανέλθει στη θέση της τώρα που πήγε το ΟΠΕΚΕΠΕ στον ΑΔΕ, δεν δέχεται η ίδια η αρχή δημοσίων εσόδων, δεν δέχεται να την αποκαταστήσει. Αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή μια γυναίκα η οποία αποκάλυψε το σκάνδαλο το οποίο όλοι πλέον έχουν παραδεχτεί, υπάρχει με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η ίδια εξακολουθεί να διώκεται κανονικά. Αν η κυβέρνηση υπήρχε στοιχειώδος, φιλότιμο, θα έπρεπε να την κάνει πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Δείτε τώρα, θα σας πω κάτι που δεν το ξέρουν πολλοί και θέλω να το μοιραστώ, ήθελα να το πω σήμερα. Η κυρία Τιχεροπούλου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι τεχνική σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις έρευνες που κάνει για τα επόμενα διαστήματα. Δεν ήταν στην δικογραφία που ήρθε τώρα. Είναι αυτή την ώρα που μιλάμε, την εμπιστεύεται η κυρία Κοβέση. Έτσι είναι κεντρικά, συνεργάζεται δηλαδή κεντρικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την έχει τεχνική σύμβουλο για τις έρευνες που κάνει για την κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Δηλαδή την ώρα που εδώ προσπαθούν να τη διώξουν τελείως από την ΑΔΕ, γιατί αυτό προσπαθούν, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, την ίδια ώρα η κυρία Κοβέση της έχει εμπιστευτεί τις έρευνες, τουλάχιστον να έχει ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα για τις έρευνες. Έτσι μαθαίνω.
1: Αν ήταν η κυβέρνηση στοιχειοδός τιμία, θα την έβαζε πρόεδρο το ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάει και τελείως. Είναι η μόνη γυναίκα η οποία μίλησε και είναι βασική. Η συμβολή της είναι βασική. Άρα, επομένως, θα θέλανε να κάνουν κάτι, αλλά δεν θέλουν. Συγκάλυψη είναι αυτή η ιστορία. Αλλά σας λέω ότι και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτές οι πράξεις που διώξαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουν σωματωθεί όπως είναι οι FLAPS, δηλαδή. Κομιστικές αγωγές ή δεν έχουν σωματωθεί παρά με ενωτευμένο τρόπο στην ελληνική νομοθεσία. Αυτή τη φορά η υπόθεση της προστασίας των μαρτύρων, στην οποία πάλι είχα παίξει ρόλο η συγκλητία.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Κούλογλου, επειδή έχουμε και ένα πρόβλημα στον ήχο, θα βάλουμε μια ανωτελεία που λένε και κάποιοι συνάδελφοι εδώ, αλλά θα ξαναμιλήσουμε, να μιλήσουμε λίγο για τα πολιτικά και πώς εξελίσσονται, γιατί όλο και πυκνώνουν οι πληροφορίες για εκλογές το φθινόπωρο. Εσείς τις βλέπετε? Έτσι μια φράση θα μου πείτε, αν προβλέπετε κι εσείς κάτι τέτοιο.
1: Νομίζω ότι ούτε ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει.
0: Έτσι λέτε. Μπορεί. Ακόμα. Και ρίχνει διάφορα σενάρια
1: το μόνο είναι βέβαιο ότι δεν θα γίνουν τώρα για να διορίσει την επόμενη ηγεσία της δικαιοσύνης.
0: Και
1: εσείς που επειδή ξέρετε καλά τα δικαστικά, γιατί ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου είναι και πρόεδρος στο ειδικό δικαστήριο, αν υπάρξει.
0: Έτσι είναι. Οπότε θέλουν να ελέγξουν, λέτε, τα πρόσωπα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας. Να είστε καλά. Θα τα λέμε πάλι εδώ, θα τα πούμε πάλι εδώ. Λοιπόν, αυτές ήταν οι αντιδικίες αυτής της εβδομάδας. Τη Δευτέρα τώρα θα είμαστε πάλι μαζί, 12 η ώρα το μεσημέρι. Να είστε καλά, να προσέχετε, να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό. Γεια σας.
2: Το κόκκινο.

καθώς και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας και η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά. Όπως αναφέρει ο Κώστας Αρβανίτης σε ανακοίνωσή του, κατά την επίσκεψη συζητήσαμε με τη Διευθύντρια κυρία Κωνσταντίνα Γέρου, τον κοινωνιολόγο κύριο Αλοσκόφη, τον εκπρόσωπο του ΕΟΠΑΕ κύριο Αυγερινό και την υποδιευθύντρια του σχολείου Μάγδα Πρεβεζάν. Παράλληλα διαπιστώσαμε την κατάσταση στο ψυχιατρίο, στην κύρια Πτέρυγα και σε άλλες εγκαταστάσεις, ενώ ενημερωθήκαμε από τη Διευθύντρια του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλού, Γεωργία Κοντού, τον ψυχίατρο Γιώργο Αλεβιζόπουλο, ψυχολόγους καθώς και μέλη της κοινότητας των θεραπευόμενων για τις συνθήκες που επικρατούν. Στην ενημέρωση, στα γραφεία της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, συμμετείχαν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό, μεταναστευτικό πεδίο και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε ερώτηση του Κόκκινου στον Ισπανό Περνάντο Μπαρένα για την κατάσταση που είδε στις ελληνικές φυλακές, ο Ευρωβουλευτής απάντησε. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι κρατούμενοι δεν την χάνουν σωστή σοφρονιστικής μεταχείρισης και αυτό σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την τιμωρητική λαϊκιστική προσέγγιση που διαδίδεται από τη δεξιά και την άκρα δεξιά όποτε έχουν πρόσβαση σε κυβερνητικά καθήκοντα. Ως αποτέλεσμα των αλλαγών στο ποινικό κώδικα, η Ελλάδα αντιμετωπίζει υπερπληθυσμό στις φυλακές. Ο συνολικός αριθμός κρατουμένων έχει αυξηθεί ραγδαία, αλλά όχι οι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι που απαιτούνται γι' αυτό. Η μεταχείριση που παρέχεται στους πρόσφυγες δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα δίκαιης διαδικασίας. Η παρανομή σε μια χώρα σε άτυπη βάση ήταν διοικητικό σφάλμα στο παρελθόν. Αυτό πλέον αποτελεί κακούργημα και αυτή η προσέγγιση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ!
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ώρα είναι 1.
4: Στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η Τεχεράνη συνεχίζει να αξιολογεί την πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αντάλλαξαν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα κατά Ιρανικών στρατιωτικών θέσεων, τα οποία χαρακτήρισαν απάντηση στις επιθέσεις του Ιράν εναντίον Αμερικανικών πολεμικών.

0: ιρακικών πλοίων που διέσχιζαν την κρίσιμη σημασία θαλάσσια οδό. Ο στρατός του Ιράν από την πλευρά του κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν αστικές περιοχές και ότι παραβίασαν την οικεχηρία, υποστηρίζοντας πως οι ίδιοι απάντησαν με αντίστοιχη δράση κατά αμερικανικών στρατιωτικών σκαφών. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι είναι εξαιρετικά ανήσυχο για τον μεγάλο αριθμό πλοίων που επηρεάζονται από τις εντάσεις στα στενά του Ορμούς. Η ίδια ανέφερε ότι κινέζικο δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση στα στενά, προσθέτοντας ότι σε αυτό επέβαιναν Κινέζοι πολίτες, αλλά δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα. Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε μια νέα σειρά αεροπορικών επιδρομών σε αρκετές πόλεις σε όλο τον Νότιο Λίβανο. Σήμερα το πρωί αναχώρησαν από τη Σύρο 5 σκάφη της ελληνικής αποστολής του Global Sumut Flotilla με σκοπό να συναντηθούν τον διεθνή στόλο στο Αιγαίο και να ενωθούν μαζί του. Αυτά τα σκάφη θα έχουν πάνω τους 20 Έλληνες και 20 συντρόφους από όλο τον κόσμο. Θα έχουν μαζί τους τα αισθήματα και τις σκέψεις εκατομμυρίων Ελλήνων που αντιστέκονται στη γενοκτονία, αναφέρει η ανακοίνωση του Μάρτς του Γκάζα. Στο 5,4% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής συνθέτουν ένα περιβάλλον διαρκών ανατιμήσεων που περιορίζει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι πιέσεις στα νοικοκυριά αναμένεται να ανταθούν τους επόμενες μήνες, καθώς το κύμα ανατιμήσεων δεν φαίνεται να υποχωρεί άμεσα. Επίθεση στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Ο Σωκράτης Φάμελος κατέθεσε σειρά προτάσεων, μεταξύ των οποίων η αναστολή ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για 6 μήνες, η μόνιμη μείωση ΦΠΑ στα νησιά, η μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, καθώς και η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, ζήτησε πλαφόν στο κέρδος διήλυσης, έλεγχο στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και εφαρμογή δημόσιας πολιτικής στέγης. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι κρύφτηκε στη Βουλή, ενώ χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης χαμένη ευκαιρία. Σε λίγη ώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα παραχωρήσει συνέντευξη στο πλαίσιο του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργανώνει η Μερισσία στο ξενοδοχείο Athens Plaza. Κλίμα δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση διαπιστώνει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Τζαβάρας μιλώντας στο κόκκινο. Όπως ανέφερε, βασικό συμπέρασμα της χθεσινής συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας ήταν ότι τέθηκε ανοιχτά το ζήτημα της διαδοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα σε κτίριο που στεγάζεται παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ επί της οδού Νέστορος. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό αποτελούμενο από 4 γκαζάκια, εκ των οποίων εξεράγει το ένα, στην είσοδο της πίσω πλευράς του κτιρίου. Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στο σημείο. Ανησυχία και προβληματισμός στις υγειονομικές αρχές προκαλεί ο θάνατος ενός 20χρονου εργάτη γης, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, έχοντας προσβληθεί από λεπτοσπύρωση. Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις επισφαλείς συνθήκες υγιεινής στους χώρους διαμονής των μεταναστών εργατών γης. Παράλληλα, στο νοσοκομείο νοσηλεύονται ακόμα 6 άτομα από την ίδια περιοχή. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή συνεχίζει να δίνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στον ασπρόπυργο. Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένο και οι γιατροί εκτιμούν ότι τα επόμενα 24 ώρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η γερμανική αστυνομία έπειτα από αναφορές για ομοιρία σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Σίντσιχ, στο κρατήδιο της Ρενανίας Παλαϊτανάτου στη Γερμανία. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των αρχών, το περιστατικό αναφέρθηκε γύρω στις 10 ώρα Ελλάδας, με ισχυρές δυνάμεις να έχουν αποκλείσει την περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό των ομοίρων ή τα αίτια της επίθεσης. Σοβαρές απώλειες καταγράφει το Εργατικό Κόμμα του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, καθώς συνεχίζεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τις χθεσινές τοπικές εκλογές. Με τον ίδιο πάντως να ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Τα πρώτα αποτελέσματα από τις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν την Πέμπτη σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία για δημαρχιακές, περιφερειακές και δηματικές εκλογές δείχνουν σημαντικές νίκες για το ακροδεξιό Reform UK του Νάιτζελ Φάραντζ. Απόλυες καταγράφουν επίσης οι συντηρητικοί, ενώ μικρά κέρδη εμφανίζουν οι φιλελεύθεροι δημοκράτες και οι πράσινοι. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στις 9 και 4 για τον 4ο αγώνα της σειράς των play-off της Ευρωλίγκας και θέλει τη νίκη για να κάνει το 3-1 και να τελειώνει απόψε την υπόθεση πρόκρισης στο Final Four της διοργάνωσης. που θα διεξαχθεί 22 με 24 Μαΐου στο Telecom Center.
1: Ο καιρός.
0: Συννεφιασμένο σήμερα ο καιρός, ενώ δεν θα λείψουν και οι λασποβροχές. Ειδικότερα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ριτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει βρει χορηγό για το 2026, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή υπερκαταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Το Κολάμπια έχει πρωτοσέλιδο και λέει επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Απελπισμένη προσπάθεια του Κολάμπια για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Αυτό είναι μικρότητα. Δηλαδή προτείνουμε μια εξαιρετική μεταρρύθμιση, αλλαγή αναθεώρησης του συντάγματός μας. Και λένε ότι το κάναμε γιατί είμαστε απελπισμένοι να αλλάξουμε την ατζέντα. Αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Δημήτρης Γιώνης, 1939-2026. Ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος. Με τη σωστή σειρά. Σπουδαίος άνθρωπος, υπέροχος άνθρωπος, σπουδαίος δημοσιογράφος. Και ένας από τους πάρα πολλούς λόγους για να διάβαζες στο παρελθόν κάθε μέρα την Ελευθεροτυπία. Ριζοσπάστης. Αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Τώρα τι γίνει. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ζητάει από αγρότες να επιστρέψουν ποσά που μάλλον κακώς θα πήραν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα δεν είναι ακριβώς αναδρομικό χαράτσι, είναι μια υπόθεση που θέλει δουλειά, θέλει έρευνα. Απογευματινή! Τα είπαν και ξεθύμαναν! Αυτό τώρα είναι για τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Δημοκρατίας. Τα είπαν και ξεθύμαναν. Τους έφυγε ο θυμός. Και λέει καρφιά, παράπονα, προτάσεις και στο τέλος συνενέσεις. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Η Κρήτη αποκτά πλέον το δικό της FBI. Εδώ να θυμίσω ότι η υπόλοιπη Ελλάδα έχει FBI, αυτή δηλαδή την ειδική διεύθυνση της Ελλάδας, της ελληνικής αστυνομίας, από τον Οκτώβρη του 2024. Για κάποιο λόγο η Κρήτη ακόμα δεν έχει. Καθημερινή. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη να φύγει από την κουζίνα. Αυτό λέει είναι το μήνυμα του Κολάμπια στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Να φύγει από την κουζίνα, πας στο σαλόνι, εντάξει, δεν έχει και τίποτα. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Τώρα αυτό τι είναι, δημοσκόπηση. Λέει τρία νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Ναι και μάλλον ναι στο 20%, στο 20% Τσίπρα. Χτυπάω ξύλο. Ελεύθερος τύπος. Όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα να πάμε για τρίτη τετραετία. Αυτό είναι τώρα λέει, το άλλο το μήνυμα του Κολάμπιου. Έχουμε την κουζίνα να υδρώσουμε τη φανέλα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, σήμερα είναι Παρασκευή, έχει κτηματομεσητικό ελεύθερος τύπος. Λέει στροφή σε σπίτια 25 ετίας και ανακαίνιση. Είναι λέει η νέα τάση στην αγορά ακινήτων. Φυσικά έτσι βέβαια όπως πάνε οι τιμές των ακινήτων, σε λίγο θα γίνει στροφή σε σπίτια εκατονταετίας αν υπάρχουν. Τα νέα! Γκρίνια! Εμφύλοι! Αλληλοκαρφώματα! Άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία. Καλά τώρα αυτοί έχουν ρεπορτάζ, το γράψαν από το μυαλό τους. Αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στα νέα. Αδήλωτα εισοδήματα από παροχές και αγοροπολισίες. Είναι αυτό που είπαμε που το 19 κάναμε αφορολόγητη γονική παροχή έως 800.000 ευρώ. Για κάθε παιδί, από τον κάθε γονιό ή από τον κάθε παππού, γιαγιά. Τώρα πάντα ψάχνουν αυτά εκεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και βρίσκει ότι ο μπαμπάς που έχει μεταφέρει 800 χιλιάρικα στο γιο δεν τα έχει δηλώσει ποτέ. Τώρα δεν είναι και πολλά λεφτά εδώ που τα λέμε. Δημοκρατία. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης αποσιωπητικά εμπνέει τον Κολάμπια. Λέει θέλει εξουσίες μονάρχη. Εντάξει, δεν συνέβη αυτό ακριβώς στη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Πόλεμος λάσπης κατά δέντια από τους αποσιωπητικά υποτακτικούς του Κυριάκου. Και έχει φωτογραφία τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον Θάνο τον Θανούλη τον Πλεύρη και τον Δημήτρη τον Μαρκόπουλο. Εδώ να θυμίσω ότι και οι τρεις ήταν αυτό που λέμε οι τρεις σωματοφύλακες του Αντώνη Σαμαρά. Είδατε πώς πουλήσαν τον Σαμαρά. Τώρα να δούμε πότε θα πουλήσουν και τον Κολάμπια. Εστία. Πρώτα υπηρετεί στην πατρίδα και μετά εκπροσωπεί στο λαό. Αυτό είναι τώρα επειδή στις προτάσεις του Κολάμπια για τις αλλαγές στο Σύνταγμα
λέει, το να μπορεί κάποιος να εκλεγεί βουλευτής και από 21 χρονών, ενώ τώρα είναι 25. Άρα, ας πούμε, δεν θα έχει υπηρετήσει ακόμα τη θητεία του, ενώ θα είναι βουλευτής. Και εδώ ο Μανώλης Κοτάκης λέει: όχι, πρώτα να υπηρετήσει τη θητεία του και μετά, άμα θέλει να γίνει βουλευτής. Και εθνικός κήρυκας, μήνυμα ενότητας Κολάμπια στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έπρεπε να φτάσουμε στον εθνικό κήρυκα για να μάθουμε τι έγινε τελικά στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που Κολάμπια τελικά δεν έστειλε μηνύματα ούτε για κουζίνες, ούτε για φανέλες συνδρομένες. Έστειλε μήνυμα ενότητας. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον Αχιλέα Μπέο, τον καλύτερο δήμαρχο του Βόλου από την εποχή της αρχαίας Ιολκού, άνευ ανταγωνισμού, τον πολυεπίπεδο και πολύπλευρο μεκίνα του πολιτισμού, του αθλητισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτόν που δεν έτσισε ποτέ κανένα παιχνίδι ποδοσφαίρου, το είδωλο για κάθε νέο παιδί που μεγαλώνει στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τον Αχιλέα τον Μπέο, γιατί ο άνθρωπος κατέβηκε στην Αθήνα, πήγε στο Σύνταγμα, είδε αυτό το έσχος εκεί με κάτι μπογιές που είναι γραμμένες εκεί στα πεζοδρόμια, τα βλέπουν οι τουρίστες και σκέφτονται να φύγουν από την Αθήνα και να πάνε στο Βόλο, που είναι γνωστός πλέον και ως παγκοσμίως, έτσι, το Μονακό του παγασιτικού κόλπου. Και τι έκανε ο Αχιλέας ο Μπέος? Κάλεσε με τον γνωστό, ήπιο και προσύνη τρόπο του τον Πρωθυπουργό των Ελλήνων να πάρει μια μπουλντόζα, να πάει να τα ρίξει όλα και μετά να προσλάβει με μαύρα και μια καθαρίστρια να πάει και να καθαρίσει τα που δεν καθαρίζει ο Βούκας. Και βγαίνουν αυτά τα αποβράσματα της πολιτικής και της κοινωνίας, αυτοί οι άνθρωποι του υποκόσμου της πλατείας Κουμουνδούρου που φοβάται ο κόσμος να περάσει απ' έξω και πηγαίνει από απέναντι. Και τι λένε? Ότι ο δήμαρχος, λέει, του Βόλου επέλεξε να επιτεθεί στους συγγενείς των θεμάτων των Τεμπών και στο μνημείο, λέει, στο Σύνταγμα για τα παιδιά που χαθήκανε. Και λένε οι Μανδούροι ότι ο Μπέος, λέει, εκτελεί συμβόλαιο δολοφονίας χαρακτήρα. Συγγνώμη, ο Αχιλέας Μπέος εκτελεί συμβόλαιο δολοφονίας χαρακτήρα? Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Από τη στιγμή που ο Αχιλέας ο Μπέος δεν ξέρει τι είναι συμβόλαιο δολοφονίας χαρακτήρα. Δηλαδή, αυτό το χαρακτήρα πώς τον κάνεις από τη μέση? Τεχνικά μιλώντας πάλι. Αλλά τι είναι από αυτό ο λαϊκισμός των Μαδούρων? Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν εκείνες τις εκλογές όμως, πάμε τώρα στα μπαλκόνια, ειδικά οι Αθηνέζοι, με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, να χειροκροτήσουμε τον Κωστάκη, το γιο της Ντόρας, τον πρίγκιπα του Καρπενησίου και άλλων νήσων, τον νόμιμο ιδιοκτήτη του Δήμου Αθηνέζων, τον κορυφαίο Έλλην διεθνολόγο, αυτόν που ενώ μπορούσε να κάνει πολιτική καριέρα πατώντας πάνω στο επίθετό του, Μπακογιάννης, έτσι. Λοιπόν, επέλεξε να κάνει πολιτική καριέρα με πάρα πολύ σκληρή δουλειά, όπως και ο Μίλκο Βαρβιτσιώτης, πριν παρατήσει την πολιτική και πάει να δουλέψει αμοβολή στα ναυπηγεία. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Τις προάλλες, ενώ κανένας δεν το ρώτησε, ο Κωστάκης έκανε μια δήλωση πως η πολιτική για αυτόν δεν είναι ανάγκη. Έχει δηλαδή πάρα πολλά λεφτά, αλλά είναι μια επιλογή. Και πως τα όνειρα, λέει, που βλέπει, δεν είναι, λέει, επαγγελματίας υπουργός. Προφανώς, στα όνειρά του βλέπω ότι θα γίνει πρωθυπουργός. Επειδή δεν τον έδωσε κανένα σημασία, ο Κωστάκης προχθές επανήλθε, παρόλο που κανένας δεν ασχολείται μαζί του, και μας ενημέρωσε για μερικά πράγματα που τα βοθροκάναλα της διαπλοκής τα κρύβουνε. Είπε λοιπόν ο Κωστάκης, λέει, σήμερα, λέει, είμαι 48 ετών. Και πριν, λέει, από 25 χρόνια, όταν ήμουνα 23 ετών, η πρώτη δουλειά που έκανα ήταν στις Βρυξέλλες. Πολύ σκληρή δουλειά. Ήτανε, λέει, συνεργάτης του Κωστή του Χατζηδάκη. Δουλειά, λέει, που τη βρήκε αξιοκρατικά. Δεν είχε σχέση, δηλαδή, με το ότι ο Χατζηδάκης ήταν ντοράκι και κουβαλούσε τη τσάντα της Ντόρας, της μαμάς του Κωστάκη. Πράγματι, και λέει, παντού, λέει, αξιοκρατικά βρήκα δουλειά, γιατί, λέει, παντού είχα σχέσεις εμπιστοσύνης, κοινά βιώματα. Εδώ να θυμίσω πως ο Κωστάκης έχει κάνει και σύμβουλος της μαμάς του, όταν η μαμά του ήταν υπουργός των εξωτερικών, θέση που φυσικά κατέλαβε αξιοκρατικά, όχι γιατί είναι γιος της μαμάς του, αλλά γιατί η μαμά του έριξε λεφτά και το σπούδασε διεθνολόγο στα καλύτερα αμερικάνικα πανεπιστήμια. Λοιπόν, προσέξτε, ρε Μάγια, μη πέσει κανά Κολάμπια. Και μετά ο Κωστάκης εντελώς αξιοκρατικά βάλει για βουλευτής στην Α Αθηνέζων.
Κύριε Δρακόπουλε, που θα μας φωνάξετε στο ένδυμα Σταύρος Νιάρχος και αυτή την Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κωστάκη που είναι και διεθνολόγος. Λίγο να μας πει πότε βλέπει έτσι να ολοκληρώνεται ο πόλεμος που κήρυξε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ αυτό το σατανικό, το Ιράν. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία κάπου κοντά έχει ο Κολάμπια τον Κωστάκη, τον γιο της Ντόρας, τον διεθνολόγο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι διεθνολόγοι. Και όσοι έχουν βρει αξιοκρατικά δουλειές στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, σε ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκυλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε, είναι μια προσφορά πάρα πολύ αξιοκρατική από τον Κωστάκη τον Μπακογιάννη, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιμουτανού Εθνάκης του Κολάμπια, ο Τσιτάκ του Ροτβάιλερ, η τίγρης της ταγματικής αναθεωρήσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της Θεσσαλονίκης μας. Δείτε αυτό. Από σήμερα η Θεσσαλονίκη μας φοράει τα καλά της, γιατί αύριο έρχεται ο Κολάμπια στη Θεσσαλονίκη μας. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Θεσσαλονίκης? Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα χάσαμε τη μακονία μας. Και αν είχε μείνει πρωθυπουργός χτύπα ξύλο μετά το 19, θα χάναμε και τη Θεσσαλονίκη μας, όπως σαφέστατα έλεγε η προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, σε ένα τμήμα της, το οποίο έμεινε κρυφό, απόρριτο και αμετάφραστο, σε μια γλώσσα που δεν υπάρχει. Πες και εσύ, Άγγελε Συρίγο, διεθνολόγε. Όχι σαν τον Κωστάκη, μεγαλύτερος. Ενώ τώρα με τον Κολάμπια, σώσαμε τουλάχιστον τη Θεσσαλονίκη μας. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Αυτό το σκέλος της συμφωνίας των Πρεσπών, ο Κολάμπια το ακύρωσε. Χάσαμε τη γλώσσα μας, χάσαμε την εθνότητά μας, χάσαμε τη μακονία μας, αλλά τουλάχιστον ο Κολάμπια ακύρωσε αυτό το κρυφό και αμετάφραστο μέρος της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών, που ο Τσίπρας δεν την έκανε για τους συνταξιούχους, όπως λέει η Βαρβιτσιώτικη Δενδρινού. Το έκανε τη συμφωνία των Πρεσπών για να το αγοράσει η Μέρκελ τη βίλα στη λίμνη του Κόμο, δίπλα από του Κλούνη και τη Σαλαμουντίν. Πες και εσύ, Παπαχρήστο. Αλλά αυτά τα κρύβει και η Βαρβιτσιώτη. Εντάξει, γνωστή κρυφομαδούρα. Έρχεται λοιπόν αύριο ο Κολάμπια στη Θεσσαλονίκη μας για να μιλήσει στο τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι χθες το μεσημέρι, που συνεδρίαζε και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, το προσυνέδριο δεν είχε θέμα. Οπότε δεν ξέραν ποιοι υπουργοί θα μιλήσουν. Οπότε θα ανέβουν όλοι οι υπουργοί αύριο για τριήμερο. Μετά βγάλανε θέμα, λέει είναι εξωτερική πολιτική, θα μιλήσει ο Γεραπετρίτης. Άμυνα θα μιλήσει ο Δέντιας, αν βρει τη Θεσσαλονίκη. Και ο Παπασταύρου τα ενεργειακά. Ο Σπύρος ο Γεωργιάδης, όταν έμαθα ότι στο πρόγραμμα είναι ο Δέντιας, ακύρωσε το δωμάτιο και δεν θα έρθει η Θεσσαλονίκη. Αλλά είδατε, θα έρθει όλη η κυβέρνηση Θεσσαλονίκη για τριήμερο, που ακριβώς εδώ βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία στηρίζει το ρόλο της Θεσσαλονίκης μας ως city break destination. Δηλαδή πόλη που μπορείς να κάνεις το break σου, να έρθεις δηλαδή Παρασκευή απόγευμα μέχρι Κυριακή βραδάκι. Και επίσης ο Κολάμπια, να το πω αυτό, να τα μαθαίνουν και οι Αθηναίοι, θα εγκαινιάσει νέο μουσείο με τα αρχαιολογικά ευρήματα που βρεθήκαν κατά τη διάρκεια των κατασκευών του μετρού. Έτσι, το μουσείο είναι στη Σταυρούπολη, η οποία Σταυρούπολη δεν θα έχει μετρό τα επόμενα 20 χρόνια, αλλά θα έχει μουσείο με τα αρχαία του μετρού που βρεθήκαν σε άλλα σημεία της πόλης, βασικά στην Εγνατία. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι λίγο τώρα με το άρθρο 16. Έτσι, εντάξει, εγώ Πασόκ δεν είμαι, αλλά αυτό που έχουμε ένα σοβαρό κόμμα στην αξιωματική αντιπολίτευση και ξεκουμπίστηκαν από την αξιωματική αντιπολίτευση κατσαπλιάδες, είναι κάτι πάρα πολύ καλό για τη χώρα μας. Τώρα δείτε πώς βλέπουν τα σοβαρά κόμματα. Την Τετάρτη είχαν πολιτικό συμβούλιο στο Πασόκ Αλλαγή και η συζήτηση πήγε εκεί, λέει, αν θα πάρουν, λέει, την Τζακ. Λοιπόν, σε κάποια φάση ο Γιώργος του Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι, τα πήρε στο κρανίο και λέει το θέμα δεν είναι η Τζάκρη. Το θέμα είναι, λέει, συνταγματική αναθεώρηση σε ό,τι αφορά το άρθρο 16. Εδώ να πω ότι τις προάλλες, όταν ο Κολάμπια πήγε και εγκαινίασε το παράρτημα Νικόσια Τσέβεσε, είπε μέσα σ' άκρες ότι είναι καλός ο νόμος Αρπακόλα του Πιερεκάκη για τα παραρτήματα, αλλά αφού τώρα που βρήκαμε παπά, γιατί να μην θάψουμε και το άρθρο 16, ώστε να μπορούν να λειτουργούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ανεξάρτητα, αυτοδύναμα, αυτοκέφαλα, όπως γουστάρουμε δηλαδή, έτσι. Τώρα εδώ για την ιστορία του πράγματος να πω ότι η Άννα Διαμαντοπούλου, που είναι το δεξί χέρι του Νίκου του Ανδρουλάκη, ως νόμιμη διοκτήτρια του Υπουργείου Παιδείας και Φωτοτυπίας, είχε μαλώσει πάρα πολύ άσχημα τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, κακό παιδί Νίκο, γιατί το Πασόκ κάτι να αλλάξει, αν θυμάστε, δεν είχε ψηφίσει το νόμο Άρπα Κόλα του Πιερεκάκη, που στην τελική, εδώ να το πούμε έτσι, το δελτίο του παιδιού είναι στο Πασόκ, έτσι, με υποσχετική παίζει στη Μητσοτάκη ΑΕ. Παίρνει λοιπόν ο Γιώργος Παπανδρέου στο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ κάτι να αλλάξουμε, ρε παιδιά, και λέει: καλά, λέει, μα ζήτησε ο Κολάμπια να αλλάξουμε μαζί το άρθρο 16 και εμείς δεν έχουμε απαντήσει. Ενώ το Πασόκ έχει πάρει συνεδριακή απόφαση υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων.
1: Εδώ τώρα να θυμίσω πως ο Γιώργος του Ανδρέα Παπανδρέου είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων εδώ και 20 χρόνια ο άνθρωπος, από το 2006, και τότε είχε συμφωνήσει με τον Κώστα τον Καραμαλή, τον Βούδα, να αλλάξουν το άρθρο 16, αλλά τότε διαφώνησε ο Βενιζέλος, που τώρα βέβαια είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων γιατί έκανε πολύ παρέα με τον Αντώνη τον Σαμαρά. Τότε ο Βενιζέλος είχε απειλήσει ότι θα φύγει από το Πασόκ και θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλαβάνο. Και το μάθανε αυτό τότε στην Κουμουνδούρ και πήγαν και βάλαν κάτι ντουλάπες πίσω από την πόρτα για να μην πει ο Βενιζέλος. Τέλος πάντων, με αυτά και μετά, αλλά τι να πω, έκλαψε από συγκίνηση Άννα Διαμαντοπούλου, είπε επιτέλους, είμαι στο σπίτι μου, στη Νέα Δημοκρατία, πήρε τηλέφωνο και τον Ανδρέα τον Λοβέρδο, ο οποίος είναι κοσμήτορας σε μια ιδιωτική νομική, η οποία δεν πήρε άδεια, λοιπόν, και τον είπε, Ανδρέα, που πας, ας πούμε, έλα εδώ στο σπίτι σου. Και μετά από όλα αυτά, βγήκε ο Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι μοναχικός και θεσμικός, και ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16, αλλά με πολύ αυστηρό πλαίσιο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να μην είναι κερδοσκοπικά. Δηλαδή να παίρνουν τα δίδακτρα, αλλά μόνο για τα έξοδά τους. Να μην βγάζουν κέρδη. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Επανήλθαμε, ακούτε Κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, με ένα τραγούδι για τη Θεσσαλονίκη. Στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, που μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, κυρίως για δυσάρεστα, σπάνια και ευχάριστα. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και με το προκυρώνημα ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε ο χρόνος και ο τόπος. Μάθημα δεύτερο. Έχουμε πει σε πολλά μαθήματά μας, θα καταλάβετε ίσως γιατί σε κάποια φάση, πως ακόμα δεν έχουμε βρει έναν τρόπο να ταξιδεύουμε στο χρόνο. Είτε προς τα μπροστά, είτε προς τα πίσω. Να βρεθούμε δηλαδή πραγματικά είτε στο μέλλον, είτε στο παρελθόν. Σε άλλο χρόνο και σε άλλο τόπο. Ας πούμε, ξέρω εγώ, να ήσουν Μάη του 68 στο Παρίσι. Έτσι, λοιπόν. Βέβαια γίνονται προσπάθειες. Με τον μπροστά κάνει μια μεγάλη προσπάθεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλο αυτό το σύμπαν της επιστημονικής φαντασίας με βιβλία, με ταινίες. Με το πίσω κάνει μια ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια η επιστήμη της ιστορίας. Σε αυτό με το πίσω παίζουν πάντα ρόλο, ιδιαίτερο ρόλο, οι επέτειοι. Ας πούμε αύριο έχουμε 9 του Μάη και έχουμε τα 90 χρόνια από το μεγάλο ρέμπελο της Θεσσαλονίκης, τη μεγάλη εργατική εξέγερση του Μάη του 1936. Και υπάρχουν εκδηλώσεις, πορείες, στεφάνια, εκθέσεις με αρχιακό υλικό, αφιερώματα. Έχω κάνει και εγώ πάρα πολλά αφιερώματα σε αυτό όταν δούλευα στην Εφημερίδα Θεσσαλονίκη, στο μεγάλο ρέμπελο. Ή ας πούμε τον Ιούλιο φέτος έχουμε τα 90 χρόνια από την Επανάσταση που ξέσπασε μέσα στον Ισπανικό εμφύλιο πάλι το 1936. Δηλαδή το περίφημο σύντομο καλοκαίρι της Αναρχίας μεταξύ 1936 και 1939, κυρίως στην Καταλωνία, όχι μόνο, και αλλού. Εκεί δηλαδή όπου δοκιμάστηκε αυτό το μοντέλο της ελευθεριακής κολεκτιβοποίησης, οι αναρχικές κολεκτίβες. Και για αυτά τα 90 χρόνια υπάρχουν πολλές νέες εκδόσεις, προγραμματίζονται πάρα πολλές συζητήσεις και εκδηλώσεις όταν θα έρθει ο Ιούλιος. Συγγνώμη, να πω φέτος έχουμε και μία άλλη σημαντική επέτειο. Φέτος έχουμε τα 50 χρόνια, μισό αιώνα δηλαδή, από την πρώτη προβολή της ταινίας του Πολέμου των Άστρων, 25 Μαΐου του 1976, που η πρώτη ταινία ήταν όμως το επεισόδιο 4. Το 1, το 2, το 3 γυρίστηκαν πολλά χρόνια μετά. Λοιπόν, το επεισόδιο 4 που τίτλο είχε «Μία νέα ελπίδα». Τώρα, που κολλάει ο πόλεμος των άστρων, έτσι, λοιπόν, και με τις εξεγέρσεις, αλλά και με το πίσω. Κολλάει γιατί μιλάμε για ένα κινηματογραφικό έπος που ακριβώς έχει να κάνει με την εξέγερση. Έχει να κάνει με την επανάσταση απέναντι στην αυτοκρατορία, με την αντίσταση. Ο Μπάρακ Ομπάμα έχει φτιάξει και αυτός ίδρυμα, κάποιον αντιγράφει, και έχει κάνει ένα κάμπους στο Σικάγο, μέσα σε ένα τεράστιο πάρκο που υπάρχει στο Σικάγο, και εκεί δημιουργήθηκε ένα πολύ ιδιαίτερο κτίριο, ένα μουσείο, είναι σαν βράχος και πάνω έχει χαραγμένες λέξεις όπως για παράδειγμα δημοκρατία. Και είναι ένα μουσείο ακριβώς για τη δημοκρατία, όχι για να βάλουμε μέσα τη δημοκρατία, αλλά ένα εργαστήριο για τη δημοκρατία. Αυτό θα ανοίξει το μουσείο νομίζω τον Ιούνιο. Τώρα, για να προωθήσει λίγο το project του, που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, έβαλε στην προώθηση ο Μπάρακ Ομπάμα τον Μάρκ Χάμιλ, τον ηθοποιό. Ο Μάρκ Χάμιλ υποδίθηκε το Λουκ Σκάιγουόκερ σε 6 ταινίες του Πολέμου των Άστρων, τον Τζεντάι έκανε, και έχουν γυρίσει μαζί διάφορα βίντεο. Σε ένα από αυτά τα βίντεο που κάνουν έτσι πως γνωρίζονται, ο Ομπάμα λέει ότι είδε την πρώτη ταινία, δηλαδή το Μάη του 1976, όταν ήταν 15 χρονών στη Χονολούλου. Ο Ομπάμα μεγάλωσε στη Χονολούλου. Νομίζω οι γονείς του ήταν καθηγητές στη Χαβάη, κάτι τέτοιο. Και λέει στο Μάρκ Χάμιλ ο Μπάρακ Ομπάμα, ο Μπάρακ Χουσέιν Ομπάμα, Αφροδίτη Λατινοπούλου, και λέει ότι όταν είδα, λέει, την ταινία τότε το 75, το 76, που ήταν 15 χρονών, λέει, το μυαλό μου ανατινάχθηκε, λέει, με όλο αυτό το πράγμα, με την επανάσταση, με τη δημοκρατία, με τον αγώνα για την ελευθερία απέναντι στην αυτοκρατορία. Δεν ξέρω αν το πιέσω το υπονοούμενο,
ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, αλλά και η ιστορία αυτή με τον πόλεμο των άστρων είναι μια ιστορία προς τα πίσω, γιατί όταν αρχίζει κάθε ταινία, στην αρχή μας εξηγούνε ότι όλο αυτό διαδραματίζεται σε έναν πολύ μακρινό γαλαξία, παλιά, πάρα πολύ παλιά. Νομίζω λοιπόν με το παρελθόν είμαστε ok. Λοιπόν, αλλά όπως είπαμε χθες, έτσι, για αυτά που έγραφε ο Κλαούσεβιτς εκεί στο περί πολέμου, αν θες να κερδίσεις μία μάχη, θα πρέπει να ορίσεις εσύ το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της. Το πού και πότε θα πραγματοποιηθεί. Και τεχνικά μιλώντας, εδώ που τα λέμε, δεν μπορείς να ορίσεις το χρόνο στο παρελθόν, έτσι, και τον τόπο κάπου μακριά. Μακριά και πολύ παλιά. Έτσι, και όπως έχει πει και ο ποιητής που δεν είναι ποιητής, έτσι το παρελθόν είναι μια ξένη χώρα. Όλα γινόταν διαφορετικά τότε. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές εδώ στο college, κάτι το οποίο δεν το είχαμε πιάσει έτσι μέχρι το 19, το 2019, ο Κολάμπια έχει κοντά τους συμβούλους που το βγάζουν το μεροκάματό τους. Είδατε, γι' αυτό δίνουν και τόσα εκατομμύρια σε συμβούλους. Κάπως έτσι προέκυψε αυτό που λέει ο Κολάμπια, δηλαδή ότι ενώ αυτός κοιτάζει στο μέλλον, δουλεύει για το μέλλον, προετοιμάζει την Ελλάδα για το 2030, η αντιπολίτευση, η προοδευτική αντιπολίτευση, κάνει όνειρα για πού? Για την επιστροφή στη δεκαετία του 80. Τώρα, αυτό το σχήμα ως διαφημιστικό κόλπο δεν είναι καθόλου κακό, έτσι. Δηλαδή, ο άλλος κοιτάζει προς το 2030 και οι πολιτικοί του αντίπαλοι κοιτάζουν προς το 1980. Δεν είναι κακό διαφημιστικά. Το κακό είναι πως σε όλα, ας πούμε, τα θέματα, ξέρω εγώ, το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, οι εργασιακές σχέσεις, το κράτος δικαίου, το αυταρχικό κράτος, η λαμογιά, οι οικονομικές ανισότητες, μια κυβέρνηση που εξυπηρετεί την ολιγαρχία, όλα αυτά που συμβαίνουν δηλαδή, μας επιστρέφουν πίσω από τη δεκαετία του 80. Δηλαδή, διαφημιστικά, ενώ ταξιδεύουμε προς το μέλλον, στον πραγματικό κόσμο, στην πραγματική ζωή, πάμε προς το παρελθόν. Και εδώ εντοπίζουμε το πρόβλημα για την αποδόπλευρα, αριστερά του κέντρου. Σε κάποιους από ό,τι είδα δεν αρέσει αυτό, το αριστερά του κέντρου. Αριστερά της αριστεράς, ξέρω εγώ, τείχος. Το πρόβλημα λοιπόν έχει να κάνει με το μέλλον, έτσι. Με μία, πώς να το πω, αξιόπιστη πρόταση για το μέλλον, για μία προοδευτική Ελλάδα. Του 2030, του 35, του 40, λοιπόν. Τώρα να πω και κάτι ακόμα, γιατί είπα και το αξιόπιστη. Αυτό με την αξιοπιστία τελευταία έχει γίνει πάρα πολύ καραμέλα. Και δηλαδή, ποιος είναι αξιόπιστος, ποιος δεν είναι αξιόπιστος, ποιος φταίει που χάθηκε αξιοπιστία, πότε υπήρχε αξιοπιστία, πότε δεν υπήρχε, τι πρέπει να κάνουμε για να βρεθεί αξιοπιστία, τέτοια πράγματα. Εδώ, αυτοί που λένε πολλά πράγματα για την αξιοπιστία και κατηγορούν άλλους ότι είναι αναξιόπιστοι, κάνουν ένα τεχνικό τρίκ. Δηλαδή, ότι κατηγορώ εγώ κάποιον άλλον ότι είναι αναξιόπιστος για να φαίνεται ότι εγώ είμαι. Είναι το ίδιο που κάνει και η Μητσοτάκης ΑΕ, που κατηγορεί τους άλλους ότι θέλουν να μας επιστρέψουν στη δεκαετία του 80, ενώ η Μητσοτάκης ΑΕ μας έχει επιστρέψει 70, ακόμα και στη δεκαετία του 60. Είναι τεχνικό κόλπο αυτό, έτσι, στον πολιτικό λόγο, και καλό είναι να μην χρησιμοποιείται και ιδιαίτερα, γιατί κάποιος μπορεί κάποτε να μετρήσει και την αξιοπιστία αυτού που λέει τον άλλον ότι είναι αναξιόπιστος και να τη βρει στη ζώνη του υποβιβασμού. Εδώ τώρα, τεχνικά μιλώντας πάντα, να πω, το αξιόπιστος τι σημαίνει, το να αξίζεις να σε πιστεύουν, να είσαι άξιος να σε πιστεύουνε, να είσαι άξιος να σε φοβούνται, έτσι, δηλαδή ότι αμάν ο άλλος τα εννοεί αυτά που λέει, να τον φοβηθούμε, λοιπόν. Αυτό, τεχνικά μιλώντας πάντα, έτσι, αφήστε απ' έξω τα πολιτικά, έχει να κάνει με ένα πολύ βασικό πράγμα για την πολιτική. Η πολιτική έχει στόχο το να οδηγήσει ανθρώπους. Γι' αυτό γίνεται όλος ο σαματάς, έτσι. Αν θες λοιπόν να οδηγήσεις ανθρώπους, πρέπει να έχεις κάπου να τους πας. Εκεί κρίνεται το ζήτημα, το αν είσαι άξιος να σε πιστεύουν.
Εκεί είναι το θέμα. Στον τόπο και στο να σε πάνε εκεί. Στο χρόνο. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το βίντεο τσεκ. Μέρος πέμπτο, τελευταίο, θα το ξανακάνουμε σε κάποια φάση. Εμένα, επαναλαμβάνω, μ' άρεσε αυτό με το βίντεο τσεκ. Λοιπόν, τώρα θα πάμε λίγο το χρόνο πίσω που έλεγα και πριν. Υπήρχε μια εποχή που στις εφημερίδες υπήρχε δημοσιογράφος, μπορεί και δύο, που ασχολιόταν με το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα δηλαδή των τηλεοπτικών σταθμών. Την εποχή που υπήρχε μόνο η ΕΡΤ δεν είχε πολλή δουλειά. Λοιπόν, έτσι. Μετά όταν βγήκαν και τα ιδιωτικά κανάλια, ανοίξαν οι δουλειές. Δηλαδή το πρόγραμμα το καθημερινό, να γράψεις για τις νέες σειρές, να γράψεις για τις νέες εκπομπές, για τους καλεσμένους στα πολιτικά πάνελ, έτσι. Βασικά πράγματα, όλα από δελτία τύπου που στέλναν τα κανάλια στις εφημερίδες. Αυτό ήταν η πρώτη φάση, η πρωτόλια να πω ας πούμε, του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ρεπορτάζ media. Λοιπόν, το ρεπορτάζ media είχε πολύ περισσότερη δουλειά, γιατί ας πούμε έπρεπε να γράψεις τι έχεις μάθει ας πούμε για μεταγραφές. Πώς γίνονται στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ κτλ. Στα κόμματα, έτσι. Να μεταγραφέ. Δηλαδή, ποιος πάει από ένα κανάλι στο άλλο. Ποιος φεύγει από το Μέγκα και πάει στον Αντένα. Τότε, παλιά, αν θυμάστε, η βασική αντιπαράθεση ήταν Μέγκα Αντένα. Επίσης, έπρεπε να ασχοληθείς λίγο και με τα κουτσομπολιά. Δηλαδή, ποιοι τα φτιάξαν, ποιοι τα χαλάσανε, τέτοια πράγματα. Γιατί σε κάποια φάση στην ελληνική τηλεόραση εμφανιστήκαν και τα περίφημα τηλεοπτικά ζευγάρια. Επίσης σε κάποια φάση μπήκε και το περίφημο, αυτό τώρα πρέπει να είναι μέσα δεκαετίας 90, το χρηματιστήριο. Δηλαδή πόσα λεφτά παίρνει ο Τάδε που κάνει αυτή την εκπομπή, πόσα λεφτά παίρνει η Δίνα, ξέρω εγώ, η Ελστάι που έφυγε από το ένα κανάλι και πήγε στο άλλο. Ήταν μια εποχή με πολλά λεφτά. Λοιπόν, δηλαδή, με μία σεζόν έφτιαχνε σπίτι εξοχικό. Επίσης, ας πούμε, κάτι το οποίο είχε απασχολήσει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν μας ακούει αυτή την ώρα, συνήθως ακούει την εκπομπή, ήταν ποιο θα είναι το επόμενο σύριαλ που θα γίνει τεράστια επιτυχία της Έλενας Ακρίτα. Έτσι, τα θυμάστε. Και σε κάποια φάση, βέβαια, αρχίσανε και οι μετρήσεις. Δηλαδή, έπρεπε μετά να παρουσιάσει και τις μετρήσεις ο δημοσιογράφος που ασχολόταν με το ρεπορτάζ media. Οι μετρήσεις αρχικά απασχολούσαν πολύ τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, ήταν ο βασικός ανταγωνισμός. Οι ειδήσεις, ας πούμε, των 8, μετά αυτό το σπάσε ο Sky, το πήγε, ξέρω εγώ, στο 9, άλλοι μετά το σπάσανε, το πήγανε στο 7, έτσι ώστε να μπουν και πολύ συγκρίσιμα τα μεγέθη. Επίσης, οι τηλεθεάσεις είχαν μεγάλο ενδιαφέρον όταν εμφανιζόντουσαν οι πολιτικοί αρχηγοί. Που έλεγαν ο άλλος, πόσο κόσμος κάτσε και είδε, ξέρω εγώ, τον Τάδε. Σε αυτά να πω βέβαια μέσα υπήρχε και ρεπορτάζ για τα ραδιόφωνα, έτσι. Το νέο πρόγραμμα κάθε ραδιοφώνου, καλή ώρα πως είναι τώρα εδώ το νέο πρόγραμμα του Κόκκινου από τη Δευτέρα. Πάλι εκεί μεταγραφές, ποιος θα κάνει την prime zone, τέτοια πράγματα. Και τις ακροματικότητες του ραδιοφώνου, που η ακροματικότητα στο ραδιόφωνο, όσο και να εξελίσσεται, παραμένει ένα στατιστικό και καθαρά στατιστικό μέγεθος, το οποίο προκύπτει από τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Έχουν δοκιμαστεί στις ακροαματικότητες και άλλη μεθοδολογία, η οποία έχει βγάλει εντελώς ή τέλος πάντων αρκετά διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που διαβάζετε. Στην τηλεόραση είναι διαφορετικό πράγμα, έτσι, υπάρχουν τα μηχανάκια σε συγκεκριμένα σπίτια. Έχει γίνει μια ανθρωπολογική προσέγγιση, δηλαδή ποιοι βλέπουν τηλεόραση, κυρίως αφορούν πολυμελείς οικογένειες, έτσι ώστε άλλα να βλέπει μπαμπάς, άλλα να βλέπει μαμά, άλλα να βλέπει γιαγιά, άλλα να βλέπουν τα παιδιά, τέτοια πράγματα. Η τηλεοπτική είδηση αυτής της εβδομάδας, που απασχόλησε και τους συναδέλφους που ασχολούνται με το μηδιακό ρεπορτάζ, ήταν το ντοκιμαντέρ «Στο Χιωστό», Ελένη Βαρβιτσιώτη, Δενδρινού, στηρισμένο στο βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα», ένα βιβλίο για το 2015 που εκδόθηκε το 2019 και τώρα το 2025 το γυρίσανε ντοκιμαντέρ. Το 25 το γυρίσανε ντοκιμαντέρ, το 26 προβάλλεται. Αν κατάλαβα καλά, θα έχει ένα επεισόδιο κάθε εβδομάδα. Παίχτηκε το πρώτο επεισόδιο, τη Δευτέρα νομίζω είναι το δεύτερο επεισόδιο και ήδη παίζουν πάρα πολλές αποκλειστικές πληροφορίες για το τι θα δούμε στο δεύτερο επεισόδιο. Τώρα εδώ ορισμένοι πλακατζίδες
έχουν αρχίσει να γράφουν τα δικά τους για το τι θα δούμε στο δεύτερο επεισόδιο. Λέει ένας, λέει, θα δούμε, λέει, τον Τσίπρα στον ελεύθερο χρόνο του, όταν δεν κατέστρεφε τη χώρα μοντέλο που παρέλαβε το Γενάρη του 2015, να πνίγει, λέει, γατάκια μέσα σε ένα βαρέλι με νερό που είχε στο μαξί μου. Τραβηγμένο. Εξαιτίας, επειδή είναι τηλεοπτικό γεγονός αυτό, έγινε και αυτό το μπιφ, ας πούμε, μεταξύ Τσίπρα και Βαρβιτσιώτη Παύλα Δενδρινού, το οποίο είναι αλήθεια ότι έδωσε καλή και τζάμπα διαφήμιση στο ντοκιμαντέρ. Οπότε, με το που προβάλλεται το ντοκιμαντέρ, ποιο ήταν το θέμα, τι νούμερα έκανε, τι τηλεθέαση είχε. Και προέκυψε από εκεί, από τα νούμερα, μία επίμαχη φάση. Οπότε τι κάνουμε τώρα εμείς, πάμε στο βίντεο τσεκ. Σύμφωνα με τη μία πλευρά, το ντοκιμαντέρ είχε μεγάλη επιτυχία, γιατί, λέει, το παρακολούθησε τηλεοπτικό κοινό 1.286.995 τηλεθεατών. 95, με αυτό μου κάνει εντύπωση. Αυτοί, λέει, το παρακολούθησαν έστω, λέει, και για ένα λεπτό. Δηλαδή ήταν ένα λεπτό και μετά το γύρισαν. Και λέει το ποσοστό, λέει, τηλεθέαση στο γενικό σύνολο ήταν 11,7. Αλλά, λέει, στο δυναμικό κοινό, η οποία είναι 18 με 55, εγώ 53 παραμένω εκεί, ήταν, λέει, στο 9,7. Το δυναμικό κοινό 18 54, ενδιαφέρει πολύ τους τηλεοπτικούς σταθμούς, γιατί είναι αυτό το κοινό που επιστημονικά λέμε τώρα τσιμπάει στις διαφημίσεις, βλέπει πράγματα στην τηλεόραση και μετά πάει και τα αγοράζει. Εκεί στο δυναμικό κοινό το ντοκιματέρ είχε μονοψήφιο ποσοστό. Τώρα, επειδή εγώ δεν έχω ασχοληθεί πολύ με το μηντιακό ρεπορτάζ, προσπάθησα λίγο να καταλάβω πώς βγαίνει αυτό το 1.286.995 τηλεθεατές, αλλά και τι πάει να πει αυτό το είδαν έστω και ένα λεπτό. Δηλαδή, ας πούμε, γιατί 995 και όχι 996. Αν κατάλαβα καλά, δέχομαι διορθώσεις, το βίντεο τσεκ έβγαλε ότι αυτό βγήκε με τη μέθοδο των τριών. Δηλαδή το 100% του πληθυσμού στην Ελλάδα είναι τόσο, πόσο είναι το 11,7%, που σημαίνει όμως ότι το βράδυ της Δευτέρας το σύνολο του πληθυσμού που ζει και αναπνέει σε αυτή τη χώρα είχε ανοιχτεί την τηλεόρασή του, κάτι το οποίο νομίζω δεν συμβαίνει. Τώρα βάζω στο βίντεο τσεκ και τη δεύτερη εκδοχή που διάβασα, που λέει τα νούμερα τηλεθέαση

13,7. Πολλά σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, ξέρω εγώ, ο Άγιος Έρωτας κλπ. Μάλλον τέτοια θέλει να βλέπει ο κόσμος και όχι, ας πούμε, ντοκιμαντέρ για τον Τζίπρα. Εντάξει, προφανώς άλλη τηλεθέαση έχει ένα ντοκιμαντέρ. Άλλη τηλεθέαση έχει μία σειρά που λέγεται Άγιος, Άγιος Έρωτας. Όχι Άγιος Έρωτας, Άγιος Έρωτας. Τώρα, το βίντεο τσέκ αυτό το οποίο δείχνω, σας το πω, το βίντεο τσέκ το έχει βγάλει, δεν είναι δικό μου, είναι ότι μάλλον ούτε αποτυχία, ούτε επιτυχία το ντοκιμαντέρ και κάτι μάλλον περισσότερο προεκλογικό. Τώρα, αν δεν σας αρέσει αυτά που λέει το βίντεο τσέκ, τι να πω, να δείτε Sky. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου με την Κατερίνα Κρυμποπούλου ακολουθεί σε λίγα λεπτά. Συγκλετίδης για Ρωμανόλη, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Καλό Σαββατοκύριακο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.

0: Πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
5: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ.
3: Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
0: Η ώρα είναι 2.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, και όπως όλα δείχνουν ο κύβος ρίφθη για τις εκλογές. Για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όπως τόνιζε μέχρι τώρα κατηγορηματικά και σε όλους τους τόνους. Αν υπολογίσουμε το φθινόπωρο ως χρόνο εκλογών, αντιλαμβάνεστε ότι η προεκλογική περίοδος, η οποία στην ουσία έχει ξεκινήσει ήδη, θα έχει ως πρόταγμα από την αντιπολίτευση αλλά και από τους πολίτες, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, την κάθαρση. Ο ζόφος και η ανίκεστη βλάβη που έχει προκαλέσει στη χώρα το σύστημα Μητσοτάκη θα είναι το επίδικο. Και όπως μας έχει πει σε ανύποπτη στιγμή ο πολιτικός μας συντάκτης ο Κώστας Σαββόπουλος, η κρίσιμη ημερομηνία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι η 30 Ιουνίου. Γιατί? Διότι τότε ορίζεται η ηγεσία του Αρείου Πάγου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα είναι και ο πρόεδρος του ειδικού δικαστηρίου, εάν προκύψει βεβαίως κάτι τέτοιο. Και ο νοονοί του. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Παρασκευή 8 Μαΐου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Εδώ και 1,5 χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστατεί στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου με ένα ενωτικό σχήμα ώστε να υπάρχει προοδευτική διέξοδος. Και η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής αποφάσισε ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Ήταν η απάντηση που έδωσε ο Σοκράτης Φάμελος σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του Οικονομικού Συνεδρίου της ημερησίας, όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια που κυκλοφορούν περί διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και προσχώρησης στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και όλα αυτά. Χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη συγκλήσεων με όσους θέλουν και μπορούν. Χωρίς διαχωρισμούς και παραπολιτικά σχόλια, συντεταγμένα ο ΣΥΡΙΖΑ θα βοηθήσει για να υπάρχει προοδευτική διέξοδος, είπε χαρακτηριστικά. Το 5,4 εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής συνθέτουν ένα περιβάλλον διαρκών ανατιμήσεων που περιορίζει περαιτέρω την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι πιέσεις στα νοικοκυριά αναμένεται να ενταθούν τους επόμενους μήνες, καθώς το κύμα ανατιμήσεων δεν φαίνεται να υποχωρεί άμεσα. Κλίμα δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση, διαπιστώνει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τζαβάρας, μιλώντας στο κόκκινο. Όπως ανέφερε, βασικό συμπέρασμα της χθεσινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας ήταν ότι τέθηκε ανοιχτά το ζήτημα της διαδοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα το πρωί αναχώρησαν από τη Σύρο 5 σκάφη της ελληνικής αποστολής του Global Samad Flotilla, του Global Samad Flotilla, με σκοπό να συναντήσουν το Διεθνή Στόλο στο Αιγαίο και να ενωθούν μαζί του. Αυτά τα σκάφη θα έχουν πάνω τους 20 Έλληνες και 20 συντρόφους από όλο τον κόσμο. Θα έχουν μαζί τους τα αισθήματα και τις σκέψεις εκατομμυρίων Ελλήνων που αντιστέκονται στην γενοκτονία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Μάρις του Γκάζα. Νέα κλιμάκωση τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ένα πετρελαιοφόρο σε παράκτια ύδατα και το Ιράν απάντησε με εκτόξευση πυράβλων και drones. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως διαβεβαιώνει ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν συνεχίζει να είναι σε ισχύ. Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και έχει θέσει σε συναγερμό το Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με το Μέγκα, στο θαλάσσιο ντρόν βρέθηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, με τις ελληνικές αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν τόσο τον προορισμό όσο και τον πιθανό στόχο του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ντρόν είναι ουκρανικής κατασκευής. Εμπριστική επίθεση στις 4 τα ξημερώματα σε κτίριο που στεγάζεται παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ επί της οδού Νέστορος στην Ομόνοια. Αγνωστοί τοποθέτησαν αυτοσχέδιο βριστικό μηχανισμό αποτελούμενο από 4 γκαζάκια, εκ των οποίων εξεράγει το ένα στην είσοδο της πίσω πλευράς του κτηρίου. Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημίες. Ανησυχία και προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές προκαλεί ο θάνατος ενός 20χρονου εργάτη γης, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, έχοντας προσβληθεί από λεπτοσπύρωση. Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις επισφαλείς συνθήκες υγιεινής στους χώρους διαμονής των μεταναστών εργατών γης. Παράλληλα, στο νοσοκομείο νοσηλεύονται ακόμη 6 άτομα από την ίδια περιοχή. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή συνεχίζει να δίνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέντων ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόβυργο. Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένο και οι γιατροί εκτιμούν ότι τα επόμενα 24 ώρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, η υπόθεση ομηρίας βρίσκεται σε εξέλιξη σε υποκατάστημα της τράπεζας Volkswagen στο Zinzing, στο κρατήριο της Ρινανίας, στη Γερμανία, με την αστυνομία να εκτιμά ότι εμπλέκονται πολλοί δράστες και όμοιροι. Σοβαρές απώλειες καταγράφει το Εργατικό Κόμμα του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ, καθώς συνεχίζεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τις χθεσινές τοπικές εκλογές, με τον ίδιο πάντως να ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Και ο καιρός γενικά άθλιος αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές, αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια, θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 27, στη Θεσσαλονίκη έως 23. Και ξεκινάμε με τις τελευταίες πληροφορίες και εκτιμήσεις του πολιτικού μας συντάκτη, του Κώστα Τσοβόπουλου, σε ό,τι αφορά πια τις εκλογές, διότι στην ουσία το φωτογράφησε χθες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Ακριβώς, Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Καταρχάς, με ανοιχτές τις εσωτερικές πληγές οδεύει προς το συνέδριο, το γαλάζιο συνέδριο Νέα Δημοκρατία, που ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή, καθώς η χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας επιβεβαίωσε τις ενοχλήσεις για τα αρχοντόπουλα, τους κρυπτόμενους υπουργούς και το μοντέλο διακυβέρνησης. Η εξάωρη διαδικασία μπορεί να μην μετατράπει και σε κούγκι, όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης σε δημοσιογραφικό πηγαδάκι, αλλά η εικόνα που εκπέμφθηκε θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να θεμελιώσει το αφήγημα της επανεκκίνησης, το οποίο θα λανσάρει ο Πρωθυπουργός στην αίθουσα του συνεδρίου. Ίσως γι' αυτό το λόγο, κατά τις ερμηνείες, ο κ. Μητσοτάκης ανέβασε στα ύψη, Κατερίνα, τον εκλογικό συναγερμό μετά το τέλος της συνεδρίασης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απάντησε σε σχετικό ερώτημα του βουλευτή Βασίλη Ψηλάντη, ώστε να κόψει μαχαίρι τη μίζερη εσωστρέφεια που είχε καταλογήσει ο ίδιος προς μερίδα των βουλευτών του. Η αναζωπήρωση των εκλογικών σεναρίων εν τούτης ανοίγει ορέξεις που ακουμπούν και στην επόμενη μέρα της παράταξης, κάτι που δείχνει έλλειμμα πίστης για έναν τρίτο συνεχόμενο εκλογικό θρίαμβο, Κατερίνα. Τα διαδοχικά πεσήματα του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Απόντα από τη συνεδρίαση Νίκο Δένδια δίνουν λαβές σε ερμηνείες ότι οι Δελφίνοι παίρνουν θέση σε περίπτωση ενός αρνητικού εκλογικού αποτελέσματος. Και όπως είπε και νωρίτερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπάρχουν τρεις κατηγορίες υπουργών. Η μία κατηγορία είναι αυτή που δεν εμφανίζεται καθόλου, τους βλέπεις μόνο να κόβουν καμιά κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν στα κανάλια. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη. Τους βλέπετε, μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σε ένα αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν, δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας, με το βλέμμα προς το Πεντάγωνο. Θεωρούνται ασυνήθιστες οι βολές αυτές ως προς τα ντεσιμπέλ της, ως προς την έντασή της, καθώς φωτογραφίζει με ευκρίνεια ο κύριος Γεωργιάδης τον Νίκο Δένδια. Χθες μάλιστα, κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση, μίλησε για κάποιους που θα πάνε στη Σελήνη για να μην μιλήσουν, φωτογραφίζοντας ξανά τον Νίκο Δένδια, ο οποίος εκείνη την ώρα συναντιόταν με τον ομόλογό του στην Πορτογαλία. Οι βολές τώρα του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Νίκο Δένδια έχουν τη σιωπηρή αποδοχή, ή αν θέλεις και τις ευλογίες του Μαξίμου. Οι θερμές χειραψίες την Τετάρτη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με τον Αντώνη Σαμαρά, που κάθισαν μάλιστα και δίπλα, κατά την τελετή αναγόρευσης του Ευάγγελου Βενιζέλου ως διδάκτορα της νομικής, μπήκαν στο ραντάρ της κυβέρνησης, αλλά και του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επιχειρεί να προσετεριστεί τους λεγόμενους Κυριακίστας, δηλαδή εκείνους τους υποστηρικτές του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν έρθει η ώρα της διαδοχής. Και από ό,τι δείχνει, ο Άδωνης Γεωργιάδης βιάζεται. Και προφανώς οι ισχυρισμοί του Παύλου Μαρινάκη νωρίτερα, πριν από λίγες ώρες, ναι, ότι ο Άδωνος Γεωργιάδης δεν έχει αιμονή με τον Νίκο Δένδια, δεν πείθουν κανέναν εντός ή εκτός του γαλάζιου οικοσυστήματος.
0: Αιμονή με την υποψηφιότητά του έχει για διάδοχους.
1: Βεβαίως, ακριβώς. Ναι. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Και βέβαια το θερμόμετρο στην Ηρώδου Αττικού, στο Μαξίμου, ανεβάζουν και πληροφορίες ότι ο Νίκος Δένδιας θα παρουσιάσει κείμενο πλατφόρμα στο συνέδριο για το μέλλον της παράταξης, το οποίο θα βρήθει εχμών για τη σημερινή πορεία και φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας και θα ταράξει τα νερά. Μπορεί ο Κώστας Καραμαλής να είναι απόν, αλλά ο Νίκος Δένδιας θα κάνει μια τοποθέτηση που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον. Τους υπουργούς που μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους και κρύβονται στα δύσκολα στόχευσαν και η Τάκη Θεοδωρικάκος και η Δημήτρης Μαρκόπουλος, οι οποίοι κατά πληροφορίες είχαν πάρει το σχετικό OK από το Μαξίμου ώστε να ψαλιδιστούν τα φτερά του Νίκου Δένδια. Και βέβαια το θέμα της δημόσιας παρουσίας των υπουργών έθεσε και ο Θάνος Πλεύρης, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί οι υπουργοί να βγαίνουν και να μιλούν μόνο για την αρμοδιότητά τους. Εδώ, Κατερίνα, οι γνώστες της ανθρωπογεωγραφίας εκτιμούν ότι ο Θάνος Πλεύρης θα συνταχθεί με τον παλιόφιλο από τις εποχές του Λάος, Άδων Γεωργιάδη, αν ο δεύτερος βάλει πλώρη για την ηγεσία. Και όλη αυτή η συζήτηση, όλη αυτή η δελφινομαχία ή η δελφινολογία απορρέει και από τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα. Η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί και στις δύο δημοσκοπήσεις, κατά μια μισή μονάδα που ήταν χθες το φως της δημοσιότητας, πληρώνοντας εκ νέου το αρνητικό κλίμα του προηγούμενου διαστήματος με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, αλλά και την υπόθεση Λαζαρίδη, αλλά και τις συγκαλύψεις των παραπάνω σκανδάλων, ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών. Στην MRB, μάλιστα, η έμφαση δίνεται και στους ποιοτικούς δείκτες, πέρα από τους δείκτες που αφορούν στην πρόθεση ψήφου. Είναι ενδεικτικό, και αυτό έχουν κυκλώσει οι συνομιλητές του Πρωθυπουργού που αφήνουν διαρροές. Στην MRB, μόλις το 25% απαντά ότι σίγουρα ή μάλλον αξίζει τρίτη θητεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, και οι ίδιοι οι συνομιλητές του Πρωθυπουργού κάνουν λόγο για ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, ενώ το 71,1% θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Αυτά είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά και πολύ αρνητικά τα ποσοστά.
0: Και είναι σταθερά εδώ και πάρα πολύ καιρό, ειδικά αυτό το 70% που ζητεί πολιτική αλλαγή. Οι πολίτες είναι σαν να έχουν ψηφίσει. Ψηφίζουν κάθε φορά στις δημοσκοπήσεις κατά κάποιο τρόπο.
1: Ακριβώς δίνουν ένα στίγμα, δίνουν και φωτογραφία τη στιγμή. Και κατά πόσο τώρα μπορεί να ανατραπεί αυτή η εντύπωση, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο ακόμα και από τους εθεροβάμονες.
0: Και επειδή είστε στις δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι σημαντικό μέγεθος που πρέπει να τους έτσιωξε αρκετά είναι τα ποσοστά που συγκεντρώνει, τα θετικά εννοείται, η Λάουρα Κοβέση. Από τους πολίτες, έτσι.
1: Είναι και αυτό από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χθες προσπάθησε να τρέξει τα δόντια προς τη Λάουρα Κοβέση, ακολούθησε και ο Μάκης Βορύδης. Γενικά,
0: αλλά
1: προσπαθεί δηλαδή.
0: Οι πολίτες εκτιμούν κατά 60%, αν θυμάμαι καλά, αθροιστικά, ότι κάνει καλά, ότι έχουν εμπιστοσύνη στη Λάουρα Κοβέση.
1: 70%.
0: Έχει κλειδώσει το 70 σε όλα στις δημοσκοπήσεις.
1: Είναι ένα ποσοστό, ξέρεις, standard, που αποτελεί σημείο αναφοράς. Και κοντά στο 70% είναι και ένα άλλο ποσοστό. Γιατί ακόμη πιο βαρύ είναι το έβριμα ότι το 68,3% αξιολογεί την κυβέρνηση μάλλον ή πολύ αρνητικά, έναντι ενός 28% που τη βλέπει μάλλον ή πολύ θετικά. Τα συγκεκριμένα λοιπόν στοιχεία δείχνουν ότι η φθορά, η κόπωση, όλα αυτά τα στοιχεία είναι πολύ ισχυρά και πολύ μετρήσιμα και μάλιστα επιβαρύνουν το κλίμα εν ώψη του συνεδρίου που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να πατήσει το κουμπί της επανεκκίνησης. Αλλά σε ποιο έδαφος είναι το ερώτημα που τίθεται όταν το κλίμα στην κοινωνία είναι τόσο αρνητικό?
0: Είναι τόσο σαφρά το έδαφος. Είναι τόσο σαφρό πια το έδαφος. Γι' αυτό και όλη αυτή η δελφινομαχία που μας λες εδώ και καιρό τώρα και που επικυρώθηκαν όλα αυτά που λες χθες στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πάντως η απάντηση που έδωσε στην ερώτηση βουλευτή για το πότε θα γίνουν εκλογές και είπε πάντως μετά τη ΔΕΘ είναι αυτή που πυροδότησε ξανά τα σενάρια για εκλογές ενδεχομένως και το φθινόπωρο, Κώστα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς αυτό είναι που λέγαμε στην αρχή. Βέβαια βγήκε ο Παύλος Μαρινάκης και είπε, όπως θα έλεγε και ο κάθε κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Πάντως η αναφορά αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, μάλιστα χθες στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να αναφερθεί για εκλογές, να κάνει λόγο για εκλογές την άνοιξη του 2027, που είναι η μόνιμη έποδός του. Και ήρθε αυτό στην απάντηση της ερώτησης του Βασίλη Υψηλάντη. Ως γνωστόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι καλά εκπαιδευμένος από τους επικοινωνιολόγους του και δεν λέει τίποτα τυχαία ή δεν λέει τίποτα πηγαία ή αυθόρμητα, ναι. Και αν μη τι άλλο, αυτή η αναφορά του αναζωπηρώνει.
0: Έδωσε είδηση με τον τρόπο του.
1: Σαφέστατα. Φυσικά έδωσε ήδη η είδηση και τροφή στα σενάρια από εκεί και πέρα, αλλά όμως και τροφή στην δελφινομαχία ή την δελφινολογία, Κατέρινα.
0: Είναι.
1: Γιατί σε περίπτωση που στις πρώτες εκλογές η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, ανεξαρτήτως αν κρατήσει την πρώτη θέση, μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις διάφορες, γιατί υπάρχει εδώ η βασική παράμετρος, ότι δεν βρίσκει η Νέα Δημοκρατία, σε περίπτωση πάντα που είναι πρώτη, εύκολα ή καθόλου έναν κυβερνητικό εταίρο.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι οι δυνητικοί εταίροι θέτουν ζήτημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Και επιβεβαιώνεσαι σε αυτά που μας έχεις πει σε ανύποπτη στιγμή εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα κάνει τίποτα μέχρι την 30η Ιουνίου, οπότε και ορίζεται στην ουσία, διορίζεται η ηγεσία του Αρείου Πάγου. Και αυτό
1: βεβαίως,
0: για λόγους που όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε. Έτσι.
1: Αυτό είναι που καίει.
0: Αυτό είναι που καίει. Ακριβώς.
1: Αλλά για μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κανείς δεν ξέρει πλέον μετά από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Το σχέδιο είναι να μοιράσει χάντρες και καθρεφτάκια και ίσως και ένα εντός εισαγωγικών εντυπωσιακό μέτρο, ώστε να προκαλέσει μια τέλος πάντων ανάταξη της φθοράς, όπως λέγεται, σύμφωνα με την ορολογία κάποιων από τους συνεργάτες του. Μένει να δούμε όμως ακριβώς πού θα κάτσει η μπήλια, και βέβαια πολλοί θέτουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο και την εξής παράμετρο. Ο διάδρομος μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο διάδρομος δεν είναι καθόλου καθαρός για την κυβέρνηση, από τη στιγμή που κανείς δεν ξέρει πόσες δικογραφίες θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πότε θα έρθουν και ποιο θα είναι το περιεχόμενο αυτών των δικογραφιών.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ περισσότερο από τον Κώστα στις 6 το απόγευμα. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Μπρεγιανή, διότι προλίγως ο Κράτης Φαμελός, η συνέντευξη που έδωσε σε ένα φόρουμ που οργανώνει η εφημερίδα Ημερησία, η Ημερησία ως site περισσότερο, ρωτήθηκε. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό
0: ανοιχτά.
2: Μεσημέρι.
0: Κλήθηκε να απαντήσει στα σενάρια που κυκλοφορούν, ότι μπορεί να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάει διάλυση
2: ή αναστολή λειτουργία.
0: Για να συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα και όλα αυτά.
2: Και ρωτήθηκε, η απάντηση ήταν του Σοκράτη Φάμελου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει και κάνει εδώ και 1,5 χρόνο αυτό που πιστεύει. Και ως απάντηση στην κρίση αξιοπιστίας που είχε προηγηθεί εδώ και 1,5 χρόνο, και προσωπικά και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ πήραμε την απόφαση, αναφέρεται εδώ στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, την τελευταία, να πρωτοστατήσουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου με ένα ενωτικό σχήμα, ώστε να υπάρξει προοδευτική διέξοδο. Και η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής αποφάσισε ενότητα και ανασύνθεση ότι, του προοδευτικού χώρου, ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα και θα προχωρήσουμε με συγκλήσεις με όσους θέλουν και μπορούν. Έκανε μία αναφορά στη συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ που, όπως είπε, ακολουθεί τη λάθος πορεία, ότι είχε απευθυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει συντεταγμένα, χωρίς διαχωρισμούς και παραπολιτικά σχόλια, για να υπάρχει προοδευτική διέξοδος. Θα έχουμε μια κυβέρνηση τίμια και προοδευτική, ή θα υπηρετούμε την αντιπολιτική, είπε στο τέλος της παρέμβασης του.
0: Αμφίσιμη απάντηση είναι εδώ που τα λέμε.
2: όχι αμφίσιμη, αλλά δείχνει μάλλον ένα συγκεκριμένο δρόμο.
0: Σαφώς, ναι.
2: Δείχνει το δρόμο της ενότητας που έχει επιλέξει ο Αλέξης Τσίπρας τη Δευτέρα.
0: Θα είναι ομιλητής στην πρώτη εκδήλωση που γίνεται, δεν είναι για το βιβλίο?
2: Όχι, έχει κλείσει ο κύκλος των παρουσιάσεων του βιβλίου του Ιθάκη.
0: Οπότε
2: και είναι η πρώτη πολιτική ουσιαστικά εκδήλωση. Έχει μια ειδική σημασία, είναι στην Αθήνα και θα πραγματοποιηθεί στο Χαλάνδρι, στο Θέατρο Ερεματιάς, ώρα προσέλευσης 6.30 ώρα, ώρα έναρξης 7.
0: Και θα δούμε τι ειδήσεις θα βγουν και από εκεί.
2: Ήδη έχουμε μια είδηση.
0: Δηλαδή,
2: ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας ο Ζαχαριάδης, είπε ότι θα παρευρεθεί σε αυτή τη ομιλία.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Όπως καταλαβαίνετε, οι διεργασίες τρέχουν και είναι πολλές.

0: Λοιπόν, είναι 2022, είναι το κεντρικό μαγκατζίνο στο κόκκινο. Η προεκλογική περίοδος στην πραγματικότητα έχει ήδη ξεκινήσει και θα έχουμε πολλά να δούμε μέχρι το φθινόπωρο. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά τη διάταξη του πολιτικού σκηνικού και τα νέα κόμματα και τις νέες διεργασίες και τους νέους συσχετισμούς και τις νέες συνέργειες και συνεργασίες και όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως. Πάμε τώρα στη Βουλή και τον Τάσο του Γιαννόπουλο, διότι έχουμε δύο πολύ σημαντικές παρεμβάσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι. Η μία αφορά αυτό το μεγάλο ζήτημα της πειρατείας των Ισραηλινών δυνάμεων σε βάρος των ακτιβιστών του στο Λύσκο της Ειρήνης,
0: εκτός
1: της περιοχής
0: ελληνικής έρευνας και διάσκεψης. Στην Κρήτη, πρόσφατα.
1: Ναι. Ναι. Στα ανοιχτά της Κρήτης. Ουσιαστικά σε είδα τα αρμοδιότητας ελληνικής.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ που κατέθηκε ήδη από χθες. Υπάρχει όμως και μια εξέλιξη. Σήμερα το πρωί ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, απάντησε σε αντίστοιχη ερώτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου και επικαλέστηκε άγνοια για την επιχείρηση αυτή και είπε ότι όταν αυτή συνέβη, παρότι ομολόγησε ότι ήταν εντός της ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης, η ελληνική πολιτεία και η κυβέρνηση δεν είχαν γνώση όταν αυτή η επιχείρηση συντελέστηκε και μάλιστα ο κύριος Γεραπετρίτης έκανε προκλητικά λόγο για αποβίβαση και όχι για απελευθέρωση των ομήρων από τους Ισραηλινούς, ενώ δεν τόλμησε να στυλιτεύσει ή να ψελίσει έστω μια κουβέντα για τη διάπραξη διεθνών εγκλημάτων από το Ισραήλ, καθώς έχουμε καταγγελίες, Κατερίνα, ότι υπέστησαν οι ακτιβιστές βιοπραγίες σε σημείο βασανισμού, ενώ έχουμε και τους δύο που ακόμη κρατούνται στο Ισραήλ.
0: Βέβαια.
1: Και γι' αυτό και η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει και μια σημασία να απαντηθεί τις επόμενες μέρες.
0: Έχει σημασία ότι είναι,
1: γίνεται.
0: Ναι, ναι, και έχει σημασία, επιπρόσθετη, ότι είναι με πρωτοβουλία της Ράνας Δούρου, που είναι και η αρμόδια ατομάρχης εξωτερικών, και θέτει ευθέως θέμα κυριαρχίας ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.
1: Ακριβώς. Γιατί είτε η Ελλάδα εγκατέλειψε το κυριαρχικό της δικαίωμα έρευνας και διάσωσης, είτε, όπως λέει ο κύριος Γεραπετρίτη, δεν αντελήφθηκε τι συνέβη, γιατί αυτό ουσιαστικά μας είπε σήμερα, και στις δύο περιπτώσεις είναι μια κυβέρνηση που, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, βλάπτει σοβαρά και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Ενώ σήμερα, Κατερίνα, είχαμε και αντίστοιχη ερώτηση και από τη Νέα Αριστερά, που επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει ανοίξει φάκελο για την υπόθεση των δύο που κρατούνται, των δύο ακτιβιστών, και ζητάει από την ελληνική κυβέρνηση να παράσχει διευκρινήσεις για την νομική τους κατάσταση και αν υπάρχει ενδεχόμενο υπαγωγής τους στην ελληνική δικαιοδοσία. Δηλαδή, η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί υπόλογη για το ότι άφησε αυτούς τους δύο ανθρώπους να βρίσκονται σήμερα όμοιροι του Ισραήλ.
0: Βέβαια. Πάντως, η απάντηση Γεραπετρίτη είναι όλα τα λεφτά. Πραγματικά δηλαδή.
1: Είναι, και προαγγείλει και τις επόμενες απαντήσεις, μη απαντήσεις για μένα και σε ερωτήσεις.
0: Είναι το γνωστό μότο που ακολουθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν γνώριζα, δεν ήξερα.
1: Δεν τολμάω και να πω τη λέξη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τώρα έχουμε και άλλο σημαντικό θέμα που θα έρθει στη Βουλή.
0: Αυτός ο άνθρωπος είναι υπουργός εξωτερικών, κατά τα λοιπά, έτσι, μην το ξεχνάμε. Ναι.
1: Ναι. Ποιας χώρας δεν ξέρουμε.
0: Σωστό. Μπράβο, Τάσο. Ναι. Αυτό. Ποιας χώρας, όντως. Ναι. Πες.
1: Υπάρχει και άλλο σημαντικό θέμα που θα έρθει, γιατί κατατέθηκε χθες ερώτηση από το ΣΥΡΙΖΑ επίσης. Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος της ερώτησης. Αν το επιτελικό κράτος, εδώ είναι, ανοίγουν εισαγωγικά, άνοιξαν εισαγωγικά, στρώνει το τραπέζι για το συμβουλευτικό φαγοπότη των Big Four, και ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στη γιγάντωση των συμβουλευτικών εταιριών πάνω σε δημόσιες συμβάσεις και πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης επί Νέας Δημοκρατίας, και καλεί την κυβέρνηση να δώσει πλήρη στοιχεία. Είναι μια ερώτηση που γίνεται με πρωτοβουλία του Σιμεών και Δίκοκλου και συνυπογράφουν ακόμη 12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και ουσιαστικά έχει μέσα συντριπτικά στοιχεία που δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε στο ριδόν απευθείας αναθέσεις με συνολικά έσοδα που αγγίζουν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ για συμβουλευτικές εταιρείες που
0: εκτόξευσαν τα κοινωνικά. Οι οποίες δεν ξέρουμε τι είναι και τι κάνουν ακριβώς αυτές τις συμβουλευτικές εταιρείες, έτσι. Δεν είναι διευκρινισμένο αυτό.
1: Αυτό ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ και μιλάει για τους τέσσερις μεγάλους. Γι' αυτό λέει Big Four. Είναι οι τέσσερις μεγάλες συμβουλευτικές που έχουν το 82,7 της αγοράς. Μεταξύ αυτών, μαντέψτε, και η PVC προφανώς.
0: Αλίμονο.
1: Η αγαπημένη εταιρεία. Και άλλες τρεις. Και μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτησή του, η έκρηξη στα κέρδη τους συμπίπτει με την υλοποίηση και του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε πει πολλές φορές ότι και εκεί υπάρχουν πληροφορίες για έρευνες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την κατανομή αυτών των κονδυλίων. Και άρα αυτή η ερώτηση αποκτά και αυτή έχει μια άλλη βαρύτητα σε αυτό το φόντο. Μένει να δούμε πότε και αν θα απαντηθεί βέβαια στην Ολομέλεια. Εκεί θα είναι το, το σημαντικό.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Τώρα, για να κλείσουμε τη σύνδεση μας με τη Βουλή, περιμένουμε αυτό που δεν θα γίνει. Δηλαδή την επόμενη σύνοδο, το διάσκεψη των Προέδρων, στην οποία θα ανακοινωθεί και επισήμως αυτό που ξέρουμε όλοι πια, ότι δεν θα γίνει δεκτό το αίτημα για εξεταστική σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές, γιατί φοβούνται να μην έρθει ο Ντίλιαν, εννοείται.
1: Σωστά. Για την ακρίβεια, στην επόμενη διάσκεψη των Προέδρων, θα γίνει την Πέμπτη, την επόμενη, θα ορίσει ο Νικήτας Κακλαμάνης δύο συνεδριάσεις. Η μία θα είναι για τα αιτήματα για προανακριτική για τον ΟΠΚΠΕ, που θα απορριφθούν
0: μέχρι
1: μέσα στο Μάιο, ακριβώς. Πρέπει να το πει όμως και στην Ολομέλεια και θα αναδεχθεί και την κριτική, τη σφοδρή. Και άλλη μια συνεδρίαση, μάλλον αρχές Ιουνίου, ακριβώς για το αίτημα για εξεταστική του ΠΑΣΟΚ. Μαθαίνουμε βέβαια ότι το ΠΑΣΟΚ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση θα ζητήσει και την γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου για το αν έχει δικαίωμα η κυβέρνηση να θεωρήσει ότι πρέπει να υπάρξει η πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Και δεν αρχιούν οι 120. Εκεί είναι,
0: ο
1: τακτικισμός.
0: Είναι ο τακτικισμός, είναι η, πώς να το πούμε, η μηχανή, το τέχνασμα προκειμένου να
1: μπλοκάρει την,
0: συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Καλό μας ημέρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Το κόκκινο.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Είναι 2:30, είναι εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο. Είναι Παρασκευή και η εβδομάδα που μας πέρασε είχε φυσικά υποκλοπές και πάλι με νέα δεδομένα, νέα στοιχεία, νέες κινήσεις. Αναφέρομαι στην συνέντευξη τύπου που έδωσε ο δικηγορικός σύλλογος αλλά και στις αντιδράσεις ίσομου του νομικού κόσμου που μιλούν για θεσμική εκτροπή, που προαναγγέλουν προσφυγές στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και στη χθεσινή κίνηση Σπίρτζη να ζητήσει να πάει στον αεροπαγό ζητώντας να εξαιρεθεί ο κύριος Τζαβέλας αφενός και να ανασυρθεί από το αρχείο που την έβαλε η υπόθεση των υποκλοπών.
1: Σε σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών, είτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους καταδικαστέντες συνεργάτες του διέπρατε παράνομες παρακολουθήσεις, είτε οι καταδικαστέντες από την ελληνική δικαιοσύνη είναι κατάσκοποι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα δύο ενδεχόμενα. Κατέθεσα 2 αιτήσεις, μία προς την εισαγγελέα του αεροπάγου, όπου ζητώ την ανάσυση της υπόθεσης και την επανεξέταση της υπόθεσης των υποκλοπών, καταθέτοντας νέα στοιχεία σε σχέση με το σκεπτικό που είχε αναπτύξει και δεν έκανε ανάσυρση. Πιστεύω και η άποψη, η νομική άποψη των νομικών είναι ότι ο εισαγγελέας του αεροπάγου, έχοντας τα νέα στοιχεία, υποχρεούται να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο και να διερευνήσει τις αξιόπινες πράξεις κατασκοπίας, όπως είναι και η δικαστική απόφαση. Η δεύτερη αίτησή μου είναι προς το Συμβούλιο του αεροπάγου, που ζητώ την εξαίρεση του εισαγγελέα του αεροπάγου λόγω προσωπικής του εμπλοκής και λόγω πρόδειλης μεροληψίας του. Πιστεύω και ελπίζω όλοι όσοι έχουν γίνει στόχοι των παρακολουθήσεων των υποκλοπών να λάβουν τις ίδιες θεσμικές πρωτοβουλίες, και εύχομαι η ελληνική δικαιοσύνη, η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης, έστω και τώρα, να λειτουργήσει αμερόληπτα και να τιμήσει τον όρκο που έχει δώσει, που έχουν δώσει και το λειτουργήμα που υπηρετούν.
0: Και ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, τον ξέρετε πια όλοι, το συνήγορο 13 θυμάτων υποκλοπών, είναι πια το σημείο αναφοράς για τις υποκλοπές, ο κύριος Κεσές. Καλό μεσημέρι, κύριε Κεσέ.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Διότι έχετε κάνει και πάρα πολλές αποκαλύψεις από την πρώτη στιγμή και ήθελα να σας ρωτήσω, ξεκινώντας, πώς αποτιμάτε όλα αυτά που έγιναν αυτή την εβδομάδα, εκτός αν έχουμε νέα στοιχεία για τα οποία θα μας μιλήσετε εσείς.
2: Εντάξει, νομίζω ότι όλος ο σύσσωμος ο νομικός κόσμος και η συντονιστική των προέδρων όλων των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδος και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ομόφωνα έχουν αρθρώσει λόγο και έχουν τοποθετηθεί σε αυτή την πρωτοφανή εισαγγελική διάταξη του κ. Τζαβέλα, με την οποία αποφάσισε να μην διερευνήσει την υπόθεση. Πρόκειται για ένα θεσμικό ατόπιμα, ένα δεύτερο θεσμικό ατόπιμα, του οποίου το αποτύπωμα αυτή τη στιγμή αξιολογούμε και βλέπουμε, διότι δεν είναι μόνο η αντιδράση του Δικηγορικού Συλλόγου, είναι το ότι ερχόμαστε μπροστά σε κάποιες κρίσεις και πραγματικότητες οι οποίες, πραγματικά σας το λέω, είναι προσβάλλουν και το νομικό μας πολιτισμό αλλά και την κοινή λογική. Έχω τοποθετηθεί δημόσια, όπως και σήμερα και τις προηγούμενες ημέρες, προσπαθώντας να αναδείξω διάφορα πράγματα. Το πρώτο, νομίζω το έχετε πει και εσείς, είναι το ζήτημα του ότι ο κύριος Τζαβέντας δεν έπρεπε να τοποθετηθεί ποτέ επ' αυτής της υπόθεσης. Δεν έπρεπε να τη χειριστεί ποτέ ο ίδιος.
0: Ναι, βέβαια.
2: Υπήρχε πρόδειλο κόλλημα στο πρόσωπό του. Είχε καταθέσει ως μάρτυρας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Είχε εμπλοκεί στην υπόθεση ο ίδιος το 2020 ως υπόπτης ΕΥΠ. Άρα είναι αδιανόητο το ότι ανέλαβε να χειριστεί την υπόθεση όπως διαβιβάστηκε από το Μονομελές Πνευματικείο Αθηνών. Αυτό είναι το πρώτο, το σημαντικό.
0: Ναι.
2: Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ο κριτής ήταν ο ελεγχόμενος, αποφάσισε να γίνει και ο ίδιος ελεγκτής και μάλιστα με έναν ανέλεκτο τρόπο. Γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει κανείς πάνω από τον εισαγγελέα του Ρυπάγου, τον επικεφαλής.
0: Αυτό, ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό. Γιατί το διερωτάται και ο κόσμος. Μα είναι ανέλεκτος ο εισαγγελέας του Ρυπάγου. Δεν μπορεί
2: είναι
0: να ελεγχθεί. Δεν μπορεί να ασκηθεί κάποιος να του κάνει να μήνυση. Να το λέω λίγο εκλαϊκευμένα, αλλά πρέπει να το καταλάβουμε, κύριε Κεσί.
2: Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Ναι. Όλες οι δικαστικές αποφάσεις, ό,τι και να συμπεριλαμβάνουν μέσα, υπάρχει δυνατότητα να ασκήσεις έφεση εναντίον τους. Να κάνεις προσφυγή.
0: Ναι.
2: Να πας σε έναν ανώτερο δικαστικό σχηματισμό. Το γεγονός ότι η έρευνα για τις υποκλοπές πήγε στον επικεφαλής της εισαγγελίας του Ρίου Πάγου, έγινε προκειμένου να μην μπορεί να υπάρχει κανείς παραπάνω να ελέγξει την κρίση.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό είναι η μεθόδευση που έγινε το 2024.
0: Μάλιστα.
2: Σας θυμίζω, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν έχουν πάει ούτε υπόθεση της διερεύνησης των τεμπών, ούτε άλλες υποθέσεις εξαιρετικά κρίσιμης αξίας. Εδώ λοιπόν επιλέχθηκε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να μην μπορεί κανείς να προσφύγει σε έναν ανώτερο δικαστικό σχηματισμό. Αυτό είναι το κρίσιμο. Τώρα το άλλο, το αν έχει κάνει κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τζαβέλας και αν θα μπορεί να ελεγχθεί ποινικά και αστικά, διοικητικά με κάποια μήνυση εναντίον του, ναι, βεβαίως, αυτό μπορεί να γίνει.
0: Μπορεί κάποιος να του κάνει μήνυση, θέλω να πω.
2: Ασφαλώς μπορεί να του κάνει.
0: Αρκεί
2: αλλά
0: να
2: αυτό
0: βρει
2: αντιλαμβάνεται
0: τα κότσια να το κάνει κάποιος.
2: Ναι, εγώ έχω τοποθετηθεί δημόσια, έχω δεσμευτεί ότι αυτό θα γίνει.
0: Ναι, το ξέρω, το γι' αυτό όνομα... είστε μαζί μας σήμερα και γι' αυτό.
2: Στο όνομα της δέσμευσης που έχουμε και στο Δημοκρατικό Πολίτευμα και στην υποχρέωσή μας ως συλλειτουργή της δικαιοσύνης, γιατί αυτό είναι η δικηγόρη, είναι συλλειτουργή της δικαιοσύνης, και στο όνομα των εντολέων μου, αυτό το οποίο τόλμησε ο κύριος Τζαβέλας είναι τόσο ακραίο που δεν το είχε τολμήσει κανείς. Σας θυμίζω, η κυρία Δηλίνη δεν είχε τολμήσει να πει κάτι τέτοιο. Το είχε παραπέμψει στον κύριο Ζήση. Αυτό που έκανε ο κύριος Τζαβέλας είναι τόσο ακραίο. Είναι δεδομένο ότι θα τεθεί σε δικαστική κρίση με μήνυση για κατάχρηση εξουσίας. Αλλά δεν θα του κάνω τη χάρη να την κάνω τώρα τη μήνυση.
0: Μετά την 30η Ιουνίου, μετά το τέλος της θητείας του.
2: Μόλις αφυπηρετήσει και μόλις έχουμε την βεβαιότητα ότι δεν έχουμε απέναντί μας ένα σύστημα που χρησιμοποιεί ό,τι μέσα υπάρχουν για να προστατεύσει και να προστατευτεί, τότε δεν θα είναι για πάντα αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δεδομένο, είναι το μόνο σίγουρο σε αυτή τη ζωή.
0: Ναι. Βέβαια, στις 30 Ιουνίου ορίζεται η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Και ξέρουμε πολύ καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει για το ποια θα είναι τα κριτήρια να διοριστεί. Είναι αυτό που περιμένει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το διευρύνω εγώ λίγο πιο πολιτικά. Προκειμένου να καθορίσει την περαιτέρω πορεία του και κινήσεις του ο εισαγγελέας του, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, σε περίπτωση που γίνει ειδικό δικαστήριο, θα είναι εκείνος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, του ειδικού δικαστήριου, έτσι δεν είναι, κύριε Κεσέ?
2: Ναι, δεν θα ήθελα όμως να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση τώρα για μια μελλοντική ενέργεια για ειδικά δικαστήρια. Και ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό?
0: Γιατί?
2: Όχι με δικιά σας ευθύνη, ούτε με δικιά μου. Εδώ είναι σημαντικό να μην αποπροσανατολίσουμε από την ανάδειξη της αλήθειας των υποκλοπών. Το αν ο κύριος Τζαβέλας αποδείχθηκε πολύ μικρός επιστημονικά, ενώ τελείωνε την καριέρα του, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει όταν έρθει η ώρα.
0: Ναι.
2: Και τότε θα υποθούν αυτά που πρέπει να πούνε και αν πρέπει να πάμε σε ειδικά δικαστήρια ή δεν πρέπει, ή αν θα πάει στο τριμελές κακουργημάτων. Θα λογοδοτήσει στην ώρα του κύριο Τζαβέλας, όχι όταν είναι πανίσχυρος.
0: Ναι.
2: Και σταματήσουμε την κουβέντα εκεί.
0: Συμφωνώ.
2: Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η υπόθεση αυτή έχει τέτοια δυναμική που δεν μπορούν να τη στεγανοποιήσουν όσους δικαστικούς λειτουργούς και να θυσιάσουν.
0: Μάλιστα. Γιατί, τι περιμένετε και το λέτε έτσι τόσο κατηγορηματικά?
2: Σας το λέω διότι όταν υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να αντικρουστούν ούτε με την παραβίαση της κοινής λογικής, κάποια στιγμή ο επόμενος δικαστικός λειτουργός θα πρέπει να κάνει το αυτονόητο, που είναι τουλάχιστον η έρευνα. Τουλάχιστον. Εμείς τι ζητάμε? Να ψάξουν τα στοιχεία. Δεν ζητάμε κρίσεις. Δεν ζητάμε αξιολογήσεις. Ψάξτε, γιατί όποιος ψάξει δεν μπορεί να μην βρει. Και όποτε αυτή η υπόθεση τέθηκε υπό ουσιαστικό έλεγχο και πήγε και σε κάποιο δικαστήριο, σε δικαστές δηλαδή, όχι σε έναν εισαγγελέα στο κλειστό του γραφείο, είδατε τι παρήχθη.
0: Βέβαια. Να θυμίσουμε τι εννοεί ο κύριος Κεσές, κυρίες και κύριοι. Εννοεί ότι η παρέμβαση Τζαβέλα έγινε λίγες ημέρες αφότου ο κύριος Κεσές είχε προσκομίσει, είχε ενημερώσει ότι υπάρχουν νέα στοιχεία και αντί να τα εξετάσουν κατέληξαν στην απόφαση να μπει στο αρχείο υπόθεση. Σωστά, σε αυτό δεν αναφέρεστε,
2: σωστά,
0: κύριε Κεσέ.
2: Σωστά, την Παρασκευή 24 Απριλίου εγώ μετέβην στον Άρειο Πάγο, ενημέρωσα εγγράφως ότι πρόκειται να κάνω 6 καινούργιες μηνύσεις και πρόκειται να καταθέσω και εμπιστευτικά έγγραφα. Ζήτησα να μου υποδείξουν τον τρόπο και η εισαγγελέα του Άρειου Πάγου επέλεξε να κλείσει, να μην δεχτεί αυτά τα έγγραφα. Να μην μου πει, να μην ενημερώσει καν. Mm-hmm. Παρότι μου ζητήθηκε να ανέβω στον αεροπάγο και να ενημερώσω και προφορικά την Παρασκευή και ενημέρωσα προφορικά τον κύριο Μπακέλα. Ο κύριος Τζαβέλας δεν βγήκε από το γραφείο του. Αυτό ήταν την Παρασκευή το μεσημέρι. Και το αμέσως επόμενο το οποίο ακολούθησε ήταν τη Δευτέρα, 7.30 ώρα πριν ανοίξουν τα δικαστήρια. Το κύριο Τζαβέλας να εκδώσει την πράξη με την οποία αποφάσισε να μην ερευνήσει.
0: Με τις παραγραφές, τι γίνεται?
2: Όπως έχω ξαναπεί, τα κακουργήματα δεν παραγράφονται. Παραγράφονται μετά από 20 χρόνια. Και αυτό θα πρέπει να είναι κατανοητό και σε όσους πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο, με τη θυσία εισαγγελικών λειτουργών, θα μπορέσουν να στεγανοποιήσουν την υπόθεση, διότι οποιοδήποτε μελλοντικός εισαγγελέας σε 6 μήνες, σε 1 μήνα, σε 2 χρόνια, σε 4 χρόνια, θα μπορεί να βγάλει την υπόθεση από το αρχείο και να διατάξει ανάκριση και να λογοδοτήσουν αυτοί οι οποίοι αισθάνονται αυτή τη στιγμή ασφαλείς. Και το λέω σε σχέση με αυτούς που νομίζουν ότι ο κύριος Ντίλιαν έχει πάρει αυτή τη στιγμή κάτι απτό, κάτι δεδομένο που θα τον προστατεύσει για όλη την υπόλοιπη πορεία.
0: Δεν ισχύει αυτό, λέτε εσείς?
2: Δεν ισχύει. Μεταχρονολογούν το πρόβλημα, κερδίζουν χρόνο. Ασφαλώς στο ενδιάμεσο κάποιες πλημεληματικές πράξεις παραγράφονται και αυτό είναι κάτι για το οποίο θα κληθεί να λογοδοτήσει και ο κύριος Τζαβέλας, ότι στα χέρια του παραγράφηκαν πράξεις, αλλά το μείζον, τα κακουργήματα, δεν
0: ποια είναι κακουργήματα εν προκειμένου, κύριε Κεσέ?
2: Η κατασκοπία.
0: Η κατασκοπία είναι το ένα. Έχει θεμελιωθεί πια η κατασκοπία?
2: Παραβίαση μυστικών της πολιτείας.
0: Μάλιστα.
2: Καθώς επίσης και η διατάραξη της ασφάλειας των επικοινωνιών.
0: Μάλιστα. Το γεγονός ότι θα αρνηθούν, δεν το έχουν ανακοινώσει επισήμως, αλλά είναι βέβαιο ότι θα αρνηθούν και την πρόταση της αντιπολίτευσης για εξεταστική επιτροπή, στην οποία η αντιπολίτευση φυσικά θα καλούσε και τον Ντίλιαν. Αυτό δείχνει από τη μία ότι συνιστά ομολογία ενοχής, λέει η πολιτική ανάλυση και το πολιτικό ρεπορτάζ. Εσείς τώρα που γνωρίζετε εκ των έσω τα πράγματα πολύ καλύτερα από εμάς, το συμμερίζεστε αυτό, κύριε Κεσέ?
2: Εγώ δεν θέλω να κάνω πολιτικό σχόλιο. Εγώ
0: πολιτικό
2: νομικά
0: σχόλιο,
2: θα πω
0: αυτό
2: το οποίο διαπιστώνω και είναι ορατό πλέον, ότι ενώ η επίσημη πολιτεία θα έπρεπε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν και να χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέσα για την ανάδειξη της αλήθειας και για τη λογοδοσία, κάνει το ακριβώς αντίθετο. Και ενώ αν γινόταν μια εξεταστική επιτροπή θα υπήρχε η ευκαιρία να προσέλθουν οι μάρτυρες, ακόμα και οι ίδιοι κατηγορούμενοι μπορούν να προσέλθουν και να εισφέρουν ό,τι στοιχεία θέλουν. Και ο κύριος Ντίλιαν, αυτό που είπε στο Mega Channel, θα μπορούσε να το πει στην Ελληνική Βουλή
0: βέβαια,
2: με την ανάλογη κοινοβουλευτική διαδικασία και αξία. Αντί λοιπόν να δώσουμε τη δυνατότητα να διερευνηθεί η υπόθεση και να αναζητηθούν εδώ πέρα οι ευθύνες, οι πραγματικοί υπεύθυνοι, βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο. Σας θυμίζω. Το άξω με πολύ μεγάλη προσοχή αυτό που αποτυπώθηκε από τον κύριο Βορύδη, παραδείγματος χάρη, είπε ότι δεν χρειάζεται να γίνει καινούργια εξεταστική, διότι δήθεν ήδη έχει γίνει μια εξεταστική το 2024, με συγχωρείτε. Απλά αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνει κάποιος στον κύριο, στον οποιονδήποτε το επαναλάβει αυτό, είναι ότι αυτή η εξεταστική αποδείχθηκε ότι δεν έκανε σωστά τη δουλειά της, και διότι με την απόφαση της πλειοψηφίας δεν κλήθηκαν όλοι οι βασικοί μάρτυρες και οι κατηγορούμενοι, και επίσης είχαν διαρρεύσει οι ερωτήσεις που έγιναν στους ελάχιστους μάρτυρες που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι στην Εξεταστική Επιτροπή.
0: Καθομολογίαν του ίδιου του μάρτυρα, του κ. Τρίμπαλη.
2: Ο κ. Τρίμπαλης, ο οποίος προσκόμισε και το κινητό του τηλέφωνο με τα μηνύματα, και ως προς αυτό έχει ζητηθεί η διερεύνηση του αδικήματος της ψευδούς καταθέσεως με ηθικό αυτούργο τον έναν από τους κατηγορούμενους, τον κύριο Λαβράνο, και άλλο ένα στέλεχος της εταιρείας. Άρα, εξεταστική που έγινε το 24 ήταν το λιγότερο παροδία και συγκάλυψε τον έλεγχο της υπόθεσης. Και αυτός είναι ο λόγος το 2026 να γίνει.
0: Ναι.
2: Και αν κάποιοι έχουν επιλέξει να ευτελίζουν τους θεσμούς, ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον μέχρι πού θα φτάσουν. Γιατί νομίζω ότι ο ευτελισμός του ελληνικού κοινοβουλίου μέσω αυτής της λειτουργίας των εξεταστικών επιτροπών είναι σαν να αυτοτραυματίζονται τα ίδια τα πολιτικά πρόσωπα και το ίδιο το σύστημα.
0: Ναι. Και υπάρχει και η εξής αντίφαση εν προκειμένου. Δηλαδή, ενώ λένε ότι όλα αυτά είναι σκανδαλολογία και ψευδή και τα λοιπά σε ό,τι αφορά τις νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές και δει το θέμα της κατασκοπίας που είναι το πιο σοβαρό από κάθε άποψη, τώρα θα επικαλεστούν, αυτή είναι η επιχειρηματολογία, όπως ξέρετε και παρακολουθείτε και εσείς στενά, ότι επειδή πρόκειται για θέμα εθνικής ασφάλειας χρειάζονται 151 ψήφοι, δηλαδή να αποφασίσουν είναι θέμα σοβαρό υποκλοπές ή δεν είναι, όπως λέει η κυβέρνηση. Αν δεν είναι, γιατί εγείρουν θέμα στην επιχειρηματολογία εθνικής ασφάλειας προκειμένου να στήσουν τη μηχανή απόρριψης της συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής. Σε αυτή την αντίφαση αναφέρομαι.
2: Εντάξει, είναι μια αντίφαση η οποία αναδεικνύει το μέγεθος της υποκρισίας.
0: Και τον πανικό, και τον πανικό.
2: Εμένα
0: και
2: πανικό. Με ενδιαφέρει αυτό το πόσο πολύ αντανακλάται στην κοινωνία και πόσο παράδοξο είναι εδώ στελέχη τα οποία διαχειρίζονταν πολύ κρίσιμα χαρτοφυλάκια σχετιζόμενα με την εθνική ασφάλεια να μην έχουν κάνει μηνύσεις κατά των φυσικών προσώπων που τους παγίδεψαν, να μην έχουν ζητήσει την ανάδειξη της αλήθειας, να μην έχουν συνεργαστεί.
0: Ναι.
2: Και απ' την άλλη αυτό να χρησιμοποιείται ως αντιεπιχείρημα ότι ξέρεις τι, επειδή έχουμε λόγος δημοσίας εθνικής ασφάλειας, δεν πρέπει να το συζητήσουμε στη Βουλή. Δεν πρέπει να τεθεί σε συζήτηση. Αυτό νομίζω είναι μια υποκρισία και θα πρέπει να απασχολήσει τον κόσμο. Ξέρετε, εμένα μου λένε πάρα πολύ γιατί ασχολείσαι με τις υποκλοπές. Δεν απασχολεί. Δεν απασχολεί.
0: Δεν δείχνουν αυτό οι δημοσκοπήσεις πάντως, κύριε Κισε.
2: Ακριβώς. Οι δημοσκοπήσεις το διαψεύδουν, το 80%, 7 στους 10 για να είμαι ακριβής, πολίτες θεωρούν ότι δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτή την υπόθεση. Και αυτό συνιστά μια πληγή, μια θεσμική πληγή για την κοινωνία. Και είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι αν δεν λειτουργούν οι θεσμοί σε μια χώρα, όλα τα υπόλοιπα ναρκοθετούνται. Είτε είναι η οικονομία, είτε είναι η οποιαδήποτε καθημερινή λειτουργία ενός ευνομούμενου κράτους.
0: Και η ίδια δημοκρατία, λειτουργία της, κύριε Κισε.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα για άλλη μια φορά αυτά που μας είπατε. Κρατώ με ιδιαίτερη έτσι, έμφαση αυτό που μας είπατε. Να μην νομίζουν ότι καθάρισαν με τον Τίλιαν. Ένα, ότι δεν έχει κλείσει η υπόθεση και ότι η δυναμική που έχουν βγάλει υποκλοπές ως προς τις αντιδράσεις κυρίως, θα κλιμακώνεται αντί να μειώνεται. Σωστά, θα ανακεφαλαιώνω.
2: Σωστά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κισε για άλλη μια φορά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα, γεια σας. Ζαχαρίας και εσές, ο συνήγορος 13 θυμάτων υποκλοπών. Είπαμε σημείο αναφορά στο θέμα των υποκλοπών, διότι δεν περιορίζεται μόνο μάλλον προβαίνει διαρκώς χωρίς φόβο σε σειρά αποκαλύψεων. Να φύγουμε τώρα για λίγο έτσι από το ελληνικό πεδίο, για λίγο, γιατί όλα συνδέονται, και να δούμε τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή υπό την πολύ ευρία έννοια. Καλεσμένος μας ο Πέτρος Σούβα-Κωνσταντίνου, γνωστός δημοσιογράφος στην Καθημερινή και αρθρογράφος και συγγραφέας, και το πρόσφατο βιβλίο του «Πολεμικός Καπιταλισμός», το λες και προφητικό, Πέτρο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Διότι...
3: Ναι, και δεν χρειάζεται και μεγάλες ικανότητες μαντικές.
0: Εντάξει, αλλά το λέω προφητικό, διότι κυκλοφόρησε.
3: Το Ιράν, δηλαδή, μύριζε η κατάσταση.
0: Το λέω έτσι, διότι κυκλοφόρησε πριν ξεσπάσει η επίθεση, πριν γίνει η επίθεση ΗΠΑ Ισραήλ στο Ιράν. Λίγες μέρες κιόλας, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ήταν στο τυπογραφείο. Λίγες μέρες μετά. Ήταν όμως δεδομένο, γιατί τον είχαν ψήσει οι Ισραηλοί τον Τραμπ ότι θα κάνει ένα γύρο του θριάμβου πολύ γρήγορα, όπως έκανε στη Βενεζουέλα, κάτι ανάλογο. Και τώρα βέβαια δεν ξέρει πώς θα ξεμπλέξει. Έτσι, διότι έχουμε συμπληρώσει 70 μέρες πολέμου και ένα μήνα εκεχηρίας συμπληρώσαμε σήμερα. Και ο Τραμπ, μια δύναμη δηλαδή που έχει στρατιωτικό προϋπολογισμό η Αμερική, ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, 100 φορές παραπάνω από το Ιράν, 100 φορές παραπάνω, δεν μπορεί να καθαρίσει, παρότι έχει και τη βοήθεια του Ισραήλ, μια δεύτερη πυρηνική δύναμη.
0: Mm.
3: Τώρα, η τελευταία εξέλιξη ήταν χτες το βράδυ, ότι ενώ βρισκόντουσαν σε εξέλιξη έντονες παρασκηνιακές διπλωματικές διαβουλεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών, πάνω σε μια πρόταση για ένα μνημόνιο συνεννόησης που θα παρέτεινε την εκεχηρία κατά ένα μήνα, ώστε σε αυτό το μήνα να βρεθούν λύσεις σε όλα τα κρίσιμα θέματα, το πυρηνικό πρόγραμμα, τα στενά του Ορμούς, το καθεστώς τους και ούτω καθεξής, είχαμε ανταλλαγή πυρών χτες το βράδυ και μάλιστα σοβαρή, έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, ξεκίνησε η ιστορία από το ότι οι Αμερικανοί χτυπήσαν ένα Ιρανικό τάνκερ για να μην βγει,
0: mm-hmm,
3: με το πετρέλαιό του από τα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί απαντήσανε χτυπώντας τρία αντιτορπιλικά αμερικάνικα. Και οι Αμερικανοί στη συνέχεια χτυπήσαν παράκτιες περιοχές εκεί του Ιράν κοντά στα στενά. Τώρα μετά ο Τραμπ βγήκε και είπε πως αυτά ήταν ένα μικρό καυγαδάκι, έπαιξαν μαζί μας οι Ιρανοί και εμείς όμως τους αλλάξαμε τα φώτα, τέλος πάντων. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, αυτή τη στιγμή η εκεχηρία, ναι μεν δεν είναι νεκρή, είναι όμως πολυτραυματία στην εντατική και δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες ή ώρες.
0: Και αυτό που καταλαβαίνουμε, βιώνουμε και αντιλαμβανόμαστε είναι αυτό που περιγράφεις και αναλύεις στο βιβλίο σου για τον πολεμικό καπιταλισμό. Θα μου πεις, υπάρχει το, και με υπότιτλο θα το πω εγώ, η δεύτερη εποχή των αυτοκρατοριών.
3: Ναι, έτσι, η πρώτη είναι αυτή που ανέλησε ο Έρικ Χομσμπάουμ, έτσι,
0: ναι,
3: το περίφημο βιβλίο του.
0: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, μιλάμε για την εποχή που μοιράζανε τον κόσμο οι μεγάλες δυνάμεις και τελικά καταλήξαμε στα σφαγεία των δύο παγκοσμίων πολέμων, έτσι.
0: Ναι.
3: Γιατί για εκείνη την
0: εποχή. Τώρα ξαναγίνεται αυτό, Πέτρο, με άλλους όρους.
3: Τώρα αυτό γίνεται, βέβαια. Ο πόλεμος, εδώ η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στα δύο θέατρα των πολέμων. Το ένα είναι η Ουκρανία και το άλλο είναι η Μέση Ανατολή, έτσι.
0: Ναι.
3: Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε πολέμους των μεγάλων δυνάμεων μέσω αντιπροσώπων.
0: Ναι.
3: Δηλαδή στην Ουκρανία ήταν ουσιαστικά μια αναμέτρηση Αμερικής και ΝΑΤΟ Ρωσίας μέσω της Ουκρανίας.
0: Mm.
3: Και στον Περσικό κόλπο τώρα έχουμε μια αναμέτρηση Αμερικής-Κίνας ουσιαστικά με θύμα το Ιράν, έτσι.
0: Ναι.
3: Γιατί το Ιράν είναι κρίσιμη χώρα στο μεγάλο σχέδιο του Σι Τζινπινγκ, μια ζώνη, ένας δρόμος, έτσι. Έχει σχέσεις με την Κίνα πολύ στενές. Δίνει στην Κίνα πετρέλαιο, η Κίνα τα μισά της πετρέλαια τα παίρνει από τον Περσικό κόλπο, έτσι. Και από την άλλη πλευρά παίρνει κινέζικα εμπορεύματα, έχει επενδύσει η Κίνα στα λιμάνια της και ούτω καθεξής. Ήθελε να πάει ο Τραμπ που θα συναντήσει το Σι Τζινπινγκ στις 14 του μήνα, αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται δηλαδή, από θέση ισχύως ότι θα τσακίσαμε το Ιράν και επομένως μαζευτείτε, έτσι. Τώρα όμως καταλήγει το αντίθετο. Καταλήγει να πηγαίνει να συναντήσει το Σι από θέση άμυνας. Και ο κινέζικος τύπος ειρωνεύεται την Αμερική ότι είναι μια κουτσή υπερδύναμη, μια χωλένουσα υπερδύναμη. Αρκεί να σου πω, Κατερίνα, ότι σε αυτόν τον πόλεμο του Ιράν ο Τραμπ έχει δαπανίσει τους μισούς πυράβλους που διαθέτει η Αμερική μεγάλου βεληνικούς, βαλιστικούς, οι οποίοι προοριζόντουσαν για την Κίνα, έτσι, για την Ταϊβάν, άμα υπάρχει καμία κρίση στην Ταϊβάν.
0: Ναι.
3: Και τα δαπάνισε στο Ιράν.
0: Ναι. Και άρα έχει απογυμνωθεί από την πλευρά
3: και
0: αυτή.
3: Το καταλαβαίνουν, έτσι, οι Κινέζοι πως αν αποφασίσουν να κάνουν κάτι στην Ταϊβάν, οι Αμερικάνοι θα μπορούν να κουνηθούν τώρα.
0: Ναι.
3: Για ένα διάστημα, έτσι.
0: Ναι.
3: Δηλαδή να καταλάβεις ότι πυράβλου Τόμαχοκ η Αμερική έχει δαπανίσει όσους παράγει σε 10 χρόνια.
0: Εδώ τώρα έχουμε το εξής οξύμορο, να το πω, εσύ θα μου πεις. Από τη μια έχουμε τα τελευταία χρόνια αρχής γενομένης από την Ουκρανία, όπως και εσύ περιγράφεις το βιβλίο σου και το αναλύεις, έτσι, αυτή την έξαρση μιλιταρισμού, εθνικισμού, δηλαδή ο καπιταλισμός, η μπίζνα, για να το πούμε αλλιώς, πια δουλεύει με τον πόλεμο ως εργαλείο. Έτσι,
3: στη Γερμανία, ότι επειδή δεν πάει καλά αυτό το μηχανία και τους έχουν αλλάξει τα φώτα,
0: Κινέζοι,
3: και η Bosch το πάει στη Rheinmetall, Metal, στην πολεμική βιομηχανία, να φτιάξει τάγκς.
0: Και λέω ξέμερο το γεγονός ότι ενώ είναι στην αιχμή του αυτή η εξέλιξη, αυτή η διαφοροποίηση της αρχιτεκτονικής, ας το πούμε έτσι, η αναδιάταξη του σκηνικού, μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, χάνει στρατιωτικά. Και αυτό που περιέγραφες, δηλαδή. Αυτό είναι,
3: καλά,
0: δείχνει και αδιέξοδα.
3: Να χάσει,
0: δεν λέω να ιτηθεί, Ιράν. Αλλά χάνει, αλλά, έχει απώλειες.
3: Αλλά βέβαια, αλλά θα χάσει πολιτικά όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Αφού είναι χαρακτηριστικό ότι το γράφουν οι New York Times σήμερα, έχουν ένα ρεπορτάζ, πως ο λόγος που ο Τραμπ παραιτήθηκε από την προσπάθεια να ανοίξει βία με το πολεμικό του ναυτικό τα στενά του Ορμούζ, ήταν ότι ήταν έξαλλος ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας σε τηλεφωνική του επικοινωνία και του είπε να το σταματήσει, διότι έχανε και γινόταν στόχος επιθέσεων η χώρα του. Καταλαβαίνεις, όταν κινδυνεύει να χάσει τη Σαουδική Αραβία, εν πάση περιπτώσει, όχι να τη χάσει τελείως, αλλά να αποξενωθεί και να έχει εντάσει με τη Σαουδική Αραβία που στηρίζεται στην Αμερικανική ασφάλεια. Έτσι. Από τότε που ο Ρούσβελτ συνάντησε τον Ιμπ Σαούντ αμέσως μετά τη Γιάλτα το 1945 πάνω στο κατάστρωμα του Αμερικανικού θορυκτού Κουίνς μέχρι σήμερα, ήταν το deal με τη Σαουδική Αραβία. Έχει φτάσει σε σημείο δε που να χάνει πολιτικά από αυτόν τον πόλεμο.
0: Ναι. Πέτρο, ο καπιταλισμός έτσι δεν δουλεύει πάντα τώρα. Δηλαδή δεν ήταν πάντα ο πόλεμος το εργαλείο του.
3: Εντάξει, αλλά είχαμε και εποχές που είχαμε σχετική σταθερότητα. Έτσι. Ναι. Η δικιά μας γενιά δηλαδή έχει ζήσει τη μεγαλύτερη ειρηνική περίοδο τουλάχιστον στην Ευρώπη.
0: Σωστά.
3: Μεγάλο πόλεμο δεν είχαμε, έτσι. Δηλαδή, οι γονείς
0: μετά
3: μας
0: το
3: δεύτερο. Μεγάλο πόλεμο.
0: Αλλά μετά το δεύτερο παγκόσμιο
3: πόλεμο. Μετά το δεύτερο.
0: Ναι. Άρα, τι οθεί τον καπιταλισμό, κατά την ανάλυση σου και τη γνώση σου και την εκτίμησή σου, σε αυτή τη στροφή στον μιλιταρισμό, στον εθνικισμό?
3: Ναι, τώρα αυτό είναι βέβαια μεγάλη συζήτηση.
0: Είναι.
3: Αλλά αν θέλαμε, με υποχρέωνες να πω δύο παράγοντες, θα ήταν ο ένας ο οικονομικός και ο άλλος ο γεωπολιτικός. Δηλαδή, όταν η οικονομία, η παγκόσμια πάει καλά, επικρατεί το πνεύμα ότι είναι μια ευεργετική παλήρια που σηκώνει όλες τις βάρκες.
0: Ναι.
3: Τώρα κάνουμε business, όχι πόλεμο, για να παραφράσω το Woodstock, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Make money, not war, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, όταν όμως δεν πάει καλά, επικρατεί το πνεύμα ο σώζον αυτόν σωτήτω και τον τελευταίο ας τον πάρει ο διάολος.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, και τώρα έχουμε μια ιστορική κρίση, ας πούμε. Άρχισε το 2007-2009 που ήταν η μεγαλύτερη μετά το 1929-1933.
0: Ναι.

0: Πάντως υπήρχε μια ισορροπία. Τώρα έχουμε πάει σε μια περίοδο που αμφισβητείται η αμερικάνικη ηγεμονία από καινούργια κέντρα. Την Κίνα πρώτα απ' όλα, έτσι. Δηλαδή η παγκοσμιοποίηση που είναι αμερικανικής αρχιτεκτονικής, έτσι. Κατέληξε να ευνοήσει σε κρατικό επίπεδο τουλάχιστον τους αντίπαλους Αμερικής και πρώτα απ' όλα την Κίνα.
1: Και να τη φέρνει στο δεύτερο πόλο, δηλαδή το παλιό δίπολο Ηνωμένες Πολιτείες Σοβιετική Ένωση τότε, τώρα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Κίνα στην πραγματικότητα.
0: Ναι, έχεις δίκιο και μάλιστα είναι χειρότερα για την Αμερική, γιατί η Σοβιετική Ένωση στο απόγειο της δύναμής της δεν έφτανε ούτε το 56-57% της αμερικανικής οικονομίας.
1: Βέβαια.
0: Ενώ η Κίνα καλπάζει. Από το 2016 την έχει περάσει σε όλες αγοραστικές δύναμεις.
1: Η Κίνα καλπάζει και καλπάζει σε όλα, όπως φαίνεται.
0: Και όταν έχει μία δύναμη εισάξιο. Οικονομία, εισάξια τεχνολογία, διότι και στο τεχνολογικό επίπεδο, στην ψηφιακή τεχνολογία, την έχει φτάσει στην Αμερική. Και μεγαλύτερο πληθυσμό, έχει φτάσει να έχει μεγαλύτερο πολεμικό ναυτικό αυτή τη στιγμή από την Αμερική.
1: Μάλιστα. Μας έδωσες μια πληράστατη εικόνα, όπως πάντα, Πέτρο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Δείτε το, πάρτε το βιβλίο του Πέτρου, πραγματικά δίνει απαντήσεις σε όλα αυτά που βιώνουμε. Πάτρος Παπακωνσταντίνου, δημοσιογράφος, αρθρογράφος στην Καθημερινή. Και συγγραφέας, βεβαίως. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας και τη Δευτέρα πάλι εδώ. Γεια σας.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στο κόκκινο.
1: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Εδώ και 1,5 χρόνο, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρωτοστατεί στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου με ένα ενωτικό σχήμα ώστε να υπάρχει προοδευτική διέξοδο. Τον ισοπρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελο, σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του Οικονομικού Συνεδρίου τη ημερησία, χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη συγκλήσεων με όσου θέλουν και μπορούν. Στο 5,4% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμό τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στι πρώτε θέσει με τι μεγαλύτερε αυξήσει σε αιτήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορέ και τα βασικά είδη διατροφή. Κλίμα δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση, διαπιστώνει ο πρώην βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Γιάννη Τζαβάρα. Μιλώντα στο κόκκινο, ανέφερε πω βασικό συμπέρασμα τη χθεσινή συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική ομάδα ήταν ότι τέθηκε ανοιχτά το ζήτημα τη διαδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία. Η προσψήφιση κατατίθεται μέχρι αύριο η διάταξη Φλωρίδη για τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα με στόχο την καταπόλυτη προτεραιότητα καθάρισή τους. Δεν έπρεπε ο κύριος Τζαβέλας να διαχειριστεί την υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο ίδιος είχε εμπλοκεί, ήταν εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΕΠ και είχε καταθέσει ενώπιον επιτροπής, είπε στο κόκκινο.

0: κόκκινου. Ο Ζαχαρίας Κεσέ, συνήγορος θυμάτων υποκλοπών, όπως είπε, συνιστά μεθόδευση το γεγονός ότι η υπόθεση μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημελωδικείου Αθηνών πήγε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ώστε να μην μπορεί να υπάρξει προσφυγή σε ανώτερο δικαστικό σχηματισμό. Σήμερα το πρωί αναχώρησαν από τη Σύρο 5 σκάφη της ελληνικής αποστολής του Global Sumut Flotilla με σκοπό να συναντήσουν τον Διεθνή Στόλο στο Αιγαίο και να ενωθούν μαζί του. Γάζα, ερχόμαστε ξανά, ανοίγουμε πανιά για τη μεγαλύτερη και πιο αναγκαία αποστολή αλληλεγγύης, αναφέρει σε ανάρτησή της η ελληνική αποστολή. Άγνοια επικαλέστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών στη Βουλή, απαντώντας σε ερώτηση για την πειρατεία των Ισραηλινών δυνάμεων στον στολίσκο Global Sumut Flotilla δυτικά της Κρήτης. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης παραδέχτηκε ότι υπήρξε πράγματι επιχείρηση των Ισραηλινών πολεμικών πλοίων σε διεθνή ύδατα εντός περιοχής έρευνας και διάσωσης ελληνικής, αλλά δεν ήταν επουδενή εις γνώση της ελληνικής κυβέρνησης. Σε δεδομένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν πετρελαιοφόρο σε παρακτία ύδατα και το Ιράν απάντησε με εκτόξευση πυράβλων και drones. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε στη συνέχεια επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, ενώ το Ιράν υποστήριξε ότι έπληξε 3 αντιτορπιλικά των Ηνωμένων Πολιτείων. Με την Ουάσιγκτον να το αρνείται. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η κατάβαση του πυρός με το Ιράν συνεχίζει να τελεί σε ισχύ. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι τάνκερ μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων με κινέζικο πλήρωμα δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς. Στο μέτωπο του Λιβάνου, ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε νέα σειρά αεροπορικών επιδρομών σε αρκετές πόλεις στο νότιο Λίβανο. Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και έχει θέσει σε συναγερμό το Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με το Μέγκα, στο θαλάσσιο ντρόουν που είναι ουκρανικής κατασκευής, βρέθηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών με τις ελληνικές αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν τόσο τον προορισμό σου και τον πιθανό στόχο. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα σε παράρτημα του ΟΠΚΠ στην Ομόνοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, προκλήθηκαν μικρές υλικές φθορές στο κτίριο. Ανησυχία και προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές προκαλεί ο θάνατος ενός 20χρονου εργατικής, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, έχοντας προσβληθεί από λεπτοσπύρωση. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 23.
1: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στο μικρόφωνο της εκπομπής είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης, στην ρύθμιση των ήχων η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δεβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Τη μουσική διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης και επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα του σταθμού 210-3217-777 και μου στέλνετε μηνύματα, ό,τι θέλετε, στο Viber στο 6985-870059. Λοιπόν, όσο περνάει ο καιρός και όσο πλησιάζουν οι εκλογές και η φτώχεια φέρνει γκρίνια και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν υποχώρηση, όλο και περισσότερο η Νέα Δημοκρατία μοιάζει με μια μεγάλη δυσλειτουργική οικογένεια. Χάρηκε ο Πρωθυπουργός χθες, έβγαλε την ικανοποίησή του. Περιμένατε, είπε στους δημοσιογράφους, να γίνει κούγκι, αλλά... Έμεινε ευχαριστημένος που οι βουλευτές του δεν ζώστηκαν με εκρηκτικά για να τραβάνε τα κορδονάκια μπροστά του. Είχε και τις καλές τις στιγμές, τα highlight της χθες η συνεδρίαση αυτή της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα ξεκινήσω από το καλύτερο, το οποίο το είπε ο βουλευτής Εύρου, ο Τάσος Δημοσχάκης. Στην ομιλία του πρότεινε να γίνονται ψυχοτεχνικά τεστ για όσους θέλουν από εδώ και πέρα να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Και την ίδια ώρα που το είπε, οι μισοί γύρισαν γύρω και είπαν ότι θα διάσει η αίθουσα, από εδώ δεν θα είναι κανένας μας. Εντάξει, το είχε φτιάξει το σκηνικό ο Πρωθυπουργός και οι άνθρωποι του με μασάζ, τώρα καταστολή το λένε αυτό, αλλά τέλος πάντων τα άκουσα όμως, έστω και από λίγους, όπως για παράδειγμα από τον Μίλτο Χρυσομάλη εκ Μεσσηνίας, ο οποίος του είπε ότι οι χωροταξικές ρυθμίσεις, τα εκτός σχεδίου, οικόπεδα κτλ. Αφορούν μεγάλο κόσμο, μεγάλες πελατείες εκεί στην περιφέρεια, έχουν κολλήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι, του απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι θέμα ΣΤΕ. Και του απαντάει και ο Μιλίτος ότι ναι, αλλά μετά το Τζαβέλα και αυτό που κάναμε, δεν περπατάει στον κόσμο το επιχείρημα. Εν ολίγης, ο πονηρός Μεσσήνιος του είπε ότι ο κόσμος θεωρεί ότι εμείς βάλαμε τον Τζαβέλα να μπλοκάρει το θέμα των υποκλοπών και να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε ένα θέμα που αφορά τόσους χιλιάδες ανθρώπους. Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι εκείνη την ώρα επικράτησε παγωμάρα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αλλά και ο Γιώργος Βλάχος ρώτησε τι γίνεται με όλες αυτές τις απευθείας αναθέσεις αλλά και με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Έρχεται και ξαναέρχεται αυτό το θέμα, να δούμε μέχρι πότε. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στον Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιοι θα πήγαιναν και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν στην κοινοβουλευτική ομάδα, είπε ο Υπουργός Υγείας, σημαδεύοντας ευθέως τον συνάδελφό του, τον Νίκο Δένδια. Δεν υδρώνουν τη φανέλα, κάποιοι, είπε για τον ίδιο Υπουργό. Και σήμερα επανήλθε ο Άδωνης Γεωργιάδης από τον Sky. Υπάρχουν υπουργοί που είναι σε αεροπλάνο και γυρνάνε στο σύμπαν, ανέφερε. Τώρα τι θα του απαντήσει ο Νίκος Δένδιας ή συνέχεια στο συνέδριο. Εγώ θα σας έλεγα με όλα αυτά τα ωραία που έχουν αρχίσει και γίνονται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, πάρτε popcorn και καθίστε μπροστά στους δέκτες σας. Θα έχει συνέχεια όλο αυτό το έργο.

εκείνο το οποίο πέρασε χωρίς να ακουμπήσει ήταν οι προτάσεις του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, 30 μάλιστα, για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Από ευγένεια κάποιοι βουλευτές του είπαν ότι εντάξει, καλό είναι, σοβαρό το θέμα, αλλά δεν αφορά και τους πολίτες. Επειδή όμως το θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος πράγματι είναι σημαντικό και θα ασχοληθούμε και εμείς από Δευτέρα με το καλό, έχουν ενδιαφέρον σήμερα για το ίδιο θέμα που το έχουν πρωτοσέλιδο δύο διαφορετικές εφημερίδες από το ένα άκρο και από το άλλο. Η εφημερίδα των συντακτών από τα αριστερά λοιπόν λέει ότι απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας, επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Ακραία συντηρητικές προτάσεις για αναθεώρηση. Υποβάθμιση των κομμάτων στο επίπεδο των σωματείων. Επιστροφή στον 19ο αιώνα με την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Πλήρης απαξίωση της δημόσιας παιδείας. Και από το άλλο άκρο, μάλλον στο άλλο φάσμα του πολιτικού συστήματος θα λέγαμε, η εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία έχει εκείνη τίτλο «Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει τον Μητσοτάκη». Οι προτάσεις του για αναθεώρηση του Συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει για πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Τώρα νομίζω ότι στα highlights ήταν και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος φεύγοντας και σε ερώτηση του βουλευτή του ότι πότε θα γίνουν εκλογές, γύρισε και απάντησε όχι πριν τη ΔΕΘ ή μετά τη ΔΕΘ. Και κάπως έτσι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στην ατζέντα το θέμα των πρόωρων εκλογών. Μια πληροφορία που μου ήρθε τώρα είναι ότι έχουν κυκλώσει και σχετικό και τη σχετική ημερομηνία, έχουν βάλει το κυκλάκι στις 11 Δεκάτου, 11 δηλαδή Οκτωβρίου. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ρωτάς τον Πρωθυπουργό πότε θα γίνουν εκλογές, η απάντηση είναι μόνο μία, στο τέλος της τετραετίας. Οποιαδήποτε άλλη απάντηση ανοίγει θέμα. Τώρα βέβαια σήμερα το μάζεψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά ας τα βρούνε και λίγο μεταξύ τους. Αυτά ακούνε και όλοι οι άλλοι και αρχίζουν και ετοιμάζονται. Άνοιγε περπατησιά από Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αφού έκλεισε τον κύκλο των παρουσιάσεων της Ιθάκης, θα αρχίσει κύκλο εμφανίσεων με προσκλήσεις από τις πρωτοβουλίες πολιτών. Αυτή τη φορά θα είναι στο Χαλάνδρι. Τι δικές της κινήσεις κάνει και η Μαρία Καρισιανού, δεν έχει αλλάξει κάτι, θα συνεχίζει για να κατέβει. Και παρότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει ό,τι μπορεί για να μένει εκτός κάδρου και να αφήνει την επικαιρότητα να πηγαίνει στους άλλους δύο, δηλαδή Τσίπρα και Καρισιανού, κάνει και εκείνος τις κινήσεις του και τις προετοιμασίες του τόσο στο προγραμματικό όσο και στο οργανωτικό πεδίο. Και οι δικοί του άνθρωποι τέλος πάντων λένε ότι είναι πολύ πιθανό μέχρι και το τέλος Μαΐου να κάνει και αυτός τις ανακοινώσεις του. Και κάπως έτσι όλο το πολιτικό τοπίο αναδιατάσσεται και αναδιαμορφώνεται και οι μεταξύ των κομμάτων συσχετισμοί ρευστοποιούνται έτσι περαιτέρω. Πού θα κάτσει η μπίλα μετά από όλους αυτούς θα δείξουν. Εμείς πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε με έναν πολιτικό και οικονομικό αναλυτή, τον Αντώνη Παπαγιαννίδη, για να δούμε και τα πολιτικά αλλά και τα οικονομικά, γιατί έχει ενδιαφέρον και η οικονομία.

0: David Bowie είναι το τραγούδι The Man Who Sold The World, όπως με ενημέρωσε η Νικολέτα. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είπα, είναι ο καλός συνάδελφος. Αντώνη μου, θα με επιτρέψεις να σε λέω και συνάδελφο, έτσι. Πολιτικός και οικονομικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Πολύ καλησπέρα και σαφώς συνάδελφοι.
0: Ναι.
1: Και σαφώς μετά τον David Bowie. Να δούμε, losing control, getting control, being in control.
0: Ναι.
1: Μιλάμε σε καλά ελληνικά της εποχής, γιατί στην εποχή μας για να είσαι σοβαρός πρέπει να μιλάς αγγλικά.
0: Πρέπει να μιλάς ξένα, όπως λέγαμε.
1: Ξενικά.
0: Λοιπόν, έτσι ήταν. Και The Man Who Sold The World, δεν ξέρω τώρα σε ποιον αναφέρεται, ήταν γενικό το τραγούδι, δεν ήξερα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Είναι και παλιός σχετικά ο David, οπότε ναι.
0: Πώς το είδατε χθες όλο αυτό το ωραίο πράγμα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας?
1: Εδώ θα πω κάτι το οποίο δεν με χαροποιεί ιδιαίτερα, αλλά γιατί εγώ περίμενα ότι θα εκφραστούν συγκεκριμένα πράγματα. Η εξουσία είναι η καλύτερη συγκολητική ουσία. Η προσδοκία της εξουσίας και μάλιστα η προσδοκία διατήρησης της εξουσίας μαζί με καλό τακτικισμό, καλός τακτικισμός του Κυριάκου ήταν τι, να πει αφού ανέβηκε το suspense ποιοι θα μπουν στα ξοδελτία. Να δούμε, θα μείνουν εκτός, μπορεί να μείνουν, όχι, δεν θα μείνουν όλοι. Μου θύμισε η χθεσινή συγκυρία το γνωστό ανέκδοτο, ιστορικό ανέκδοτο, που ο βασιλιάς της Ισπανίας κάποτε είχε πολλούς που διεκδικούσαν τον τίτλο του υπότη, καμπαλέρο. Και επειδή δεν ήθελε πολύ φασαρία, βγήκε στον εξώστη των ανακτόρων του και φώναξε κάτω στους διαγωνιζόμενους για τον τίτλο του υπότη, «Τόδος καμπαγέρος, όλοι γίνετε υπότες». Έτσι λοιπόν και ο Κυριάκος είπε, όλοι φάστε στα ψηφοδέλτια, προσοχή, δουλέψτε τώρα, γιατί στο ψηφοδέλτιο θα είστε, δεν θα είστε και στη Βουλή, δεν χάτε.
0: Ναι, εν ολίγη σου είπε
1: ότι... Έτσι πήγε αρκετά πίσω η αμφισβήτηση, η γκρίνια, μας την είπε και των δημοσιογράφων, περιμένατε την γκρίνια,
0: γράφατε για γκρινιά, καλά ας μας πει ο Κυριάκος τι να γράφουμε. Λοιπόν, αλλά στην ουσία τους είπε ότι πάμε όλοι μαζί, εμένα για να με βγάλετε πρωθυπουργό και εσείς όσοι μπορείτε ας βγείτε και εσείς βουλευτές. Έτσι.
1: Όσοι σωθείτε,
0: ναι.
1: Γιατί λέω σωθείτε, διότι η Νέα Δημοκρατία, και δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία, αφορά μια νοοτροπία της εποχής, έζησε το 41%.
0: Το 41%, ναι.
1: Έτσι, το 41% σημαίνει κυριαρχώ και δεν με ενδιαφέρει ό,τι λέει οποιοδήποτε. Αυτό δεν υπάρχει πια.
0: Εδώ όμως υπάρχει κάτι ότι οι ίδιοι το έλεγαν και μετά στους διαδρόμους της Βουλής, ότι ήταν γεμάτη η αίθουσα Γερουσίας, είναι μικρότερη η αίθουσα, δεν είναι όσο είναι της Ολομέλειας. Στην επόμενη Βουλή θα είμαστε οι μισοί και θα υπάρχουν και άδεια έδρανα. Το ξέρουν δηλαδή και οι ίδιοι.
1: Το ξέρουν, το συνειδητοποιούν. Χτες όμως προτίμησαν να το αφήσουν κατά μέρος και να μην κάνουν αντιπολίτευση στον εαυτό τους, γιατί είναι επικίνδυνο. Δεινών προς κέντρα λακτής.
0: Θα μπορούσαν να θέσουν τα μεγάλα θέματα, γιατί τα υπόλοιπα, τα επιμέρους, τα έβαλαν. Και ο Χρυσομάλης, ας πούμε, του θύμισε τον Τζαβέλα. Θα μπορούσαν όμως να του μιλήσουν για υποκλοπές, για Τέμπη, για ΟΠΕΚΕΠΕ και να του ασκήσουν έτσι σκληρή κριτική.
1: Θεωρώ ότι η έννοια σκληρή κριτική είναι κάτι το οποίο λατρεύουμε. Είναι δημοσιογραφικό είναι το τσιτάτο σκληρή κριτική.
0: Ναι.
1: Το να λες όμως ότι δεν συμπλέεις με αυτό το οποίο ζούμε στην Ελλάδα στο θέμα των υποκλοπών θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να τιμήσει μερικούς από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και να το θυμηθεί αργότερα. Θα μου πει τώρα αργότερα, τώρα πάμε να πάρουμε την έδρα ή να πάρουμε την ελπίδα, την προσδοκία της έδρας και θα δούμε μετά. Αυτό ήταν για μένα το χτεσινό.
0: Ναι, λειτουργήσαν με μια συντεχνιακή αντίληψη. Και εγώ θα έλεγα επιπλέον ότι τους είχε γίνει αυτό που λέμε πάλι εμείς με μια δημοσιογραφική μπακαλίστικη ορολογία, το μασάζ, όπου δεν είμαι σίγουρος ότι είναι μασάζ, μπορεί και να είναι... προειδοποιήσεις, για να μην πούμε τίποτα άλλο.
1: Ναι, πίσω από το χάιδεμα μπορεί πάντα να υπάρχει το σιδερένιο χέρι. Και η προειδοποίηση ότι προς Θεού δεν θέλω να υπενιχθώ ότι κάποιος μπορεί να ξέρει από τη ζωή και τις διαδρομές των νυν βουλευτών περισσότερα πράγματα από όσα επιτρέπει η προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά όλο και θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι μήπως εκείνο που είχα πει προχτές, μήπως έχει περιέλθει στη γνώση του κέντρου της εξουσίας, άσε καλύτερα τώρα.
0: Ναι, και όπως συζητάνε και μεταξύ τους κάνοντας χιούμορ, λέγανε ότι παλιότερα μας άκουγε το Μαξίμου, τώρα δεν μας ακούει.
1: Είναι οι διαφορετικές έννοιες της λέξης
0: ακούω. Υπήρχε πάντως ανησυχία μεταξύ τους, γιατί όντως ξέρουν ότι η μισή δεν θα είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και κάποιοι από αυτούς έχουν αρχίσει και κοιτάζουν εάν θα μπορέσουν να επιβιώσουν προσωπικά και να είναι στην επόμενη Βουλή, αλλάζοντας πολιτική στέγη. Υπάρχει αυτό, όπως υπάρχει και από την πλευρά του Μαξίμου, ότι πόσοι ενδεχομένως να μετικήσουν, ας το πούμε έτσι. Αλλά εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτή η κυβέρνηση. Έχει την τις συνέπειες της οικονομίας, έχει την ακρίβεια. Ο πληθωρισμός πόσο έχει πάει, στο 4,5 πήγε το Μάρτιο ή ξεπέρασε, πήγε ακόμη πιο πάνω.
1: Υπάρχει το ενδεχόμενο να αγγίξει και το τρομερό 5. Επισημαίνω ότι ο ελληνικός πληθυσμός, δηλαδή εμείς, εγώ και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες, οικογενειάρχες, καταναλωτές, όλα αυτά, έχει δείξει σε προηγούμενες φάσεις και στην τρομακτική κατάρρευση των εισοδημάτων επί μνημονίων, επί κρίσης, και στη συνέχεια στην φάση του πληθωρισμού, της ανάφλησης του πληθωρισμού, στην αρχή του πολέμου της Ουκρανίας, έχει δείξει μεγάλη ανθεκτικότητα. Οπότε και 5% να πιάσει, έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος θα γρυλήσει, θα αναστενάξει και θα προσαρμοστεί.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα ρεπορτάζ που έβλεπα, οικονομικό, των συναδέλφων που το καλύπτουν το αντικείμενο, έλεγε ότι έχουν ανέβει ακόμα και οι τιμές στα private label προϊόντα κατά 20%. Που μιλάμε για τα πιο χαμηλής ποιότητας, τα δεύτερης ποιότητας, έτσι.
1: Εκεί είναι το άλλο, είναι ο πληθωρισμός κερδών. Θα διορθώσω τον φίλο Κώστα Καλίτση, ο οποίος το έγραφε, το περί πληθωρισμού κερδών. Είναι πληθωρισμός περιθωρίου κέρδους. Τι θα πει τώρα αυτό? Θα πει ότι όταν οι επιχειρήσεις ξέρουν ότι ουδής πρόκειται να τους πει «μα τι είναι αυτά που κάνετε», όταν λέω «ουδή θα τους πει, δεν αναφέρομαι σε αγορανομία». Αναφέρομαι στο ότι κανένα δεν αφορά η τιμολογιακή πολιτική οποιασδήποτε επιχείρησης, από την επιχείρηση των πραγματικών προϊόντων πρώτης ανάγκης, ηλεκτρικό ρεύμα, μέχρι και τα είδη πολυτελείας. Επειδή λοιπόν κανείς δεν πρόκειται ούτε να ξεροδείξει άμα εκτοξεύεις εσύ τις τιμές σου για να κρατήσεις ψηλά το περιθώριο κέρδους σου, τι κάνει? Κάνει τικ-τικ και ανεβάζει τις τιμές.
0: Ναι. Αυτό όμως έχει σαν συνέπεια ότι από το 19 μέχρι σήμερα, μετά από 7 χρόνια, για ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού, που νομίζω ότι είναι πάνω από 50%, το επίπεδο διαβίωσης μειώθηκε. Γιατί είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος, είναι η κατανάλωση, είναι το στεγαστικό. Τώρα, σαν συνολικό απολογισμό μιας κυβέρνησης, δεν το λες και καλό.
1: Όχι, δεν το λες και καλό, και νομίζω ότι το αισθάνονται, το ξέρουν και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, ότι αυτό που στην Αμερική ονομάζουν, εμείς το λέμε κόστος ζωής και τέτοια πράγματα, εκεί το λένε affordability. Τι θα πει αυτό? Τι μπορείς να αγοράσεις, τι ζωή μπορείς να ζήσεις με τα εισοδήματα που έχεις. Το λέω αυτό γιατί στην Αμερική το χρηματιστήριο πάνε πολύ καλά. Τα χρηματιστήρια στην Αμερική δεν αφορούν λίγο πληθυσμό, αφορούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αφορούν τις συντάξεις, οι συντάξεις εκεί στηρίζονται στα χρηματιστήρια και πάνε καλά.
0: Ναι.
1: Όμως το γεγονός ότι και εκεί ανεβαίνουν οι τιμές και το γαλόνι και το νίκι σημαίνει ότι δεν είναι πλέον affordable, δεν μπορεί δηλαδή να πετύχεις εκείνο που είχες προθέσει.
0: You can afford it. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, γιατί έχουμε και ένα πολιτικό σκηνικό. Εγώ κρατάω τις δύο δημοσκοπήσεις, της Μέτρων Ανάλυσης και της MRB. Παραδοσιακά αυτές κοιτάζω, τουλάχιστον μέχρι να φανεί αν έχει μετατοπιστεί και η MRB μετά την εξαγορά της, οι οποίες δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία στην ζώνη του 21-23% στην πρόθεση ψήφου. Και αυτό πριν μπουν τα νέα κόμματα στην μέτρηση, πριν μετρηθούν κανονικά, για να δούμε τι θα πάρουν, για παράδειγμα, το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, ή πώς θα αναδιανύμει το κόμμα Τσίπρα το υπόλοιπο σκηνικό. Πώς το βλέπετε τώρα αυτό?
1: Δείτε, οπωσδήποτε αυτό που θα δούμε όταν τα νέα κόμματα, είναι οι σχηματισμοί, θα καταθέσουν την προθυμία τους να μετρηθούν στην κάλπη, γιατί αυτό θα πει δύο ένα κόμμα, δεν είναι για να περάσουμε ωραία ή για να βγάζουμε λόγους ή να κάνουμε μανιφέστα, είναι για να πάμε στην κάλπη, στην αδυσόπιτη κάλπη, γιατί πάντοτε λέω ότι το βράδυ εκείνο της πρώτης Κυριακής μετά τις πρώτες κάλπες είναι η ώρα της κρίσης. Όλα τα υπόλοιπα συμπαθώ κι εγώ τον ένα ή τον άλλο δημοσκόπο, μερικούς περισσότερο, μερικούς λιγότερο. Έχω παρατηρήσεις τη μία ή την άλλη, την τρίτη φορά, αλλά παρόλα αυτά αυτό είναι το υλικό με το οποίο ζούμε. Όταν πέσουν οι ψήφοι μέσα στην μεγάλη κυρία με τη σχισμή που λέγεται κάλπη, τότε έχει σταματήσει η συζήτηση και αρχίζει η συζήτηση, η αληθινή. Πιστεύω λοιπόν ότι οπωσδήποτε πολλά πράγματα θα μετακινηθούν. Θέλω να θυμάμαι πάντοτε και παρακαλώ τους φίλους και τις φίλες ακροατές, ακροάτριες να το κρατάνε στο μυαλό τους. Το άθροισμα των ποσοστών θα είναι 100. Όλες λοιπόν οι προβολές και οι ιδέες, 100%, οι ψήφοι θα πέσουν όχι από εκεί. Η τελική από εκεί είναι άλλη συζήτηση για κοινωνιολογική και πολιτική ανάλυση. Οι ψήφοι θα πέσουν, θα άθροισονται σε 100. Το λέω αυτό γιατί ακούω πάρα πολύ εύκολα μερικές φορές να γίνονται προβολές από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και να λέει ο ένας αυτό θα πάρει 12%, εκείνος θα πάρει 15%, θα πέσει κάτω από 20%. Το άθροισμα όμως θα είναι 100. Και αυτό και οι βουλευτές της συμπολίτευσης και εκείνοι ή και οι ελπίζοντες θα γίνουν υποψήφιοι βουλευτές της αντιπολίτευσης, χρειάζεται και οι ηγεσίες επίσης να το θυμούνται. Γιατί στο τέλος θα βρεθούν ποσοστά που θα δώσουν βουλευτές και θα πρέπει να υπάρξει το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα θα λέγεται διακυβέρνηση, θα λέγεται καθομός, θα λέγεται επόμενες εκλογές.
0: Βάλε μια τελεία, κύριε Παγιαννίδη, αγαπητέ Αντώνη, που λέγανε οι παλιοί συνάδελφοι. Αν θέλεις, μείνε λίγο στη γραμμή σου και θέλω να σε ρωτήσω λίγο γι' αυτό και για το πώς βλέπεις να γίνεται και να αναδιανέμεται και το ποσοστό στην ευρύτερη αριστερά και κεντροαριστερά. Μισό λεπτό για τις διαφημίσεις.
1: Αναμονή.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10. Στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
5: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και είχαμε μείνει, επειδή έλεγες, Αντώνης Παπαγιαννίδης είναι στην τηλεφωνική γραμμή, συνεχίζουμε τη συζήτηση, έλεγες ότι όσοι και να πέσουν ψήφοι είναι 100. 100 είναι ο παρονομαστής. Αλλά όταν αυξάνεται ο αριθμός των ψήφων, τότε ο παρονομαστής μπορεί και να μεγαλώνει.
2: Η αλήθεια είναι ότι το πώς θα πάνε στην κάλπη θα παίξει καθοριστικό ρόλο.
1: Ναι.
2: Και εδώ είναι και η δουλίτσα.
1: Εάν δηλαδή, γιατί θέλω να πω ότι αν πάει περισσότερος κόσμος στην κάλπη, τότε αλλάζει το κλάσμα.
2: Τότε μπορεί να αλλάξει το κλάσμα, όντως.
1: Και εκεί εξαρτάται από το ποιος θα τραβήξει τον κόσμο.
2: Ακριβώς.
1: Αν για παράδειγμα παίρνει 20% η Νέα Δημοκρατία, αλλά αυξηθεί ο κόσμος που θα μπει στην κάλπη και πάει προς μια άλλη κατεύθυνση, τότε το 20 δεν θα μείνει 20, θα είναι πιο χαμηλό.
2: Και τότε θα γίνει η ουσιαστική αλλαγή πλατφόρμας συζήτησης. Επειδή μου αρέσει όταν περιμένω να ακούω τις διαφημίσεις, εκείνο που άκουσα μια στιγμή ήταν για τη διαχείριση
1: του νερού.
2: Ας πούμε, του νερού.
1: Ναι.
2: Πηγαίνοντας το καλοκαίρι σε νησιά, βλέπεις ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα λειψιδρίας και πρέπει να δούμε να λειτουργήσουν αυτή η δυνατότητα να αντλήσουν το θαλάσσιο νερό.
1: Αφαλάτωση.
2: Νερό. Και η αφαλάτωση είναι ένα θέμα. Η λειτουργία της αφαλάτωσης είναι τρίτο θέμα. Οι σήμες που υπάρχουν και ξαναχτίζονται και χτίζονται και γεμίζουν είναι άλλο θέμα. Διαχείριση νερού δεν είναι χωρίς πολιτικό πρόσημο. Είναι με βαρύ πολιτικό πρόσημο. Άκουσα επίσης την άλλη.
1: Κατάλαβα, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης είχε πει ότι πέρσι να είχαμε και μια διαφωνία ότι θα ακολουθήσει το μοντέλο της ΔΕΗ τόσο καλά.
2: Εκεί υπάρχει μια μικρή γκρίνια, για να θυμηθούμε την γκρίνια. Υπάρχει η γκρίνια του Συμβουλίου Επικρατείας, που βασικά είπε ότι το νερό είναι βασικό αγαθό και δεν μπορεί να πολυπέζουμε. Πάντα μπορεί να παίξει κανείς έτσι στο όριο, να πει ότι για να κάνουμε επενδύσεις θα πάνε οι επενδύσεις περισσότερο προς το κλιματικό τομέα. Όμως οι πισίνες στα νησιά και στα ευγενή προάστια των Αθηνών είναι ένα άλλο ζήτημα. Επίσης ακούσαμε πριν για την, πώς να την πω, ευγενικά καλυμμένη, υποτιμολογημένη εργασία σε τράπεζες. Κάπου οι τράπεζες ήταν η ευδαίμων πλευρά του μισθωτού.
1: Καλά, πόσα δισεκατομμύρια είναι τα κέρδη τους φέτος?
2: Λοιπόν, πάμε σε αυτό. Και πώς προέκυψαν τα κέρδη? Με τη συμπίεση του κόστους, με τη μεταφορά του κόστους στον πολίτη, στον συνεργαζόμενο, ο οποίος πρέπει να βρει τρόπο να επιζήσει στο ψηφιακό περιβάλλον των τραπεζών, και βγήκαν τα κέρδη. Και μία μεγάλη συστημική τράπεζα, που είναι και μεγάλη φίλη όνομα μας, έκρινε σωστό, βγάζοντας 1,2
1: ήταν το σημερινό,
2: να μοιράσει σε μέρισμα το 85%.
1: Και λες, το οποίο φορολογείται με 5% μετά, αυτό το μέρισμα.
2: Ήμουν ασφαλώς, και το θέμα είναι ότι πηγαίνει στους μετόχους. Και ο μέτοχος μπορεί να είναι η μάνα μου, η Μακαρίτησα, η οποία είχε μετοχές 2 τραπεζών συστημικών, όταν έπεσαν έξω και οι 2 μετοχές και τα 2 χαρτοφυλάκια έγραψαν 0. Είναι πολύ εντυπωσιακό να βλέπεις ότι θα γράψει τικ-τικ-τικ, δηλαδή 0. Αλλά έπρεπε οι τράπεζες σαφώς να εξυγιανθούν. Αλλά το να μοιράζεις το 85% του σε μέρισμα, και οι μεγάλοι μέτοχοι δεν είμαι εγώ και εσύ, αν έχουμε μετοχές, είναι τα μεγάλα φαντ. Αποτελεί και αυτό μια ιδεολογική απόφαση, η οποία έρχεται μαζί και με την έννοια της μίσθωσης εργαζομένων, που περιορίζει το κόστος, άρα μεγαλώνει τα κέρδη, και αποκτά πολιτικό πρόσημο. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα, επειδή ξεκίνησε ρωτώντας για τον μεγάλο χώρο της αριστεράς και του αριστεράς.
1: Ναι, γιατί εγώ πήγα να το πάρω λίγο στο πιο πολιτικό του, ότι έχουμε το ΠΑΣΟΚ νιώθει την ανάσα του Αλέξη Τσίπρα και αντιδρά. Ο Αλέξης Τσίπρας επιταχύνει, νομίζω, και αυτό στις ενέργειές του, βλέποντας ότι μπορεί να κερδίσει έδαφος το ΠΑΣΟΚ, και όλη αυτή η συζήτηση έχει μια επίπτωση και στο πώς αναδιατάσσονται και οι συσχετισμοί μεταξύ όλων των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Ποιος θα πάει με ποιον, για να το πούμε απλά.
2: Κόμμα, με βάση πάντως πράγματα σαν αυτά που πήρα την ανιδή πρωτοβουλία να αναδείξω, δηλαδή τι πολιτική, τι όχι πολιτική, με ποιους είμαι, με ποιους δεν είμαι. Να πω ένα ακόμη παράδειγμα.
1: Επειδή στο ένα, αυτό που είπατε για το νερό, ναι, είναι εύκολο. Είπατε ότι υπάρχει και η απόφαση, η σχετική νομολογία, είναι δημόσιο αγαθό, είναι οτιδήποτε. Το ρεύμα δεν είναι, θα την κρατικοποιήσουμε ξανά τη ΔΕΗ, να το βάλουμε ευθέως.
2: Το κρατικοποιώ τη ΔΕΗ είναι.
1: Υπό δημόσιο έλεγχο, το είπα, ξέρετε, απλά.
2: Ένα πρώτο βήμα θα ήταν πάντως να δω πώς λειτουργεί η αγορά με τη βάση την οποία προκύπτει το κόστος του ρεύματος, ναι, και αντί να δημιουργώ πλαίσιο κερδοφορίας που μετά αρνούμε να την φορολογήσω ότι είναι κερδοφορία, στην Ευρώπη αρχίζουν και ξανασυζητάνε να φορολογήσουν τα υπερκέρδη, ναι, ή τα windfall profits, τα εκ του ουρανού πίπτοντα κέρδη, χώρες όπως ας πούμε η Γερμανία, όχι ιδιαίτερα μαρξιστική, ναι, κυβέρνηση στη Γερμανία, όπως η Ισπανία. Εμείς λέμε ας να τρέξει τώρα λίγο ακόμα, άρα, και θα δούμε τι κόστος θα προκύψει και θα δώσετε στο τέλος του μήνα, θα πάρετε ένα πενηντάρικο για να βάλετε βενζίνη. Πάρετε ένα πενηντάρικο.
1: Νεοφιλελεύθερη πολιτική είναι αυτή που κάνει αναδιανομή και μάλιστα συλλογικό ρουσφέτη. Αλλά επειδή το ξεκινήσαμε από την κεντροαριστερά και το πήγατε εκεί, ήταν σαν να μου λέτε ότι θα πρέπει να δούμε τα προγράμματα επί τη βάση των οποίων μπορούν να συγκλίνουν ή να μην συγκλίνουν.
2: Θα πρέπει να δούμε τις βασικές τοποθετήσεις.
1: Είναι μόνο αυτό το ζήτημα όμως, είναι προγραμματικό, γιατί εγώ νομίζω ότι λίγο πολύ μπορούν να τα βρούνε σε αυτό το επίπεδο.
2: Εγώ πιστεύω ότι αν δεν μπορούν να τα βρούνε, θα πει ότι είναι, ότι θέτουν αυτούς εκτός πολιτικής καμπάνιας, αλλά εάν μπορούν να τα βρουν δεν θα πρέπει στη λεπτομέρεια, αλλά στην κοινή πολιτική γραμμή, στην κοινή πολιτική βούληση, να προκύψουν, προσοχή, όχι της κορυφής ή του στελεχειακού δυναμικού, αλλά στη βάση. Ναι. Οι επιλογές και οι συνενέσεις.
1: Οπότε φαντάζομαι ότι εννοείται πως αυτό πια από τη στιγμή που αυτό εξαιρέθηκε το ΠΑΣΟΚ αφορά τους υπόλοιπους.
2: Θεωρώ ότι και το αυτό εξαιρέθηκε είναι ενόσο ακόμη πρέπει να δίνεται ο αγώνας ο καλός της έντασης. Όταν προκύψουν τα πρώτα πραγματικά ευρήματα, γιατί αναφερθήκατε σε 3, 2, 3, 4 κόμματα, ναι, τα οποία μπορεί να μορφοποιηθούν, όταν μορφοποιηθούν και μετρηθούν και ξαναμετρηθούν και ξαναμετρηθούν και ο καθένας δει τα ποσοστά του, τότε νομίζω ότι θα γίνει η επιτάχυνση.
1: Ναι, αλλά αυτό λέτε θα γίνει πριν τις εκλογές, και να κλείσουμε με αυτό με βάση τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων ή αμέσως μετά τις εκλογές και στο ενδιάμεσο, αν υπάρξουν.
2: Θα γίνει πρώτα λίγο πριν τις εκλογές και θα θυμηθούμε όλοι το 2012-2012, ναι, έτσι, και μετά θα γίνει καθοριστικά μετά τις πρώτες.
1: Στο ενδιάμεσο όμως, ενώ θα έχουμε σίγουρα στο ξεκίνημα έναν κατακαιρματισμό, θα γίνουν οι εκλογές και μετά θα μείνουν πάλι, εκτιμώ, αρκετά κόμματα, αλλά λιγότερα από ό,τι αρχικά. Δηλαδή, τελικά τις τάσεις θα τις δώσει πάλι το εκλογικό σώμα.
2: Ασφαλώς, και βεβαίως θα δώσει και ένα ναι ή ένα όχι προς τις τακτικές των πολιτικών ηγεσιών. Για να παραπέμψω σε αυτό που είπατε πριν για το ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ναι, αν μείνουν οι μισοί βουλευτές.
1: Ναι, τι θέλω να πω, ότι αν πιάσει το δεξιό χώρο θα υπάρχει Κόμμα Σαμαρά, θα υπάρχει Νέα Δημοκρατία, θα υπάρχει η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου, θα υπάρχει η Νίκη. Δεν ξέρω αν κατέβει και η Λατινοπούλου με δικό της κόμμα. Θα είναι 5. Μετά την πρώτη εκλογή, στη δεύτερη, θα ξεκαθαρίσει. Και
2: θα πάμε για δύο.
1: Ενδεχομένως για δύο ή για δυόμιση, και ποιο από αυτά θα κρατήσει πια τον κόσμο και θα γίνει ο βασικός φορέας. Υποθέτω ότι κάτι παρόμοιο θα γίνει και στον χώρο της κεντροαριστεράς, με όσα κόμματα κατέβουν και πόσα επικρατήσουν.
2: Και θα γίνει, και αν δεν γίνει στελεχειακά, θα γίνει ξανά, επαναλαμβάνω, από τη βάση. Ο κόσμος δεν είναι πλέον δέσμιος κανενός. Μετακινείται. Ξαναθυμίζω, 2012, τα 3/5 των ψηφοφόρων του κρατεού Λαϊκού Κόμματος ΕΡΕ Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν τον ηγέτη τότε Αντώνη Σαμαρά. Τα 2/5 του κρατεού αυτού κόμματος ψήφισαν τον Πάνο Καμένο. Δεν υπάρχει τίποτα. Και το Πασόκ κάποια στιγμή έλειωσε και κινδύνευσε να μην μπει ξανά στην Βουλή. Μην τα ξεχνάμε. Όλα αυτά λοιπόν, το στελεχειακό δυναμικό και η ηγεσία, το θυμούνται.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαγιαννίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Ωραίος ήλιος. Χαιρετώ.
1: Γεια σας.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κόκκινο στους 105,5. Ο κύριος Πάνος Συγκλίδης μας λέει ότι ανακοινώθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Ο κύριος Γεωργάκης Άγγελος λέει ότι το πνεύμα των δηλώσεων του Μητσοτάκη μου θύμισε το παλιό σύνθημα. Όλοι μαζί και ο καθένας για την πάρτη του. Εγώ θα έλεγα ότι το παλιό σύνθημα είναι στον αγώνα ενωμένοι και στη μάσα χωριστά. Και η Μαρία Ανδρονικίδου, προφανώς όταν συζητούσαμε τον Αντώνη του Παπαγιαννίδη, είπε να μας έστειλε μήνυμα και να έχουν αναβαλλόμενο φόρο. Σωστό είναι και αυτό. Και εμείς να συνεχίσουμε και να μείνουμε στα οικονομικά θέματα, να πάω στον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τον κύριο Κώστα Κόλλια. Καλησπέρα σας, κύριε Κόλλια.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουτζάνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και ενώ έχουμε και σε εξέλιξη, ήταν χθες και σήμερα το συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, σωστά.
1: Χθες ήταν ολοήμερο, από χθες μέχρι αργά το βράδυ που ολοκληρώθηκε.
0: Του επιμελητηρίου μας, μιας είμαι και εγώ μέλος στην άλλη μου ιδιότητα.
1: Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Καλά νομίζω πήγε και το επιμελητήριο και το συνέδριο.
1: Νομίζω ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντες τοποθετήσεις. Καλύψαμε αρκετά μεγάλη γκάμα θεματικών ενωτήτων και σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα και σε σχέση με την... με τους οίκους αξιολόγησης και την επενδυτική βαθμίδα της χώρας και σε σχέση με το AI και βεβαίως το πολύ δυνατό πάνελ που ήταν και το τελευταίο σε σχέση με τα γεωπολιτικά που είναι και στην επικαιρότητα νούμερο ένα και με ομιλητές και ομιλήτρια την κυρία Μπακογιάννη, τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κοτζιά, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πάνελ, πιστέψτε με, από τα καλύτερα που έχω παρακολουθήσει και εγώ.
0: Ναι, σίγουρα. Φαντάζομαι συζητήσατε και για την γενική πορεία της οικονομίας, έτσι.
1: Βεβαίως. Είχαμε και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Πυρακάκη που έκλεισε το συνέδριο, τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, να, ο καθένας από τη σκοπιά του να μας λέει τη δική του άποψη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και την Ελλάδα σε αυτή τη νέα εποχή των γεωπολιτικών αταράξεων που, όπως και να το κάνουμε, έχουν την επίδρασή τους και στο οικονομικό περιβάλλον.
0: Έχουν την επίδρασή τους, αλλά εμείς βλέπουμε εδώ για τον Απρίλιο ένα 5,4% πληθωρισμό, κύριε Κόλλια. Τι επίπτωση βλέπετε να έχει αυτό?
1: Αυτά είναι τα δυσάρεστα μηνύματα από αυτό που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό και σε σχέση με την ένταση στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο δηλαδή των ΗΠΑ στο Ιράν. Και εννοείται την ραγδαία αύξηση των τιμών του πετρελαίου, ειδικά όσο η κατάσταση είναι αυτή που είναι σήμερα στα στενά του Ορμούς, που και αύριο να τελειώσει, δηλαδή πάλι το ίδιο θα βλέπουμε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, αλλά αυτές τις επιπτώσεις κάθε χώρα τις αντιμετωπίζει και με διαφορετικό τρόπο. Αλλιώς αντιμετωπίζει η Ισπανία, αλλιώς την αντιμετωπίζουμε εμείς. Νομίζω ότι ο δικός μας πληθωρισμός είναι και λίγο μεγαλύτερος και η επίπτωση είναι επίσης κάπως μεγαλύτερη στα νοικοκυριά.
1: Νομίζω ότι εδώ καλούνται οι κυβερνήσεις να πάρουν τα απαιτούμενα μέτρα και νομίζω ότι θα έπρεπε ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αναλάβει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή, για να μην αργεί και πάλι να πάρει αποφάσεις, με την έννοια ότι οι χώρες που πλήττονται πολύ είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε και πάλι στο μέσο αυτής της σύγκρουσης. Επομένως, οι κυβερνήσεις από μόνες τους, αλλά και η Ευρωπαϊκή
0: καμία
1: Ένωση.
0: Αντίληση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και το επιτρέπει, και αν δεν απατώμε, έχει, από το λέγανε παλιότερα, υπάρχει και οδηγία προς τα κράτη-μέλη να μειώσουν το ΦΠΑ. Τι άλλο περισσότερο να κάνει, να έρθει και να μας το επιβάλλει? Μας δίνει το πλαίσιο να το κάνουμε.
1: Είμαστε και εμείς ένας από τους φορείς που πιστεύουν ότι θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ και με αποφάσεις που έχουμε πάρει σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες. Νομίζω ότι
0: ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Ομιλείται σε δίκο αότα. Βεβαίως αυτό έχει μια μεγάλη επίπτωση στα δημοσιονομικά. Η κάθε κυβέρνηση νομίζω πρέπει να το λάβει καλά υπόψη της πριν αποφασίσει. Αλλά είμαστε και εμείς, ξαναλέω, από τους φορείς που πιστεύουμε ότι για περιορισμένο χρονικό διάστημα και σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες, όταν υπάρχουν τέτοιες κρίσεις, μπορούμε να προβαίνουμε σε μια μείωση του ΦΠΑ.
0: Ναι, γιατί το ένα είναι βέβαια τα νοικοκυριά, το άλλο είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες επιβαρύνονται. Αρχίζουν πια και δεν βγαίνουν, για να το πούμε απλά.
1: Ακριβώς. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και στις επιχειρήσεις, ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσο και όσο κρατάει αυτή η διένεξη, όσο οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν και κορυφώνονται και κορυφώνει ο πληθωρισμός, τόσο περισσότερο πλήττονται και αυτές, οι τιμές των προϊόντων ανεβαίνουν, οι καταναλωτές δεν μπορούν να ανταποκριθούν και μειώνεται η ζήτηση, επομένως όλα είναι μια αλυσίδα, το γνωρίζετε πολύ καλά. Ναι. Και αυτό έχει επίπτωση στην ίδια τη λειτουργία της επιχείρησης και στα μέτρα τα περαιτέρω που πρέπει να λάβουν οι κυβερνήσεις για να μπορέσουν να στηρίξουν τις επιχειρήσεις.
0: Ναι. Για την πρόταση για την τετραήμερη εργασία, φαντάζομαι την είπε και χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι δεν είναι? Την έχει κάνει και παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Την επανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι πάγια θέση και της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το βλέπετε εσείς?
1: Νομίζω ότι αυτό σηκώνει πολύ συζήτηση. Το μείζον πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας εδώ και πολλά χρόνια, όσο καλές επιδόσεις και αν έχει σε διάφορους τομείς και σε διάφορους αριθμούς, είναι η παραγωγικότητα. Δεν ξέρω πως μια μικρομεσαία επιχείρηση η οποία έχει πρόβλημα θα μπορέσει να αντέξει και το γεγονός ότι η εργασία των υπαλλήλων της με τους ίδιους μισθούς θα είναι για 4 μέρες και όχι για 5. Επομένως δεν είμαι ακόμα έτοιμος και με στοιχεία να απαντήσω σε μια τέτοια ερώτηση, αλλά νομίζω ότι για κάποιες επιχειρήσεις αυτό μπορεί να λειτουργεί, για κάποιες μπορεί να μην λειτουργεί. Σίγουρα δεν θα αυξήσει την παραγωγικότητα στην ελληνική οικονομία.
0: Ωραία, τότε να ρωτήσω εγώ ότι αφού το βασικό πρόβλημα που έχουν είναι το ενεργειακό κόστος και υπάρχουν τεράστια κέρδη των εταιριών που ενεργοποιούνται εκεί, ας μειώσουμε το ενεργειακό κόστος και ας υπάρξει ένα περιθώριο για είτε για τετραήμερη εργασία είτε για καλύτερους μισθούς, γιατί όχι?
1: Η Κουτζάνη δεν θα αυξήσει την παραγωγικότητά μας η μείωση του ενεργειακού κόστος, είναι βέβαιο.
0: Όχι, αλλά θα αφήσει περιθώριο,
1: σοβαρό πρόβλημα
0: θα αφήσει περιθώριο για να δώσεις καλύτερους μισθούς.
1: Εντάξει, από κάπου παίρνεις και από κάπου δίνεις.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί η ΔΕΗ και άλλες τρεις επιχειρήσεις να έχουν τέτοια υπερκέρδη. Ας κόψουμε από εκεί, αυτό λέω.
1: Δεν διαφωνούμε και εμείς είμαστε επίσης ένας θεσμός που τα υπερκέρδη και την εσχροκέρδη πολλές φορές την έχει θίξει ως ένα βασικό ζητούμενο και το οποίο πρέπει να καταπολεμηθεί. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι είναι θέμα της εκάστοτε κυβέρνησης να θεωρήσει από πού είναι καλό να παίρνει και πού είναι καλό να δίνει. Πάντως είναι η στιγμή που πρέπει να βοηθηθεί ο κοινωνικός ιστός, είναι η στιγμή που πρέπει να βοηθούν οι επιχειρήσεις, οι πολίτες, γιατί νομίζω περνάνε δύσκολα και το επόμενο διάστημα, όσο δεν τελειώνει αυτή η διένεξη, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο.
0: Μάλιστα. Κοιτάζω τώρα, εδώ δεν είναι σημερινό, είναι προχθεσίνο ένα πρωτοσέλιδο της Εστίας, η οποία λέει «Η κρίση άρχισε να φαίνεται». Και μιλάει για το έλλειμμα ισοζυγίου τριχωσών συναλλαγών, ότι είναι η αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου, αλλά βάζει και το θέμα το δυσθεώρητο ύψος του συνολικού χρέους, δημόσιου και ιδιωτικού, που είναι πάνω από 600 δισεκατομμύρια ευρώ. Βλέπετε όντως μελανές τις προοπτικές?
1: Κοιτάξτε, είναι χρόνιες παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, δυστυχώς. Ευτυχώς δεν μπορέσαμε ποτέ να τα πάμε καλύτερα στο ισοζύγιο. Οι εξαγωγές μας εξακολουθούν να είναι πολύ μικρότερες από τις εισαγωγές. Αυτό είναι μείζον πρόβλημα. Αυτό τροφοδοτεί και τον πληθωρισμό, βεβαίως. Δεν έχουμε καταφέρει να το ελέγξουμε αυτό. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του δημοσίου χρέους, έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Προφανώς και έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε γιατί το δημόσιο χρέος δεν είναι ένας απόλυτος αριθμός, είναι ένα ποσοστό του ΑΕΠ, δεν μπορούμε να το βλέπουμε ως απόλυτο αριθμό. Όσο αυξάνουμε το ΑΕΠ και είμαστε στο σωστό δρόμο και μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Η πρόβλεψη άλλωστε για μέχρι το τέλος του 2029 για 120% του ΑΕΠ νομίζω ότι είναι ένα βιώσιμο και όπως έχει ρυθμιστεί τα τελευταία χρόνια χρέος, γιατί είναι σημαντικό να βλέπουμε και το χρεολύσιο που πληρώνουμε κάθε χρόνο σε σχέση με τα πλεονάσματα που κάνει πλέον η ελληνική οικονομία. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο και αυτό τονίστηκε χθες στο συνέδριό μας και από τον ΟΔΙΧ αλλά και πιο βασικό από τους οίκους αξιολόγησης που κρίνουν την πορεία του.
0: Πάντως εξακολουθώ αυτό να μην το καταλαβαίνω, γιατί προεξοφλούμε χρέος?
1: Γιατί προσπαθούμε να μην κάνουμε τα λάθη του παρελθόντος και
0: όχι,
1: να μην
0: επιβαλλούμε γιατί ομόλογα που λήγουν το 2030 τα αξιοφλούμε τώρα και δανειζόμαστε παράλληλα με πιο υψηλό επιτόκιο? Αυτό δεν μου βγαίνει.
1: Κοιτάξτε, είναι σε σχέση με τα ελληνικά πραγματικά δρόμενα είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Συνήθως οι κυβερνήσεις αυτό που κάνουν είναι να χρεώνουν, να παίρνουν χρέος τώρα, να παίρνουν δάνεια τώρα και να χρεώνουν τις επόμενες γενιές. Το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, που το οποίο είναι πρωτόγνωρο, ξαναλέω για εμάς, να βλέπουμε δημοσιονομικά να μπορεί να σταθεί το κράτος και ταυτόχρονα αποπληρώνει μελλοντικών γενεών χρέη, νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Το καταλάβατε το ερώτημα, κύριε Κόλλη. Είναι συγκεκριμένο. Γιατί εξοφλώ ομόλογα που λήγουν το 2030 και μετά συνεχίζω να δανείζουμε με υψηλότερο επιτόκιο. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να δανειστούμε και ότι θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Αυτά τα έχουμε λήξει πια μετά από 10 χρόνια μνημονίων.
1: Νομίζω αναφέρεστε σε δάνεια τα οποία έχουν να κάνουν με τα μνημόνια και το IMF και χρέη τα οποία έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των μνημονίων.
0: Και που έχουμε ένα περιθώριο μέχρι να τα αποπληρώσουμε. Γιατί να βιαστούμε να τα αποπληρώσουμε?
1: Νομίζω ότι βιαζόμαστε να το κάνουμε γιατί η οικονομία μπορεί να το αντέξει αυτό και γιατί οι πληρωμές που γίνονται τότε άλλων δανείων στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που λήγουν αυτά θα επιβαρύνουν πολύ την ελληνική οικονομία. Και νομίζω ότι αν έχουμε περιθώριο σε καλές εποχές να το κάνουμε αυτό, καλώς το κάνουμε. Τώρα σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, για να το απαντήσω και αυτό, είναι ένα άλλο μείζον θέμα που και εδώ έχουμε κάνει παρεμβάσεις κατά καιρούς και συνεχίζουμε να κάνουμε για να ρυθμιστεί αυτό, να μπορέσουμε δηλαδή να δώσουμε τη δυνατότητα και στις επιχειρήσεις αλλά και στα φυσικά πρόσωπα να μπορέσουν όσο μπορούν με μεγάλο αριθμό δόσεων, με 120, να είναι μια ανοιχτή τέτοια ρύθμιση για να μπορέσει να αποπληρωθεί και να κάνουμε και καλύτερους και ευνοϊκότερους τους όρους της αποπληρωμής, ούτως ώστε να φύγουν πρόστιμα προς αυξήσεις κλπ. Που επιβαρύνουν όλο αυτό το χρέος. Αλλά είναι και αυτό, όπως έλεγα πριν, μια παθογένεια της ελληνικής οικονομίας που δεν είναι εύκολο να την αντιμετωπίσουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Κόλλια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Κουτζάνη.
0: Του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Διαφωνούμε βεβαίως με τον κύριο Κόλλια και φάνηκε αυτό. Εγώ νομίζω ότι το κράτος όταν αγοράζει, όταν εξοφλεί ομόλογα που έχουν λήξει μεταγενέστεροι, τότε πια στερεί και ρευστότητα από την αγορά και αναγκάζεται να πηγαίνει και να δανείζεται. Όχι αναγκάζεται, έτσι κι αλλιώς δανείζεται, όλες οι χώρες δανείζονται. Δανείζεται με πιο υψηλά επιτόκια από αυτά που είχε και εξοφλούσε. Άρα είναι ένα έλλειμμα και σέβομαι βέβαια την άποψη του κυρίου Κόλλια, προς Θεού, το είπα και για του ίδιου. Απλά είναι διαφορετική άποψή μας και εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση απλά θέλει να είναι άρεστη και ακολουθεί τις παρενέσεις των διεθνών παραγόντων και των αγορών που λέμε, που έχουν αυτά τα ομόλογα και έχουν κάθε λόγο να τους τα εξοφλούν πολύ νωρίτερα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Είσαστε στο κόκκινο πάντα, στους 100,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δεβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, τη μουσική διάλεξε ο Γιάννης Πετρίδης. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και θα τα ξαναπούμε μαζί την Δευτέρα στις 3.

Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήνει επικίνδυνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό έθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
3: Εκατόν 105 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ανακοινώθηκε και επίσημα η πάυση της λειτουργίας της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης για τη χειμερινή περίοδο του 2026, εξέλιξη που είχε προαναγγελθεί και είχε προκαλέσει αντιδράσεις των τοπικών φορέων. Η απόφαση αυτή αποδίδεται στην αύξηση κατά 66% των τελών χρήσης για τις υποδομές του αεροδρομίου Μακεδονία. Με την εταιρεία να σημειώνει ότι παρά τις συζητήσεις που έγιναν με τη Fraport, τη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, οι διαπραγματεύσεις να βάγισαν. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Απούσε η κυβέρνηση από κρίσιμες εξελίξεις για τις αερομεταφορές και τον τουρισμό, τονίζει ο συντονιστής του Τμήματος Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της παράταξης αλλαγής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γιάννης Μιλόπουλος. Κατηγορεί τόσο τη Fraport όσο και τη Ryanair ότι ενδιαφέρονται μόνο για τα κέρδη τους και επικρίνει την κυβέρνηση επειδή δεν προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και την εθνική οικονομία. Εδώ και 1,5 χρόνο, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρωτοστατεί στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου με ένα ενωτικό σχήμα ώστε να υπάρχει προοδευτική διέξοδος. Και η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής αποφάσισε ενότητα και ανασύνθεση.

0: του προοδευτικού χώρου, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του οικονομικού συνεδρίου της ημερησίας. Χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη συγκλήσεων με όσους θέλουν και μπορούν. Χωρίς διαχωρισμούς και παραπολιτικά σχόλια, συντεταγμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα βοηθήσει για να υπάρχει προοδευτική διέξοδος, διεμήνησε. Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι τροπολογίες του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ, Κώστα Αρβανίτη, στο ψήφισμα για τη μείωση των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία. Ιδιαίτερη σημασία θεωρείται η ένταξη στο ψήφισμα της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα, με τις 5 νεκρές εργαζόμενες, ύστερα από παρέμβαση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αναδεικνύοντας έτσι την ανάγκη για ουσιαστική πρόληψη, λογοδοσία και αυστηρότερους ελέγχους. Στο 5,4% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε αιτήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Δεν έπρεπε ο κύριος Τζαβέλας να διαχειριστεί την υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο ίδιος είχε εμπλοκεί, ήταν υποπτεύων εισαγγελέας της ΕΥΠ και είχε καταθέσει κιόλας. Είπε στο κόκκινο ο Ζαχαρίας Κεσέ, συνήγορος θυμάτων παράνομων παρακολουθήσεων. Όπως είπε, συνιστά μεθόδευση το γεγονός ότι η υπόθεση, μετά την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικού Αθηνών, πήγε στον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, ώστε να μην μπορεί να υπάρξει προσφυγή σε ανώτερο δικαστικό σχηματισμό. Στη Βουλή προς ψήφιση κατατίθεται η διάταξη Φλωρίδη για τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα με στόχο την καταπόλυτη προτεραιότητα καθάρισης τους. Σήμερα το πρωί αναχώρησαν από τη Σύρο 5 σκάφη της ελληνικής αποστολής του Global Smooth Flotilla με σκοπό να ενωθεί με τον υπόλοιπο διεθνή στόλο και να φτάσουν στον αποκλεισμένο Παλαιστινιακό θύλακα της Γάζας, μετά και τη νέα πειρατική ενέργεια του Ισραήλ ανοιχτά της Κρήτης που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων. Γάζα, ερχόμαστε ξανά. Ανοίγουμε πανιά για τη μεγαλύτερη και πιο αναγκαία αποστολή αλληλεγγύης, αναφέρει σε ανάρτησή της η ελληνική αποστολή. Άγνοια επικαλέστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών στη Βουλή, απαντώντας σε ερώτηση για την πειρατεία των Ισραηλινών πολεμικών πλοίων στο στολίσκο του Global Smooth Flotilla δυτικά της Κρήτης. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης παραδέχτηκε ότι υπήρξε πράγματι η επιχείρηση των Ισραηλινών δυνάμεων σε διεθνή ύδατα εντός ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης, αλλά δεν ήταν εις γνώση της ελληνικής κυβέρνησης. Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν μετά τις ανταλλαγές πυρών σε πλοία στα στενά του Ορμούζα αλλά και σε πολιτικές υποδομές του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σήμερα την απάντηση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ανέφερε πάντως ότι αν το Ιράν εκτοξεύσει πυράβλους, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχσί, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υπονομεύουν επανειλημμένα τις διπλωματικές προσπάθειες υπέρ της στρατιωτικής κλιμάκωσης χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι τάνκερ μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων με κινέζικο πλήρωμα δέχτηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς. Στο μέτωπο του Λιβάνου, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα της χώρας. Σε συναγερμό, οι αρχές μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου ντρόουν νότια της Λευκάδας. Σύμφωνα με το Μέγκα, στο θαλάσσιο ντρόουν που είναι ουκρανικής κατασκευής βρέθηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, με τις ελληνικές αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν τόσο τον προορισμό σου και τον πιθανό στόχο του. Έκτακτη σύσκεψη της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδος με τον ΕΟΔΗ μετά το θάνατο του 20χρονου εργάτη γης. Απολεπτοσπήρωση αλλά και τα συνολικά 10 κρούσματα φυματίωσης που έχουν επιβεβαιωθεί σε αντίστοιχους εργάτες από τη Δυτική Αχαΐα και την Ηλία που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου τα τελευταία 24 ώρα. Σχέδιο για πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών στους ανηλίκους, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης μετά τα πανωτά σοβαρά ατυχήματα στους δρόμους με θύματα παιδιά μετά το θάνατο του 13χρονου στην Ηλία. Κλείνει προσωρινά σήμερα στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21. Η διακοπή θα ισχύσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνίας δόσης για το 2026. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα ακόμα πιθανό κρούσμα Χανταΐου αναγνωρίστηκε σε Βρετανό τουρίστα του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, ο οποίος αποβιβάστηκε σε απομονωμένο νησί του Νότιου Ατλαντικού πριν γίνουν αντιληπτά τα πρώτα περιστατικά. Την εξέλιξη ανακοίνωσε η Βρετανική Αρχή Ασφάλειας Υγείας. Ο κίνδυνος εξάπλωσης του Χανταΐου για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι απολύτως χαμηλός, διαβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πρόκειται για έναν επικίνδυνο ιό, αλλά μόνο για το άτομο που έχει μολυνθεί πραγματικά, δήλωσε ο εκπρόσωπος του οργανισμού, Christian Lidmeier, σε δημοσιογράφους στη Γενέβη. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στις 9 και 4 για το 4ο αγώνα της σειράς των play-off της Ευρωλίγκα και θέλει τη νίκη για να κάνει το 3-1 και να τελειώνει απόψε την υπόθεση πρόκρισης στο Final Four της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί 22 με 24 Μαΐου στο Telecom Center.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά, έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: 105 και 5 στο κόκκινο.

Οι Ισραηλινοί κάνουν ό,τι γουστάρουν στα νερά που είναι, είναι υπεύθυνη η Ελλάδα για έρευνα και διάσωση, ευθύνη της Ελλάδας. Οι Ουκρανοί στέλνουν ντρόουν. Παιδιά, δεν έχει πλάκα, αλήθεια. Και εντάξει, να σας πω και κάτι. Εγώ δεν καταλαβαίνω περί συνόρων κουβέντα, έτσι κι αλλιώς. Δεν μ' αρέσουν τα σύνορα, έτσι κι αλλιώς. Δεν τα πάω καλά. Αλλά αυτοί που τα πάνε καλά με τα σύνορα είναι αυτοί που έχουν κάνει και τα σύνορά τους ξέφραγο αμπέλι. Ο κάθε ένας κάνει ό,τι γουστάρει και δεν κάνει απλά ό,τι γουστάρει. Δεν πάει μια βόλτα να πεις, εντάξει, θα πάρω το σκάφος μου και είμαι Ρώσος και δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν, ή είμαι Ουκρανός ή είμαι Ισραηλινός. Έτσι. Κάνουν επιθετικές και ακραίες ενέργειες. Στα δικά σας νερά, κύριε Γεραπετρίτη. Αχ, σήμερα έμαθε ο κύριος Γεραπετρίτης. Σήμερα έμαθε ότι το Ισραήλ έκανε την Ελλάδα να φαίνεται για ακόμη μια φορά τόσο μεγάλη ξεφτύλα. Σήμερα το έμαθε ο κύριος Γεραπετρίτης. Έπεσε από τα σύννεφα, τι γελάς, έπεσε από τα σύννεφα ο άνθρωπος. Δεν είχε ακούσει τίποτα για την πειρατεία, ούτε για τις απαγωγές, ούτε για τους ξυλοδαρμούς. 35 άτομα τραυματίστηκαν από το στόλο του Φλωτίγια πριν από λίγες μέρες. Σε αυτά τα νερά που είναι ευθύνης της Ελλάδας για έρευνα και διάσωση, είναι ευθύνης της Ελλάδας για να μην κινδυνεύσει άνθρωπος. Σε αυτά τα νερά κινδύνευσαν άνθρωποι, ξεκάθαρα, αλλά ο κύριος Γεραπετρίτης δεν άκουσε, δεν έμαθε, δεν είδε απολύτως τίποτα. Και τώρα λέει, ψαράδες στη Λευκάδα, εκεί στην Ακρούλα, στο Φάρο, βρήκαν ντρόουν. Και δεν βρήκαν ντρόουν από αυτά που παίζουν τα παιδάκια, βρήκαν πολεμικό ντρόουν. Λένε ότι είναι ουκρανικό, ουκρανικής μάλλον κατασκευής, όχι ουκρανικό, να τα ξεκαθαρίζουμε. Ουκρανικής κατασκευής λένε ότι είναι. Και ότι έχει και πυρομαχικά, πώς το λένε, όχι, εκρηκτικά πυρομαχικά. Εκρηκτικά πάνω το αυτό το ντρόουν. Και ήταν και σε λειτουργία, λέει, αυτό το ντρόουν. Και είναι πολύ σοβαρό θέμα. Μωρ, τι μας λέτε σοβαρά, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Θα ανατινάξετε τη γειτονιά μου στον αέρα εκεί πέρα. Όχι, είναι αυτό που συμβαίνει πραγματικά, παιδιά. Είναι πολύ πιο σοβαρό, όχι το ντρόουν, γενικότερα αυτό που ζούμε. Πολύ πιο σοβαρό από ό,τι νομίζουμε κιόλας. Καλό μεσημέρι. Εδώ, κόκκινο ακούτε, παρέα μέχρι τις 5 θα πάμε. Νικόλετα Τσουραμάνη βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου και ο Παντελής Νταβανέλος απαντά στο 210-32-17-7-7-7 και αυτή που ακούτε να μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμί και ο Γιώργος στέλνει το πρώτο μήνυμα της ημέρας και λέει «Βάμος Ράγιο, βάμος Ράγιο, μα τι έκανε η Ράγιο». Πολύ ωραίο είναι που την έχουν μάθει οι πάντες στην Ευρώπη.

Λοιπόν, είναι το κόμμα Ουράγιο αυτό που ακούσατε, αυτά τα ωραία τα σκά. Και είναι αυτά τα ωραία τα σκά τα οποία είναι αφιερωμένα σε αυτή την ομάδα της Μαδρίτης, για την οποία μιλάνε πάρα πολύ από χθες το βράδυ, πολύ περισσότεροι. Την έμαθαν από όσους την γνώριζαν πριν ξεκινήσει αυτή τη μάχη, και η Ισπανία πλέον την ευγνωμονεί το ισπανικό ποδόσφαιρο, γιατί έτσι εξασφάλισε ακόμη μια θέση στο Champions League λόγω της Βαγεκάνο. Τι έκανε η Βαγεκάνο? Προκρίθηκε στον τελικό του Conference League. Θυμόμαστε ότι έπαιξε και με την ΑΕΚ για να φτάσει μέχρι εκεί. Θα τα πούμε όλα αυτά. Θα πούμε βεβαίως καταρχάς, θα πούμε για την ΑΕΚΑΡΑ και θα πούμε και για τον Παναθηναϊκό και θα πούμε και για το... και για τα διεθνή, γιατί χθες βγήκαν και τα άλλα δύο ζευγάρια στα κύπελλα, πέρα από το Champions League που είδαμε το ζευγάρι Arsenal Paris Saint-Germain να βγαίνει μέσα στην εβδομάδα. Τώρα έχουμε και τα ζευγάρια στο Europa League αλλά και το Conference League. Μεγάλες ομάδες, και μεγάλες ομάδες σε μεγάλα ονόματα, αλλά και μεγάλες ομάδες που βγαίνουν από αυτές τις διαδικασίες και μαθαίνουμε και κάτι περισσότερο. Γράφει ο Κυκλοθυμικός, είναι πολύ ωραίο κομμάτι σήμερα, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο γιατί είναι πολύ μεγάλο για το ραδιόφωνο, και περιγράφει την εμπειρία του σε ένα ταξίδι που έκανε στη Μαδρίτη τα Χριστούγεννα και στο Βαγιέκας, και περιγράφει και το πώς είδε και από κοντά ένα παιχνίδι, όχι από κοντά στο γήπεδο, δεν κατάφερε να μπει, αλλά πώς το έζησε ένα παιχνίδι μαζί με τους Μπουκανέρος και μαζί με άλλους οπαδούς της Ράγιο, οι οποίοι ήταν χαρούμενοι παρότι είχαν φάει 4 γκολ από μια άσημη ομάδα. Ούτε νεύρα, γράφει, ούτε κατάρες, ούτε δικαστήρια. Ήταν χαρούμενοι γιατί το παιχνίδι έγινε η αφορμή να συναντηθούν, να γίνουν ξανά κοινότητα, να πιούνε, να παίξουν ποδοσφαιράκι, να δούνε ποδόσφαιρο, να πούνε ότι γαμνιέται ο φασισμός, ο ρατσισμός, η ομοφοβία. Η ομάδα σήμαινε κάτι πολύ παραπάνω από την νίκη και την ήττα. Αυτά είναι εφήμερα. Σήμερα είσαι πάνω, αύριο κάτω. Η ομάδα είναι κάτι πιο βαθύ, πιο σταθερό. Ένα σύμβολο αναλύωτο. Η μπάλα στο χορτάρι είναι η αφορμή, όχι ο τελικός προορισμός, γράφει ο Κυκλοθυμικός. Που να ξέρα ότι λίγους μήνες μετά η Ράγιο θα είχε σωθεί επί της ουσίας. Αυτή η ήττα θα είχε ξεχαστεί, θα είχε έρθει στην Αθήνα, θα είχε πάει να τιμήσει τη μνήμη του Γρηγορόπουλου στο σημείο που δολοφονήθηκε, θα έβαζε πανό με το πρόσωπό του μαζί με του Φίσα, θα χειροκροτούσε την προσπάθεια της ΑΕΚ, σοκάροντας το ελληνικό κοινό, και λίγες εβδομάδες μετά θα ήταν στον τελικό Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Και καταλήγει λέγοντας: θα μπορούσα να γράψω αυτό το κείμενο μετά τον τελικό, σε περίπτωση που τον κατακτήσουμε. Θα ήταν μάλλον και πιο viral, αλλά ξέρεις τι, εκείνο το ταξίδι με άλλαξε. Σκότωσε κάτι από τον Έλληνα οπαδό μέσα μου. Ακόμη και ένα τόσο χαρμόσυνο παιχνίδι, μια τόσο κρίσιμη βραδιά, δεν είναι παρά μια ακόμη ευκαιρία να σηκώσει το μεσαίο δάχτυλο κατά του ναζισμού και της κατήλας του. Απλώς το μήνυμα θα φτάσει πολύ πιο μακριά από τις γειτονιές του Βαγιέκας. Και ύστερα σε εκείνες τις pub, σε εκείνη τη στοά, θα βαθαίνει η ρογμή του υπάρχοντος κόσμου και θα βλέπουμε από μέσα πώς θα ζουν τα παιδιά μας και οι αγέννητοι. Ζήτω η Ράγιο Βαγιεκάνο. Πολύ ωραίο κομμάτι και ταυτιζόμαστε απόλυτα, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Ταυτιζόμαστε απόλυτα και βλέπουμε επίσης μια σελίδα που ξεκίνησε στο Facebook να δυναμώνει κάθε μέρα και πιο πολύ. Γιατί δεν ταυτίστηκαν με τις επιτυχίες της ομάδας οι άνθρωποι που γίνανε μέλη αυτής της σελίδας και του συνδέσμου της Ράγιο εδώ στην Ελλάδα? Ταυτίστηκαν με αυτά που εκπροσωπεί. Λείπουν, θα μου πεις. Λείπουν ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε? Λείπουν, και αυτό είναι μια πολύ καλή αφορμή για να τα θυμηθούμε. Στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό λοιπόν της ιστορίας τους προκρίθηκαν η Ράγιο Βαγιεκάνο και η Κρίσταλ Πάλας, άλλη από εκεί ιστορική ομάδα. Νίκησαν και στις ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League της Στρασμπούρ και Σαχτάρ Ντόνετσκ. Εκεί με τη Στρασμπούρ βρέθηκαν στις κερκίδες οι οπαδοί της Ράγιο και μάλιστα σήκωσαν και κοινά πανό κόντρα σε μια ιστορία που έχει δημιουργηθεί ένας ιδιοκτήτης να έχει πολλές ομάδες. Στήριξαν δηλαδή την αντίπαλό τους. Έτσι, φοβερό, φοβερό.
Στρασμπούρ λοιπόν η μία, Σαχτάρ Ντόνετσκ και η άλλη με 1-0 και 2-1 αντίστοιχα. Εξασφάλισαν την παρουσία του στο Red Bull Arena στη Λειψία. 27 του Μάη είναι ο μεγάλος τελικός του Conference League. Φοβερή και τρομερή Ράγιο που απέκλεισε οριακά την ΑΕΚ, θυμίζουμε, στην προημιτελική φάση με συνολικό σκορ 4-3. Άντεξε την πίεση της Στρασμπούρ και με τον γκολ του Αλεμάου στο 42 έφερε την κατάσταση σε αυτό τον πλήρη έλεγχό της, φεύγοντας με δεύτερη νίκη. Στις καθυστερήσεις μάλιστα οι Γάλλοι κέρδισαν πέναλτι, όμως ο Ενσίσο δεν μπόρεσε να νικήσει από την άσπρη βούλα. Στο Λονδίνο, η περσινή κυπελούχος Αγγλίας, η Crystal Palace, έχοντας ως πρίκα το υπέρ της 3-1 από το πρώτο εκτός έδρας αγώνα με τους Ουκρανούς, προηγήθηκε στο 25 με το αυτογκόλ του Ενρίκε. Το τέρμα του Αγκουινάλδο στο 34 έδωσε κάποιες ελπίδες στη Σαχτάρ, όμως ο Σάρι στο 52 σφράγισε το τελικό 2-1 για την Crystal Palace. Και κάπως έτσι βγήκε αυτό το πολύ πολύ πολύ ωραίο, πολύ γοητευτικό ζευγάρι στον τελικό του Conference League. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ είναι οι ομάδες που έκλεισαν το ραντεβού τους για την άλλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, το Europa League. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ λοιπόν, το ραντεβού είναι για τις 20 του Μάη στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί θα δώσουν μάχη με έπαθλο το τρόπαιο του Europa League της σεζόν 2025-26. Οι χωριάτες, όπως λέμε την Άστον Βίλα, ανέτρεψαν την είδα του πρώτου αγώνα από την Νότιγχαμ 1-0 στον αγγλικό εμφύλιο και με το εμφατικό 4-0 πήραν πανηγυρικά το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης, ενώ οι Γερμανοί, παρότι έχασαν με 2-1 στην Πορτογαλία, στη χθεσινή ρεβάνς επικράτησαν με 3-1 της Μπράγκα, που όμως από το έκτο λεπτό αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο, καθώς είχε αποβληθεί ο Ντόργκελες, και έτσι κατάφεραν να πάρουν αυτή τη μεγάλη πρόκριση. Λοιπόν, εδώ 69-85-87-00-59 είναι το νούμερό μας στο Viber. Βασίλη, τι όνειρο βλέπεις να μου στείλεις τώρα βίντεο του Βαρουφάκη, να το κάνω τι, ας πούμε εγώ? Μπορώ εγώ να δω τώρα την ώρα της εκπομπής βίντεο του Βαρουφάκη? Τι τόσο σημαντικό είναι αυτό που μου το στέλνεις να το δω την ώρα της εκπομπής? Ο Κωνσταντίνος λέει, ο Γιώργαρος ο Ευρωβουλευτής, συντροπή του Ανατολικού Αιγαίου και του ΠΑΟΚ, προτείνει να γίνουν χωριά για αμαία. Ποιος το είπε αυτό πάλι? Ποιος το είπε αυτό? Ποιος? Γράψτε μου ρε Παντελή, δεν καταλαβαίνω. Κάνεις παρέα με τον Αρβανίτη και χάλασες. Γιατί όχι γκέτο, με στολές και ραμμένο στο πέτο ένα αναπηρικό όχημα ή ένα μπαστούνι τυφλού ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Και λέει κάποια για τη θρησκεία που πιστεύει. Πιστεύετε? Ναι. Αχ, παιδιά, σας παρακαλώ, μη στέλνετε μηνύματα, μην πινελί. Και αλήθεια, με φαίνεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Έτσι. Ο Αυτιά, το είπε. Μπράβο, ρε Παντελή, ευχαριστώ. Μπράβο και σαν νότερα. Εντάξει, τώρα από τον Αυτιά, τι περιμένεις τώρα να ακούσεις? Εντάξει. Τι περιμένεις να ακούσει? Η άλλη, η Λατινοπούλου, πήγε. Θα πάω να θεμάμαι που λέω και το όνομά της στην εκπομπούλα. Τι λένε όταν πεις κακιά λέξη? Τι λένε? Πιπέρι λένε. Πες μου, πιπέρι αλκάκι. Πήγε και καταψήφισε για τους βιασμούς. Δηλαδή, τι τους λέει το μυαλό τους, Πεγκούλα μας, καλησπέρα και σε σένα και ο Θωμάς. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Θωμάς από Ταύρο. Την διάβασα και εγώ την ανάρτηση του κυκλοθυμικού. Γέλασα γιατί τελικά την διάβασες ολόκληρη. Όχι, δεν την διάβασα ολόκληρη. Έχει δύο παραγράφους μεγάλες στο ξεκίνημα. Διάβασα από τη μέση και κάτω. Αλλά είναι αυτό, ξέρεις, που ξεκινάς και λες, όχι τώρα. Είναι πολύ κρίμα. Είναι πολύ κρίμα να την κόψω. Θα πάμε μετά να δούμε και τι έγινε με τα σκαφάκια μας που φύγανε σήμερα από τη Σύρο και ποιους πάνε να συναντήσουν. Εντάξει, είμαστε τώρα, συνδεθήκαμε ξανά με το tracker και πάμε μαζί τους. Νοητά, παιδιά, έτσι και εμείς να νιώθουμε ότι κάνουμε κάτι, αλλά στέλνουμε θετική ενέργεια όμως.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο κόκκινο.
2: Ουλρίκε. Γράμματα από την νεκρή πτέρυγα. Παράσταση βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ. Δημιουργική ομάδα Φανή Βοβόνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάβα Στρούμπος. Από 27 Απριλίου και για 9 μόνο παραστάσεις. Στο Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Έλα, πάμε σήμερα ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι εδώ από την εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη. Εξώτικα πλατεία Καραϊσκάκη. Βλέπεις τώρα εδώ πέρα, τους βλέπεις, μιλιούνια. Μιλιούνια, παιδιά, οι τουρίστες, μιλιούνια. Περνάνε, κοιτάζουν από εδώ, κοιτάζουν από εκεί. Καλά, για να μην μιλήσουμε τώρα ότι και τι ζητάνε ακριβώς να βρουν εδώ. Μην νομίζετε ότι κάποιοι έρχονται και ψαγμένα εδώ στην περιοχή μας την όμορφη, τη φανταστική. Αχ, μιλιούνια, ναι, περνάνε, σου περνάνε και πάνω το δαχτυλάκι σου με τη βαλίτσα. Μετά λέει, δεν τους θες. Εντάξει, παιδιά, εγώ είμαι υπέρ του, όχι του τουρισμού, των ταξιδιών είμαι υπέρ. Μπορούμε να ταξιδεύουμε σεβόμενοι τον τόπο που πηγαίνουμε και με μια αλφα αξιοπρέπεια, ξέρω εγώ. Συγγνώμη, λέει ο Κωνσταντίνος Αλέκα, μου συνήθως δεν βρίζω, αλλά νησάφι πια με τον κάθε φασίστα. Για να ακούσουν και οι λίγοι που δεν ξέρουν, να πω ότι ο κυκλοθυμικός είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι εξαιρετικό προφίλ, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν συμφωνώ πάντα, απλά ξέρεις, δεν έχει σημασία αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Είναι ένα εξαιρετικό προφίλ. Εδώ η Θάλια μου στέλνει για το τρίτο ανεξάρτητο Παλαιστινιακό Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το οποίο θα γίνει και στην Ικαρία, θα παρουσιαστεί και στην Ικαρία. Λέω και στην Ικαρία, Θάλια, γιατί αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι αυτά που βλέπεις, ξέρεις, χωρίς να διαβάσεις κανονικά την είδηση, αλλά τα βλέπεις να περνούν μπροστά σου, σκρολάροντας το κινητούλι σου ή στον υπολογιστή που βρίσκεις όλη μέρα. Την Παρασκευή σήμερα στην αίθουσα του Κάμπου. Α, τα φιλιά μου να στείλω εκεί στους καμπιώτες, τα φιλιά μου, στα παιδιά μου εκεί, τα φιλαράκια μου τα καλά. Το Σάββατο στο Χριστό και την Κυριακή στον Άγιο, στον Άγιο Κήρυκο. Το τρίτο ανεξάρτητο Παλαιστινιακό Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το οποίο πραγματοποιείται λοιπόν αυτές τις μέρες σε Κάμπο, Ράχες και Άγιο Κήρυκο, ως μία αυτοοργανωμένη πρωτοβουλία που λειτουργεί σε εθελοντική βάση. Λοιπόν, εδώ 69-85-87-0-059, δεν σας εσύ μου το έστειλες, ρε Θέμη, εγώ λέω Θάλια όμως. Ό,τι θέλω λέω, θες κάτι, ό,τι ο Θέμης μου το έστειλε τέλος πάντων. Ό,τι θέλω, παιδί μου, δεν είσαι εκεί, είσαι. Η Μαρία μου λέει, ναι κορίτσι μου, ο Αυτιάς πρότεινε να γκετοποιηθούν τα αμαία. Εδώ και χρόνια κάνουν αγώνα για την αποϊδρυματοποίησή τους και αυτός ο άθλιος θέλει αυτούς τους ανθρώπους να τους βάλει σε χωριά, απομονωμένους από την κοινωνία. Αυτούς ψήφισαν, ας πρόσεχαν. Δεν πάει έτσι, ρε Μαρία, όμως το ξέρεις έτσι και εσύ ότι δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι γιατί εμείς που δεν τους ψηφίσαμε, εμείς πρέπει να φροντίσουμε και για αυτούς που τους ψήφισαν, γιατί προφανώς είναι θύματα σε αυτή την πολιτική και άνθρωποι που ψηφίζουν προφανώς Νέα Δημοκρατία, έτσι. Θα φροντίσουμε εμείς και για αυτούς. Έτσι δεν κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Η Έλενα, όντως Αυτιάς έκανε ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για χωριά με αμαία. Ήμαρτον, τι θα ακούσουμε ακόμη, λέει η Έλενα. Θέλω να πάρω τη δόξα μου, λέει ο Θέμης. Δεν του λέω το όνομά του και λέω ότι μου το στείλει Θάλια. Θάλια, εσένα έχω στο μυαλό μου, πού είσαι? Και ο φίλος μου Θωμάς μου στέλνει πόπο, πάλι θα μας έρθουν στην Ικαρία οι φασέοι. Σταμάτα, παιδί μου. Η Νικολέτα διαφωνεί. Διαφωνεί με αυτό που λες. Ξέρεις γιατί διαφωνεί? Θα σου πω εγώ, Θωμά μου, γιατί διαφωνεί όμως η Νικολέτα. Θα την ξεμπροστιάσω. Γιατί πάει εκεί πέρα στο σπίτι της στην Ακαμάτρα. Είναι εκεί πέρα στη φανταστική πλατεία που πήγαμε και εμείς πέρυσι. Κάποιες ώρες δεν την πετύχαμε. Αράζει εκεί η Ακαμάτρα. Δεν περνούν 3.000 άνθρωποι κάθε βράδυ. Όπως εμείς εκεί πέρα στο Χριστό. Κατάλαβες? Γι' αυτό θέλει σούπερ τουρισμό. Τίποτα. Θα βάλουμε σύνορα στο νησί σου. Σύνορα θα βάλουμε. Θα αρχίσουμε να μιλάμε συχνά για νησιά. Για κάποια, όχι για όλα που πηγαίνουμε. Για κάποια από αυτά. Τώρα, όσο καλοκαιριάζεις, ή καταρχάς πού είσαι και στέλνεις μηνύματα, να έχεις πάρει τα βουνά ακόμα, τέλος πάντων. Δεν είναι θύματα, φασίστες είναι, με πολύ αγάπη, λέει ο Γιώργος. Ρε εσείς, όχι ρε εσείς. Τώρα που είπαμε φασίστες, έκανε προαναγγέλει και νέο κόμμα ο Κασιδιάρης. Έτσι όπως το πάτε, δεν θα πω ποτέ για την ΑΕΚ. Θα κατέβει ο Γενικός Διευθυντής εδώ, θα τον έχω έξω από το τζάμι και θα βρίζεις λίγο. Τι κάνεις? Δεν λες για την ΑΕΚΑΡΑ, μας την έχεις στημένη. Και δεν λες για την ΑΕΚΑΡΑ. Έτσι όπως το πάτε σήμερα με τα μηνύματα και τους φασίστες, μεσημεριάτικα, καλοκαιριάτικα. Σταματήστε. Λοιπόν.
Στον τελικό η Βασίλισσα. Και τι ματσάρα ήταν αυτή που έκανε χθες το βράδυ η ΑΕΚ. Μια άμυνα για σεμινάριο στο πρώτο ημίχρονο και ψυχραιμία, την κατάλληλη ψυχραιμία και το κατάλληλο παιχνίδι σε κάθε προσπάθεια αντεπίθεσης της Μάλαγα στο δεύτερο. Πήρε η ΑΕΚ μια πανηγυρική πρόκριση στον τελικό του Final Four του Basketball Champions League. Και αυτό το Final Four που τα λέγαμε χθες με τον Γιάννη το ψαράκι που δεν διεξάγεται Σαββατοκύριακο, και εγώ χθες έλεγα σήμερα παίζει ΑΕΚ στο Final Four που γίνεται Σαββατοκύριακο. Τα είχα συνδυάσει πολύ ωραία στο μυαλό μου. Τέλος πάντων, χθες ήταν η μη τελική και ο μεγάλος τελικός είναι το Σάββατο το βράδυ. Εκεί λοιπόν η ΑΕΚ θα διεκδικήσει απέναντι στη Ρίτας από το Βίλνιους, τη λιθουανική ομάδα, μια πολύ δυνατή ομάδα, στις 9 η ώρα το βράδυ, το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Μετά από το πρώτο, το φοβερό και τρομερό του 1968, το 2000 το κύπελο Σαπόρτα και το 2018, θυμάστε, όταν είχε πάρει το Basketball Champions League η Ένωση. Η Ένωση λοιπόν νίκησε με 78-65. Επικράτησε τις back-to-back πρωταθλήτριας Ευρώπης τα δύο τελευταία χρόνια. Ήταν η Μάλαγα που πήρε και πέρσι και πρόπερσι αυτό το κύπελο στον ημιτελικό που φιλοξενείται στην Μπανταλώνα, την οποία Μπανταλώνα έχει ήδη αποκλείσει, θυμίζουμε, η ΑΕΚ, έτσι, την οικοδέσποινα. Στον μικρό τελικό που θα γίνει αύριο στις 6 το απόγευμα προέκυψε ισπανικός εμφύλιος, η Μάλαγα θα αντιμετωπίσει την Τενερίφη. Η ΑΕΚ λοιπόν που εξαργύρωσε χθες το βράδυ μια φοβερή και τρομερή άμυνα που έπαιξε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όταν περιόρισε τη Μάλαγα στους 21 πόντους και σημείωσε ρεκόρ στη διοργάνωση, καθώς η συγκομιδή των Ισπανών ήταν η χειρότερη σε πρώτο 20 λεπτό στην ιστορία των Final Four, παιδιά. Και αυτό όχι επειδή ήταν άστοχη. Τι είναι αυτό που βλέπω εκεί? Α, για τους Μετάλλικα είναι αυτά όλα εκεί. Θα πάω μετά στην τηλεόραση να σας πω τι βλέπω. Είναι φοβερό και τρομερό, και όχι επειδή οι άλλοι ήταν άστοχοι, αλλά επειδή η ΑΕΚ έπαιξε φοβερή άμυνα. Μόλις 21 πόντους, αρνητικό ρεκόρ. Το σύνολο του Dragan Sakota έβγαλε μια τρομερή ένταση, έκοψε κάθε ευνηδιασμό και δημιουργία στο παιχνίδι της Μάλαγα, τους υποχρέωσε σε διαδοχικά λάθη, βεβαιασμένα σουτ, 9 στα 30, και με αυτόν τον τρόπο οι κυτρινόμαυροι εξασφάλισαν ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 16 πόντων μόλις το 20 λεπτό, το οποίο τους έδωσε τη δυνατότητα να αντέξουν και έπειτα και στο δεύτερο ημίχρονο την αντίδραση που έβγαλαν οι Ισπανοί. Οδηγός της επίθεσης των νικητών ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 16 πόντους. Από 14 πρόσθεσαν ο Λούκας Λεκαβίτσιους και ο Τζέιμς Νάναλι, και 10 ο Γκρέι από τη Μάλαγα. Πάλεψε ο Κέντρικ Πέρι, ο οποίος με 12 πόντους ήταν ο μοναδικός που διεσώθη. Ήταν ο μοναδικός που είχε διψήφιο αριθμό. Και ο Dragan Sakota με στις δηλώσεις του που ακολούθησαν στάθηκε στην αυτή αποτελεσματική αμυντική προσέγγιση απέναντι στους περιφερειακούς της ισπανικής ομάδας, αλλά και στη σημασία της εκδίκησης για τον περσινό χαμένο ημιτελικό. Και βεβαίως έστρεψε ήδη το βλέμμα στον τελικό απέναντι στη Ρίτας Βίλνιους, επισήμανε την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση αλλά και προσαρμογές εν ώψη της τελευταίας μάχης της διοργάνωσης. ΑΕΚΑΡΑ λοιπόν, ΑΕΚΑΡΑ από τα παλιά. Ο Θέμης εδώ μου λέει: θέλετε να μπω κι εγώ στον μπιφ για την Ικαρία? Για πες και εσύ, για πες και εσύ Θέμη. Εσύ που είσαι και από τον Άγιο, για πες και εσύ. Ούτε εσείς όμως τραβάτε αυτό που τραβάμε εμείς σε βουνείς και εκεί πάνω. Δεν υπάρχουν φασέοι? Τι λες παιδί μου, ορισμός. Δεν υπάρχουν. Ρε Θωμά μίλα. Λέει εδώ δεν υπάρχουν φασέοι, λέει, στην Ικαρία. Τι λες τώρα? Βρείτε κανένα άλλο νησάκι. Προτιμήστε το εξωτερικό βασικά για την ακρίβεια. Αχ, λοιπόν, ο Θαλής, καλησπέρα, και εδώ τίποτα δεν θα είναι όπως πριν, εδώ στα νότια, λόγω τουρισμού, ασανσέρ στη Μονεβασιά, μέχρι και ο Κοκομάτ έχει έρθει να επεκτείνει τις δραστηριότητες του. Κάποιος μου το έλεγε αυτό, Θαλή, ναι, κάποιος μου το έλεγε.
Παιδιά, σας το, δηλαδή, πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι αυτοί που κυβερνάνε. Τα ακούτε όλη μέρα με επιχειρήματα, με πολιτικές αναλύσεις κλπ. Εγώ θα σας το πω παδικά. Όξο, τέλος, τελειώσατε. Γεια σας, φεύγετε. Δεν γίνεται άλλο. Ντρόν, παιδί μου, βολτάρουν στο. Γεμάτα εκρηκτικά, βολτάρουν στο Ιόνιο. Μα σοβαρά τώρα. Φαντάζομαι ότι θα μας δώσει κάποια εξήγηση η ελληνική κυβέρνηση γι' αυτό, γι' αυτό το έβριμα. Και διαραίουν κιόλας ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση και λέει μέσα στα ενδεχόμενα εξετάζεται και το ενδεχόμενο να σχεδίαζαν ένα πολεμικό χτύπημα. Καλέ, πού στα δικά μας τα νερά, τα δικά μας, τρόπος του λέγεται, έχουμε πει, είναι των ψαριών τα νερά, αλλά τέλος πάντων, στο Ιόνιο. Καλέ, έξω από το σπίτι μας θα πάει μια χώρα να βομβαρδίσει μια άλλη. Α, ναι, γιατί είναι η κυβέρνηση. Όξο, λέει η Θάλια, όξο, έτσι μπράβο ρε Θάλια. Έτσι μπράβο. Είμαστε και ευγενικοί με τις αναλύσεις.

Kindred.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 69-85-87-0-059, είναι το νουμεράκι μας στο Viber. Όλη η Μεσόγειος μία πορτοκαλί ζώνη. Ένα γράμμα από την Ευγενία, τη Βίκη, τον Γαβριήλ, τον Αντώνη, τον Γιάννη, τον Τζαούλ και τον Νίκο, μέλη του στόλου της Ελευθερίας, που σήμερα ξεκίνησε και το δικό μας εδώ κομμάτι, το ελληνικό, 20 Έλληνες, 20 όπως αναφέρει και το Μάρτς του Γάζα, σύντροφοι από το εξωτερικό, σε αυτά τα 5 πλοία, τα οποία πηγαίνουν προς την Τουρκία για να συναντηθούν με τα υπόλοιπα εκεί και έπειτα να ενωθούν και αυτά της Κρήτης και όλα μαζί και να πλεύσουν προς τις ακτές της Γάζας. Θα συνεχίσουμε την πλεύση μας προς τη Γάζα σε μια ακόμη απόπειρα να σπάσουμε τη σιωπή και τον παράνομο αποκλεισμό, να δείξουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας στον ανυπότακτο λαό της Παλαιστίνης που εδώ και δεκαετίες μας δείχνει τι σημαίνει αγώνας, αξιοπρέπεια, ελευθερία, γράφουν τα παιδιά. Έχουμε ενημερωθεί ότι το ελληνικό λιμενικό θα συνοδεύσει το στόλο μας μέχρι να βγούμε σε διεθνή ύδατα, ώστε να φροντίσει για την ασφάλειά μας, το ασφάλεια σε εισαγωγικά. Πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους που ευθύνονται για τις δολοφονίες εκατοντάδων προσφύγων στο Αιγαίο, για την ανεμπόδιστη διέλευση Ισραηλινού πολεμικού υλικού, συμμετέχοντας ενεργά στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Θέλουμε να κάνουμε ξεκάθαρο πως τα επικοινωνιακά παιχνίδια, οι κινήσεις εντυπωσιασμού και οι ασκήσεις επιβολής από όποια πλευρά του Αιγαίου και αν προέρχονται, δεν θα γίνουν στο όνομά μας. Οι επανειλημμένες προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να ξεπληθεί δεν θα γίνουν ανεκτές. Ο στόλος θα συνεχίσει γιατί το οφείλουμε στην ανθρωπότητα, στην ιστορία. Το οφείλουμε στην Παλαιστίνη και το λαό της. Καλούμε το κίνημα να κλιμακώσει τις δράσεις αλληλεγγύης, να αναδείξει τη συνενοχή του ελληνικού κράτους και να πάρει θέσεις μάχης απέναντι στη συνεχιζόμενη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Να κρατήσει τα μάτια στραμμένα στο στόλο και να γίνει η ασπίδα της αποστολής. Να πιέσει και να απαιτήσει με κάθε μέσο την άμεση απελευθέρωση των δύο συντρόφων μας, Σαΐφ και Διάγκο. Λευτεριά στην Παλαιστίνη, από το ποτάμι ως τη θάλασσα. Και υπογράφουν η Ευγενία, η Βίκη, ο Γαβριήλ, ο Αντώνης, ο Γιάννης, ο Τζαούλ και ο Νίκος. Αυτό το κείμενο, το οποίο δεν είναι μόνο αυτό που διάβασα εγώ, έτσι διάβασα και αυτό το κομμάτι, το διάβασα από τη μέση, 69-85-87-0-059, και πάμε να δούμε τι θα κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Πριν από όλα αυτά, λέει Βίλη, πέρα από οτιδήποτε άλλο, πώς έφτασε τον ντρόουν στο Ιόνιο, πέταξε. Ρε εσείς, πραγματικά είναι αυτό που συμβαίνει, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πραγματικά έχεις ένα πολεμικό όπλο στα δικά σου νερά, στην Λευκάδα δίπλα, έτοιμο να εξαπολύσει, ξέρω εγώ, μια επίθεση, έτοιμο για δράση, φορτωμένο με εκρηκτικά και δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Τι έγινε στο Predator, περιορίστηκαν οι ικανότητές σας σοβαρά τώρα, ή μήπως το έχεις πάρει χαμπάρι και το άφηνες απλά θεωρώντας ότι δεν θα φανεί σε όλους εμάς? Είναι δυνατόν, είναι πραγματικά δυνατόν? Δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανένας? Εκεί έχετε πέσει από τα σύννεφα και στο λιμενικό και στο Υπουργείο Άμυνας. Πέφτε τα σύννεφα σήμερα, πέφτε ένας-ένας. Δεν έχουμε φασαίους στον Άγιο, λέει ο Θέμης. Φροντίζουν οι ραχιώτες να τους λένε ότι δεν έχει τίποτα να δουν και δεν έρχονται. Κοίτα, σε αυτό δεν έχεις άδικο. Τα έχουμε βγάλει τα ματάκια μας εμείς. Τα έχουμε βγάλει. Να στείλουμε και φιλιά στο Θάνο, τον άλλο από τον Άγιο φίλο μας εδώ, το Θανούλη μας, που μας έχει φύγει και μας λείπει από εδώ, από τα γραφεία. Εμένα μου λείπει για να τον πειράζω και να του λέω δεν υπάρχει Ικαρία πέρα από τη μεριά του Εύδυλου. Λοιπόν, τι έχει σήμερα? Έχει σήμερα Παναθηναϊκό, ο οποίος Παναθηναϊκός θέλει να τελειώσει τη δουλειά στο Game 4 με τη Βαλένθια, να τελειώνει, να ξεμπερδεύει, να πετύχει την τρίτη του νίκη κόντρα στους Ισπανούς και να βρεθεί και αυτό στο Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του 22 με 24 του μήνα Μάη.
με τον Ολυμπιακό να είναι η μοναδική ομάδα που προκρίθηκε με sweep έναντι της Μονακό, το θυμίζουμε, 3-0 στο Final Four. Τρία ζευγάρια χρειάστηκαν Game 4, εκ των οποίων το ένα είναι αυτό ανάμεσα στον οικοδεσπότη του Final Four της Αθήνας, τον Παναθηναϊκό, και τη δεύτερη της κανονικής περίοδου, Βαλένθια. Οι πράσινοι, πως 7η, μπήκαν με μειονέκτημα έδρα στη σειρά των play-off, κατάφεραν το ακατόρθωτο πραγματικά να πάρουν τα δύο πρώτα μάτς μέσα στο Roig Arena, να προηγηθούν με 2-0, αλλά στο Game 3 δεν μπόρεσαν να ματσάρουν την ενέργεια. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες πώς γνώρισαν αυτή την ήττα. Πώς γνώρισε αυτή την ήττα ο Παναθηναϊκός προχθές στο ΆΚΑ. 2-1 λοιπόν η σειρά. Ένα παιχνίδι έτσι που στιγματίστηκε και από την αποβολή του Εργκίνα Ταμάν και του Πέδρο Μαρτίνεθ. Και πλέον τώρα, απόψε το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός μπαίνει απέναντι στη Βαλένθια στον τέταρτο αγώνα της σειράς των play-off. Θέλει τη νίκη για να κάνει το 3-1 και να τελειώνει απόψε την υπόθεση πρόκρισης στο Final Four της διοργάνωσης. Τελικός. Προφανώς και είναι τελικός. Δεν θέλει για κανένα λόγο ο Παναθηναϊκός να χάσει το πλεονέκτημα που απέκτησε με τόσο κόπο και υδρότα και μάτς της τελευταίας στιγμής, προκαλώντας έτσι εγκεφαλικά στους φιλάθλους του, το κατάφερε να το πάρει πίσω από τη Βαλένθια, να το χάσει και να πάει σε πέμπτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει στην έδρα της αντιπάλου, γιατί έχει το μειονέκτημα έδρας. Αν καταφέρει, γιατί θα είναι περί κατορθώματος, αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να χάσει δεύτερο παιχνίδι μέσα στην έδρα του, δεν θα έχει, όπως είναι γνωστό, τον αρχηγό του, τον Κώστα Σλούκα, που βρίσκεται σε μεταχειρητικό στάδιο κατά αρθροσκόπηση. Όλοι οι άλλοι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του Εργκίνα Ταμάν, αρκεί να βρεθεί και ο Εργκίνα Ταμάν στη διάθεση των παικτών. Εντάξει, coach, αρκετά. Δηλαδή, πραγματικά. Σε έχουν πάρει όλοι χαμπάρι. Κάτσε εκεί πέρα. Στο τέλος αποσυντονίζει την ίδια στην ομάδα. Δεν με ακούει τώρα ο coach, γι' αυτό και τα λέω τόσο άνετα και έντονα. Αλλά πραγματικά, ρε παιδιά, δηλαδή, πόσες ακόμη τεχνητές εντάσεις πρέπει να δημιουργήσεις? Έχει το νου εκεί πέρα στην ομάδα. Επίσης, διάβαζα προχθές και θυμήθηκα τα παλιά, τα καλά, τα χρόνια, ότι είχαν βάλει δηλώσεις, ποιου μωρέ δηλώσεις να δεις, δεν θυμάμαι τώρα τον παίκτη, στο ένα δημοσίευμα που έλεγε μπορώ να πάρω και αυτό και το άλλο και το άλλο μάτς απέναντι στο Παναθηναϊκό, όχι μόνο 4 νίκες και 6 και 7 και ξέρω εγώ τι. Το είχαν πάρει το απόκομμα της εφημερίδας και το έχουν κολλήσει στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Αυτό, να ξέρετε, θα σας τα πω εγώ τώρα αυτά, που ενδεχομένως να το δείτε αυτό να κυκλοφορεί στα site, το έκανε ο Θεός ο Μπράντοβιτς σε εκείνον τον παλιό Παναθηναϊκό. Όταν λοιπόν κάποιος έκανε κάποια δήλωση πολύ εριστική απέναντι στην ομάδα του Παναθηναϊκού, ο Μπράντοβιτς έπαιρνε το απόκομα, το κόλλαγε στον τοίχο, στα αποδυτήρια, και τους έλεγε: βλέπετε τι λένε, αυτοί είστε. Οπότε μάλλον έχουν πάει σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Θυμήθηκαν τα παλιά στον Παναθηναϊκό. 9 και 4 το βράδυ. Αν χρειαστεί, που ευχόμαστε να μην χρειαστεί ο Παντελής Δαβανέλος και ο φίλος μου ο Θωμάς, άλλο παιχνίδι. Άντε τελειώνεται σήμερα, να μην έχουμε και από εβδομάδα πάλι. Αν χρειαστεί πέμπτο παιχνίδι, αν καταφέρει η Βαλένθια να ισοφαρίσει, δηλαδή απόψε το βράδυ στο Telecom Center σε 2-2, τότε αυτό θα δοθεί την επόμενη εβδομάδα, 12 ή 13 του μήνα. Θα κλείσουμε με Metallica, να ξέρετε, γιατί είναι αύριο η μεγάλη συναυλία. Περίμενε. Α, μας πάει αυτό, να το βάλουμε. Ένα από αυτά τα κλασικά που έχουμε. Και αυτή την ώρα διαβάζουμε και βλέπουμε στις ειδήσεις ότι υπάρχει τεράστια ουρά στην Τεχνόπολη με φανς των Metallica, αυτής της μπαντάρας της φοβερής και τρομερής, στην Τεχνόπολη, γιατί εκεί έχουν στήσει περίπτερο και εκεί υπάρχει διάθεση πολλών προϊόντων, ρε παιδί μου, από την μπάντα, και υπάρχει άπειρος κόσμος που περιμένει να τα προμηθευτεί. Πριν από αυτό, να σας πω ότι ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία κατανομής των εισιτηρίων για το Final Four της Ευρωλίγκας, και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Λέει θα προσπαθήσει να εξυπηρετήσει τους φιλάθλους της. Καλά, τώρα
τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Αν θέλετε να εξυπηρετήσετε τους φιλάθλους σας μάγκες, δεν θα το κάνετε. Δεν αφήνατε αυτή τη διαδικασία να εξελίσσεται όπως εξελίσσεται όλα αυτά τα χρόνια και εσείς και ο άλλος πάνω. Δυνατότητα λοιπόν για αγορά εισιτηρίου θα έχουν μόνο οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της φετινής περίοδου, για τους οποίους θα ακολουθηθεί η διαδικασία των προηγούμενων Final Fours. Τα εισιτήρια του Final Four δεν είναι μεταβιβάσιμα, θα αφορούν μόνο τον κάτοχο διαρκείας που δικαιούται το εισιτήριο, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτο άτομο. Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να προμηθευτεί μέσω αγοράς μόνο ένα εισιτήριο. Θα πρέπει να καταθέσει μια αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αγοράς εισιτηρίου. Την αίτηση μπορεί να την προμηθευτεί μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της ΚΑΕ Ολυμπιακός και θα πρέπει στην αίτηση να συμπληρωθούν υποχρεωτικά το τμήμα, η σειρά και η θέση του εισιτηρίου διαρκείας. Και στην περίπτωση που οι αιτήσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά εισιτηρίων ξεπεράσουν τα διαθέσιμα, προφανώς θα γίνει αυτό, τότε τα διαθέσιμα εισιτήρια θα κατατιμηθούν με βάση την κατηγορία του εισιτηρίου διαρκείας, την παλαιότητα του κατόχου του εισιτηρίου διαρκείας και την τελική διαθεσιμότητα των εισιτηρίων. Άνοιξε σήμερα στις 3 το μεσημέρι η διαδικασία αυτή και θα ολοκληρωθεί μόλις την Κυριακή 10 η ώρα το βράδυ, παιδιά, οπότε τρέξτε να κάνετε τις αιτήσεις σας. Λοιπόν, αχ, ο κύριος Μαγιορκίνης στις οθόνες μας. Βρε καλώς τα παιδιά, 3-0. Βρε καλώς τα. Στέλνουμε τα φιλιά μας στο Μαράκι που δεν θα είναι εδώ σήμερα. Θα ακούσετε μια εκπομπή σε επανάληψη. Και ο Γιάννης μου λέει, ο Ιωάννης, εσένα θα σε πάρει ο γιος σου μαζί του στη συναυλία.

0: κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ανακοινώθηκε και επίσημα η πάυση της λειτουργίας της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης για τη χειμερινή περίοδο του 2026, εξέλιξη που είχε προαναγγελθεί και είχε προκαλέσει αντιδράσεις των τοπικών φορέων. Η αεροπορική εταιρεία αποδίδει αυτή την απόφαση στην αύξηση κατά 66% των τελών χρήσης για τις υποδομές του αεροδρομίου Μακεδονία, με τον εμπορικό διευθυντή της εταιρείας να σημειώνει ότι παρά τις συζητήσεις που έγιναν με τη Fraport, τη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για τον χειμώνα του 2026. Απούσα η κυβέρνηση από κρίσιμες εξελίξεις για τις αερομεταφορές και τον τουρισμό, καταγγέλει ο συντονιστής του Τμήματος Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της παράταξης αλλαγής στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γιάννης Μιλόπουλος. Κατηγορεί τόσο τη Fraport όσο και τη Ryanair ότι ενδιαφέρονται μόνο για τα κέρδη τους και επικρίνει την κυβέρνηση επειδή δεν προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και την εθνική οικονομία. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Σε ετήσια βάση, το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 53,2%, το αέριο κατά 19,3%, ο ηλεκτρισμός κατά 14% και κατά 13,8% το κόστος στέγασης. Εδώ και 1,5 χρόνο, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρωτοστατεί στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου με ένα ενωτικό σχήμα ώστε να υπάρχει προοδευτική διέξοδος. Και η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής αποφάσισε ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, στη συνέντευξή του στο πλαίσιο του Οικονομικού Συνεδρίου της ημερησίας. Χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη συγκλήσεων με όσους θέλουν και μπορούν. Χωρίς διαχωρισμούς και παραπολιτικά σχόλια, συντεταγμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα βοηθήσει για να υπάρχει προοδευτική διέξοδος. Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι τροπολογίες του Αντιπροέδρου της Λεύκο Σταρβανίτη στο ψήφισμα για τη μείωση των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία. Ιδιαίτερη σημασία θεωρείται η ένταξη στο ψήφισμα της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα με τις 5 νεκρές εργαζόμενες, ύστερα από παρέμβαση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που αναδεικνύει την ανάγκη για ουσιαστική πρόληψη, λογοδοσία και αυστηρότερους ελέγχους. Δεν έπρεπε ο κύριος Τζαβέλας να διαχειριστεί την υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο ίδιος είχε εμπλοκεί, ήταν εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΕΠ και είχε καταθέσει. Και όλα είπε στο κόκκινο Ζαχαρίας Κεσές, συνήγορος θυμάτων υποκλοπών. Όπως είπε, συνιστά μεθόδια.

0: Το γεγονός ότι η υπόθεση μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών πήγε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ώστε να μην μπορεί να υπάρξει προσφυγή σε ανώτερο δικαστικό σχηματισμό. Στη Βουλή προς ψήφιση κατατίθεται η διάταξη Φλωρίδη για τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα με στόχο την καταπόλυτη προτεραιότητα καθάρισή τους. Σήμερα το πρωί αναχώρησαν από τη Σύρο 5 σκάφη της ελληνικής αποστολής του Global Summit Flotilla με σκοπό να ενωθούν με τον υπόλοιπο διεθνή στόλο με προορισμό την αποκλεισμένη Γάζα. Γάζα, ερχόμαστε ξανά, ανοίγουμε πανιά για τη μεγαλύτερη και πιο αναγκαία αποστολή αλληλεγγύης, αναφέρει σε ανάρτησή της η ελληνική αποστολή. Άγνοια επικαλέστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών στη Βουλή, απαντώντας σε ερώτηση για την πειρατεία των Ισραηλινών δυνάμεων στο στολίσκο του Global Summit Flotilla δυτικά της Κρήτης. Ο Γιώργος Ιεραπετρίτης παραδέχτηκε ότι υπήρξε πράγματι η επιχείρηση των Ισραηλινών δυνάμεων σε διεθνή ύδατα εντός ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης, αλλά δεν ήταν επουδενής γνώση της ελληνικής κυβέρνησης. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου, καθώς εντείνονται οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών. Το Ιράν κατέλαβε ένα πετρελαιοφόρο με σημαία Μπαρμπέιτος για φερόμενη απόπειρα διατάραξης των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σήμερα την απάντηση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ανέφερε πάντως ότι αν το Ιράν εκτοξεύσει πυράβλους, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχσί, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υπονομεύουν επανειλημμένα τις διπλωματικές προσπάθειες υπέρ της στρατιωτικής κλιμάκωσης. Στα 100 δολάρια το βαρέλι έφτασε η τιμή του πετρελαίου Brent, κοντά στα 95 δολάρια το ελαφρό άργο. Στο μέτωπο του Λιβάνου, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις αεροπορικές επιθέσεις του στο νότιο τμήμα της χώρας. Σε συναγερμό οι ελληνικές αρχές μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου ντρόουν νότια της Λευκάδας. Σύμφωνα με το μέγαστο θαλάσσιο ντρόουν που είναι ουκρανικής κατασκευής, βρέθηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών με τις αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν τόσο τον προορισμό όσο και τον πιθανό στόχο του. Σε λειτουργία τίθεται από την προσεχή Δευτέρα 11 Μαΐου οι πύλες εισόδου στο πρώην ειρηνοδικείο της Αθήνας, που ήταν εδώ και καιρό ανενεργές, με αποτέλεσμα να εισέλθει προσφάτως στο χώρο 89χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 4 υπαλλήλους. Έκτακτη σύσκεψη της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδας με τον ΕΟΔΗ μετά το θάνατο του 20χρονου εργάτη υγιής από λεπτοσπύρωση, αλλά και τα συνολικά 10 κρούσματα φυματίωσης που έχουν επιβεβαιωθεί σε αντίστοιχους εργάτες από τη Δυτική Αχαΐα και την Ηλία και νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου τα τελευταία 24 ώρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, έσιο τέλος είχε κατάσταση ομοιρία στην τράπεζα Volksbank στην πόλη Σίτσιχ, στην περιφέρεια Αρβάιλερ της Γερμανίας, με τους δράσεις ωστόσο να διαφεύγουν. Δύο από τους ομοίρους απελευθερώθηκαν σόοι, οι οποίοι ήταν κλειδωμένοι σε ένα δωμάτιο, αλλά δεν υπάρχει κανένα ίχνος των δραστών, σύμφωνα με την αστυνομία. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στις 9 και 4 για το 4ο αγώνα της σειράς των play-off της Ευρωλίγκα και θέλει τη νίκη για να κάνει το 3-1 και να τελειώνει απόψε την υπόθεση πρόκρισης στο Final Four της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί 22 με 24 Μαΐου στο Telecom Center.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει προώρες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Απαντά στο 210-3217-777. Αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τα στέλνετε στο Viber 698-58-700-59. 698-58-700-59. Κρατήστε το αυτό, κρατήστε το. Έχω πολύ μεγάλη χαρά και το περίμενα πώς και πώς να βρεθώ ξανά στο στούντιο με αυτές τις δύο κυρίες. Τα είχαμε πει και στην προηγούμενη σεζόν της εκπομπής με αφορμή την παράσταση «Ο Βράχος» στο θέατρο Κάμηρος, σε αυτόν τον φοβερό χώρο που δίνει ζωή σε διάφορες δημιουργικές και καλλιτεχνικές ιδέες. Τώρα θα μιλήσουμε για μια παράσταση η οποία πάνω κάτω, αγαπητές και αγαπητοί μου, έχει να κάνει με όλα αυτά που σας λέω και γκρινιάζω τον τελευταίο χρόνο. Τι σημαίνει να μιλάμε σήμερα για το θέατρο σε έναν κόσμο που τελικά όλα τα υπόλοιπα είναι σκηνοθετημένα, όπου η πολιτική λειτουργεί σαν performance, τα social media σαν μια ατελείωτη σκηνή αυτοπαρουσίασης και αυτοπροβολής, και η ίδια η πραγματικότητα, δεν τα λέγαμε και εδώ προχθές με το Τραμπ και τον Κούνελο δίπλα, μοιάζει να ανταγωνίζεται τη μυθοπλασία. Με αυτές τις σκέψεις ως αφετηρία, η σκηνοθέτρια και δραματουργός Ηλέκτρα Ελληνικιώτη παρουσιάζει στο Θέατρο Θυσίων τη νέα παράσταση «Τέλος στο θέατρο». Μια πολυφωνική κωμωδία εμπνευσμένη από το έργο «L'Arte della Commedia» του Εντουάρντο Ντε Φίλιππο. Και αυτή η παράσταση μιλάει για το ψέμα, την εξουσία, την ανάγκη να είμαστε συνεχώς ορατές και ορατοί, αλλά και για το ίδιο το θέατρο, ως ίσως τον τελευταίο χώρο όπου μπορεί το ψέμα να αποκαλύψει αλήθειες. Έχουμε λοιπόν μεγάλη χαρά να είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο η Ηλέκτρα Ελληνικιώτη και η ηθοποιός Μαρία Μαμούρη για μια συζήτηση όχι μόνο γύρω από την παράσταση, αλλά γύρω από αυτό το μεγάλο ερώτημα που τη διαπερνά. Μήπως πρέπει τελικά να τελειώνουμε με το θέατρο εντός εισαγωγικών της πραγματικής ζωής για να μπορέσουμε να έχουμε ξανά αληθινό θέατρο?
1: Έλατε. Καλησπέρα, Μαρία.
0: Καλησπέρα και στις δύο.
1: Για άλλη μια φορά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ γιατί πάντα απολαμβάνω τις συζητήσεις και τις παραστάσεις σας. Να πω στους ακροατές και τις ακροάτριες ότι έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα στο Θέατρο Θυσίο για την παράσταση «Τέλος στο θέατρο». Οπότε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο, στο 698-58-700-59. Τέλος στο θέατρο.
1: Τέλος στο θέατρο.
0: Γιατί τέλος στο θέατρο?
1: Τέλος στο θέατρο για να έχουμε θέατρο. Οπότε ας τελειώνουμε με το θέατρο για να μπορέσουμε να έχουμε θέατρο. Ξέρω ότι στην αρχή ο τίτλος ακούγεται ότι θέλουμε να τελειώνουμε κυριολεκτικά με το θέατρο, αλλά εννοούμε να τελειώνουμε με όλο το γύρω-γύρω θέατρο, όπως εσύ ξεκίνησες να λες, για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας.
0: Έχει κλέψει η ζωή, η πολιτική, τα social, η δημοσιογραφία, τα εργαλεία σας?
1: Νομίζω ότι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μόνο μία λέξη για να πω ότι μας τα έχει κλέψει. Μας τα έχει κλέψει ο καπιταλισμός.
2: Οπότε,
1: το χοντρένω το παιχνίδι. Μπαίνω all in.
0: Γιαφτάζω.
1: Οπότε σε αυτό το. Δεν ανακάλυπτω καμία Αμερική αυτή τη στιγμή, που και να είχα δυνατότητα δεν ξέρω αν θα την ξανανακάλυπτα. Σε αυτό το experience economy, όπου τα πάντα πρέπει να είναι event, τα πάντα πρέπει να είναι δράσεις και πάντα πρέπει να επιτελούμε τον εαυτό μας και πάντα πρέπει, αν μη τι άλλο, ψηφιακά να είμαστε ευτυχισμένοι, σκηνοθετημένοι και αρκούντος performative, όλο αυτό ανήκει σε μια αγορά, ανήκει σε έναν τρόπο ζωής που πρέπει να αδυνατούμε να παραδεχτούμε ότι δεν είμαστε καλά, ότι δεν τα έχουμε καταφέρει, ότι δεν βγάζουμε αρκετά, παρά μόνο αν και αυτό είναι μια performance αντιδραστικότητας, επαναστατικότητας. Οπότε νομίζω ότι ο καπιταλισμός μας έχει πάρει τα εργαλεία και φυσικά τα εφαρμόζουν και όσες σκηνές τα χρειάζονται, με αποτέλεσμα να μην μένουν και πολλά περιθώρια για την ίδια τη θεατρική σκηνή να τα χρησιμοποιήσει.
0: Και τι γίνεται, και εδώ, να, γι' αυτό έκανα και την εισαγωγή και έλεγα πριν στους ακροατές ότι η παράστασή σας ακουμπάει σε ένα μέρος αυτής της γκρίνιας που έχω εγώ φέτος, όταν η θεατρική σκηνή αντί να αναπτύσσει και να χρησιμοποιεί τα φοβερά εργαλεία της τέχνης, όπως είναι το όνειρο, όπως είναι η συνειρμή, η φαντασία, πάει να κλέψει η ίδια τα εργαλεία του μάρκετινγκ, της πολιτικής. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, γιατί είναι κάτι που το βλέπουμε πάρα πολύ. Είπες αυτό πριν, αυτό το φόμο, όλα είναι sold out, δεν γίνεται να χάσει αυτή την παράσταση.
1: Βέβαια. Μαρία μου.
2: Τι να πω εγώ τώρα για όλα αυτά, γιατί εγώ είμαι και πάνω στη σκηνή, δηλαδή είμαι ηθοποιός που παίζω στη σκηνή. Πάντως αυτό που λες για το κοινό, επειδή τουλάχιστον για μένα, αλλά και θεωρώ για όλους τους συναδέλφους, ό,τι συμβαίνει πάνω στη σκηνή συμβαίνει και πρέπει να συμβαίνει και στην πλατεία. Θέλω να πω, είναι ένας χώρος που πιάνει όλους τους στίχους, όχι μόνο τους τέσσερις που μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς, ή τους τρεις ή τους δύο ή οτιδήποτε. Οπότε έχει χαθεί λίγο για μένα και αυτή η επικοινωνία. Ακριβώς επειδή και ο κόσμος στη ζωή του ή αυτό που βλέπει είναι ότι κάποιος κάνει κάτι, επιτελεί μία ιδέα, ξαφνικά υπάρχει μία μηχανία, και από τη μία μεριά και από την άλλη, για το αν καταλαβαίνουμε σωστά. Όχι, καταλαβαίνουμε σωστά. Έχετε έρθει να δείτε θέατρο και πρέπει όλο αυτό να το κάνουμε μαζί. Οπότε
1: επίσης εγώ θα πρόσθετα σε αυτό που είπες, ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει μια σχέση αλληλεξάρτησης. Θέλω να πω, δεν είμαστε ανεξάρτητοι, ή τουλάχιστον δεν είμαστε όλοι τόσο και όλες τόσο ανεξάρτητοι και αυτόν αμέσως θα θέλαμε. Όταν ξέρεις ότι κάποια στιγμή ρίσεις το εμπαρόδο, θα χρειαστεί να επικοινωνήσεις είτε με την πολιτική σκηνή, είτε με την οικονομική σκηνή, με τη μορφή, ας πούμε, παραγωγών, ιδρυμάτων, υπουργείων ή οτιδήποτε. Ορισμένες φορές βιώνεις το είμαι εγώ τρελή ή άλλη, μήπως υπάρχει κάτι που πρέπει να καταλάβω, μήπως, και εντάξει, είναι και η φυσική τάση του ανθρώπου, ας πούμε, να ανήκει, ας πούμε, σε κάτι, δεν μπορεί να νιώθει ο αποσυνάγωγος ότι δεν γνωρίζεται αυτό που κάνει. Οπότε και εκτιμένη ταχύτητα και η σφοδρότητα με την οποία ζούμε τις ζωές μας. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στο θέατρο και στις τέχνες δεν γίνεται συνειδητά το να βλέπεις κάτι έξω με το οποίο θέλεις, όπως λέει και η γλώσσα των κοινωνικών δικτύων, να είσαι relevant μετά, να είσαι σχετικός, το ότι μπαίνεις στη διαδικασία να το κάνεις. Αν είχαν το προνόμιο του χρόνου και τις σκέψεις, αν κάνανε δηλαδή ένα βήμα πίσω, νομίζω ότι περισσότεροι δεν θα κάνανε αυτές τις επιλογές, και το λέω με βαθύτατη εκτίμηση και αγάπη στους ανθρώπους του θεάτρου, και το λέω από καρδιάς.
0: Είχα χθες μία αντίστοιχη συζήτηση με μία συνάδελφό σας, η οποία μου έλεγε ακριβώς αυτό, ότι η έλλειψη του χρόνου και η έλλειψη των πόρων στερεί και από την έρευνα, γιατί όταν συζητάμε για διεκδικήσεις, για συλλογικές συμβάσεις και πληρωμένες πρόβες, πού να φτάσουμε στη συζήτηση για διεκδίκηση αμοιβόμενης έρευνας, ας πούμε, για μια παράσταση. Όλο αυτό στερεί, φαντάζομαι, εσείς γνωρίζετε καλύτερα, την έμπνευση και αναγκάζεσαι να κάνεις αυτό που λες, Ηλέκτρα, κάτι relevant. Έχω κουραστεί να ακούω αυτή η παράσταση είναι πάρα πολύ σχετική, relevant είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε, γιατί ασχολείται με το γυναικείο ζήτημα. Ρε παιδιά, εντάξει, θα διαβάσω Judith Butler για το γυναικείο ζήτημα. Ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει ο Ίψεν, υπάρχει ο Τσέχοφ, υπάρχουν γυναίκες που έχουν γράψει για το γυναικείο ζήτημα, υπάρχει Virginia Woolf, δηλαδή.
1: Και μπορεί να υπάρχουν και καινούργια κείμενα.
0: Και καινούργια κείμενα,
1: και
0: βέβαια.
1: Δημιουργή. Προσωπικά, δηλαδή, εγώ δεν έχω κανένα. Επιτρέπεται ή απαγορεύεται ως προς το τι μπορεί κάποιος να θέλει να ανεβάσει στη σκηνή ή να παράξει με το έργο του. Η μόνη ερώτηση που για μένα έχει σημασία είναι αν όντως θέλεις να το κάνεις, είναι κάτι που σε αφορά να το κάνεις, ή έχεις πείσει τον εαυτό σου ότι είναι ωραία ιδέα να το κάνεις. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά να μιλάμε για τα πράγματα που νομίζουμε ότι έχει αξία να μιλάμε. Και πολύ μεγάλη διαφορά να μιλάμε για τα πράγματα που έχει αξία για μας να μιλάμε.
0: Αυτό, και εγώ δεν θέλω να πω ότι τα έχει πει ο Ίψεν, μην γράψεις εσύ κάτι καινούριο. Αλλά μην ξεκινήσεις ότι θα πάει καλά, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που τρεντάρει είναι η διαφθορά και θα κάνω μία παράσταση που θα μιλάει για τη διαφθορά. Αν είναι προσωπική σου ανάγκη να μιλήσεις για τη διαφθορά και έχεις κάνει την ερευνά σου και το έχεις ενσωματώσει όλο αυτό, εκεί θα φανεί και στο αποτέλεσμα.
1: Αυτό είναι το μόνο που το κρίνει. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν ούτε παροχημένα, ούτε θέματα, παροχημένα θέματα, ούτε θέματα που δεν είναι έτοιμα η εποχή να τα ακούσει, να τα παρακολουθήσει. Αν αντιλαμβάνομαι αυτό που λες, νομίζω ότι γενικά υπάρχει μια τάση να εκπληρώνουμε την ατζέντα για να μπορούμε να αυξήσουμε την παρουσία και την περιοδικότητά μας σε έναν αλγόριθμο που θα αποδείξει ότι υπήρξαμε. Αυτό είναι λίγο ανησυχητικό. Δηλαδή, μια στιθάνχη στην προκαλεί. Εμένα δεν θα μου άρεσε να ζω έτσι.
0: Και προκαλεί και μια αλυσιδωτή αντίδραση, Μαρία. Ήταν κάτι που το συζητούσαμε και έξω και είναι κάτι που το συζητάμε οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με το χώρο του θεάτρου, ότι η φετινή σεζόν δεν πήγε όσο καλά πήγαν οι προηγούμενες. Δική μου εκτίμηση, και το έλεγα και χθες στους ακροατές και τις ακροάτριες, έχει να κάνει και με το ότι όλη αυτή η κουλτούρα του sold out και μην το χάσεις πολλές φορές απογοήτευσε τον κόσμο, ο οποίος ζει και σε αυτό που ζούμε όλοι, έτσι, το οποίο πας στο σούπερ μάρκετ και φεύγεις με μισή σακούλα και έχεις δώσει ένα πενιντάρικο.
2: Πολύ μεγάλος πόνος αυτός με τη σακούλα και το πενιντάρικο, αλλά κοίτα, υπήρχε το κομμάτι της πανδημίας που ήταν κάτι που δεν περιμέναμε. Μετά την πανδημία ο κόσμος πήγε στο θέατρο, θυμήθηκε πως είναι να είσαι μπροστά στο, και καλλιτεχνικά αυτό το πράγμα να συμβαίνει μπροστά σου.
1: Και έγιναν και πολύ ωραίες παραστάσεις.
2: Πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις. Υπήρχε μια συνολική ανάγκη για όλο αυτό το πράγμα και δημιουργικά και από την μεριά του κοινού. Και τώρα λοιπόν έχει γίνει, έχουμε αυτό το πώς το λένε, το κενό μεταξύ κενού, τέτοιο σειρμού και αποβάθρας, που ξαφνικά αφού το κάναμε και όλο αυτό πρέπει να δούμε τι όντως κάνουμε. Ποια είναι η θέση μας στο χώρο, ποια είναι η θέση μας στο πεδίο, από όλες τις μεριές. Οπότε όλο αυτό το πράγμα και έχει δημιουργήσει αυτό το κενό. Μέσα σε αυτό το κενό λοιπόν υπάρχει αυτή η απέτηση του να κάνω κάτι, να είναι ωραίο, να το αγαπήσει ο κόσμος, να του αρέσει του κόσμου.
1: Να ανοίξω προπόληση 11 μήνες πριν.
2: Ναι, για να το ξέρει ο κόσμος ότι εγώ θα το κάνω αυτό. Εν τω μεταξύ, μετά από 11 μήνες μπορεί να έχουν συμβεί 100, όχι μπορεί, θα έχουν συμβεί εκατομμύρια πράγματα. Και μπορεί όντως να μην θέλεις να μιλήσεις γι' αυτό. Mm-hmm. Πώς μπορείς να ξέρεις. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω να σου πω στο τέλος του καλοκαιριού πώς θα είμαι. Όχι μόνο καλλιτεχνικά, προσωπικά σε όλα τα επίπεδα. Οπότε. Και επίσης δεν έχεις το χρόνο να σκεφτείς ότι εγώ θέλω, ας πούμε, να μιλήσω για το μίσος. Και τελικά καταλήγω να μιλάω μόνο για αγάπη. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Να.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος. Για κανέναν. Για καμία μεριά. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Το κοινό που ήρθε στο θέατρο τα τελευταία χρόνια ήταν και ένα νέο κοινό. Και αυτό το νέο κοινό, καμιά φορά έχω την αίσθηση, μιλάω συχνά για το, δεν θέλω να γίνω αυτό αναφορική, αλλά για το βασίλειο του προφανούς. Αυτό το κοινό σε πολλές περιπτώσεις έχει χάσει αυτή τη χαρά του θεάτρου, του να το πιάσει. Βλέπω συνεχώς παραστάσεις οι οποίες σου ρίχνουν στα μούτρα αυτό που θέλουν να σου πούν. Δηλαδή θα ανεβάσω ένα κείμενο το οποίο μπορεί να μην είναι καν δικό μου, αλλά θα βρω έναν τρόπο να βάλω κάτι εμβόλυμο για να το φέρω στην επικαιρότητα. Θα πω κάτι για τα Τέμπη, θα πω κάτι για τη Βιολάντα, για τη γυναικοκτονία και τα λοιπά. Αυτό νιώθω εμένα ως άνθρωπο που παρακολουθώ θέατρο, ότι μου στερεί αυτή τη χαρά να πω, όχι, έπιασα τι θέλει να πει, εσύ μήπως θέλει να πει αυτό. Και μετά να πιω ένα ποτό με τους φίλους μου και να μου πει, α, εγώ έπιασα αυτό. Αυτή τη χαρά της ανακάλυψης που είναι όχι μόνο στο θέατρο, είναι σε όλη την τέχνη.
1: Ναι. Υπάρχει ένα αφήγημα, για μένα ένα αφήγημα, ότι σχεδόν οι καλλιτέχνες, δεν συμφωνώ δηλαδή μαζί του, έχουν εξωθηθεί στο να το κάνουν αυτό, επειδή αυτό θέλει ο κόσμος. Δεν το πιστεύω. Το δηλώνω ρητά, δεν το πιστεύω καθόλου, μα καθόλου. Όχι γιατί τώρα εμείς κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά γιατί εγώ στο βαθμό που μου αντιστοιχεί δεν το κάνω στις δικές μου δουλειές και μια χαρά συζητήσεις κάνω με τους θέατες που έρχονται να δουν τις παραστάσεις μου. Αφενός αυτό, αφετέρου, είναι πολύ μεγάλο και ακαθόδες νομίζω το ζήτημα που θέτεις και δεν είναι μόνο το ότι εμείς θα πούμε το προφανές για να ευχαριστήσουμε το κοινό και να το κάνουμε πιο εύκολα να πάει μετά να πει, να πάτε να δείτε αυτή την παράσταση, μιλάνε για αυτό που συμβαίνει σήμερα, ας
0: ναι,
1: πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει για μένα κάτι πιο ακαθόδες από αυτό και πολύ πιο πολύπλοκο, ως προς το ότι ανησυχούμε να αφήσουμε αυτό το περιθώριο συνδημιουργίας του νοήματος στον κόσμο και το οποίο για μένα είναι βαθιά πολιτικό, γιατί αν επιτρέψεις στους 100-150 που έρχονται να σε δούνε χωρίς να τους ορίσεις το προφανές, να φανταστούν τι μπορεί να εννοείς και τους ενεργοποιήσεις δηλαδή τη φαντασία, υπάρχει πιθανότητα να τους κάνεις αμέσως και λίγο πιο ενεργούς πολίτες. Χτυπώντας δηλαδή το κομμάτι αυτής της ιοπηρής διαλεκτικής μεταξύ σκηνικής δράσης και θεατή, απενεργοποιείς ένα κομμάτι του κοινωνικού ιστού. Για μένα είναι προτιμότερο να αποτύχει μια παράστασή σου, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και να μην αρέσει, αλλά ο άλλος να έχει βγει και να λέει: δεν μου άρεσε για αυτό, δεν μου άρεσε για εκείνο, έκανε κοιλιά, γιατί αυτό το έργο σήμερα δεν νομίζω ότι ήθελα να το πει, ποιον αφορά αυτό τώρα που ο κόσμος καταστρέφεται, ξέρεις, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάντα. Από το να βγει και να πει: τι ωραία, έχουν καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει, και είπαν και για τα Τέμπη, και είπαν και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και πόσο αγαπάνε το θηλυκό ζήτημα. Θα πάει σπίτι του τελείως.
0: Να.
1: Πάει σπίτι του, τελείωσε. Είναι το attention span των 14 δευτερολέπτων που μας έχουν μάθει τα κοινωνικά δίκτυα, ας πούμε. Το είδα, έκανα check, μιλάει και η Ηλέκτρα γι' αυτό, μιλάει και η Μαρία γι' αυτό. Είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα, είμαστε στην καλή πλευρά της ιστορίας, μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχοι.
0: Να. Scroll down.
1: Scroll down.
0: Να.
2: Ξέρεις, υπάρχει αυτή η απέτηση ότι ό,τι κάνουμε, δηλαδή, εγώ βγήκα για ποτό, πρέπει να έχω περάσει καλά.
0: Ναι,
2: πρέπει
0: ναι,
2: να έχω
0: ναι.
2: πιει το πιο τέλειο κοκτέιλ που έχει, μιλάει όλη η πόλη γι' αυτό. Πήγα για φαγητό. Θα πάω εκεί που έχουν πάει άλλοι 100 και μου είπαν ότι είναι. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει το φαγητό. Εγώ πρέπει να έχω περάσει καλά.
1: Και πρέπει να έχω φωτογραφηθεί εκεί.
2: Ναι, οκ. Okay. Αλλά πρέπει να το έχω βιώσει έτσι. Οπότε ο θεατής. Για μένα, όλοι έχουμε υπάρξει θεατές. Και το λέμε και στην παράσταση αυτό. Δηλαδή, μιλάμε και ως θεατές.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τρομερή ικανοποίηση, εγώ τουλάχιστον το έχω πάρει έτσι, να έχεις δει τρεις κακές παραστάσεις και να έχεις πει μα πού είναι αυτό που με κάνει να νιώθω το θέατρο, και ξαφνικά να βλέπεις μία παράσταση και να φύγεις από εκεί και να πεις α,
0: ναι, ναι,
2: α, ναι, ναι, ναι, γι' αυτό βλέπω εγώ θέατρο, για αυτή την παράσταση και για αυτήν και γι' αυτό. Γι' αυτό που με έκανε να νιώσω και γι' αυτό που με έκανε να σκεφτώ. Εντάξει, είδα και άλλες 10 που προσπαθούσα να καταλάβω αν είμαστε μαζί ή όχι, δεν ήμασταν. Okay.
0: Στην παράσταση μιλάτε για αγαπημένες παραστάσεις που έχουν μετατοπίσει ναι, ναι. το κοινό. Ε.
1: Τον συγκεκριμένο τον αφηγητή που το λέει προέκυψε από συνεντεύξεις από τα παιδιά και όλο αυτό προέκυψε από τη φράση που κινητοποίησε και όλο το έργο που υπάρχει και στο δελτίο τύπου, το ότι ζούμε με το πιστόλι στον κρόταφο, ποιος στα αλήθεια χρειάζεται το θέατρο. Οπότε υπήρχε μια αντίστοιχη ερώτηση στις συνεντεύξεις που τους έκανα, ότι αν αύριο τελείωνε το θέατρο και μπορούσες να κρατήσεις κάτι, τι θα ήταν αυτό. Και έτσι προέκυψαν αυτές οι αφηγήσεις των συντελεστών που ενσωματώθηκαν και στο κείμενο ως σημεία, ας πούμε, μηδέν, που ανασύρεις κάτι από το οποίο μπορείς να κρατηθείς.
0: Λοιπόν, μ' αρέσει εμένα αυτό και θέλω να το στρέψω προς τους ακροατές και τις ακροάτριές μας.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τέλεια.
0: Αν αύριο τελείωνε το θέατρο, τι θα κρατούσατε από αυτό, και βέβαια και με αυτό δηλώνετε και γιατί, και με αυτό δηλώνετε και τη συμμετοχή σας για το διαγωνισμό, για τη Δευτέρα, να πάτε στο θέατρο Θυσίο, να δείτε την παράσταση Τέλος στο θέατρο, η οποία μιλά για όλα αυτά και για πολλά περισσότερα. Θα βάλουμε ένα τραγούδι να πάρουμε μια ανάσα εδώ με τις κυρίες. Είμαστε με την Ηλέκτρα Ελληνικιώτη και τη Μαρία Μαμούρη. Μιλάμε για την παράσταση Τέλος στο θέατρο Θυσίων. Και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Πείτε μας όμως κι εσείς, εδώ στο 698-58-7-0-059, αν αύριο τελείωνε το θέατρο, τι θα κρατούσατε από αυτό και γιατί.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
0: Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μιλάμε για την παράσταση «Τέλος στο θέατρο», στο Θέατρο Θυσίων. Είναι μια παράσταση της Ηλέκτρας Ελληνικιώτη και είναι εδώ στο στούντιο μαζί με τη Μαρία Μαμούρη, την ηθοποιό. Θα πούμε και την ταυτότητα της παράστασης, όπως κάνουμε πάντα εδώ στην εκπομπή. Εσείς στο Viber, στο 698-58-700-59, μας λέτε τι θα κρατούσατε αν αύριο τελείωνε το θέατρο, και έτσι βέβαια δηλώνετε και τη συμμετοχή σας για το διαγωνισμό που θα κάνουμε για τρεις διπλές προσκλήσεις τη Δευτέρα να πάτε στο Θέατρο Θυσίων. Να μας λέει η φίλη μας η Γιόλα, θα κρατούσα την Γκόλφο στο Εθνικό. Ναι, ναι. Μία παράσταση η οποία μας είχε όλους τους θεατρόφιλους και τις θεατρόφιλες, μας είχε μετατοπίσει, έτσι.
5: Και ήταν και μέσα στις απαντήσεις του Θεάσου.
4: Α, ναι.
5: Ναι, ναι. Απλώς στο τέλος στη δραματουργία επιλέξαμε, λόγω της ανάγκης της δραματουργίας, επιλέξαμε τη δεύτερη απάντηση μιας ηθοποιού, γιατί κάποιος έπρεπε να μην αναφερθεί σε παράσταση και έτσι χάθηκε η Γκόλφο, αλλά ήταν εκεί στην αρχή.
6: Να πω εγώ κάτι για την Γκόλφο. Αυτή την ιστορία τη λέω πάντα για την Γκόλφο. Όταν εγώ είδα την Γκόλφο, σκέφτηκα ότι αυτή την παράσταση πρέπει να τη δει η γιαγιά μου, που ζει ακόμη 97 χρονών, που είναι από την Ήπειρο. Έχει ζήσει μέσα στα βουνά και τα λοιπά. Και πήρα τη γιαγιά μου που ήταν τότε, άμα είναι τώρα 97, πώς ήταν τότε.
4: Ζωή να έχει η γλυκιά μου.
6: Τέλος πάντων, και τη λέω και γιαγιά, θέλω να δεις αυτή την παράσταση. Τώρα θέατρο να έχει δει δύο φορές στη ζωή της. Εμένα δεν με έχει δει, ας πούμε. Και την πήγα. Και είδα δεύτερη φορά την παράσταση μέσα από τα μάτια της γιαγιάς μου, η οποία όταν βγήκαμε έξω, γύρισε και μου είπε: «Σε ευχαριστώ που μου θύμισες τον εαυτό μου κορίτσι».
4: Αχ ρε, είδες, αυτή η λειτουργία.
6: Και άρχισε να μου λέει για τους έρωτες που είχε, τους κρυφούς στο μυαλό της, με τους μιλάμε, άνοιξε ένα ολόκληρο πράγμα. Οπότε
4: εγώ, ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα για την Γκόλφο, ότι πώς λειτουργήσε ανάποδα. Δηλαδή τόση ώρα μιλούσαμε για τα social media που σου δημιουργούν αυτό το FOMO, το fear of missing out για τους ακροατές μας, ο φόβος ότι χάνω κάτι στο οποίο όλοι είναι. Μας το δημιουργούν αυτό για κάποιες παραστάσεις. Η Γκόλφο, παιδιά, έκανε το ανάποδο. Τότε τα social media δεν ήταν πολύ ενεργά. Τώρα πόσα χρόνια έχουν περάσει. Αυτή τη στιγμή βλέπεις στο TikTok και στο Instagram αποσπάσματα με το μονόλογο της Λυδίας Φωτοπούλου. Η αγάπη είναι φωνικό.
5: Η μοναξιά που πρέπει στον καθένα.
4: Ακριβώς. Ο Αλέξανδρος λέει ότι αν αύριο τελειώνει το θέατρο θα κρατούσε την επιγραφή του Ρεξ. Και πόσο αυτό έχει συνδεθεί και με αγώνες του θεάτρου και των καλλιτεχνών. Η Δάφνη μας λέει, θα κρατούσα τη στιγμή που ο 8χρονος γιος μου προσπαθούσε να σκαρώσει το δικό του θεατρικό έργο, αφού είδαμε τα μαγικά βουνά στην πλατεία του Κρίκελου Ευρυτανίας.
5: Δημήτρης Αγατζίδης, Δέσποινα Αναστάσου, Ελεφαστιλιένσης.
4: Εξαιρετική παράσταση. Εξαιρετική παράσταση για το θέατρο στο βουνό και τον Γιώργο Κοντζούλα, αυτόν τον σπουδαίο θεατράνθρωπο. Λέω, Στάθης, δεν κατάλαβα την ερώτησή σου. Το όχι. Αυτή είναι η ερώτησή μας. Ο καθένας ό,τι θέλει κρατάει από το θέατρο αν αύριο τελείωνε. Λέμε και για τις παραστάσεις που μας σημάδεψαν. Ξέρετε τι σκέφτομαι, κορίτσια, όμως. Από τη μία λέμε ότι αυτή η αγωνία του να είσαι relevant. Απ' την άλλη, σκέφτομαι ότι δεν τα λέει και κανένας άλλος. Δηλαδή, βάζεις ένα δελτίο ειδήσεων και αυτά που ακούς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι αυτά που αισθάνεται ο μέσος πολίτης. Οπότε μερικές φορές
6: κάποιος πρέπει να μιλήσει.
4: Γι' αυτό εγώ μπορεί να πω, ρε παιδί μου, ότι ρε παιδιά, δεν είμαι χαζή να μου το φέρεις στη μούρη. Αλλά κάποιος άλλος λέει, τουλάχιστον κάπου το άκουσα, στο δημόσιο λόγο, κάπου.
5: Με κάθε επιφύλαξη θα πω ότι δεν νομίζω πως δουλειά του θεάτρου είναι να πει αυτό που δεν λένε οι άλλες σκηνές. Νομίζω ότι δουλειά του θεάτρου είναι να σε κάνει να θες να μιλήσεις. Αναγνωρίζω ότι λείπει το να υποθούν τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν υπόνουν τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχει τεράστια καχυποψία και μηδενική πίστη στο αν αυτό που μαθαίνουμε είναι αλήθεια ή αν είναι κατασκευασμένο ή αν είναι fake news. Για κάθε γεγονός υπάρχει ένα γεγονός που το αντιστρέφει. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι εθνικό. Αλλά νομίζω ότι ενισχύει αυτήν την κακώς εννοούμενη αντίληψη για τη λέξη που είπε πριν η Μαρία, το θεατή. Μας δίνει αυτή η διαδικασία το προνόμενο, νομίζουμε ότι ο θεατής είναι μια παθητική κατάσταση. Ενώ ο θεατής στο θέατρο και στο κινηματογράφο είναι αυτός που έχει συμφωνήσει μαζί μου πως αυτή τη φορά αυτός δεν θα μιλάει, γιατί θα μιλήσει κάποια στιγμή μετά. Είναι μια ενεργητική κατάσταση. Οπότε και πάλι εγώ είμαι λίγο επιφυλακτική απέναντι στο αν να πούμε αυτά που δεν λένε οι άλλοι. Μπορούμε να τα λέμε στις συνεντεύξεις μας. Μπορούμε να τα λέμε στη δημόσια σφαίρα. Μπορούμε να τα λέμε με τις πράξεις μας. Νομίζω η δουλειά του θεάτρου είναι να κάνει το θεατή να μιλήσει όταν βγει από το θέατρο. Και όχι να του έχει πει αυτά που λέει. Ας τα πει κάποιος, γιατί αλλιώς θα νομίζω ότι τρελαίνομαι. Όλοι νομίζουμε ότι τρελαινόμαστε. Όλοι αναρωτιόμαστε αν είναι όντως τόσο ανοηματοδότητο και μας κάνουν ό,τι θέλουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι δουλειά μιας παράστασης.
4: Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ. Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου. Ήθελα να πούμε λίγο για την αφετηρία. Πώς ξεκίνησε αυτή η σκέψη να κάνεις αυτή την παράσταση στο τέλος στο θέατρο?
5: Είχα βρει το έργο του De Filippo στα Ιταλικά και του έκανα μια εύκολη μετάφραση στα Αγγλικά, γιατί δεν υπάρχει στα Ελληνικά, την τέχνη της κωμωδίας δηλαδή. Και αρχίσαμε να το συζητάμε με τη Μαρία, γιατί μέσα ένας από τους δύο κεντρικούς ήρωες, ο Ορέστης Γκαμπέζε, που συζητάει ας πούμε τον πολιτικό που τον υποδέχεται στο γραφείο του, του λέει κάποια στιγμή ότι
6: είναι θειασάρχης.
5: Είναι θειασάρχης ενός θειάσου που έχει χάσει σε μια πυρκαγιά το θέατρο και πηγαίνει να ζητήσει τη συμβολική υποστήριξη του άρτη διοριστέντος νομάρχη της περιοχής. Όταν υποτιμά πάρα πολύ την αξία, ας πούμε, της θεατρικής τέχνης ο πολιτικός και λέει ότι έχω αληθινά και σοβαρά προβλήματα να ασχοληθώ και δεν μπορώ να ασχοληθώ με μια συμμορία κλόουν που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να λένε ψέματα, ο Καμπέζε του απαντάει ότι κάτι έχετε καταλάβει λάθος, γιατί αυτή ακριβώς η υπέρτατη μυθοπλασία στο θέατρο είναι και η υπέρτατη αλήθεια. Και αυτό που έχει σημασία δεν είναι να σας αποδείξουμε αν λέμε αλήθεια ή ψέματα, αλλά αν αυτό που ακούσατε την ώρα που εμείς παίζαμε σας δίνει μια χρήσιμη πληροφορία για το πώς πρέπει να είναι ο κόσμος. Οπότε δουλειά μου δεν είναι να σας αποδείξω αν λέμε αλήθεια ή ψέματα ή αν αξίζουμε, αλλά με πολύ μεγάλη χαρά θα ήθελα να αποδείξω αν ο ηθοποιός είναι χρήσιμος στην κοινωνία. Και εμένα αυτό με ενεργοποίησε πάρα πολύ, κυρίως γιατί γυρίζει σίγουρα γύρω από αυτό που είναι ούτως ή άλλως το θέατρο. Δηλαδή, το θέατρο στηρίζεται σε αυτό που λέμε το ζωτικό ψεύδος. Απλώς αυτή είναι ίσως η διαφορά του και με τις υπόλοιπες σκηνές. Δηλαδή, η πολιτική σκηνή, ας πούμε, λέει ψέματα για να μας πείσει ότι λέει αλήθεια. Ενώ το θέατρο κάνει ότι λέει αλήθεια, γιατί θεωρεί ότι λέγοντας αυτό το ζωτικό ψέμα μπορεί να αποκαλυφθεί κάτι άλλο. Οπότε αυτή η αντιστροφή, αυτή η ανάποδη κάλτσα νομίζω με συνεπήρε πάρα πολύ.
4: Το έντιμο ψεύδος.
5: Το έντιμο ψεύδος. Δηλαδή έχουμε συμφωνήσει ότι θα βρεθούμε γιατί κάποιος από εμάς θα πει ψέματα. Αυτό όμως ως πιθανότητα, δηλαδή το συμφωνημένο ψέμα, το συνενετικό ψέμα, δημιουργεί μια πιθανότητα, την πιθανότητα του να είναι κάτι. Και αυτομάτως αυτό ενεργοποιεί τη διαδικασία της σκέψης. Δηλαδή κάνουμε μια υπόθεση όπως η μαθηματική, ένα έστω ότι οι ηθοποιοί λένε ψέματα. Και αρχίζει και ξετυλίγεται ένα κουβάρι, στο οποίο και εγώ και εσείς συμμετέχουμε. Είναι η χαρά της διαλεκτικής. Οπότε λέμε ένα ψέμα που μένει να αποδειχθεί αν είναι αλήθεια ή ψέματα, και στο ενδιάμεσο έχουμε ανακαλύψει χώρες ολόκληρες, ας πούμε, ή την πιθανότητα αυτών των χωρών. Έτσι ξεκίνησα.
4: Μας λέει η Κοραλία, για μένα θα κράταγα τους όρνηθες του Θεάτρου Τέχνης και το Μεγάλο Τσίρκο, τυχαίρι που τα έχει δει, για το γιο μου τη χαρά της ήταν και Δούπολης.
5: Φυσικά.
4: Η Λιάνα θα κράταγε όλους αυτούς τους μονολόγους που την έχουν συγκινήσει και την ικανότητα των ηθοποιών. Ο Μπάμπης θα κρατούσε τους Πέρσες, του Σάββατου Στρούμπου, τον οποίο θα τον έχουμε και πολύ σύντομα εδώ στην εκπομπή μας. Την καλησπέρα μας και στη Δήμητρα. Η Έλενα θα κρατούσε τους Βρικόλακες με την Κατίνα Παξινού, τον Αλέξη Μινωτή, στο Θέατρο Ναυλίας Θεσσαλονίκη. Wow. Εντάξει, σας ζηλεύουμε λίγο τώρα.
5: Εγώ το μόνο που έχω από αυτούς Βρικόλακες είναι το εξώφυλλο του Περιοδικού Θέατρο. Μια ζήλια την ένιωσα.
4: Μια ζήλια την νιώσαμε. Τώρα πάθαμε εμείς φόμο. Μας προκαλέσατε εσείς φόμο. Τι γίνεται, Μαρία, πάνω στη σκηνή, λοιπόν, στο Θυσίον?
6: Γίνεται ένας μικρός χαμός.
5: Παρελάβουν πολλές από τις παραστάσεις που αναφέρουν οι ακροάτες και οι ακροάτριές μας.
4: Θέατρο με στο θέατρο, λοιπόν.
6: Θέατρο με στο θέατρο με στο θέατρο.
4: Με στο θέατρο, ναι. Εγκυβωτισμός.
6: Τελείως. Όντως, είναι μια, κατά τη δική μου άποψη, πολύ ζωντανή παράσταση σε όλα τα επίπεδα. Είναι μια παράσταση που έχει τη γρηγοράδα που επιθυμεί ο κόσμος σε αυτή την εποχή, αλλά κάπως φτιάχνουμε και κάποιες ρογμές για να περνάνε και τα πράγματα προς τα έξω. Σαν ηθοποιός τώρα, εγώ ευχαριστιέμαι πάρα πολύ αυτή την παράσταση, γιατί πρώτον παίζω με εξαιρετικούς συναδέλφους. Mm. Δεύτερον, μετά από πάρα πολύ καιρό υπάρχει κωμωδία μέσα στη παράσταση, οπότε βγάζω το άχτι μου προσωπικά, θα το πω αυτό. Κάνω διάφορα, φοράω περούκες, κάνω διάφορα με το πρόσωπο. Μιλάτε να με δείτε εδώ.
4: Και όλοι λένε ότι είναι εξαιρετική στον κωμικό ρόλο, γιατί εντάξει, τώρα στο βράχο μας και πιάσει ψυχή μας. Το είχα πει εγώ ότι πρέπει να πηγαίνεις με disclaimer εκεί πέρα.
6: Κλάψαμε πέρσι, να κλάψουμε.
4: Ναι.
6: Οπότε, ναι, γίνονται πολλά πράγματα.
5: Η βασική ιδέα της παράστασης είναι ότι μία πολιτικός, ποτέ ίδια, ένα πολιτικό φορτίο, επισκέπτεται ξανά και ξανά ένα θέατρο με διαφορετικό διακύβευμα κάθε φορά και συναντιέται με έναν θίασο. Και αυτό δημιουργεί κάποιες σπονδυλωτές σκηνές, οι οποίες όμως διακόπτονται από την ίδια τη θεατρική λειτουργία, μέχρι να ξαναέρθει το πολιτικό πρόσωπο.
6: Οπότε πήρε την κάλτσα και τη γύρισε ανάποδα
5: αυτό
6: η Λέκτρα.
4: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ στο Κόκκινο με τη Λέκτρα Ελληνικιώτη Μαρία Μαμούρη για την παράσταση Στέλος στο θέατρο Θυσίων. Εσείς μας στέλνετε στο Viber 698-58-700-59 το ονοματεπώνυμό σας. Αν τελείωνε αύριο το θέατρο, τι θα κρατούσατε, ποια παράσταση, ποια συγκίνηση, ποια συνθήκη, και έτσι θα πάρετε μέρος και στο διαγωνισμό για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα.

0: ακούμε Anthony and the Johnsons, ανιώνει πλέον. Η Αναστασία λέει καλησπέρα στην παρέα σας. Εγώ θα κρατούσα τη Μύδια 2 του Παπαϊωάννου, αλλά και το Η Κατάρα της Ήρμα Βεμπ, πολύ παλιά στη Θεσσαλονίκη με Καφετζόπουλο και Σακελάριο, και τον Κιμούλιο σε έμπορο της Βενετίας, και τον Άγριο Σπόρο Σπυριδάκη και παραστάσεις πάμπολες καλές. Ούκα στην αριθμός, μας λέει η Αναστασία. Τώρα έχουμε και τον Άγριο Σπόρο της Σοφίας Καραγιάννη. Η Πανορέα μας λέει για το Λανόνα με το Μπιατά, επίσης μια παράσταση η οποία έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Αν αύριο τελείωνα το θέατρο Ηλέκτρα, τι θα κρατούσες?
1: Μαρία, θα ήθελα πάρα πολύ να σου απαντήσω αυτή την ερώτηση, αλλά είμαι ο τελευταίος μονόλογος της παράστασης.
0: Οπότε
1: η απάντηση που θα σου δώσω είναι ότι δεν, εξαιτίας, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό γεγονός που εμένα με έκανε να θέλω να μπω στο θέατρο. Αυτή είναι και η απάντηση που δίνω σε αυτή την ερώτηση, και με αυτή την απάντηση κλείνω και την παράσταση.
0: Γιατί κάνεις θέατρο?
1: Έχεις μια εκπληκτική ικανότητα, λίγο πριν κλείσουν οι εκπομπές που μας φιλοξενείς, να κάνεις τις πιο ωραίες ερωτήσεις. Γιατί κάνω θέατρο? Κάνω θέατρο, αφενός με θα ακουστεί πολύ κλισέ, γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Κάνω θέατρο γιατί νιώθω καλύτερα να αποτύχω σε αυτό από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή είναι μια συνθηκολόγηση από μέρος μου από το να έκανα οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Και επίσης κάνω θέατρο γιατί δεν πιστεύω στις αντικειμενικές και γενικές αλήθειες, δεν πιστεύω στα θέσφατα. Και το θέατρο είναι ο μοναδικός χώρος που νιώθω πραγματικά ελεύθερη για να μπορώ να υποθέτω, να αναπνέει το μυαλό μου, να σκέφτομαι, που το θεωρώ θεμελιώδες. Νομίζω ότι λείπει πάρα πολύ από την ανθρώπινη κατάσταση, η διαδικασία της σκέψης. Το θέατρο, οι πρόβες, οι συγκρούσεις, αλλά και οι αγαπημένες στιγμές, όπως έχουμε την τύχη να έχουμε τα τελευταία χρόνια, για να μην είμαι και άδικη, με τους ανθρώπους που συναντάμε, δημιουργεί μια περιοχή και απλώνει ένα δίκτυο ασφαλείας που εμένα με επιτρέπει να σκέφτομαι. Γιατί νομίζω ότι έχουμε χάσει σε μεγάλο βαθμό το προνόμιο της σκέψης μας, και γι' αυτό είμαστε και τόσο ευάλωτοι στο πώς έρχονται οι πληροφορίες, στο αν φιλτράρονται, αν δεν φιλτράρονται, τι ζητάει από εμάς η εποχή και ο κόσμος, ή πόσο ευεπηρέαστοι είμαστε. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να σκέφτομαι και το θέατρο μου δίνει αυτή τη δυνατότητα, νομίζω για αυτούς τους λόγους κατά βάση κάνω θέατρο, γιατί μου επιτρέπει να φαντάζομαι, γιατί δεν μπορώ να συμφιλειωθώ με το ότι η ζωή είναι μόνο αυτό και τίποτα άλλο, γιατί έχει πλάκα να μπορείς να ζήσεις παραπάνω από μία φορές.
0: Μαρία, γιατί κάνεις θέατρο?
2: Για πολλούς από τους ίδιους λόγους, για αρκετούς μάλλον, όχι για όλους, αλλά είναι σαν να ρωτάς ένα λιοντάρι αν προτιμά να ζει στη ζούγκλα ή στο, πώς το λένε,
0: ζωολογικό
2: κήπο.
0: Το θέατρο σαν φυσικός χώρος, λοιπόν.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ το περιβάλλον μου διαφορετικά. Και δεν μπορούσα και από πολύ μικρή, γιατί από πάρα πολύ μικρή έψαχνα να βρω ένα τέτοιο περιβάλλον. Και επίσης κάτι που συζητούσα πρόσφατα, επειδή εμείς είμαστε επαγγελματίες του θέατρου, του χώρου αυτού, είναι υπέροχο να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να δουλεύεις συχνά και σχεδόν συνέχεια με ανθρώπους που θαυμάζεις. Δηλαδή, σε ποια δουλειά μπορεί κάποιος να συναντάει συνέχεια άτομα και να τα θαυμάζει για κάτι?
0: Όχι σε πολλά.
2: Πολύ σπάνιο. Εμένα αυτό μου δίνει φοβερή έμπνευση για τη ζωή, φοβερή πίστη για τη ζωή. Νιώθω ότι μπορώ να μιλήσω ελεύθερα και να μιλήσω μαζί με ανθρώπους που με καταλαβαίνουν και λέμε το ίδιο πράγμα. Με ενδιαφέρει μέσα από αυτόν τον τρόπο να συνδιαλέγομαι με την ίδια τη ζωή, να σκέφτομαι τι είναι αυτό που σε κάνει να αξίζει να ζεις. Και αυτό το βρίσκω μες στα κείμενα, μες στο θέατρο, με κάτι που εγώ μπορώ να έχω δημιουργήσει σε ένα θεατή. Γιατί πολλές φορές το λέω και το είχα πει στην Ηλέκτρα όταν είχαμε πρωτογνωριστεί, ότι, που είναι λίγο κλισέ, αλλά αλήθεια το λέω, αν από μια παράσταση που θα κάνω, από κάτι που θα κάνω πάνω στη σκηνή, κάποιος βρει τρόπο να ζήσει τη ζωή του ή να πάρει μια απάντηση, εγώ είμαι υπερκαλυμμένη.
1: Ξέρεις, είπε κάτι η Μαρία που είναι πάρα πολύ ωραίο. Το θέατρο, εντάξει, ας είμαστε ειλικρινείς. Το θέατρο είναι μια μακέτα της ζωής. Okay, δηλαδή έχουμε βάλει στο μικροσκόπιο ένα αντικείμενο μελέτης και αυτό είναι η ζωή. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό γενικώς πρέπει να είναι ένα κίνητρο όποια δουλειά και αν κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του, ότι λειτουργεί σαν ένα λαμπορατόριο για να καταλάβεις αυτό το τεράστιο συμβάν που λέγεται ζωή, που είναι πάρα πολύ πλούσιο, πολλές φορές είναι τρομακτικά αφόρητο και αβυσαλαίο, αλλά αν μας ρωτούσαν τους περισσότερους θα θέλαμε και τις περισσότερες θα θέλαμε να το ξαναπάρουμε εννοείται από την αρχή. Εμάς έτυχε τώρα, ας πούμε, για μας να είναι το θέατρο, αλλά όντως είναι σαν να μπαίνεις σε μια μικρή κάψουλα, σε έναν πεπερασμένο χώρο και έναν πεπερασμένο χρόνο, για να μπορέσεις να ξανανοιχτείς προς τα έξω. Δηλαδή αυτό το καταλαβαίνω πολύ αυτό που λέει η Μαρία, ότι είναι μια μορφή στοχασμού πάνω σε αυτό που δεν θα καταλάβεις. Δηλαδή που μέχρι και τη στιγμή που θα πεθάνεις, θα λες τώρα, είναι ζωή, τι είναι η ζωή, είναι ζωή αυτό, ας πούμε. Εγώ μόνο ως τέτοιο μπορώ να το καταλάβω. Και κατά βάση, ό,τι και αν έκανα στη ζωή μου, νομίζω έτσι θα το έβλεπα. Απλώς έτυχε να είναι το θέατρο. Και ίσως κάτι που κουράζει, ας πούμε, είναι το ότι δεν κάνουν έτσι οι άνθρωποι τα πράγματα. Δηλαδή, δημιουργείται ένα ξόδεμα και ένα κορεσμό γιατί τα κάνουν για να τα κάνουν και όχι γιατί λειτουργούν σαν προθάλαμοι ή σαν labs για να καταλάβουν τη μεγάλη εικόνα. Mm. Σαν, ας πούμε, κάτι πιο μικρό. Φρακταλικά, ας πούμε, ενός καλλιδοσκόπου, πλήστε να καταλάβω κάτι ακόμα. Άμα καταλάβω κάτι για το θέατρο ή για τη δημοσιογραφία και το καταλάβω στα μύχια, ας πούμε, γιατί το αγαπώ, γιατί αυτό θέλω να κάνω, μετά θα καταλάβω κάτι ακόμα για την κοινωνία και μετά θα καταλάβω κάτι ακόμα για την επιστήμη και μετά θα καταλάβω κάτι ακόμα για το σύμπαν. Μόνο έτσι μπορώ να το αντιληφθώ.
0: Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η εποχή, και έτσι κάπως κυκλώνω και την κουβέντα, αυτή η εποχή αποτρέπει τον κόσμο από το να καταλάβει και να πάει πιο βαθιά. Δηλαδή και αυτό που έλεγες πριν για τα social media, ότι πήγα και πέρασα τέλεια ή πήγα σε ένα νησάκι και πέφαγα στην ψαροταβέρνα που μου την είπε μια γιαγιούλα η οποία είναι κρυμμένη σε μια σπηλιά. Ποτέ δεν περπάτησε σε αυτό το νησί για να αράξει μια σπηλιά και να βρεις μια γιαγιούλα. Ποτέ δεν έφτασες σε ένα ταβερνάκι που βρήκες μόνος σου, αλλά το διάβασες σε κάποιο free press και ήσουν μαζί με άλλους 15 και κάποιος έρμος υπάλληλος πάλευε να σας βολέψει όλους και να σας ψήσει ελληνικούς καφέδες. Ποτέ δεν ένιωσες την εμπειρία και δεν φτάνεις στην κατανόηση όλων αυτών των επιπέδων για τον οποίο μιλάμε.
1: Να. Νομίζω ότι μια καλή ιδέα θα ήταν να προσπαθούμε να μην δημιουργούμε προσδοκίες. Να πούμε ότι εμείς θα κάνουμε αυτό και αν θέλετε θα ήταν καλή ιδέα να περάσετε. Ή εμείς λέμε να πάμε εκεί, θα ήταν καλή ιδέα αν θέλετε να έρθετε. Τώρα, ας πούμε, εμείς που είμαστε στο Θησίο και έχουν αλλάξει οι τοποθεσίες. Δεν το δουλέψαμε για πολύ. Δεν ανοίξαμε κανένα οδηγό, καμιά ατζέντα για το που θα πίνουμε, ας πούμε, ποτό μετά την παράσταση. Είναι ένα από τα δύο πιο κοντινά μπαρ στο θέατρο που για πολύ καλή μας τύχη το έχουν δύο καταπληκτικά παιδιά.
0: Στον Ταρζάν, πάντα.
1: Που έχουν συγκλονιστικές μουσικές, ξέρεις, και περνάμε μια χαρά. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μας να είμαστε σε ένα θέατρο σεζόν και να ανοίγω τους οδηγούς των μέσων για να μάθω ποιο μπαράκι έχει γίνει sold out. Γιατί αυτό είναι τρομαράστιο. Τη χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση πλέον για τα ζωμεζοδοπολία. Για τα μπαρ. Είναι τόσο χαριτωμένο. Είναι τόσο χαριτωμένο το ότι μετατρέπουν τη ζωή σε στούντιο.
0: Είναι τόσο χαριτωμένο και τόσο όμως αυτό που λες ότι σου δημιουργεί μια στιθάνχη, ότι είναι Σάββατο μεσημέρι και λες, α, έχει ωραία μέρα, πάμε να πιούμε ένα ουζάκι και λες, δεν έχουμε κλείσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να πρέπει να φτάσει σαν πρόπυργο, ας πούμε.
2: Για να πάει άλλη για την εμπειρία. Δεν χωράμε στην εμπειρία.
0: Κατάλαβες. Λέει ο φίλος μας ο Στάθης, θα κρατούσα την παράσταση στα φώτα της πόλης στο Ρεξ που ο μελαγχολικός κλόουν Τσάπλιν μας έδειξε χωρίς να μιλάς πώς είναι να δείχνεις να αγαπάς και να νοιάζεσαι για τον άλλον, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο. Ο Κάπου Όπα, ο φίλος μας λέει, στη μικρή μας πόλη του Thornton Wilder, προς το τέλος της παράστασης, η Πέγκη Τρικαλιώτη αναρωτιέται, ζούμε οι άνθρωποι ποτέ, νιώθουν οι άνθρωποι ποτέ αυτό που συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει, και ο Στέργιο Γλώσσα αφηγητής της απαντάει σπάνια. Καμία φορά ίσως οι ποιητές. Και αυτό είναι που μας δίνει το θέατρο, το ότι καταφέρνουμε έστω για λίγο να ζήσουμε αυτό που συμβαίνει.
1: Καταπληκτικό.
0: Η Άννα μας λέει για την Ορέστια του Τερζόπουλου από τα πιο πρόσφατα. Να, ας πούμε, η Ορέστια του Τερζόπουλου, που όσοι παρακολουθούμε θέατρο, πηγαίναμε στον Τερζόπουλο στο Άτης και ήμασταν, γνωριζόμασταν, κάναμε high five μόλις μπαίναμε μέσα. Και στην Ορέστια δεν έβρισκες εισιτήριο γιατί είχε γίνει το must, ας πούμε.
1: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι είναι ένας δημιουργός που έχουμε 2026, εδώ και 50 χρόνια έκανε πάντα αυτό ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς. Και διδάσκει αυτό που λέμε το κανονικό θέατρο.
1: Το θέατρο που αυτός θέλησε να κάνει και να υπερασπιστεί με όλη την πολιτική στάση και ξέρεις, ανάγνωση που αυτό έχει και εντάξει, λογικό το τρόπο, ήρθε η στιγμή που δικαίως μπορεί δύο καλοκαίρια μία παραγωγή του Θόδωρου Τριζόπουλου να είναι sold out.
0: Ναι, και να κάνουμε και το σταυρό μας.
2: Ήταν από πριν σπουδαίος.
0: Ναι, αυτό λέω, να κάνουμε και το σταυρό μας, γιατί θα μπορούσε να μην είχε γίνει ποτέ sold out ο Θόδωρος Θερζόπουλος και να βλέπαμε όλα τα υπόλοιπα sold out και να τραβούσαμε τα μαλλιά μας. Τουλάχιστον τώρα έχουμε και από κάπου να πιαστούμε.
1: Ναι, ναι. Και βέβαια δεν σημαίνει ότι και όλα τα sold out είναι τα ίδια.
0: Βέβαια.
1: Όσοι κάνουν sold out, εντάξει, συγγνώμη κιόλας, δεν είναι ο Θόδωρος Θερζόπουλος.
0: Μα αυτό. Αυτό είναι το θέατρο μας, λέει η Θάλη. Ένας κόσμος ολόκληρος με ανθρώπους και θέματα μέσα από τη ζωή, μέσα από μια ματιά αληθινή, ωστόσο και πηγαία. Είδατε, το θέατρο αγαπιέται πάρα πολύ, το αγαπάει πάρα πολύ το κοινό. Η δουλειά του θεάτρου από την άλλη είναι αυτό που λέτε τόση ώρα, μέσα από ένα ζωτικό ψεύδος να μιλάει για τις αλήθειες μας, εκείνες όμως που μπορούν κάπως να μας μετατοπίσουν και με τρόπο που μας μετατοπίζει.
1: Ναι, ναι. Και εδώ κάπου έρχεται και μια μικρή έτσι χαριτωμένη διαφωνία που έχω. Έχει γίνει πάρα πολύ. Ποια είναι η άλλη αντίστοιχη λέξη του relevant? Έχει γίνει πάρα
0: irrelevant.
1: Πολύ.
0: Irrelevant. Όχι, όχι. Το must.
1: Ναι, το viral. Μπράβο.
0: Το viral. Έχει
1: γίνει πάρα πολύ viral να δηλώνουν οι συνάδελφοι και συναδέλφοι, καλά κάνουν οι άνθρωποι, ότι το θέατρο είναι πολιτική πράξη. Όχι. Είναι και πολιτική πράξη. Εγώ θα προτιμούσα οι παραστάσεις μου να μην είναι πολιτικές πράξεις, αν οτιδήποτε άλλο στη ζωή μου είναι πολιτική πράξη. Θέλω να πω όχι. Μην το φέρνουμε αυτό το φορτίο με την κλισέ, ας πούμε, έννοια που χρησιμοποιούμε την έκφραση αυτή. Πολιτική πράξη είναι ένα πλήθος άλλων πραγμάτων εκτός από το θέατρο. Το θέατρο μπορεί να είναι και πολιτική πράξη, αλλά και αν δεν είναι, δεν πειράζει, γιατί μπορεί να είναι μια ποιητική πράξη. Σωστό. Μπορεί να είναι μια κοινωνική πράξη. Οπότε δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι σημαντικό αυτό που κάνουμε και έχει λόγο ύπαρξη, αν πούμε ότι είναι πολιτική πράξη. Μπορεί και να μην είναι. Και να τα πάει μια χαρά.
0: Και να είναι σημαντικό. Και να παραμένει σημαντικό και αναγκαίο.
1: Ας από στις μέρες μας είναι λίγο προσβλητικό να λες ότι κάτι που κάνεις είναι πολιτική πράξη. Εγώ δεν θα ήθελα να συγχρονιστώ πολύ με τις περιοχές πολιτικής.
0: Ωραία. Και έτσι για να πιάσουμε και εμείς την επικαιρότητα και να είμαστε relevant, μέχρι και παράνομο μπορεί να είναι.
1: Ακριβώς.
0: Ποινικά κολάσιμο.
1: Ακριβώς.
0: Κυρίες μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά.
2: Και μακάρι οι ακροατές σας να έρθουν να μας βρουν μετά την παράσταση και να μας πούνε είτε τους άρεσε είτε δεν τους άρεσε, αλλά να ανοίξουμε μια κουβέντα.
0: Να πάτε λοιπόν η Αγγελική Ζαντέ, ο Αλέκος Γιολντάσια και η Γιόλα Βαγιάκη. Αγγελική Ζαντέ, Αλέκος Γιολντάσια και Γιόλα Βαγιάκη. Θα πάτε τη Δευτέρα στο Θέατρο Θυσίων να βρείτε μετά.

0: στο κόκκινο.
1: Ουλρίκε, γράμματα από την νεκρή πτέρυγα. Παράσταση βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ. Δημιουργική ομάδα Φανή Βοβόνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάβα Στρούμπος. Από 27 Απριλίου και για 9 μόνο παραστάσεις. Στο Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
6: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Εκατόν 105 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
11: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες και απειλές. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών επιτέθηκε σε εμπορικό πλοίο με ιρανική σημαία χθες το βράδυ, τραυματίζοντας 10 ναυτικούς, ενώ αγνοούνται 5. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν σταματήσει περισσότερο από 70 πλοία, τα οποία επιχείρησαν να εισέλθουν ή να βγουν από το στενό του Ορμούζ. Το Ιράν κατέλαβε ένα πετρελαιοφόρο με σημαία Barbados για φερόμενη απόπειρα διατάραξης των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναμένουν σήμερα την απάντηση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ανέφερε πάντως ότι αν το Ιράν εκτοξεύσει πυράβλους, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας, με τον Αμπάς Αραξή να κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υπονομεύουν επανειλημμένα τις διπλωματικές προσπάθειες υπέρ της στρατιωτικής κλιμάκωσης. Στα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, κοντά στα 95 δολάρια το ελαφρό αργό. Στο μέτωπο του Λιβάνου, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις αεροπορικές επιθέσεις του στο νότιο τμήμα της χώρας. Ανακοινώθηκε και επίσημα η πάυση της λειτουργίας της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης για τη χειμερινή περίοδο του 2026. Εξέλιξη που είχε προαναγγελθεί και είχε προκαλέσει αντιδράσεις των τοπικών φορέων. Η αεροπορική εταιρεία αποδίδει αυτή την απόφαση στην αύξηση κατά 66% των τελών χρήσης των υποδομών του αεροδρομίου Μακεδονία, με τον εμπορικό διευθυντή της εταιρείας να σημειώνει ότι παρά τις συζητήσεις που έγιναν με τη Fraport

0: η διαχειρίστρια εταιρεία, οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Απούσα η κυβέρνηση από κρίσιμες εξελίξεις για τις αερομεταφορές και τον τουρισμό, τονίζει ο συντονιστής του Τμήματος Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της παράταξης αλλαγής στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γιάννης Μιλόπουλος. Κατηγορεί τόσο τη Fraport όσο και τη Ryanair ότι ενδιαφέρονται μόνο για τα κέρδη τους και επικρίνει την κυβέρνηση επειδή δεν προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και την εθνική οικονομία. Εδώ και 1,5 χρόνο, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρωτοστατεί στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου με ένα ενωτικό σχήμα ώστε να υπάρχει προοδευτική διέξοδο. Και η τελευταία απόφαση τη Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Τον ισοπρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του Οικονομικού Συνεδρίου τη ημερησία, χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο του Άλεξη Τσίπρα, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη συγκλήσεων με όσου θέλουν και μπορούν. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Σε ετήσια βάση, το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 53,2%, το αέριο κατά 19,3%, ο ηλεκτρισμός κατά 14% και το κόστος στέγασης κατά 13,8%. Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι τροπολογίες του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ Κώστα Αρβανίτη στο ψήφισμα για τη μείωση των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία. Ιδιαίτερη σημασία θεωρείται η ένταξη στο ψήφισμα της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα με τις 5 νεκρές εργαζόμενες, ύστερα από παρέμβαση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που αναδεικνύει την ανάγκη για ουσιαστική πρόληψη, λογοδοσία και αυστηρότερους ελέγχους. Στη Βουλή προς ψήφιση κατατίθεται η διάταξη Φλωρίδη για τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα με στόχο την καταπόλυτη προτεραιότητα καθαρίσή τους. Σήμερα το πρωί αναχώρησαν από τη Σύρο 5 σκάφη της ελληνικής αποστολής του Global Summit Flotilla με συνολικά 40 ακτιβιστές με σκοπό να ενωθούν με τον υπόλοιπο διεθνή στόλο με προορισμό την αποκλεισμένη Γάζα. Γάζα, ερχόμαστε ξανά, ανοίγουμε πανιά για τη μεγαλύτερη και πιο αναγκαία αποστολή αλληλεγγύης, αναφέρει σε ανάρτησή της η ελληνική αποστολή. Άγνοια επικαλέστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών στη Βουλή, απαντώντας σε ερώτηση για την πειρατεία των Ισραηλινών πολεμικών πλοίων στο στολίσκο του Global Summit Flotilla δυτικά της Κρήτης. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης παραδέχτηκε ότι υπήρξε η επιχείρηση των Ισραηλινών δυνάμεων σε διεθνή ύδατα εντός ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης, αλλά δεν ήταν επουδενής γνώση της ελληνικής κυβέρνησης, όπως είπε. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε νότια της Λευκάδας με τη μηχανή του αναμένη και χωρίς πλήρωμα μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών φέρεται να βρέθηκε στο ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες σε σπηλιά της περιοχής. Την ποινική δίωξη των δύο αξιωματικών του πλοίου που βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου σε βαθμό κακουργήματος πρότεινε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου για το κατά συναυτουργία αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνίας πλοίου. Σε λειτουργία τίθεται από την προσεχή Δευτέρα οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας, που ήταν εδώ και καιρό ανενεργές μετά τις κινητοποίησεις των δικαστικών υπαλλήλων, έπειτα από την ένοπλη επίθεση του 89χρονου που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. 2 διακοπή εργασιών τη Δευτέρα και την Τρίτη σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, ενώ την Τετάρτη 13 Μαΐου οι υπάλληλοι συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική πανδημόσιο υπαλληλική απεργία με προσυγκέντρωση μπροστά στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 10 το πρωί. Στη διεθνή επικαιρότητα, αγώνας δρόμου των υγειονομικών αρχών σε τουλάχιστον 12 χώρες σε Ευρώπη, Αφρική, Ασία και Αμερική για τον εντοπισμό δεκάδων επιβατών που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που καταγράφηκε θανατηφόρο έξαρση Χανταϊού. Ένα ακόμα πιθανό κρούσμα Χανταϊού αναγνωρίστηκε σε Βρετανό τουρίστα, ο οποίος αποβιβάστηκε σε απομονωμένο νησί του Νότιου Ατλαντικού πριν γίνουν αντιληπτά τα πρώτα περιστατικά, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Αρχή Ασφάλειας Υγείας. Ο κίνδυνος εξάπλωσης του Χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι απολύτως χαμηλός, διαβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στις 9 και 4 για τον 4ο αγώνα της σειράς των play-off της Ευρωλίγκα και θέλει τη νίκη για να κάνει το 3-1 και να τελειώνει απόψε την υπόθεση πρόκρισης στο Final Four της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί 22 με 24 Μαΐου στο Telecom Center.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην αυγή της Κυριακής.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελανέ μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Και 5 στο κόκκινο.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι Παρασκευή, 8 Μαΐου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλιάνης. Και στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Νταβανέλος. Δεν θα πας στο ΆΚΑ. Θα πας στο ΆΚΑ. Θα πας. Παναθηναϊκός Βαλένθια αργότερα και ο Παντελής θέλει να πάει στο Final Four. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, να μας μεταφέρετε τις σκέψεις σας. Λοιπόν, ξαφνικά η Βελώνα δείχνει κάλπες το φθινόπωρο. Η σχετική σεναριολογία έχει φουντώσει. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τροφοδότησε αυτές τις συζητήσεις όταν, απαντώντας σε σχετική ερώτηση βουλευτή του, είπε πως το μόνο σίγουρο είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνήθως ο Μητσοτάκης διαβεβαιώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ότι είναι θεσμικός και εξαντλεί τη θητεία του. Ξαφνικά όμως επέλεξε να θολώσει τα νερά και τα χρονοδιαγράμματα, ανεβάζοντας τον εκλογικό συναγερμό. Γενικά ανεβάζοντας τον εκλογικό συναγερμό, όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά στο πολιτικό σύστημα. Η ΕΔΟ, λοιπόν, ο Μητσοτάκης θα στήσει όντως τις κάλπες στο φθινόπωρο μετά τη ΔΕΘ, ώστε να φρενάρει την κυβερνητική φθορά, ή έριξε αυτό το χαρτί για να σβήσει τις αιστείες κριτικής στο εσωτερικό της παράταξής του. Αν οι βουλευτές νιώσουν ότι μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τις εκλογές, θα ράψουν το στόμα τους και θα αρχίσουν να υδρώνουν τη φανέλα της παράταξης. Για να δανειστούμε μια φράση που υπόθηκε αρκετές φορές χθες. Σε κάθε περίπτωση, οι Δελφίνοι υδρώνουν ήδη τη φανέλα. Ο Άδωνης με τις ευλογίες του Μητσοτάκη την πέφτει στο Δένδια και ο Δένδιας στο συνέδριο σε μια εβδομάδα θα την πέσει στο Μητσοτάκη για την πορεία του κυβερνητικού έργου και τη φυσιογνωμία της παράταξης. Γενικά η ρόδα της πολιτικής επικαιρότητας γυρίζει. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παίζει και σήμερα τετραήμερη εργασία, ενώ δείχνει να ψήνει και το ενδεχόμενο πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έρχονται και ανακοινώσεις για νέα διεύρυνση που δεν θα περιλαμβάνει την Τσάκρη. Γενικά υπάρχουν εξελίξεις. Ενώ ο Σωκράτης Φάμελος εντάσσει στη σφαίρα της παραπολιτικής τα σενάρια περί αναστολής λειτουργίας ή μη καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, την ώρα που οι Φευγάτη προς την Ιθάκη εξωτερικεύουν τους πόθους ή τις επιθυμίες τους. Και στο φόντο των σεναρίων και της πολιτικής κουζίνας υπάρχουν και οι δυσμενείς εξελίξεις στο πεδίο της οικονομίας, οι πολύ προβληματικές εξελίξεις. Ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 5,4% τον περασμένο Απρίλιο. Μωρέ μπράβο, με τις ανατιμήσεις στα καύσιμα να ξεπερνούν το 42%. 42% οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τον Απρίλιο, έτσι. Αυτό το success story στην οικονομία δεν πάει πολύ καλά. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Ενώ το κλείσιμο της βάσης που διατηρεί η Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονίας στο τέλος Οκτωβρίου επιβεβαίωσε και επισήμως νωρίτερα ο εμπορικός διευθυντής της Ιρλανδικής εταιρείας. Και εδώ βέβαια οι επιπτώσεις θα είναι αλυσιδωτές. Οι προεκτάσεις δεν μπορούν να σταθμιστούν με πολύ μεγάλη ακρίβεια, αλλά είναι σοβαρότατες. Ξεκινούν από την τύχη των εργαζομένων και εκτείνονται στην τουριστική κίνηση και δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη, στην κεντρική Μακεδονία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων, εργασιακών θέσεων και ούτω καθεξής. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μουσική τζούρα και επιστρέφουμε.

0: Χθες λοιπόν ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα, είπε πως ο ίδιος δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί η Βουλή σε διαρκές πεδίο εντυπώσεων. Θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε ότι με αυτή τη φράση ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει την πρόθεσή του να απορρίψει και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ήδη το αίτημα για προανακριτική που αφορά στον κύριο Σπύλιο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή έχει μπαζωθεί. Οι πληροφορίες εδώ αναφέρουν ότι η πλειοψηφία θα επικαλεστεί το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής, το οποίο αναφέρει ότι η απόφαση για τη σύσταση εξεταστικής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Δηλαδή χρειάζονται 151 ψήφοι, οπότε η πρόταση δεν περνάει. Αυτό λοιπόν αναμένεται να είναι το επόμενο στάδιο της εκτροπής που ίσως ενεργοποιήσει και το αντιπολιτευτικό όπλο της κατάθεσης της πρότασης Μομφής. Όπως γράφει σήμερα στο in.gr ο Δημήτρης Τερζής, η κατάθεση εκ μέρους του Χρήστου Σπίρτζη νέων στοιχείων στον Άριο Πάγο που συνηγορούν στο αδίκημα της κατασκοπίας ανοίγουν μια νέα πτυχή στο κεφάλαιο των υποκλοπών. Ο Δημήτρης Τερζής είναι μαζί μας. Καλησπέρα Δημήτρη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λες το αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα του Αριού Πάγου να γίνει δεκτό και να γκρεμιστούν καμιά δεκαριά φούρνη του κ. Σπίρτζη, να έχουμε μια τέτοια ανατροπή.
1: Εξαρτάται αν οι υπόλοιποι ταγοί της δικαιοσύνης σέβονται το ρόλο τους, το θεσμό, την ευθεροφημία τους και πραγματικά δουν την κατάσταση όσο οφείλουν να τη δουν.
0: Λίγο τοπικό ακούγεται αυτό με βάση την παρούσα εικόνα.
1: Τι να πω, πάντα ελπίζουμε σε αυτά. Ελπίζουμε και βλέπουμε.
0: Όντως, όσο ζούμε κιόλας. Λοιπόν, στην αίτησή του ο πρώην υπουργός επικαλείται νέα στοιχεία και έγγραφα που σύμφωνα με τον ίδιο στοιχειοθετούν την ανάγκη επανεξέτασης της υπόθεσης. Ποια είναι αυτά, Δημήτρη?
1: Είναι στοιχεία τα οποία δεν ξέρω πώς του ήρθε του κ. Τζαβέλα, αμφισβήτησε την ύπαρξή τους, ενώ σε αυτά είχε αναφερθεί ο Χρήστος ο Σπίρτζης, το ξέρουμε όσοι είχαμε δει τη δίκη των υποκλοπών. Είχε καταθέσει μάλιστα κάποια εξ αυτών, τώρα κατέθεσε και άλλα. Γιατί υπενθυμίζω ότι ο Σπίρτζης ήταν ο πρώτος που είχε μιλήσει για κατασκοπία, γιατί στο κινητό του είχε κάποια έγγραφα και κάποια στοιχεία τέλος πάντων που δεν ήταν για δημοσιοποίηση. Αφορούσαν από ό,τι θυμάμαι κάποια και τα κατέθεσε χθες αυτά κάποια από την περίοδο των μνημονίων και την περίοδο της προετοιμασίας της αξιολόγησης, της δεύτερης αξιολόγησης με τους θεσμούς. Ήταν συγκεκριμένα θέματα και αν δει κανείς τα έγγραφα ήταν η μισή κυβέρνηση αποδέκτης των συγκεκριμένων mail τότε και ήταν σοβαρά θέματα που είχαν να κάνουν με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Υπήρχαν κάποια απόρριτα μηνύματα από την πρεσβεία μας στο Ντουμπάι προς την Ελλάδα που αφορούσαν σε μια νέα αεροπορική σύνδεση που ήταν προετοιμαζόταν να γίνει τότε μεταξύ Ντουμπάι και Νέας Υόρκης με ενδιάμεση στάση την Αθήνα. Ναι. Και όλα αυτά αντιλαμβάνεται κανείς, επειδή πήγε και τα κατέθεσε ο άνθρωπος, δημιουργούν ένα θέμα.
0: Βέβαια.
1: Όταν μιλάμε για έναν υπουργό της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου το κινητό έγινε φίλο και φτερό σε αυτούς που το παγίδεψαν, φανταστείτε ας πούμε αν ένας που πλέον ήταν και βουλευτής όταν έγιναν όλα αυτά, ο Χρήστος Σπίρτζης ήταν το μεάρχης δικαιοσύνης, αν θυμάμαι του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ήταν στην αντιπολίτευση.
0: Προστασίας του πολίτη.
1: Φανταστείτε τέλος πάντων τι πεζόταν στο κινητό του κυρίου Δένδια, του κυρίου Γεραπετρίτη, του αρχηγού ΓΕΘΑ, του αρχηγού ΓΕΣ.
0: Οι οποίοι δεν κινούνται, δεν προβαίνουν σε νομικές ενέργειες, έτσι το θυμίζουμε αυτό.
1: Καλά, αυτό το ξέρουμε. Ουδής εξ αυτών έχει προβεί σε
0: ακριβώς, μην τυχόν. Ναι.
1: Όχι. Ναι. Εδώ μάθαμε και το απίστευτο χθες από συνταγματολόγο τον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος από τότε που πήγε στη Νέα Δημοκρατία προφανώς ταυτίζεται πλήρως με το φίλο του, στο τένις, Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Και πριν πάει ακόμα.
1: Υποβάθμισε εντελώς τις υποκλοπές και έλεγε ότι δεν είναι θέμα πολιτικό αυτό να το φέρει στην επικαιρότητα.
0: Σκοτίστηκα και κάτι τέτοιο.
1: Τα ακούς αυτά και λες, να τα ακούς δηλαδή από έναν κάποιον άσχετο να πεις: OK, εντάξει, είναι άσχετος ο άνθρωπος. Τα ακούς από έναν καθηγητή του συνταγματικού δικαίου και πραγματικά αναρωτιέσαι μετά, τι πρόκειται να κάνεις, ρε φίλε, ως πού θα πέσεις προκειμένου να πάρεις ένα οφείο στην τελική. Δηλαδή, ναι, πόσο άνετα θα τα πεις αυτά στους φοιτητές σου.
0: Όντως.
1: Με πόση άνεση θα πας να πεις, παιδιά, δεν είναι της πλάκας οι υποκλοπές για τη δημοκρατία και για το πολίτευμα. Είναι της πλάκας, μην ασχολείστε, ας πούμε.
0: Όντως. Και έλεγε σκοτίστηκα, δηλαδή χρησιμοποιούσε και αυτό το ρήμα.
1: Αυτά είναι φεδρότητες, τουλάχιστον φεδρότητες, ναι, θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω.
0: Ναι.
1: Οπότε, και ναι, υπάρχει ένα νέο κεφάλαιο λοιπόν που αφορά στις υποκλοπές που ανοίγει, γιατί πολλοί πίστεψαν ότι με τη διάταξη του κ. Τζαβέλα, και έτσι παρουσιάστηκε βέβαια η κυβέρνηση, άλλο που δεν ήθελε να πει, ότι τελειώσαμε αυτό, ήτανε δικαιοσύνη, σεβαστείτε τι και όλα αυτά. Είδαμε τι άλλος έχει προκληθεί. Είδαμε την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, είδαμε το Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, Πειραιά, την απίστευτη κριτική που έχει δεχθεί ο κ. Τζαβέλας με αυτή την πρωτόγνωρη κίνηση. Έχουμε μάθει και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον όταν θα κατατεθούν οι μηνύσεις για παράβαση καθήκοντος, όπως έχουν ανακοινωθεί, προαναγγελθεί και κατά του κ. Τζαβέλα και κατά τη κ. Αδελίνη και κατά του κ. Ντογιάκου, για το ρόλο που έπαιξαν στην ιστορία των υποκλοπών,
0: ναι,
1: από το δικό τους μετερίζει.
0: Ναι.
1: Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και στοιχεία τα οποία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, τα οποία ήθελε να τα δώσει η πλευρά της πολιτικής αγωγής, της υποστήριξης κατηγορίας, αλλά δεν τα δέχτηκε ο κύριος Τζαβέλας, δεν μπορούσε να τα δεχθεί, γιατί υπέγραψε τη διάταξη.
0: Ναι.
1: Η πλευρά...
0: Δύο μέρες πριν την αρχαιοθέτηση.
1: Ακριβώς, ο κύριος Κεσές έχει πει δημόσια και έχει πει ότι εμείς είχαμε στοιχεία που ήταν νέα στοιχεία που φέρναμε και προσπαθούσαμε να συνεννοηθούμε πώς θα τα πάρει η εισαγγελία. Παρασκευή έγινε αυτό και Δευτέρα έγινε η αρχιοθέτηση. Λοιπόν, έχει λοιπόν πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα και το σίγουρο είναι ότι όσο και αν πιστεύουν κάποιοι και κυρίως στην κυβέρνηση ότι αυτό το πράγμα θα φαυτεί, δεν φάβεται. Δεν φάβεται, γιατί είναι πολλά, είναι, να το πω έτσι όπως το λένε και στο χωριό μου, είναι πολύ ανοιγμένος ο τραχανάς.
0: Ναι. Και βέβαια δεν φάβεται. Και αυτό το υπενθυμίζεις και το αναφέρεις, ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζει άλλο ένα μπάζωμα αυτό της εξεταστικής, του αιτήματος περί εξεταστικής, παίζοντας με τον κανονισμό της Βουλής.
1: Αυτό είναι η απίστευτη γελιότητα, γιατί εδώ το πρώτο πράγμα που έρχεσαι να πεις είναι: okay, δεν υπήρχε θέμα κατασκοπίας το 22 που έγινε εξεταστική. Μάλλον δεν υπήρχαν θέματα εθνικού συμφέροντος το 22. Εξάλλου, έτσι κι αλλιώς και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και στην εξεταστική, οι περισσότεροι από τους μάρτυρες που είχαν ανάμειξη αυτή την υπόθεση, όταν τους γινόταν μια δύσκολη ερώτηση από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, η απάντηση ήταν απόρριτο και επικαλούμε την εθνική ασφάλεια κλπ. Και δεν απαντούσαν.
0: Ναι. Και η εξεταστική
1: του
0: 22 έγινε με τον κανόνα των 120 βουλευτών.
1: Και το είχαμε δει να συμβαίνει κατά επανάληψη. Απλώς αυτή τη στιγμή τι φοβάται η κυβέρνηση? Φοβάται ότι προφανώς, όπως το έχει προαναγγείλει η αξιωματική αντιπολίτευση και φαντάζομαι και όλα τα υπόλοιπα κόμματα θα το στηρίξουν, θα ζητήσει πρώτα και καλύτερο να έρθει στην εξεταστική ο κ. Ντήλια.
0: Ακριβώς.
1: Ο άνθρωπος ο οποίος δεν είχε έρθει την προηγούμενη φορά, κανείς εξ αυτών δεν είχε εμφανιστεί στην προηγούμενη εξεταστική. Λοιπόν, τώρα υπάρχει προφανώς κίνδυνος, γιατί εδώ δεν ελέγχεται η υπόθεση. Είναι αστάθμητος παράγοντας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις τι μπορεί να πετάξει.
0: Βέβαια.
1: Και ποιοι θα τρέχουν εκείνη την ώρα και μην έχουμε τίποτα λιποθυμίες και τίποτα...
0: Ακριβώς. Νευρικούς κλονισμούς.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, βέβαια και πάλι και εξεταστική να μην γίνει. Ό,τι είναι να βγει, στο φως θα βγει. Θες με τον έναν, θες με τον άλλον τρόπο, θα βγει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εξάλλου μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μια κυβέρνηση η οποία, δεν θυμάμαι, έχει η Βουλή μάλλον, ζήτησε και το μέτρο να μην μεταδίδονται τηλεοπτικά πλέον αυτές οι συνεδριάσεις.
0: Στο όνομα της εθνικής ασφάλειας και αυτό. Ναι.
1: Ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς αυτή δεν υπήρχε περίπτωση, όπως και οι προηγούμενοι, γιατί θεωρούνται απόρριτες, γιατί είναι θέματα εθνικής ασφάλειας κλπ. Μέσα. Λοιπόν, αλλά όπως συνηθίζω να λέω, ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο εδώ πέρα και τη δημοσιογραφία.
0: Ακριβώς. Έτσι είναι ακριβώς και θα περιμένουμε και τις νέες αποκαλύψεις και φυσικά η ερευνητική δημοσιογραφία που την υπηρετήσει είναι πάντα ενεργή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για τη συζήτηση.
1: Καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρης Τέρζης εδώ στο Κόκκινο, ο συνάδελφος από το in.gr. και θα συμφωνήσουμε με το μήνυμα του Γιώργου, αν η κυβέρνηση μπαζώσει και το αίτημα της εξεταστικής, είναι πλέον έτοιμη να παραδεχθεί ότι η παρακολούθηση και του τότε Υπουργού Εξωτερικών, του Νίκου Δένδια, και του επικεφαλής του ΓΕΘΑ, του τότε αρχηγού του ΓΕΘΑ, του Κωνσταντίνου Φλόρου, συνιστά υπόθεση εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Άρα αποτελεί ένα κακόγημα. Η Πέγγι γράφει πως σε λίγο και τον αέρα που αναπνέουμε θα πληρώνουμε. Μπορεί να γίνεται ήδη αυτό. Η ζωή, γιατί να μην κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης στο φθινόπωρο, μοίρασε τα λεφτά του δημοσίου για να βγάλει τις υποχρεώσεις του, εξασφάλισε τα ανταλλάγματα. Αν εξασφαλίσει τον Ιούνιο και την ασυλία του για τα άπειρα σκάνδαλα, γιατί να καθίσει να σκάσει που και οι δικοί του τον βλέπουν με μισό μάτι. Όντως είναι ένα εύλογο σκεπτικό αυτό. Ξεχνάμε βέβαια ότι τον Ιούνιο αναλαμβάνει η χώρα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί όντως ο Μητσοτάκης να θέλει να επισπεύσει τις εκλογές. Καλησπέρα στην Κίρκη, καλησπέρα στη Θάλια. Καλησπέρα στο Δημήτρη και τον Μάρκο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: Αλλάζουμε σελίδα, αλλάζουμε κεφάλαιο, πάμε στη μάστιγα των κόκκινων δανείων. Νέα κόκκινα δάνεια της τάξης των 2,2 δις ευρώ δημιουργήθηκαν το 2025 στις τράπεζες, ενώ αυτά που εντός εισαγωγικών θεραπεύτηκαν και έγιναν εξυπηρετούμενα δεν ξεπέρασαν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που δημοσίευσε προχθές η Τράπεζα της Ελλάδας. Με πρωτοβουλία τώρα της Έλενας Ακρίτα, 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έφεραν στη Βουλή το ζήτημα της ανεξέλεγκτης δράσης των funds και των servicers και επικαλούνται στοιχεία της ΕΚΠΙΖΟ που αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι το 2025 καταγράφηκαν πάνω από 4.300 καταγγελίες για καταχρηστικές πρακτικές, σημειώνοντας αύξηση 34% σε σχέση με το 2024. Και θα καλησπερίσουμε αμέσως τον κύριο Βίκτορα Τσιαφούτη, νομικό σύμβουλο της ΕΚΠΙΖΟ. Καλησπέρα σας, κύριε Τσιαφούτη. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι καταγγέλουν οι καταναλωτές, ποιο είναι το φάσμα των καταγγελιών για τα funds και τους servicers?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς, καλό θα ήταν να διακρίνουμε τις καταγγελίες από δύο κατηγορίες.
0: Μήπως φοράτε hands free, γιατί δεν σας ακούμε πολύ καλά.
1: Αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε αρκετά καλύτερα, ναι.
1: Ωραία. Καλό θα ήταν να διακρίνουμε τις καταγγελίες σε δύο κατηγορίες. Ναι. Πρώτα στην κατηγορία των καταγγελιών κατά των τραπεζών, των παραδοσιακών τραπεζών, με τις οποίες κάνουμε τις καθημερινές μας συναλλαγές ή δανειοδοτούμαστε κτλ. Και η δεύτερη κατηγορία αφορά τις καταγγελίες εναντίον των εταιριών διαχείρισης. Οι εταιρείες διαχείρισης επιλαμβάνονται συνήθως όταν έχει κοκκινήσει ένα δάνειο, έτσι. Επομένως, ουσιαστικά πιο πολλοί ασχολούνται με περιπτώσεις οφειλετών οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα ή ακόμα και οφειλετών οι οποίοι είχαν ενταχθεί παλαιότερα στον νόμο Κατσέλη και θέλουν να καταβάλουν τις δόσεις κτλ. Η πρώτη αφορά όλους μας όσοι συνεργαζόμαστε με τράπεζες. Αν θέλετε να κάνω μια μικρή αναφορά στις τράπεζες, πρωτού προχωρήσουμε ακριβώς και στις εταιρείες διαχείρισης.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Παραδοσιακά οι τράπεζες συγκεντρώνουν τα φώτα των καταγγελιών, μπορούμε να πούμε. Οι πρακτικές τις οποίες μετέρχονται είναι και πολλές φορές καταχρηστικές και άλλες φορές είναι παραπλανητικές ή και τα δύο. Για παράδειγμα, συνεχίζουν οι τράπεζες, παρά το γεγονός ότι αυτό έχει απαγορευτεί με υπουργική απόφαση έπειτα από μετάκλητες αποφάσεις των δικαστηρίων σε συλλογικές αγωγές της ΕΚΠΙΖΟ τα παλαιότερα χρόνια, συνεχίζουν να επιβάλλουν έξοδα φακέλου, έξοδα δανείου, τα οποία δεν παίρνουν καν στον κόπο να τα βαφτίσουν κάπως αλλιώς ώστε να δικαιολογήσουν τη χρέωση. Τελείως αποκάλυπτα συνεχίζουν να επιβάλλουν έξοδα δανείου. Ένα άλλο ζήτημα για το οποίο η ΕΚΠΙΖΟ έχει ήδη καταθέσει και συζητήσει δύο συλλογικές αγωγές είναι αυτό το οποίο όλοι διαπιστώσαμε, σχεδόν η πλειοψηφία των τραπεζών άρχισε να μας χρεώνει μηνιαίως για κάποιους λογαριασμούς μία χρέωση, συνήθως 80 λεπτά ή κάτι τέτοιο, κάποιο ποσό κάπου εκεί, υποτίθεται προσφέροντάς μας κάποιες παροχές οι οποίες στην πραγματικότητα δεν υφίστανται, γιατί ούτως ή άλλως πλέον η πλειοψηφία των χρεώσεων έχει καταργηθεί. Έχουμε το σύστημα Iris, το οποίο μας διευκολύνει σε συναλλαγές μέχρι 500 ευρώ κάθε μέρα κτλ. Άρα συνεχίζουν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τις τράπεζες. Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια μονοπολίτου. Συναλλακτική μας ζωή, έτσι. Μονοπολούν το ενδιαφέρον οι εταιρείες διαχείρισης. Αν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι οι τράπεζες έχουν ένα κοινωνικό αντίκτυπο, έχουν ένα βάρος, τέλος πάντων, να κουβαλήσουν το κοινωνικό αντίκτυπο της δραστηριότητάς τους, οι εταιρείες διαχείρισης
0: έχουν
1: μια λογική αρπαχτής, επιτρέψτε μου την έκφραση, μια λογική εταιρείων οι οποίες απλά περνάνε, κάνουν ό,τι να κάνουν και προχωράνε. Δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον δηλαδή να σηκώσουν κάποιο κοινωνικό βάρος απέναντι στους καταναλωτές, και αυτό το διαπιστώνουμε καθημερινά. Για παράδειγμα, πάρα πολλοί οφειλέτες, και όχι μόνο οφειλέτες μεγαλύτερης ηλικίας που δυσκολεύονται να έχουν εφαρμογές στο κινητό ή να χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες και τις πλατφόρμες των εταιριών αυτών, αλλά και νεότεροι οφειλέτες, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη με δικαστικές αποφάσεις, δυσκολεύονται να συνεννοηθούν ακόμα και για τα αυτονόητα. Για παράδειγμα, αν έχουν εξοφλήσει τη ρύθμιση του δικαστηρίου, να πάρουν μια βεβαίωση γι' αυτό, να τους χορηγηθούν δοσολόγια, αριθμοί λογαριασμού και τα λοιπά. Και αναγκάζονται όλοι αυτοί οι οφειλέτες συχνά να μπαίνουν σε έξοδα, να στέλνουν εξώδικες επιστολές, γιατί δεν υπάρχει άλλος έτσι, πιο επίσημος τρόπος να απαντήσουν οι εταιρείες διαχείρισης. Αυτό είναι μια, έτσι, ένα φάσμα καταγγελιών που λαμβάνουμε συχνά.
0: Ως καταναλωτές είμαστε απροστάτευτοι εντελώς? Έχουμε το περιθώριο να χαράξουμε γραμμές άμυνας?
1: Αυτό είναι μια ωραία ερώτηση, αν είναι λιγάκι απαιτεί μάλλον μια ολόκληρη εκπομπή. Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις μεγάλο και σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η βούληση της πολιτείας να εφαρμοστεί νομοθεσία και να παρακολουθηθούν οι δραστηριότητες των εταιριών αυτών. Έτσι. Μέχρι σήμερα δεν το έχουμε δει.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν επιβληθεί παλαιότερα, πριν λίγα χρόνια, κάποια πρόστιμα. Δεν βλέπουμε όμως μια συνέχεια. Άραγε έχουν εισπραχθεί, έχουν επιβληθεί καινούργια πρόστιμα, γιατί οι καταγγελίες και οι κατακριστικές συμπεριφορές συνεχίζονται. Έτσι. Ένα άλλο τώρα επίπεδο προστασίας έχει να κάνει με το πώς αυτές οι εταιρείες συμπεριφέρονται στους οφειλέτες όταν απευθύνονται σε αυτές για ρύθμιση των δανείων. Βλέπουμε δηλαδή να στέλνονται κάτι επιστολές τελείως πρόχειρες, με τις οποίες ζητούνται εφάπαξ καταβολές, χωρίς υπογραφή δηλαδή σύμβασης. Βλέπουμε να μην προσκομίζονται αρκετά συχνά αντίγραφα των συμβάσεων για να τα μελετήσουν οι οφειλέτες προτού υπογράψουν. Βλέπουμε να ζητούνται πολύ μεγάλα ποσά προκαταβολής, ποσά τα οποία είναι βέβαιο ότι οι οφειλέτες δεν έχουν τη δυνατότητα. Επίσης, κάτι το οποίο διαπίστωσα, ας πούμε, και σήμερα και χθες, ζητούνται, έχω πρόσφατα παραδείγματα, ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων με πολύ ψηλά επιτόκια. Δηλαδή, μόλις προχθές ζητήθηκε η ρύθμιση στεγαστικού δανείου με 5,12% επιτόκιο.
0: Ωραία,
1: το οποίο είναι ένα τεράστιο επιτόκιο για στεγαστικό δανείο.
0: Μπράβο,
1: έτσι.
0: Ο Πρωθυπουργός λέει, κύριε Τσιαφούτη, ότι θα μπει τέλος στα ψηλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές για τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Αυτό πώς το ακούτε?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ένα δευτερόλεπτο. Καταρχάς, αυτό στο οποίο αναφέρεται έχει να κάνει με την υποχρέωση της Ελλάδας να ενσωματώσει μια ενωσιακή οδηγία. Δεν είναι κάτι άλλο.
0: Παρουσιάστηκε σαν δική του πρωτοβουλία.
1: Όχι. Μισό λεπτάκι. Τώρα, επειδή η Εκπιζώ ήταν, εκπρόσωπος Εκπιζώ ήταν στην Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την ενσωμάτωση οδηγίας αυτής. Είναι η οδηγία για την καταναλωτική πίστη, καταργεί την παλιά οδηγία, την 48 του 2008, την καταργεί και πρέπει πλέον η καινούργια αυτή οδηγία να ενσωματωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και στις ευχέρειες που δίνονται σε αυτή την οδηγία είναι και, δηλαδή η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει προβλέψει, είναι και η θέσπιση κάποιων ορίων στο κόστος της πίστωσης. Εντάξει. Άρα αυτό είναι η ενσωμάτωση μιας οδηγίας.
0: Και καθυστερημένα τώρα γίνεται αυτή.
1: Έχω να σας πω, ακόμα δεν έχουμε δει το τελικό κείμενο, αλλά μπορώ να σας πω ότι από την εμπειρία μας στην Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή είμαστε κάπως απογοητευμένοι. Δηλαδή, ξαναλέω όμως, επιφυλάσσομαι, γιατί μπορεί το τελικό σχέδιο να είναι γενναιόδωρο για τους καταναλωτές. Δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει, έτσι. Αλλά μέχρι στιγμής έχουμε την αίσθηση ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ευχέρειες της οδηγίας. Το αντίθετο, θα έλεγα.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνουμε και διαβάζοντας και εμείς τις καταγγελίες, δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ αυτές οι ρυθμίσεις.
1: Όχι, εντάξει, τώρα ξαναλέω να δούμε το τελικό κείμενο.
0: Να το δούμε. Απλώς, εγώ απομονώνω τις καταγγελίες κομμάτων της αντιπολίτευσης, σε πάση περιπτώσει, οι επιφυλάξεις.
1: Εγώ αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζεται η υποχρεωτική ενσωμάτωση μιας οδηγίας και η χρήση ορισμένων από τις ευχέρειες, να δούμε σε ποιο βαθμό, ως πρωτοβουλία, πρώτον. Και δεύτερον, να σχολιάσω και το εξής, ότι εάν ισχύσει ότι θα υπάρχει ένα όριο μέχρι το 50% του κεφαλαίου, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η εξαγγελία κατά κάποιο τρόπο, θα πρέπει, αν κάτσει και το υπολογίσει κανείς, θα δει ότι δεν αφορά παρά ένα πολύ πολύ μικρό αριθμό κατανοητικών δανείων. Ξαναλέμε ότι ουσιαστικά είναι καταναλωτικά δάνεια αυτά. Γνωρίζετε εσείς κάποιον να έχει πάρει καταναλωτικό δάνειο 100.000 ή 90.000?
0: Όχι, στον κύκλο μου όχι, δεν έχω.
1: Ούτε στο δικό μου, παρότι στο δικηγορικό μου γραφείο έχουμε πελάτες πολλούς οι οποίοι έχουν καταναλωτικά, έτσι. Άρα έχω πολύ ευρύτερο κύκλο από εσάς. Λοιπόν, ουσιαστικά είναι δάνεια 10, 15, άντε 20.000 συνήθως για αγορά αυτοκινήτου, έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα οποία λίγουν, έχουν διάρκεια αποπληρωμής σχετικά μικρή, δεν είναι πολύ μεγάλη. Άρα αν κάποιος κάνει κάποιος τα μαθηματικά, θα δει ότι για να επωφεληθεί κάποιος από το όριο αυτό του 50% του κεφαλαίου, θα πρέπει να μιλάμε για ένα δάνειο με πολύ μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, που δεν το συναντάμε στην πράξη, και με ληστρικό επιτόκιο.
0: Μάλιστα.
1: Που επίσης τα επιτόκια, ας πούμε, ότι είναι μέχρι 10, 11, 12, 13% κάπου εκεί. Θα πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερο δηλαδή. Άρα δεν είμαι βέβαιος ότι και το 50% είναι πολύ αισιόδοξη, μάλλον πολύ γενναιόδορη παρουσία.
0: Περιμένουμε και το τελικό κείμενο.
1: Ναι, αλλά ξαναλέω, ναι, πιθανόν το τελικό κείμενο είναι πιο γενναιόδορο από ό,τι μέχρι στιγμής έχουμε αντιληφθεί ότι θα είναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιαφώτη, για τη συζήτηση και την εξειδίκευση του θέματος. Να είστε καλά. Ο κύριος Βίκτορ Τσιαφώτης, εδώ στο Κόκκινο, νομικός σύμβουλος της ΕΚΠΙΖΟ.

Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα για το τι έχει συμβεί με τον κύριο Αυτιά. Να πούμε πως έχει προκαλέσει εύλογες αντιδράσεις η πρόσφατη ερώτηση του Γιώργου Αυτιά, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αυτιάς, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρηματοδότηση, όπως γράφει ο ίδιος, πρότυπων κοινωνικών κέντρων για παιδιά και γονείς ατόμων με αναπηρία. Ο Αυτιάς ζητά μεταξύ άλλων δημιουργία ευρωπαϊκών χωριών για άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Και μόνο αυτή η προσέγγιση, η ρητορική, προκαλεί ανατριχίλα και ενεργοποιεί άλλες μνήμες. Και όπως είναι εύλογο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία αντέδρασε λέγοντας ότι ο Αυτιάς θέλει νέες σπιναλόγγες και υποστηρίζει ότι η δημιουργία κλειστών δομών οδηγεί σε απομόνωση και γκετοποίηση των πολιτών με αναπηρία. Και νιώσαμε. Και πριν από λίγο σε ένα site, ο κύριος Αυτιάς προσπάθησε να μαζέψει τα συμμάζευτα, όπως γίνεται συνήθως. Ότι ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο ίδιος δεν πρότεινε συγκεκριμένο μοντέλο δομών, αλλά επιχειρεί να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έπειτα από αιτήματα γονέων παιδιών με αναπηρία. Τι δεν πρότεινε συγκεκριμένο μοντέλο δομών όταν στο περιεχόμενο της ερώτησης του κάνει λόγο για ευρωπαϊκά χωριά? Δεν το έγραψε αυτό? Ξέρει κι εσύ με το σακάκι σου ρίχνω. Είναι αυτό που λένε, δεν είναι αυτό που νομίζετε.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε αμέσως τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για να συζητήσουμε για όλη την επικαιρότητα. Καλησπέρα σας, κύριε Μελίδη. Καλό απόγευμα.
1: Τι κάνετε? Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Εδώ παρακολουθούμε τις εξελίξεις και παρακολουθούμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν σίγουρα μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ενεργοποιεί και τον συναγερμό του ΣΥΡΙΖΑ αυτό? Θεωρείτε πιθανό να στηθούν οι κάλπες τους επόμενους μήνες πριν το 27?
1: Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι θα επιλέξει την ημερομηνία των εκλογών όχι με γνώμονα το καλό της χώρας, ούτε με γνώμονα κάποιο γενικότερο καλό. Θα το επιλέξει με βάση το τι προγραμματισμό νιώθει ή σχεδιάζει ο ίδιος και επικοινωνιολόγητο ότι το συμφέρει καλύτερα για να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον ίδιο. Mm-hmm. Απέναντι σε αυτό, φυσικά, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχουμε πει πάρα πολύ καιρό τώρα ότι εμείς θέλαμε οι εκλογές να έχουν γίνει χθες, mm-hmm. όχι αύριο, ούτε σε ένα ή δύο μήνες. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι ό,τι είχε να δώσει αυτή η κυβέρνηση το έδωσε. 7 χρόνια τώρα το λέμε συχνά και δεν είναι καραμέλα, ξέρετε, είναι η ουσία αυτό. 7 χρόνια είχε όλο το χρόνο, όλη τη σταθερότητα, όλη τη δυνατότητα, αν είχε κάτι να κάνει για να φτιάξει τη ζωή των πολιτών, να το κάνει. Mm-hmm. Αντί γι' αυτό, ζήσαμε σκάνδαλα και μάλιστα κορυφαία. Σκάνδαλα, ζήσαμε μια δυστοπία, ζούμε αυτή την αδιανόητη ακρίβεια η οποία δεν σταματάει ποτέ. Πραγματικά το συζητούσαμε και με διαφόρους φίλους και συναδέλφους πάλι σήμερα. Είναι ασύλληπτο το γεγονός ότι όπου και να κοιτάξεις, όπου και να γυρίσεις, συνεχίζεται η ακρίβεια. Δεν έχει σταματήσει, ξέρετε. Οι τιμές εξακολουθούν να ανεβαίνουν. Είναι φοβερό το πόσο έχει χαθεί αγοραστική δύναμη ολονών μας όλο αυτό το διάστημα. Και η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, παίζει επικοινωνιακά, κοιτάει να καλύψει το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Το σημασία όμως έχει ότι οι πολίτες αυτό που βιώνουν σήμερα είναι αυτή η κατάσταση που σας περιέγραψα. Και νομίζω ότι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα κάνει εκλογές, τόσο το καλύτερο για όλους μας και για τη χώρα.
0: Mm-hmm. Είπατε, η κυβέρνηση παίζει επικοινωνιακά. Αυτό, σε αυτό εντάσσεται και η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και πώς προσεγγίζετε τους άξονες που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός χθες.
1: Να το δούμε τώρα λίγο αυτό, γιατί είναι σοβαρό το ζήτημα. Ναι. Καταρχάς, έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν διστάζει, με προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού, να παίξει με τους θεσμούς. Mm-hmm. Θέλω πάντα και το λέω όποτε το φέρνει η συζήτηση, να θυμίσω ότι η πρώτη του μεταρρύθμιση όταν έλαβε το 2019 ήταν να πάρει την ΕΕΠ και να την πάρει μέσω του επιτελικού κράτους, αν θυμάστε, εκείνο το νομοθέτημα, το οποίο το διαφήμιζε ως κάτι το φοβερό και τελικά είδαμε τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Ήταν να πάρει την ΕΕΠ και να την πάρει στο Μέγαρο Μαξίμου. Να την πάρει δηλαδή εκεί όπου θα μπορούσε να ελέγχει ο ίδιος ως απόλυτος άρχοντας, θα λέγαμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, τα πάντα. Και τα αποτελέσματα βέβαια τα ζήσαμε στα επόμενα χρόνια. Τι έγινε με την ΕΕΠ και μέχρι και σήμερα να το σχολιάσω αυτό. Νομίζω ότι αν κάτσουμε και κάνουμε μια έρευνα κοινής γνώμης να ρωτήσουμε αν κανείς έχει καταλάβει ποιοι έκαναν τις υποκλοπές, γιατί τις έκαναν κτλ., άκρη θα βγάλουμε τόσα χρόνια μετά. Yeah. Αυτό το λέω γιατί, για να καταδείξω ότι όταν θέλει να δείξει ότι να εμφανιστεί μάλλον ως πρωθυπουργός με θεσμική συνέπεια και θεσμική σοβαρότητα και να παίξει ή να εργαλειοποιήσει τους θεσμούς, βλέπουμε ότι δεν διστάζει να το κάνει. Το κάνει και τώρα με την αναθεώρηση του συντάγματος, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν υπάρχει συνένεση. Γνωρίζει πολύ καλά ότι όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση και έχεις κάνει αυτά που έχει κάνει ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός, η συγκεκριμένη κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, το να ανοίξει μια ζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και μάλιστα, θα με επιτρέψετε να το πω, οι προτάσεις που έχει κάνει φέρνουν τη μορφή γονατογραφήματος. Mm-hmm. Απορίας άξιο βέβαια, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να συμβουλευτεί κάποιος συνταγματολόγος πριν κάνει, ας πούμε, την πρόταση να υπάρχει μόνο μία θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά να εξαιρεί μόνο τον τωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας, mm-hmm. από αυτό. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή πράγματα τα οποία πραγματικά δημιουργούν μια αλγινή εικόνα και απορία. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε σε κανένα διάλογο με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και τον συγκεκριμένο πρωθυπουργό για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όχι επειδή έχουμε κάποια διάθεση σύγκρουσης, αλλά επειδή αφενός θεωρούμε ότι οι προθέσεις είναι αυτές που μόλις σας ανέφερα, αφετέρου επειδή και το περιεχόμενο που προτείνει

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105.5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλης είναι και σήμερα στην επικοινωνία, στα τηλέφωνα, στις φωτογραφίες και στα γενικά καθήκοντα. Υποδέχετε τις κλήσεις σας που έρχονται στο 2-13-21-77-77 και για την περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, να ρωτήσετε κάτι, ας πούμε, τον εκλεκτό μας καλεσμένο. Ο αριθμός που είναι δωρεάν, χωρίς χρέωση, είναι 698-58-70-059. Κάτω από τα λόγια μου παίζει αυτό το αιμονικό Dance Me to the End of Love με τον Leonard Cohen. Ένα τραγούδι που υμνεί σε πρώτο επίπεδο το ολοκληρωτικό της αγάπης. Αλλά βέβαια έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που γράφτηκε και ξέρουμε ότι ο Κοέν το έγραψε εμπνευσμένος από αυτές τις μακάβριες ιστορίες που άκουσε και διάβασε για εκείνους τους ταλέπορους ανθρώπους που ήταν αναγκασμένοι να παίζουν μουσική μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ενώ δίπλα τους άλλοι άνθρωποι καίγονταν στους φούρνους ή πήγαιναν στο θάλαμο των αερίων. Όλη αυτή βέβαια η μακάβρια ιστορία έχει και την αναστροφή της, έχει αυτό το ολιστικό συνέστημα του να υμνείς το τέλος της ζωής έστω και με αυτόν τον τρόπο. Ποιητικά το λέει καταπληκτικά ο Leonard Cohen. Αυτή είναι η αφετηρία της εκπομπής μας, μιας και αύριο 9 Μαΐου είναι η ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών που ξεκίνησε να γιορτάζεται από το 1945. Ήταν η μέρα που έπεσε το Βερολίνο, ήταν η μέρα που το κτίνος του ναζισμού κατέρευσε και δεν θα το ξαναβρούμε ποτέ μπροστά μας, αλλά για να μην το ξαναβρούμε ποτέ μπροστά μας πρέπει να επαγρυπνούμε και για να επαγρυπνούμε μπορούμε να το κάνουμε με πολλαπλά επίπεδα και ένα από αυτά είναι το επίπεδο της μνήμης. Σήμερα λοιπόν υποδέχομαι έναν άνθρωπο που και τον αγαπώ και τον εκτιμώ, τον ξέρετε και εσείς εδώ στο κόκκινο. Είναι ο επικεφαλής, ας πούμε, της ναυαρχίδας των εκπομπών μας στο κόκκινο, της ιστορίας στο κόκκινο, του Νάσκη. Είναι ο φίλος μου ο Βαγγέλης Καραμανολάκης, καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο

0: Παπαδοστιακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΑΣΚΙ, κυρίως φίλος και ένας άνθρωπος που με το κύρος που δίνει η παρουσία του θα μιλήσουμε με αφορμή την αυριανή επέτειο. Ευάγγελε, καλώς μας ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα, Αλέξη. Νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον ελληνικό. Και για μένα είναι μεγάλη χαρά να είμαι καταρχάς στην εκπομπή ενός φίλου, αλλά και σε μια εκπομπή που συστηματικά παρακολουθώ. Είναι ωραία η αφορμή αυτή η επέτειος, μια επέτειος πολύ σημαντική, μια επέτειος που για χρόνια ήταν αυτονόητη. Η μεταπολεμική Ευρώπη ακριβώς στήριξε την δημιουργία της και τις σχέσεις της ανάμεσα στα κράτη, στη λογική του αντιφασισμού. Φέτος όμως το είπε, τώρα όμως το είπε ήδη, είναι η στιγμή να ξανασκεφτούμε τα κεκτημένα τα οποία χάνονται. Και πραγματικά σε μια Ευρώπη που η ακροδεξιά ανεβαίνει συνεχώς, η υπόμνηση αυτής της νίκης και κυρίως η υπόμνηση των εγκλημάτων του φασισμού νομίζω ότι είναι κάτι και σημαντικό και κρίσιμο. Και χαίρομαι που σήμερα θα ακούσουμε μουσικές που προέκυψαν μέσα από αυτή τη φρίκη και που δείχνουν ότι ακόμα και νομίζω και στις πιο δύσκολες και πιο φρικώδεις στιγμές η τέχνη έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Ο ανθρώπινος παράγοντας έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και ανθίσταται σε όλες τις συνθήκες, σαν τα κυκλάμινα που ανθίζουν πάνω στην πέτρα, ας πούμε.
1: Μ' αρέσει αυτή η παρομοίωση. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, δηλαδή το ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες υπήρξε και σε αυτό τον κόσμο των στρατοπέδων συγκέντρωση, σε ένα κόσμο που στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο διευρύνεται εντυπωσιακά. Περισσότερα από 18 εκατομμύρια άνθρωποι ξέρουμε ότι πέρασαν από αυτά τα στρατόπεδα, χιλιάδες στρατόπεδα σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη και τουλάχιστον 11 εκατομμύρια εξοντώθηκαν. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη φρίκη το ότι υπήρξε αυτή η τέχνη είναι πραγματικά κάτι σημαντικό, όχι απλώς σημαντικό, κάτι κεφαλαιώδες για να ξανασκεφτούμε αυτή την έννοια της αντίστασης.
0: Ναι. Λοιπόν, σε αυτή την εκπομπή που θα είναι μισό μουσική, μισό ιστορική.
1: Και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, πρέπει να πω.
0: Να την επαναλάβουμε. Όχι με αυτό το θέμα κατά ανάγκη, αλλά και γενικότερα.
1: Με χαρά.
0: Το μεικτό και νόμιμο μουσικό είδος που έλεγε και ο Νίκος Παπάζογλου.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, άνθρωποι που μέσα στις φρικτές συνθήκες ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης ή στρατοπέδου εξόντωσης.
1: Ας κάνω εδώ μια. Είναι ωραίο και καθώς ξεκινάμε να κάνουμε και αυτή τη διάκριση, δηλαδή ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο των στρατοπέδων υπήρξαν διαφορετικές μορφές καταναγκασμού και κράτησης που είχαν και τη δική τους σημασία. Δηλαδή μίλησες προηγουμένως για το στρατόπεδο εχμαλώτων, για το στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από εκεί δουλεύοντας, αλλά βέβαια ας μην το ξεχνάμε, ας μην ξεχνάμε αυτή την ιδιαιτερότητα του ναζισμού, τα στρατόπεδα εξόντωσης, δηλαδή τα στρατόπεδα που δημιουργήθηκαν εξ αρχής με σκοπό να εξοντώσουν με σκοπό τη μαζική δολοφονία. Έχουμε λοιπόν διαφορετικές μορφές στρατοπέδων που διαφοροποιούν και τις συνθήκες διαβίωσης.
0: Mm-hmm. Είναι η κόκκινη γραμμή πάντως που διαχωρίζει το ανθρώπινο είδος από όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτό είμαστε καθαροί και αμετακίνητοι. Ας μας πούν όσο δογματικούς και όσο φανατικούς θέλουν.
1: Είμαι μαζί σου.
0: Το ξέρω. Και να ξεκινήσουμε με τη μουσική που δεν είναι εύκολη στην ακρόαση. Ούτως ή άλλως έχει ένα βαρύ χαρακτήρα. Μέσα σε στρατόπεδο γράφτηκε. Είναι ένα μικρό μέρος από μια σύνθεση που έγραψε ο Ολιβιέ Μεσιάν. Ο Ολιβιέ Μεσιάν είναι ένα ιεροτέρας της γαλλικής σύγχρονης μουσικής. Μιλάμε για τη λεγόμενη σοβαρή, κλασική, και όποια λέξη χρησιμοποιείται, στη σύγχρονη εκδοχή της. Είναι ο σημειοφόρος αυτής της εκδοχής στον 20ο αιώνα. Ήταν σπουδαίος παιδαγωγός επίσης. Και η σύνδεσή του με την Ελλάδα έγκυται στο γεγονός ότι το 1957 ήταν ο δάσκαλος του Μίκη Θεοδωράκη όταν εκείνος πήγε στο Παρίσι στο κονσερβατόριο να σπουδάσει μουσική. Ο Ολιβιέ Μεσιέν λοιπόν ήταν στο γαλλικό στρατό, κάποια στιγμή εχμαλωτίστηκε σε κάποια από τις εχθροπραξίες, από τις συμμαχίες και μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο εχμαλώτων Στάλαγκ 8, Παύλα Α, στο Γκέρλιτς της Σιλεσίας. Σιλεσία, τα ξέρεις καλύτερα, είναι ένα μέρος, ένα υποσύνολο ας πούμε, της Πολωνίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος η μουσική είναι η ζωή του και ο κόσμος του, δεν μπορεί να σταματήσει να σκέφτεται τη μουσική ακόμα και μέσα στις συνθήκες ενός τέτοιου στρατοπέδου. Και έφτιαξε ένα κουαρτέτο. Το περίφημο «Κουαρτέτο για το τέλος του χρόνου», αυτός είναι ο τίτλος, το οποίο στις 15 Ιανουαρίου του 1941 παίχτηκε μέσα στο στρατόπεδο συγκέντρωση με κοινό τους κρατούμενους και τους δεσμοφύλακες. Και ο ίδιος ο Ολιβιέ Μεσχιάν λέει για αυτό το έργο και για την εποχή: «Το κρύο ήταν αδυσόπιτο. Το στρατόπεδο χαμαλόταν στάλαγκ είχε ταυτεί μέσα στο χιόνι. Οι τέσσερις ερμηνευτές, βιολί, τσέλο, κλαρινέτο και πιάνο, έτσι. Οι τέσσερις ερμηνευτές παίξαμε τότε με όργανα που είχαν μεγάλα τεχνικά προβλήματα. Το τσέλο είχε μόνο τρεις χορδές. Τα πλήκτρα του πιάνου μπορούσαν να απαντηθούν, αλλά δεν επέστρεφαν παρά μόνο με δυσκολία στην αρχική τους θέση. Το κοινό όμως εκείνης της ιστορικής συναυλίας συμμετείχε απόλυτα και παρακολουθούσε τη ροή της μουσικής με κομμένη ανάσα και μεγάλη προσοχή».

0: Δύσκολη μουσική, θέλει προσήλωση και προσοχή στην ακρόασή της, πόσο μάλλον όταν ξέρουμε τις συνθήκες που γράφτηκε και είπαμε μέσα στο στρατόπεδο Αιχμαλώτων το 1941.
1: Απ' την άλλη, θα μπορούσε κανείς αυτή τη μουσική και αυτόν τον κοτσέτο να το σκεφτεί κανείς σαν μια χειρονομία και προς τους κρατουμένους, ενώ ένα είδος επικοινωνίας που μπορούσε να λειτουργήσει.
0: Εκείνο που με εντυπωσιάζει εμένα είναι ότι οι Ναζί έδωσαν άδεια για να παιχτεί αυτό το κονσέρτο μέσα στο στρατόπεδο. Και γενικά από τις μαρτυρίες που έχουμε, μας το λέει και ο Ζακ Στρούμσα. Ο Ζακ Στρούμσα είναι ο Εβραίος βιολονίστας που ήταν στο Auschwitz και έπαιζε βιολί όλη τη μέρα. Αυτή ήταν η δουλειά.
1: Είναι εκείνος που ενέπνευσε, νομίζω, και τον
0: Λέοναρντ Κόεν, βέβαια. Ξέρεις, θα πει να παίζεις στην ορχήστρα ποικίλης, ας πούμε, μουσικής και να πηγαίνουν συντεταγμένα με πορεία οι άλλοι μέχρι το θάλαμο των αερίων και να ξέρεις που τους πάνε.
1: Ξέρουμε όντως ότι στα στρατόπεδα υπάρχει πάρα πολύ μουσική. Υπάρχουν αυτές οι ορχήστρες που παίζουν και την ώρα που βγαίνουν έξω για να εργαστούν και όπως λες και στο θάλαμο αερίων. Είναι πανταχού παρούσα η παρουσία της μουσικής.
0: Ναι, και κάποιος θα πρέπει να μας απαντήσει γιατί ο ναζισμός στις δημόσιες παρουσίες του, στις δημόσιες εκδηλώσεις του, ευνοούσε την ύπαρξη μουσικής. Ήταν πάντα συνοδευτική γύρω. Ξέρουμε ότι όλοι οι υψηλά ιστάμενοι ναζιστές ήταν φιλόμουσοι. Και η γερμανική κοινωνία, ακόμα και την περίοδο του ναζισμού, δεν στερήθηκε ποτέ τη μουσική. Στερήθηκε άλλα πράγματα. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ,
1: ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Γιατί εδώ δεν είναι η λογική της μουσικής, όπως ξέρουμε, ας πούμε, στη Μακρόνισσο ή αλλού που λειτουργεί και σε συνοδεία των βασανιστήριων. Θέλω να πω, είναι διαφορετικό εκεί. Εδώ είναι μια εξευγενισμένη, θα έλεγε κανείς, μουσική, μια άλλου τύπου μουσική.
0: Να ακούσουμε λίγο τραχιά μουσική και καμία σχέση με το λόγιο του χαρακτήρα της μουσικής του Ολιβιέ Μεσιάν. Ένας καθαρόαιμος τραγουδοποιός της λαϊκής μουσικής της χώρας του, Πολωνός. Ο Αλεξάντερ Κουλισίεβιτς, ο οποίος έγραψε και διέσωσε τα τραγούδια που έφτιαξε μέσα στο στρατόπεδο του Σάξενχάουζεν. Ας ακούσουμε ένα τώρα και άλλο ένα αμέσως μετά το διάλειμμα.
2: Im Walde von Sachsenhausen ein Barackenlager steht. Hier warten einige tausend, dass die Schutzhaft zu Ende geht. Hier warten einige tausend, dass die Schutzhaft zu Ende geht. Wir sind schon lange gefangen, waren erst im

0: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήνει επικίνδυνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό έθερο. Στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο. Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λυδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, ξαναπιάνουμε το κουβάρι, το ειδικό μουσικό ιστορικό κουβάρι, ειδικά για σήμερα εδώ στο Κόκκινο, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε με τη σύνθεση που το ξεκινήσαμε. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο και ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία. Εκλεκτός καλεσμένος ο Βαγγέλης Καραμανολάκης, ιστορικός, καθηγητής στο ΕΚΠΑ και πρόεδρος των ΆΣΚΙ. Και σήμερα παραμονή της ημέρας της αντιφασιστικής νίκης των λαών, είπαμε να κάνουμε μια εκπομπή όπου το μουσικό background είναι μουσική και τραγούδια που γράφτηκαν μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και αυτός ήταν ο Αλεξάνδρ Κουλισίεβιτς, Πολωνός από την Κρακοβία, γεννημένος το 1918, ο οποίος αφού φλερτάρισε μεταξύ λόγιας και λαϊκής μουσικής κατέληξε στην τελευταία, αλλά ταυτόχρονα έκανε και σπουδές στα νομικά. Έγινε ο πόλεμος, τον έπιασε Γκεστάπο για αντιφασιστικά άρθρα που είχε δημοσιεύσει και έμεινε 5 χρόνια στο Σάξενχάουζεν, το στρατόπεδο, το οποίο χρωστάει και την φήμη του στα τραγούδια τα οποία διέσωσε μετά το τέλος του πολέμου ο Κουλισίεβιτς. Έχει μια γλώσσα πάρα πολύ επιθετική, ας πούμε. Έχει μακάβριες εικόνες. Τα τραγούδια του αντικαταστήσουν με γκροτέσκο τρόπο τη ζωφερή πραγματικότητα. Τα παίζανε σε μυστικές συγκεντρώσεις, όσο μπορούν να υπάρχουν μυστικές συγκεντρώσεις σε τέτοιους χώρους. Ήταν η συνείδηση του στρατοπέδου, εν πάση περιπτώσει. Κατάφερε και επέζησε, και με το που επέζησε από το Μάιο του 1945 και από το αναρωτήριο ήδη, θυμήθηκε ένα προς ένα τα 54 τραγούδια που είχε συνθέσει σε αυτές τις συνθήκες και τα κατέγραψε και άρχισε μια τιτάνια εργασία που συνεχίστηκε μέχρι το θάνατό του 1982, για να μην τα πολυλέμε.
1: Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η παρατήρηση, η ιδέα δηλαδή και του πώς και των διαφορετικών επιπέδων γραφής και του τρόπου που αυτά διασώθηκαν. Δηλαδή εδώ έχουμε ακριβώς πράγματα που διασώζονται εκ των υστέρων. Να πούμε καταρχάς ότι δεν είναι μόνο τα τραγούδια ή η μουσική. Έχουμε λογοτεχνία που παράγεται μέσα στα στρατόπεδα. Έχουμε φυσικά και εικαστικά. Και κάποια από αυτά διασώζονται από την, μέσα στην εποχή. Δηλαδή με κάποιο τρόπο, ας πούμε, υπάρχουν εικαστικά έργα τα οποία κρύβονται και βρίσκουμε στη συνέχεια. Αλλά έχουμε και πολύ έντονο αυτό το στοιχείο της μνήμης, όπως τώρα το περιγράφεις, δηλαδή άνθρωποι που μετά την συγκλονιστική αυτή εμπειρία θυμούνται πράγματα που έχουν γράψει ή ξαναγυρίζουν ξαναγυρίζουν σε αυτή την εμπειρία. Δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται να θυμίσω στους ακροατές και συγκοράτες του Κόκκινου την περίπτωση του Πρίμο Λέβη, του συγκλονιστικού έργου του. Άρα θέλω να πω ότι για τον ιστορικό που ξανά βλέπει αυτά τα, όλα αυτά τα τραγούδια, τις μουσικές και λοιπά, είναι μέσα ανοιχνεύοντας τον τρόπο που έχουν δημιουργηθεί και κυρίως που έχουν διασωθεί, μπορεί να καταλάβει πάρα πολλά και για τη ζωή, αλλά και για το τι ήταν αυτό τελικά που διασώθηκε κάθε φορά, τι ήταν αυτό που με έναν τρόπο ήταν καθοριστικό για τη ζωή αυτών των ανθρώπων.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Να περάσουμε σε άλλη μια εμβληματική μορφή των μουσικών στρατοπέδων. Ο όρος είναι αδόκιμος, αλλά τέλος πάντων συνεννοούμαστε. Με άλλον έναν δημιουργό πολωνικής καταγωγής, τον Ζόζεφ Κροπίνσκι, ο οποίος γεννήθηκε το Δεκέμβριο του 1913 στο Βερολίνο όμως. Αλλά σε νεαρή ηλικία επέστρεψε στην Πολωνία, ολοκλήρωσε τη μουσική του εκπαίδευση που ήταν κλασικής υφής, ας πούμε, και θα το διαπιστώσουμε ακούγοντας τη μουσική του. Το Μάιο του 1940 τον έπιασε η Γκεστάπο ως εκδότη παράνομης εφημερίδας και τον έστειλε στο Auschwitz, όπου παρέμεινε για 4 χρόνια. Στις συνθήκες λοιπόν του Auschwitz, ο Κροπίνσκι συνέθεσε πάνω από 100 τραγούδια και κάμποσα έργα μουσικής δωματίου. Ήταν από τους τυχερούς που επέζησε.
1: Που επέζησε, γιατί νομίζω ότι αυτό το σκέφτομαι όσο σας ακούω, τις ειδικές συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργούνται αυτά τα έργα πραγματικά. Δηλαδή και μέσα σε έναν πραγματικό αγώνα επιβίωσης. Ειδικά το ότι επέζησε 4 χρόνια στο Auschwitz είναι ήδη ακόμα.
0: Είναι ρεκόρ ανθεκτικότητας, ας πούμε, και δεν μου αρέσει και ο όρος, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, μετά τον πόλεμο ο Ζόζεφ Κροπίνσκι έζησε στο Μπρεσλάου. Αρκετές συνθέσεις του αργότερα εκδόθηκαν από την Ακαδημία Καλών Τεχνών του Βερολίνου. και αργότερα παρουσιάστηκαν σε μια ταινία για τα τραγούδια των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Ο Κροπίνσκι υπέστη καρδιακή προσβολή το 1966 και πέθανε το 1970. Δεκαετίες μετά το θάνατό του, τα τραγούδια που συνέθεσε μέσα στα στρατόπεδα μαζί με τα έργα του Βοϊτοβιτς, του ακριβού του συνεργάτη με τον οποίο έγραψαν μαζί τραγούδια, συγκεντρώθηκαν και αποτέλεσαν τη βάση για την καντάτα του ολοκαυτώματος που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Kennedy Center το 1998. Ας ακούσουμε λοιπόν κάτι εμβληματικά πολωνέζικο, ας ακούσουμε μια μαζούρκα που αν δεν ξέρουμε ότι γράφτηκε μέσα στο Auschwitz, δεν θα το πιστέψουμε.

0: Είναι φανερό ότι ένα μικρό μόνο δείγμα και μια μικρή γκάμα από τους δημιουργούς που μπόρεσαν να ασκήσουν την τέχνη τους μέσα στις φρικτές συνθήκες των στρατοπέδων μπορούμε να παρουσιάσουμε σήμερα. Ενδεικτικό δηλαδή.
1: Είναι πολύ ωραία αυτή η αντίθεση ανάμεσα στη μαυρίλα του προηγούμενου κομματιού, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, και σε αυτή τη μαζούρκα που ήταν σαν είδος διαφυγής, νομίζω. Δηλαδή κάπως, και το ξέρουμε αυτό και στα εικαστικά, ότι έχουμε έργα που παράγονται στα στρατόπεδα τα οποία είναι, μεταφέρουν όλη αυτή τη σκοτεινιά κλπ. Αλλά απ' την άλλη και έργα αισιόδοξα με την έννοια.
0: Παντού το βλέπουμε αυτό. Και στα λαϊκά τραγούδια του εμφυλίου, τα μισά είναι μέσα στη μαυρίλα, τα άλλα μισά μιλάνε για εξωτικούς προορισμούς. Γιατί το μυαλό πρέπει να φύγει και θέλει να φύγει και θέλει να δραπετεύσει από όλο αυτό το πράγμα.
1: Να πω στους ακροατές και στις ακροατριές μας ότι όλα αυτά τα ωραία που λέει ο Αλέξης τα έχει γράψει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό άρθρο, γιατί δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο στην ελληνική βιβλιογραφία, που φιλοξενείται σε ένα τόμο για τα στρατόπεδα, που νομίζω ότι έχουν επιμεληθεί ο Γιώργος Κόκκινος και η Έλλη Λεμονίδου. Να με συγχωρέσουν, είναι και άλλοι συνάδελφοι στην επιμέλεια, δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Χρωστάω χάρη στον Γιώργο Κόκκινο που μεταξύ τυριού και χλαδιού που λένε, μου λέει: δεν γράφεις κάτι, και με έβαλε στον Γκεζί που λένε να ψάξω αυτά τα πράγματα.
1: Και βέβαια είναι πολύ ωραίο ότι το δεύτερο μέρος του άρθρου, για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα, αναφέρεται στο Μίκη Θεοδωράκη και στη δική του στρατοπεδική εμπειρία. Που, εντάξει, είναι μια επίσης.
0: Δεν ήταν στρατόπεδο, αλλά οι μακρόνισσες ήταν.
1: Πάντως, σε αυτή την εμπειρία του εγκλισμού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να παίξουμε πάρα πολλούς και είναι και τελείως διαφορετικά τα ύφη τα μουσικά, να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι του Ζόσεφ Κροπίνσκι, ένα τραγούδι του, σε αυτό το φαινομενικά ανέμελο ύφος το κλασικίζον. Δεν ξέρω τι λέει στα πολωνέζικα, πάντως ο τίτλος...
1: Φοβάμαι που ζητώ εγώ.
0: Ναι, στην αυτόματη μετάφραση λέει «Χρυσό φθινόπωρο». Και είναι ένα τραγούδι που έγραψε σε συνεργασία με τον... με το alter ego του που γνωρίστηκαν μέσα στα στρατόπεδα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω πρόχειρο το όνομά του.

0: Ήρθε και ένα μήνυμα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Χαιρετισμού στο Βαγγέλη Καραμανολάκη από το μαθητή του Γιάννη, από το Γιάννη Παπακονδύλη.
1: Να είναι καλά.
0: Λοιπόν, και περνάμε σε κάτι που είναι στρατόπεδο και δεν είναι.
1: Mm-hmm.
0: Τα γκέτο. Λέμε, ας πούμε, το γκέτο της Βαρσοβίας. Μια πολύ μεγάλη έκταση που πιάνει σχεδόν ολόκληρη την πόλη της Βαρσοβίας, περίκλειστη γύρω-γύρω, που δεν μπορείς να βγεις, να μπεις.
1: Περιφρουρημένη που δεν μπορείς να μπεις, να βγεις.
0: Ναι. Και που βέβαια η ζωή είναι ελεγχόμενη μέσα, τα πάντα υπόκειται σε νόμους που είναι κάπως περίεργοι. Και μέσα σε αυτές τις συνθήκες, όχι για το γκέτο της Βαρσοβίας κατά ανάγκη, θα μιλήσουμε για το γκέτο του Τερεζίν, mm-hmm. πάνω στο οποίο συνέβησαν πολλά και της μουσικής αρμοδιότητας, ας πούμε. Και υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα, ότι αυτό το γκέτο το χρησιμοποίησαν οι Ναζί
1: για την προπαγάνδα τους, ως ένα γκέτο και με κινηματογραφίες κλπ, όπου αναδείκνυαν ότι η ζωή στο γκέτο μπορεί να είναι ωραία, να είναι δημιουργική, με παιδιά που ζωγραφίζουν, με καλλιτέχνες, οι οποίοι περισσότεροι συνέχεια βέβαια εξοντώθηκαν στο Auschwitz.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, είναι ένα είδος, είναι μια προπαγάνδα μέσα στην οποία όμως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο που δημιουργείται, όντως ανθεί η τέχνη, όπως από συνθέτες όπως το ξέρουμε τον Βίκτορ Ούλμαν.
0: Ο Βίκτορ Ούλμαν είναι η κεντρική του μουσική φυσιογνωμία. Ο Βίκτορ Ούλμαν είναι ο συνθέτης του επόμενου κομματιού που θα ακούσουμε και είναι για πιάνο. Έμεινε στο Τερεζίν, αλλά λίγο πριν το τέλος μεταφέρθηκε στο Auschwitz και πέθανε στους θαλάμους των αερίων. Έτσι. Λοιπόν, 460.000 άνθρωποι σε μια περιοχή 3,5 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Δηλαδή, ο ένας πάνω στον άλλον στην ουσία.
1: Και σε ένα χρόνο αυτό θέλω να το πω, γιατί είναι ένας χρόνος, μια λέξη που χρησιμοποιούμε από την ανθρωπολογία, αυτή είναι του πυκνού χρόνου. Σκέψου τα βιώματα αυτών των ανθρώπων μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είδαν τον κόσμο τους να αλλάζει και ήσαν σε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες. Άρα και εκεί με έναν τρόπο αυτή η αίσθηση της δημιουργίας νομίζω ότι επιταχύνεται, εμπλουτίζεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή νομίζω ότι, να σου πω, έχουμε μια ανάγκη να ξανακούσουμε, να ακούσουμε αυτά τα κομμάτια. Δεν είμαι μουσικολόγος, αλλά σκέφτομαι προσπαθώντας να μην τα ακούσουμε απλώς ακουγοντάς, αλλά προσπαθώντας να σκεφτούμε και τις συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκαν. Είναι κλειδί για να τα καταλάβουμε.
0: Θα συμφωνήσω 100%. Να πούμε λοιπόν δύο λόγια ακόμα για το Τερεζίν. Το οποίο Τερεζίν είναι αυτή η πόλη Φρούριο που προπολεμικά ήταν τμήμα της Αυστρίας, σήμερα βρίσκεται στη Τσεχία. Και αυτό το γκέτο έμεινε στην ιστορία για την πλούσια πολιτιστική ζωή, τις πολλές συναυλίες, διαλέξεις, την ζηλευτή εκπαίδευση για τα παιδιά, όλα αυτά για τους προπαγανδιστικούς λόγους που αναφέρεις και εσύ. Και βέβαια σε αυτό τον προπαγανδιστικό μηχανισμό να εξηγηθεί και ο μεγάλος αριθμός των επιφανών Εβραίων που διοικούνται από μια εβραϊκή δημογεροντία, φυλακισμένοι εκεί, που μέσα από την ύπαρξή τους διευκόλυναν την προπαγανδιστική μηχανή των Ναζί, αλλά και την ίδια την πνευματική δραστηριότητα, γιατί οι άνθρωποι που ήταν εκεί είχαν ανάγκη να αναπτυχθούν πνευματικά. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν φτιάχτηκε μέχρι και στούντιο για τη μοντέρνα μουσική. Όταν λέμε μοντέρνα μουσική εννοούμε με τους όρους της ατανάλ μουσικής του Στραβίνσκι και μετά. Και ο Βίκτορ Ούλμαν, μια σπουδαία μορφή, φανταστείτε έναν άνθρωπο σαν το Σκαλκότα, ας πούμε, να είναι σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης και να πρέπει εκεί κάπως να προσπαθεί και να κάνει κάτι και να γράψει και μουσική. Κάποια πράγματα, αρκετά δηλαδή, γράφτηκαν, γιατί προφανώς είχε κάποιες συνθήκες διαφορετικές από τους υπόλοιπους. Είχε ελεύθερο χρόνο, είχε πιάνο στη διάθεσή του, είχε γραφική ύλη, είχε τέτοια πράγματα.
1: Ναι, γιατί για αρκετούς από τους ανθρώπους το ότι έπαιζαν μουσική ήταν τελικά και ο δρόμος της επιβίωσης.
0: Για τον ίδιο δεν ήταν επιβίωση.
1: Τελικά δεν ήταν. Ναι, γιατί
0: ο ίδιος άφησε τα κόκαλά του στο θάλαμο των αερίων του Auschwitz το 1944. Εν πάση περιπτώσει, το έργο του Βίκτορ Ούλμαν θεωρείται κλασικό της ευρωπαϊκής μουσικής παραγωγής στα μέσα του 20ου αιώνα, έστω και υπό αυτές τις συνθήκες. Και λέω να ακούσουμε ένα μικρό μέρος από την 7η σονάτα του για πιάνο. Αυτό το μέρος, Αλαμάρτσια λέει, Bon Misurato.

0: Ο μεγάλος Βίκτορ Ούλμαν, μια πραγματικά εμβληματική μορφή της ευρωπαϊκής μουσικής, που χρειάζεται πάντα βέβαια προσήλωση στην ακρόαση, έτσι.
1: Ξέρεις, ακούγοντας τώρα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή τη μουσική και που μας προσφέρει σήμερα, είναι ένα είδος κληρονομιάς, ένα είδος άειλης κληρονομιάς, αλλά κληρονομιάς. Και το σκεφτόμουν αυτό και σε συνάρτηση και με τις πρόσφατες φωτογραφίες από την Κεσαριανή, ενώ σκεφτόμουν αυτά τα τεκμήρια, ας πούμε, αυτής της περίοδου που νομίζω ότι ακόμα μπορούν να μας δείχνουν δρόμους. Δηλαδή νομίζω ότι όλη αυτή η μουσική τώρα που ακούμε όλη αυτή την ώρα, στην πραγματικότητα είναι μια πράξη αντίστασης στην αποανθρωποποίηση, και που νομίζω ότι αν κάτι είναι ο φασισμός, είναι κυρίως αυτό, η αποανθρωποποίηση, δηλαδή η πίστη ότι ο άλλος δεν είναι άνθρωπος, άρα μπορείς να τον εξοντώσεις, να τον κάνεις ό,τι, να τον καταστρέψεις κλπ. Και νομίζω ότι από τη μια, ας πούμε, αυτή η μουσική που ακούμε σήμερα είναι ακριβώς αυτό, και παράλληλα είναι και μια σπονδύ στη μνήμη, στην ιδέα δηλαδή ότι δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε όλα αυτά και δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε.
0: Και δεν θέλουμε να τα ξεχάσουμε.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, και εγώ δεν ξέρω τι να πω. Είναι πολύ φορτισμένες οι συνθήκες και εδώ μέσα στο στούντιο, αλλά φαντάζομαι και όπου φτάνει το σήμα του κόκκινου.
1: Ναι, και όπου κάποιοι θέλουν και μπορούν να ακούσουν, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό.
0: Να κλείσουμε την εκπομπή με άλλη μια εμβληματική μορφή, ενός Εβραίο-Τσέχου πιανίστα και συνθέτη, του Γκίντεον Κλάιν, που γεννήθηκε το 1919, σπούδασε στο Οδείο της Πράγας, είχε φόντα για να γίνει μεγάλος και τρανός. Όταν ήταν αποφοιτήσει από το Master School, ήταν άτυχος, γιατί τότε ήταν που οι Ναζί έκλεισαν τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μετά την κατάληψη της Τσεχοσλοβακίας, και έτσι πια οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να φύγουν από τη χώρα. Και μετά ήταν που τον πήρε ο διάολος, που λένε. Βρέθηκε να παίζει παράνομα με όνομα που δεν ήταν δικό του, με πλαστό όνομα, για να ξεχαρμανιάζει, ας πούμε, αλλά κάποια στιγμή οδηγήθηκε και αυτό στο κέντρο του Τερεζέν. Εκεί είχε μια μεγάλη παραγωγή από μουσική, η οποία κάποια στιγμή με μυθιστορηματικές συνθήκες μπόρεσε να διασωθεί. Η μουσική μπόρεσε να διασωθεί, γιατί ο Γκεντεόν Κλάιν μεταφέρθηκε και αυτός στο Auschwitz.
1: Ήταν ένας από τα εκατομμύρια Εβραίους που...
0: Ναι, πέθανε στις 27 Ιανουαρίου του 1945 και δεν είναι γνωστό αν σκοτώθηκε από τους Ναζί καθώς πλησίαζε ο κόκκινος στρατός, ή αν πέθανε κατά τη διάρκεια μιας αναγκαστικής πορείας ως συνοδεία των SS που υποχωρούσαν. Καταλαβαίνουμε τώρα τη φρίκη της κατάστασης. Λοιπόν, με την σονάτα του Γκίντεον Κλάιν θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι ωραίο να κάνουμε εκπομπές που δεν είναι χαρούμενες ή που τελειώνουν με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι είναι ένα χρέος.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και ο τρόπος του Λέοναρντ Κοέν. Mm-hmm. Ότι ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες φρίκης είναι συγκλονιστικό να είσαι παρόν εκεί που ολοκληρώνει το κύκλος μιας ζωής και γεννιέται κάτι άλλο.
1: Ωραία. Ας κρατήσουμε αυτό. Λοιπόν.
0: Και να κρατήσουμε και το διαχρονικό σύνθημα «Ποτέ πια φασισμός», βέβαια.
1: Μαζί σου.
0: Θα μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι. Έπεται το βραδινό μαγκαζίνο με την Τίνα Μπατζιά. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη, τον Παντελή Νταβανέλο, φυσικά τον Βαγγέλη Καραμανολάκη.
1: Χαρά μου.
0: Από μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Ένταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω εκεχηρίας και διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας. Η υπόθεση των υποκλοπών. Το τέλος της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Ο απόπλους από τη Σύρο της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla με κατεύθυνση τη βασανισμένη και αποκλεισμένη Γάζα κυριαρχούν μέχρι αυτή την ώρα σαν θέματα στην επικαιρότητα. Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5 το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλος. Στην παραγωγή Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Πατζιά. Οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας μπορείτε να μας καλείτε στο 210-3217-777. Για την επικοινωνία με το σταθμό επίσης με μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Μας ακούτε, όπως ξέρετε, και από την ιστοσελίδα μας avg.gr/το κόκκινο, καθώς και από τους συνεργαζόμενους σταθμούς σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και για να δούμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν πυρά, βαριές κατηγορίες και απειλές. Παρά την εκεχηρία, ιρανικά μέσα κάνουν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτείων στα στενά του Ορμούζ. Στο διπλωματικό πεδίο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σήμερα την απάντηση του Ιράν για την πρόταση σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου. Στο μέτωπο του Λιβάνου, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις αεροπορικές επιθέσεις του στο νότιο τμήμα της χώρας. Ανακοινώθηκε και επίσημα επαύση της λειτουργίας της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο. Σε απάντησή της, η Fraport Greece υποστηρίζει πως οποιασδήποτε θυάσεις περί των αεροναυτιλιακών χρεώσεων και του τέλους ανάπτυξης αεροδρομίων που έχει θεσπιστεί από το ελληνικό κράτος είναι απολύτως αβάσιμες και καθ' ολοκληρία προσχηματικές. Απούσα η κυβέρνηση από κρίσιμες εξελίξεις για τις αερομεταφορές και τον τουρισμό, καταγγέλει ο συντονιστής του Τμήματος Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μιλόπουλος. Εδώ και 1,5 χρόνο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστατεί στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου με ένα ενωτικό σχήμα ώστε να υπάρξει προοδευτική διέξοδο, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του Οικονομικού Συνεδρίου της ημερησίας. Χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη συγκλήσεων με όσους θέλουν και μπορούν. Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνουμε σε κανένα διάλογο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση, σημείωσε μιλώντας στο κόκκινο αυλιορτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι θέλει να ανοίξει μια συζήτηση για να δημιουργήσει ένα ακόμη πιο σφιχτό πλαίσιο ελέγχου. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι τροπολογίες του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ Κώστα Αρβανίτη στο ψήφισμα για τη μείωση των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία. Ιδιαίτερη σημασία θεωρείται η ένταξη στο ψήφισμα της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα με τις 5 νεκρές εργαζόμενες ύστερα από παρέμβαση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αναχώρησαν σήμερα από τη Σύρο 5 σκάφη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla με συνολικά 40 ακτιβιστές με σκοπό να ενωθούν με τον υπόλοιπο διεθνή στόλο που πλέει με προορισμό τη Γάζα. Άγνοια των ελληνικών αρχών για την επιχείρηση των Ισραηλινών δυνάμεων σε διεθνή ύδατα εντός ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης επικαλέστηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης απαντώντας σε ερώτηση για την πειρατεία των Ισραηλινών πολεμικών πλοίων στον στολίσκο δυτικά της Κρήτης. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στη Λευκάδα με αναμένη μηχανή. Σε λειτουργία τίθεται από την προσεχή Δευτέρα 11 Μαΐου οι ανενεργές εδώ και καιρό πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας μετά τις κινητοποιήσεις των δικαστικών υπαλλήλων έπειτα από την ένοπλη επίθεση του 89χρονου που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Αγώνας δρόμου των υγειονομικών αρχών σε τουλάχιστον 12 χώρες σε Ευρώπη, Αφρική, Ασία και Αμερική για τον εντοπισμό δεκάδων επιβατών που αποβιβάστηκαν από το κρουαζερόπλοιο Χόντιους, όπου καταγράφηκε θανατηφόρα έξαρση Χανταϊού. Ένα ακόμη πιθανό κρούσμα Χανταϊού αναγνωρίστηκε σε Βρετανό τουρίστα, ο οποίος αποβιβάστηκε σε απομονωμένο νησί του Νότιου Ατλαντικού πριν γίνουν αντιληπτά τα πρώτα περιστατικά. Το ύποπτο κρούσμα επίσης υποβάλλεται σε εξετάσεις στο Αλικάντε της Ισπανίας. Χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης του Χανταϊού.
Μανταϊού για τον Παγκόσμιο

0: πληθυσμό, διαβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Θα είναι έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Η Αθήνα θα έχει θερμοκρασία, θα φτάσει θερμοκρασία μέχρι και 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη μέχρι και 23. Έχουμε μια διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση που παραβιάζει το Σύνταγμα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελος σε συνέντευξή του στο οικονομικό συνέδριο της ημερησίας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για την οικονομία και τον πληθωρισμό, για το δημόσιο χρέος και τις ευθύνες της κυβέρνησης και υπενθύμησε πως ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοσταθεί εδώ και ένα χρόνο για μια προοδευτική διέξοδο. Μπορούμε να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από την συνέντευξή του Σωκράτη Φάμελου αμέσως τώρα.
1: Αλλά απευθύνομαι πλέον στον κύριο Μητσοτάκη, αφού μου βάλατε το ερώτημα για τα σχόλια του κύριου Μητσοτάκη, ότι τη ρύθμιση του δημόσιου χρέους, δηλαδή ένα καθαρό διάδρομο για την πατρίδα μας, με μια επωφελή συμφωνία, με χαμηλά επιτόκια και με έναν ορίζοντα υπερδεκαετή, τον έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις που συμμετείχε ο κύριος Μητσοτάκης χρεοκοπήσαν την πατρίδα μας. Όμως, όσον αφορά το σήμερα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μόνο η μείωση του δημόσιου χρέους δεν δίνει απαντήσεις στην πραγματική οικονομία. Όταν την ίδια ώρα, το γνωρίζετε κι εσείς, και ιδιαίτερα η ημερησία και ο χώρος στον οποίο συζητάμε, η χώρα καταγράφει μια πολύ μεγάλη αύξηση του εμπορικού ελλείμματος, 13,4 νομίζω το Φεβρουάριο ήταν η ανακοίνωση, καταγράφει σήμερα έναν θηριώδη πληθωρισμό και έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και ταυτόχρονα χαμηλότερο μισθό και έλλειψη παραγωγικού μοντέλου. Άρα, το να συζητάει μόνο για το θέμα της μείωσης του δημόσιου χρέους είναι ελλιπές και νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης το κάνει με ένα σκοπό απλά επικοινωνίας, αλλά δεν τον νοιάζει πραγματική οικονομία. Ναι. Το ερώτημα δηλαδή, ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και ποια η προοπτική και του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους, μπορεί να το απαντήσει. Γιατί υπάρχει εκτείναξη των οφειλών αλλά και προς τα ασφαλιστικά ταμεία των επιχειρήσεων. Γιατί έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα, διαβάζω στην ανακοίνωση του πληθωρισμού σήμερα, με εκτείναξη του κόστους ενέργειας, του κόστους μεταφορών και του κόστους στέγασης. Παράδειγμα, ήταν ανάγκη να έχουμε 12 δισεκατομμύρια υπερπλεώνασμα και να μην το επιστρέψουμε στην κοινωνία και να συζητάει μόνο για την πληρωμή και μάλιστα από το απόθεμα ενός τμήματος του δημόσιου χρέους, ή έπρεπε αντί για τα 500 εκατομμύρια που επιστράφηκαν στην κοινωνία να έχουν επιστραφεί, λέω εγώ, 2 δισεκατομμύρια, να μειωθεί το κόστος ενέργειας και ο πληθωρισμός λοιπόν να μείνει χαμηλά, όπως κάναν πάρα πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και επέτρεψε το Eurogroup του κυρίου Πιερακάκη.
2: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε συνολικά για την οικονομία. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 1,5 χρόνο, μετά από μια μεγάλη κρίση αξιοπιστίας την οποία περάσαμε, την αναγνωρίσαμε, κάνουμε αυτοκριτική για αυτή την περίοδο, έχει πάρει μια σοβαρή απόφαση. Πρώτον, να υπάρξει αξιοπιστία στην πολιτική. Θέλω όλοι οι φίλοι και οι φίλες που είναι εδώ να ξέρουν ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο λέει αυτό που πιστεύει και κάνει σταθερά 1,5 χρόνο αυτό που πιστεύει καλύτερο για τη χώρα και για τους πολίτες. Εδώ και 1,5 χρόνο και προσωπικά. Και στη συνέχεια και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Πήραμε μια απόφαση να πρωτοστατήσουμε σε μια προοδευτική διέξοδο με ένα ενωτικό σχήμα το οποίο σαφέστατα θα δίνει χώρο και στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και η τελευταία μας απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία, για να μην υπάρχει κανένα, αν θέλετε, παραπολιτικό σχόλιο ή σκιά, αποφάσισε ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, συγκλήσεις με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Γιατί πράγματι είχα ζητήσει και είχαμε ζητήσει σε αυτή τη συζήτηση να συμμετέχει και το ΠΑΣΟΚ και είναι αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ ακολούθησε ένα λανθασμένο για τη χώρα και για τον προοδευτικό χώρο μοναχικό δρόμο. Δεν μπορεί να κερδίσει όμως έτσι τη δεξιά ο προοδευτικός χώρος. Ούτε ψάχνουμε να βρούμε τον καλύτερο δεύτερο. Ψάχνουμε μια απάντηση απέναντι σε όλα αυτά που σας περιέγραψα. Αλλά μια προοδευτική διέξοδο να φύγει το συντομότερο το καθεστώς Μητσοτάκη. Αλλά υπάρχει προοδευτική διέξοδος. Όπως λοιπόν εδώ και 1,5 χρόνο λέμε στα όργανά μας επίσημα και σοβαρά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και πρωτοστατεί και συμμετέχει σε μια προοδευτική διέξοδο. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με την πλατύτερη ενωτική διάθεση, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς παραπολιτικά σχόλια. Είμαστε εδώ και πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα, γιατί η κοινωνία θέλει απαντήσεις. Σε αυτές τις απαντήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα θα βοηθήσει για να υπάρχει προοδευτική διέξοδος. Γιατί το ερώτημα στους πολίτες στις εκλογές δεν θα είναι η παραπολιτική. Θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα είναι τίμια, θα είναι δίκαιη, θα είναι προοδευτική ή θα αφήσουμε χώρο στην αντιπολιτική και στη διαφθορά. Έχουμε πάρει καθαρή θέση και την υπηρετώ και προσωπικά, γιατί είναι η πολιτική μου επιλογή, προσωπική μου επιλογή, αλλά και αυτό είναι η ταυτότητα του προοδευτικού χώρου.
0: Ενότητα, ανασύνθεση, συγκλήσεις. Ο Σωκράτης Φάμιλος ήταν στο ηχητικό απόσπασμα. Να πούμε ότι από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργανώνει η Μερισσία μίλησε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών. Είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική για τις υποκλοπές. Και μάλιστα είπε ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μια συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό που αλλοιώνει τους θεσμούς και δημιουργεί συνθήκες παρακμής στο κράτος δικαίου και πολλά ακόμη. Αυτά και από την πλευρά του Μπασόκ. Πειρά γενικώς από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τι κάνει όμως, Κώστα Σαββόπουλε, είναι στο στούντιο.
2: Καλησπέρα. Η κυβέρνηση σκέφτεται να στήσει κάλπες το φθινόπωρο. Τουλάχιστον.
0: Το φθινόπωρο λέει, ας πούμε, υπονοεί ο Μητσοτάκης, αλλά ο Μαρινάκης λέει το 27, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τι είπε. Αυτό δεν είπε.
2: Ουσιαστικά, γιατί η δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι να πει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τροφοδοτεί την εκλογολογία. Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πως το μόνο σίγουρο είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Υψηλάντη, αποφεύγοντας κατά την χθεσινή ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα να διαβεβαιώσει, όπως έκανε μέχρι πρότινος, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Άρα λοιπόν εδώ η αυριανή πρωθυπουργική ομιλία στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης Δίνα
0: αναμένεται
2: να εκπέμψει σαφέστερο στίγμα, αν και οι περισσότεροι εκτιμούν πως ο Μητσοτάκης ρίχνει στο τραπέζι το φθινοπωρινό εκλογικό χαρτί προκειμένου να σβήσει εκείνες τις εστίες κριτικής στο εσωτερικό της παράταξης και να αρχίσουν οι φανέλες να υδρώνουν από τους βουλευτές, έτσι στο κυνήγι του Σταυρού. Η Νέα Δημοκρατία άλλωστε οδεύει προς το συνέδριο που ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή με ανοιχτές πληγές, καθώς η χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως λέγαμε και χθες, επιβεβαίωσε τις ενοχλήσεις για τα αρχοντόπουλα, τους κρυπτόμενους υπουργούς
0: και το μοντέλο διακυβέρνησης. Αλλά φαίνεται το μαζεύει, δεν ξέρω.
2: Το μαζεύει, η εξάωρη διαδικασία όντως μπορεί να μην μετατράπει και σε κούγκι, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, βγαίνοντας από την αίθουσα της συνεδρίασης, αλλά η εικόνα που εξέπεμψε η συνεδρίαση απέχει πολύ από το αφήγημα της επανεκκίνησης που θέλει να λανσάρει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ίσως γι' αυτό το λόγο, κατά τις ερμηνείες, ο κ. Μητσοτάκης ανέβασε στα ύψη τον εκλογικό συναγερμό με την παραπάνω φράση. Και φυσικά η αναζωπήρωση των εκλογικών σεναρίων ανοίγει ωρέξεις που ακουμπούν και στην επόμενη μέρα της παράταξης. Κάτι που δείχνει και έλλειμμα πίστης για έναν τρίτο συνεχόμενο εκλογικό θρίαμβο. Τα διαδοχικά πεσήματα του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Απόντα από τη συνεδρίαση Νίκο Δένδια δίνουν λαβές.
0: Ο οποίος μάλλον αύριο λέει θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
2: Θα είναι και μπορεί και να μιλήσει.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι και τι θα πει. Οι πληροφορίες πάντως λένε ότι ο κύριος Δένδιας στο συνέδριο της ερχόμενης εβδομάδας θα καταθέσει πλατφόρμα κανονική που θα κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να νιώσει ίσως άβολα. Η πλατφόρμα θα έχει αρκετές αιχμές για την πορεία της κυβέρνησης αλλά και την φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας. Όπως βλέπεις, μπορεί να απουσιάζει ο Κώστας Καραμαλής από το συνέδριο, αλλά το ενδιαφέρον εντοπίζεται στο τι θα πει ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος δέχεται ήδη τα διαδοχικά πεσήματα του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης που λέει ότι κάποιοι δεν υδρώνουν τη φανέλα, λέει ότι κάποιοι βγαίνουν μόνο για να υπερασπιστούν το κυβερνητικό τους έργο και να μιλήσουν μόνο για ζητήματα των αρμοδιοτήτων τους.
0: Μάλιστα. Και όχι. Και δεν υπερασπιστούν γενικότερα την κυβερνητική πολιτική.
2: Ακριβώς. Φυσικά ήταν σε συνεννόηση ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν κάνει αυτές τις δηλώσεις. Ο στόχος είναι
0: γιατί
2: να κοπούν τα φτερά του Δένδια.
0: Το υδρώνει με τη φανέλα, το είπε και ο Μητσοτάκης.
2: Φυσικά.
0: Κάλεσε
2: τους βουλευτές να υδρώσουν τις φανέλες. Να δούμε λοιπόν αυτή η φανέλα. Αν θα λερωθεί, αν θα υδρώσει, γιατί έρχεται συνέδριο, επομένως εκεί θα συγκρουστούν και πολλές προσωπικές φιλοδοξίες.
0: Θα έχουμε ενδιαφέροντα και την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ, κ.
2: Σαββόπουλε.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα και καλό Σαββατοκύριακο. Αυτά λοιπόν και από την Νέα Δημοκρατία, έτσι έχουν τα πράγματα έως τώρα. Αύριο, όπως είπε ο Κώστας Σαββόπουλος, είναι το έκτο προσυνέδριο στην Νέα Δημοκρατία στην Θεσσαλονίκη, όπου θα μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Εν τω μεταξύ σήμερα Έτσι, σαν τίτλο να το βάλουμε, το Πολίτικο έγραψε ότι η Ελλάδα ποντάρει στο MAGA, το Make America Great Again είναι αυτό. Το μεγάλο στοίχημα του Μητσοτάκη και η πινελιά της Γκίλφολ. Φαίνεται ότι έχει αλλάξει αυτή η γραμμή και ο Μητσοτάκης, ο κ. Μητσοτάκης, σαν Έλληνας πρωθυπουργός ενώ είναι με τον κύριο Τραμπ, είναι με τους Ρεπουμπλικάνους δηλαδή και όχι με τους Δημοκρατικούς, πως ήταν γενικά η ηγεσίες της χώρας μας. Λοιπόν, πάμε στο άλλο, στο μεγάλο θέμα της ημέρας τώρα. Είχαμε εκτόξευση του πληθωρισμού τον μήνα Απρίλιο στο 5,4% από 3,9% που ήταν το Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Είναι κοντά μας ο οικονομικός αναλυτής, ο συνάδελφος, παλιός συνάδελφος Στάθης, ο Σινά. Στάθη, καλό απόγευμα.
3: Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα, Αντίνα. Λοιπόν,
0: πώς έγινε αυτό, γιατί έγινε αυτό?
3: Μόνο κατά λάθος δεν έγινε και επίσης θα τα πούμε τη σειρά. Λοιπόν, καταρχάς, το 5,4 διαμορφώθηκε όχι μόνο από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα που είναι, εν πάση περιπτώσει, αναμενόμενες έως ένα βαθμό βέβαια, διότι το 5,4% διαμορφώθηκε και από άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα η τιμή του το βόης, το κρέας του μασχαριού, ανέβηκε κατά 19,2%, έτσι. Δεν είναι μόνο λοιπόν τα καύσιμα, είναι και άλλα πράγματα, είναι και τα τρόφιμα, όπου πραγματοποιήθηκαν άλματα τεράστια. Λοιπόν, έχουμε άνοδο επίσης γενικά στα κρέατα. Το αρνί 13,3, το μασχαρι 19,2, τα λείπει όλα 11,6. Και ευτυχώς υπάρχει πτώση στο ελαιόλαδο λόγω της καλής παραγωγής που υπήρχε πέρυσι. Επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε η άνοδος στα ενίκια κατά 7,6%. Και βεβαίως στο ρεύμα κατά 14%, στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2% και στο φυσικό αέριο κατά 19,3%. Και στο 17,1% στη βενζίνη. Αλλά και τα ασφάλιστρα υγείας επίσης ακόμα αυξήθηκαν κατά 7%. Μόνο το μόνο πράγμα το οποίο φτύνινε τον Απρίλιο ελάχιστα ήταν οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, έτσι, κυρίως στον εξοπλισμό.
0: Ναι,
3: τα δεύτερα γκατζετάκια.
0: Εντάξει, ναι, και ισορροπεί και το κάνει 5,4, ας πούμε.
3: 5,4. Ναι. Κοίτα, αξίζει να σημειώσουμε ότι τους όρους που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία ως προς το θέμα της ακρίβειας των καυσίμων το αντιμετωπίζουν και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί ο μέσος όρος ήταν του πληθωρισμού τον Απρίλιο 3%, δηλαδή είμαστε 2,5 μονάδες περίπου πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, ενώ 3% ήταν και στην Κύπρο, για να πάρουμε μια οικονομία κοντινή, και 3,5% στην Ισπανία, έτσι ενδεικτικά οι δύο αναφορές. Τώρα το γιατί εδώ έχουμε τόσο πολύ μεγαλύτερη αύξηση, αυτό συζητείται με πάρα πολλά πράγματα. Με ότι τα μέτρα που έχουν πάρθει για να. Δηλαδή δεν έχει μπει πλαφόν στις τιμές δήλωσης, για παράδειγμα.
0: Όταν λες τα μέτρα, εννοείς το Fuel Pass, ας πούμε τι.
3: Όχι. Τα μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει, όχι με το Fuel Pass. Το Fuel Pass δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ενισχύει την κατανάλωση.
0: Ναι, αυτό.
3: Δεν ενισχύει, δεν περιορίζει τις τιμές. Απλώς είναι ουσιαστικά επιδότηση ουσιαστικά στα δηληστήρια είναι το. Δηλαδή μας δίνει λεφτά, σώσου τα δίνει, σε μένα δεν δίνει, μπας περιπτώσει, στον περισσότερο κόσμο για να πάει να αγοράσει βενζίνη.
0: Ναι, ναι.
3: Άρα ποιος κερδίζει, τα δηληστήρια πουλάνε ακριβότερα. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχει μπει τιμή και τα οποία βέβαια καταγράφουν τρομακτικά κέρδη. Και όχι μόνο τα δηληστήρια στην Ελλάδα, γενικά οι πετρελαϊκές εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν καταγράψει αυξήσεις σε σχέση με το περσινό πρώτο αντίστοιχο τρίμηνο του έτους, γιατί έχουν βγει τα αποτελέσματα. Από τις τάξεις από το 80% στο 500%. Έτσι, λοιπόν. Εντάξει, πολύ διαφορετικά εδώ, αλλά πάντως και εδώ τεράστια αύξηση.
0: Οπότε τα όποια μέτρα έχει πάρει δεν έχουν βοηθήσει.
3: Κοίταξε, υπάρχει τώρα το εξής, έτσι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας πληθωρισμός κόστους, δηλαδή οφείλεται στις εισαγόμενες τιμές και σε επιπτώσεις στο διαμετακομιστικό εμπόριο κτλ. Και τέτοια πράγματα. Ναι, αυτό όμως ισχύει για όλους. Για την ελληνική πλευρά υπάρχει κάτι περισσότερο. είναι η κυβερνητική πολιτική που ενισχύει τον πληθωρισμό. Και δεν τον ενισχύει επειδή ενισχύει τη ζήτηση για το 50%. Δηλαδή δεν είναι πληθωρισμό ζήτηση. Δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Και άρα μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε και σε ακριβές τιμές. Να πούμε ότι και έχουμε και 7,5-8% και στα ενίκια το μήνα τον Απρίλιο. Συν το δίκτυο. Έτσι, πράγμα το οποίο είναι πιαστεί και γίνεται.
0: Το στεγαστικό.
3: Είναι μυτό όμως για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.
0: Είναι τεράστιο πρόβλημα.
3: Είναι, για να φανταστεί κανείς ότι είναι διαρθρωτικό το πρόβλημα και συζητήσει ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί ουσιαστικά σε αυτούς που κερδοσκοπούν στην αγορά. Θέλω να θυμίσω ότι ο Μητσοτάκης έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής μέτρα όταν έσκασε η κρίση στην Μέση Ανατολή και με τους πολέμους και με τα παιδιά και κυρίως μετά το κλείσμα των στενών του Ορμούς. Ανακοίνωσε μέτρα ύψους 300 εκατομμυρίων συν 200 εκατομμύρια που είχε ανακοινώσει και πιθανώς ανακοινώσει και τώρα το πάνε λαό-λαό ανακοινώσουν άντε καμιά λέει υπάρχει ένα περιθώριο 200-300 εκατομμυρίων. Κοιτάξτε, αν σκεφτεί κανείς αυτά δεν έχουν δοθεί. Να μην μείνουμε λοιπόν στα 500. Όταν λοιπόν βγάζει ανακοινώνει μέτρα για 500 εκατομμυρίων για ένα πληθυσμό 10 εκατομμυρίων να σου πω ότι στην Κύπρο που ο πληθυσμός με βάση τελευταία υπογραφή, το έχω ξαναπεί στο κόκκινο, είναι 690.000. Έτσι μιλώ για το νοικιακό μέρος. Ο πρόεδρος Χρυσοδουλής δεν είναι κανένας αριστερός, έτσι. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που είναι στον ίδιο λογικό χρόνο με τον κύριο Μητσοτάκη είναι. Έχει ανακοινώσει μέτρα 200 εκατομμυρίων, για να κάνουμε τις αναγωγές. 200 εκατομμύρια για 600.000 ανθρώπους, εδώ 500 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια.
0: Ακριβώς. Δηλαδή,
3: θα έπρεπε να είναι δηλαδή τα μέτρα του Μητσοτάκη για να είναι αντίστοιχης αποτελεσματικότητας και στήριξη με τα μέτρα τα κυπριακά να είναι της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων.
0: Έτσι.
3: Τα οποία δυστυχώς η κυβέρνηση τα έχει. Και είναι αποτέλεσμα ακριβώς της υπερφορολόγησης που υφίσταται ο κόσμος.
0: Το λόγω υπερπλεώνασμα. Αυτό.
3: Λόγω των τεράστιων αυτής της τώρα αυτό. Το αποτέλεσμα θα είναι επειδή δεν πειράζει καθόλου το ΦΠΑ θα δούμε έκρηξη πάλι στα έσοδα. Τρομακτική έκρηξη. Με πληθωρισμό 5,4%. Λοιπόν,
0: η οποία έκρηξη στα έσοδα μπορεί και να πολιτικά να τη συμφέρει εν ώψη εκλογών. Είναι και όλα αυτά τα θέματα.
3: Θα το εκμεταλλευτεί και θα πει παιδιά, ξέρετε. Γιατί κοιτάξτε να δεις, όλος ο προϋπολογισμός έχει γίνει, αν θυμάμαι καλά, με μια πρόβλεψη πληθωρισμού γύρω στο 2% και κάτι. Και με ανάπτυξη 2,3. Ήδη την ανάπτυξη τη μινιμάρουν όλοι οι οργανισμοί στο 1,7, έτσι. Και μπορεί να πάμε ακόμα και πιο κάτω. Άρα αρχίζουν και ενισχύονται οι τάσεις του λεγόμενου στάσιμου πληθωρισμού. Δηλαδή,
0: να πούμε αυτό, Στάθη μου, και να κλείσουμε, γιατί έρχεται τώρα.
3: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για αυτά μπορούμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα.
0: Έχεις δίκιο, ναι, βέβαια.
3: Συνήθως, βέβαια τώρα όλα αυτά ξέρει καλύτερα ο κόσμος που είναι στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στις λαϊκές, έτσι, 4 ευρώ οι ντομάτες κτλ.
0: Έτσι. Τώρα
3: είναι, η κατάσταση είναι στη σφαίρα του απαράδεκτου. Λοιπόν, και τα μέτρα τα οποία ανακοινώνται είναι κοροϊδία μέχρι στιγμής. Ένα τελευταίο και κλείνω.
0: Ναι.
3: Να φανταστείς ότι οι συνταξιούχοι πήραμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
0: Βέβαια.
3: Αύξηση 2,3% στην αρχή του χρόνου, που καθαρά μετά από κρατήσει 1,7%. Κύριε, ο πληθωρισμός τρέχει με 5,4.
0: Μάλιστα.
3: Με τριπλάσιο, με υπερτριπλάσιο.
0: Είναι σαν να υποστήκατε μείωση, κανονικότατα.
3: Δεν κάνω. Μα μόνο εγώ, όλος ο κόσμος. Λοιπόν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Στάθη.
3: Τίποτα, καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε στην επόμενη γραμμή μας, όσο και να το συνεχίσουμε μετά το διαφημιστικό σποτ, γιατί νομίζω ότι είναι ο συνάδελφος από τους Reporters United. Δεν τον έχουμε να τον πάρουμε μετά. Το θέμα μας είναι οι υποκλοπές. Έχει συμβεί το εξής. Έχουμε κατάθεση αιτημάτων του Χρήστου Σπίρτζη, χτες ή προχτές, τώρα μπερδεύομαι. Αυτή ξαναφέρνει ψηλά στην επικαιρότητα τις υποκλοπές, στην πτυχή της υπόθεσης της καθασκοπίας. Είχαμε και αντιδράσεις από σύσσωμο το νομικό κόσμο. Προηγήθηκαν, είδατε, λίγες μέρες πριν η αποκαλύψη του NGR για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα και τις ευθύνες του στην έρευνα για τους 11 στόχους του Predator που είχε παρακολουθήσει η ΕΥΠ με υπογραφή Τζαβέλα κλπ. Είναι όλο αυτό το πράγμα, οπότε το θέμα υποκλοπές είναι στα πάνω του. Οπότε πάμε καλύτερα για το διαφημιστικό σποτ για να μην διακόψουμε τη συζήτησή μας μετά με τον συνάδελφο.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο κόκκινο.
6: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
7: Στις 22 και 47, την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα, στο Θέατρο 104.
8: Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
9: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
10: Το Θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
12: μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons! Coupons!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Και μετά από 5 λεπτά διαφημιστικά σποτ, είμαστε εδώ πάλι 105 και 5 στο κόκκινο. Είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Αμπατζιά. Και όπως υποσχεθήκαμε νωρίτερα, θα μιλήσουμε τώρα με τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θοδωρή Χονδρόγιαννα, από τους Reporters United για τις υποκλοπές. Οι Reporters United έχουν κάνει έτσι μεγάλη έρευνα. Ο τίτλος τους είναι Υποκλοπές, ακόμα μία συγκάλυψη. Καλησπέρα, Θοδωρή.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είχαμε την κατάθεση, τα λέω γρήγορα έτσι, για να είναι ο λόγος σε σένα, την κατάθεση των αιτημάτων, δύο αιτημάτων του Χρήστου Σπίρτζη. Είχαμε αντιδράσει από σύσσωμο τον νομικό κόσμο για την υπόθεση των υποκλοπών. Όλα αυτά φέραν πάλι στην επικαιρότητα, πάνω-πάνω, τέλος πάντων, την υπόθεση. Είχαμε και την αποκάλυψη του NGR για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα για τους 11 στόχους του Predator κλπ. Πώς αξιολογείς αυτές τις εξελίξεις τις τελευταίες?
1: Νομίζω ότι το βασικότερο είναι ότι πια, αυτό κρίνω εγώ, ότι πια είναι τόσο μεγάλη η συγκάλυψη και το βάθος της και τα επίπεδά της και η επανάληψή της που προσπαθεί να υποπιχειρεί η κυβέρνηση στην υπόθεση των υποκλοπών, που πια δεν μαζεύεται. Δηλαδή κάθε προσπάθεια συγκάλυψης φέρνει ένα νέο σκάνδαλο, φέρνει μια νέα δράση που είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Δηλαδή εδώ το γεγονός, όλες αυτές οι αντιδράσεις που αναφέρετε και τα ρεπορτάζ και των συναδελφών και των συναδέλφων αναδεικνύουν ουσιαστικά ακόμα ένα σκάνδαλο. Και το γεγονός, για παράδειγμα, ότι για τον κύριο Τζαβέλα, ότι ο κύριος Τζαβέλας δεν εξαιρέθηκε από την εξέταση, την ποινική εξέταση μιας υπόθεσης, την οποία δεν έβγαλε από το αρχείο, ενώ έχει προσωπική εμπλοκή, με την έννοια ότι θεσμικά ήταν ο αναπληρωτής εισαγγελίας Τσίπ που υπέγραφε της αρστοαπορήτου, που μία από αυτές είναι και του Θανάση Κουκάκη, τρεις από αυτές, που είναι μηνυτή στην υπόθεση. Δηλαδή είναι ευθεία η εμπλοκή του. Νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι πια δεν μαζεύεται, και αυτό που έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον ως ποιοτικό στοιχείο είναι διπλό. Πρώτον, ότι ο κόσμος παρά τη συγκάλυψη και το γεγονός ότι λίγα μίντια μιλάνε για αυτό το ζήτημα, πια... και ένα από αυτά είναι το δικό σας, πραγματικά, πρέπει να το πούμε αυτό, με συνέπεια. Ο κόσμος πια καταλαβαίνει, πραγματικά, από εκεί έχει μεγάλη σημασία και λόγω της μαζικότητας του μέσου σας, γιατί όσο και να κάνουμε εμείς είμαστε πολύ μικρότερο μέγεθος.
0: Καταλαβαίνει τι σημαίνει για το κράτος δικαίου αυτό το πράγμα.
1: Και επίσης υπάρχουν και αντιδράσεις όπως του Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι αδιανόητο το ότι αυτή τη στιγμή ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει φτάσει σε μια τέτοια είδους αντίδραση. Ποιοτικά δείχνει ότι η συγκάλυψη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Και εδώ μεταξύ έχουν προαναγγελθεί και μηνύσεις για παράβαση καθήκοντος κλπ. Να δούμε τι θα γίνει με αυτό.
1: Είναι αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον στην υπόθεση εδώ, είναι ότι έχει φτάσει τόσο σε τόσο μεγάλο βάθος η συγκάλυψη, που πια φτάνει σε ένα θεσμικό. Πια η συγκάλυψη αρχίζει και γίνεται από μόνη της, γύρει ζητήματα θεσμικότητας, νομιμότητας. Δηλαδή μπορεί ένα πράγμα να είναι σε ένα σκάνδαλο υποκλοπών ή το αδίκημα των υποκλοπών, και ένα άλλο ζήτημα να είναι η συγκάλυψη και να είναι και αυτό ένα ποινικό αδίκημα πια. Που είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί δείχνει το πόσο σκανδαλώδη είναι και η συγκάλυψη ως ένα δεύτερο σκάνδαλο.
0: Ναι, βέβαια. Και ενώ κατέθεσε και ο Χρήστος Σπίρτζης νέα στοιχεία στον Άριο Πάγο, και ειδικά για το που συνηγορούν στο αδίκημα της κατασκοπίας, είναι αυτό που αρνήθηκε να ερευνήσει ο κ. Τζαβέλας, να το λέμε και να το ξαναλέμε με τη διάταξη που εξέδωσε.
1: Ακριβώς. Ο κ. Τζαβέλας είπε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, δεν προήγησαν νέα στοιχεία από την υπόθεση του Predator που ζήτησε να επαναξεταστεί η υπόθεση. Και είπε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία, ότι το γεγονός ότι ο κ. Σπίρτζης δεν ήταν πια υπουργός, αυτό σημαίνει ότι ο χαρακτήρας των στοιχείων δεν ήταν απόρριτα και ότι δεν υπήρχαν απόρριτα. Mm-hmm. Πώς γίνεται να διερευνήσει, είπε η δίκη του Predator, να δούμε αν υπήρχε κατασκοπία. Το αδίκημα της κατασκοπίας, που είναι και πλημέλημα και κακούργημα. Και ουσιαστικά ο εισαγγελέας Τζαβέλας είπε δεν υπήρχαν νέα στοιχεία για κακούργημα, χωρίς να έχει πάρει το κινητό του κ. Σπίρτζη ή οποιοδήποτε άλλο θύμα, να δει αν υπήρχαν απόρριτα. Δηλαδή, πώς γίνεται να ξέρει ο κ. Τζαβέλας αν υπήρχαν απόρριτα, δεν πήρε το κινητό του κ. Σπίρτζη να το ελέγξει, ή των άλλων θυμάτων. Mm-hmm. Γιατί έχουμε και άλλα θύματα. Στα θύματα είναι άνθρωποι οι οποίοι διατέλεσαν εκείνη ή μετέπειτα περίοδο υπουργός για παράδειγμα Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών. Δεν γίνεται να μην είχαν πάρει τα κινητά για να γίνει η έρευνα, ή σε κάθε περίπτωση να κλείσει η υπόθεση χωρίς να έχουν πάρει τα κινητά προς εξέταση.
0: Καλά, εκεί που νομίζαμε ότι έχει μείνει μόνο ουρά, τώρα έχουμε σημαντικά πράγματα. Θέλω να μου πεις αυτό, Θοδωρή, και να κλείσουμε, γιατί έχω χαμός από γραμμές. Εσύ σαν δημοσιογράφος τώρα και ερευνητής αυτής της υπόθεσης, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που θα σε ενδιέφερε πάρα πολύ να τα βρεις? Κατάλαβες, να φτάσεις σε ένα σημείο και να τα βρεις.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο είναι, να το πούμε έτσι, το άγιο δισκοπότηρο του ρεπορτάζ, του ερευνητικού ρεπορτάζ και του καθημερινού ρεπορτάζ, πραγματικότητα, γιατί μία δουλειά κάνουμε όπου και να δουλεύουμε.
0: Σωστό.
1: Είναι η σχέση της κυβέρνησης με την Ιντελέξα, τον κύριο Ντίλιαν και τον Πρέλατο.
0: Αυτό το οποίο φοβάται κιόλας.
1: Ακριβώς. Δηλαδή να δούμε τώρα με τι νομοθεσία θα πάμε, αν θα αλλάξει η νομοθεσία και αν αυτό θα αφορά την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αν αυτό θα αφορά την ποινική υπόθεση που έχει ο κύριος Ντίλιαν εδώ στην Ελλάδα, που πια είναι σε δεύτερο βαθμό, που έχει ασκήσει η Εφεσιοίδης και προφανώς υπάρχει τεκμήριο αθότητας. Να δούμε δηλαδή τι θα γίνει. Αλλά το βασικότερο είναι πια αυτό. Και αυτό πρέπει να αποσυνδεθεί από το τι λέει και το τι δεν λέει ένας ιδιώτης. Δεν μπορεί η ελληνική δημοκρατία και το κράτος δικαίου να εξαρτώνται από το τι λέει και το τι λέει ένας ιδιώτης, γιατί από πίσω είναι η σχέση του με την ελληνική κυβέρνηση και το πώς η κυβέρνηση θα γυριστεί την προσωπική του υπόθεση. Δεν υπάρχει μεγάλη. Είναι αυτό ακριβώς που δείχνει την ασέβεια προς την ελληνική δημοκρατία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η πληροφορία, η υποκλαπίσα, οι πληροφορίες που έχει ο κ. Ντίλιαν φαίνεται ότι λειτουργούν ως δύναμη στην Ελλάδα. Και για το τι νομοθεσία θα έχει η ελληνική δημοκρατία, που είναι ένα αδιανόητο πράγμα.
0: Πραγματικά.
1: Είναι φιαλτικό.
0: Εύχομαι να αποκαλυφθεί από τη δημοσιογραφική έρευνα. Πραγματικά.
1: Και εμείς και θα προσπαθήσουμε και υπάρχουν και άξιοι και άξιοι συναδέλφοι και συναδέλφοι σε άλλα μέσα που είμαι σίγουρος ότι θα εισφέρουν στοιχεία και ότι είδαμε τελικά η αλήθεια και εδώ λάμπει σιγά σιγά, παίρνει παραπάνω χρόνο από ό,τι συνήθως θα θέλαμε και λόγω της συγκάλυψης, αλλά προχωράει το πράγμα.
0: Προχωράει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Χονδρογιάννη.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και σε εσάς. Καλό βράδυ σε όλες και όλους.
0: Λοιπόν, ήταν ο συνάδελφος από τους Reporters United, ο Θοδωρής Χονδρόγιανος. Είναι μια ομάδα που μαζί με άλλους συναδέλφους, τα είπε και ο ίδιος, έχουν κάνει πολύ μεγάλο αγώνα για να αποκαλυφθούν πτυχές αυτού του σκανδάλου των υποκλοπών, το οποίο ξαναήρθε, όσο και αν προσπαθούν να το υποβαθμίσουν, ξαναήρθε αυτή τη εβδομάδα στην επικαιρότητα με όλες αυτές τις κινήσεις που έκανε και ο κύριος Πίρτζης αλλά και ο νομικός κόσμος της χώρας. Και τώρα λέω να πάμε λίγο στον πόλεμο, ο οποίος μετράει 70 μέρες. Σήμερα είναι 70 μέρες πολέμου εκεί στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή κλπ. Ένας μήνας υποτίθεται και χειρίας σήμερα. Υπάρχουν κάποιες διπλωματικές διεργασίες τις τελευταίες μέρες, αλλά υπάρχει και ανταλλαγή πυρών σήμερα μεταξύ Αμερικανών και Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το τοπίο της επόμενης ημέρας φαίνεται θολό. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για το αν τελικά θα συμφωνηθεί το τέλος του πολέμου ή δεν ξέρω, ή θα έχουμε πάλι νοδίες του Τραμπ, οι οποίες ως γνωστόν πολλές φορές έχουν αφήσει όλα τα σενάρια ανοιχτά, και από το αν θα έχουμε ειρήνη μέχρι και την ολική κλιμάκωση πάλι. Όλα αυτά έτσι μας προβληματίζουν και εμάς. Είναι κοντά μας ο κύριος Χρύσανδος Τάσης, είναι επίκουρος καθηγητής πολιτικής κοινωνιολογίας και ελληνικού πολιτικού συστήματος στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κύριε Τάση, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Πριν περάσουμε, θα ήθελα να συμφωνήσω απόλυτα στο θέμα των υποκλοπών.
0: Ναι, και ήθελα να μου πείτε ένα σχόλιο, πραγματικά.
2: Είναι πέρα και από τα οικονομικά, πέρα και από τις εργασιακές σχέσεις, πέρα και από την εξωτερική πολιτική, είναι το κρίσιμο γεγονός του κράτους δικαίου. Και κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχει ήδη παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός, και αυτό είναι αν δούμε ας πούμε την υπόθεση του Watergate, αυτό ήταν κάτι το ο κύριος Νίξον παραιτήθηκε για λιγότερα ζητήματα, γιατί
0: μιας και τα ανέφερε ο κύριος Ντίλιαν, ναι.
2: Είχε πληρωθεί από τα δικά του, δεν είχε χρησιμοποιήσει την CIA, είχε χρησιμοποιήσει δικούς του πόρους από οικονομικές ενισχύσεις. Εδώ έχουμε την πρώτη ενέργεια της κυβέρνησης του 2019, ήταν να πάρει ο κ. Μητσοτάκης την ΑΕΠ στο γραφείο του, στο πλαίσιο του επιτελικού κράτους. Αυτό είναι κάτι που από μόνο του μειώνει τη δημοκρατία, και φυσικά με τις υποκλοπές έχουμε να κάνουμε μια τρομακτική υποχώρηση του κράτους δικαίου.
0: Και δεν έχουμε καμία απάντηση, δηλαδή η κυβέρνηση προσπαθεί να το απαξιώσει το θέμα, δεν έχει απαντήσει στα επιμέρους, δεν έχει σχολιάσει, δεν τίποτα.
2: Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι, ξέρετε, έτσι με αυτόν τον τρόπο, και συγγνώμη που θα το πω με αυτόν τον τρόπο, εκφασίζεται η κοινωνία, και το γεγονός ότι θα έπρεπε και η κοινωνία να αντιδράσει. Δεν είναι θέμα, και εδώ έχω μεγάλες διαφωνίες με τον τρόπο που το Πασόκ και ο πρόεδρός του ανακοινεί το θέμα, που είναι πραγματικά το ανακοινεί. Ωστόσο όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο θεσμικά. Η θεσμική αποτύπωση και η νομική αποτύπωση έχει να κάνει με την δυναμική που υπάρχει στην κοινωνία. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συνολικός κρισικομός, όπως υπάρχει για το θέμα των τεμπών, για το δυστύχημα των τεμπών, για το πριν κυρίως, και για τη διαχείριση του μετά. Θα πρέπει να υπήρχε εξίσου ένα
0: θεωρείτε
2: πολύ
0: εσείς,
2: μεγάλο...
0: Γιατί θεωρείτε ότι δεν ο κόσμος ίσως, δεν ξέρω, του φαίνεται λίγο ξένο, λίγο άγνωστο, λίγο δεν το έχει καταλάβει καλά το ζήτημα, δεν ξέρω.
2: Γιατί κοιτάξτε, εδώ και πολλά χρόνια, και κυρίως αν θυμηθώ για την πολιτική κοινωνιολογία, το ελληνικό πολιτικό σύστημα που είναι η ειδικότητά μου, ήταν οι ευρωεκλογές του 1999, που πρώτη φορά τότε το Πασόκ είχε στην προεκλογική διαφήμιση για τις ευρωεκλογές, είχε θέσει το θέμα της ασφάλειας. Ξέρετε, υπάρχει μια κανονικοποίηση της ρητορικής της ακροδεξιάς από τα κυρίαρχα κόμματα, και αυτό είναι το πρόβλημα. Νομοποιείται η ακροδεξιά από τη ρητορική των κυρίαρχων κομμάτων. Mm-hmm. Διότι αν είσαι φιλελεύθερος ή αν είσαι σοσιαλιστής, πρέπει να πιστεύεις ότι το κοινωνικό κράτος είναι το πιο σημαντικό, και όχι η ασφάλεια. Η ελευθερία του λόγου είναι πιο σημαντική από την ασφάλεια. Εδώ έχουμε περάσει και στα πολιτικά κόμματα και στις πολιτικές ελίτες, αλλά και με αυτόν τον τρόπο έχει εκπαιδευτεί η κοινωνία τα τελευταία πολλά χρόνια, ότι η ασφάλεια είναι πιο σημαντικό από τα σημαντικά κεκτημένα του ανθρώπου, που είναι το φιλελεύθερο και δημοκρατικό κεκτημένο. Γι' αυτό βλέπουμε τις δημοκρατίες, και όχι μόνο στην Ελλάδα, να εκπίπτουν και από ουσιαστικές δημοκρατίες να γίνονται αυτό που λέμε τυπικές παύλα εκλογικές δημοκρατίες.
0: Πολύ ενδιαφέρον, κύριε Τάση. Πραγματικά, να είχαμε χρόνο να το συζητήσουμε και άλλο αυτό το ζήτημα, αλλά εγώ θέλω να μου πείτε και για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τώρα με την Μέση Ανατολή, με το Ιράν κλπ. Και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτό το
2: θέμα. Συνδέεται αυτό, γιατί ακριβώς ο κύριος Τραμπ για πρώτη φορά τόσο πολύ έχει στο πλαίσιο ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταβληθεί σε εκλογική δημοκρατία και όχι ουσιαστική δημοκρατία. Mm-hmm. Είναι πρώτη φορά που κάνει τέτοιες διαδικασίες πολεμικές, χωρίς να δίνει λόγο στο Κογκρέσο με βάση το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και γίνεται αυτό το πράγμα, και θέλω να σας απαντήσω. Ναι. Το ονομάζει και χειρία, γιατί όλο αυτό το κοινωνικό, την κοινωνική δυναμική που έφερε τον κύριο Τραμπ στο προσκήνιο, που το λέμε το Make America Great Again, ναι, είναι απομονωτιστές. Δηλαδή δεν θέλανε τον πόλεμο, γιατί και στο πρόγραμμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, το μανιφέστο για τις εκλογές του 2024, η βασική πτυχή ήταν ο πόλεμος. Δεν πρέπει να γίνεται πόλεμος, γιατί θεωρούσαν ότι ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εισαγόμενος λόγω του πολέμου.
0: Βέβαια, και η δέσμευσή του δεν έχει κρατηθεί, γι' αυτό έχει και εσωτερικό πρόβλημα τώρα.
2: Ακριβώς, αλλά εκείνη η βασική αντίφαση, ξέρετε, και στους ακροατές πρέπει να το πούμε, ότι όταν είναι η σύγκρουση από τη μία αυτής της στρατηγικής με την άλλη του γεγονότος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αμφισβητήσουν, να επαναβεβαιώσουν την ηγεμονική τους θέση, μια θέση η οποία ήταν δεδομένη ή αναμενόμενη μετά την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων το 89, αλλά βλέπουμε τώρα να υπάρχει μια πρόκληση κυρίως από την Κίνα και από άλλες περιφερειακές δυνάμεις, σύν το γεγονός ότι η ακροδεξιά, και αυτό είναι ένα πολύ πικρό πράγμα, έτσι, η ακροδεξιά του Ισραήλ έχει ταυτιστεί με την ακροδεξιά των ΗΠΑ, με την ακροδεξιά της Ευρώπης. Δηλαδή η ακροδεξιά του Ισραήλ συνεργάζεται με πολιτικές δυνάμεις που δεν αναγνωρίζουν αυτά που γίνανε στο επί Χίτλερ και το ολοκαύτωμα. Mm-hmm. Και ουσιαστικά είναι μια μεγάλη ευκαιρία, βλέπουμε μια μεγάλη ευκαιρία να κάνουν την περιοχή, να αναδιαμορφώσουν και να διατάξουν την περιοχή, όπου θεωρώ ότι η περιοχή της αυτό που λέμε Ανατολική Μεσόγειος θα έχει μετά το τέλος δύο βασικούς παίχτες, το Ισραήλ κυρίως και την Τουρκία κατά δεύτερο.
0: Εδώ τώρα, επειδή είχαμε και ένα σημερινό δημοσίευμα της Πολίτικο, να σχολιάσουμε αυτό και να σας αφήσω να απολαύσετε το βράδυ της Παρασκευής, κύριε Τάση. Η Πολίτικο λέει λοιπόν, η Ελλάδα ποντάρει στο μάγκα. μιλάμε για Τραμπ, να το συνδέσουμε λίγο με τη χώρα μας τώρα. Δεν ξέρω, το είδατε το δημοσίευμα καθόλου το σημερινό?
2: Αυτό έχει να κάνει, ξέρετε, με μια κατά την άποψή μου μη ορθολογική αντιμετώπιση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ξέρετε, υπάρχει το βασικό στην εξωτερική πολιτική, πρέπει να έχεις ως ανεξάρτητη χώρα μια πολιτική των ορίων, δηλαδή να δεις πως σε αυτό το πράγμα μπορείς και εσύ να έχεις κάποια κέρδη. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, ως δημοκρατικό κράτος πρέπει πάντα να έχεις υπόψη σου το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η ελληνική κυβέρνηση λειτουργεί ως μια διαδικασία ανεξάρτητου κράτους προτεκτοράτου. Αυτό είναι το βασικό.
0: Αυτό είναι ότι αντιμετωπίζουμε για πρώτη φορά, δεν ξέρω, για πρώτη φορά τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, ως τον απόλυτο εγγυητή της ασφάλειας της χώρας αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και το Ισραήλ. Δηλαδή,
0: ναι,
2: από το 1990 η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει αλλάξει από εκεί που, από τα ανοίγματα του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην κομμουνιστική περίοδο, την δεκαετία του 1970, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, και που συνδυάστηκαν από τα ανοίγματα του Ανδρέα Παπανδρέου στον αραβικό κόσμο. Έχουμε περάσει από τη δεκαετία του 1990 σε μια συμμαχία Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Αίγυπτος, αλλά με όρους, όχι με όρους ισονομίας, αλλά και με όρους προτεκτοράτου. Και το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι δώσαμε έχει πουλήσει η Ελλάδα την ΕΛΒΟ, την ελληνική βιομηχανία, όπλων στο Ισραήλ, και έχουμε δώσει και την στρατιωτική βάση της, συγγνώμη, των στρατών της Καλαμάτας, τις Ισραηλινές δυνάμεις. Άρα λοιπόν η Ελλάδα θεωρεί ότι έχει να κάνει με δύο πράγματα, θεωρώ. Ειρήνη μέσω διολίσθησης, και το δεύτερο είναι ότι δεν αντιμετωπίζει τον εαυτό της ως ισότιμο εταίρα, αλλά ουσιαστικά αναζητά προστάτες που είναι αμφίβολο αν στην κρίση, γιατί θυμόμαστε, πρέπει να θυμόμαστε την Κύπρο, την εισβολή του 1974, το Ισραήλ δεν έχει πει ούτε μία, οι κυβερνήσεις του κράτους του Ισραήλ δεν έχουν πει μόνο μία φορά πρόπερση. Υπάρχει μια τέτοια αναφορά, δεν υπάρχει καμία αναφορά ότι το Ισραήλ θα είναι εγγυητής της αμυντικής θέσης της Ελλάδας. Άρα λοιπόν αυτό είναι το βασικό, ότι η ελληνική πλευρά άλλαξε όταν άλλαξε και η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Δηλαδή θυμάστε παραδείγματος χάρη με τα δικαιώματα και τα φύλλα και όλα αυτά που είχε γίνει με το σωστό νομοθέτημα κατά την άποψη της κυβέρνησης. Πώς μετά, όταν ήρθε ο κύριος Τραμπ, άλλαξε η κυβέρνηση και αμέσως υιοθέτησε πιο συντηρητικές επιλογές, και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε και συνέντευξη στο site του κ. Μπάνον, το οποίο.
0: Έτσι είναι και.
2: Ακριβώς, βλέπουμε ακριβώς ότι μια λογική προτεκτοράτου, όπως το λέγει ο Αλεξαρχείος, εδώ είναι Αττική Φεόντα Μάρη, και πεδίο βολής που ασκούνται βρίζοντας ξένη φαντάρι.
0: Είναι πολύ ωραίο, και έτσι να κλείσουμε, κύριε Τάση, σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι έχουν τα πράγματα, και με αυτά και με εκείνα θα έρθει και ο Τραμπ, ετοιμάζεται να έρθει στην Αθήνα και στην Ακρόπολη να μιλήσει.
2: Δεν ξέρετε, έχει έρθει και ο Σπύρος Άγνιο επί δικτατορίας, και τον περιμένανε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, και φύτεψε μια ελιά, μετά έφυγε και εξέπεσε και από αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Ξέρετε, η εξωτερική πολιτική θέλει σοβαρότητα, θέλει σχεδιασμό, και θέλει κυρίως την αντίληψη ότι η χώρα είναι ισότιμος εταίρος και όχι.
0: Το ζήτημα αυτό είναι σίγουρο ότι θα το ξαναπιάσουμε μαζί, γιατί ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες απομακρύνονται από τον Τραμπ, ο κ. Μητσοτάκης και η Ελλάδα προσδένεται στο άρμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ απόψε στο Κόκκινο.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
2: Σας και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας. Και πάμε χωρίς μουσική κάνα μέσω στην Πάτρα. Υπάρχει πρόβλημα. Σήμερα πέθανε ένα 20χρονο παιδί, ένας μετανάστης που εργαζόταν στην Ηλία, σε αγροτική περιοχή, από λεπτοσπήρωση. Και την ίδια ώρα στην Πάτρα μαθαίνουμε ότι αρκετοί είναι 10 οι εργάτες γης από το Νεπάλ που νοσηλεύονται με φυματίωση. Η Βίκη Δρακούλη από το Κόκκινο Πάτρας, η αγαπημένη μας, είναι εδώ. Βίκη.
3: Καλησπέρα, Ντίνα. Συναγερμός, όπως είπες και εσύ, έχει σημάνει χιονομικές αρχές στη Δυτική Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Ηλία και τη Δυτική Αχαΐα, καθώς αυτές οι δύο περιοχές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια διπλή υγειονομική απειλή. Είχαμε λοιπόν τον θάνατο ενός 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ, ο οποίος υπέκυψε από λεπτοσπήρωση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, και στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονται 10 ακόμη εργάτες γης από φυματίωση, από τις περιοχές της Βόρειας Ηλίας και της Δυτικής Αχαΐας. Σήμερα λοιπόν είχαμε μια έκτακτη σύσκεψη της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας με τον ΕΟΔΗ. Αυτό που αποφασίστηκε είναι να γίνει άμεση ιχνηλάτηση με καταγραφή και έλεγχο όλων των στενών επαφών των νοσούντων, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής όπου κρίνεται απαραίτητο για την ανακοπή της διασποράς και φυσικά επιτόπιοι έλεγχοι με έμφαση στους χώρους διαμονής και εργασίας των ανθρώπων αυτών για τον εντοπισμό τυχόν άλλων κρουσμάτων που ακόμη δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Θυμίζουμε ότι η φυματίωση είναι ένα λοιμώδες νόσημο που μεταδίδεται κυρίως μέσω του αέρα. Mm-hmm. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι με την έγκαιρη διάγνωση την κατάλληλη θεραπεία μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Το θέμα όμως είναι, Ντίνα, ότι γινόμαστε για ακόμα μια φορά μάρτυρες αυτών των άθλιων συνθήκων διαβίωσης και των σωστών ανύπαρκτων συνθήκων υγιεινής στα μέρη που διαβίουν αυτοί οι άνθρωποι. Θυμίζουμε παλαιότερα τις εικόνες που στηβάζονταν σε πρόχειρα παραπήγματα ακριβώς από νάιλον, σε χώρους με νάιλον. Δεν υπήρχε η στοιχειώδης υγιεινή.
0: Καμία απολύμανση, τίποτα, εντάξει.
3: Ακριβώς. Και είναι και οι ίδιες εικόνες ντροπής που έχουν επιφέρει στο παρελθόν βαριές καταδίκες για τη χώρα μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Mm-hmm. Τα μέχρι στιγμής 10 κρούσματα φυματίωσης και ο θάνατος από λεπτοσπύρο στο 20χρονο δεν είναι απλώς ιατρικά περιστατικά. Είναι το αποτέλεσμα μιας κοινωνικής και πολιτικής αδιαφορίας απέναντι στους ανθρώπους αυτούς που δουλεύουν σκληρά κάτω από τον ήλιο, που αρκετές φορές δεν τους καταβάλλονται τα μεροκάματα για να φτάσουν τα προϊόντα στο τραπέζι μας, αλλά οι ίδιοι παραμένουν αόρατοι και βλέπουμε ότι κινδυνεύει ακόμη και η ίδια τους η ζωή.
0: Βίκη Δρακούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Είμαστε σίγουροι, έχουμε εσάς εκεί. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είχαμε μία νέα δικαστική δικαίωση των καθήκων των εξαρχείων για τις λαμαρίνες που λέμε της Θεμιστοκλέως για τα έργα του μετρό εκεί. Το έργο δεν μπορεί να γίνει με βάση τις υπάρχουσες μελέτες. Το δικαστήριο δικαίωσε τους κατοίκους που είχαν κάνει αγωγή, παρότι σήμερα η Καθημερινή βγήκε με έναν τίτλο «Εκκινούν οι εργασίες για το μετρό στα Εξάρχεια». Για να δούμε τι συμβαίνει. Θα μιλήσουμε με τη Χρυσούλα Παπαγεωργίου από την ανοιχτή συνέλευση «Όχι μετρό» στην πλατεία Εξαρχείων. Καλησπέρα, κυρία Παπαγεωργίου.
4: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
4: καλησπέρα.
0: Για πείτε στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει. Υπάρχει, η δικαίωση είναι γεγονός, είναι μια απόφαση δικαστική. Αλλά ξέρετε τώρα, υπάρχει μερίδα του τύπου που το βλέπει λίγο αλλιώς, δεν ξέρω τι γίνεται.
4: Ναι, καταρχάς να πω αυτό, ότι αν κάνετε ένα refresh το link του άρθρου του κ. Λιάλιου, έχει αλλάξει.
0: Αλήθεια, λέτε. Δεν το έκανα τόσο από την ώρα που μιλήσαμε το μεσημέρι.
4: Ναι,
0: λοιπόν,
4: έχει αλλάξει, έχει εμπλουτιστεί. Θεωρώ ότι έχει αλλάξει κυρίως σε επίπεδο ύφους. Δεν είναι τόσο διαφορετική δηλαδή η κατάληξη του άρθρου.
0: Ναι, ωραία.
4: Όσο
0: ναι,
4: το ύφος και ότι εκφράζεται περισσότερο και η άποψη των κατοίκων και αυτό που βάζαμε εμείς στην ανακοίνωσή μας κλπ. Αυτό και το αφήνουμε στην άκρη και οπότε ασχολιάσουμε την πληροφορία.
0: Ωραία.
4: Λοιπόν. Καταρχάς, για την ίδια την αγωγή που αναφέρεται, οι κάτοικοι είχαν κάνει μια αγωγή μετά τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν κερδιστεί σχετικά με δύο θέματα. Το ένα ήταν αποζημίωση σχετικά με τη βλάβη που υπέστησαν λόγω της καταστροφής του Πρασίνου στην πλατεία Εξαρχείων. Mm-hmm. Το δεύτερο αφορούσε το ζήτημα των λαμαρινών και την μετακίνηση των λαμαρινών της οδού Θεμιστοκλέους με βάση την παραβίαση τέλος πάντων που είχε κάνει ελληνικό μετρό στο ΦΕΚ που ισχύει για ελεύθερο χώρο.
0: Παρανομία, βέβαια.
4: Ακριβώς. Ξεκάθαρα παρανομία.
0: Ο δικαστής είπε ότι σε όλο το μήκος του πεζόδρομου πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα της ελεύθερης οδού, ας πούμε.
4: Ναι, ναι, θα μιλήσουμε αυτό. Να πούμε βέβαια ότι δεν είναι ότι το έκρινε ο δικαστής ως απαραίτητο. Αυτό το ΦΕΚ υπήρχε. Προϋπήρχε των αδειών που είχαν βγει και των μελετών. Απλώς τη σχέση το είχε παραβιάσει η εταιρεία. Ακριβώς.
0: Ναι, αναγνώρισε. Ναι, ναι, ναι.
4: Άρα δηλαδή το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία. Σωστό. Να κρατήσουμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι διάφορες διευθύνσεις που εμπλέκονται κλπ. Είχαν υπογράψει και εγκρίνει μελέτες, οι οποίες ήταν παράνομες. Έτσι. Αυτό έχει μια σημασία για μένα, όταν μιλάμε για το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της χώρας.
0: Σωστό, βεβαίως.
4: Από εκεί και πέρα, τώρα να σας πω σε σχέση με το αποτέλεσμα της αγωγής. Ναι. Στην αγωγή, ο δικαστής αναγνώρισε ότι όντως οι κάτοικοι έχουν υποστεί βλάβη εξαιτίας της απομάκρυνσης του Πρασίνου. Απλώς δεν αναγνώρισε το κομμάτι της χρηματικής αποζημίωσης σε αυτό το επίπεδο, επικαλούμενος το πράσινο ισοζύγιο που επικαλείται η ελληνικό μετρό, που είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν τηρείται και τι σημαίνει το πράσινο ισοζύγιο, αλλά ας τα αφήσουμε για τώρα. Το δεύτερο και σημαντικότερο που αναγνώρισε είναι ότι υποχρεώνει την εταιρεία να κρατήσει ελεύθερο χώρο στην οδό Θεμιστοκλέους, τουλάχιστον 3,5 μέτρα από τη ρημοτομική γραμμή, και το τονίζω αυτό γιατί αφορά και όσα γράφτηκαν στο άρθρο της Καθημερινή. Mm-hmm. Και προκειμένου να υπάρχει αυτή η ελεύθερη πρόσβαση, όπως είπαμε, των οχημάτων εκρακτής ανάγκης, που σημαίνει το εξής. Ήδη αυτή τη στιγμή η απόφαση αυτή, εκτός από ένα μέρος τον οποίο έχει αφήσει η εταιρεία τον υποσταθμό της ΔΔΕ, ναι, έχει εκτελεστεί από τους κατοίκους. Δηλαδή τα Λαμαρίνες, εκτός από αυτό το σημείο, βρίσκονται στα 5 μέτρα αυτή τη στιγμή από τη ρημοτομική γραμμή. Mm-hmm. Άρα το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να πάρει και τον υποσταθμό από εκεί και να εκτελέσει και στο υπόλοιπο σημείο της οδού Θεμιστοκλέους.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Αυτό okay. είναι κάτι το οποίο δεν αναφέρεται, ας πούμε, στο άρθρο το οποίο επικαλυφθήκατε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι, που έχει μια σημασία να αναγνωρίσουμε, ότι δεν είναι ακριβώς το θέμα του λειτουργικού πλάτους, όπως έτσι αναφέρεται, ας πούμε, γραπτά, που προφανώς έχει να κάνει με το τι πληροφόρηση έδωσε η Ελληνικό Μετρό, έτσι. Δεν είναι. Από πού μετριέται αυτό το 3,5 μέτρα, να το πούμε έτσι. Και έχει τεράστια σημασία να πούμε ότι αφορά τη ρημοτομική γραμμή, όπως είπα και προηγουμένως. Δηλαδή, δεν είναι από τις προσώψεις των πολυκατοικιών, είναι πιο έξω από εκεί που τελειώνουν οι στοές. Επί της ουσίας, επειδή δεν ξέρω πόσο γνωρίζετε εκεί, πόσο γνωρίζουν και οι ακροατές και οι ακροάτριες της οδό Θεμιστοκλέους, επειδή υπάρχουν και κάποια σκαλιά.
0: Όχι, να τα λέτε για να το καταλάβει ο κόσμος πώς έχει το θέμα.
4: Ναι, ναι, γι' αυτό το διευκρινίζω. Επειδή υπάρχουν και κάποια σκαλιά, λοιπόν, επί του πεζόδρομου αυτού που ανήκουν στις πολυκατοικίες και τα κτίρια, συζητάμε για το αν η εταιρεία θα μπει στη διαδικασία να ξοδέψει και άλλα λεφτά προκειμένου να φέρει τις λαμαρίνες της οδού Θεμιστοκλέους 70 εκατοστά πιο μπροστά και να πάρει πίσω τις λαμαρίνες στον υποσταθμό.
0: Μάλιστα.
4: Είμαι κατανοητή.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
4: Λοιπόν, αν θέλει να κάνει τα βαντούρια 70 εκατοστά, ας το κάνει. Το θέμα είναι το εξής, ότι όντως αυτή τη στιγμή με τις υπάρχουσες μελέτες το όριγμα που έχει σχεδιάσει η Ελληνικό Μετρό βρίσκεται είτε έξω, αν μείνουν εκεί οι λαμαρίνες από το εργοτάξιο, άρα δεν γίνεται καθόλου, είτε βρίσκεται ένα πολύ μικρό του κομμάτι έξω και το υπόλοιπο εφάπτεται των λαμαρινών. Άρα είναι αδύνατο να γίνει, διότι δεν τηρούνται οι υπόλοιπες προποθέσεις.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν υπάρχει χώρος σε κάθαρα.
0: Δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει χώρος για τα μηχανήματά τους. Και αυτό
4: αυτό το τόσο απλό πράγμα το λέγαμε εξ αρχής, αν και το επιχείρημά μας για το όχι μετρό στην πλαστική εξ αρχείων είναι πολύ πιο συνολικό, δεν είναι τεχνικό. Έχει να κάνει με την αλλαγή της φυσιογνωμίας
0: της γειτονιάς. Ναι, αλλά για να το υποστηρίξεις στα δικαστήρια μπαίνεις και στα τεχνικά.
4: Ως συνέλευση επιλέξαμε και το κινηματικό και τις πορείες και όλο το
0: σωστό,
4: πολιτικό που συνοδεύει. Επιλέξαμε και τη δικαστική εδώ όταν είδαμε ότι υπάρχουν και τεχνικές, ας πούμε, παρανομίες πάνω στο θέμα.
0: Ωραία.
4: Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Ελληνικό Μετρό είναι αναγκασμένη.
0: Μισό λεπτό έχουμε μόνο για να το κλείσουμε το θέμα.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στο διατάφτα μας. Δεν φαίνεται να γίνεται μετρό πάντως εκεί, δεν ξέρω.
4: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Υπάρχει περίπτωση η εταιρεία να προσπαθήσει ξανά, να μην κρυβόμαστε. Mm-hmm. Έτσι, όταν μιλάμε για μια τόσο σοβαρή πολιτική υπόθεση, γιατί ξαναλέω, δεν είναι τεχνικό μόνο το θέμα, ήταν πώς θα εγκατασταθούν τόσες δημιουργίες και πώς θα αλλάξει η γειτονιά, ας πούμε, πέριξ της πλατείας εξ αρχείων. Εκεί ήταν το ζήτημα.
0: Ο αποκλεισμός των εξ αρχείων, εντάξει.
4: Ακριβώς. Είναι χρόνια τους άλλους που το προσπαθούν. Το θέμα λοιπόν είναι αν η εταιρεία αυτή τη στιγμή θα επιλέξει να δώσει και άλλα χρήματα. Αυτή τη στιγμή έχει ζημιωθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο και το ΕΣΠΑ το οποίο έχουν πάρει από τα δικαστικά έξοδα, από τις καθυστερήσεις, από. Αν θα δώσει λοιπόν και άλλα χρήματα για να προβεί σε νέες μελέτες προκειμένου να λύσει ένα γρίφο που σε εμάς θεωρητικά είναι άλυπτος με βάση το τι χρειάζεται για ένα εργοτάξιο, δεν λύνεται, για να πει ότι θέλει να κάνει κάτι. Σίγουρα πάντως αυτή τη στιγμή σταθμός δεν μπορεί να γίνει.
0: Έτσι, κυρία Παπαγιωρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στο κόκκινο απόψε. Θα τα ξαναπούμε όμως.
4: Και εγώ ευχαριστώ. Μόνο θα σας πω ότι έχουμε πορείες στις 22 Μαΐου.
0: 22 Μαΐου. Θα τα πούμε μέχρι τότε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξαναπούμε.
4: Εντάξει, θα το λέω από τώρα.
0: Έγινε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
4: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να πούμε ότι στις 9 και 4 έχει αγώνα ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζει τη Βαλένθια για τον τέταρτο αγώνα της σειράς των play-off της Ευρωλίγκας. Θέλει νίκη, μας λέει η Αλέκα Ιζουμή, για να κάνει το 3-1 και τελειώνει απόψε την υπόθεση πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης που θα εξαχθεί 22 με 24 Μαΐου. Και ότι αύριο είναι η. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε λίγο Μετάλλικα. Είναι η μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, η Ελλάδα τους υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μάλιστα πρώτη φορά φέρνουν αυτή την εντυπωσιακή των 360 μοιρών in the round σκηνή που έχει καταπλήξει εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως και σήμερα ήταν τεράστιες ουρές έξω από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων από φανς στο Μετάλλικα λόγω του pop-up store που έχει στηθεί στο χώρο για να 5 ώρες την ουρά για ένα αναμνηστικό που λέμε. Επίσης ότι αύριο 9 Μάη η πλατεία Κλαθμός πλημμυρίζει από μουσικές και γεύσεις της Λατινικής Αμερικής από το πρωί ως το βράδυ το φεστιβάλ Αθήνα Λατίνα Μουσική χορός, γαστρονομία, πολιτισμός από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Και με αυτά, μια καλή νύχτα και ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους σας από τη Δίνα την Πατζιά, από όλους εδώ στο Κόκκινο.
5: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ, ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
6: Λίνα Νικολακοπούλου σας προσκαλεί στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Μαΐου σε μια μυσταγωγική συναυλία βασισμένη στο έργο της.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε, καλώς βρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5.

Στη Σοφία Ξαρικούνε σήμερα μαζί μας στην επιμέλεια των ήχων, ο Χρήστος Μπλάνης και ο Κώστας Πιαντές επιμελήθηκαν τα της παραγωγής της εκπομπής. Ακούραστος φρουρός της επανάστασης των επικοινωνιών, ο Παντελής Δαβανέλος. (2) 10 32 17 7 7 7 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Και το 69 85 87 0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, τα οποία και θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα τα απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7 και μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr / στο κόκκινο. Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 και σύμφωνα με το Ορθόδοξο Ανατολικό Μερολόγιο, η Χριστιανορθόδοξη Εκκλησία σήμερα τιμά τη μνήμη του Αρσένιου και της Αρσενίας, του Θεολόγου και της Θεολογίας.

Η υπόλοιπη ανθρωπότητα εορτάζει την Παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου, παρακαλώ. Διαβάζοντας μάλιστα επαφορμής της Παγκόσμιας ημέρας για το γάιδαρο, έμαθα πως παρότι φημίζεται, λέει, για το πείσμα του, στην πραγματικότητα έχει πολύ ψηλό βαθμό αυτοπροστασίας και άρα όταν μπήγει τα πόδια του και δεν κινείται είναι διότι αντιλαμβάνεται το πόσο επικίνδυνο ή επώδυνο είναι αυτό που του ζητάνε οι άνθρωποι να κάνει. Η Παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου, που ήταν έμπνευση του Πακιστανού εθνοοικολόγου και ειδικού στην εκτροφή ζώων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, του Δόκτωρ Αμπντούλ Ραζίκ Κακάρ, ο οποίος μάλιστα μελέτησε τους γαϊδάρους και κατανόησε ότι είναι πολύ εργατικοί και πολύ επίμονοι και ότι είναι από τα πιο πιστά ζώα, εφόσον καταφέρει ο εκτροφέας του να τα κάνει, να τον εμπιστευτούν.

Σε βαθμό, λέει, που είναι διατεθειμένος ο Γαϊδαράκος να κάνει τα πάντα εφόσον κερδίσει την εμπιστοσύνη του εκτροφέα του. Και επειδή αυτά θεώρησε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά χαρίσματα ενός ζώου, επιδίωξε και κατάφερε τελικά την καθιέρωση μιας παγκόσμιας ημέρας για το γαϊδαρό. Αυτό έγινε το όχι πολύ μακρινό 2010. Γιατί μην κοιτάτε που εμείς ως χώρα το 2010 ψηφίζαμε το μνημόνιο του Πασόκ και του Γιώργου Παπαδρέου και προετοιμαζόμασταν για το επόμενο μνημόνιο του 2012, εκείνο του Σαμαρά της Νέας Δημοκρατίας και του Βενιζέλου του Πασόκ σε εκείνη την περίεργη συγκυβέρνηση. Στον υπόλοιπο κόσμο οι άνθρωποι ασχολούνταν και με άλλα πράγματα. Βέβαια, η 8η Μαΐου, εκτός από Παγκόσμια ημέρα του Γαϊδάρου, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι μόνο και μόνο εξαιτίας του αισθήματος αυτοπροστασίας δεν μοιάζει καθόλου με τους Έλληνες ψηφοφόρους, είναι και η μέρα μνήμης για τους, για τις απώλειες των ζώων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η μέρα νίκης, η μέρα δηλαδή που συνθηκολόγησε επισήμως η Γερμανία. Και λέω επισήμως, διότι τα συμμαχικά στρατεύματα, τα σοβιετικά στρατεύματα, μπήκαν στο Βερολίνο και κατέκτησαν το Βερολίνο στις 30 Απριλίου. Και αυτό, σύμφωνα με το στρατιωτικό μύθο, έγινε διότι ο Στάλιν, λέει, τους είχε διατάξει να καταλάβουν το Βερολίνο πριν από την Πρωτομαγιά. Καταλαβαίνετε τώρα, όταν διατάσσει ο Στάλιν, δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια να αρνηθείς. Στα της επικαιρότητας μοιάζει πως τα πράγματα είναι ήρεμα, αν και στην πραγματικότητα είναι αρκετά φουρτουνιασμένα. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Ελστάτ. Εκτινάχτηκε, λέει, ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Απρίλιο, καθώς αυξήθηκε 5,4% από 3,9% τον Μάρτιο και με αύξηση 2% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Η αντιπολίτευση από την άλλη μεριά κινείται στον ρυθμό της προταθήσας συνταγματικής αναθεώρησης από τον Πρωθυπουργό, που έκανε κατά την ομιλία του στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εν τη απουσία του κυρίου Δένδια, που φαίνεται ότι μπήκε και στο στόχαστρο μιας κάποιας εσωκομματικής κριτικής, παρότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε να αλλοιάνει τις αντιθέσεις και να μιλήσει για γενικές αναφορές που δεν αφορούσαν κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο και δεν έγιναν με αρνητικό τρόπο. Και για να λέμε και του στραβού το δίκιο, τι θα έλεγε ο κύριος Μαρτινέκης. Ενδιαφέρουσα επίσης ήταν και η μέρα στο πολεμικό μέτωπο ή στα πολεμικά μέτωπα. Διότι στη Λευκάδα, ναι, στη δική μας τη Λευκάδα, κάποιοι ψαράδες ανακάλυψαν ένα ουκρανικό τηλεκατευθυνόμενο πλοιάριο, ένα θαλάσσιο ντρόν δηλαδή, που φύλαγε καραούλι. Οι ψαράδες το ρημούλκησαν στο λιμάνι, το λιμενικό και η αστυνομία το παρέδωσαν στο στρατό και πιθανότατα στις μυστικές υπηρεσίες και έκτοτε αγνοείται η τύχη του. Μουσική
μαζί με την τύχη των Υπουργών και του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών, που δεν έχουν πει κουβέντα και δεν έχουν βγάλει ανακοίνωση πώς γίνεται ένα πολεμικό πλοιάριο να βρίσκεται όχι μόνο σε ελληνικά χωρικά ύδατα, αλλά μέσα σε μια σπηλιά σε ελληνικό νησί. Ούτε διάβημα δηλαδή, ούτε αναγνώριση στόχου, ούτε ενημέρωση. Πιθανότατα επειδή είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Αλλά από πίσω κρύβεται μια άλλη αλήθεια. Ή για να είμαστε πιο ακριβείς, και μια άλλη αλήθεια. Ότι θα πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει από πού ξεκίνησε για να φτάσει στη Λευκάδα, από πού πέρασε και γιατί δεν το πήραμε χαμπάρι. Αλλά από την άλλη πάλι, ευτυχώς που είναι τόσο μεγάλο το ζήτημα και τόσο σοβαρό το ζήτημα, που πιθανότατα η κυβέρνηση και η ηγεσία του στρατού θα προσπαθήσει να το ξεχάσει και δεν θα φορτωθούμε κανένα πακέτο εξοπλιστικών με ραντάρ ακριβίας. Στους άλλους πολέμους τα πράγματα είναι όπως τα αφήσαμε, δηλαδή εκεχηρία στο Ιράν και εκεχηρία στην Ουκρανία. Και τελικά ο μόνος πόλεμος που δεν έχει εκεχηρία είναι αυτός των τιμών και της ακρίβειας που πέφτουν οι ανατιμήσεις και οι αυξήσεις βροχή.

0: Και αν σας φαίνεται περίεργο ότι βρέθηκε ένα drone κάπου στην Λευκάδα, πώς να δείτε πώς φάνηκε σε εμάς. Διότι ανοίγει ένα ζήτημα που έχει να κάνει φυσικά με την εθνική ασφάλεια. Και δεν μας έφτανε που είχαμε τα προβλήματα με τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη, με την Βουλή, με τον τρόπο που λειτουργεί η Βουλή δηλαδή στην περίοδο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τώρα και τα εθνικά ζητήματα. Είναι αυτό που λέμε, τα είχαμε χύμα και μας έρχονται και τσουβαλέτα. Ή μήπως υπερβάλλω Φώτη Παπούλια, ο αγαπημένος συνάλφος ο Φώτης Παπούλια, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριές μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Βέβαια έχεις ένα δίκαιο ότι τις έρευνες έχει αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Σωστά.
1: Που σημαίνει ότι αναβαθμίζεται το γεγονός από μόνο του. Τα πρώτα ευρήματα όπου μιλούν για εκρηκτικά και πυροκροτητές δεν θα έλεγα ότι είναι και ό,τι καλύτερο, αλλά μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Ναι, καλά, δηλαδή, δεν έχουμε επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής, αλλά ούτως ή άλλως δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει βρεθεί και το drone, έτσι. Δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση από κανέναν.
1: Ναι, εντάξει, πάντα όμως δημοσιογραφικά μιλώντας και γνωρίζοντας πηγές και πληροφορίες που έχουμε, είναι πια δεδομένο ότι βρίσκεται στα χέρια αξιωματικών του επιτελείου, οι οποίοι γνωρίζουν από νέες τεχνολογίες και πορεύονται να δουν τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αυτό όμως είναι το ένα ζήτημα, Φώτη μου, όπως το καταλαβαίνω, το τι ακριβώς είναι αυτό που βρήκαμε. Το ναι, πώς έφτασε αυτό εκεί.
1: Ναι, εδώ πια είναι το κουμπί της Αλέξενας, για να συμπληρώσω την παροιμία που είπες πριν, το είχαμε χύμα, ήρθαν και τα τσουβαλάτα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, και εδώ πρέπει και να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Διότι έχουν τεθεί ερωτήματα αν είναι ουκρανικό, αν. Κάποιες πληροφορίες μιλούν ότι είναι ουκρανική τεχνολογία και προσπαθούν κάποιοι να βρουν τι γίνεται. Έτσι, και εντάξει, επειδή άπτεται ενός εθνικού ζητήματος, είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας όπως είπες και πιο πριν, ίσως θα πρέπει να είμαστε λίγο υπομονετικοί για να δούμε τι στο καλό συμβαίνει.
0: Βέβαια, γιατί αυτά είναι σοβαρά ζητήματα. Εντάξει, είναι ουκρανικής τεχνολογίας, είναι γεγονός αυτό, δεν ξέρουμε όμως την ιδιοκτησία.
1: Από εκεί και πέρα όλα είναι ανοιχτά.
0: Ακριβώς. Τώρα υπάρχει μια συζήτηση η οποία τραβάει εδώ και πάρα πολύ καιρό και βλέπουμε ότι παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να την εξοραίσει δεν τα καταφέρνει. Μιλώ βεβαίως για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο μπορεί να μην είχαμε νέα αποκάλυψη σήμερα, αλλά η κυβέρνηση δεν πάβει να επιτίθεται στη Λάουρα Κοβέση.
1: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι κάπου έχει ξεφύγει από την κυβέρνηση ο χειρισμός όλης αυτής της ιστορίας, όλου αυτού του σκανδάλου. Έτσι, δηλαδή το να επιτίθεσαι σε ένα στην Ευρωπαία εισαγγελέα, κατά τη γνώμη μου δείχνει δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι φοβάσαι, κάτι φοβάσαι και επιτίθεσαι για να μην επαληθευτεί αυτό που φοβάσαι. Και το δεύτερον ότι έχει στερέψει από επιχειρήματα όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτού καθ' αυτού του σκανδάλου. Και βλέπουμε ότι μπλέκεται και μόνη της η κυβέρνηση. Άλλοι θα πάνε με ευθύνη υπουργών, άλλοι δεν θα πάνε. Άλλοι θα πέσουν στα μαλακά, άλλοι δεν θα πέσουν στα μαλακά. Θα γίνει εξεταστική ή δεν θα γίνει. Εκεί υπάρχει ένα τερατώδε ζήτημα που δεν είναι επικοινωνίας. Να το τονίσουμε αυτό. Είναι ζήτημα πολιτικείο. Βαθύτατα πολιτικό.
0: Εντάξει, και προφανώς όλο αυτό προκύπτει και στην σκιά των αποκαλύψεων, όπως πολύ σωστά είπες, που αναμένονται, έτσι, διότι αυτό
1: ναι,
0: το οποίο
1: βέβαια
0: ξέρουμε δημοσιογραφικά τουλάχιστον, ότι μιλάμε για 40 δικογραφίες και έχουμε,
1: ναι,
0: μέχρι στιγμής έχουμε φτάσει στο 2021, δεν ξέρουμε τι έγινε το 2022.
1: Ναι, και τι έχει γίνει μετά. Και βέβαια προκαλεί εντύπωση η πολυπραγμοσύνη του Υπουργού Υγείας, ο οποίος έχει υποκαταστήσει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο όσον αφορά το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει πάρει μόνος του την επίθεση κατά της κυρίας Κοβέση.
0: Ναι, καλά,
1: αυτό, είναι κάτι δείχνει, έτσι.
0: Αυτό είναι συνεπές ως προς την τακτική και την επικοινωνιακή τακτική της κυβέρνησης, αλλά και ως την πολιτική τακτική που ακολουθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι. Δηλαδή, μονίμως βγαίνει μπροστά, κάνοντας προκλητικές δηλώσεις, δημιουργώντας ζητήματα για να μην συζητηθούν τα ζητήματα.
1: Ναι, εντάξει, είναι μια αναχρονιστική τακτική αυτή. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αποδίδει στην κοινωνία, γιατί εντάξει, κάποια στιγμή ξέρεις ότι ο πολιτικός λόγος κινδυνεύει να γίνει ανεκδοτολογικός. Και όταν γίνει ανεκδοτολογικός, εκεί χάνεται και το η μπάλα και το γήπεδο.
0: Βέβαια, σωστά, σωστά. Εντάξει, είναι μια ιστορία η οποία είναι σε εξέλιξη. Τώρα, ακούμε σιγά σιγά κάποιους πρώην δικαστικούς να εκφράζουν τους προβληματισμούς τους για τον τρόπο που λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη. Και βεβαίως, επειδή ακριβώς ξέρουν πολύ καλά πώς λειτουργεί το σύστημα της δικαιοσύνης, το φωτογραφίζουν κιόλας. Δηλαδή, φωτογραφίζουν τον κύριο Τζαβέλα, βάζουν ζητήματα ηθικής.
1: Κοίτα, νομίζω ότι το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι πρωτοφανές οι δικηγοροί, ο μεγαλύτερος δικηγορικός σύλλογος αυτός της Αθήνας και ακολούθησε και του Πειραιά, αν το θυμάμαι καλά, ζήτησαν την παρέτηση του κυρίου Τζαβέλα. Το ζήτημα της δικαιοσύνης θα έπρεπε να έχει απασχολήσει το σύνολο του νομικού κόσμου. Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο το περνά αυρόχης ποσίν. Η δικαιοσύνη και στις έρευνες, τις πολιτικές και όχι μόνο, βρίσκεται στα πολύ χαμηλά στην αποδοχή του αισθήματος που έχει η κοινωνία απέναντι στη δικαιοσύνη. Και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει και τους λειτουργούς της δικαιοσύνης και την κυβέρνηση και τους δικηγορικούς συλλόγους.
0: Να.
1: Δεν είναι μικρό ζήτημα, έτσι, και δεν ξέρω αν υπάρχει ευθυξία να παραιτηθεί κάποιος ή να μην παραιτηθεί. Το ζήτημα είναι ότι ο τρόπος που επιλέγεται η ηγεσία, η ανώτατη ηγεσία της δικαιοσύνης και αναφέρομαι στα τρία μεγάλα δικαστήρια, είναι και αυτός πλέον προβληματικός.
0: Ναι, είναι γεγονός. Είχαμε σήμερα το μεσημέρι, δεν ξέρω αν κατάφερες να ακούσεις, τον κύριο Σταυρόπουλο, τον πρώην αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Όχι, δεν το άκουσα, ναι, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ήταν στη Γιάννα Παπαδάκου και έγινε ακριβώς αυτή η συζήτηση. Και η απάντηση που πρέπει να δοθεί είναι και αυτή δύσκολη, έτσι, κακά τα ψέματα.
1: Κοίταξε, είναι δύσκολη στο βαθμό που οι χειρισμοί την καθιστούν δύσκολη. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν αποφασίσουν οι ίδιοι δικαστικοί να εκλέγουν τα όργανα τους και να εκλέγουν και τις ηγεσίες τους, ενδεχομένως εκεί να περιορίζεις το ρίσκο και να περιορίζεις τις παρεμβάσεις.
0: Ναι, αλλά ποιος θα την ελέγχει μετά τη δικαιοσύνη? Η τοποθέτηση των δικαστών στα ανώτατα αξιώματα της ιεραρχίας της δικαιοσύνης γίνεται από την κυβέρνηση με βάση το Σύνταγμα,
1: βέβαια,
0: με κάποιες πλειοψηφίες τέλος πάντων κτλ. Αλλά γίνεται στη λογική ότι η νομοθετική εξουσία ελέγχει αυτούς που εφαρμόζουν τους νόμους με έναν τρόπο.
1: Ναι, εδώ θα πρέπει να το δούνε στην ενδυνάμει αναθεώρηση του Συντάγματος. Έτσι, διότι δεν μπορεί να πηγαίνει σε μια αναθεώρηση συντάγματος η οποία κατά την ταπεινή μου άποψη είναι στον αέρα, και το εννοώ αυτό που λέω με την έννοια ότι αν θες πολύ κακό για το τίποτα έτσι όπως πάει να εξελιχθεί, χωρίς ουσιαστική συζήτηση, χωρίς να μην τα ξαναλέμε, εκεί υπάρχει μείζον ζήτημα. Εκεί λοιπόν θα μπορούσε το ίδιο το δικαστικό σώμα ως σώμα και νομικό αλλά και κοινωνικό να έχει τις δικές του απόψεις και, και να έχει καταθέσει και τις δικές του προτάσεις. Κάτι το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια. Καλά, υποτίθετε ότι αυτό θα συμβεί στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και συζήτηση
1: αλλά
0: που θα προκληθεί.
1: Κάθε φορά που έχουμε ζήσει αυτό και το ξέρεις και το θυμάσαι, έχουμε δει να είναι μία από τα ίδια, έτσι. Και μετά να κάνεις μια βουτιά στην επετηρίδα για να τραβήξεις τον αφρό αυτούς που επιθυμείς, ναι, η όποια κυβέρνηση.
0: Αυτό είναι η σκληρή πραγματικότητα, είναι η σκληρή αλήθεια. Είναι αυτό που συμβαίνει δηλαδή στην πράξη τελικά.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, είναι μια δύσκολη συνθήκη. Δεν έχει εύκολες απαντήσεις το ζήτημα, αλλά όχι, αν δεν κάτσουμε να το συζητήσουμε, δεν θα έχει ποτέ καμία
1: απάντηση. Ναι, δεν έχει εύκολες απαντήσεις, αλλά η πρόκληση είναι να δώσεις απαντήσεις στις δύσκολες καταστάσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και εκεί θα πρέπει να γίνει ένας συγκερασμός και δικαίου και πολιτικής και κοινωνίας.
0: Φώτη μου, εμένα αυτό που με προβληματίζει και το λέω ανοιχτά είναι ότι αυτή τη συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης δεν την έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2,5 χρόνια, εδώ και 3 χρόνια. Δηλαδή έχουμε μια βουλή η οποία ξέρουμε ότι είναι προτείνουσα, άρα θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα να προτείνουν μεταρρυθμίσεις, αλλαγές όπου χρειάζεται, και αυτή η συζήτηση δεν έχει ξεκινήσει ούτε στο θεσμικό επίπεδο ούτε με την κοινωνία.
1: Κοίταξε, κάθε φορά που ξεκινάει μια συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση, νομίζω ότι μετά τις πρώτες μέρες περνάει στα μονόστυλα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό από μόνο του είναι προβληματικό. Δηλαδή, το κάνουμε, προσπαθούμε να κάνουμε μια συνταγματική αναθεώρηση, την οποία την κόβουμε και τη ράβουμε στα μέτρα μας, γιατί δεν προβλέπουμε τι θα συμβεί μετά από 5, 10 ή 15 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Και εδώ δεν είναι δικαιολογία ότι μα ναι, αλλά κάθε 5 χρόνια μπορείς να κάνεις αναθεώρηση συντάγματος. Ναι, αλλά παιδιά, το Σύνταγμα δεν είναι ένα όποιο και όποιο νομικό κείμενο, το οποίο λες ότι εντάξει δεν μου κάνει, εδώ βγάζω ένα νόμο, το ερμηνεύω και πάω παρακάτω. Είναι άλλη η λειτουργία του Συντάγματος, τελείως διαφορετική από ένα νόμο. Έτσι. Και κάθε φορά που δεν γίνεται μια σοβαρή συζήτηση η οποία θα ακουμπάει κυρίως και θα λύνει το ερώτημα τι κοινωνία θες μέσα από τους θεσμούς.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Θα έχει πολλή συζήτηση το θέμα, διότι είναι εξαιρετικά σημαντικό
1: ακριβώς.
0: Θέμα.
1: Όπως και για να αλαφρύνουμε λίγο τη συζήτηση, θα έχει μεγάλη κουβέντα και τι θα γίνει αύριο στην συναυλία.
0: Βέβαια, τι αλήμονο.
1: Για να κλείσουμε κάπως έτσι με χαμόγελο. Δεν ξέρω αν θα πας, αλλά εντάξει, θα έχει το ενδιαφέρον της.
0: Δεν θα πάω καταρχάς, διότι αύριο το βράδυ παίζει η ΑΕΚ τον τελικό του
1: Πανευρωπαϊκού
0: Champions League, οπότε δεν θα γινόταν να πάω έτσι κι αλλιώς.
1: Ωραία.
0: Έχω αντισταθεί σε αυτή τη μόδα σήμερα. Δεν θα παίξω ούτε μετάλλικα. Σε ευχαριστώ πολύ, Φώτη μου.
1: Εντάξει. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σένα. Γεια χαρά. Ήταν ο πολύ αγαπημένος συνάδελφος, ο Φώτης ο Παπούλιας, δημοσιογράφος στο πρώτο πρόγραμμα. Πάμε σε break, μουσική και επιστρέφουμε.
2: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόωρες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ, ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
3: Στο κόκκινο. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
4: 105 και 5.

0: Και κάπου στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ή στα πρωτοσέλιδα των site θα δούμε μια είδηση η οποία αναφέρεται σε μια εύθραυστη εκεχηρία. Μια εκεχηρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ από τη μια μεριά και του Ιράν από την άλλη, η οποία όμως φαίνεται ότι διαταράσσεται, διότι σήμερα είχαμε επιθέσεις των Αμερικανικών πολεμικών δυνάμεων κατά δύο δεξαμένων πλοίων με σημαία του Ιράν. Και έτσι, πάνω που αρχίζουμε να αναθαρούμε λιγάκι και να λέμε ότι κάτι μπορεί καλό να γίνει τελικά, φτάνουμε πάλι στα ίδια από το δόξα τω Θεώ στο βοηθά Παναγιά που λέμε λαϊκά. Προσπαθώντας λοιπόν έτσι να ξεδιαλύνουμε λίγο αυτό το κουβάρι, ζητήσαμε από τον κύριο Διονύση Παντή, δικηγόρο και γεωπολιτικό αναλυτή, είναι μαζί μας απόψε. Κύριε Παντή, καλησπέρα.
1: Κύριε Χρυσακόπουλε, καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Αντέχουμε, αντεκτική.
0: Είπαμε το δόξα τω Θεώ, πάμε και στο βοήθα Παναγιά να μας πείτε τι γίνεται στο Ιράν.
1: Σωστά. Γιατί εδώ χρειαζόμαστε πολλές βιβλικές αναφορές και έτσι και να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Κοιτάξτε, είναι όπως τα είπατε, δηλαδή η εκεχηρία είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ εύθραυστη. Για τον πολύ απλό λόγο ότι κανένας από τους δύο δεν έχει καταφέρει και κυρίως ο επιτιθέμενος εκείνος που ξεκίνησε το πόλεμο, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν έχουν καταφέρει τους αντικειμενικούς σκοπούς για τους οποίους ξεκίνησαν αυτό τον πόλεμο. Το Ιράν εξακολουθεί να έχει ικανότητες κυρίως όσον αφορά τις δραστηριότητες του, τις πυραυλικές και τα ντρόνς για να αντεπιτίθεται και να δημιουργεί προβλήματα και στο Ισραήλ και στους συμμάχους των ΗΠΑ, τα βασιλεία του κόλπου, αλλά και στην αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή, στις βάσεις των ΗΠΑ, δηλαδή στην περιοχή. Και δεν έχει παραδοθεί, δηλαδή παρά το ότι ο βαρδισμός ήταν, θα έλεγα, πάρα πολύ σκληρός, ότι δοκιμάστηκαν όλα τα αμερικανικά όπλα εκτός των πυρηνικών, ότι οι βομβαρδισμοί ήταν από τους πιο έντονους που έχουν υπάρξει, οι αντικειμενικοί αυτοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το σταμάτημα αυτό έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι δεν φαίνεται φως όσον αφορά τους αντικειμενικούς στόχους των ΗΠΑ από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, τα αποθέματα των οπλών που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά είναι περιορισμένα, που είχαμε συνομιλήσει εννοώ, και δεν είναι άπειρα, δεν υπάρχει αυθονία δηλαδή τέτοια που να μπορεί να συνεχίζεται αυτό επάπειρον. Και το τρίτο θέμα, βέβαια, το πολύ βασικό, είναι ότι η παγκόσμια οικονομία δημιουργεί ένα όριο σε αυτές τις επιχειρήσεις. Κάτι το οποίο, το όριο αυτό, το πλησιάζουμε συνεχώς, όσο περισσότερο αυτή η, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, εκκρεμότητα εξακολουθεί να υπάρχει σε βάθος χρόνου. Λέμε πήγε το παράγοντα χρόνου.
0: Ναι. Μία παρεμπίπτουσα υπόθεση που ανοίγει, και επειδή βάλατε και την διάσταση του χρόνου που είναι πολύ σημαντική προφανώς, είναι το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν έχουν καταφέρει να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την ειρήνη στα υπόλοιπα κράτη, τα μικρά βασίλεια εκεί του κόλπου, τα Εμιράτα. Αυτό επηρεάζει την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων με κάποιο τρόπο, εκτιμάτε?
1: Αυτό θα έπρεπε να την επηρεάζει πολύ περισσότερο από όσο την επηρεάζει, για να το πατήσουμε έτσι με κάποιον σχήμα λόγου. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόλπο, το πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα ασφαλείας που δημιουργείται στα βασίλεια του κόλπου, τα βασίλεια του κόλπου, όπως ξέρετε, τροφοδοτούν την αμερικάνικη οικονομία με τεράστιες αγορές οπλικών συστημάτων, αλλά και με τεράστιες επενδύσεις στο χρηματιστήριο αλλά και σε πολύ μεγάλες εταιρείες κατά υπόδειξη κιόλας του, της αμερικανικής διοίκησης, mm-hmm. Έχουν αρχίσει να αμφισβητούν την σημασία των ΗΠΑ όσον αφορά και τη δυνατότητά τους να εξασφαλίζουν την ασφάλειά τους. Αυτό, να ξέρετε και να έχουν υπόψη τους και οι ακροατές, είναι ενδεχόμενο, παρά το γεγονός ότι το παρελθόν έχει δείξει ότι τα βασίλεια του κόλπου είναι η πιο πιστή σύμμαχη των ΗΠΑ, ότι κάποια από αυτά θα αναζητήσουν, θα έλεγα, συμμαχίες για να εξασφαλίσουν την ασφάλειά τους που θα απέχουν από αυτές που υπήρξαν στο παρελθόν. Βλέπουμε ότι τα βασίλεια του κόλπου καταρχήν μεταξύ τους έχουν μια διάσταση όσον αφορά αυτό το χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή για παράδειγμα τον Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να ταυτίζονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ το ίδιο δεν συμβαίνει με τη Σαουδική Αραβία που αρχίζει να δείχνει θα έλεγα ενδείξεις μιας τέτοιας καταρχήν διάθεσης. Και αυτό νομίζω ότι θα επιταθεί στο μέλλον και είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας που είναι ένας από τους λόγους που θεωρείται από πολλούς γεωπολιτικούς αναλυτές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος αυτό που ξεκίνησαν με το Ιράν και είναι μια από τις επιπτώσεις που μακροπρόθεσμα θα είναι πολύ αρνητικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Βέβαια έχουμε την παρέμβαση, μάλλον το πιο ενεργό ρόλο πλέον που έχει αναλάβει ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος φαίνεται να είναι, παρότι έχει πολεμήσει ο ίδιος, φαίνεται να είναι πιο ήπιος στις διαπραγματεύσεις του και πιο δεκτικός στις συζητήσεις. Αυτό είναι δείγμα της αδυναμίας Ντόναλντ Τραμπ να επιλύσει το πρόβλημα και άρα το πετάει αλλού για να κερδίσει η διοίκηση, ακόμα και αν ο ίδιος χανεί.
1: Νομίζω ότι υπάρχει πάντα σε αυτές τις συζητήσεις και κυρίως τώρα με τη διοίκηση Τραμπού, όπως καλά γνωρίζουν τουλάχιστον οι ακροατές, η δική σας έχει και έναν χαρακτήρα πολύ έντονο επικοινωνίας, θα έλεγα στα όρια του σοου, mm-hmm. Έχει μια πολύ μεγάλη σημασία, θα έλεγα, η επικοινωνία, δηλαδή ο τρόπος που το αμερικάνικο κοινό εκλαμβάνει το τι συμβαίνει και ένα κοινό το οποίο, όπως συμβεί και την προηγούμενη φορά, ήταν αρνητικό καταρχήν στον πόλεμο του Ιράν. Yeah. Το γεγονός όμως, κύριε Χριστακόπουλε, είναι το εξής, ότι είναι τόσο διαφορετική η στόχη των ΗΠΑ και τόσο διαφορετική η στόχη του Ιράν σε μια συζήτηση ειρηνευτική ή ανακοχής προσωρινής, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί μια, θα έλεγα, ένας κοινός τόπος, ανεξάρτητα από τις, θα έλεγα, τις διαφοροποιήσεις όσον αφορά το ύφος των συνομιλητών, της διαφοροποίησης όσον αφορά τους συμμετέχοντες στις συνομιλίες, ενώ και σαν πρόσωπα.
0: Ναι. Η απόφαση, μάλλον η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η επική οργή, η επιχείρηση δηλαδή κατά του Ιράν, ναι, πρακτικά έχει ολοκληρωθεί, αυτό έχει να κάνει με το εσωτερικό πεδίο, εκτιμάτε?
1: Κοιτάξτε, έχει να κάνει καταρχήν με το αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή ότι δεν φαίνεται φως στο τούνελ. Φως στο τούνελ εννοώ, πάντα κάθε πόλεμος επιχειρείται για να εξυπηρετούν κάποια αντικειμενική στόχη. Όταν αυτοί δεν εξυπηρετούνται, αυτό δίνει μια αδυναμία ολοκλήρωσης της στρατηγικής για την οποία ξεκίνησε. Αυτή λοιπόν η αδυναμία είναι, όπως την είπαμε λίγο πριν, δηλαδή τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι ότι ενώ οι σύμβουλοι εντός εκτός εισαγωγικών του Προέδρου Τραμπ του έλεγαν ότι με αυτό το πάρα πολύ σκληρό έντονο βομβαρδισμό είναι πολύ, το Ιράν θα σκύψει την γόνα και θα παραδοθεί και θα επιφέρουμε τέτοια χτυπήματα που οι δυνατότητες του θα εκλείψουν, ώστε ο σύμμαχός μας το Ισραήλ να έχει μια καλύτερη έτσι, δυνατότητα στην Μέση Ανατολή και στην πολιτική του, και εμείς να επικρατήσουμε και να κυριαρχήσουμε στην περιοχή, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν επιτυχάνεται. Οπότε υπό αυτή την έννοια θα έλεγα ότι υπό μία έννοια κάνουμε την, λέμε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε, αυτό που θέλουμε να πιστέψουμε. Από την άλλη πλευρά έχει και μία δόση αληθείας, αν σκεφτούμε το εξής, ότι αυτή η αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία είναι ενδεχόμενο να έχει κάποιες, θα έλεγα, βραχυχρόνιες, όχι μεσοπρόθεσμες, βραχυπρόθεσμες ωφέλες για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την τοποθετούν, θα έλεγα, κυρίαρχα στο παιχνίδι της ενέργειας, με τις δυνατότητες που έχει για το LNG, ναι, και την μεγάλη ανάγκη που έχουν βασικοί ανταγωνιστές ή εντός εισαγωγικών και φίλοι από ενέργεια, εννοώ την Ευρώπη με την, με την αποσύνδεσή της από την Ρωσία και τώρα και το πρόβλημα στη Μέση Ανατολή, άλλες χώρες όπως είναι η Ινδία, η Κίνα κτλ. Άρα λοιπόν αυτό έχει ένα βραχυπρόθεσμο όφελος, οπότε υπό αυτή την έννοια μπορεί, το αναφέρει κιόλας στην αφήγηση του πρόεδρος Τραμπ, ότι εμείς ούτως αλλιώς δεν έχουμε κανένα θέμα εδώ. Αν θέλετε να ελέγξετε τα στενά του ορμού, θέλετε εσείς Ευρωπαίοι και Κινέζοι κτλ. Δεν ξέρω, έτσι, αυτό το λέει συνεχώς, με την έννοια ότι εμείς έχουμε ενέργεια και αυτάρκεια, δεν έχουμε πρόβλημα. Οπότε υπό αυτή την έννοια δημιουργεί ένα αφήγημα υπό αυτό το σκέλος και προς το εσωτερικό των ΗΠΑ, ώστε να πεις ότι είμαστε δυνατοί, είμαστε κυρίαρχοι, ότι εμείς ελέγχουμε το παιχνίδι, ότι εμείς δεν έχουμε επιπτώσεις από αυτό, αλλά έχουν άλλοι οι οποίοι δεν μας ακολουθούν και πληρώνουν την ύφη.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα υπάρχουν...
1: Είναι σκληρό λίγο, αλλά είναι... Ναι.
0: Ναι, υπάρχουν και δύο παίχτες σε αυτή την ιστορία ακόμα. Τον έναν από τους δύο τον έχετε βάλει ήδη στην εξίσωση, την Ευρώπη εννοώ. Υπάρχει και το Ισραήλ. Το Ισραήλ κερδίζει ή χάνει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε άκρες χάνουν, το έχουμε καταλάβει αυτό. Εξάλλου και η αδιαθεσία των Ιρανών να απαντήσουν άμεσα στην πρόταση εκεχηρίας και επανέρχονται με μια δική τους, δείχνει ότι δεν είναι διατεθειμένοι να παραδώσουν εύκολα τα όπλα. Το Ισραήλ χάνει ή κερδίζει από αυτή την ιστορία του πολέμου του Ιράν?
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να εκτιμήσεις εάν το Ισραήλ κερδίζει ή χάνει, γιατί θα πρέπει να το δούμε εάν κερδίζει υπό τον τρόπο σκέψης της Ισραηλινής κυβέρνησης ή υπό κάποιο άλλο πιο κλασική ανάλυση. Είναι γεγονός ότι οι στόχοι του Ισραήλ όσον αφορά την περιοχή και όσον αφορά το Ιράν, τον Λίβανο, τη Μέση Ανατολή, είναι, θα έλεγα, επίοικος μαξιμαλιστικοί. Το Ισραήλ βρίσκεται υπό συνεχή πόλεμο για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Η Ισραηλινή κοινωνία έχει πλέον γίνει φύση το γεγονός ότι το Ισραήλ είναι σε πόλεμο. Όσον αφορά το Λίβανο, το Ιράν κτλ, οι αντικειμενικοί του στόχοι δεν επιτυγχάνονται με τον τρόπο που θα ήθελε. Θυμάστε ότι ο στόχος στο Λίβανο είναι ο έλεγχος του νοτίου του τμήματος μέχρι τον ποταμό Λιτάνη, σε μια αποδυναμωμένη Χεσμπολά και αποκομμένη από το Ιράν. Αυτό δεν φαίνεται ότι αποτελεί προέλαση. Στο θέμα του Ιράν βλέπουμε ότι οι αρχικές του εκτιμήσεις, αυτές που θα έλεγα ότι οδήγησαν και τον πρόεδρο Τραμπ στην αρχή αυτής της επιχείρησης, δεν έχουν επαληθευτεί. Θα έλεγα ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες η κοινή γνώμη αρχίζει και αποστασιοποιείται από αντιλαμβανόμενοι ότι όλα αυτά είναι δεχόμενο ότι εξυπηρετούν οι Ισραηλινές προθέσεις και ενδεχομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην ωφελούνται ή να μην είναι δικό τους το θέμα αυτό κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά πληρώνουν τις συνέπειες. Όλα αυτά λοιπόν, εάν τα σκεφτούμε σε μια λογική έξω από αυτή που έχει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή του Ισραήλ, με μια πιο ευρύτερη ανάλυση, όταν δούμε ότι για παράδειγμα για πρώτη φορά το Ισραήλ αντιμετωπίζει αντίπεινα σχεδόν σε κάθε του ενέργεια εναντίον του Ιράν, και το Ιράν οι δυνατότητες αυτές δεν έχουν ουσιαστικά απομειωθεί ώστε να μειωθούν οι δυνατότητες του για αντίπεινα, δείχνει ότι δεν είναι εύκολη η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Πάντως η κυβέρνηση Νετανιάχου δείχνει, πώς το πω, ενθουσιασμένη από το γεγονός ότι το Ισραήλ βρίσκεται τόσα χρόνια σε πόλεμο.
0: Εντάξει, το Ισραήλ ούτως ή άλλως έχει αυτή την αντίληψη και είναι γνωστή εκ των πραγμάτων. Προσπαθεί να εξαφανίσει κάθε απειλή, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, που προέρχεται από τους Άραβες σε σχέση με το κράτος του. Τώρα, ο μεγάλος χαμένος πάντως της όλης ιστορίας νομίζω ότι είναι η Ευρώπη τελικά. Έχει χάσει τη δυνατότητα να αγοράζει καύσιμα, πετρέλαιο δηλαδή, και φυσικό αέριο από το Ιράν. Έχει χάσει τη δυνατότητα να αγοράζει από τη Ρωσία. Και έχει μείνει με ένα προμηθευτή στην πραγματικότητα. Έχουμε μονοπόλιο δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη έχει ένα τεράστιο πρόβλημα που θα έλεγα ο ψυχρός του κοινικός τρόπος που την αντιμετωπίζει ο πρόεδρος Τραμπ, απλά την κατάστασή της την έχει κάνει φανερή. Ναι. Δηλαδή η Ευρώπη πλέον δεν είναι ένας παγκόσμιος παίχτης, δεν είναι, είναι μια οικονομική ακόμα δύναμη, οικονομική δύναμη όμως εντός εισαγωγικών, με την έννοια ότι δεν έχει ολοκληρωθεί με έναν τρόπο που να διαπερνά σε μια ενότητα τις κρατικές οικονομίες και τα κρατικά εθνικά αφηγήματα. Οπότε υπό αυτή την έννοια έχει θα έλεγα αποκαλυφθεί αυτή η έλλειψη, αυτή η έλλειψη της. Θα έλεγα ότι η κατάσταση της μπορεί να περιγραφεί με 2-3 σταθερές γεωπολιτικές, 2-3 γεωπολιτικές σταθερές. Η μία είναι η αποσύνδεσή της από το φτηνό, από τη φτηνή ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια πολιτική που είχε η προηγούμενη διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και η Αγγλία και η Μεγάλη Βρετανία, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Mm-hmm. Το δεύτερο γεγονός είναι ότι οι πρώην αποικιακές δυνάμεις της Ευρώπης δεν ελέγχουν πλέον κανέναν από τους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους όπως έλεγχαν στο παρελθόν. Σωστή. Οπότε η εξάρτησή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μόνο ενεργειακή, αλλά θα έλεγα ότι είναι απόλυτη και εξαναγκαστική και υπό αυτή την έννοια. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν όλα τα κλειδιά, μάλλον τα σημαντικά κλειδιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οπότε υπό αυτή την έννοια η Ευρώπη πράγματι αποκαλύπτεται η γεωπολιτική της γύμνια, η αδυναμία της να έχει να εκφράσει και γεωπολιτικά το οικονομικό της μέγεθος, κυρίως για τους λόγους που είπαμε πρωτήτερα, Δηλαδή είδαμε και στην ελληνική κρίση πως τα εθνικά αφηγήματα και οι εθνικές ατζέντες επικρατούν της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ευρωπαϊκής ενότητας, και υπό αυτή την έννοια ναι, είναι ένας χώρος, ένας γεωπολιτικός χώρος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μία, θα έλεγα, πτώση που προσπαθεί να την περιορίσει δημιουργώντας μία οικονομία, αυτό που θα λέγαμε πολεμική βιομηχανία, δηλαδή πολεμική οικονομία, δηλαδή μια μετατροπή βασικών βιομηχανικών κλάδων, δίνοντας ένα προσανατολισμό στην παραγωγή κυρίως στρατιωτικών μηχανημάτων και οπλισμού και πυρομαχικών. Αυτό θα δημιουργήσει ένα μικρό φρενάρισμα στην πτώση, αλλά εν τέλει τι θα κάνουμε.
0: Δεν θα το αποφύγουμε τελικά. Δεν θα το αποφύγουμε, λέτε.
1: Ξέρετε, κάνουμε μερικές φορές συνέχεια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δηλαδή, αν το λες συνεχώς κάτι, μπορεί ενδεχομένως να το δημιουργήσει στο μέλλον.
0: Έχετε δίκιο. Μάλιστα. Κύριε Παντή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
1: επικοινωνία. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Ξακόπουλε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.

Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Κόκκινο, 105 και 5 συντονισμένοι. Σοφία Ξερικού στον ήχο, Παντελής Δαβανέλος επικοινωνίας, Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και ανεξάρτητα από το ποια είναι ακριβώς η οικονομική μας κατάσταση ή η γενική κατάσταση, όλοι λίγο ως πολύ έχουμε αρχίσει και σκεφτόμαστε τις διακοπές που έρχονται. Πόσα είναι τα χρήματα που έχουμε να διαθέσουμε, που μπορούμε να πάμε. Και αναπτύσσοντας αυτό το σκεπτικό, μοιραία έρχεται και το επόμενο ερώτημα, το ποιοι θα μας εξυπηρετήσουν κατά έναν τρόπο. Ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμενων στον Επιστημισμό και τον Τουρισμό, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χότζογλου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Συνήθως σκεφτόμαστε τις διακοπές μας, ξεκινάμε, κάνουμε τα σχέδιά μας. Σπάνιες είναι η αλήθεια οι φορές που σκεφτόμαστε τους ανθρώπους που θα δουλέψουν για να ξεκουραστούμε εμείς. Αλλά εδώ έχουμε μια καινούρια συνθήκη πια, με πολλά κενά, μαθαίνω.
1: Ναι, και δεν ξέρω πώς το σκέφτονται φέτος για διακοπές, γιατί τα στοιχεία από την Ελστάτ σήμερα είναι αποκαρδιωτικά. 5,4% πληθωρισμός.
0: Σωστά.
1: Φανταστείτε ότι τον Απρίλιο του 2025, ένα χρόνο πριν, είχαμε 2%. Mm-hmm. Αν κάνετε την άσκηση θα δείτε ότι ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί κατά 170%.
0: Ναι.
1: Σε ένα χρόνο μέσα. Για ποια αύξηση του κατώτατου μισθού μιλάμε, για ποια μέτρα που αποδίδουν μιλάμε, δεν ξέρω, ίσως αυτοί που αποφασίζουν να ζουν σε μια άλλη χώρα και να τα βλέπουν κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά εμάς,

0: η εξίσωση έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό. Πολύ φοβάμαι ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα ξεπεράσουμε τις 80.000 καινές θέσεις εργασίας, τόσο στον τουρισμό όσο και στην εστίαση. Γιατί
1: 80.000 επί ποιου συνολού?
0: Αναλογιστείτε ότι είμαστε περίπου 540.000 εργαζόμενοι σε εστίαση και τουρισμό.
1: Άρα μιλάμε 20% κενά δηλαδή. Θέλω να το σχηματοποιήσω λίγο για να το καταλάβει
0: ο κόσμος. Ναι, καλά κάνετε. Τόσο βγαίνει περίπου. Ξέρεις, άμα μην φτάνουν όλα αυτά, αντί να δίνουμε κίνητρα στους εργαζόμενους να παραμείνουν στον κλάδο, γιατί δεν λείψαν ξαφνικά τα χέρια από τον κλάδο οι επαγγελματίες. Έχουν μεταναστεύσει σε μεγάλο ποσοστό σε ανταγωνιστικές ως προς την Ελλάδα χώρες, πάλι στον τουρισμό, όπου οι συνθήκες εργασίας είναι καλύτερες, οι μισθοί είναι καλύτεροι επίσης, παρόλο στις προσπάθειες που έχουμε κάνει με τις δύο τελευταίες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας να βελτιώσουμε το μισθολογικό κομμάτι. Εν τούτης βλέπουμε τις δύο μέρες, γινόμαστε μάρτυρες καταγγελιών ότι το θελειωτικό χτύπημα έρχεται από την εφορία. Καθώς τα καθαριστικά που παίρνουν οι εποχικά εργαζόμενοι είναι χρεωστικά της τάξης των 700 με 800 ευρώ.
1: Αλήθεια,
0: Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως προείπα, αυξήθηκαν οι κλαδικοί μισθοί τα τελευταία 4 χρόνια. Το Ταμείο Ανεργίας που είναι 3 μήνες μόλις αυξάνεται και αυτό, γιατί είναι συνυφασμένο με την αύξηση του κατώτατου μισθού.
1: Είναι συνδεδεμένο βέβαια.
0: Επομένως, ο μέσος μισθός έχει φτάσει τα 10.900. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να περνάμε το όριο του αφορολόγητου. Και εκεί που ζητάμε από την κυβέρνηση να αυξήσει τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας, χάνουμε και 1,5 μήνα από το Ταμείο Ανεργίας, καθώς μας τα ζητάει πίσω η εφορία. Όσο ισχύουν αυτά τα πράγματα, μην περιμένουμε να έχουμε θετική εξέλιξη στο κομμάτι των καινών θέσεων εργασίας. Θα πηγαίνουμε κάθε χρόνο και χειρότερα. Και αυτό που είναι το πιο ανησυχητικό, αυτό που με ανησυχεί εμένα, είναι ότι βάζουμε σε μεγάλο κίνδυνο την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος πλέον. Ναι. Δεν κρύπτονται οι καινές θέσεις από μετακλήσεις συνανθρώπων μας από τρίτες χώρες. Και ο λόγος που δεν καλύπτονται είναι ότι δεν μας λείπει ένα ανειδίκευτο προσωπικό. Μας λείπει άκρως εξειδικευμένες θέσεις που δεν μπορούν οι συνάνθρωποι από τις τρίτες χώρες να τις καλύψουν. Συν το γεγονός ότι αλλοιώνουμε την ταυτότητα του προϊόντος. Ναι. Δεν μπορούμε να έχουμε μάγειρες από τις Φιλιππίνες και από το Μπαγκλαντές και να μαγειρεύουν κριτική κουζίνα ή στην Κέρκυρα ή στα Δωδεκάνησα ή οπουδήποτε αλλού. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ασχολείται κανείς σοβαρά με τα προβλήματα των εργαζομένων του κλάδου. Οι συνθήκες διαβίωσης επίσης είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Το καρκίνωμα του Airbnb, όχι μόνο στο δικό μου τον κλάδο, δείτε τι τραβάνε οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί, γιατροί, αστυνομικοί, που ζητάνε να δαπανίσουν το 80% του μισθού τους για να βρουν να μείνουν ένα σπίτι.
1: Και να μείνουν για 9 μήνες, έτσι, για 8.
0: Ναι, για 9 μήνες, στην καλύτερη περίπτωση. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και τη Δευτέρα θα συνεδριάσουμε, θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Η Ολομέλεια έχει εξυγχρονίσει την εκτελεστική για κινητοποιήσεις μέσα στη σεζόν.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαλόγου με την κυβέρνηση. Επομένως, είμαστε υποχρεωμένοι, είναι μονόδρομος κινητοποιήσεις. Μήπως καταφέρουμε και σώσουμε κάτι.
1: Αυτή η μικρή αύξηση που βλέπουμε, μικρή σε σχέση με τις υπόλοιπες αυξήσεις που πιάνουν διψήφια νούμερα, του 6% που έχουμε στην εστίαση σε ό,τι αφορά τα νούμερα τα οποία μας έδωσε η Ελστάτ, έχει φτάσει με κάποιο τρόπο σε εσάς?
0: Όταν λέτε 6% το κόστος.
1: Το κόστος, ναι. Έχουμε μία. Πληθωριστικά είναι 6% η αύξηση του κόστους.
0: Δεν είναι μικρή αύξηση. Προσέξτε, δεν είναι μικρή αύξηση.
1: Όχι, μεγάλη είναι. Μεγάλη είναι. Απλά δεν είναι 13% όπως είναι στα πουλερικά και στα κρέατα, ας πούμε.
0: Ναι, όχι, δεν φτάνει στους εργαζόμενους αυτό. Κοιτάξτε, η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράφηκε πριν λίγες μέρες και που πέρασε από το ΑΣΕ, εγκρίθηκε από μένη η υπογραφή της κυρίας Κεραμέως για να γίνει γενικώς υποχρεωτική. Έχει αυξήσει στους μισθούς σε σχέση με την προηγούμενη σύμβαση της τάξης του 8 έως 12%. Όταν λέμε τώρα για έναν πληθωρισμό που παιδιά που καλπάζει, πού να προλάβει τα μισθά λεφτά?
1: Ναι.
0: Δείτε, αν δείτε τα στοιχεία της Ερστάτ, μιλάει για 53-59% αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Σε όλα τα παράγωγα, από το πετρέλαιο θέρμανσης βγαίνουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. 53,2 σας βοηθώ.
0: 53,2. 53,2. Τα ενίκια και αυτά. Τα είδη πρώτης ανάγκης διατροφής στο Θεό. Είναι, επαληθεύεται, 1,5 χρόνο μετά, εκείνο το πολύ εύστοχο σύνθημα της, της ΓΕΣΕ, όταν ήταν η απεργία, που έλεγε η μισθή στα τάρταρα, η ακρίβεια στο Θεό.
1: Να.
0: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν βγαίνει η εξίσωση.
1: Κύριε Χοντζογλου, οι Έλληνες εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό με έναν τρόπο είναι ένα προσωπικό το οποίο είναι αρκετά εξειδικευμένο. Και αρκετοί άνθρωποι έχουν τελειώσει, έχουν αποφοιτήσει από σχετικές σχολές κτλ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι ένα προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και υψηλών εφοδίων, διότι δεν μπορεί ο καθένας να κάνει αυτή τη δουλειά. Πρέπει να ξέρει 2-3 γλώσσες για να μπορεί να εξυπηρετήσει τους τουρίστες σε μια χώρα που έχει πολύ μεγάλο τουριστικό προϊόν να πουλήσει στις διεθνείς αγορές. Αυτό πόσο εύκολο είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος θα υπερβεί την ηλικία των 30-35 ετών και θα πρέπει να κάνει κάποια στιγμή η οικογένεια αν το αποφασίζει και το θέλει?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξεφύγει από εκείνο που υπήρχε τα παλιότερα χρόνια. Θυμάστε που όποιος ήθελε τα καλοκαίρια πήγαινε και δούλευε είτε σε ένα ξενοδοχείο είτε σε μια επιχείρηση εστίασης. Ναι. Τα στάνταρ έχουν ανέβει, η εξειδίκευση, πολύ σωστά είπατε, είναι προαπαιτούμενο, οι ξένες γλώσσες επίσης, άρα κάποιος πρέπει να έχει πάρει απόφαση ζωής να ασχοληθεί με τα τουριστικά επαγγέλματα και να τα έχει σπουδάσει.
1: Είναι μια σοβαρή, είναι μια σοβαρή δέσμευση λοιπόν για κάποιον.
0: Σωστά. Και λαμβάνει υπόψη του και όλα τα υπέρ και τα κατά που υπάρχουν, έτσι. Δηλαδή δεν είναι επιλογή μας να είμαστε εργαζόμενοι για 6 μήνες το χρόνο.
1: Σωστά,
0: έχει είναι η φύση της δουλειάς μας αυτή. Πάση πτώση, νομίζω ότι στην ίδια ζυγαριά που είναι και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα στη χώρα μας, στο συντελεστή δυσκολίας, δηλαδή στο να δημιουργήσουν, να κάνουν οικογένεια, να αγοράσουν ένα σπίτι, είμαστε και εμείς στην ίδια μοίρα. Φανταστείτε βέβαια ένας λόγος παραπάνω για εμάς που, όπως προείπα, ότι δουλεύουμε μόλις 6 μήνες.
1: Ναι.
0: Και καλούμαστε με το εισόδημα που θα συλλέξουμε 6 μήνες να βιοποριστούμε για 12. Όταν στον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα υπάρχουν 14 μισθοί. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, και γι' αυτό βλέπουμε ότι και οι νέοι στρέφουν την πλάτη τους στον κλάδο ή αναζητούν την τύχη τους σε άλλες χώρες. Χαρακτηριστικά μου λένε συνάδελφοί μου που έχουμε δουλέψει μαζί τα παλιότερα χρόνια και που τώρα βρίσκονται στην Ισπανία, ότι έχουν να αντιμετωπίσουν συνθήκες πραγματικά ανθρώπινες, 8ωρο, πενθήμερο. Τώρα από ό,τι μαθαίνω θα γίνει 7,5ωρο ο εργάσιμος χρόνος στον κλάδο στην Ισπανία. Παίρνουν δωμάτια αξιοπρεπή για να μείνουν. Και προσέξτε, η επιδότηση στους νεκρούς μήνες, όποιος επιλέξει να είναι στην επιδότηση, γιατί εκεί τους δίνουν το δικαίωμα να εργαστούν και τους χειμερινούς μήνες, ενώ εδώ αν εργαστείς νόμιμα, όχι παράνομα, νόμιμα, τότε χάνεις όλα τα δικαιώματα που έχεις θεμελιώσει σαν εποχικά εργαζόμενος, χάνεις το επίδομα ανηλικίας, χάνεις την χρονικότητα στην επαναπρόσθεση το καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Εκεί η επιδότηση από την αντίστοιχη ΔΥΠΑ 80% του κλαδικού μισθού.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε πάρα πολύ πίσω και πρέπει να κάνουμε πολλά βήματα μπροστά.
1: Αυτός ενδεχομένως να είναι και ένας από τους λόγους, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ένας από τους λόγους πάντως που βλέπουμε να αναπτύσσεται ο τουρισμός στις γειτονικές μας χώρες, να αναπτύσσεται ο τουρισμός στις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ουσιαστική ανάπτυξη. Μπορεί να έχουμε αύξηση επισκεπτών, αλλά ουσιαστική ανάπτυξη τουριστική δεν έχουμε, νομίζω.
0: Κοιτάξτε, έχουμε ανάπτυξη τουριστική, αλλά με την κακή έννοια. Έχουμε έναν υπερτουρισμό. Που πνίγει τις τοπικές κοινωνίες, δεν παρέχει καλές υπηρεσίες. Αναφέρθηκα προλίγου στα Airbnb. Όταν βλέπετε ότι σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι τα Χανιά, πέρσι τον Αύγουστο, αύξηση στον τζίρο τους είδαν τα σούπερ μάρκετ κατά 30%. Αυτό σημαίνει ότι αλλοιώνουμε, χαλάμε την κουλτούρα του τουρισμού στη χώρα.
1: Σωστά.
0: Όπου εντάξει, το Airbnb μπορεί να είναι το τελευταίο καταφύγιο του Έλληνα για να κάνει κάποιες μέρες διακοπές, καθώς είναι πιο φθηνό από το να πάει σε ένα ξενοδοχείο, ειδικά αν έχει οικογένεια. Όμως δεν παρέχουμε καλές υπηρεσίες. Δεν θα κουραστώ να το λέω, είναι το Α και το Ω. Εάν έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια και είμαστε στις προτιμήσεις, στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των επισκεπτών από όλο τον πλανήτη, αυτό δεν συμβαίνει γιατί έχουμε, πέρα από τη φυσική ομορφιά βέβαια και τον πολιτισμό, αλλά δεν συμβαίνει γιατί έχουμε τα φοβερά αεροδρόμια ή το φοβερό οδικό δίκτυο ή τα νοσοκομεία, αν χρειαστεί κάποιος εκεί που παραθερίζει, εκεί που κάνει διακοπές του, αν χρειαστεί νοσοκομείο. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε πολύ καλές υπηρεσίες. Είχαμε τα προηγούμενα χρόνια πολύ καλές υπηρεσίες. Ξέρετε, υπάρχουν επισκέπτες, τουρίστες που γνωρίζουν το προσωπικό στο ξενοδοχείο με το μικρό τους όνομα.
1: Βέβαια.
0: Είναι οι repeaters, οι επαναλαμβανόμενοι πελάτες. Mm-hmm. Οι υπηρεσίες μας, η κουλτούρα της φιλοξενίας και το χαμόγελο του προσωπικού έχει φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Εάν χαθεί αυτό, τότε χάθηκε το στοίχημα.
1: Ναι. Βλέπετε ανάπτυξη και σε περιοχές σε οποίες δεν τις είχαμε δει μέχρι τώρα να έχουν έτσι ιδιαίτερη τουριστική κίνηση?
0: Ναι, βεβαίως υπάρχει. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια δεν ακουγόντουσαν πολύ. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά μπαίνουν και αυτές στο παιχνίδι. Μένει να δούμε πρώτον αν θα κρατήσουν, δηλαδή αν θα καθιερωθούν στους τουριστικούς προορισμούς ή αν θα είναι κάποιο πυροτέχνημα μιας δύο σεζόν.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω και λέω ότι όταν μια περιοχή αρκετά θα πρέπει πρώτα απ' όλα να επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό.
1: Αναμφίβολα. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
0: Περιοχές που ανεβαίνουν σιγά σιγά να καθιερωθούν και να αποτελούν εναλλακτική λύση για περισσότερους τουρίστες στη χώρα μας.
1: Μάλιστα, κύριε Χότζογλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καταλαβαίνω ότι θα τα πούμε υποχρεωτικά από εβδομάδα πάλι για να μας ανακοινώσετε ημερομηνίες. Αυτό ψυχανεμίζομαι. Καλό σας βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμενων στον Επιστημονισμό και Τουρισμό.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι της Παρασκευής και όπως συνηθίζουμε τον τελευταίο αρκετό καιρό, κάθε φορά που εκδίδεται το νέο τεύχος του Lang Fanzin ερχόμαστε εδώ, καθόμαστε παρέα με μέλη της ομάδας.

0: μας, ακούμε μουσικές που κυκλοφορούν μέσα στο περιοδικό συνήθως, κουβεντιάζουμε έτσι με αφορμή κυρίως και βάση την ύλη του περιοδικού και όχι μόνο. Παρέα με τον Μιχάλη.
1: Καλησπέρα. Χαίρετε.
0: Γιώργος.
2: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε?
2: Μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε και για το εκλεκτό ποτό που μας φέρατε απόψε. Και Βασίλης Μπέκας.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Εκ των ουκάνεφο ο κύριος Μπέκας. Κατάλαβα, έρχεται πρώτος, πιάνει την καλύτερη θέση, βάζει και τα ακουστικά.
3: Εντάξει, τι να κάνω κι εγώ καημένος.
0: Καταπληκτικό. Θυμάσαι ένα παλιό κομματάκι του Χατζηχρήστου που έλεγε τι να κάνω καημένος. Λοιπόν, έχουμε στα χέρια μας το 28ο τεύχος. Πολύ ωραίο. Με το διπλό του εξώφυλλο όπως πάντα. Με μια πολύ ωραία, έτσι, ονειρική gothic απεικόνιση της Άννα von Hausdorff στο ένα από τα δύο εξώφυλλα, που κρατάει τη σφαίρα της, που λέει το μέλλον μάλλον. Και για πείτε μας κι εσείς.
3: Να πούμε ότι αυτό το εικαστικό είναι της Εύας Μούρτζη.
0: Πολύ ωραία, συγχαρητήρια.
3: Ναι, είναι το ένα από τα δύο εξώφυλλα, στο άλλο είναι η Victory Collapse.
0: Mm-hmm.
3: Ωστόσο, να πούμε ότι αυτό το εξώφυλλο της Άννα von Hausdorff το φτιάχνει, έχουμε μια σταθερά, ότι σε κάθε τεύχος υπάρχει η στήλη Langoscope, η οποία είναι μια στήλη αφιερωμένη στο κόμικ. Εκεί ο Δανίλη Λογουδέλης, επίσης κομίστας, καλλιτεχνάρα θα λέγα εγώ, προσκαλεί κάποιον άλλο κομίστα, ο οποίος και κάνει το ένα από τα δύο εξώφυλλά μας και παράλληλα φτιάχνει μια ιστορία, συνεχίζει μια ιστορία κόμικ στις τελευταίες σελίδες του τεύχους. Οπότε κάπως έτσι λέμε ποιο θέλουμε να είναι το εξώφυλλο και ο καλλιτέχνης το αναλαμβάνει.
0: Ναι. Ναι. Πυκνό όπως πάντα, πυκνογραμμένο, με πολλή φωτογραφία, με πολλή πληροφορία, με αφιερώματα, με συνεντεύξεις. Να ξεκινήσουμε να πούμε δύο λόγια για το κομμάτι που ακούσαμε.
3: Να πούμε ότι το κομμάτι που ακούσαμε δεν σχετίζεται με το τεύχος, mm-hmm. αυτό καθ' αυτό, αλλά σχετίζεται με μία προβολή που θα κάνουμε μαζί με την Πόρωση, την ομάδα της Πόρωσης, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται, στο κινηματογράφο Τριανών. Και είναι για τους Fugazi, που λέγεται We Are Fugazi from Washington DC, ένα ας πούμε ντοκιμαντέρ, γιατί περισσότερο αποτυπώνει κάποιο live τους, ας πούμε. Να πούμε ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά η προπόληση, που σχεδόν σίγουρα θα μπει και μια δεύτερη προβολή την ίδια μέρα. Δηλαδή είναι sold out σχεδόν ήδη.
0: Την ίδια μέρα, τη Δευτέρα.
3: Ναι,
0: δηλαδή.
3: Ναι, τη Δευτέρα θα είναι νωρίς η πρώτη προβολή, 8, και μετά θα είναι η δεύτερη. Για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο που θέλει να το δει.
0: Πολύ ωραία. Στο γνωστό μας Τριανών, εκεί στην Κωδρυκτόνος. Κοντά στην Πατησίων.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Ναι, κύριε Μιχάλη, για πείτε μας.
1: Και δεν ξέρουμε αν θα ανοίξει, αν θα είναι ο καιρός τόσο καλός για να ανοίξει και το. Το ταβάνι που λέμε.
0: Η οροφή, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ναι. Αν και είδα κάποια σινεμαδάκια καλοκαιρινά, άνοιξαν ήδη. Ναι. Όπως το Ατενέ και στην πλατεία Αγίου Ανδρέας, τη Λευκοσίας και κάποια άλλα. Ωραίο το καλοκαιρινό το σινεμαδάκι.
1: Βέβαια, καλή πατέντα ελληνική εδώ.
0: Πολύ καλή πατέντα. Ευτυχώς διασώθηκε. Για μια στιγμή πήγε κάπως να το πάρει η μπάλα, ότι κάπως σαν να μην χώραγε, ας πούμε, στη φάση της ανάπτυξης και των κανονισμών, αλλά τελικά επιβίωσε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε, ακούμε κομμάτια που έχετε φέρει απόψε, που από εδώ και πέρα τα κομμάτια έχουν αναφορά το τεύχος.
3: Συγκεκριμένα το επόμενο που θα ακούσουμε έχει να κάνει με το ένα μας εξώφυλλο, τους Victory Collapse, και τους ακούμε.

0: Ωραία, και ξεφυλίζοντας το περιοδικό που μόλις έπιασα στα χέρια μου, όπως συνηθίζω, από το τέλος προς την αρχή.
1: σαν τις παλιές εφημερίδες που κάναμε πιτσιρικάδες. Από το τέλος πιάναμε κι εμείς.
0: Μπράβο. Έχει εδώ την playlist του Βασίλη Μπέκα. Στο τέλος, λίγο πριν δηλαδή το κόμικ, από το Berlin στο Closer, μια playlist κομματιών, έτσι πώς θα το πούμε, τι θα έλεγες αυτά τα κομμάτια, Μπέκα, που έχεις διαλέξει εδώ?
2: Κοίτα, εγώ θα έλεγα ότι με αφορμή, τέλος πάντων, κάτι κάθισα και ασχολήθηκα, ρε παιδί μου, με το Closer και το πώς έφτασαν οι Joy Division να το ηχογραφήσουν το 1980 mm-hmm. και να είναι μέχρι και σήμερα, ένα 46 χρόνια μετά, ένα πάρα πολύ σημαντικό άλμπουμ. Αυτό που έχει τη μεγάλη σημασία ακούγοντάς το, πέρα από το ότι είναι ένα άλμπουμ που το ακούν όλος ο κόσμος, ξέρω εγώ, και μας βγάζει σκοτεινή ατμόσφαιρα και τα λοιπά, και εκφράζει την αγωνία και όλα αυτά, τέλος πάντων, είναι ότι συμπυκνώνει η Joy Division μαζί με τον παραγωγό της, τον Μάρτι Χάνετ, συμπυκνώνει όλο το απόγνωσμα της δεκαετίας του 70, πάρα πολλά διαφορετικά είδη, ας πούμε, τις νέες... Τα νέα πράγματα που βγαίναν τότε, ναι. Δηλαδή παίρνει από το crowd rock, ας πούμε, από τους Noi και τους Can, παίρνει φυσικά από τους Velvet Underground, παίρνει μεταγενέστερα πράγματα, πρώτο industrial, ας πούμε, από τους Throbbing Gristle ή ακόμα και από τους Suicide. Ο Χάνετ χρησιμοποιεί το dub για να δημιουργήσει αυτό το echo στο χώρο μέσα, που ακούγονται τα τύμπανα, ας πούμε, κυρίως το, και γενικά όλη η παραγωγή των Joy Division, ή ξέρω εγώ, από τον Brian Eno, και φυσικά τον David Bowie και την βερολινέζικη περίοδό του, που το Low ήταν ένα από τα άλμπουμ τα οποία θεωρώ, και αλλά γενικότερα είναι παρά αποδεκτό, ότι καθόρισε με κάποιο τρόπο τον ήχο του Closer. Τέλος πάντων, ναι. Αυτό αποτυπώθηκε σε αυτή την playlist, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Εδώ έχουμε ένα κείμενο του Ραουζέου, του Γιάννη Ραουζέου, για από το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Σωστά. Αποκαλύψιμο.
2: Το Βερολίνο.
0: Λάθος, για το φεστιβάλ του Βερολίνου.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν βάλιασε φεστιβάλ το ένα, σοφισέρικος. Φεστιβάλ και το άλλο.
2: Όχι, είναι μια πολύ ωραία ανταπόκριση από,
0: πολύ ωραία, ναι, ναι.
2: Από την Περινάλε.
0: Ναι.
2: Ναι. Ο Ραουζέος,
0: και πάντα ο Ραουζέος και... πιάνει, ξέρεις, και βρίσκει συνδέσεις υπόγειες και αναδεικνύει θέματα με πολύ, έτσι, όντως αποκαλυπτικά, με αποκαλυπτικό τρόπο.
2: Μα σε αυτή την Περινάλη υπήρχε κιόλας ξεκάθαρα κιόλας αυτό το θέμα, γιατί υπήρχε και η δήλωση του Wim Wenders, mm-hmm. που ήταν, που στην εποχή μας,
0: ναι, ναι.
2: Εντάξει, τώρα είναι ψηλό απαράδεκτη, εδώ που τα λέμε, και αυτό αποτυπώθηκε και κατά τη διάρκεια, ναι, του φεστιβάλ.
0: Ναι. Κοίτα, είναι μια εποχή στην κόψη του ξηραφιού. Το τι λέγεται και το πώς εκλαμβάνεται το ότι λέγεται, και το πόσο μεγάλη σημασία έχει το παραμικρό που λέγεται. Το οποίο δεν ξέρω αν έχει, αν όλο αυτό έχει, είναι πραγματικό το αντίκρισμά του και δεν είναι μόνο μια στιγμιαία αναταραχή επαναπροσδιορισμού κάποιον σε σχέση με κάτι.
2: Ο επαναπροσδιορισμός δεν είναι στιγμιαίος. Απλά τα social media λειτουργούν με ένα μεγεθυντικό, σαν μεγεθυντικός φακός.
0: Εκεί αναφέρομαι.
2: Και αυτό το πράγμα γιγαντώνει οτιδήποτε. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο σημαντικό, γίνονται το ένα viral πίσω από το άλλο, ας πούμε.
0: Έτσι.
2: Και υπάρχει μια αλληλουχία πραγμάτων, τα οποία, εκτός ότι μπερδεύουν τα πάντα όλα.
0: Ακριβώς.
2: Ένας αχταρμάς. Όμως δεν μπορεί τίποτα να μείνει. Ακόμα και το πιο μικρό να πεις, και είναι και πολύ εύκολο παρεξηγήσιμο το πιο μικρό. Οπότε είναι λίγο, λίγο περίεργα όλα.
0: Όχι μόνο το πιο μικρό που θα πεις τώρα, το οτιδήποτε που μπορεί να έχει υποθεί στο παρελθόν ανασύρεται στην επιφάνεια και εκτιμάται με όρους του σήμερα. Δηλαδή ξεκομμένο από τη στιγμή που υπόθηκε και από την δυναμική, τη χαλαρότητα εκείνης της στιγμής. Δεν ξέρω, ζούμε πολύ περίεργες μέρες, πολύ μίζερες και σφιχτόκολλες, πώς να το πω, δηλαδή, ξέρεις, όλα, προσέξτε, θα πεις το κόμμα, το κέτο, αυτό, είναι όλα δυνάμει παρεξηγήσιμα.
2: Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η σύγκρουση ιδεών και ιδεολογιών που υπάρχει, η οποία, από τη μία υπάρχει ένας αναθεωρητισμός των προηγουμένων για να μπορέσει να εκφραστεί.
0: Ξαναγράφω την ιστορία, αυτό είναι ολοφάνερο.
2: Ναι, για να εκφραστεί το κάθε αφήγημα της κάθε πλευράς.
0: Ναι, ναι.
2: Και υπάρχει αποδόμηση, στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα. Έτσι όπως πάμε.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί δεν μπορείς να βγάλεις το content μέσα από την εποχή που υπήρξε. Δηλαδή είναι λίγο.
0: Έτσι. Έτσι. Γιώργο, Μιχάλη, τι λέτε εσείς για όλα αυτά?
3: Εγώ θα είχα να πω ότι το πρόβλημα με τα social media είναι ότι σου δημιουργούν και την εντύπωση ότι πρέπει κάτι να πεις. Δηλαδή να έχεις άποψη για όλα, να τη λες, που δεν είναι απαραίτητα κακό φυσικά. Δεν θα φημώσουμε κανέναν, ο καθένας να πει ό,τι θέλει και να εκφράζεται και να τοποθετείται. Αλλά να μην νιώθεις την ανάγκη να το κάνεις, ότι ξέρεις είναι προαπαιτούμενο,
0: ναι.
3: και ότι αυτό που θα πεις, ναι, πρέπει να έχει και ότι σίγουρα θα παίζει και ρόλο και θα έχει σημασία. Μπορεί να μην έχει καμία σημασία αυτό που θα πεις.
0: Έτσι.
3: Μπορεί η εικόνα που έχεις για τα πράγματα και η άποψη να μην είναι σωστή. Και τα social σε έχουν φέρει σε μια κατάσταση να νομίζεις ότι αυτό που λες είναι το σωστό και απλά δεν σε ακολουθούν οι άλλοι.
0: Ναι. Μπέρδεμα, Μιχάλη.
1: Τίποτα, βγείτε offline και θα πάνε όλα καλύτερα.
3: Ναι,
0: γελάς.
1: Καθόλου.
0: Αλήθεια είναι, αλλά δεν το βλέπω. Μόνο πού να ελπίσουμε σε μία, ξέρεις, ένα blackout, σε ένα γενικό blackout, ας πούμε. Να τα παίξει το σύστημα και να κάπως να ξανά δούμε πού βρισκόμαστε.
1: Προσωπικά δεν κάνω το λάθος πλέον να μπω έτσι, να διαβάσω σχόλια σε διάφορα. Αυτό η τοξικότητα είναι
0: ούτε
1: off the charts που λέμε.
0: Ούτε σχολιάζουμε. Και αν μας έρθει η επιθυμία, μετράς μέχρι το 10 και σου φεύγει η επιθυμία. Και συνεχίζεις τη ζωή σου, ας πούμε, κατάλαβες. Χωρίς να μπαίνεις σε περιπέτειες, να έχεις μετά διαφόρους βλάκες, να σου λένε αυτοί γιατί είπες αυτό, γιατί είπες τ' άλλο.
2: Κοίτα, υπάρχει η κλασική σειρά ταινιών, το Mad Max,
0: ναι,
2: στο οποίο είναι υποτίθεται δυστοπικό, ας πούμε,
0: ναι,
2: όπου δεν υπάρχει πλέον πετρέλαιο, υπάρχει βενζίνη, ξέρω εγώ, και δεν μπορούν να κινηθούν, η τεχνολογία έχει καταστραφεί, ουσιαστικά γυρνάνε σε μια πρωτόγονη κατάσταση, ναι, οι άνθρωποι. Αυτό που συμβαίνει με αυτούς τους καραγκιόζηδες που έχει εκλέξει ο κόσμος, ναι, παγκοσμίως, φασίστες, όλους αυτούς, κάπως έτσι θα πάει, έτσι όπως το πάνε, με τους πολέμους, με το ένα με το άλλο, από εδώ και από εκεί. Δεν θα έχουμε σε λίγο βενζίνη, δεν θα έχουμε να κινηθούν τα αυτοκίνητα, μετά θα πηγαίνουμε τα πόδια από εδώ και από εκεί, οπότε θα περνάμε μέλη. Θα σταματήσει να υπάρχει μετά και το ίντερνετ, δεν θα έχουμε ούτε από εκεί πηγές, οπότε θα είναι όλα καλύτερα. Οπότε υπάρχει ελπίδα. Ήρθα και εγώ σήμερα να δώσω ελπίδα.
0: Τρελαίνομαι. Έλα, κομμάτι.

0: στο κόκκινο.
1: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήνει επικίνδυνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Βραδάκι Παρασκευής, με το νέο τεύχος του Lang Fanzin, το νούμερο 28. Εδώ με τους κυρίους Μιχάλη, Γιώργο, Βασίλη, από την ομάδα, την συντακτική ομάδα του Lang Fanzin. Πώς είστε, για πες άλλη μια φορά ακόμα. Πόσος κόσμος δούλεψε για αυτό το τεύχος?
1: Σε αυτό το τεύχος δουλέψαν 28 άτομα.
0: Αυτά είναι.
1: Είναι σταθερό πλέον. Το νούμερο είναι κοντά στα 30 εδώ και 4 χρόνια τουλάχιστον. Μπορεί και 5. Πλέον είναι σταθερό και το μέγεθος του τεύχους. Δηλαδή φτάνει σε 116 σελίδες για τέταρτο συνεχόμενο τεύχος. Που είναι και το όριό του, γιατί δεν μπορεί να πάει και πιο πολύ από αυτές τις σελίδες. Είναι, όπως είπες και εσύ, πάρα πολύ πυκνογραμμένο. Δηλαδή δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Το γραφιστικό στήσιμο που κάνω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πραγματικά κόλαση ακροβατικά, για να μπορέσω να το χωράσω.
0: Ακροβατικά.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ωραίο, γιατί είναι ευανάγνωστο. Δηλαδή το στήνεις όμορφα, έξυπνα. Δεν χαώνεσαι, γιατί ξέρεις, με τόσο πυκνή ύλη και έχει και σχετικά μια μικρή γραμματοσειρά. Θα μπορούσες να το ανοίγεις και να μην μπορείς να σταθείς πουθενά, καταλαβαίνεις, να σε ρουφάει δηλαδή η ομοιομορφία και η ποσότητα της πληροφορίας. Όμως παρόλα αυτά είναι στημένο πολύ έξυπνα, με αυτή κυρίως τη διχρωμία που παίζει με το μαύρο άσπρο και τις φωτογραφίες ενδιάμεσα και τις υποστήνεις, το σαλόνι στις σελίδες, τάκ τάκ, δηλαδή πέφτει το μάτι, ξέρεις, τα θέματα τα διαβάζεις όμορφα. Στο δίνουμε αυτό, Βασίλη, έβγε. Κύριε.
2: Ναι, να το πάρει ο Βασίλη.
0: Πρέπει να το πούμε αυτό.
3: Έχει προπονηθεί καλά.
0: Του το αναγνωρίζουμε. Του το αναγνωρίζουμε. Με συνεντεύξεις, με παρουσιάσεις άλμπουμ καινούριων, παλιότερων, αφιερώματα.
1: Κοίτα, αν θέλεις να πούμε λίγο για την ύλη αυτού του τεύχους,
0: ναι,
1: να πούμε ξεκαθαρά πως υπάρχουν τα άρθρα, βέβαια, όπως ξέρω εγώ, το άρθρο του Μιχάλη για την Anna von Hauswolf που λέγαμε προηγουμένως. Υπάρχουν συνεντεύξεις, η συνέντευξη των Victory Collapse που έχουμε στο άλλο εξώφυλλο, συνέντευξη από τους Μαρούζα, συνέντευξη από τους Slow Crash, συνέντευξη από τους Pleasantberry Strangers, συνέντευξη Xorky, συνέντευξη του Ηλία του Ασλάνογλου, Magic the Spell και τα λοιπά και τα λοιπά, και Yeah τώρα, ναι.
0: Και Vuitton.
1: Και Vuitton. Έχουμε συνέντευξη με τα παιδιά του New Long Festival. Έχουμε τους This Will Destroy You, Theory of Ghost, Wormhog, Ανώμαλα Ρήματα, Πάνω Μπίρμπα. Πολύ συνέντευξη αυτό το τεύχος. Έχουμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα, τη συνέχεια του αφιέρωματος αυτό, γιατί είχαμε και στο προηγούμενο, η οποία αφορά στα σύγχρονα τραγούδια διαμαρτυρίας του Σπύρου του Χιτήρη, που δείχνει πως γίνονται πράγματα και στην εποχή μας, που πολλοί λένε ότι είναι απολύτικοι και τα λοιπά, οι καλλιτέχνες και τα λοιπά. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Έχει κάνει μια πολύ καλή καταγραφή που βγήκε σχεδόν 20 σελίδες, 10 σε αυτό και 10 στο προηγούμενο. Υπάρχουν σταθερές στήλες, οι οποίες είναι και στήλες για την ελληνική σκηνή, το Local Heroes που επιμελείται ο Πάνος και γράφουν και εδώ και ο Μιχάλης και ο Γιώργος. Για το βιβλίο από τον Κώστα τον Γκόρσια, του Κολοβού η στήλη, για το σινεμά όπως είπαμε προηγουμένως. Γενικά είναι, όπως είπες, η ύλη πάρα πολύ, 116 σελίδες, οι οποίες είναι όλες κείμενα και συνεντεύξεις.
2: Όρεξη να έχετε να διαβάζετε.
0: Έτσι, στα γνωστά σημεία, βιβλιοπωλεία, δισκάδικα, περίπτερα, καφέ.
3: Μπαρ. Μην ξεχνάς τα μπαρ.
0: Ναι.
2: Και βέβαια από εμάς απευθείας.
0: Και αυτό, όποιος, ναι,
2: μπορεί να, όποιος θέλει μπορεί να πάρει και από απευθείας από εμάς.
0: Και παλιότερα τεύχη.
2: Εννοείται.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Το δικό μου ήταν.
1: Το δικό σου ήταν.
3: Ήρθε παραγγελία για τεύχος.
0: Μάλιστα.
2: Όσο εμείς μιλάμε, εσείς παραγγέλνετε.
0: Έτσι.
1: Να πούμε πως σε αυτό το τεύχος αναγκαστικά θα ανέβουμε λίγο την τιμή μας και θα φτάσουμε στα 8 ευρώ.
0: Εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι ότι
0: όποιο,
1: 7. Όποιος έχει δει το Lang καταλαβαίνει για το τι μιλάμε. Μιλάμε για ένα α5 έντυπο, το οποίο Είναι κατά 30% έγχρωμο.
0: Έτσι.
1: Είναι χαρτί πάρα πολύ καλό. Και είναι σαν βιβλίο είναι ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε το κόστος του είναι τεράστιο. Όταν φτάνει το κόστος στα 6 ευρώ, δηλαδή να καταλαβαίνομαστε λιγάκι, προσπαθούμε να το κρατήσουμε χαμηλά εδώ και πολλά χρόνια και συνέχεια, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι μια σταθερή σχέση του αναγνώστη με το περιοδικό και προσπαθούμε όσο γίνεται να μην υπάρχουν μεταξύ μας η σχέση ότι ο άλλος κερδίζει και τα λοιπά, όσο γίνεται. Το θέμα είναι η βιωσιμότητά του.
0: Το θέμα δεν είναι να κερδίζει, το θέμα είναι να μπορεί να υπάρχει για να συνεχίζει να κάνει αυτό που κάνει.
1: Ξέρεις τι γίνεται για κάποιους, είναι κατανοητό, το καταλαβαίνουν, αλλά δεν είναι αυτονόητα κάποια πράγματα. Άλλοι μας ρωτάνε κατά καιρούς πού είναι τα γραφεία σας, πού εσείς βγάζετε λεφτά με το περιοδικό, και δηλαδή ακρότητες. Γιατί μπορεί να έχουν συνδυάσει το περιοδικό όπως ήταν πριν 25 χρόνια, αλλά αυτά τα 25 χρόνια το περιοδικό πέθανε και ακόμα δεν έχει αναστηθεί.
0: Τα μεγάλα συγχαίρουν δηλαδή με εκείνους τους μεγάλους εκδοτικούς οργανισμούς.
3: Με τους ξεβλαχευτές του.
0: Ξεβλαχευτές και λίγα λες. Ναι. Πω, κοίτα να δεις. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το τι αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Δηλαδή δεν μην τρελαθούμε. Είμαστε υπεύθυνοι για το τι λέμε. Κοιτάμε να έχουμε ο λόγος μας να έχει μια σαφήνεια, να είναι ξεκάθαρος. Ξέρεις. Δεν μπορείς να. Δεν μπορούμε να μπούμε στα μυαλά των ανθρώπων. Τώρα άλλος αν μαζί στην καρακοσμάρα του και του ζητάς 8 ευρώ για αυτό το πράγμα και σου λέει είναι πολλά, πάνω απ' δεν έχει συνέστηση που βρίσκεται.
1: Εντάξει, δεν μας το έχει πει ποτέ κανείς. Εμείς προσπαθούμε να το έχουμε χαμηλά, η αλήθεια είναι. Εντάξει, οι περισσότεροι μας λένε το αντίθετο.
0: Κοίτα, και αυτό τώρα όμως είναι ένας κίνδυνος, ξέρεις γιατί δεν γίνεται και η δουλειά να τον ξεζουμίζεις δηλαδή τον άλλο. Ξέρεις, θέλω να πω, να τον στίβεις. Δηλαδή εδώ έχουμε με ένα σύνολο ανθρώπων που σταθερά κάθε 2-3 μήνες κάθονται, κάνουν δουλειά, κάνουν έρευνα, γράφουν, ακούνε, τρέχουν από εδώ από εκεί, φωτογραφίζουν, συναντιόνται, παίρνουν συνεντεύξεις, κοπιάζουν. Αυτό κάπως πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος να μπορεί να το κάνει.
1: Θεκλά, αυτό είναι κάτι απόλυτα συνειδητό που γίνεται. Εμείς έχουμε αποφασίσει από την πρώτη στιγμή το κομμάτι του χρήματος να είναι το λιγότερο που θα μπαίνει ανάμεσα στη σχέση τη δικιά μας.
0: Συμφωνώ
1: με τον αναγνώστη, αλλά και μεταξύ μας, μέσα στην ομάδα.
0: Εννοείται. Αρκεί να μπορεί να είναι λειτουργικό το
1: βιώσιμο.
0: Πράγμα,
1: το βιώσιμο, αυτό κοιτάμε μόνο. Να είναι βιώσιμο. Και
0: αυτό.
1: Με τις δύσκολες εποχές που είναι τώρα, ναι, δηλαδή ναι. Τώρα να έχεις ένα τεύχος με 116 σελίδες, να έχει και CD μαζί. Και να. Δηλαδή. Εντάξει. Και να έχει και περιοδικότητα. Δεν βγαίνουμε μια φορά το χρόνο.
0: Βεβαίως.
1: Βγάζουμε 4 με 5 τεύχη το χρόνο. Είναι λίγο δύσκολο.
0: Θα πούμε και για το CD δύο λόγια.
1: Βέβαιος,
0: η επιλογή
1: θα πούμε,
0: έχει γίνει αυτή τη φορά.
1: Βέβαιος.
0: Στα περιεχόμενα.
1: Αν θέλει να πει Μιχάλης.
2: Ναι, βέβαια, έχουμε και ξένες και ελληνικές μπάντες ως συνήθως. Έχουμε Place to Bury Strangers σε κομμάτι το οποίο δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει μόνο εδώ, σε αυτό το CD.
1: Ακυκλοφόρητο, ναι.
2: Οπότε οι fans των Place to Bury Strangers ξέρουν τι θα κάνουν. Έχουμε κομμάτι Μαρούτζα που είναι πλέον πολύ γνωστοί εδώ, έχουν έρθει 500 φορές ήδη. Έχουμε ανώμαλα ρήματα, Yeah, όπως λέγαμε πριν, Youth Valley, καινούριο κομμάτι, Victory Collapse από το άλμπουμ το οποίο έχει έρθει πλέον, Warm Kong, Theory of Ghosts, Ayur, This Will Destroy You, The Horror's Duet του Τζιρίτα και As Never Before.
0: 12 κομματάκια, πάρα πολύ ωραία.
2: 12 κομμάτια. Μια πολύ ωραία επιλογή, αν θέλετε τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι προσπαθούσαμε σε όλη την πορεία του περιοδικού να έχουμε ένα CD το οποίο να είναι με έναν τρόπο και οδηγός του τεύχους, όπως έκανε παλιότερα το περιοδικό Όντιο, ας πούμε, τότε με επιλογές του Ζήλου.
0: Ναι.
1: Όπου να έχει και κομμάτια απ' έξω, από σχήματα απ' έξω, και φυσικά να καλύψουμε και την ελληνική σκηνή, που είναι πολύ παραγωγική. Πολλές φορές πετυχαίνει αυτό. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο βέβαια να πάρουμε πάντα από μπάντες από το εξωτερικό, γιατί οι μάνατζερ τους δεν απαντάνε, διάφορα τέτοια. Πολλές φορές έχουμε καλές περιπτώσεις, όπως ας πούμε τον Place to Bury Strangers που μας έδωσαν και ακυκλοφόρητο κομμάτι. Αλλά από το περιοδικό έχουν περάσει απίστευτα μεγάλα ονόματα. Δηλαδή από τον Mark Lanegan πριν φύγει, από τους Godspeed You Black Emperor, από τους Mogwai, από τους Slint, από τους Afghan Wigs, από τους Jesus Lizard, τους Blonde Redhead, παλιότερα σχήματα, αλλά και σημερινά, όπως η Arab Strap, όπως η Dry Cleaning. Πάρα πολλά ονόματα. Τα ονόματα είναι ατελείωτα. Τώρα μιλάμε ότι είμαστε στα 27 CD, γιατί το πρώτο δεν είχε CD. Και σε κάθε τεύχος έχουμε από 12 μέχρι 18 κομμάτια. Οπότε μιλάμε τώρα
0: για... Πάρα πολύ ωραία. Για μεγάλη συλλογή από κομμάτια μιλάμε.
2: Και οι περισσότερες μπάντες εμφανίζονται μία φορά, είναι η αλήθεια.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή, πολύ λίγες μπάντες. Τώρα εδώ βλέπω, ας πούμε, Μαρού Τζάντα έχουμε βάλει άλλο ένα κομμάτι, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: Μπορώ να θυμηθώ που να έχουν δύο κομμάτια στα 27 αυτά CD.
1: Ναι.
2: Οπότε, όποιος το πάρει έχει ένα μεγάλο εύρος.
0: Εύρος. Αυτά είναι. Πάρα πολύ ωραία. Να ακούσουμε κομματάκι. Τι έχουμε τώρα?
1: Κοίτα εδώ,
0: ναι,
1: θα έλεγα εγώ ότι για την ώρα,
0: ναι,
1: κανονικά εμείς οι μουσικόφιλοι εδώ πέρα, ναι, θα πρέπει να τσακωνόμαστε ποιος είναι ο καλύτερος δίσκος χρονιάς μέχρι τώρα και τα λοιπά, αλλά δεν προλαβαίνουμε γιατί πρέπει να διοργανώνουμε συνέχεια πορείες για την ειρήνη και τέτοια. Α, δεν το κάνουμε, ξέρω. Τέλος πάντων, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς μέχρι τώρα είναι το άλμπουμ των Memorials. Όσοι ακούνε Broadcast και Stereolab και τέτοια θα το εκτιμήσουν, πιστεύω.
0: Πολύ ωραία.

0: Το χάος. Δημιουργικό χάος.
1: Α, έλεγα προηγουμένως λοιπόν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι για την ώρα, είναι μάλλον το αγαπημένο μου στη χρονιά. Είναι από ένα σχήμα από το Brighton. Ονομάζονται Memorials και το φετινό τους άλλο ονομάζεται All Clouds Bring Not Rain. Δεν είναι εντελώς καινούργιο, εντάξει, το 23 βγήκανε. Αυτό είναι το τρίτο τους ουσιαστικά κανονικό άλμπουμ, έχουν βγάλει και κάποια μικρότερα. Είναι για, όπως είπα και προηγουμένως, για αυτούς που τους αρέσουν οι Stereolab, τους αρέσουν οι Broadcast, έτσι, ακόμα και οι United States of America, το σχήμα των 60s. Έτσι λίγο avant-garde space. Space Age Pop, δεν ξέρω πώς να το πω ακριβώς. Αλλά είναι καλή περίπτωση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω, Anna von Hauswolf θα ακούσουμε αργότερα.
1: Θα ακούσουμε.
2: Θα ακούσουμε.
0: Έχει κάνει και
2: σε
0: το.
2: Πάρα πολύ, σε πάρα πολύ λίγο από ό,τι κατάλαβα.
0: Ωραία. Καλή περίπτωση.
2: Πολύ καλή περίπτωση. Θα τη δούμε, λέει ο μύθος, στο release το καλοκαίρι.
0: Αχα.
2: Με Nick Cave σε αυτό το. Σε αυτή την ημέρα.
0: Ταιριάζει.
2: Ταιριάζει. Θα είναι ημέρα, λίγο απογευματάκι. Ναι. Θα έχει ακόμα μέρα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ταιριάζει να πάμε και να φύγουμε στον Ικέιβ, εγώ θα έλεγα.
0: Τι είναι αυτός ο Μπέκας, παιδί μου, πια.
1: Γιατί η Θέκλα μου, γιατί υποστηρίζουμε το γενοκτόνο, τι.
0: Όχι, αλλά ξέρεις. Δεν πάει και έτσι απολύτως.
1: Κοίτα, κάποιοι άνθρωποι έχουν πάρει θέση. Ο Κέιβ έχει πάρει θέση. Δεν είναι από αυτούς που είναι απολύτικ. Να πω ότι okay, το άφησα και δεν μιλάω και δεν κάνω. Είναι από τους ανθρώπους που έχει πάρει θέση. Έχει πάρει θέση να κλαίει για τις βασίλισσες αυτού του κόσμου. Εντάξει, αρκετά. Και ποιος είναι αυτός που ήταν τότε. Δεν μπορούμε
0: κοίτα,
1: να το ξεχνάμε.
0: Αν το πάμε όμως έτσι τώρα, δεν πρέπει να πάμε καθόλου εκείνη τη μέρα να πάρει μπάλα και την Άουνς και την Άννα von Hauswolf που συνεργάζεται μαζί του και όλους.
1: Κοίτα, θα μπορούσε να γίνει αυτό.
0: Θέλω να πω, αυτό δεν έχει τέλος.
1: Δεν
0: κρίνω αυτή τη στιγμή τη στάση του Cave. Με προβληματίζει ο δρόμος αυτός ο οποίος. Αυτός ο δρόμος, ξέρεις, της. Του διαχωρισμού πραγματικά δεν έχει τέλος. Γιατί μετά παίρνει μπάλα, τους παίρνει μπάλα. Γιατί πού θα το σταματήσεις, πού θα πεις μέχρι εδώ σου δίνω ασυλία από εκεί και πέρα όμως όχι.
1: Μέχρι
0: και
1: εκεί.
0: Γιατί συνεργάζεται μαζί του. Ούτε αυτή θέλουμε λοιπόν. Να τη βγάλουμε και από το περιοδικό, να μην ακούμε και τα κομμάτια
1: του. Πού δεν θα πουλήσουμε τίποτα τώρα.
0: Κατάλαβες τι θέλω να πω. Μπορεί η γυναίκα να μην βγει και ευθέως να πει κάτι, αλλά δεν είπε και κάτι άλλο μπορεί να πει ένας. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουμε μπει σε μία παράνοια. Αυτό είναι παράνοια.
1: Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά δεν πειράζει. Τώρα δεν συμφωνούμε σε τόσα άλλα.
0: Γι' αυτό συναντιόμαστε εδώ, για να φουντώνουμε. Με κρατάς, ξέρεις, σε εγρήγορση και εγώ εσένα φαντάζομαι.
1: Εμένα θα μου άρεσε πάντως να αδειάσει ο χώρος την ώρα που θα παίζει ο Νικέι.
0: Το φαντάζεσαι.
1: Θα μου άρεσε.
0: Αυτό θα ήταν ωραίο να συμβεί.
1: Και ξέρεις τι γίνεται.
0: Αυτό είναι
1: έτσι,
0: ωραίο.
1: Έτσι συνειδητοποιούν και κάποια πράγματα.
0: Έτσι
1: συνειδητοποιούν κάποια
0: πράγματα. Μαζί σου αυτό. Μαζί σου αυτό, ναι. Δηλαδή να υπάρχει μια διάδραση, ένα άμεση αντίδραση, αποτέλεσμα. Όχι απλώς, ξέρεις, αυτό το που μυρμυρίζουμε και τα πηγαίνουμε, ξέρεις. Τα πηγαινοφέρνουμε, ας πούμε. Πηγαινοφέρνουμε τις αντιρρήσεις μας. Αυτό, ναι, μαζί σου σε αυτό. Να πάει ο κόσμος μαγκιά και την ώρα που θα βγει να φύγουν όλοι.
1: Πάντως είπες για κάτι να βάλουμε ένα όριο. Πού θα σταματήσει, αν σταματήσει κάπου. Το όριο πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Όταν σταματάς να υποστηρίζεις τους ανθρώπους, τότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε μαζί σου. Εγώ αυτό λέω.
0: Σωστό. Σωστό. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι τώρα μέχρι τα σηματάκια. Της ώρας.
1: Πάμε να ακούσουμε την Άννα von Hauswolf πριν την κρεμάσουμε κι αυτή.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Ωραία ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής με το Lag Fanzine, το 28-8 τεύχος. Εδώ γεμάτο ύλη μαζί με το ωραίο του το συντάκι με 12 κομμάτια. Καθόμαστε παρέα με τον Μιχάλη, τον Γιώργο, τον Βασίλη. Κουβεντιάζουμε για την ύλη του περιοδικού, για τη μουσική, για διάφορα άλλα θέματα.
1: Μα δεν μπορώ να μιλάω μόνο για τη μουσική.
0: Δεν συμφωνούμε πάντα και αυτό είναι το ωραίο. Εδώ με τον κύριο Μπέκα.
1: Συμφωνούμε σε βασικά πράγματα όμως. Αυτά, και αυτός αυτό είναι ο τρόπος που μπορείς να επικοινωνήσεις. Εκείνη το πρόβλημα που έχει χαθεί στην κοινωνία η συνοχή. Γιατί δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε για τα βασικά πράγματα.
0: Οπότε δημιουργείται ένα χάσμα γεφύρωτο.
1: Το οποίο μεγαλώνει κάθε δευτερόλεπτο. Ναι. Και με τα social media που είπαμε πριν, που το μεγενθύνουν, γίνεται μεγαλύτερο το χάσμα.
0: Αυτό είναι σαν καταδίκη, ρε παιδί μου, του ανθρώπου που οδηγεί στην μεγάλη μοναξιά, ξέρεις, μέσα από την διαφωνία και την εχθρότητα, η οποία πολλές φορές είναι, ξέρεις, και πλασματική.
2: Βέβαια, να πούμε και το άλλο, ότι μην πάμε σε μέτρα τύπου απαγόρευσης των social για τους νέους ανθρώπους, έτσι. Δηλαδή τώρα πονάει χέρι, κόβει χέρι, είναι αστεία πράγματα αυτά.
0: Γιώργο μου, καμία απαγόρευση ποτέ δεν βοήθησε τους ανθρώπους να εξελιχθούν και να αντιμετωπίσουν τα

0: θέματα τους, είτε αυτά τα θέματα είναι εθισμοί είτε άλλες καταστάσεις. Αν οι απαγορεύσεις λειτουργούσαν προς το καλό, θα ήμασταν μια οικογένεια μια χαρά, γιατί είναι μια οικογένεια γεμάτο στεναπλαίσια και απαγορεύσεις. Δεν λειτουργούν οι απαγορεύσεις. Το θέμα είναι η καλλιέργεια, το πεδίο δηλαδή, η ουσία, το αρχικό πράγμα και όχι η απαγόρευση. Πες και εσύ, Μπέκα. Πες τίποτα να τσακωθούμε.
1: Εγώ θα πω ότι...
2: πιο εύκολη πάντως. Πιο εύκολη από το να κάτσεις να μάθεις τον άλλον νοοτροπία που
0: ασφαλώς.
2: Λέμε.
0: Ασφαλώς. Επίσης δείχνεις ότι έχεις και μια πυγμή, ότι έχεις την εξουσία, ότι είσαι ο πατερούλης όλων, να πούμε, και νοιάζεσαι και ότι κυρίως μπορείς να επιβάλλεις την τάξη δια των απαγορεύσεων. Διότι όλες αυτές οι κοινωνίες είναι ένα κακέκτυπο της Αγίας Οικογένειας, να πούμε, και της θρησκείας. Ο αρχηγός και από κάτω οι παρατρεχάμενοι, ξέρεις, οι υπηρέτες.
1: Μα ακριβώς επειδή εκπορεύονται από ψηλά και όχι από τη βάση της κοινωνίας, όλα αυτά, όλες οι απογορεύσεις, όλοι οι θεσμοί κτλ. Δεν έχουν την ηθική νομιμοποίηση στις κοινωνίες μας. Ό,τι είναι θεσμοθετημένο στην πραγματικότητα, γιατί έχει θεσμοθετηθεί απάντα από τις μεγάλες, από τις υψηλές τάξεις. Ακόμα και αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ότι αν οι εκλογές άλλαζαν τα πράγματα, θα ήταν παράνομες. Γενικότερα, όλο αυτό το πράγμα από πάνω δεν δουλεύει. Το θέμα είναι πόσο ο κόσμος θα καταλάβει ότι πρέπει να γίνουν από κάτω τα πράγματα.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Αν δεν ήταν οι απαγορεύσεις.
0: Δύσκολα πράγματα. Βέβαια, κοίτα, ναι, όντως, οι εκλογές αν άλλαζαν τον κόσμο, δεν ήταν παράνομες. Βέβαια, αυτό είναι και ένα λογοπαίγνιο. Ξέρεις, δηλαδή, σαν να λέμε μια ξυπνάδα. Και επειδή έχουμε γκώσει από εξυπνάδες, ειδικά τώρα την εποχή του διαδικτύου, όπου ο καθένας μετράει ποιος έχει τη μεγαλύτερη ξυπνάδα, να πούμε, από τον άλλον, για να στην πετάξει το κεφάλι. Ναι, θα ήταν παράνομες οι εκλογές αν άλλαζαν τον κόσμο. Ωστόσο, το να αφήνουμε πάντα ορισμένους ελάχιστους να πηγαίνουν να ψηφίσουν συνέχεια, να πούμε, διαφορούς κούλιδες, και αυτό επίσης είναι κάτι που αλλάζει τον κόσμο.
1: Καλά, εννοείται.
0: Άρα πάντα όλα παίζονται σε μία ισορροπία.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε ότι να υπάρχει αποχή από κάτι, από λίγο κόσμο, ότι μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Μιλάμε για να αποδομήσεις τελείως το ολόκληρο το σύστημα τώρα από πάνω. Αυτό λέμε. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Ο ρόλος των εκλογών δεν είναι η αποδόμηση. Ο ρόλος των εκλογών είναι μια τακτοποίηση κάποιων, ας πούμε, πρακτικών θεμάτων. Η αποδόμηση είναι δουλειά άλλων. Των φιλοσόφων, των καλλιτεχνών, των κινημάτων, των, ξέρεις, τέτοια πράγματα.
1: Έτσι.
0: Νομίζω. Πες, Γιώργο.
3: Κάθομαι και σας ακούω και έχω έτσι και εγώ μερικά ερωτήματα μέσα μου και αναρωτιέμαι πώς έχουν καταφέρει αυτοί οι άνθρωποι να απομακρύνουν τους, δηλαδή να μην συμμετέχουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν συμφωνούν, τους διαφορούντες.
0: Ναι.
3: Δηλαδή είναι τρομερό το πόσο ωραία το έχουν δουλέψει το όλο πράγμα που έχουν καταφέρει αυτοί που δεν είναι ευχαριστημένοι και αυτοί που διαφωνούν να έχουν βγει εκτός παιχνιδιού.
0: Ναι. Είναι επιστήμονες. Είναι οι άνθρωποι, είναι επιστήμονες. Αυτό τους βγάζουμε το καπέλο.
1: Καλά, είναι μελέτες τόσων αιώνων,
0: παιδιά. Του ψεύδους και της χειραγώγησης.
1: Τόσο αιώνες αυτό δεν κάνουν οι μεγάλες τάξεις.
0: Ακριβώς. Δηλαδή σε βγάζουν από το παιχνίδι και εσύ πιστεύεις ότι είσαι και μάγκας, ας πούμε, ξέρεις. Κάπως έτσι. Ναι. Τι να πω. Όλα μπροστά είναι. Ποντάρουμε στο απρόβλεπτο. Ποντάρουμε στο απρόβλεπτο.
3: Στοιχηματικά μιλώντας, πάντα η ανατροπή πληρώνει παραπάνω.
0: Είσαι άνθρωπός μου. Ποντάρουμε στο απρόβλεπτο, σε αυτό που δεν έχει προβλεφτεί. Το καινούριο, ξέρεις, που θα έρθει να τα φέρει όλα τούμπα.
1: Μα αν δεν ήταν το απρόβλεπτο, δεν θα είχαμε τίποτα να περιμένουμε.
0: Έτσι, έτσι. Τι ωραία. Πάμε να ακούσουμε κομματάκι.
1: Πάμε.
0: Τι.
1: Αν δεν ήταν.
0: Οκ. Okay.
4: Αν δεν ήταν η απόσταση ανάμεσα στο εδώ και στο εκεί, αν δεν ήταν οι κλειστοί ορίζοντες, αν δεν ήταν η επερχόμενη νύχτα, αν δεν ήταν η κομμένη ανάσα, αν δεν ήταν τα αρπακτικά από πάνω μας, αν δεν ήταν η επαγγελία του χειρότερου, οι ανοιχτές πληγές, η έλλειψη πίστης, η έλλειψη μετρητών, η έλλειψη σχεδίου, ο θάνατος του ονείρου, η αυταπάτη της φυγής, αν δεν ήταν το βάρος της ιστορίας, το τέλος της ιστορίας, ο θάνατος των θεών, αν δεν ήταν ο θάνατος της ιδεολογίας, αν δεν ήταν το τέλος των ημερών, αν δεν ήταν η επόμενη συνάντηση, αν δεν ήταν ο κινησμός, ο εθισμός, η προπαγάνδα, ο νεοσυντηρητισμός, οι δημόσιες σχέσεις, η αποτυχημένη επανάσταση, η απεσιοδοξία, η αιώνια αισιοδοξία, η χρόνια κατάθλιψη, ο ήλικος, η παράνοια, η κρυφή υποψία, αν δεν ήταν η δικαιολογημένη φόβη, αν δεν ήταν η ζωή μέσα στη φτώχεια, αν δεν ήταν η εμπορευματοποίηση των ονείρων, το μπαζάρι των ιδεών, αν δεν ήταν τα κίνητρα εγωιστικά, το χτύπημα στην πόρτα, αν δεν ήταν μηδενικό το περιθώριο του σφάλματος, αν δεν ήταν ανεπαρκής η εκπαίδευση, αν δεν ήταν η βιαιότητα των χτυπημάτων, αν δεν ήταν οι καλύτερες μελλοντικές ευκαιρίες.

Αν δεν ήταν η προαγωγή που υποσχέθηκαν, αν δεν ήταν οι διακοπές που συσσωρεύτηκαν, αν δεν ήταν οι υπεράνω πάσης υποψίας, αν δεν ήταν εκείνοι που θα άρπαζαν την ευκαιρία, αν δεν ήταν εκείνοι που με χαρά θα επωφελούνταν, εκείνοι που θα πατούσαν επιπτωμάτων, εκείνοι που θα έφταναν στα άκρα, αν δεν ήταν τα ίδια τα άκρα όπου θα έφταναν, αν δεν ήταν εκείνοι που θα ξεχνούσαν τόσο γρήγορα, εκείνοι που δεν σ' αφήνουν να λησμονήσεις, αν δεν ήταν οι κτηνοδίες από όλες τις πλευρές, αν δεν ήταν οι εμπλεκόμενοι αθώοι, αν δεν ήταν η μακριά ουρά των εξαρτημένων, η ντροπή που ακολουθεί, η νυχτερινή όραση, η λεωφόρος του θανάτου, η απώλεια προσανατολισμού, η προβολή, αν δεν ήταν η απόλυτη ακρίβεια, αν δεν ήταν οι αξιόπιστες πηγές, η αναξιόπιστη πληροφορία, η αλάνθαστη περιγραφή, αν δεν ήταν τρεμάμενη η απόφαση, αν δεν ήταν ακλόνητη η αντίληψη, αν δεν ήταν αργή η αντίδραση, αν δεν ήταν ατελής η μνήμη, επίμονη η πείνα, αν δεν ήταν η εικόνα του θανάτου, η μυρουδιά του θανάτου, αν δεν ήταν η υποψία πως όλα θα πάνε καλά, αν δεν ήταν η υποψία πως πρέπει να κουραστούμε ακόμα περισσότερο, αν δεν ήταν η ύπαρξη των μίδια, αν δεν ήταν οι αποδόσεις και τα στοιχήματα, αν δεν ήταν η επίσημη καταγραφή, αν δεν ήταν το συνεχόμενο φιάσκο, αν δεν ήταν η ασυδοσία του νόμου.

Αν δεν ήταν η παράδοξη ερμηνεία, αν δεν ήταν η εκτέλεση των συντρόφων, αν δεν ήταν οι σιρήνες μέσα στη νύχτα, η εξαφάνιση, η σύλληψη, αν δεν ήταν τα παλιά εντάλματα σύλληψης, αν δεν ήταν νόμιμη η άβυσσος, αν δεν ήταν η στέρηση των αισθήσεων, το λάδωμα των μπάτσων, η έλλειψη χαρτιών, οι φωτογραφίες από τότε που ήμασταν μικροί, τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την πορεία της ζωής μας, τα ευτυχισμένα χρόνια, αν δεν ήταν όλα όσα αγαπήσαμε, αν δεν ήταν ο εξευτελισμός, αν δεν ήταν τα εμπόδια σιωπηλά, αν δεν ήταν οι άγνωστες αιτίες, αν δεν ήταν όλα αυτά, αν δεν ήταν κανένα από όλα αυτά, αν δεν ήταν όλα όσα θα ακολουθήσουν, αν δεν ήταν ο φράχτης, αν δεν ήταν ο φράχτης πέρα από το φράχτη, αν δεν ήταν ο ορίζοντας, οι παγωμένες νύχτες, τα αβέβαια πατήματα, η δεσμευτική συμφωνία, η απώλεια ενδιαφέροντος, αν δεν ήταν ο βαθμός ετοιμότητας, αν δεν ήταν συντονισμένη αντίδραση, αν δεν ήταν η άμυστη ρουφιάνη,

0: Πάμε Lost Bodies.
1: Επιδοτούμενο από ο Κουπεπέ, όπως λέει εδώ.
0: Έτσι, ναι.
2: Εντάξει, είναι τα σχήματα που είναι τόσα χρόνια και είναι σταθερά ποιοτικό, πάντα στο πνεύμα της εποχής, πάντα να μην μένει απολύτικο, γενικά να βοηθάει στα πάντα, σε ό,τι χρειάζεται, στα κινήματα.
0: Έτσι, αλλά με έναν τρόπο που να μην είναι ξερός, στεγνός, επιφανειακός, συνθηματολογικός. Γιατί και αυτό το πράγμα, γιατί τώρα ξέρεις κακά τα ψέματα, πρέπει να το πούμε και αυτό, και το να είσαι κινηματικός, καλλιτέχνης, πολλές φορές είναι ένα ωραίο διαβατήριο. Mm-hmm. Και μία ασφάλεια, ξέρεις, ένα κουπονάκι που παίρνεις για να μπεις σε ένα χώρο και όλοι να πούνε εντάξει, αυτός είναι δικός μας. Δηλαδή κάποιες ευκολίες, κάποιες φράσεις, μια εμφάνιση, βάζω δύο καρπούζια, βάζω ένα τέτοιο, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, έχουμε δει πολλά και ξέρουμε πλέον και καταλαβαίνουμε, όχι καταλαβαίνουμε, νιώθουμε, αυτό είναι το δράμα μας, ότι δεν χρειάζεται να καταλάβουμε. Η ευχή και η κατάρα μας είναι ότι νιώθουμε από την αρχή ποιος το πουλάει και ποιος το χρησιμοποιεί απλά για να έχει ένα έδαφος ασφάλειας να κάνει μια δουλίτσα, και ποιος πραγματικά ρισκάρει και ξεγυμνώνει την ψυχή του πατώντας σε ένα έδαφος με σπασμένα γυαλιά, όπως είναι πλέον ο κόσμος όλος.
2: Μα ακριβώς αυτό που λες, το νιώθουμε. Είναι ξεκάθαρο ότι αν μιλήσεις με το Θάνο, μπορείς να το καταλάβεις βέβαια και από τα, και από τα κομμάτια τους, αλλά υπάρχει αυτή η ευαισθησία, ρε παιδί μου. Υπάρχει αυτό το.
0: Εντάξει, δεν θέλω διακριτικ... να το προσωποποιήσω τώρα, δεν αναφέρομαι απαραίτητα.
2: Παίζει μεγάλο ρόλο όμως αυτό. Αλλά γιατί βγαίνει όλη την πάντα.
0: Είναι μια κατάσταση, ναι. Αυτό.
2: Ναι, όλη
0: δηλαδή
2: την
0: θέλουμε την αλήθεια. Θέλουμε αλήθεια, θέλουμε αυθεντικότητα. Δεν θέλουμε, ξέρεις, γιατί όπως υπάρχουν οι μόδες από τη μία πλευρά, υπάρχουν οι μόδες και από την άλλη πλευρά.
2: Καλά, εννοείται.
0: Ξέρεις, που λέμε ο σειρμός. Τι είναι της μοδός, κάντο να πούμε για να γίνει δουλειά. Να δεν πουλήσω. Τα θέλουμε αυτά. Δεν τα θέλουμε αυτά.
2: Καλά, φαίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό που λες.
0: Φαίνεται. Βέβαια.
3: Αλλά να πούμε κάτι ακόμα για τους Lost Bodies. Είναι ότι όντας τόσα χρόνια στα πράγματα, θα μπορούσε κάποια στιγμή να στερεύσει η κάνουλα από αυτά που έχουν να πούν. Αλλά βλέπεις ότι συνεχίζουν και παραμένουν επίκαιροι και αυτό που λένε έχει μια αλφα σημασία.
0: Έτσι. Για τον άνθρωπο που είναι ζωντανός, δηλαδή που έχει περιέργεια, ενδιαφέρον, που δεν ζει στην καρακοσμάρα του, σε δοκιμαστικό σωλήνα, νομίζω η κάνουλα δεν στερεύει ποτέ. Γιατί...
3: Πού τους πάνε τόσους σωλήνες.
0: Έτσι. Γιατί η ζωή ανά πάσα ώρα και στιγμή σε τροφοδοτεί με την αλήθεια της, ξέρεις, με ερεθίσματα.
2: Ναι, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό να το αποτυπώσει ο καλλιτέχνης.
0: Αυτό είναι άλλο.
2: Σε αυτό που φτιάχνει. Δηλαδή,
0: και αυτό.
2: Μετράει και αυτό. Άσχετα αν είναι ο άνθρωπος τέτοιος, για να
0: σωστό.
2: Το αποτυπώσεις, εκεί είναι και το σημαντικό κομμάτι.
0: Πολύ σωστό. Γι' αυτό και λέμε καλλιτέχνης. Και υποκλεινόμαστε, λέμε σαπό. Γιατί είναι οι άνθρωποι που ξέρεις. Από τα απλά πράγματα αυτοί βγάζουν, ξέρεις, την πεμπτουσία, να πούμε, και στο δίνουν ως τέχνη. Και προχωράμε. Έτσι.
2: Να πω πάντως πάνω σε αυτό που είπε ο Γιώργος τώρα για το ότι είναι πολλά χρόνια, ας πούμε, στη σκηνή, ναι. Άπειρα χρόνια. Ναι. Ότι είναι και κάτι που είπε ο Γιάννης Κολοβός, ο οποίος γράφει και στο Λάγκ, βέβαια. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα που είχαν μια εκδήλωση, ναι, παρουσίαση του βινιλίου και του βιβλίου που έχουν βγάλει, ότι οι Lost Bodies δεν τους ακούμε τώρα επειδή ήταν κάποτε καλοί. Είναι στην καλύτερη τους περίοδο. Αυτή τη στιγμή έχει μαζέψει ο Θάνος γύρω του μια μπαντάρα. Όλα τα παιδιά είναι σούπερ. Βγάζουν δίσκους οι οποίοι δεν είναι απλά να αναμασούν τον εαυτό τους.
0: Συμφωνώ πάρα πολύ.
2: Και είναι σε πάρα πολύ καλό, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Έτσι. Είναι στην πρωτοπορία.
3: Αυτό εννοούσα και εγώ και δεν έχει καμία σχέση με νοσταλγία, ας πούμε, το να τους ακούσεις.
0: Είναι στην πρωτοπορία, ξεκάθαρα. Ναι. Ναι. Για να πάμε και παρακάτω, για πείτε.
2: Μεγάλη επιλογή σου είναι αυτό.
1: Ποιο είναι, α, το 7. Ναι, ένας δίσκος Σάρων Βανέτεν με τους attachments, όπως λέμε, ένας δίσκος που αγνόησα όταν βγήκε, παρότι μ' αρέσει η Σάρων. Αλλά έσκασε το πρώτο, λέω, ας βάλω να το ακούσω. Σκάει αυτό το κομμάτι, πρώτο λέω, εδώ είμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Ωραίο το σχήμα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Το κιθαριστικό, φανταστικό, για πες.
1: Greg Foe, το οποίο με Σοκράτη Βόσκο και
0: έτσι.
1: Το τρίο τέλος πάντων του Γιώργου του Παπά. Αυτό το κομμάτι, το άλμπουμ λέγεται Impressions of Samos. Ο Greg Foe λέει εδώ ο μύθος, πήγε, ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές και αντί να απολαύσει τον ήλιο, ξέρω εγώ, φτιάξε δίσκο. Είχε έρθει και πέρσι το καλοκαίρι, κάπου καλοκαίρι πρέπει να ήταν πέρσι. Φέτος εισαγωγικά και στο Γκαζάρντε για μια συναυλία.
0: Έτσι. Πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Πάρα πολύ ωραία. Και ορίστε κύριοι, που διανύουμε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Ακούσαμε κάποια κομματάκια, ως συνήθως λιγότερα από όσα είναι τα προγραμματισμένα, γιατί μας παρασυρώμαστε από τη συζήτηση.
1: Νομίζω πήγαμε καλύτερα από άλλες φορές πάντως.
0: Ναι, συμφωνώ. Κοίτα, να δεις, είναι αυτός ο Μπέκας ο οποίος δημιουργεί τα θέματα, κατάλαβες. Διότι θίγει να πούμε σοβαρά θέματα που δεν μπορούν να μείνουν
2: αναπάντητα.
0: Αναπάντητα. Να σας πω, να πούμε άλλη μια φορά, να θυμίσουμε στους φίλους που ακούνε και τις φίλες για αυτή την ωραία προβολή τη Δευτέρα στο Τριανών.
2: Λοιπόν, καταρχώς να πούμε ότι η προβολή είναι τη Δευτέρα 11 Πέμπτου. Είναι στο Τριανών. Η γενική είσοδος είναι 7,5 ευρώ. Η πρώτη, ξαναλέω, η πρώτη προβολή είναι μάλλον sold out. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ακριβώς που έχει φτάσει, αλλά για να καλυφθεί η ανάγκη θα βάλουμε και μια δεύτερη προβολή. Θα ανακοινωθεί μέσα από τα social του Lang και τα social της πόρωσης το πώς θα γίνει. Να πούμε ότι θα υπάρχει και ένα 30% δωρεά σε μια τοπική ΜΚΟ, η Έμφασης, που υποστηρίζει τους άστεγους και κάνει εξαιρετική δουλειά.
0: Μπράβο.
2: Οπότε θα είναι και αυτό
0: σημαντικό.
2: Σημαντικό. Τώρα η Φουγκάζη, εντάξει, είναι μια μπάντα που μας έχει μάθει, ρε παιδί μου, το do it yourself. Δηλαδή για μας είναι και ένα σχήμα που είναι, ταιριάζει πάρα πολύ με τη δικιά μας την λογική.
0: Ένας οδηγός, ένας μπούσουλας, αναλύει.
2: Ένα από τα σχήματα οδηγεί, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ναι. Υπάρχει και, δηλαδή αυτό είναι και στο δελτίο τύπου, ρε παιδί μου, είναι μια κουβέντα του Ιλ Μακέι, τον Φουγκάζη, που λέει: μια ξεκλείδωτη πόρτα σημαίνει ότι που και που μπορεί να μπει μέσα και ένας διάβολος. Αλλά μια κλειδωμένη πόρτα σημαίνει ότι χιλιάδες άγγελοι απλά θα προσπεράσουν από μπροστά. Το θέμα είναι εδώ, ότι πώς μπορείς να είσαι ανοιχτός, ρε παιδί μου, στο να συνεργαστείς ή να βρεις ανθρώπους γύρω σου. Μπορεί να βρεθεί και κάποιος μαλάκας. Okay.
0: Εντάξει, και αυτό στο πρόγραμμα είναι.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι άμα τις έχεις κλειστές, δεν θα μπουν ένα σωρό καλοί άνθρωποι. Και σωστοί. Αυτό που η Φουγκάζη είναι το πιο σημαντικό είναι ότι μας έμαθαν ότι μπορεί να είναι κάτι και συναισθηματικό και πολιτικό μαζί. Να είναι και πειραματικό και ευθύ. Και είχαν αυτό το do it yourself ήθος που λέμε, το οποίο έχει καλλιεργηθεί και έχει καλλιεργηθεί όλη η σκηνή πάνω σε αυτό. Πέρα ότι ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό σχήμα στη δεκαετία του 90, στην οποία έδρασε από το 91, από το 90 που έβγαλε το Repeater μέχρι το τέλος, μέχρι το 2000, που έβγαλε 6 δίσκους αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλο, που ενώ έχουν μια punk βάση, ας πούμε, μια post-hardcore βάση, έχουν και πολύ πειραματισμό μέσα, έχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τέλος πάντων, είναι ένα σχήμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Lang παίρνει μέρος σε κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Πολύ ωραία κίνηση. Πολύ ωραία. Και έτσι κι αλλιώς, όπως είναι το κόμικ, όπως είναι τα βιβλία, όπως είναι το σινεμά, όλα αυτά μαζί με τη μουσική, ξέρεις, συνθέτουν μια κατάσταση ενιαία. Διαχωρίζονται.
3: Έναν ιδανικό κόσμο.
0: Πες τα, Γιώργο μου, ναι, αυτό θέλουμε. Αυτό. Αυτό. Εντάξει, δεν υπάρχει ιδανικός κόσμος, αλλά τουλάχιστον έχουμε βρει κάποιους δρόμους που να οδηγούν εκεί που παίρνουμε μια ανάσα.
3: Μικρό κόσμος.
0: Ναι.
2: Με το μεγάλο, αυτό το άγριο πλανήτη που ζούμε, τι το θέλουμε το μεγάλο κόσμο? Μικρό κόσμος. Απλά να μπορούμε να, μέσα από αυτούς τους μικρό κόσμους, να βρισκόμαστε και με τους άλλους ανθρώπους που είμαστε κοντά. Και αυτά είναι μια γλώσσα.
0: Ακριβώς. Να ακούσουμε κομμάτι.
2: Για πες μας, Γιώργο, τι θα ακούσουμε.
3: Θα ακούσουμε την κολεκτίβα των την Αρίγουεν, του Αρέγ Μουσική. Εγώ έχω έτσι πάθει ένα σκάλωμα με τους ήχους της Αφρικής, ναι. Και με... ευτυχώς έχω καταφέρει να πάω κιόλας, οπότε νιώθω και τη μυρωδιά της Αφρικής μου έχει μείνει. Και θα ακούσουμε ένα κομμάτι από το τελευταίο τους δίσκο.
0: Πολύ ωραίος δίσκος.
3: Ναι, είναι πολύ εξαιρετικός δίσκος, δίσκος. Τον ακούω σε, στα πλαίσια της προσωπικής μου ψυχαανάλυσης. Προσωπικής.
0: Ακριβώς.
3: Και έρχονται ή ήρθανε. Έρχονται.
0: Έρχονται.
1: Ναι. Το άλλο Σάββατο.
3: Το άλλο Σάββατο. Οπότε... ναι. Εντάξει, τώρα δεν θα κάνω την... θα, να προσπαθήσω τώρα να προφέρω, πώς λέγεται, αμυντίνιμ εσταυτολάν.
2: Άστορα, Γιώργο, να χαλάσουμε τις καρδιές μας.
3: Αλλά καλύτερα να τα ακούσουμε.

0: Τα μπλουζ της ερήμου. Έτσι ας το πούμε, ξέρεις, με μια γενική.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τα μπλουζ της ερήμου. Έτσι κι αλλιώς από την Αφρική. Ήρθε μεγάλο κομμάτι της μουσικής που μας αρέσει να ακούμε. Είναι οι Κέλτες, αλλά είναι και οι Αφρικοί. Και μετά κάπως παρισφρίουν για τα της Ανατολής, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Πες, Βασίλη Μπέκα.
2: Να πω εγώ γι' αυτό, αφού έφερα τον Γιώργο να πει. Εγώ, ξέρεις, θα πω τώρα. Θα πω κάτι που δεν το λέμε συνήθως στην εκπομπή. Ή συνήθως λέω το αντίθετο. Λέω ότι θέλουμε τον κόσμο όχι να στηρίξει το Lang, δε και καλά, γιατί είναι ένα εγχείρημα, ας πούμε, do it yourself και οτιδήποτε. Συνήθως λέω ότι θέλουμε να το πάρουν, να του δώσουν μια ευκαιρία και να το δουν σαν ένα διαφορετικό τρόπο ψαξίματος της μουσικής, ξεκαθαρίσματος της πολλής πληροφορίας που υπάρχει, να το δουν σαν ένα μέσο, όπως είναι ο ρόλος του δηλαδή, σε αντιπαραβολή με τον ψηφιακό κόσμο, που πλέον είναι όλα έτοιμα, ωρεοποιημένα από τα AI, όλα φτιαγμένα σχεδόν από τα κομπιούτερ, δεν δουλεύει κανείς, δεν ασχολείται κανείς, τρώνε τη δουλειά όλων των ανθρώπων και γίνονται όλα γρήγορα για απλά να μοιραστεί πληροφορία. Εδώ σε αυτό το πράγμα είμαστε 30 άτομα μέσο όρο, οι οποίοι ακούμε μουσικές, τις ακούμε με τον παλιό τρόπο ακόμα, ψάχνουμε για αυτές, γράφουμε για το τι κάνουν οι μουσικοί, αλλά γράφουμε και το τι δημιουργεί σε εμάς η μουσική, τα συναισθήματά μας, το πώς μπορούμε να την νιώσουμε. Ψάχνουμε να βρούμε τα links μεταξύ, πώς ενώνονται τις αόρατες κλωστές, ας πούμε, που ενώνουν τη μουσική του χθες, του σήμερα και του αύριο. Και ήθελα να πω κάτι για τα εγχειρήματα, και ενώ συνήθως κουτάρω άλλους, σήμερα θα κουτάρω Μπέκα.
0: Ωραίος.
3: Αυτό το κάνει ο Μπόβρης που λέει.
2: Λοιπόν, αυτό το σκεφτόμουν στην εκδήλωση που σας έλεγα προηγουμένως για τους Lost Bodies, δηλαδή για τα διάφορα εγχειρήματα που γίνονται. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν αρκετά εγχειρήματα που γίνονται από τα κάτω και προσπαθούμε να τα διατηρήσουμε, να τα κρατήσουμε, παρόλο που πολλές φορές είμαστε κουρασμένοι, απλά δεν υπάρχει καμία διάθεση. Νιώθουμε την ανάγκη να συνεχίζουμε να τα κρατάμε ζωντανά. Μια συζήτηση, μια εκδήλωση για ένα βιβλίο, ένα live, ένας χώρος για να επικοινωνήσουμε. Μέρη που επικοινωνούμε ιδέες και σκέψεις, που ενδυναμώνουν την πεποίθηση πως δεν είναι όλα ίδια, πως δεν μας καλύπτει ο έτοιμος και επιχορηγούμενος πολιτισμός των ιδρυμάτων. Η κουλτούρα που λασάρεται ως ανώτερη, οι ιδέες που έχουν βαφτιστεί θέσφατα και οι αλήθειες που δεν επιτρέπεται να αμφισβητηθούν στα πλαίσια των alternative. Οι ιδέες μας όμως δυναμώνουν όταν επικοινωνούνται. Οι πιο αδύναμοι ανάμεσά μας παίρνουν δύναμη όταν βρίσκονται κοντά σε κάποιους που μπορούν να τους ακούσουν. Άνθρωποι που πιστεύουν σε αξίες και δεν ανέχονται την ασχήμια αυτού του κόσμου. Θα συνεχίσουν να το κάνουν μόνο αν μπορούν να μοιραστούν αυτές τις αξίες και όχι αν τις αφήνουν να πνιγούνται μέσα τους. Άλλωστε, αν πνιγούν οι ιδέες μας, τότε σιγά σιγά θα βυθιστούμε μαζί τους. Στην πιο μεγάλη λύθη, στην πιο μεγάλη ματαιότητα. Οπότε, πάμε τώρα για τα 30 τεύχη. Έχουν μείνει δύο.
0: Μπράβο.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Έτσι.

0: Τι ωραίος ο γρίλος. Στο τέλος θα είμαστε τώρα σε ένα κήπο, ε, ανοιξιάτικο. Και ας έπαιζε και η μουσική, δεν έχουμε θέμα. Αλλά να είχαμε και τους γρίλους, ξέρεις, αυτά τα μικρά ζουζουνάκια της νύχτας που δημιουργούν αυτή την ωραία ατμόσφαιρα.
1: Κάπου στην πόλη θα τα βρούμε και αυτά, ε. Κάπου υπάρχουν.
0: Κοίτα να δεις, εμείς που είμαστε City Rats, δηλαδή παιδιά που γεννηθήκαμε στην Αθήνα, αυτό ξέρουμε. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε, εδώ ερωτευθήκαμε, εδώ ζούμε, εδώ αντλούμε και τη χαρά και όλα. Δεν έχουμε θέμα, αλλά οπωσδήποτε η φύση, επειδή μου είναι, κυλάει μέσα σου, σου προσφέρει μια άλλη συγκίνηση, σου θυμίζει κάτι που είναι κρυμμένο.
2: Κάτι που είναι μέσα σου.
0: Κάτι που είναι μέσα σου, ναι.
2: Εντάξει τώρα, το να μπορείς να είσαι στην εξοχή και να βλέπεις αυτό που μας θερούν τα φώτα της πόλης, δηλαδή τα αστέρια στον ουρανό, αυτό, το παράδειγμα, τα φώτα αυτά, ή να ακούς τους ήχους της φύσης. Εντάξει, όχι στο δάσος γιατί είναι λίγο τρομακτική. Αν μ' ακούσει κανένα.
0: Σκέψου, δεν φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε στην πλατεία μεταξουργίου, να πούμε, καραϊσκάκι μέσα στη μαύρη νύχτα και φοβόμαστε το δάσος. Ποιος θα σε πειράξει το δάσος?
2: Ποιος θα σε πειράξει? Εδώ είναι τα πιο άγρια ζώα, είναι εδώ.
0: Τους μεγάλους ίσκιους των δέντρων, ξέρεις, αυτά τα φοβάται πια άνθρωπος. Ενώ τα θηρία που κυκλοφορούν δίπλα τα έχουμε συνηθίσει.
2: Τέρατα. Όχι.
0: Και εμάς δηλαδή, και εμείς μαζί. Συμπεριλαμβανομένων και ημών με ήττα.
2: Μα και μας μεγαλώνουν τα νύχια μας πιο γρήγορα, τα δόντια μας. Τι να κάνουμε.
0: Άστα, άστα. Άστα. Άστα.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι, πώς τελείωσε πάλι η εκπομπή?
0: Για πες.
2: Εγώ θα πω. Εσύ πες τι κάνεις και δεν τελειώνει.
0: Νεράκι. Εγώ ίσως που έρχεστε εδώ με τις μουσικές τις ωραίες και πάντα να μας πείτε πράγματα για το πώς στείνεται αυτή η ιστορία, πώς διατηρείται μες τα χρόνια. Μεγάλη υπόθεση. Το Lang Fanzine.
2: Για κάνε μια πρόβληψη. Θα είμαστε εδώ σε 3 χρόνια, θα κλείσουμε 10 χρόνια.
0: Οπωσδήποτε θα γίνει χαμός. Θα κάνουμε πάρτι. Θα έρθετε εδώ τουλάχιστον 10 άτομα. Μετά ανάλογα βέβαια ποτά, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε.
2: Με βάρελι θα έρθουμε.
0: Με βάρελι.
3: Είναι μια φιάλη 1-4 άτομα, παιδιά. Μην ξεχνιόμαστε.
0: Με βαρελάκι. Κοίτα, σας αγαπάμε πάρα πολύ. Τώρα εδώ έχετε γίνει κομμάτι αυτής της εκπομπής. Κάθε τόσο έχω το νου μου, λέω, τι γίνεται, δεν θα βγει το Lang? Άσε που ακούμε πάντα μουσικές, ξέρεις. Γιατί είστε πολλοί άνθρωποι, προσεγγίζετε τη μουσική από διαφορετικούς δρόμους. Οπότε ξεσεμπλουτίζετε το πράγμα και ηχητικά. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και ζωογόνο και απαραίτητο.
2: Εντάξει, κάνουμε και λίγο μαντέρα βέβαια, γιατί έχουμε τελείως ετερόκλητα ακούσματα.
0: Μας αρέσει το ετερόκλητο.
2: Εντάξει.
3: Αυτό είναι καλό για τους ακροατές και για τους αναγνώστες, εννοούσα.
0: Βεβαίως.
2: Σκέψου ότι ο Μπέκας αυτά τα κομμάτια τα παίρνει από εδώ τους συναδέλφους και πρέπει να βρει μια λογική και ένα flow.
0: Υπάρχει το flow. Το flow είναι η αγάπη για τη μουσική. Να μην πω η κάβλα για τη μουσική. Θα το πω. Η κάβλα για τη μουσική και για την τέχνη και για κάθε τι όμορφο που συνδέει τους ανθρώπους με όρους ελευθερίας. Έτσι. Σημαντικό και αυτό.
3: Θα ήθελα να πω ότι το γεγονός ότι αυτοί οι 28 άνθρωποι που κάθισαν και έγραψαν σε αυτό το τεύχος, το γεγονός ότι ακούν διαφορετικά πράγματα, τους αρέσουν διαφορετικά πράγματα, είναι το κέρδος για τον αναγνώστη. Το ότι ακόμα και εμείς μεταξύ μας μπορεί να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον και όλο αυτό να αποτυπώνεται σε 115 σελίδες, σημαίνει ότι το εύρος είναι τέτοιο που αυτός που θέλει να ανακαλύψει πράγματα θα μπορεί να το κάνει.
0: Αυτό, πολύ σημαντικό. Κύριοι, αυτό ήταν για απόψε. Πώς λένε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
2: Θα έρθουμε σύντομα, να ξέρεις, γιατί θα βγάλουμε το 29 πολύ γρήγορα.
0: Μακάρι, χαρά μας.
3: Έχουμε πάρει φορά.
0: Χαρά μας, χαρά μας. Σας περιμένουμε εδώ, η πόρτα πάντα είναι ανοιχτή. Με μεγάλη αγάπη. Μεγάλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γιώργο.
3: Ευχαριστούμε θερμά.
0: Βασίλη Μπέκα.
2: Ευχαριστώ για την κρίνια.
0: Εμείς οι διάβατα κρινιάξουμε. Δεν έχει γούστο, πώς να σας το πω.
2: Εννοείται.
0: Θα ανησυχούν και οι φίλοι που μας ακούνε.
2: Εννοείται, εννοείται.
0: Σας ευχαριστούμε αληθινά, Lang Fanzine, όλη την ομάδα. Ευχαριστούμε τη Σόφη Σέρικος που φρόντισε απόψε να ακούγονται όλα όπως πρέπει και μας υπέμεινε εδώ την τρέλα μας για δύο ολόκληρες ώρες. Φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς αληθινά για την παρέα, για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη, δουλεύετε νύχτα. Καλό κουράγιο αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και όνειρα γλυκά, αν ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα.

105 και 5 στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 2.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.